Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

sai. Στις οθόνες που χτυπάνε τα κομπιούτερ γράμματα, καθρεφτίζεσαι μπροστά μου πάλι.

0: Έχουμε επισκέψεις. Ένα θαλάσσιο ντρόν έπιασε το λιμάνι της Λευκάδας. Η Taylor Swift πήγε σε γάμο που έγινε στην Γλυφάδα. Πάτησε Ελλάδα ο 70χρονος που ήταν στο κρουαζιρόπλαιο του Χανταϊού. Έχουμε και μια μεγάλη επιστροφή. Η Κατερίνα Καινούργιου γύρισε στην εκπομπή της και να είναι καλά τα ενημερωτικά site μας ενημέρωσαν ότι έχασε τα κιλά της εγκυμοσύνης. Όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά το επιτελείο της εκπομπής. Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τον ήχο, Αφροδίτη Σιμίτη, μουσική επιμέλεια, Χριστίνα Μούγιου τα ηχητικά τα συλλέγει για να τα δώσει στον Βαγγέλη Περίκη να βρεθεί μπροστά στο μικρόφωνο. Φαντάζομαι ότι το ξέρετε, ήρθαν οι Μετάλλικα. Παίξαν τις παινιές τους και έφεραν στο κέφι όσους πήγαν εκεί στο ΟΑΚΑ, των επωνύμων συμπεριλαμβανομένων. Ανάμεσα στους επώνυμους ήταν και δύο πολιτικοί. Δηλαδή, όχι κανονικοί πολιτικοί, αλλά δημιουργήματα τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό δεν εμπόδισε τους αντισυστημικούς σχολιαστές να βγουν στο κλαρί.
1: Πάμε τώρα στις φωτογραφίες που είδαμε χθες από τους διάσημους. Προσέξτε, γιατί είχαμε και άρθρα τύπου οι διάσημοι που πήγαν στους Μετάλλικα. Λοιπόν, οι πιο διάσημοι που πήγαν στους Μετάλλικα και η πιο what the fuck φωτογραφία ήταν αυτή του Πέτσα με την Βούλτεψη. Όταν την είδα, νόμιζα ότι είναι ρε παιδί μου φώτος, οπότε είναι τρολιά. Αλλά όχι, αλήθεια. Ο Πέτσας πήγε στη συναυλία των Μετάλλικα με μπλουζάκι and justice for ρόλ που ανάθεμα αν ξέρει αυτούς τους στίχους πόσο ειρωνική είναι για την δικαιοσύνη. Αυτός δηλαδή μπορεί να πίστεψε ότι η Μετάλλικα σε αυτό το δίσκο ήταν υπέρ της δικαιοσύνης. Και σου λέει και εδώ γιατί δεν έχουμε Άριο Πάγο, δεν έχουμε δικαιοσύνη, μα είναι δυνατόν, οπότε αυτή την μπλούζα θα φορέσω για να τιμήσω τους Μετάλλικα που τιμούν τη δικαιοσύνη. Και δίπλα η Βούλτεψη στην πιο τρελή φωτογραφία ίσως της χρονιάς, της δεκαετίας, δεν ξέρω, με μπλουζάκι Master of Puppets. Μπορούμε να διανοηθούμε αυτά τα πράγματα? Η Βούλτεψη με μπλουζάκι Master of Puppets. Αυτό δηλαδή θα ήταν η καλύτερη τρολιά στην ιστορία των τρολιών, ας πούμε. Κι όμως η Βούλτεψη φόρεσε μπλουζάκι Master of Puppets και πήγε στη συναυλία των Μετάλλικα.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όλο αυτό το οποίο είπε ο κύριος, που ήταν και πολύ αυστηρός και το έκρινε, είναι ανύπαρκτο. Δεν υπάρχει αυτό το γεγονός. Η φωτογραφία.

0: πήγε πάντως πάρα πολύ κόσμο στη Μετάλλικα. Λένε 80.000. Βέβαια, αν 90.000 ήταν όταν πήγανε στη Βύση, κάνετε τη σύγκριση με τις φωτογραφίες, έχει πολύ πλάκα. Κανονικά θα πρέπει να είναι γύρω στις 300.000, αλλά δεν πειράζει. Ποιοι είναι αυτοί που πήγανε πέρα από τους επώνυμους? Είδαμε κάτι φάτσες και είδαμε που ανήκουνε. Σατανιστές 100%.
1: Χιλιάδες σατανόπεδα πήγανε χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα. Αυτή είναι η νεολαία. Σατανιστές κανονικοί. Άμα βλέπατε μούρες και φάτσες, είδα ένα στιγμιότυπο που μπαίνανε μέσα για να παρακολουθήσουν. Σατανόπεδα, διαβολόπεδα. Γι' αυτό κυβερνάει ο κοσμοκράτορας διάβολος αυτή την ανθρωπότητα. Τους έχει πάρει όλους μαζί του. Γίνονται καθημερινά σατανιστικές τελετές, γιατί όλα αυτά τα σατανόπεδα σπίτι τους πάλι τέτοια τραγούδια ακούνε και κάνουν ύμνο στο σατανά. Οι περισσότερες εκκλησίες είναι ψευδοεκκλησίες και υμνούνε το Θεό και η προσευχή δεν ανεβαίνει στο Θεό. Αλλά τα περισσότερα σπίτια, στάδια κτλ. Υμνούνε το σατανά. Και ο ύμνος του σατανά κατεβαίνει κάτω στην κόλαση. Γίνεται χαμός. Καθημερινά η κόλαση κάτω δέχεται τους ύμνους από τους σατανιστές που είναι, υπάρχουν πάνω στη γη. Και είναι ζήτημα να πτάνε 10-20% ύμνοι προς τον ουρανό από Ορθοδόξους Χριστιανούς. Αυτή είναι η κατάσταση. Γι' αυτό είμαστε στα έσχατα χρόνια, στους έσχατους καιρούς. Ένα από τα μεγαλύτερα σημεία των έσχατων χρόνων.
0: Όντως, το παραδέχουμε τον πατέρα κλεωμένη. Βέβαια, ο πατέρας από μόνος του το έβγαλε, δεν πειράζει. Όλα τα σπίτια έχουν pick-up και παίζουν τραγούδια του σατανά, διαβολικά. Ακούστε αυτό, παρακαλώ.

0: σύμβολο. Είσαι ένας διάβολος.
1: Το ξαναλέει. Με την αγάπη. Και ποιος είναι αυτός που το λέει? Εδώ είναι. Ποιος κρύβεται πίσω από τη νέα τάξη πραγμάτων? Γερμανός. Βαγγέλης Γερμανός. Γερμανός. Αποκαλύφθηκαν όλα.
0: Σκαρφαλωμένη στο ψηλό σου.
1: Αν στα πανεπιστήμια δημιουργηθεί μια έδρα συνωμοσιολογίας, νομίζω ότι θα πρέπει να πάω. Να γίνω δόκτωρ συνωμοσιολόγος. Η γενική πώς είναι? Ο δόκτωρ του δόκτωρ ή του δόκτωρος? Ρε παιδιά, αλήθεια, μπορεί να πλακωθούν στη Βουλή για ένα τέτοιο θέμα? Ναι, μπορούν.
2: Κύριε Πρόεδρε, παρά τις πολλαπλές και τις ακραίες συμπεριφορές της Προέδρου του κόμματος που έχει το όνομά της, θέλω να πω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει σύμφωνη γνώμη για την επιλογή του δόκτωρ Μιχαλόπουλου στη θέση που δόκτωρ βέβαια είναι κάτοχος δακτορικού. Βεβαίως, βεβαίως.
3: Ο δόκτωρ του δόκτωρ.
2: Κυρία Κωνσταντοπούλου.
3: Εσείς τι πτυχίο έχετε?
2: Παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή, είναι δυνατόν.
3: Ο δόκτωρ του δόκτωρ, κύριε Πρόεδρε, ακούτε και παιδιά. Κορακίστηκα μιλάνε.
2: Είναι ξενικό και δεν κλείνεται, κυρία Κωνσταντοπούλου.
3: Είναι αρσενικό και δεν κλείνεται.
2: Καλέσουμε
3: είναι το ξενικό και δεν κλείνεται. Κάνετε όλο και πιο
2: συνεδρίαση. Θα διακόψω τη συνεδρίαση.
3: Το Southeastern πήγατε κι εσείς μάλλον.
2: Κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ θερμά. Μην ξαναδιακόψετε.
1: Το γλωσσικό θέμα πάντοτε απασχολούσε τους Έλληνες. Έχουν γίνει μέχρι και σχεδόν εμφύλοι. Το δόκτωρ είναι ελληνικό ή ξένο? Αν είναι ελληνικό, κλείνεται. Να τα βάλουν τα πράγματα στη θέση τους. Ο γιατρός, δόκτωρ, είναι και στα αγγλικά. Να το τζάκτωρ. Το ξαναλέει. Ναι, δόκτωρ. Αλλά προέρχεται από το ελληνικό διδάκτορ, αν θέλετε να μάθετε. Επομένως, είχε δίκιο η ζωή και νομίζω ότι πάλι ήπει ήταν αντίδρασή της. Κανονικά έπρεπε να πάνε τον πλακό στις φάπες. Όπως κάνανε παλιά οι καθηγητές, οι μαθητές που δεν μαθαίναν το μάθημά τους.

0: που βρίσκεται στο Αθηνοκεντρικό κράτος. Εδώ στην Αθήνα. Γιατί οι φάπες αποτελούν προνόμιο του Μπέου. Βέβαια μετά λέει ότι δεν ήταν ακριβώς φάπες, ήταν συμβουλή, κάπως έντονη. Αλλά ο άνθρωπος αυτός ανοίγει το στόμα του, βγαίνουν βατραχάκια. Παρακαλώ, προφυλάξτε τα παιδιά.
1: Στο σύνταγμα στο... Τι λέει εκεί στο σύνταγμα?
2: Α, που έχει τα ονόματα.
1: Το μνημείο του Αύγουστου.
3: Ναι, ναι, μπροστά εκεί που είναι τα ονόματα τα κόκκινα με την πογιά που έχουν γραφτεί.
2: Που είναι γραμμένα από τα τρέπη.
1: Τον Άγνωστο στρατιώτη δεν
2: τιμάμαι. Τον Άγνωστο στρατιώτη, ναι.
1: Τι τιμάμαι? Από πού και σου πού ρε αυτό το χάλι εκεί πέρα?
3: Εσάς σας ενοχλεί η εικόνα αυτού σχέδιου μνημείου?
1: Πολύ ρε Μητσοτάκια, σε πω στον ενικό τώρα. Γιατί σε πιστεύω για ηγέτη. Ναι. Πάρε μια μπολτόζα και δυο στένα με καθαρίστρια από εκεί. Το μνημείο είναι εδώ στα Τέμπη, να πάνε, να κλάψουν, να στεναχωρηθούν μετά από τόσα χρόνια. Κακώς το επέτρεψε. Κακώς επέτρεψε πάλι αυτόν τον Αλβανό, που είναι φίλος και με τον Καρβέλα που βάφει τα νύχια του και πάνε στα μπουζούκια. Το Ρούτσι, πώς το λένε, Πούτσι, Ρούτσι,
3: Ρούτσι, Ρούτσι.
1: Ναι, μπερδεύτηκα. Που, να μην τρελαθούμε. Και από πίσω τρέχει η άλλη.
3: Φίλη σας.
1: Η ζωή, αυτό το νούμερο. Εσύ. Ναι. Τώρα, Κυριάκο Μητσοτάκη, αν θέλεις να είσαι ηγέτης όλης της πατρίδας μας, αυτό εκεί είναι χάλι. Όλοι κλάψαμε, όλοι στεναχωρηθήκαμε, όλοι θέλουμε να βρεθούν οι ένοχοι.
0: Όχι και όλοι. Τώρα μην λέμε υπερβολές. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα να πας να σβήσεις κάτι που έχει γραφτεί στο πάνω στις πλάκες με μπουλντόζες. Γιατί αφού τις έχει τις μπουλντόζες. Ο Αχιλλέας.
4: Ο Αχιλλέας ήταν ένα μικρό παιδί.
0: Όλα αυτά, ξέρετε, ξεκινάνε από τη μικρή ηλικία.

0: Να προσέξει ο Αχιλλέας, αλλά δεν είναι μοναδικός. Να προσέξει ο Χάρης Λεμπιδάκης, ο οποίος δεν φτάνει που έχει ένα ευρύ κοινό στο οποίο απευθύνεται και δείχνει τις ικανότητες του στο τραγούδι. Τώρα το ευρύ κοινό, καταλαβαίνετε, κουμπί του κοκλώνει, είναι 6%. Έχει και το θράσος ο Λεμπιδάκης να αμφισβητεί τις κριτικές ικανότητες του Φασουλή, που το τραγούδι το έχει υπηρετήσει, που το τραγούδι έχει ταυτιστεί μαζί του.
1: Δεν είμαι ο Καράς.
2: Όχι, δεν είπα ότι είναι.
1: Είμαι ο Χάρης Λεμπιδάκης, ένας άνθρωπος που δεν τραγουδάει και προσπαθεί τρεις μήνες εδώ.
2: Μια χαρά τραγουδάει.
1: Και ακούω κάθε εβδομάδα ότι είμαι και σωστός. Δηλαδή, αν δεν ήμουν σωστός,
2: ναι,
1: τι
2: ναι.
1: θα έκανα.
2: Δεν φτάνει αυτό.
1: Δεν φτάνει, τότε να φύγουμε.
2: Σιγά-σιγά.
1: Αυτό λέμε κι εμείς, να ανακουφιστούμε.
3: Μην χαλάμε το μούτι.
2: Γιατί
3: τώρα,
2: ρε έτσι. Παιδιά, δεν κατάλαβα, γιατί θα ανακουφιστείτε.
1: Κύριε Φασουλή, μετά από κάποιο σημείο. Είναι πολύ μεγάλη μου τιμή, επειδή έχω υπηρετήσει πίσω από τις κάμερες όλα τα Just. Είναι μεγάλη μου τιμή που είμαι εδώ. Είναι μεγάλη μου τιμή που με κρίνετε όλοι εσείς, που σας εκτιμώ τον κάθε έναν διαφορετικά και ξεχωριστά. Αλλά μπορούμε και έχουμε το δικαίωμα να λέμε εάν μας αρέσει ή όχι η κριτική. Γιατί σε άλλα ζευγάρια έχω ακούσει κριτική που δεν ήταν σωστή σήμερα. Και η βαθμολογία ήταν πολύ μεγαλύτερη από ό,τι το άξιζα.
2: Όπως
1: θα αναφερθώ όταν θα φύγω από το παιχνίδι.
2: Γιατί παιδί μου, εδώ είμαι, μεταξύ μας είμαστε.
1: Δεν θα κρύψω κάτι, δεν κρύβομαι, ποτέ. Αλλά είναι πολύ σεβαστό και ευχαριστώ πολύ για την κριτική.
2: Ναι παιδί μου, αλλά μπορεί να, κάνουμε και, μπορεί να κάνουμε και λάθος, γιατί...
1: Εντάξει, και εμείς δεν πάει να πει επειδή λέω τη γνώμη μου ότι έχω δίκιο.
3: Χάρη μου.
2: Ούτε εγώ. Εγώ την εντύπωσή μου λέω και...
4: Εγώ βλέπω ότι πλησιάζουμε στον ημιτελικό και τα πράγματα ζορίζουν.
2: Ούτε έχω συμπάθειες, ούτε αντιπάθειες. Μάλλον σε συμπαθώ περισσότερο από άλλους που μπορεί να βάζουν μεγαλύτερο βαθμό.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Καλά τα είπε ο Χάρης. Έμπαινε.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Εδώ είναι ο Θύμιος που μας λέει ότι η μεγαλύτερη επίσκεψη της εβδομάδας, α, έτσι που αρχίσαμε την εκπομπή, είναι του πολίτη που έκανε το βίντεο με τα κρεβάτια, τα αμέτρητα στους διαδρόμους και τους άτυπους ασθενείς στο νοσοκομείο Αττικό. Ήταν, λέει, μια επίσκεψη που έκανε το Γεωργιάδη να ερυθριάσει. Θες να πεις και εσύ κάτι το ίδιο, το αντίθετο, οτιδήποτε, παρακαλώ. Έχουμε δημιουργήσει ένα τηλεφωνικό κέντρο καινούργιο, ανανεωμένο, 212-212-4800. Καμιά 10 αργία τηλεφωνήτρια σε περιμένουν προκειμένου να συνομιλήσουν μαζί σου. Αλλά έχουμε και ένα email, θα τα ανοίξω εγώ προσωπικώς. onerpapakialfaredio989.gr και στο Viber απαντούμε, όπως είδατε αμέσως, 6947-989-989. Και τι έχουμε, αύριο είναι η μεγάλη μέρα για τον Ελληνισμό. Ο Ακύλας, έχουμε την πρώτη δόση της Eurovision. Αύριο είναι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι θα κερδίσουμε, δεν το συζητάμε. Και ήδη φαίνεται, γιατί έχουμε 30 δευτερόλεπτα από το τι θα κάνει ο Ακύλας και θα νικήσει. 30 δευτερόλεπτα, έτσι. 30 δευτερόλεπτα. Επαναλαμβάνω, 30 δευτερόλεπτα. 1, 2, 3, φτάσαμε στα 30 δευτερόλεπτα. Με αυτά τα 30 δευτερόλεπτα έχουν βγει εκπομπές γύρω στις 5 ώρες η κάθε μια και κάνουμε αναλύσεις του κάθε δευτερόλεπτου, όπου η κάθε ανάλυση διαρκεί μία ώρα τουλάχιστον. Παρακαλώ, και χωρίς να ξέρουμε τίποτα, έτσι.
2: Θεωρώ ότι τα συγκεκριμένα 30 δευτερόλεπτα τον αδικούν. Ήταν πολύ κοντινό το πλάνο. Η φωνή του είχε ένα θέμα σαν να μην ακουγόταν σωστά. Η εμφάνιση ήταν, επειδή είχε πίσω τις οθόνες και από ό,τι κατάλαβα είναι πολυεπίπεδο και είχε πολλή πληροφορία πίσω, πολλή πληροφορία στον ντύσιμο, δηλαδή πιο φουσκωτό το αυτό που φορούσε το πάνω, πλεκτό το σκουφάκι, πορτοκαλί από εδώ, μια καρδιά με στράς, όλη αυτή η πληροφορία μαζί με το πίσω μου φάνηκε λίγο περίεργο, αλλά επειδή ήταν κοντινό το πλάνο, του κάνανε πάρα πολύ κοντινό πλάνο σε αυτά τα 30 δευτερόλεπτα, θεωρώ ότι τον αδικούν. Δηλαδή, αν τραβήξει το πλάνο πίσω και φανεί συνολικά η σκηνή, προφανώς θα δούμε ότι είδαν και οι Eurofans και τον έχουν κολλήσει στη δεύτερη θέση. Γιατί άμα ήταν αυτό που είδαμε, το ότι κάτι δεν μου πήγαινε καλά, νομίζω ότι θα είχε χάσει και θέσεις.
1: Εντάξει, ξέρω ότι γελάτε όπως γελάμε κι εμείς, αλλά θα σας πω μια μεγάλη αλήθεια. Να βγαίνει το μεροκάματο. Ή έστω το μεροκαματάκι. Ο Χατζηχρήστος, για παράδειγμα, ήταν σε ένα ποδήλατο και έλεγε ακριβώς αυτό. Μεροκάματο να βγαίνει. Τα υπόλοιπα, άστα.

0: καλά σαν του σκυπτό του αναβάλου πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντυχα.
1: Μήπως, μήπως ο συμπαθέστατος κύριος Δημήτρης Κερίδης θα πρέπει να αναβάλει τις συχνές εμφανίσεις του στην τηλεόραση. Γιατί φαίνεται κάτι, μπορεί να εκπέμπουν οι προβολείς, τίποτα ουσίες και τον εκνευρίζουν. Και παρουσιάζεται ένας Κερίδης που δεν τον ξέραμε. Ή λες να είναι αυτός ο αληθινός Κερίδης. Περιμένω απάντηση. Προς το παρόν έχω ένα στιγμιότυπο.
2: Έχει 5,4 κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Πολλές.
2: Πείτε μου.
3: Η Βουλγαρία.
2: Εντάξει.
4: Ωραία σύγκριση, κύριε Κερίδη.
2: Συγχαρητήρια. Έχετε δίκιο, γιατί με την Βουλγαρία έχουμε πάρα πολλά κοινά. Είμαστε μαζί πλέον.
3: Μαζί τώρα, μην αλλάζετε τον κόλπο. Όταν λέτε το ψέμα και σας πιάνουν, είναι ψέμα.
2: Σας πω κάτι.
3: Τελεία παράγραφος, πάμε παρακάτω.
2: Χαίρομαι, κύριε Κερίδη, γιατί δείχνετε ποιο είναι το μέτρο σύγκρισης αυτής της κυβέρνησης.
3: Με τους γυρολόγους, όταν λέτε το ψέμα, θα το παραδέχεστε. Θα ζητάτε συγγνώμη. Βάζετε το βλέμμα και θα λέτε ναι, κύριε Κερίδη, έχετε δίκιο.
2: Κύριε,
3: πάμε παρακάτω.
2: Συγγνώμη.
3: Σωστά.
2: Συγγνώμη. Λέει, συγγνώμη. Είπατε αυτή τη στιγμή, μου ευχαριστώ. Είπατε να κατεβάσω το βλέμμα.
3: Βεβαίως, όταν λέτε το ψέμα.
2: Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
3: Μου κουνήσατε το
2: δάχτυλο. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
3: Λοιπόν.
2: Λοιπόν, έχουμε έναν βουλευτή της κυβέρνησης που επιχαίρει γιατί έχουμε στην Ελλάδα 5,4 πληθωρισμό. Εδώ πέρα τελειώνει
3: λοιπόν, ο Καμπουράκη.
2: Δεν έχω να πω άλλο.
3: Η κυρία Γιανακοπούλου αποφάσισε να με διακόψει. Και μάλιστα κουνώντας το δάχτυλο, να μας πει ότι καμία άλλη χώρα. Όταν της επισήμανε ότι υπάρχουν πάρα πολλές άλλες χώρες και η Ελλάδα δεν είναι εξαίρεση.
2: Μου είπατε τη Βουλγαρία, πείτε άλλη.
3: Για πολλές. Και η Ρουμανία.
2: Τι γίνεται στην Ιταλία, τι γίνεται στην Γερμανία, τι γίνεται στην Ιταλία.
3: Ανεβαίνει παντού. Λοιπόν, κουνάει το δάχτυλο. Και αντί να παραδεχθεί.
2: Εντάξει.
3: Ως μεταμελημένη, γιατί εγώ δέχομαι τη συγγνώμη. Όχι να κουνάνε και το δάχτυλο όταν είναι το ψέμα. Και εσείς να κάθεστε αδιάφορα. Θα πάρετε θέση.
2: Δεν πρόκειται να
3: πω το ψέμα.
2: Κύριε Κερίδη, ειλικρινά.
4: Πρωί Σαββάτο. Να κάνουμε πολιτική κουβέντα.
2: Να κάνουμε
5: πολιτική κουβέντα.
2: Πάμε παρακάτω. Δεν σας ταιριάζει πραγματικά.
3: Δεν μπορώ το ψέμα. Έχω
2: πει. Δεν σας
5: αναγνωρίζω. Προσωπικά.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Ζητάω κι εγώ συγγνώμη από τον Κερίδη, δεν ξέρεις. Μπορεί κάτι να τον έχει εκνευρίσει τον άνθρωπο. Έχω χαμηλά και το βλέμμα. Παρακαλώ την κάμερα να με δείξει. Δεν έχουμε κάμερα. Η συγγνώμη πάντως ισχύει.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ο Σταμάτης Καρλούτσος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Έχουμε και ηχητικά. Ποιος θα φέρνει, η Χριστίνα Μούγιου. Και παρουσιαστή όλων αυτών. Ο Βαγγέλης Περής. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια εκπομπή στην τηλεόραση. Moments. Και να είναι η Αφροδίτη Σιμίτη, ας πούμε, και να τις φέρνουμε από το παρελθόν. Κόσμο να έρχεται. Ωραίο θα ήταν. Αλλά υπάρχει αυτή η εκπομπή. Είναι πάρα πολύ καλή. Η Ζέτα Μακρυπού για την παρουσίαση. Και είχε καλεσμένο το Ζαχαράτο στην τελευταία εκπομπή. Βέβαια. Συγκινήθηκε και είχε ένα ωραίο στιγμιότυπο με την Κομανέτσι που του ευχήθηκε η ίδια η Κομανέτσι γιατί τον έχει επηρεάσει την καριέρα του. Και ποιος άλλος πήγε από διάσημους. Α, διάσημος τα λέμε. Είναι δυνατόν να λείπει η Δέσποινα Μυραράκη.
3: Α, πεθαίνω.
4: Όχι, αυτό δεν μπορεί να γίνει έτσι. Κανα χαλί έχουμε. Έχουμε ένα χαλί, παιδιά.
3: Ο Αλή δεν είναι εδώ.
5: Παιδιά, τώρα.
3: Ένα χαλί να έρθει.
4: Ένα χαλί, γιατί τι είμαστε.
3: Λοιπόν, θέλω να δείξω αυτό το υπέροχο. Φέρτε μπροστά το χαλί από εδώ. Λοιπόν, θέλω να δείξω αυτό το υπέροχο χαλί που βλέπουμε αυτό το επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Κουνήστε το, κούνησε το να φανεί το πέλος. Το μεταξωτό το πέλος. Κούνα το, κούνα το. Λοιπόν, το έχω φέρει ίδια τουρλόκολα. Έτσι από το Αφγανιστάνι μου. Μα τι λέτε, το έφερα. Το κουβάλισα στο νόμο αυτό το υπέροχο χαλί που βλέπουμε εδώ. Το υπέροχο, το μπορντό, το του κρασιού. Βλέπουμε το πράσινο της Θαλαμιγού της Ακριβής.
4: Της Θαλαμιγού της Ακριβής.
6: Δεν το πουλάς καλά το χαλί μου. Δεν το πουλάς το χαλί μου. Δεν μπορείς.
3: Καλά, εσύ τώρα είσαι έτοιμη για παρουσιάστρια.
4: Πουλήστε μου το χαλί, παρακαλώ.
3: Λοιπόν,
4: πουλήστε μου.
3: Θέλω και αυτή την μπορντούρα. Θέλω αυτή την μπορντούρα κεντρική.
6: Λοιπόν, εδώ έχουμε το φόντο, το οποίο είναι το κέρατο.
3: Τεντώστε το χαλί, τεντώστε το.
6: Δεν το κρατάτε καλά, παιδιά. Δεν το κρατάτε. Πάμε να δούμε λίγο.
3: Το είναι μετάξι.
6: Το πέλος είναι μεταξωτό. Φυσική είναι ζωικό μετάξι. Και έχουμε μια πάρα πολύ ωραία γωνία.
3: Μην μιλάτε, ακούγεστε στο... από πίσω.
6: Άλλη, μην κάθεσαι.
3: Χαμηλά.
6: Σε παρακαλώ,
3: χαμηλά το χαλί.
6: Να σου πω, δεν
3: πάμε
6: είναι αυτό. Θα
3: πουλήσουμε
6: το χαλί. Το ίδιο θα κάνουμε σωστά τη δουλειά μας.
3: Πάμε λοιπόν. Αυτή η μπορντούρα εδώ,
6: η
3: ροζέτα.
6: Είναι ο κεντρικός ράμπος. Είναι το κεντρικό σημείο του χαλί. Είναι εκεί που πρέπει.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Έχουμε χαλιά. Έχουμε αλή. Έχουμε και ένα περιβάλλον που λίγο θυμίζει Ανατολή. Από κλέφτες, δόξα τω Θεώ, και από αυτούς έχουμε. Πάμε λοιπόν ταξιδάκι. Με μαγικά χαλιά. Τον Αλή Μπαμπά και το Σάκη Μπουλά.

0: Τώρα να σε ρωτήσω κάτι, θέλω μια ειλικρινή απάντηση. Σε εσένα το λέω, ακροατή. Για ακροάτρια. Έτσι και εμφανιζόταν κάποιος πολιτικός και έλεγε ότι έχω το λιχνάρι του Αλαντίν και μπορώ να αλλάξω τα πάντα να σε κάνω πλούσιο. Θα τον ψήφισες ναι ή όχι? Αν σου έλεγε ότι έχω τη δυνατότητα να σου δώσω ό,τι έχουν οι τράπεζες γιατί έχω το μαγικό λιχνάρι, θα ψήφισες ή όχι? Έλα, το έχεις ξανακάνει.
1: Μετά το μεγάλο κόλπο με τη ΔΕΗ, πάμε να δούμε τι γίνεται και με τις τράπεζες. Οι τράπεζες πέρυσι στη χώρα μας είχαν κέρδη πάνω από 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι μέτοχοί τους, στην πλειοψηφία τους ξένα funds, μοιράστηκαν πάνω από 2,83 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα μου πείτε, αυτός είναι ο καπιταλισμός. Ήταν μια κρατικά εγγυημένη εσχροκέρδεια. Πάμε να δούμε γιατί. Πέρυσι οι τράπεζες είχαν 2,44 δισεκατομμύρια έσοδα από υπέρογγες χρεώσεις και προμήθειες στις καθημερινές τραπεζικές συναλλαγές. Η διαφορά του επιτοκίου καταθέσεων με το επιτόκιο χορηγήσεων στη χώρα μας είναι η μεγαλύτερη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ με τον αναβαλλόμενο φόρο, αξιοποιώντας ζημίες προηγούμενων χρόνων, οι τράπεζες δεν πληρώνουν φόρους. Και όλα αυτά, ενώ δεν χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία για να πάρει κανείς δάνειο, πρέπει να αποδείξει ότι δεν έχει ανάγκη δανεισμό. Πώς μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά? Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς.
0: Η πατριωτική εισφορά τα λύνει όλα. Εγώ έχω μια ιδέα, την έχω ξαναπεί, ρε εσύ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, Αλέξη, να την υιοθετήσεις. Τακτική Casa de Papel. Βουτάμε όπλα και ορμάμε στις τράπεζες. Κρατάμε μερικούς ομήρους, τελειώνει, καθαρίζουμε. Τραγουδάμε στα παράθυρα, μπέλα τσάου, μπέλα τσάου. Και θα έχουμε συνθηματικά ονόματα που ήταν στο Casa de Papel. Πέρανε ονόματα πρωτευουσών, από ό,τι θυμάστε. Ο Αλέξης θα είναι ο Αβάνα, επειδή είχε και τα πουρα. Σε θαλαμιγούς βέβαια, αλλά αυτό ήταν ο σκοπός του κομμουνισμού. Τι είναι, μια θαλαμιγός και ένα πουρο για τον καθένα μας. Ωραία τα είπε πάντως για τις τράπεζες, να λέμε αλήθειες. Υπάρχουν διαφωνίες, υπάρχουν. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει κάποιες παρατηρήσεις.
1: Πάμε να δούμε τι γίνεται και με τις τράπεζες.
2: Δείτε το βίντεο που είδατε τώρα. Λέει τα κερδοσκοπικά funds. Με ποιανού τον νόμο ήρθαν τα funds και μπορούν και παίρνουν τα δάνεια και τα σπίτια των ανθρώπων, ξέρετε? Ποιος ήταν πρωθυπουργός που ψήφισε τον νόμο για αυτά τα funds? Το ξέρετε πως είναι όνομα του? Αλέξη Τσίπρας. Είσαι ο Τσίπρας και λες στο βίντεο τα κερδοσκοπικά funds. Και νομίζετε εμείς ο ελληνικός λαός είμαστε αμνήμονες, πάχουμε από ομαδικό Αλτσχάιμερ και δεν θυμόμαστε ότι ο νόμος για αυτά τα funds είναι του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με υπουργό οικονομικών τον Ευκλήτη Τσακαλώτο? Το νόμο και τον αναβαλλόμενο φόρο, ξέρετε, κύριε πρωθυπουργός, το ψήφισε ο Αλέξης Τσίπρας? Μας λέει ο Αλέξης Τσίπρας ότι οι τράπεζες αξιοποιούν ένα νόμο που ψήφισε ο Αλέξης Τσίπρας και τον κάνει και βίντεο. Και δεν μου λέτε, οι καταχρηστικές χρεώσεις των τραπεζών είναι τώρα υψηλότερες ή χαμηλότερες επί Τσίπρα? Σας λέω για να ξέρετε, λοιπόν, σήμερα οι χρεώσεις των τραπεζών είναι το 1 τρίτο όσο ήταν επί Τσίπρα. Το 1 τρίτο. Καλά για κουτούς μας περνάει. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός πραγματικά, αν κάτι τον χαρακτηρίζει, είναι το θράσος. Έχεις ψηφίσει εσύ τους νόμους τους οποίους καταγγέλνεις στο βίντεό σου, Αλέξη Τσίπρα.
0: Θα πω και εγώ κάτι. Εγώ βρίσκομαι ανάμεσα. Θα πω ότι οι τράπεζες δεν αγαπούν. Και το κάνω στίχο και το δίνω στον Δημήτρη Μητροπάνο, δικό σου.

0: Οι τράπεζες όντως δεν λένε γλυκόλογα, αλλά χτες ήταν η μέρα που τα γλυκόλογα περίσσεψαν και δικαιολογημένα, γιατί τιμήσαμε τις μανούλες. Τις μανούλες που βρίσκονται εδώ, που βρίσκονται δίπλα μας, έστω και αν δεν είναι εδώ. Η Σύση Χριστίδου είναι μαμά και ξύπνησε νωρίς-νωρίς, περιμένοντας τα παιδιά να της ευχηθούν, και εκείνα της είχαν ετοιμάσει μια πάρα πολύ συγκινητική έκπληξη που τη μοιράστηκε με το κοινό.
1: Σήμερα το πρωί ξυπνάει ο γιος μου, έχουν μείνει δύο φίλοι του, ο μεγάλος, τα γλάρια. Ξυπνάει, έχουν ξυπνήσει, έχουν βάλει ξυπνητήρι να δούνε κάτι αγώνες.
2: NBA, παιδικά.
1: Όχι,
2: φορμουλά.
1: Όχι, MMA.
3: Α, μπορεί.
1: Παλεύανε κάποιοι.
3: Μπορεί.
2: Α, ναι.
3: Στην Αμερική και λόγω ώρας να
1: τέλος πάντων, ναι. Ξυπνάω εγώ 5 και 45, γιατί αυτή την ώρα ξυπνάω. Κατεβαίνω να κάνω καφέ και ακούω από μέσα. Άλλο είναι ξύπνο. Πολύ ωραία. Κάτι θα μου ετοιμάζουν.
3: Ναι.
1: Γελάτε.
2: Καλά θα πάει αυτό. Σου πάει χρόνια πολλά τουλάχιστον.
1: Χτυπάω, λέω. Τους βλέπω έτσι αραγμένοι, όλοι εκεί 18 χρονών, τώρα κατάλαβες. Το δωμάτιο μυρίζει teenager. Λέω, θέλετε να μου πείτε κάτι?
2: Πήγε.
1: Και μου λέει, χρόνια πολλά μπρο. Αυτά. Γι' αυτό σου είναι μικρούλικα που στο σχολείο φτιάχνουν κάρτε. Δεν το θυμήθηκε, Βένια μου. Του είπα, θες να μου πεις κάτι. Δεν το θυμήθηκε. Του είπα ότι αύριο δεν θα πάτε κατευθείαν στον μπαμπά σας, γιατί είναι η γιορτή της μητέρας. Θα πάμε να φάμε μαζί. Τίποτα. Χρόνια πολλά μπρο.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
5: Μητέρα, την καρδιά μου ποιος μπορεί για να σε πάρει.
0: Να και ένα τραγουδάκι που έρχεται από τα παλιά. Άλκης Παγώνης.
5: Είσαι από όλες τις αγάπες πιο μεγάλη.
0: Χρόνια πολλά μαμάδες που μας ακούτε.
5: Κι αν σε σκοτώ.
0: Τυχεροί όσοι μπορούν να το ξαναπούνε.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ο Θήμιος θέλει να παίξουμε ένα τραγούδι του «Αν ήμουν πλούσιος». Δεν γίνεται, γιατί τραγούδια Θήμιο φαντάζομαι το έχεις πάρει χαμπάρι σε σχέση με την εκπομπή. Έχουν σχέση με ό,τι ακούμε. Το θέμα πρώτα προηγείται και μετά ακολουθεί το τραγουδάκι που προσπαθούμε να κάνουμε ένα ωραιότατο σύνολο. Αν θέλετε όμως να πείτε κι εσείς κάτι άλλο, αλλά όχι παραγγελίες, 212-212-4800, ένα τηλεφωνικό κέντρο, email, onair@alfaradio989.gr και το Viber 6947-989-989. Λέγαμε στην αρχή ότι είχαμε ένα drone θαλάσσης που πήγε στη Λευκάδα. Είναι κάπως ανησυχητικό, γιατί αυτό το drone θαλάσσης έχει μέσα εκρηκτικά, πολλά εκρηκτικά. Δηλαδή καθώς έπλεε μπορεί να έβρισκε ένα πλοίο της γραμμής που να είχε μέσα κόσμο. Κάτι θα γινότανε, κάτι πολύ κακό. Η αγωνία αυτή ευτυχώς είχε την απάντησή της, μας καθησύχασε ο κύριος Δένδιας. Βγήκε και περιμέναμε να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το ντρόν, από πού ήρθε, τι θα συμβεί, αν έχουμε θέματα. Ακούστε τώρα τι είπε.
3: Λοιπόν, είδατε φίλες και φίλοι όλοι, είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, ένα ντρόν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εδώ και λίγες μέρες. Λοιπόν, ακούτε να σας πω για να είμαστε συνεννοημένοι. Επειδή ξέρουμε τι είναι και περίπου ξέρουμε και τι περιέχει, δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε.
2: Έλα Παναγία μου. Δηλαδή είναι απάντηση αυτή? Α, ήρθε μια βόμβα, αλλά δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε. Κύριε Δένδια μου, άλλα μας έχεις τάξει. Αλλά το είδα και εγώ τον τρόνο, δεν να το ζηλεύεις. Χάλια.

0: ειλικρινής.
1: Δεν σα ζηλεύουμε. Εσείς που κατασκευάσετε αυτό και μας το στείλατε, σιγά που θα ζηλέψουμε. Άμα θέλουμε να έχουμε. Φαντάστο αν περνούσε κανένα κουραζιερόπλιο και αυτό το οποίο το ψαρέψαμε εμείς να πήγε να πέφτει πάνω του. Θα τρέχαμε και δεν θα φτάναμε. Τόσοι άνθρωποι, Παναγία μακριά. Και υπάρχει το άλλο κουραζιερόπλιο. Με το Χανταϊό. Χανταϊός. Τι κρύβεται πίσω από το Χανταϊό, δεν μπορεί τώρα να είναι αυτή η ιστορία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Η νέα τάξη πραγμάτων έχει κατασκευάσει το Χανταϊό για λόγους που τους ξέρετε, εγώ δεν σας τους λέω.
2: Ο Χανταϊός είναι πραγματικός?
3: Όχι.
4: Λογικά θα είναι συνωμοσία γι' αυτό.
3: Κάντε Χανταϊός, τι είναι, δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτή.
4: Είναι συνωμοσία πιστεύω.
2: Δεν υπάρχει Χανταϊός.
4: Όχι.
2: Κορονοϊός υπήρχε?
4: Όχι.
2: Εσείς θα κάνετε εμβόλιο για το Χανταϊό?
4: Δεν έχετε μελετήσει την αυτό?
2: Όχι, δεν το μελετήσω. Δημοσιογράφος είμαι. Υπάρχει πιθανότητα να μας κορυδεύουν τα κόβω το κάναλι?
5: Πολύ, γιατί λίγες φορές το φάγαμε το δόλημα.
2: Εμβόλιο κάνατε στον κορονοϊό?
6: Όχι.
2: Γιατί?
6: Είμαι διαφορετικός εγώ, δεν πάω με τη μάζα.
2: Ο Χανταϊός που λένε τώρα είναι πραγματικός ή είναι παραμύθι της νέας τάξης πραγματικών?
7: Θα σας πω τώρα. Και έτσι λέγανε για τον COVID και τελικά ήταν μια απλή γρήπη. Αυτός ήταν ο σκοπός τους, δηλαδή τους συνταξιούχους θέλανε να τους φάνε, οπότε να γλιτώσουν και τα κράτη.
2: Ήτανε σχέδιο. Ήτανε σχέδιο, πιστεύετε?
7: Ας μην κρυβόμαστε.
2: Ποιος ψέκασε το κουραζιερόπλιο με Χανταϊό?
8: Ο Τσίπρας.
2: Ο Τσίπρας?
8: Ναι.
2: Με Χανταϊό.
8: Αμή.
2: Ποιος ψέκασε με Χανταϊό το κουραζιερόπλιο?
9: Ο Μητσοτάκης βέβαια.
2: Ο Χανταϊός είναι αληθινός ή όχι?
4: Νομίζω πως όχι.
2: Τι μπορεί να κρύβεται πίσω από το Χανταϊό?
4: Κινέζι.
2: Ο Χανταϊός είναι πραγματικός?
8: Ποιος?
2: Ο Χανταϊός, εκεί στο Καζιερόπλιο.
8: Ρε φίλε, εγώ εκεί πρέπει για μετάλλικα ήρθα.
1: Θα σου πω τι κρύβεται. Κρύβεται ο πόλεμος που κάνουν οι ακτοπλοϊκές στα κουραζιερόπλια. Θέλω να σταματήσουν οι κουραζιέρες να παίρνουν τους πελάτες οι ίδιοι. Και οι βαρκάριδες μέσα στο κόλπο. Και αυτοί που έχουν μικρά καϊκάκια δήθεν για να κάνουν βόλτες, χάνουν πελατεία από τα κουραζιερόπλια. Η Ευσταθία τραγουδά για τη δική της κουραζιέρα.

Ο Θήμιος επιμένει να βάλουμε το τραγούδι που θέλει. Αύριο θα το βάλουμε. Μην ανησυχείς, Θήμιο. Και ποιον άλλο έχουμε? Ο Δημήτρης είναι εδώ και λέει: θα μας τρελειώνει η πατριώτης ο Δένδιας. Γουστάρει όμως τον Κύπριο με τους Μετάλλικα, σωστά.

0: Τι ωραίο πάντως να κάνεις κουραστή. Καθισμένος πάνω με θέα τη θάλασσα. Δίπλα σου σερβίρουν ανανάδες. Ησυχία που είχε πω, ήρθε ένας γλάρος. Και φαντάσου τώρα να έχεις πληρώσει, να κάνεις μια κουραζιέρα και να ησυχάσεις, και δίπλα σου να έρθει η βούλτεψη. Όχι, φαντάσου το. Δηλαδή, φαντάσου να έχεις δώσει λεφτά από το υστέρημά σου για να ηρεμήσει λίγο η κεφάλα σου και έρχεται δίπλα η βούλτεψη. Και το χειρότερο, έχεις αντίρρηση με αυτά τα οποία λέει. Τα ήθελες κι εσύ.
1: Να καταγγείλετε τους σοσιαλιστές στη Ρουμανία.
2: Που κόβεται για την εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, έχει στελέχη, γιατί η γραμμή, το επικοινωνικό πογκρόμ που έχει ξεκινήσει η κυρία Βούλτεψη εναντίον τη κυρία Κοβέση, πλέον έχει γίνει
1: κανονικότητα. Μα δικαιώναμε, αφού τη διώξανε από παντού.
2: Αυτά λέει.
1: Μα δικαιώναμε.
2: Έχει γίνει
1: η
2: γραμμή κεντρική Νέα Δημοκρατία.
1: Και στην Τσεχία τι θα γίνει, στην Τσεχία.
3: Μην χάσουμε όλο τον χρόνο με την κυρία Κοβέση. Δεν
1: έχω δικαστεί από τον Τζαουσέσκου.
2: Εμπιστεύτηκε τη δικαιοσύνη. Γιατί υπήρχε μια απόφαση.
3: Κατεσάσκε.
2: Αφήστε να πληρώσω, που προέκυψαν νέα στοιχεία κατά την ακροματική διαδικασία.
1: Ο Άγιος Πάγος είναι νομίζω το ανώτερο.
3: Σας παρακαλώ, κυρία Βούλτεψη.
2: Σας παρακαλώ πολύ.
1: Να θυμίσω επίσης ότι κρέμουν τα μανταλάκια η Κοβέση, το Μάνφρεντ Βέμπερ, και δύο χρόνια αφού τον είχαν κρεμασμένο στα μανταλάκια, οι ίδιοι είπαν ότι δεν βρήκαν στοιχεία.
3: Να προσέχουμε λίγο.
2: Να προσέχετε και να μην διακόπτε άλλη φορά.
1: Τέλος,
2: σας παρακαλώ πολύ.
1: Και μην μας κάνετε, δεν κουνιέται η βελόνα.
2: Καλά, εντάξει, ποια βελόνα. Δηλαδή, περιμένετε εσείς τον πολίτη να εμπιστευτεί αυτά που λέτε εσείς και ο Άδωνης, είναι
1: εμπιστευτεί την
2: έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
1: Είναι εμπιστευτεί,
2: παιδί μου. Και δεν είναι θέμα κομματικής λογικής.
1: Όλοι αφόλονται σε όλη την Ευρώπη.
2: Εκτίθεστε με αυτά που λέτε.
1: Εγώ δεν εκτίθεμαι, εγώ δικαιώθηκα τώρα. Επειδή έχω πολύ λάθος κλήσεις, δικαιώθηκα.
2: Άμα σταματήσει να μιλάει. Λοιπόν, επειδή ακούω λοιπόν για κάποιο ίδρωμα της φανέλας, γιατί τώρα θα ξαφνικά θα εδρώσουν τις φανέλες. Αυτό που δεν έχουν καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή τη φανέλα την εδρώνουν κυρίως τα νοικοκυριά που πάνε στα σούπερ μάρκετ και δεν μπορούν να
1: βγάλουν.
3: Ελάτε, κυρία Βούλτεψη.
2: Την φανέλα την εδρώνουν οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και οι έμποροι.
3: Να μιλήσει και
2: αποκλεισμένοι. Αφήστε με επιτελούς.
3: Να μιλήσει και η κυρία Κομινάκα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Α, τι το σταμάτησες, γιατί.

0: Έχουμε ησυχία και στο θέμα της Κοσιόνη. Έφυγε η κοπέλα, ησυχάσαμε. Κάποια άλλη θα πάρει τη θέση της, κάπου θα πάει η Κοσιόνη. Αλλά όπως και να το κάναμε, ήταν μια ιστορική, τηλεοπτική τουλάχιστον στιγμή, η αποφώνηση της Κοσιόνη. Πέρασε στη μνήμη, τη συλλογική.
1: Κυρίες και κύριοι, ήρθε αυτή η στιγμή, μια στιγμή δύσκολη για μένα. Τόσα χρόνια βλέπετε το πρόσωπό μου, ακούτε τη φωνή μου. Απόψε ίσως ακούτε και την καρδιά μου που αυτή τη στιγμή χτυπά πολύ δυνατά. Γιατί απόψε δεν θα σας πω μόνο αυτό το γνωστό, εδώ το δελτίο μας ολοκληρώνεται και τα λοιπά. Θα σας πω ότι μαζί με αυτό ολοκληρώνεται και το όμορφο ταξίδι μου στον Sky. Ήμουν 26, είμαι 46 και ήταν μεγάλη μου τιμή επί 20 ολόκληρα χρόνια να με εμπιστεύεστε, εμένα και τους συνεργάτες μου, για την ενημέρωσή σας. Ειδικά σε εποχές σκληρές και δύστροπες για τη χώρα μας, για τον κόσμο ολόκληρο που δυστυχώς τελειωμό δεν έχουν. Να ξέρετε ότι στάθηκα απέναντι σας πάντα με σεβασμό, με αληθινό νιάξιμο στα δύσκολα, με προσήλωση στις δημοσιογραφικές αξίες και χωρίς καμία παρέκκληση από τις αρχές μου.
0: Έτρεμε η καρδούλα της. Και μετά κλείσε την πόρτα.

0: Ως ποτέ της
1: η Κοσιόνη έφυγε. Η Λίνα Κλήτ όμως είναι εδώ και έρχεται.
0: Πως η δική σου ένα ρόν αγαπά.
1: Θα μάθουμε τι συμβαίνει παντού. Οι κεραίες μας λειτουργούν. Έχουμε στείλει ρεπόρτερς να καλύψουν το σύνολο της επικαιρότητας. Είναι το μεσημεριανό μαγαζίνο, το Alpha Radio 989. Ζει παντοτινά το δελτίο. Σας το λέω αληθινά.
0: Πες μου το αληθινά.
1: Και φανερά.
0: Και φανερά.
1: Αύριο εδώ θα είμαστε για περισσότερες αποκαλύψεις.
0: Καλά, με τη χαρά.
1: Να είμαστε καλά, άντε για...

0: Αλφα Radio 989.
1: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
2: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
1: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
2: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
1: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
2: Εύκολο, ελαφρύς είσαι. Πάμε τη τρίτη.
1: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
2: Ναι.
1: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
3: Ένα εισιτήριο.
1: Ναι.
3: Για το Final Four.
1: Ναι.
3: Στην Αθήνα.
1: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι.
2: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
1: Κέρδισα.
2: Τι.
1: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
2: Πώς.
4: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
5: Αφεντέρ, με πας μαζί σου.
4: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Είναι Τρίτη 12 Μαΐου 2026 και είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Καλημέρα σε όλους εσάς που τώρα ξεκινάτε τη μέρα σας, σε εσάς που επιστρέφετε και σε εσάς που φυσικά ετοιμάζεστε για να αντιμετωπίσετε τα όσα έχετε προγραμματίσει. Καλημέρα σε όλους και όλους τους φίλους που εργάζονται αυτή την ώρα σε φούρνους ζαχαροπλαστεία, στα σώματα ασφαλείας, στις υπηρεσίες ασφάλειας, όσους υπηρετούν τη θητεία τους, στα νοσοκομεία, στους φίλους και τις φίλες που είναι αυτοκινητιστές, σε όσους εργάζονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς και βέβαια σε όσους είναι στο δρόμο αυτή την ώρα και κάνουν τη δουλειά τους μέσα από ένα φυλάκιο όπου μπορεί εκείνη την ώρα να έχουν τη βάρδιά τους. Καλημέρα, να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Τρίτη, όπως σας είπαμε, 12 Μαΐου 2026. Σήμερα θα ασχοληθούμε στην εκπομπή με αρκετά θέματα τα οποία έχουν να κάνουν και με το αστυνομικό δελτίο, γιατί είχαμε αυτές τις φοβερές υποθέσεις τόσο στην Τιθωρέα με αυτή τη μεγάλη ληστεία που έγινε, αλλά και στην Κρήτη με εκείνο το περιστατικό με την 28χρονη η οποία παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό της από τον σύζυγό της. Αυτά είναι τα θέματα του αστυνομικού δελτίου τα οποία θα δούμε με περισσότερη λεπτομέρεια κατά την διάρκεια της εκπομπής και κυρίως τη δεύτερη ώρα εδώ. Ο Ρες Παπάς είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και στα μικρόφωνα έως τις 8 Δημήτρης Γκόλιας και Ντίνα Μόσχου και εσείς φυσικά με τα σχόλια, τις σκέψεις, παρατηρήσεις και τις καλημέρες σας, τις οποίες μπορείτε να στέλνετε μέσω Viber στο 6947-989-989 και μέσω mail στο owner@alpharadio989.gr.

0: GR. Πάμε να δούμε λίγο τα θέματα της επικαιρότητας. Αρχικά να σας πούμε για αυτήν την υπόθεση με την ληστεία της τράπεζας με 200.000 ευρώ λία στην κάτω τη Θωρέα. Έχουν ήδη συλληφθεί 8 άτομα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες ηλικίας περίπου 33 ετών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε έως αυτήν την ώρα, μεταφέρθηκαν και στην υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων για την εμπλοκή τους, ενώ βρέθηκε και αρκετά βαρύς οπλισμός στα σπίτια τους, γεμιστήρες, πυροκροτητές, αρκετά φυσίγγια, 4 χειροβομβίδες, 1 Καλάσνικοφ, 1 Σκόρπιον και 4 πιστόλια. Αρκετά πράγματα δηλαδή. Οι αρχές νωρίτερα είχαν εντοπίσει εγκαταλειμμένο το αυτοκίνητο το οποίο χρησιμοποίησαν οι δράστες στη ληστεία και συνέχεια πήραν άλλο μέσο προκειμένου να απομακρυνθούν. Μετά τον εντοπισμό του πρώτου αυτοκινήτου βρέθηκε και το δεύτερο με το οποίο διέφυγαν. Φέρονται 5 άτομα να συνετείχαν στη ληστεία και άλλα 3 περιφερειακά. Επίσης υπάρχουν πολύ ισχυρές ενδείξεις που τεκμηριώνουν τη συμμετοχή τους και στη ληστεία που είχε γίνει στην κατοχή του Μεσολογγίου τον Απρίλιο του 2025. Το όχημα είχε κλαπεί νωρίτερα από τον Πειραιά. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης δεν είχε προλάβει καν να προχωρήσει ανάλογη δήλωση κλοπής. Και πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι 3 από τους 5 συλληφθέντες κινούνται στις παρυφές του αντιοξιαστικού χώρου, οι 2 από την περιοχή της Πάτρας, οι οποίοι φέρονται να έχουν συμμετάσχει και σε συνελεύσεις αντιεξουσιαστών και να υπάρχει δηλαδή μέσα στην ίδια ομάδα ακόμη άτομα που μπορεί να έρχονται από το, ξέρετε, να έχουν ένα ποινικό παρελθόν, αλλά και παρουσία, έτσι, αν θέλετε, και σε καταστάσεις στα γήπεδα. Μια τέτοια έτσι, σύνθεση. Δεν έχουν ωστόσο κάποιο άλλο ποινικό παρελθόν πέρα από παραβάσεις περί ναρκωτικών και αθλητικής βίας. Έτσι, αυτά έχουμε έως τώρα. Και περισσότερα βεβαίως στη δεύτερη ώρα της εκπομπής που θα έχουμε το ρεπορτάζ με ό,τι νεότερο έχει προκύψει και τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ. Τώρα, στα του πολέμου, είχαμε μια δήλωση από τον Ντόναλντ Τραμπ ότι η εγχειρία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκεται κυριολεκτικά στην εντατική, έτσι είπε. Άφησε όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο η κυβέρνησή του να καταλήξει σε μια διπλωματική λύση, διότι διαθέτει πάρα πολύ καλό σχέδιο και επέμεινε ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης Ελευθερία με στόχο την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούς και ο σκοπός του ήταν μέσα από την σύγκληση της ομάδας εθνικής ασφάλειας να εξετάσει τα επόμενα βήματα στην όλη αυτή υπόθεση. Τώρα, η Wall Street Journal είχε ένα άρθρο στο οποίο λέει πως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα πραγματοποίησαν στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Αυτό αναφέρουν πηγές στην εφημερίδα, καθιστώντας έτσι τη μοναρχία του κόλπου μια χώρα η οποία συμμετείχε ενεργά στον πόλεμο σε βάρος του Ιράν. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν έναν στρατό αρκετά εξοπλισμένο. Οι επιθέσεις υποδηλώνουν ότι η χώρα αυτή έχει και βούληση περισσότερο να τα χρησιμοποιήσει προκειμένου να προστατεύσει την οικονομική της ισχύ αλλά και την επιρροή που ασκεί και εκείνη βέβαια στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα, εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα επισήμως δεν έχουν αναγνωρίσει τις αεροπορικές επιδρομές, οι οποίες φέρονται να είχαν στόχο ένα δηληστήριο στο ιρανικό νησί Λαβάν, το οποίο είναι στον Περσικό κόλπο και αυτό να έγινε στις αρχές Απριλίου, περίπου την περίοδο κατά την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε ανακοινώσει την κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να δούμε ότι σίγουρα το Ιράν έχει μια τελείως διαφορετική οπτική, έτσι, διότι παραμένει προσιλωμένο σε κάποιες θέσεις οι οποίες θεωρούν οι Ιρανοί ότι αυτή τη στιγμή μπορούν να τις διεκδικήσουν, καθώς κατά το δικό τους αφήγημα δεν έχουν ιτηθεί και δεν έχουν λόγο να επαναχωρήσουν σε θέσεις στις οποίες αυτή τη στιγμή αξιώνει η πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Μαζί με αυτήν την ιστορία, δυστυχώς έχουμε ταυτόχρονα και ανοιχτή την υπόθεση, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, του Ουκρανικού μετόπου. Υπήρχε μία ανακοχή τριών ημερών η οποία εξέπνευσε και οι δύο πλευρές κατηγορεί η μία την άλλη για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Φαίνεται πως υπήρξε μία αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας στο Κίεβο, αφού εξέπνευσε η τριήμερη κατάπαυση του πυρός. Τουλάχιστον αυτό ανακοίνωσε ο στρατιωτικός διοικητής της Ουκρανικής πρωτεύουσας με drones, έτσι, τα οποία βρέθηκαν πάνω από το Κίεβο, και ο διοικητής καλούσε τους πολίτες να μείνουν στα καταφύγια μέχρι να τελειώσει ο συναγερμός. Το Κίεβο λοιπόν κατηγόρησε τον ρωσικό στρατό για επιθέσεις επίσης και στο ανατολικό τμήμα της χώρας, αλλά και η Μόσχα τους Ουκρανούς στην περιφέρεια Μπιελγκορόντ. Πάντως ο Βλάντιμιρ Πούτιν είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει σύντομα, και αυτό σημαίνει ότι δείχνει μια τάση, μια διάθεση να συζητήσει πάνω σε αυτή την πιθανότητα, και αυτό που είπε επίσης ο Ρώσος Πρόεδρος μετά από μια πάρα πολύ, έτσι, αναλυτική αναδρομή στις διαπραγματεύσεις που είχαν ξεκινήσει από το 2000, μετά τη ρωσική εισβολή το 2022, δείχνει, επειδή γενικώς αυτό που έχουμε μάθει στις δεκαετίες που είναι στην ηγεσία της Ρωσίας, ότι δεν, έτσι, αφήνει πάρα πολύ εύκολα κουβέντες να φύγουν. Δηλαδή αυτοί που ανέλησαν την τοποθέτησή του, το λόγο του, είπαν πως ο Πούτιν σε αυτή τη φορά εμφανίστηκε κάπως διαφορετικός, έτσι, δεν είπε όπως έλεγε άλλες φορές ότι αυτή η στρατιωτική επιχείρηση πρέπει να συνεχιστούν μέχρι να επιτευχθούν οι στόχοι, αλλά εξέφρασε ένα κυρίαρχο αίσθημα στη Ρωσία, όπως αυτό υπάρχει άλλωστε και στις δημοσκοπήσεις που γίνονται εκεί, ότι ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει ακόμη γρήγορα. Είπε μάλιστα ότι πιθανώς διαπραγματευτής για τις απευθείας συνομιλίες με την Ευρώπη θα μπορούσε να είναι ο Γκέχαρντ Σρέντερ, θα το θυμάστε, τον πρώην καγκελάριο της Γερμανίας έως το 2005, μέχρι να αναλάβει η Μέρκελ, ο οποίος Σρέντερ ήταν πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Nord Stream, έτσι, του ρωσικού αγωγού φυσικού αερίου. Μετά τη θητεία του δηλαδή, αποφάσισε να ιδιωτεύσει και να αναλάβει αυτή την συγκεκριμένη θέση, η οποία, έτσι, ξέρετε, για πολλούς Ευρωπαίους δεν ήταν πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Δεν τον αντιμετώπισαν με πάρα πολύ μεγάλη συμπάθεια όταν έκανε αυτή την επιλογή. Ωστόσο, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από την Ευρώπη και μάλιστα είχε και ένα από τα πιο σημαντικά αξιώματα, κάτι το οποίο εκτιμάται πως τουλάχιστον στην άλλη πλευρά των Δυτικών, των Αμερικανών, μπορεί να έχει και μια αξιοπιστία ως παρουσία. Τώρα, στα άλλα τα πολιτικά, τα δικά μας, υπάρχουν οι δημοσκοπήσεις όπως αυτή της Άλκο για τηλεόραση του Άλφα, η οποία δίνει ένα προβάδισμα 10,6 μονάδων στη Νέα Δημοκρατία έναντι του Πασόκ, έτσι κάπως χαμηλότερο φαίνεται αυτό στην πρόθεση ψήφου. Τα ποσοστά αυτά είναι 22,8 η Νέα Δημοκρατία, 12,2 το Πασόκ, Ελληνική Λύση 8, τέταρτο το ΚΚΕ με 7, πέμπτη η Πλεύση Ελευθερίας με 5,7 και στην έκτη θέση ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,3. 4%. Έτσι, αυτά είναι η πρόθεση ψήφου, καθαρή, χωρίς αναγωγές και τέτοια πράγματα. Στα της δικής μας εξωτερικής πολιτικής επίθεσης υπήρξε μια ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικό, τον κύριο Γεραπετρίτη, για το ναυτικό ντρόν το οποίο εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας. Σας είχαμε πει ότι αυτή η υπόθεση έχει σίγουρα ουρά. Έτσι, κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων ο κύριος Γεραπετρίτης ενημέρωσε και τους ομολόγους του για αυτό το πράγμα, οι οποίοι εξέφρασαν τη στήριξή τους στην Ελλάδα και την ανησυχία τους για την υπόθεση, ενώ προφανώς ζητήσαν και πληροφορίες για το τι ακριβώς έχει συμβεί και το τι έχει προκύψει από την έρευνα των ελληνικών αρχών. Προφανώς το έχουν περάσει φύλο και φτερό, έτσι, για να δουν και την προέλευσή του. Ένα πάρα πολύ σημαντικό οπλικό σύστημα, λοιπόν, το οποίο βρέθηκε και σε εκείνη την περιοχή με πάρα πολλά σενάρια ανοιχτά, έτσι, που βάζουν μέσα στο κόλπο και στο κάδρο και την ρωσο-ουκρανική σύγκρουση. Ο Ρες Παπάς μου θυμίζει ότι πρέπει να πάμε να ακούσουμε αυτή την ώρα την πρόγνωση του καιρού με τον Γιώργο Τσατραφίλια. Μένει λίγο αυτή η σκόνη, αυτό το νοσηρό, ή τουλάχιστον μέχρι χθες. Ας ελπίσουμε από σήμερα κάπως να καθαρίσει ο καιρός. Αυτό που είναι δεδομένο είναι ότι έχει ανέβει κάπως πια η θερμοκρασία, δεν είναι όπως τις προηγούμενες ημέρες. Το κουιζάκι στο οποίο θα σας ζητήσουμε απάντηση σήμερα, έτσι είναι μια λατινική έκφραση, «Vade mecum» λέγεται, λοιπόν, και είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε ένα στοιχείο, ένα κείμενο το οποίο μας συνοδεύει. Με ποιο τρόπο όμως? «Vade mecum» 6947-989-989 μέσω Viber οι απαντήσεις σας, και φυσικά στο on-air παπάκι alfaradio989.gr.
1: Για σήμερα Τρίτη στην Αττική περιμένουμε τοπική συννεφιά και σκόνη. Η άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού, από 17 έως 29 βαθμούς, έως 28 στον Πειραιά, τον Άλεμο και την Κλειφάδα, έως 31 βαθμούς στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη, και έως 30 βαθμούς στο Γαλάτσι, τη Νέα Σμύρνη και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις, σκόνη και τοπικές βροχές στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο και μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 31 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Δεν ξέρω για σένα, αλλά τώρα που αλλάζει ο καιρός, εγώ θέλω μια ανανέωση ιδανικά στην καρνταρόμπα μου. Λοιπόν, και το look σου μπορεί να ανανεώσεις και παράλληλα να κερδίσεις. Αυτά θέλω να ακούω. Πώς όμως? Μπες στο MyDay στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons, βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% για τις αγορές σου στο About You. Άσε που μπορεί να βρεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα πολλά ακόμη. Τι περιμένεις? Είναι όλα τα coupons. Καλημέρα σε όλες και όλους τους φίλους που μας στέλνετε τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ στον Πάτροκλο. Καλώς τα παιδιά, καφέ ήπιατε? Μας ρωτάει, όχι, χωρίς καφέ είμαστε ακόμη, με λίγο τσαγάκι. Και καλημέρα στο φίλο μας τον Θεμιστοκλή με χαμόγελο και αισιοδοξία για όλους. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Θεμιστοκλή για το μήνυμά του. Καλημέρα σε όλους και σε όλους εσάς. Τώρα, εχθές επίσης είχαμε και κάποιες άλλες ειδήσεις που αφορούν, για παράδειγμα, την υπόθεση της Βιολάντα που αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Γενικός Διευθυντής της Βιομηχανίας μετά την απολογία του για την πολύ νεκρή τραγωδία με 5 γυναίκες εργαζόμενες οι οποίες έχασαν τη ζωή τους δυστυχώς εκεί. Ο κατηγορούμενος καλείται να καταβάλει χρηματική εγγύηση ύψους 50.000 ευρώ, να εμφανίζεται στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα, ενώ του απαγορεύεται και του απαγορεύτηκε και η έξοδος από τη χώρα. Τώρα, είχαμε και μια άλλη εξέλιξη σε αυτό το παιχνίδι, το τηλεοπτικό, το Survivor. Προφανώς θα το ξέρετε. Υπάρχει ένας τραυματισμός παίχτη, ο οποίος ενώ έκανε ψαρατούφεκο, δεν πρέπει να ήταν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, τραυματίστηκε από τα χύπλο, έτσι, στον Άγιο Δομήνικο φαίνεται έγινε αυτό. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση εκτός του παιχνιδιού και διεξάγεται έρευνα, όπως ανακοίνωσε η αρμόδια εταιρεία που είναι εκεί στην παραγωγή. Και ο τηλεοπτικός σταθμός εξέφρασε τη στήριξή του και μέχρι να διερευνηθούν τα αίτια, η τηλεοπτική μετάδοση του συγκεκριμένου παιχνιδιού αναστέλλεται, έτσι. Το λέμε αυτό και ευχόμαστε προφανώς ο άνθρωπος να γίνει καλά, παραμένει στο νοσοκομείο σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση, έτσι. Και αυτά έχουμε σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, το ατύχημα που έγινε δυστυχώς εκεί κατά τη διάρκεια, μάλλον όχι των γυρισμάτων, αλλά της παραμονής της ομάδας σε αυτήν την περιοχή. Τώρα, έχουν έρθει στη δημοσιότητα και περισσότερα στοιχεία για αυτή την υπόθεση που είχαμε με την 28χρονη, η οποία παρασύρθηκε από τον σύζυγό της με το αυτοκίνητο μπροστά στα μάτια των παιδιών τους, και έρχονται όλο και περισσότερα στοιχεία για αυτό το βάναυσο περιστατικό στη δημοσιότητα. Ένας αυτόπτης μάρτυρας λέει πως είχε πλησιάσει, ρώτησε, του είπε εκείνος πως άνοιξε την πόρτα και έπεσε. Νοσηλεύεται η γυναίκα στην νευροχειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Η κατάσταση είναι σοβαρή αλλά σταθερή. Έχει υποστεί κράνιο εγκεφαλικές κακώσεις και σήμερα αναμένεται η απολογία του 30χρονου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Επιστρέφουμε σε όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα. Χτες είχαμε και μια έκτακτη προσγείωση έτσι σε λόγω τεχνικού προβλήματος σε μια πτήση της Lufthansa, η οποία έγινε στο αεροδρόμιο της Αθήνας μετά από ένδειξη για βλάβη στον κινητήρα. Αυτό είναι που πρέπει να ακολουθείτε σε αυτές τις περιπτώσεις. Είχε απογειωθεί και επέστρεψε στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Εκενώθηκε το αεροσκάφος από την έξοδο κινδύνου με την προβλεπόμενη διαδικασία της ουλήθρας που μπαίνει εκεί και βγαίνουν οι επιβάτες. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, υπήρξε ανησυχία από όλο τον κόσμο. 177 επιβάτες, 7 μέλη πληρώματος, έτσι, ακολουθήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα και επέστρεψε το αεροσκάφος. Κρίθηκε από τους κυβερνήτες επιβεβλημένη η επιστροφή. Υπήρξε και μια οσμή στο πίσω μέρος της καμπίνας, γι' αυτό και ακολουθήθηκε αυτή η διαδικασία με τις τσουλήθρες έκτακτης ανάγκης. Κατά τη διάρκεια της εκένωσης υπήρξε και ένας ελαφρύς τραυματισμός 2 ατόμων, έτσι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ενώ το αεροσκάφος παρέμεινε προκειμένου να εξεταστεί από τους τεχνικούς. Η Lufthansa ζήτησε συγγνώμη για την ταλαιπωρία, γερμανική αεροπορική εταιρεία, τονίζοντας ότι απόλυτη προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος. Έτσι όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά είναι περιστατικά τα οποία προκαλούν ανησυχία στους επιβάτες, αλλά έχει σημασία να ακολουθούνται τα πρωτόκολλα προκειμένου να αποτρέπονται έτσι περισσότερο δυσάρεστες εξελίξεις. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν με τη βοήθεια του σαν σήμερα, αφού σας πούμε ότι γιορτάζουν σήμερα ο Γερμανός, η Γερμανία, ο Επιφάνιος και η Επιφανία. Χρόνια τους πολλά και σε όλους επίσης όσοι έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα, οι φίλοι σας. Είναι και Διεθνής ημέρα των νοσηλευτών. Έτσι, τιμά την προσφορά, τον επαγγελματισμό και την αυταπάρνηση των νοσηλευτών. Καλημέρα και στους φίλους και τις φίλες νοσηλεύτριες που εργάζονται σε αυτόν τον πάρα πολύ δύσκολο κλάδο. Επομένως καθιερώθηκε αυτή για να τιμήσει τη γέννηση της Florence Nightingale, της Αγγλοϊταλίδας φιλανθρώπου που θεωρείται και η ιδρύτρια της σύγχρονης νοσηλευτικής. Στα σημαντικότερα γεγονότα λοιπόν που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν, στα 1821 γίνεται η πρώτη μεγάλη μάχη της Ελληνικής Επανάστασης στο Βαλτέτσι. Εκεί ο Θεόδωρος Κοντολοκοτρώνης βρίσκεται πλέον πρώτων πυλών της Τρυπόλεως. Στα 1854 οι Αγγλογάλοι προχωρούν σε αποκλεισμό του Πειραιά και στη συνέχεια σε κατοχή της Αθήνας και του Πειραιά, έτσι, λόγω της επιμονής του βασιλιά Όθωνα να αναλάβει εκστρατεία για την απελευθέρωση της Θεσσαλίας. Έτσι, μας έβαζαν από τότε σε ένα πλαίσιο συγκεκριμένο οι σύμμαχοι. Στα 1902 ιδρύεται στον Πειραιά με πρωτοβουλία του χημικού Ανδρέα Χατζικυριάκου το πρώτο ελληνικό τσιμεντοποιείο που ονομάζεται και Τιτάν, η πρώτη μονάδα παραγωγής εγκαθίσταται στην Ελευσίνα. Έτσι από εκεί και η συγκεκριμένη περιοχή στον Πειραιά. Στα 1930 ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθέριου Βενιζέλου. 1947 γενιάζεται το στρατόπεδο της Μακρονήσου, το οποίο έτσι έχει σκοπό τον εγκλισμό ύποπτων στρατιωτικών στην αρχή. Αυτό ήταν το αρχικό σχέδιο, έτσι, και βέβαια μηγαίναν εκεί μετά στη συνέχεια όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι. 1993 τελικός κυπέλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο, στο ΆΚΑ, έτσι, ήταν ο τελικός των κουρεμένων κεφαλιών. Γιατί οι παίχτες του Ολυμπιακού εμφανίστηκαν στο ΆΚΑ όλοι κουρεμένοι με τον ίδιο τρόπο. Μάλιστα τυχαίνει να ήμουν σε εκείνο το παιχνίδι μέσα. Λοιπόν, η αλήθεια είναι η πλάκα της παρέας ότι επειδή τότε οι ποδοσφαιριστές είχαν μαλλιά, έτσι. Και ακόμη έτσι αρκετά χαρακτηριστική, δηλαδή και κάποιοι παίχτες που είχε τότε ο Ολυμπιακός, έτσι λίγο αφάνα, λίγο ξέρεις, εκείνο το στυλάκι που ήταν late 80's, αρχές 90, με πάρα πολύ χαρακτηριστικό, με φράτζες και όλα αυτά τα πράγματα, δεν μπορούσαμε να τους ξεχωρίσουμε μέσα στο γήπεδο. Καθόλου, δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε ποιος είναι ποιος. Δεν βγήκε το γούρι, γιατί υπήρχε Βαζέχα εκεί, ο οποίος με γκολ στο 13ο λεπτό μάλιστα, ήταν και της θύρας 13 το γκολ, χάρισε το κύπελο στον Παναθηναϊκό και το 13ο κύπελο της ιστορίας του. Έτσι, ήταν μια χαρακτηριστική φάση από τα κλασικά γκολ του Βαζέχα, όπου έτρεχε παράλληλα με τον αμυντικό, έπιασε το σουτ πάνω στην κίνηση, στην άλλη γωνία. Καλώς τα παιδιά που λέγει ο Πάτροκλος, 1-0. Έτσι, φοβερός σεντερφόρ, από τα μεγαλύτερα σεντερφόρ που έχουν πατήσει σε κάθε περίπτωση στα ελληνικά γήπεδα, καταπληκτικός ποδοσφαιριστής και φοβερές μάχες τότε στα man-to-man με τον Κυριάκο Καραταΐδη. Πολλές φορές τα κατάφερνε και ο Καραταΐδης να μην βάλει γκολ, αλλά ήταν οι μονομαχίες τους έτσι, πάρα πολύ συναρπαστικές. Στα 1907 έρχεται στη ζωή η Κάθριν Χέρμπορν, η Αμερικανίδα ηθοποιός, σπουδαία. Έχει γενέθλια σήμερα ο Παναγιώτης Φασούλας, ο διεθνής μπασκετμπολίστας και πολιτικός, έτσι, παλέμαχος, μέλος της ομάδας που το σήκωσε το 1987, 24 ετών ήταν τότε ο Φασούλας, το θυμόμαστε όλοι. Στα 1884 έφυγε από τη ζωή ο Τσέχος συνθέτης Σμέτανα, γνωστός για την σύνθεσή του Μαφλάστ, η πατρίδα μου, που σημαίνει αυτό. Το 1994 πέθανε ο Ρόι Πλάνκετ, ο Αμερικανός χημικός που ανακάλυψε το τεφλόν, και το 1992 έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος στιχουργός, ποιητής και μεταφραστής ο Νίκος Γκάτσος, μια περίπτωση πάρα πολύ σπουδαία για τα ελληνικά γράμματα. Έχει μόνο μια μεγάλη ποιητική σύνθεση στο ενεργητικό του, την Αμοργό, έτσι, που είναι πάρα πολύ γνωστό έργο, κατά τη διάρκεια της κατοχής, έτσι το έγραψε. Γεννήθηκε στην Αρκαδία, στα Χάνια Αρκαδίας, έτσι, στην Κάτω Ασέα, έτσι όπως είναι η περιοχή εκείνη. Σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και από εκείνη την περίοδο, στα μέσα της δεκαετίας του 30, της περίφημη σχολή των ελληνικών γραμμάτων εκείνης της περίοδου, άρχισε να εκδίδει τις ποιητικές του συλλογές. Η προσωπική του φιλική σχέση με τον Μάνο Χατζηδάκη είναι μνημειώδης, έχει χαρακτηρίσει μια ολόκληρη εποχή, και βέβαια οι συνεργασίες τους μέσω από τις οποίες βγήκαν υπέροχα και ανεπανάληπτα πράγματα στην ελληνική μουσική. Η παρέα που είχαν, έτσι, και ήταν και Θαμώνες και στα κεντρικά ζαχαροπλαστεία στην Αθήνα τότε, ήταν κάτι σαν μια μεγάλη, έτσι, σύνθεση, όπου πολλοί άνθρωποι πήγαιναν, γινόντουσαν μέρος αυτής της παρέας για ένα διάστημα, έμπαιναν στα καλλιτεχνικά πράγματα, αλλά αυτοί οι δύο παρέμεναν σταθεροί. Και βέβαια από τις συνεργασίες τους βγήκαν πολύ μεγάλα αριστουργήματα, ένα από τα οποία θα ακούσουμε τώρα.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές

0: καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μερικά από τα αποσπάσματα από συνεντεύξεις που έγιναν χθες στον σταθμό μας, αφού ευχηθούμε χρόνια πολλά στο φίλο μας, τον Γιώργο, ο οποίος μας στέλνει το μήνυμά του, μας λέει έχει σήμερα γενέθλια και ανακοινώστε το επισήμως, γεννήθηκα το 1966 και κλείνω τα 18. Ακριβώς έτσι βγαίνουν τα νούμερα, αυτό συμφωνούμε και εμείς με τον Ορέστη, είναι δεδομένο. Γιώργο μου, χρόνια πολλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και το επόμενο τραγούδι που θα μεταδώσουμε είναι αφιερωμένο σε σένα, έτσι από τις επιλογές Αφροδίτης η Μύτη. Είναι κάτι εξαιρετικό οπωσδήποτε. Χρόνια πολλά λοιπόν στο Γιώργο και σε όλους τους υπόλοιπους φίλους ή τις φίλες που μπορεί να έχουν σήμερα γενέθλια ή κάποια από τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Καλημέρα και στη φίλη μας την Ποθητή. Καλημέρα με αγάπη, μας στέλνει την δική της καλημέρα με μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα, με ένα καφέ και μια υπέροχη ανθοδέσμη. Εχθές μίλησε στο σταθμό μας και η κυρία Παγώνη, έτσι, για το θέμα του Χανταϊού. Είπε πως δεν υπάρχει ανησυχία για πανδημία.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση πανδημίας. Είναι ένα σπάνιος ιός, τον οποίο γνωρίζουμε και ο οποίος έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Τα κλινικά συμπτώματα είναι όπως σε γρήπη. Ο ιός αυτός, οι παραλλαγές και τα διάφορα στελέχη του, κάτι που μας ανησυχεί δηλαδή, οι επιπλοκές του, είναι δύο. Η μία όταν κάνει επιπλοκή στον πνεύμονα και η άλλη είναι στους νεφρούς που κάνουν νεφρική ανεπάρκεια. Στην Ελλάδα δεν είχαμε ποτέ περίπτωση να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Να σταματήσουμε να πίνουμε από τα κουτάκια της κοκακόλας και τα υπόλοιπα αναψυκτικά που τα βάζουν στις αποθήκες, που εκεί μπορεί να υπάρχουν και ποντίκια και αρουραί και το ξέρετε πολύ καλά. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει πάντως, να ξέρετε, στο κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο ήταν 140 άνθρωποι και οι οποίοι ακόμα είναι πανικόβλητοι, τώρα τους βγάζουν γιατί δεν τους δίνανε και λιμάνι. Είναι δύσκολες καταστάσεις. Πάντως δεν έχει ξεκαθαρίσει από πού έχει μεταδοθεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα θα θυμάστε και χθες το κουβεντιάσαμε ότι υπήρχε μια πληροφορία από τουρκική εφημερίδα ότι η Άγκυρα ετοιμάζεται να θεσπίσει ένα νόμο ο οποίος θα καλύπτει τις θαλάσσιες περιοχές κατά μήκος της γραμμής της και αυτό προφανώς αφορά άμεσα εμάς, έτσι, στο Αιγαίο και στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και με βάση αυτό θα ορίζει τα χωρικά της ύδατα σε μια περιοχή 12 ναυτικών μιλίων τόσο στην Μαύρη Θάλασσα όσο και στην Μεσόγειο. Εδώ έχουμε μια γραμμή στα 6 ναυτικά μίλια και το δικαίωμά μας έως και 12 να το αυξήσουμε από την δική μας πλευρά. Τώρα, σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο, προφανώς υπάρχει μια άμεση, αν θέλετε, αμφισβήτηση των δικών μας δικαιωμάτων και πάνω σε αυτό το θέμα εχθές είχαμε μια ερμηνεία των όλων αυτών πιθανοτήτων από τον τουρκολόγο και διδάκτορα του Παντείου, τον κ. Δημήτρη Σταθακόπουλο, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας.
2: Κάθε χώρα μπορεί να νομοθετήσει ό,τι θέλει. Δεν μας δεσμεύει σε κάτι οτιδήποτε για να ψηφίσουν στην Τουρκία. Δεν εναρμονίζεται. Η Τουρκία δεν έχει υπογράψει αυτή τη διεθνή συνθήκη. Δεν έχει κάποιο αντίκτυπο επάνω μας. Νομικά. Σε περίπτωση που η Ελλάδα προσπαθήσει να ασκήσει κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα διαφορετικά. Κυριαρχία είναι εντός των ναυτικών μιλίων που έχουμε ορίσει ως σύνορά μας. Κυριαρχικά δικαιώματα είναι αυτά που ενδυνάμει μπορούμε να ασκήσουμε, όπως είναι η ΑΟΣ που την έχουμε οριοθετήσει εμείς. Από την άλλη μεριά, η Τουρκία δεν έχει οριοθετήσει ΑΟΣ μαζί μας. Έχει μια δικιά της θεωρία. Δεν το συμφωνείς με κανέναν. Ναι. Τι θα γίνει τότε σε περίπτωση που στείλει κανονιοφόρους ή στείλει, ξέρω εγώ, οτιδήποτε και παρενοχλήσει την Ελλάδα. Τότε πρέπει η Ελλάδα να δείξει αυτοπεποίθηση και σταθερότητα, δηλαδή να μην υπαναχωρήσει. Έχουμε αυτό το δικαίωμα να ενεργοποιήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση υπέρ μας και βεβαίως να προσφύγουμε και εντός των οργάνων του ΝΑΤΟ που είμαστε σύμμαχοι μαζί με τους Τούρκους και να πούμε ότι η Τουρκία μας παρενοχλεί σε κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα και επικαλείται από το 1995 κάζους μπέλι, δηλαδή πόλεμο μεταξύ χωρών συμμάχων του ΝΑΤΟ. Γιατί το κάνει ο πρόεδρος Ερντογάν? Μην ξεχνάμε ότι μπροστά του έχει εκλογές. Το 28 θα τις κάνει κατά πάσα πιθανότητα το φθινόπωρο του 27 σε ένα μισό χρόνο. Αν ενεργοποιήσει το άρθρο 116 του συντάγματος του, μπορεί να ξαναείνει υποψήφιος. Η Τουρκία στη διεθνή σκηνή θα το παίζει συνέχεια θύμα. Θα δημιουργούμε καταστάσεις γκριζαρίσματος, αυτό που λέμε de facto, ούτως ώστε σε βάθος χρόνου να τα κάνουμε και de jure. Αυτό είναι ένα δημοσίευμα ακόμα.

0: Λοιπόν, ένα άλλο ζήτημα φυσικά, το οποίο κουβεντιάσουμε πάρα πολύ και μετά από την πρόταση που είχε γίνει από τον κύριο Ανδρουλάκη, είναι η τετραήμερη εργασία. Αυτό βέβαια είναι ένα θέμα το οποίο έχει και απαιτεί πάρα πολύ μεγάλη εξειδίκευση, έτσι, γιατί κυρίως αναφέρθηκε και όπως διευκρινίστηκε και στη συνέχεια από το ΠΑΣΟΚ για πιλωτικά προγράμματα ή σε κάποιους κλάδους που θα μπορούσε ενδεχομένως να ισχύει κάτι τέτοιο, μια τέτοια ρύθμιση. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε μια τοποθέτηση του κ. Στριβανδόρου, έτσι, στο σταθμό μας, που περιγράφει σε ποιους κλάδους ενδεχομένως θα μπορούσε μια τέτοια ρύθμιση να έχει εφαρμογή και με ποιο τρόπο ή ποια ωφέλη θα μπορούσε να επιφέρει.
1: Τα στοιχεία έρχονται σιγά σιγά από διάφορες χώρες του κόσμου. Διάφορες χώρες και διάφορες επιχειρήσεις έχουν δοκιμάσει αυτό το σύστημα της τετραήμερης εργασίας. Τα αποτελέσματα σε πολλές περιπτώσεις είναι ενθαρρυντικά. Στην Πορτογαλία, για παράδειγμα, από τις 41 εταιρείες που δοκίμασαν την τετραήμερη εργασία, μόνο 4 δήλωσαν ότι θα επιστρέψουν στην πενθήμερη εργασία. Έχει τεράστια σημασία, γιατί πρέπει να το δοκιμάζουμε σε κάθε κλάδο ξεχωριστά και σε κάθε ομάδα ξεχωριστά, πριν βγάλουμε συμπεράσματα. Και θα έρθω φυσικά και στο παράδειγμα της Ελλάδας. Σε μεγάλο βαθμό είναι εταιρείες που κάνουν, ας πούμε, αυτό που λέμε δουλειές γραφείου. Δηλαδή είναι χρηματοοικονομικές εταιρείες, εταιρείες marketing, αρχιτέκτονες κλπ. Αλλά έχει δοκιμαστεί και σε άλλους κλάδους. Να σας δώσω ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα από τη Σουηδία και από τη Νότια Κορέα, όπου δοκιμάστηκε σε νοσοκομεία. Η απάντηση κρύβεται σε μεγάλο βαθμό, τόσο γενικά για τις εταιρείες όσο και τη συγκεκριμένη περίπτωση, σε ένα συνδυασμό παραγόντων. Το σημαντικό εδώ είναι ότι όπου έχει εφαρμοστεί αυτό με επιτυχία, εννοούμε ότι μειώθηκαν οι μέρες εργασίας, αλλά δεν μειώθηκε το παραγωμένο προϊόν και οι μισθοί παρέμειναν ήδη. Δηλαδή, ο εργαζόμενος στο τέλος του μήνα έπαιρνε τον ίδιο μισθό. Αναλογιστείτε ότι ένα χειρουργείο θέλει 5, 6, 7 ανθρώπους για να γίνει. Ένας να έχει αναρωτική άδεια, ακυρώνεται όλο το χειρουργείο. Με δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό BMJ μια πρόταση για να δοκιμαστεί αυτό το μοντέλο και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας. Να έρθω λοιπόν στην Ελλάδα. Σημαντικό είναι να δοκιμαστεί αυτό σε διαφορετικούς κλάδους, σε διαφορετικές επιχειρήσεις και σε διαφορετικές ομάδες εντός των ίδιων επιχειρήσεων.

0: Εντάξει, εμείς θα μπορούσαμε να πούμε ότι ως εκπομπή, βέβαια, όπως σας θυμίζουμε, το έχουμε υποστηρίξει από την 1η Απριλιά αυτό το ενδεχόμενο, εξειδικεύοντας μάλιστα το μέτρο έτσι, για την κατάργηση της Δευτέρας, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι κακό να συζητάμε. Τώρα, στον ελεύθερο τύπο, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Είναι σήμερα η μέρα όπου έχουμε το κλασικό ένθετο της εφημερίδας για την εργασία, πρωτοσέλιδο της οποίας είναι 2.576 προσλήψεις μόνιμων και εποχικών σε Δήμου, Σώση, Λιμενικό, ΕΣΥ, Ελλάς, οργανισμούς, κατανομή των θέσεων αναφορέα και ειδικότητα. Η νέη οριδόμηση σε τουριστικές περιοχές, τι προβλέψει το αυστηρό ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, αυξάνεται από τα 4 στα 8 στρέμματα η ελάχιστη απαιτούμενη έκταση για χτίσιμο τουριστικών ακινήτων σε εκτός σχεδίου οικόπεδα, στα 12 στρέμματα η εορτιότητα σε αναπτυγμένες περιοχές και στα 16 στρέμματα σε 18 δημοτικές ενότητες σε Κέρκυρα, Κρήτη, Πιερία, Μύκονο, Σαντορίνη και Ζάκυνθο. Όρια για τις κλίνες επίσης στα ξενοδοχεία. Επισκέψιμη το 2028 η Αμφίπολη, την Βοσκαστά, εντυπωσιάζουν τα έργα ανάδειξης του μεγαλύτερου ταφικού μνημείου της Μακεδονίας με κάποιες πραγματικά εντυπωσιακές φωτογραφίες από αυτό το αρχαίο μνημείο. Πόθενές και τι πούλησαν, τι αγόρασαν οι πολιτικοί αρχηγοί το 2024. Μεγάλη ιστορία είχαμε και αυτή με τα πόθενές και με τον κύριο Ανδρουλάκη που ξέχασε να δηλώσει κάποιες καταθέσεις, όπως είπε, που είχε στις Βρυξέλλες και ενημέρωσε ότι θα γίνει η διόρθωση, τα αναμέλεια του λογιστή, αλλά και με όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που βλέπουμε κάθε χρόνο για τα οικονομικά των πολιτικών αρχηγών, και πέφτουμε από τα σύννεφα ότι οι άνθρωποι είναι εύποροι. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα τώρα, εντάξει, δεν ξέρω τι προσφέρει στην δική μας γνώση. Γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική, η οποία είναι ακριβώς σπορ, έτσι, δηλαδή δεν μπορείς αύριο το πρωί εύκολα οι περισσότεροι άνθρωποι να πούνε κατεβαίνω υποψήφιος και μπαίνουν σε αυτή την κούρσα χωρίς να υπάρχει μια επιφάνεια προσωπική, οικονομική, της οικογένειας, κάτι κάπου, έτσι, δεν είναι εύκολο. Συνεπώς οι πιο πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται με την πολιτική ζωή έχουν μια οικονομική κατάσταση που τους επιτρέπει να κάνουν αυτό το πράγμα. Συνεπώς το να διαπιστώνουμε μέσα από τα ποθενέσχεση έχει μια λογική και καλά τι μεταβολή υπάρχει, και αν κάποιος πλούτησε μέσα από την πολιτική. Εντάξει, νομίζω ότι το δεύτερο επίσης, ξέρετε, αν υπάρχει κάτι με πτώγεια οποιονδήποτε, αν κάποιος έχει κάνει κάτι, πιθανότατα λέμε, πιθανότατα μπορεί να έχει βρει και έναν τρόπο αυτό να μην φαίνεται. Επομένως, όλα αυτά και τα δύο αυτά νομίζω ως επιχειρήματα έτσι λίγο αμφισβητούν το κατά πόσο νόημα έχει όλη αυτή η διαδικασία. Στην εφημερίδα Εστία, πρωτοσέλιδο, η εξάρτηση της πολιτικής τάξης από τις συστημικές τράπεζες με δανεισμό ρεκόρ, μερικές σκέψεις προκύπτουν από την ανάγνωση των δηλώσεων περιουσιακής καταστάσεως των βουλευτών και υπουργών για τη χρήση του 2024. Στα δάνεια αναφέρεται εδώ η εφημερίδα. Ναυτεμπορική, δέσμη μέτρων για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θεοδωρικάκος στην Ναυτεμπορική, έρχεται πακέτο υπέρ των μικρομεσαίων και των μεμονωμένων επαγγελματιών. Σε 5 ταχύτητες οι τουριστικές επενδύσεις, αυστηροί περιορισμοί στους όρους δόμησης, στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, σε 3 ομάδες στα νησιά, ειδικό τέλος υπέρ του Πράσινου Ταμείου. Αυτά τα θέματα με τα χωροταξικά του τουρισμού και τα τέτοια είναι πάρα πολύ δύσπεπτα, να κάτσετε να διαβάσετε τους όρους και τέτοια, γιατί έχουν μέσα πολεοδομικές ρυθμίσεις, αλλά στην πράξη είναι αυτά που προσδιορίζουν και το οικιστικό περιβάλλον. Έτσι, έχουν μια τεράστια λοιπόν σημασία. Απλά θέλουν σπασοκεφαλιά να καταλάβεις τη γραφή. Όλες αυτές οι ιστορίες παλιά, και τα νομοσχέδια με τις χωροταξίες, εντάξει, τα σχέδια πόλης για τον τουρισμό, για τη βιομηχανία, τα χωροταξικά, σύνθετα πράγματα, θέλουν εξειδικευμένη γνώση από τους μηχανικούς, έτσι, οι οποίοι στη συνέχεια πρέπει να σου εξηγήσουν και τι σημαίνει αυτό. Αυτή είναι μια μεγάλη, πάρα πολύ ωραία ιστορία, έτσι, για το πώς οι περισσότεροι μηχανικοί έχουν αυτό το χάρισμα να εξηγούν σε μη μηχανικούς αυτές τις λεπτομέρειες. Στα νέα, κόφτες και κίνητρα, τι προβλέπει το νέο χωροταξικό σχέδιο, κεντρικό θέμα και στα νέα το συγκεκριμένο. Ελεγκτικό συνέδριο, κόκκινη κάρτα στο χαράτσι της εισφοράς αλληλεγγύης, πότε θα κριθεί τελεσίδικα από την ολομέλεια το θέμα. Μπλοκ από το ανώτατο δικαστήριο και το συνήγορο του πολίτη. Ευρωεισαγγελής, η Αθήνα τεντώνει το σχοινί με Κοβέση, παρέτεινε τη θητεία των τριών για δύο χρόνια, ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποφάσισε πενταετία. Κουβάδες, σοβάδες, καλώδια, καρότσια, μια αποκαλυπτική αυτοψία των νέων, ελληνική δικαιοσύνη 2026 και Αμφίπολη αποκαλύφθηκε πλήρως ο επιβλητικός περίβολος. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίες εικόνες από την Αμφίπολη. Στη Δημοκρατία, 30 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν πόθεν έσχες, ώρα να ανασχεδιαστεί εκβάθρον ή να καταργηθεί, λέει η εφημερίδα. Παντελώς αναξιόπιστος είχε αποδειχτεί διαχρονικά ο μηχανισμός που δίθεν ελέγχει τις πηγές εισοδήματος και τα ακριβή περιουσιακά στοιχεία βουλευτών και υπουργών. Εφημερίδα των Συντακτών. Διχασμένη Ευρώπη για το Απαρτχάιντ. 1.200.000 υπογραφές Ευρωπαίων πολιτών ζητούν δικαιοσύνη για την Παλαιστίνη και διακοπή της Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ. Φοιτητικές εκλογές 26. Πώς θα ψηφίσει η γενιά του TikTok. Έτσι σήμερα φοιτητικές εκλογές. Πάμε στην Καθημερινή, στο πρωτοσέλιδό της. Κόφτες στο Airbnb με το νέο χωροταξικό του τουρισμού. Θα ενεργοποιούνται ανάλογα με το βαθμό ανάπτυξης μιας περιοχής. Στα ζήτα, η θαλαμιγός του Ωνάση. Έτσι έχει την Χριστίνα το πλοίο αυτό. Στις καμπίνες της, λέει, φιλοξενήθηκαν από τη Μαρία Κάλλας μέχρι τον Ουίνστον Τσόρτσιλ. Έχει βγει προς πώληση, αλλά το ενδιαφέρον δεν είναι ανάλογο της ιστορίας του πλοίου. Ένταση μεταξύ Αθήνας και Κιέβου λόγω του ντρόουν, ενημέρωση του Ευρωπαϊκού, των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών υπό έρευνα τα δεδομένα του και ανανεώθηκε η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για δύο ακόμη χρόνια, Παπανδρέου, Θάνου και Μουζάχης, λέει η Καθημερινή. Ριζοσπάστης επίσης από τον Ευρώ στην Κρήτη να κλείσουν οι βάσεις, καμιά εμπλοκή στον πόλεμο, διήμερο αντιπεριαλιστικής δράσης της ΕΙΔΕ 16 και 17 Μάη. Κόντρα, πρωτοσέλιδο, ο Αλέξης αρχίζει το ταξίδι με σύμμαχο το λαό. Στη δημοσιότητα τις επόμενες μέρες η ιδρυτική διακήρυξη με τομιλές θέσεις για πολιτική ανατροπή. Έφτασε η ώρα για την εξαγγελία του νέου φορέα από τον Τσίπρα. Και μανιφέστο, στα Μασμαρέλα, η Λόνια, ο άχαστος και ο θυμωμένος. Ο Ανδρουλάκης με τη ρομφαία του αυριανισμού και ο Τσίπρας με το εγχειρίδιο του δημαγωγού, έτοιμου να γράψουν νέες σελίδες λαϊκισμού, λέει το μανιφέστο. Και κλείνουμε την απογευματινή. Νόμος και τάξη επιτέλους, σε παρενθέσεις, στην τουρκική ασυδοσία. Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό και η Αμφίπολη εκ των μέσω για πρώτη φορά. Στην απογευματινή επίσης, σπίτι μου 2, χρηματοδότηση στο Σύβιο για όσους χάσουν την προθεσμία.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Αλφα Radio 989.
1: Για σήμερα Τρίτη στην Αττική περιμένουμε τοπική συννεφιά και σκόνη. Η άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο Εβοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού από 17 έως 29 βαθμούς, έως 28 στον Πειραιά, τον Άλεμο και την Κλειφάδα, έως 31 βαθμούς στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 30 βαθμούς στο Γαλάτσι, τη Νέα Σμύρνη και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις σκόνη και τοπικές βροχές στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο και μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 31 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
2: Βάντε Μέγκουμ είναι το εγχειρίδιο, το βιβλίο, έτσι, που το έχουμε μαζί μας για τι είναι αυτό που μας είναι απόλυτα απαραίτητο. Πάρε δηλαδή τον Μπαμπινιώτη για παράδειγμα για να γράφει σωστά. Χρόνια πολλά Γιώργο, έτσι ατμοσφαιρικό.

0: Με Σαζάνια και Ελευθερία, λοιπόν. Ξεκινάμε την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Αφροδίτη Σιμίτης, μουσικές επιλογές. Ωραίες Παπάς στη ρύθμιση του ήχου. Δίνα Μόσχου στο μικρόφωνο. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας. Ο Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Είμαστε καλά. Να καλωσορίσουμε τον Ορέστη Παπά που είναι σήμερα. Έτσι για αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου. Τι κάνεις, Ορέστη μου? Καλώς όρισες την πρωινή συντροφιά.
0: Ξαρέσει Σεζάρια.
1: Αρέσει Σεζάρια.
0: Ελευθερία.
1: Και Ελευθερία, ένα περισσότερο δεν το συζητώ. Ήταν αφιερωμένο το τραγούδι αυτό.
0: Ήταν αφιερωμένο στο φίλο
1: μας,
0: στο
1: Γιώργο, που είχε γενέθλια. Χρόνια σου πολλά, Γιώργο μου, να είσαι καλά. Χαρούμενος να είσαι, γερός, δυνατός και με υπομονή πάντα λέμε.
0: Αυτό. Και επιμονή σε αυτά που έχουν σημασία.
1: Εννοείται, δεν το συζητάμε. Αυτό που λέμε υγεία πάνω απ' όλα.
0: Υγεία βασικά. Τα λέει έτσι κι αλλιώς δεν διορθώνονται, οπότε μια χαρά.
1: Έτσι όπως το λέτε.
0: Κοιτάξτε, έχουμε πει κατά τη διάρκεια αυτής της εκπομπής θα δούμε περισσότερη λεπτομέρεια, έτσι, τα θέματα αστυνομικά τα οποία ήταν βαρκιά που είχαμε και αυτή την φοβερή ληστεία που έγινε στην τη Θωρία και αυτό το πάρα πολύ σκληρό περιστατικό που είχαμε στην Κρήτη με την παράσταση της κοπέλας, η οποία ακόμη νοσηλεύεται. Έχει αρκετές πολιτικές ειδήσεις επίσης, δημοσκόπηση η οποία έχει ενδιαφέροντα ευρήματα.
1: Δημοσκόπηση της Άλκο για τον Αλφα, έτσι.
0: Ναι.
1: Το πρώτο μέρος, γιατί το δεύτερο μέρος είναι σήμερα. Να πούμε ότι ο Κώστας Παναγόπουλος θα φιλοξενηθεί εδώ στο σταθμό μας, ο διευθύνων σύμβουλος της Άλκο είναι. Φυσικά το γνωρίζετε πολλά χρόνια, γιατί πολλά χρόνια συνεργάζεται με τον Αλφα. Είναι θεσμός πια οι δημοσκοπήσεις του. Θα φιλοξενηθεί στις 9.30 στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδος Νέγκα. Έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε πώς και εκείνος εκτιμά ότι θα κινηθούμε το επόμενο χρονικό διάστημα με βάση τα ευρήματα, βέβαια.
0: Ναι, και την κρατάμε αυτή τη δημοσκόπηση και για έναν άλλο λόγο, διότι ενδεχομένως να είναι έτσι μια από τις τελευταίες που θα είναι πριν αλλάξουν τα δεδομένα.
1: Ναι, του το είπε χθες ο Αντώνης Ρόιτερ. Κώστα, μάλλον είναι η τελευταία αυτή. Την ναι. Επόμενη θα μετράς κόμματα. Επιπλέον κόμματα. Ναι, γιατί. Χθες το βράδυ είπε ο Αλέξης Τσίπρας ότι μέσα στον Ιούνιο είναι ο μήνας του θερισμού, είπε.
0: Μάλιστα.
1: Βάλαμε το σπόρο, είπε. Και τώρα ήρθε ο καιρός σιγά σιγά να θερίσουμε και ο Σεπτέμβρης μπορεί να είναι αργά. Νωρίτερα ήταν πολύ νωρίς. Ο Σεπτέμβρης ήταν αργά, οπότε.
0: Ναι, ο Σεπτέμβρης ήταν αργά. Αυτό λέει λογική. Και επομένως έχουμε τις επόμενες μέρες. Εχθές είχε στο Χαλάνδρι αυτή την εκδήλωση. Αρκετός κόσμος ήταν εκεί και νομίζω και σαφή τα μηνύματα του κυρίου Τσίπρα για τις προθέσεις του το αμέσως προσεχές διάστημα.
1: Οπωσδήποτε, ναι, θα πούμε περισσότερα και για τη χθεσινή παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στο Χαλάνδρι. Ήταν κόσμος και ντουνιάς, έχω να σας πω. Μπας περιπτώσει, θα τα πούμε με λεπτομέρεια. Οι νεότερες πληροφορίες από το στρατόπεδο εντός εισαγωγικών της Μαρίας Ευχαριστιανού λένε ότι είναι πάρα πολύ πιθανό την επόμενη εβδομάδα, 21 Μαΐου, Κωνσταντίνου και Ελένη στη γιορτή μου, φαντάσου. Ναι. Θα κάνει τις ανακοινώσεις.
0: Μάλιστα. Ωραία, οπότε έχουμε και αυτό το δεδομένο. Τώρα, μέσα σε όλα αυτά.

0: Μετά να πούμε και στους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτριες ότι σήμερα θα έχει καλοκαιράκι. Έτσι.
1: Ήδη έχει καλοκαιράκι. Δεν ξέρω, το βράδυ είχε πάρα πολύ ζεστή, ιδέα μου είναι.
0: Έχει απότομη μεταβολή.
1: Ναι, και έχουν βγει και τα κουνούπια επίσης. Και λέω, όχι κουνούπια, παιδιά, από το μήνα Μάιο, δηλαδή πραγματικά.
0: Μα τώρα, πιο πριν έχει.
1: Καλά, είχε και μας το χειμώνα κανένα.
0: Η αλήθεια είναι.
1: Αλλά...
0: κάτι
1: είχε.
0: Βιονικά κάτι είχανε.
1: Ήτανε μπαμπάτσικα χθες.
0: Ήτανε μπαμπάτσικα.
1: Ναι, βάσε ρητός.
0: Ναι, γίνεται λίγο γρήγορα αυτή η μεταστροφή. Η αλήθεια είναι, έρχεται λίγο στα έσα του ο καιρός. Μπορεί και 33 να φτάσει σήμερα. Έτσι. Να το έχετε υπόψη σας. Δηλαδή, εντάξει, αν έχετε φύγει ήδη με κανένα ζακετούλα, κανένα πανοφόρη.
1: Εντάξει, λένε βέβαια ότι η σημερινή μέρα και η αυριανή θα είναι πιο ζεστές. Μετά η θερμοκρασία θα πέσει πάλι σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Γιατί εντάξει, δεν είναι φυσιολογικό τώρα μέσα
0: όχι.
1: Στο Μάιο 33 βαθμούς. Ψάχνουμε όλοι να βρούμε τα κοντομάνικα. ναι. Το επόμενο διάστημα λοιπόν θα πέσει λίγο θερμοκρασία, ίσως να έχουμε και βροχές. Να καθαρίσει σε κάθε περίπτωση η ατμόσφαιρα, αυτό είναι το σημαντικό, να μην έχουμε αυτή τη σκόνη. Και θα ταλαιπωρείται και πολλοί κόσμος από αλλεργίες.
0: Πάρα πολύ όμως. Πάρα πολύ. Είναι δύσκολο και είναι και συνεχές και δεν μπορεί να ισχυώσει κανείς.
1: Φίλος ο Γιώργος λέει: ένα κουνούπι χθες το βράδυ ήρθε αεροπλανικός, λέει μέσα στα αυτή μου έλεος. Έχεις δίκιο, Γιώργο μου, έλεος. Και λέει. Α, είναι ο Γιώργος που έχει τα γενέθλιά του, γιατί μας έστειλε και άλλος Γιώργος και εγώ έχω γενέθλια. Όχι σήμερα, λέει, αλλά έχω πάντως.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, όλοι έχουμε. Ναι. Το γνωστό
0: και εγώ. Και πιο παλιοί δεν ήταν και σίγουροι πότε ήταν. Έτσι, αν θυμάστε. Η μεγαλύτερη
1: σύγκριση. Παλιά βάζανε τυχαία μια ημερομηνία.
0: Ούτε και το χρόνο. Και το χρόνο χάνανε λίγο. Έπαιζε αυτό.
1: Στο περίπου.
0: Όσοι είχαν, γεννηθεί πριν από τον πόλεμο. Υπήρχε μια πιθανότητα και κάνα δύο χρόνια πάνω κάτω να έχει γίνει μια αλλαγή.
1: Εσύ λες αυτό, γιατί στα χωριά που γεννιόταν ένα παιδάκι και μέχρι να πάει ο πατέρας να το δηλώσει στο ληξιαρχείο, είχε περάσει και μια εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν περνάνε όρκο για την ακριβή ημέρα γενεθλίων σε κάθε περίπτωση. Στο περίπου λέγανε.
0: Βλέπεις πώς έχουν αλλάξει οι ανθρώπινες σχέσεις μέσα στις δεκαετίες. Φανταστείτε τη σημερινή ημέρα, ξέρω εγώ, να έλεγε ο σύζυγος, σιγά μην πάω να δηλώσω το παιδί. Κάποια στιγμή θα πάω. Έτσι, μπορείτε να κάνετε αυτό το συνειρμό. Ενώ τότε ήταν ένα αναγνωρισμένο αντρικό δικαίωμα του σύζυγου να πάει να δηλώσει το παιδί. Οπότε το θυμάται.
1: Σωστά, σωστά. Καλημέρα και στον φίλο τον Αντώνη. Καλή εκπομπή, παιδιά. Καλημέρα. Εγώ έχω γενέθλια 9 Αυγούστου. Αλλά ρε, παιδιά, δεν θυμάμαι τον χρόνο που γεννήθηκα. Εσύ είσαι ακόμα καλύτερος. Εσύ κράτα το 9 Αυγούστου. Άστα τα υπόλοιπα, δεν χρειάζεται. Κρατήσω κι εγώ 28 Ιουνίου.
0: Μια χαρά είναι.
1: Χρειάζεται
0: Super.
1: Χρονολογία τώρα. Τι, τα θυμόμαστε αυτά.
0: Όχι, μετά από κάποια ορόσημα δεν είναι και για να τα θυμάσαι και πάρα πολύ.
1: Έτσι, λοιπόν, χθες το βράδυ αναχωρηθήκαμε γιατί υπήρχε ένα. Σοβαρό ατύχημα, το είπες και εσύ στην πρώτη ώρα της εκπομπής, να το πούμε και σε όσους συντονίστηκαν τώρα. Γνωστό τηλεπαιχνίδι, εν πάση περιπτώσει, στο Survivor. Φαίνεται ότι υπήρξε ένας σοβαρότατος τραυματισμός παίκτη. Έκανε ψαροτούφεκο άνθρωπος και τον χτύπησε ταχύπλο. Έλληνας παίκτης βεβαίως, του reality επιβίωσης. Τραυματίστηκε από την προπέλα. Έκανε κατάδυση ο άνθρωπος. Υπάρχει βεβαίως ανακοίνωση από την Ατζούν Media. Αναστέλλεται τηλεοπτική μετάδοση του προγράμματος. Να ευχηθούμε περαστικά στον άνθρωπο. Ξέρεις, είναι λίγο δύσκολες συνθήκες και επικίνδυνες στα συγκεκριμένα παιχνίδια.
0: Τώρα αυτό έγινε εκτός των γυρισμάτων, λένε. Έκανε ψαροτούφεκο και ήταν εκεί ένα ταχύπλο. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τις συνθήκες. Τι έχει συμβεί.
1: Εκεί στον Άγιο Δομήνικο, έτσι, το ατύχημα αυτό. Είπε βεβαίως η εταιρεία ότι είμαστε εδώ για τον άνθρωπο, θα αναλάβουμε όλα τα έξοδα κλπ. Εντάξει, είναι στενάχωρο γιατί πηγαίνεις για χαρά, για ένα παιχνίδι, ας πούμε, και δες τι μπορεί να συμβεί. Είναι αστάθμητος παράγοντας. Αν συνέβη και εκτός γυρισμάτων, δηλαδή δεν είναι και ευθύνη η αμέλεια, ας πούμε, της παραγωγής, γιατί οι παίκτες προφανώς είναι στον Άγιο Δομήνικο, είναι σε μια ξένη χώρα, πρέπει να είναι και απολύτως προστατευμένοι. Έτσι όπως το περιγράφουμε βέβαια στο περιστατικό. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι κάποια αμέλεια, ας πούμε,
0: ναι,
1: της εταιρείας.
0: Ναι, που έγινε πάνω στο παιχνίδι. Αυτά ξέρουμε έως τώρα. Απλώς σας το αναφέρουμε γιατί είναι ένα δυσάρεστο περιστατικό και υπάρχει ο τραυματισμός ενός ανθρώπου.
1: Λοιπόν, ο φίλος ο Έλλης λέει: καλημέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή. Ξέρετε πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς αύριο Τετάρτη, γιατί έχει απεργία η ΑΔΔΗ. Ο Έλλης, αν το λέω σωστά το όνομα, μας ρωτάει. Βεβαίως θα το έχουμε μπροστά μας, θα σας το πούμε σε λιγάκι. Φίλε μου Έλλης, καλημέρα και στον Πάτροκλο. Μας ακούει από τη Γερμανία. Τι έλεγες εσύ σήμερα, γιορτάζεις Γερμανία.
0: Εγώ γιορτάζει η Γερμανία, είπα.
1: Όσο όνομα.
0: Α, ναι, ο Γερμάνιος.
1: Γερμάνιος.
0: Ναι, ναι, ναι, ο Γερμάνιος.
1: Ναι, αλλά το θηλυκό του είναι Γερμανία.
0: Ναι, και η Γερμανία, βεβαίως. Γιορτάζουν. Και ο Επιφάνιος γιορτάζει.
1: Και ο Επιφάνιος.
0: Και η Επιφανία.
1: Εξαιρετικά. Χρόνια πολλά, λοιπόν, αν έχετε κάποιον που γιορτάζει σήμερα. Ναι. Και όσους έχετε τα γενέθλιά σας, εν πάση περιπτώσει, ευχόμαστε να τα χαρείτε. Λοιπόν, χθες στο Χαλάνδρι, εκεί στο θέατρο της Ρεματιάς, πολλοί κόσμος και ντουνιάς μαζεύτηκε. Αυτό που εντυπωσίασε ήταν το γεγονός ότι περίπου επί μια μισή ώρα Αλέξης Τσίπρας δεν είχε μπροστά του κανένα χαρτί, δεν είχε αναλόγιο, δεν ήταν σε βήμα. Περπατούσε πάνω σε αυτή τη σκηνή επί μια μισή ώρα, πολύ χαλαρός, πολύ επικοινωνιακός. Ένας Αλέξης Τσίπρας που θυμίζει λίγο τα παλιά, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν ξέρω. Σαν να έχει οριμάσει, μου φαίνεται περισσότερο.
0: Όλοι μας λίγο.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι σαφείς οι θέσεις που βγάζει προς τα έξω. Εξάλλου είναι και πολύ συχνές καθημερινές, δηλαδή, οι παρουσίες του και οι εμφανίσεις του μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει τη σελίδα του στο Facebook, έχει ένα πολύ καλό γραφείο τύπου το οποίο ενημερώνει και εμάς, τους δημοσιογράφους, και πάρα πολύ σύντομα. Τώρα, από τα πρόσωπα τα οποία είδαμε είναι η Όλγα Γεροβασίλη, βεβαίως. Είναι ο Αλέξανδρος Μαϊκόπουλος, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Ζαχαριάδης. Η Ελένη Αυλονίτου, ο Κώστας Μπάρκας, Μίλτος Ζαμπάρας, ο Γιώργος Καραμέρος, ο Διονύσης Τεμπονέρας, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Νίκος Μπίστης και ήταν και η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου,
0: κυρία Λινού,
1: από ό,τι είδα επίσης, και η κυρία Αθηνά Λινού, η οποία, κυρία Λινού, είναι ανεξάρτητη βεβαίως, αλλά έχει πει ότι θα την ενδιαφέρε.
0: Ναι, και ο κύριος Οσγκιούρα από τη Νέα Αριστερά ήταν εκεί.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Κοίταξε να δεις. Προφανώς τώρα, μόλις κάνει την κίνησή του, νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσει και όλο αυτό το πλαίσιο. Έτσι, πόσοι θα πάνε μαζί του, πόσοι ενδεχομένως, κάποιοι ίσως κατευθείαν, κάποιοι άλλοι σε δεύτερο χρόνο. Γιατί προφανώς, αν υπάρχει και βουλευτική ιδιότητα από ένα άλλο κόμμα, αυτό πρέπει να γίνει ίσως. Λέμε, ίσως τώρα δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα συμβεί, και με έναν τρόπο που να μην είναι και λίγο έτσι, ξέρεις, αποκαρδιωτικός εικόνα και ως διαδικασία να το βλέπεις να φιλορροεί, να μην είναι άχαρο. Φαντάζομαι. Ίσως και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο σε δεύτερο χρόνο θα πρέπει να το δουν και εκεί τα στελέχη των κομμάτων, των συγκεκριμένων, από τα οποία φαίνεται ότι θα είναι δεξαμενές, με τις οποίες θα ενισχυθεί η πρωτοβουλία του κυρίου Τσίπρα.
1: Ναι, εν πάση περιπτώσει, αυτό που είναι σημαντικό είναι τι θα γίνει με τους βουλευτές οι οποίοι έχουν δηλώσει και ανοιχτά ότι είναι υπέρ του εγχειρήματος Τσίπρα. Έρχεται η ώρα του θερισμού, μας είπα χαρακτηριστικά. Στόχος μας δεν είναι να κάνουμε αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη, να τον νικήσουμε, είπε στην εκδήλωση αυτή, και μάλιστα πίσω του έγραφε «Κυβερνός αριστερά της νέας εποχής», για την ακρίβεια. Έκανε και μια αναφορά στη Φόφη Γεννηματά, την αείμνηστη. Πώς το έλεγε, λέει η Φόφη, Μητσοτάκης ΑΕ, εδώ είναι Μητσοτάκης LTD.
0: Κοίταξε, η ρητορική φαίνεται είναι ότι θα κατευθυνθεί πάλι σε μια μετοπική επίθεση απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Εκεί ένας διαγωνισμός για το ποιος, αν θέλεις, είναι πιο ισχυρός αντίπαλος. Αυτό θα προσπαθήσει να επιδιώξει, να συγκεντρώσει την υποστήριξη των πολιτών που πιστεύουν ότι θα πρέπει ο κύριος Μητσοτάκης απέναντί του να έχει κάποιον ο οποίος θα μπορεί να τον απειλήσει. Ταυτόχρονα με αυτό που λες, δηλαδή τώρα και τα στελέχη που είναι στη Νέα Αριστερά και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που ενδεχομένως να θέλουν να υποστηρίξουν τον κύριο Τσίπρα, εγώ νομίζω ότι σε αυτό το θέμα πρέπει να δώσουμε λίγη παραπάνω προσοχή για το πώς θα γίνει αυτό. Διότι αυτός ο χώρος, καταρχάς, ο ίδιος θα δεχτεί και μια κριτική γι' αυτό. Έτσι, με την έννοια ότι, κοίταξε να δεις, ψήφισε κάποιος το 23 Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ, μετά αυτό το πράγμα δεν ψήφισε 4 κόμματα. Έτσι, ο ψηφοφόρος, μετά αυτό γίνεται 4 κόμματα και στη συνέχεια κάνει μια πρωτοβουλία ο κύριος Τσίπρας, έχοντας, θα του πούνε, διαλύσει το κόμμα στο οποίο ήταν αρχηγός. Έτσι, και μετά θα αρχίσουν να τρέχουν. Όχι, πρέπει να γίνει με έναν τρόπο λίγο συντεταγμένο, φαντάζομαι εγώ, σκέφτομαι. Δεν ξέρω.
1: Ναι, θα το δούμε από το επόμενο χρονικό διάστημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ της αλλιώς είναι θετικός και διαστόματος του Σοκράτη Φάμελου νομίζω ότι το έχει πει ότι τους ενδιαφέρει να πορευτούν μαζί. Κακά τα ψέματα τώρα, είναι τόσο καταρκερματισμένος αυτός ο χώρος που ο καθένας καταλαβαίνει ότι αντιμετωπίζει και σοβαρό κίνδυνο να μην μπει στη Βουλή αν κατέβει μόνος του.
0: Σωστά.
1: Που σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει μια μεγάλη ομπρέλα και να ενταχθούν από κάτω. Τώρα, θα μου πεις, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε συνιστώσεις από παλιά. Δεν είχε κάποια ρεύματα, αν θέλεις.
0: Οπωσδήποτε.
1: Θα βρουν τη φόρμουλα, θεωρώ, να πορευθούν όλοι μαζί.
0: Οπωσδήποτε, απλά και δεν ξέρουμε, και ξέρεις, κάποιοι μπορεί να αλλάξουν και άποψη, ενδεχομένως να υποστηρίξει και οστηρίζει ότι μπορεί να κρατήσει την οντότητά του. Έτσι, αυτό θα είναι και ένα θέμα να το δούμε. Γι' αυτό και λέμε ότι και στις δημοσκοπήσεις και σε όλα αυτά δεν έχουμε ακόμα τα δεδομένα. Αν πει, ξέρω εγώ, κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ότι κοίταξε, εμείς θέλουμε να κρατήσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν συμφωνούμε να πάμε τον Άλεξη Τσίπρα και έχουμε μια κοινοβουλευτική ομάδα. Και κατέβει χωριστά στις εκλογές.
1: Mm-hmm.
0: Το ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Το ξέρουμε, δεν είμαστε βέβαιοι. Το συγκεκριμένο εγώ δεν θα το απέκλεια έτσι, από κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν αυτή την άποψη και να την υποστηρίξουν και να πάνε μέχρι τέλος. Και αυτό δεν θα διαμορφώσει κάποιους συσχετισμούς ενδεχομένως.
1: Θα το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση είναι νομίζω εμφανές ότι χθες ήταν η πρώτη του έτσι, πολιτική εμφάνιση προπομπός της ανακοίνωσης του νέου φορέα εδώ στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. Ξεκίνησε λοιπόν από το Χαλάνδρι, από το θέατρο Ρεματιάς. Το ταξίδι τώρα αρχίζει, όπως είπε χαρακτηριστικά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θεία άλυγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
4: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Σε βλέπω πολύ σκεπτικό σήμερα. Τι συμβαίνει? Δεν ξέρω τι να παραγγείλω. Μπορεί να μην ξέρεις τι θα φας, αλλά εγώ ξέρω πως θα κερδίσεις. Για πες, μπες στο MyDay στην ενότητα MyDay Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το e-food για ό,τι τραβάει ρο εξίσου. Και φυσικά μπορεί να ανακαλύψει εκατοντάδες ακόμα εκτός και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Τώρα που το λες, πείνασα περισσότερο. Day My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου. Είναι αρκετά σημαντικό, όπως σας λέγαμε, αυτό το θέμα με το χωροταξικό του τουρισμού, έτσι, διότι έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο χτίζονται, έτσι, κατοικίες και καταλήμματα σε όλη την Ελλάδα και ειδικά στις τουριστικές περιοχές, γιατί έχουμε πάρα πολύ θέμα μεγάλο με την υπερβολική δόμηση. Τώρα υπάρχει μια κατηγοριοποίηση για περιοχές έτσι ελεγχόμενης ανάπτυξης, για κάποιες άλλες περιοχές που θεωρούνται αναπτυσσόμενες ή ανεπτυγμένες, και το βασικό είναι ότι ανεβαίνουν λίγο κάποια όρια έκτασης που πρέπει να υπάρχει για να γίνεται μια εγκατάσταση. Δηλαδή από τα 4 πάει στα 8 στρέμματα, έτσι υπάρχει αυτή.
1: Πρέπει να έχεις πολύ πιο μεγάλη έκταση, δηλαδή, για να μπορέσεις να χτίσεις.
0: Έκταση για τέτοιου είδους.
1: Και χρειαζόταν να μπει μια τάξη, ρε παιδί μου, έτσι, σε περιοχές που αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλη ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη. Σε λίγο θα φτάσουμε έναν άλλο μπετό, δηλαδή πραγματικά θέλει ένα μέτρο.
0: Και μάλιστα σε κάποιες περιοχές, σε κάποια νησιά, τα οποία τα νησιά, ειδικά όταν ξέρεις, δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλα, πώς να το πούμε, δεν μπορείς να ξέρεις, δεν υπάρχει πια χώρος, έτσι. Έχει καταληφθεί ολόκληρο στην κυριολεξία και είναι ένα ζήτημα εκεί πέρα και για την εικόνα. Το θέλουμε αυτό το πράγμα, μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Πέρα από την αισθητική, την οποία την ξεχνάμε πάντα, αλλά νομίζω ότι δεν θα έπρεπε, διότι στο τέλος της ημέρας την ομορφιά είναι αυτό που θέλουμε να πουλήσουμε και ως χώρα, και άμα τη χάσουμε αυτή, νομίζω ότι το πρόβλημα που θα έχουμε είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι θέμα, δηλαδή, πώς να το πούμε, κάπως υπαρξιακό, θα μπορούσε να πεις.
1: Λοιπόν, θα το δούμε για το επόμενο χρονικό διάστημα. Έχει ενδιαφέρον το συγκεκριμένο θέμα. Είχαμε μείνει όμως στην προαναγγελία της δημοσκόπησης της ΑΛΚΟ για τον Α. Βρίσκει λοιπόν διαφορά 10,6 μονάδων να έχει η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ. Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, μιλάμε για την πρόθεση πάντα, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται με ποσοστό 22,8%, χαμηλό το λες, έναντι 12,2% του ΠΑΣΟΚ. Και για το ΠΑΣΟΚ θεωρείται χαμηλό, αλλά το ΠΑΣΟΚ έχει δει και 11, ας πούμε. Επομένως θεωρείται λίγο κερδισμένο.
0: Η διαφορά τους μειώνεται.
1: Ναι, η διαφορά μειώνεται. Η Ελληνική Λύση βρίσκεται στο 8%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στο 7%. Ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας που έχει πέσει στο 5,7%, πρέπει να είναι από τα πιο χαμηλά που δίνουν στη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στο 3,4%, δηλαδή στο όριο εισόδου, πολύ κοντά στο όριο εισόδου με το 3% στη Βουλή, φαίνεται να βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Όσοι σκέφτονται να ψηφίσουν τώρα το κόμμα Τσίπρα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, στην πιθανότητα λοιπόν να ψηφίσουν το κόμμα που έχει προαναγγείλει ο Αλέξης Τσίπρας, το θετικό ποσοστό φτάνει στο 17%, την ώρα που όσοι το αποκλείουν βρίσκονται στο 71%. Και θα πει κανείς, 17 είχε όταν έφυγε.
0: 17 είναι δεξαμενή.
1: Ναι, τη δεξαμενή. Αλλά σε κάθε περίπτωση το θυμίζουμε ότι επειδή δεν έχουμε επίσημη ανακοίνωση κόμματος ακόμη, έτσι μετράμε βεβαίως την πρόθεση, την εκτίμηση, αν σκέφτεται κάποιος, αν προσανατολίζεται προς τα εκεί. Επίσημα αποτελέσματα και μετρήσεις θα έχουμε όταν ανακοινωθούν επισήμως τα κόμματα. Η μεγαλύτερη δεξαμενή για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται στον ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι λογικό. Και ακολουθεί βεβαίως η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής
0: Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή μπορεί να πάρει ένα σημαντικό ποσοστό και από εκεί, από ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι πιο κοντά στην κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία φαίνεται ότι δέχεται και την απειλή από την πλευρά της κυρίας Καριστιανού, σε περίπτωση που προχωρήσει και εκείνη.
1: Λοιπόν, τώρα ως προς την κυρία Καριστιανού, στο 15% βρίσκεται το ποσοστό όσων σκέφτονται σοβαρά να ψηφίσουν το κόμμα της, το οποίο αναμένεται να ανακοινώσει πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα. Το 65% δεν εξετάζει τη συγκεκριμένη επιλογή. Παρουσιάζει αύξηση, να πούμε, το ποσοστό αυτό σε σχέση με το 59% που είχε προηγούμενη μέτρηση. Περισσότεροι δηλαδή σκέφτονται να μην το ψηφίσουν, όμως βρίσκεται σε ένα 15%. Η Νίκη και η Ελληνική Λύση παρουσιάζονται ως οι σημαντικότερες δεξαμενές ψηφοφόρων για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Τώρα, ως προς τα εσωτερικά μας εδώ και τον τρόπο διακυβέρνησης, το 72% των πολιτών, των ερωτηθέντων πάντα, έτσι σημειώνουμε, θεωρεί ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πλήγμα στο πώς αισθάνεται ο πολίτης, αν θεωρεί ότι υπάρχει δικαιοσύνη την οποία μπορεί να εμπιστεύεται. Έχει να κάνει με τους δικαστές, έχει να κάνει με τον τρόπο άσκησης, αν θέλεις, του λειτουργήματος του δικαστή. Εντάξει. Τις πιέσεις που μπορεί οι δικαστές να δέχονται.
0: Την απογοήτευση επίσης πολλών πολιτών από δικές τους υποθέσεις.
1: Έτσι.
0: Και αυτό μπορεί να είναι μέσα στην εξίσωση.
1: Mm-hmm. Το 78% έχει την άποψη ότι οι νόμοι στην Ελλάδα εφαρμόζονται επιλεκτικά. Και η άποψη για ισονομία είναι μόλις το 17%. Μόλις 17% θεωρούν δηλαδή ότι είμαστε ίσοι απέναντι στους νόμους. Ναι. Πολλές φορές δεν το αισθάνεσαι κι εσύ. Ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά και ότι οι νόμοι, μπορεί κάποιοι νόμοι να εφαρμόζονται επιλεκτικά.
0: Όπως επίσης ότι μπορεί να έχεις τελείως διαφορετική αντιμετώπιση. Κοίταξε, ξέρουμε ότι για παράδειγμα η δικαιοσύνη είναι μια ακριβή υπόθεση. Mm. Έτσι, δηλαδή για να βρεις το δίκιο σου, αλλιώς το βρίσκεις άμα έχεις μια οικονομική επιφάνεια ή αλλιώς το διεκδικείς, αλλιώς το υπερασπίζεις.
1: Εντάξει, γιατί έχει ένα κόστος τώρα αυτό.
0: Αυτή προφανώς είναι μια αντίληψη που έχει εμπεδωθεί στην κοινωνία.
1: Λοιπόν, όσον αφορά στα εμπόδια που μπαίνουν σχετικά με τη λειτουργία του κράτους δικαίου, η διαφθορά βρίσκεται στην κορυφή. Ακολουθούν οι κυβερνητικές παρεμβάσεις, αλλά και η αδυναμία εφαρμογής των νόμων. Σημαντική παράμετρος αυτή, γι' αυτό σας την αναφέρουμε. Τι σκέφτονται λοιπόν όσοι ρωτήθηκαν για το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα, ποιο είναι το κριτήριο? Η ψήφος διαμαρτυρίας κερδίζει έδαφος έναντι της σταθερότητας, με ποσοστά να κινούνται στο 61% και στο 36% αντίστοιχα. Δηλαδή, ψήφος διαμαρτυρίας είναι το 61%. Ψήφος διαμαρτυρίας είναι, δεν είμαι ικανοποιημένος από αυτό που με κυβερνάει και θα ψηφίσω κάτι άλλο, πολλές φορές και οτιδήποτε άλλο, προκειμένου να στείλω ένα μήνυμα. Το 48%,
0: συνέχισε.
1: Το 48% των πολιτών εμφανίζεται να προκρίνει ως κριτήριο τη διαφάνεια για την επιλογή κόμματος έναντι της αντιμετώπισης των οικονομικών ζητημάτων. Και έχω ρωτήσει βέβαια διάφορα και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κλπ.
0: Αυτό που έλεγες πριν για τις δεξαμενές, το 60% είναι κοντά στην ψήφο διαμαρτυρίας, το 40% κοντά στην ψήφο της σταθερότητας, εδώ πέρα είναι όλη εξίσωση. Mm-hmm. Διότι κοίταξε να δεις, στο 60 φαίνεται να έχεις περισσότερους μνηστήρες για το ποιοι θα διεκδικήσουν την επιλογή των πολιτών από αυτή τη δεξαμενή, ενώ στο 40 φαίνεται να έχεις λιγότερους. Άρα, ξέρεις, μπορεί από τη μια η πλειονότητα των ανθρώπων να είναι σε μια στάση η οποία να είναι κοντά στην διαμαρτυρία και στην αποδοκιμασία της σημερινής κατάστασης. Απ' την άλλη όμως έχεις ένα συμπαγές ποσοστό όπου φαίνεται πως είναι λίγοι που το διεκδικούν, έτσι.
1: Λοιπόν, θέλουμε και τη δική σας άποψη. Αν σας καλούσε μια εταιρεία δημοσκοπήσεων και σας ρωτούσε πού προσανατολίζεστε, ποιο κόμμα φαίνεται να σας εκφράζει περισσότερο, αν περιμένετε κινήσεις από τον Αλέξη Τσίπρα ή τη Μαρία Καριστιανού να ανακοινώσουν επισήμως τα κόμματα τους. Τώρα έχουμε δύο διαφορετικά μηνύματα, γι' αυτό μου αρέσει, γιατί υπάρχει ένας πλουραλισμός εδώ πέρα.
0: Πάντα.
1: Είναι το χίλι καλή χωράμε σε αυτή την πρωινή παρέα. Ο φίλος ο Νίκος, αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, λέει: παραμυθατζής είναι, δεν ξέρει τη δουλειά. Γιατί λέγαμε νωρίτερα για το θέατρο Ρεματιάς που μίλησε έτσι στον κόσμο, μίλησε στο κοινό και από μνήμης, έτσι χωρίς να έχει χαρτιά μπροστά του ή οτοκείο ή οτιδήποτε άλλο. Και εδώ η φίλη μας η Ντίνα, η συνονόματή μου, επιτέλους λέει: βλέπουμε κάτι να αλλάζει στο πολιτικό σκηνικό. Αναφέρομαι στη συνένωση των αριστερών δυνάμεων και στο να υπάρξει δυνατή αντιπολίτευση. Πιστεύω και υποστηρίζω την κίνηση του Αλέξη Τσίπρα. Και υπογράφει Ντίνα, πρώην μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ένα ενδιαφέρον, Ντίνα μου, να μας πεις σε ποια περίοδο αποχώρησες από τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, καλώς ορίσατε στην παρέα μας. 7 και 35 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989, σταθερά στα ραδιοφωνά σας. Δημήτρης Γκόλιας, δυναμός που στην παρέα σας μέχρι τις 8. Να απαντήσουμε στο φίλο που ζητούσε να μάθει τι θα ισχύσει για τα μέσα μαζικής μεταφοράς αύριο, που είναι η απεργία της ΑΔΕΔΗ. Δημήτρη μου, να πούμε ότι περιμένουμε μέσα στην ημέρα να καθορίσουν τη στάση τους και θα σας ενημερώσουμε από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού και από τους τίτλους ειδήσεων.
1: Φυσικά, έτσι, όταν υπάρχουν ανακοινώσεις από τα σωματεία, για να είναι κάτι οριστικό, έτσι, για να γνωρίζετε κι εσείς ακριβώς τι ισχύει και τι όχι. Θα σας πούμε ωστόσο ότι αύριο προγραμματίζονται οι απεργιακές συγκεντρώσεις, που είναι 10.30 το πρωί από την ΑΔΕΔΗ στην πλατεία Κλαθμόνος, με αιτήματα τις μισθολογικές αυξήσεις. Τα δώρα, έτσι, επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο και κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος λέει, σε ένα κράτος, σε μια χώρα, αν δεν είναι συμμέτοχοι και οι πολίτες για το καλό του τόπου, κανένα κόμμα δεν πρόκειται να κάνει κάτι. Σωστά τα λες, Γιώργο μου. Πού να το βρούμε? Μακάρι να είχαμε συμμέτοχους πολίτες και μακάρι να μας άκουαν και περισσότερο. Αυτό δεν αισθανόμαστε πολλές φορές? Να μπορούν οι κυβερνώντες να αφουγκράζονται περισσότερο το λαό. Ο φίλος ο Νίκος.
1: Καλημέρα, μορφόπεδα. Μας λέει, νομίζω ότι αυτοί που μιλάνε για ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα και αριστερά έχουν μπερδευτεί. Αριστερά είναι το κουκουέ. Γι' αυτό θα μας κυβερνάει ο Μητσοτάκης για τα επόμενα 20 χρόνια. Όταν οι αριστεροί δεν ξέρουν τι τους γίνεται, δεν υπάρχει καμία ελπίδα από θαύμα. Καλημέρα και πάλι, μας λέει ο Νίκος.
0: Και ο φίλος μας ο Λοΐζος λέει, καλημέρα. Εγώ συμφωνώ με την Τίνα και εγώ ΣΥΡΙΖΑ ψήφιζα. Την Τίνα την ακροάτρια, έτσι, μην μπερδευτούμε. Και ψηφίζω ακόμα. Νομίζω ότι η νέα πνοή του Αλέξη Τσίπρα θα είναι μια ανάσα για τον ελληνικό λαό. Άφθαρτος, ταπεινός, την πενταετία που κυβέρνησε, με όλες αυτές τις αντίξουσες συνθήκες, αυτοί οι οποίοι έχουν λογική κατάλαβαν ότι δεν είχε ιδιοτέλεια. Συγχαρητήρια για την εκπομπή μας, λέει ο Λοΐζος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ είμαστε να ακούμε τις απόψεις σας, έτσι, να υπάρχει ένας συμπροβληματισμός. Και βεβαίως θέλουμε την άποψή σας σχετικά με το χώρο της κέντρο αριστεράς, με αφορμή την κίνηση Τσίπρα.
1: Και ο Ηλίας μας λέει, καλημέρα και στον Ηλία. Λοιπόν, δεν θα ήταν άσχημο, λέει, μια κυβέρνηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης και Τσίπρας μαζί με 2 ή 3 ή 5 να κάνουν κυβέρνηση με στόχο, γιατί εντάξει, 7 χρόνια είδαμε αυτούς που είναι τώρα και κάποιους άλλους που του βλέπαμε. Αυτή, αν είναι για κάποιους μια καλή κυβέρνηση, θα κρατήσει για πάρα πολύ καιρό. Και αρκετά άλλα πράγματα τα οποία θα μας λέει εδώ πέρα ο Ηλίας. Ναι. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά του και την καλημέρα του.
0: Πάντως, πολύ καλές πιθανότητες θα είχαν όλα τα κόμματα της αριστεράς, όπως λέει, μαζί με το ΠΑΣΟΚ που είναι το κέντρο.
1: Ναι.
0: Εκεί θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένας πολύ ισχυρός αντίπαλος πόλος.
1: Προφανώς, γιατί η δεξαμενή είναι μεγαλύτερη.
0: Όμως το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει να πάει μόνο του.
1: Ναι, αυτό.
0: Και λέει, μετά τις εκλογές βλέπουμε. Όμως, μέχρι τότε, εγώ παλεύω για να βγω πρώτο, έστω και με μια ψηφοδιαφορά.
1: Αυτή είναι η
0: επιλογή. Είναι εφικτό αυτό?
1: Δεν ξέρω. Κάποιος που είπε στο ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι δεν είναι εφικτό, έφυγε. Αλλά το θέμα είναι ότι... Προσωπικά, αν με ρωτάς, αν όχι με το ΠΑΣΟΚ που, όπως λες, έχει ακολουθήσει αυτή τη στρατηγική, δεν θα απέκλεια μέχρι τις εκλογές, γι' αυτό λέμε ότι έχουμε άλλα δεδομένα από αυτά που τα έχουμε τότε, κάποιοι να έρθουν πιο κοντά. Εγώ δεν θα το απέκλεια. Σε όλο
0: πριν
1: αυτό
0: τις
1: το
0: εκλογές,
1: εννοώ πριν τις εκλογές, γιατί κοίταξε να δεις, αν γίνουν αυτά τα 2-3 κόμματα, πια θα έχεις εκεί πέρα μια βαβέλ. Θα έχει 7-8 κόμματα διαφορετικά.
0: Εγώ νομίζω ότι πρέπει
1: δεν θα
0: να
1: απέκλεια συγκλήσεις.
0: Έτσι, ένας υπεύθυνος ηγέτης πρέπει να κάτσει να δει τα δεδομένα και να δει αν είναι εφικτό αυτό για το οποίο προσπαθεί. Είναι εφικτό? Δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ μπορεί ξαφνικά να βγει πάνω από τη Νέα Δημοκρατία στα ποσοστά που είναι τώρα?
1: Η πραγματικότητα
0: χρειάζεται συμπόρευση. Αντικειμενικά, να το δούμε. Χρειάζεται συμπόρευση. Όμως δεν φαίνεται να κοιτάνε προς τα εκεί.
1: Επίσης, ναι, γιατί δεν ξέρω και ποια είναι, θα είναι και η συγκολητική ουσία. Πάντα μπορεί να είναι η εξουσία, έτσι, και η προοπτική της. Αυτό ισχύει. Αλλά
0: να έχει και πιθανότητες όμως, να είμαστε λίγο ρεαλιστές, αυτό θέλω να πω.
1: Και να υπάρχουν, ναι, οπωσδήποτε.
0: Και... Αυτό, δεν πρέπει να είναι ρεαλιστές.
1: Ναι. Πρέπει να είναι ρεαλιστές, αλλά πρέπει να υπάρχουν και οι άνθρωποι που να έχει μία τους
0: Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο μας τον Ηλία. Μου άρεσε αυτό που έγραψε ο ακροατής, λέει, ομορφόπαιδα, την αγάπη μας. Να είσαι καλά, Ηλία μου. Ράδιο ενημέρωση δύναμη στην Πιερία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αναμετάδοση της εκπομπής. Έχουμε όμως Δημήτρη μου, την Κατερίνα τη Μαστραντονάκη, την καλή συνάδελφο μαζί μας, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα, Κατερίνα.
0: Μα πήρε μπάλα λίγο εδώ με τα πολιτικά, αλλά και τα αστυνομικά. Είναι πολύ δυνατά σήμερα.
2: Ναι, ναι, ναι, καλά κάνατε. Λοιπόν, πραγματικά σήμερα έχουμε την εξιχνίαση, την μεγάλη αυτή εξιχνίαση της κινηματογραφικής ληστείας που έγινε στην Δυθωρέα Φιώτιδας χθες. Και θέλω να σας πω, ήμασταν και από το πρώτο, νομίζω και το μοναδικό ραδιόφωνο που ανέφερε χθες ότι βρίσκονται στα ίχνη των δραστών οι αστυνομικοί.
0: Εσύ το έλεγες λοιπόν, από το μεσημέρι, έτσι, από το μαγκαζίνο, Κατερίνα.
2: Στη Λίνα, ναι, στη Λίνα, στη Λίνα. Λοιπόν, και τελικά τώρα στα χέρια λοιπόν των αστυνομικών τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος εδώ στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής βρίσκεται μια σκληρή ομάδα 8 ατόμων. 6 άνδρες και 2 γυναίκες. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί αναζητούν άλλες 2 γυναίκες. Θεωρούν ότι είναι υπεύθυνοι αυτοί για τη μεγάλη ληστεία στην Δυθωρία. Αλλά όπως μου ανέφεραν Ντίνα και Δημήτρη, θεωρούν οι αστυνομικοί ότι κρύβονται σχεδόν πίσω από όλες τις ανεξιχνίαστες ληστείες που είχαμε σε επαρχιακές τράπεζες και ΕΛΤΑ τον τελευταίο χρόνο. Και αναζητούν στοιχεία να δουν πώς θα καταφέρουν να δέσουν τη συγκεκριμένη ομάδα με τις ανεξιχνίαστες ληστείες που είχαμε σε επαρχιακές πόλεις. Να σας εξηγήσω τώρα εδώ. Πέστε μου, θέλετε να ρωτήσει κάτι, Δημήτρη?
1: Απλά μια παρένθεση μόνο. Οι στόχοι που είχαν, δηλαδή αν επιβεβαιωθεί ότι ήταν για παράδειγμα και στην κατοχή του Μεσολογγίου το προηγούμενο χρόνο, δείχνει και μια τακτική από την ομάδα αυτή να βρίσκει περιοχές της περιφέρειας όπου τα πράγματα είναι λίγο πιο ήσυχα και ανύποπτα σε επίπεδο ασφάλειας.
2: Ναι, αυτά τους έφαγε, θα σου πω.
1: Ναι, κράτα το. Όπως επίσης εδώ να σημειώσουμε και το εξής, ότι πια τα τραπεζικά καταστήματα είναι και λίγα στην περιφέρεια. Έτσι. Δηλαδή είναι αυτά που έχουν μείνει και εξυπηρετούν μεγάλες περιοχές. Συγγνώμη για διακοπή.
2: Ακριβώς. Όχι, καλά έκανες και έχουν τα χρηματοκιβώτια. Τα χρηματοκιβώτια λειτουργούν με χρονοκαθυστέρηση πάνω από 20 λεπτά. Οπότε επέλεγαν τράπεζες που είναι μακριά από τα αστυνομικά τμήματα, έτσι ώστε να φτάσει γρήγορα η αστυνομική δύναμη στο σημείο. Αλλά εδώ θα μου επιτρέψει να σου πω, σύμφωνα με πληροφορίες που κατάφερα να συλλέξω, οι αστυνομικοί λειτουργήσαν με πραγματικό επαγγελματισμό. Δηλαδή έλεγαν οι πολίτες, μα καλά, πήραμε την αστυνομία και δεν ήρθανε και δεν φτάσανε και δεν και δεν. Και τι συνέβη τώρα εδώ? Οι αστυνομικοί από την ασφάλεια της Λαμίας που έφτασαν στο σημείο παρακολουθούσαν διακριτικά τους ληστές. Και καλά έκαναν και δεν μπήκαν μέσα στην τράπεζα. Γιατί φαντάζομαι τώρα δύο αστυνομικοί με δύο όπλα. Οι ληστές όλοι είχαν 3 όπλα και κάποιος είπε από τους φαλήλους ότι έβλεπαν και χειροβομβίδες. Είχαν πάνω τους και χειροβομβίδες. Μέτρα, Καλάσνικοφ, πιστόλι, υποπολιβόλο. Να κρατάνε μέσα στην τράπεζα αυτή και να έχουν
0: επόμενο. Θα μπορούσε να γίνει μακελιό σε περίπτωση εφόδου, έτσι, αυτό φοβήθηκαν.
2: Φυσικά. Και σου λένε, άφησε τους να πάρουν τα λεφτά να φύγουν και μετά ξεκίνησε, σύμφωνα με πληροφορίες που έχω στη διάθεσή μου, ξεκίνησε η παρακολούθησή τους. Οι δράστες πήραν το όχημα, το μετέφεραν σε μια περιοχή γύρω στα 50 χιλιόμετρα μακριά, το καθάρισαν με χλωρίνη, όμως είχε κινητοποιηθεί όλη η στερεά. Και στελέχη της Διεύθυνσης του Οργανωμένου Εγκλήματος, στελέχη από τη Διαρρηκτών, είχαν ήδη φτάσει στο σημείο και άρχισαν να τους παρακολουθούν. Δηλαδή, από το πρώτο λεπτό σχεδόν, οι αστυνομικοί βρίσκονταν στα ίχνη τους. Όταν πήγαν και άφησαν το αυτοκίνητο στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας εκεί στη Φθιώτιδα, επιβεβάστηκαν οι κακοποιήσεις σε ένα άλλο όχημα όπου πήγε και τους πήρε μία κοπέλα, μία γυναίκα, μία από τις συλληφθέντες, και από εκεί και πέρα οι αστυνομικοί άρχισαν να τους παρακολουθούν διακριτικά και κατάφεραν να τους εντοπίσουν και να τους συλλάβουν όλους μαζί μέσα στο όχημα. Και παρά το γεγονός ότι είχαν αυτό το βαρύ οπλισμό μαζί τους, είχαν και χειροβομβίδες, είχαν τα όπλα όπως σας είπα, επειδή εγκλωβίστηκαν σε ένα δρόμο, σε έναν επαρχιακό δρόμο, δεν άνοιξε ρουθούνι. Δεν κατάφεραν, ευτυχώς δηλαδή, γιατί τους ακινητοποίησαν, ήταν πολλοί και οι αστυνομικοί, οπότε δεν χρησιμοποίησαν το βαρύ οπλισμό που είχαν μαζί τους.
1: Ισχύει ότι δεν είχαν βαρύ ποινικό παρελθόν?
2: Ακού να δεις τι έχει συμβεί. Έχουν συλληφθεί περισσότεροι από αυτούς. Ναι, δεν έχουν βάλει ποινικό
0: τώρα παρελθόν. Τώρα πια τους ξέρει η αστυνομία, γιατί τους έπιασε. Γιατί χθες λέγαμε αν είναι του κοινού ποινικού δικαίου, ας πούμε, ή αν έχει άρωμα τρομοκρατίας αυτή η ληστεία.
2: Άκου να σου πω. Θα σας εξηγήσω. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν συλληφθεί αρκετές φορές σε καταλήψεις, έχουν συλληφθεί σε πορείες και σε διαδηλώσεις. Δηλαδή έχουν παρελθόν, είναι γνώριμοι της κρατικής ασφάλειας που λέμε. Φυσικά ενημερώνεται και η αντιτρομοκρατική πλέον για αυτή την υπόθεση, αφού υπάρχουν παρακλάδια ατόμων που δρούσαν στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Mm-hmm. Από ό,τι μαθαίνω και στελέχη της αντιτρομοκρατικής μπήκαν στις ανακρίσεις προκειμένου να ενημερωθούν για όλη την, για αυτή την υπόθεση από την αρχή μέχρι το τέλος. Οπότε αυτή την ώρα δηλαδή που μιλάμε συνεχίζονται οι έρευνες με πολύ εντατικό ρυθμό, και αυτό που ήθελαν να κάνουν οι αστυνομικοί χθες και έδρασαν κάτω από άκρα μυστικότητα, και καλά έκαναν, γιατί ήθελαν να φτάσουν πολύ γρήγορα και στα σπίτια των δραστών. Δηλαδή οι αστυνομικοί έκαναν έρευνες και στα εξάρχεια, και ξέρεις, αν τυχόν ακουγόταν κάτι, ίσως να είχαμε... να υπήρχαν συγκεντρώσεις, να είχαμε διάφορα
0: Κατερίνα, οι συλληφθέντες έχουν πει κάτι για ποιο λόγο το έκαναν?
2: Όχι, ακόμη δεν έχουμε, γιατί σου είπα εξετάζουν. Καταρχήν τους έπιασαν με το βαρύ οπλισμό, ό,τι και να πούν, δηλαδή είχαν πάνω τους τα όπλα, οι πέντε τουλάχιστον από αυτούς. Δηλαδή τους συνέλαβαν αμέσως μετά την ληστεία. Δηλαδή περίπου 3 ώρες μετά τη ληστεία, 2-3 ώρες μετά τη ληστεία, ήταν στα χέρια τους και άρχισαν να τους ερευνούν, φαντάσου. Και μετά μεταφέρθηκαν, δηλαδή...
1: Είναι πολύ γρήγορη αντίδραση από την αστυνομία.
2: Μπράβο. Και έγινε, σου λέω, κινητοποιήθηκε όλη η στερεά Ελλάδα. Σας έλεγα χθες, θυμάσαι, 3 νομοί είχαν κινητοποιηθεί, διότι από εκεί να πιότηρα είχαν κινητοποιηθεί όλοι μαζί. Η διεύθυνση του οργανωμένου εγκλήματος, τα στελέχη της διαρριπτών που πραγματικά κάνουν και αυτή εξαιρετική δουλειά, είχαν ήδη, δηλαδή φτάνανε στο σημείο και άρχισαν να μαθαίνουν. Είχαν κάμερες ασφαλείας, ίχνη από ό,τι είχε, γιατί είχαν πέσει χρήματα των ληστών κάτω. Δηλαδή έγιναν όλα πάρα πολύ γρήγορα.
0: Τους πέσανε μέσα στο δρόμο και έσκυβαν με τα όπλα και τα μάζευαν. Απίστευτες εικόνες.
2: Ναι, απίστευτες εικόνες. Δηλαδή με το που άρπαξε, γιατί λέει οι δράστες, εκτός από το σάκο βαγιάς που είχαν, βάζανε χρήματα στις τσέπες τους σε μια σακούλα νάιλον. Δηλαδή,
0: πολλά λεφτά, Κατερίνα. Πόσα είναι, θυμίσαι μας.
2: Περίπου 200.000 ευρώ. Και τόσα είχαν και στην κατοχή που είχαν στο Μεσολόγγι.
1: Ναι, γιατί εξυπηρετούν πολλές περιοχές αυτά τα καταστήματα.
0: Για να δούμε, έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε τι πληροφορίες θα πάρουμε περισσότερες. Κατερίνα μου, πριν κλείσουμε, να μας πεις και δύο λόγια, αν θέλεις, για την Κρήτη, για το περιστατικό το οποίο μας σώκαρε πραγματικά. Για τη γυναίκα, η οποία νοσηλεύεται έτσι σε δύσκολη κατάσταση.
2: Κοίταξε, Ντίνα, τώρα. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου είναι στραμμένο όλο το ενδιαφέρον των αρχών. Γιατί περιμένουν να δώσει κατάθεση 28χρονη μητέρα, είναι και το κλειδί για να διαλευκανθεί αυτή η πραγματικά σκοτεινή υπόθεση που συγκλονίζει όχι μόνο την Κρήτη, αλλά και όλη την Ελλάδα. Η νεαρή γυναίκα, λοιπόν, εκεί νοσηλεύεται με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και τραύματα στον αυχένα μετά το περιστατικό, να θυμίσουμε στους ακροατές μας, που έγινε το απόγευμα του Σαββάτου στην Παντάνασα Μαλαβιζίου, όπου εκεί ήταν μέσα στο αυτοκίνητο, επέβαινε με τα 3 τους παιδιά, η γυναίκα, ο σύζυγος, και βρέθηκε η γυναίκα εκτός αυτοκινήτου, σοβαρά τραυματισμένη. Λοιπόν, τώρα τι εξετάζουν οι αστυνομικοί? Η γυναίκα έχει, να πούμε, μια ελαφρά, έχει αμνησία, δεν μπορεί να θυμηθεί πώς βρέθηκε εκτός αυτοκινήτου. Αυτό μας επισημαίνουν οι γιατροί.
0: Από την πτώση και τα χτυπήματα προφανώς, και από το σοκ, έτσι, όλα μαζί.
2: Ναι. Όλα μαζί. Τώρα τι έγινε? Το παιδάκι, το 7χρονο κοριτσάκι της οικογένειας που επέβαινε στο αυτοκίνητο, είπε στις θείες του παιδιού ότι ο μπαμπάς την γλώτισε τη μαμά και την έβγαλε έξω από το αυτοκίνητο. Οπότε έγινε και η σύλληψή του για οικογενειακή βία.
0: Που ο πατέρας είπε ότι άνοιξε την πόρτα και πετάχτηκε η ίδια έξω.
2: Ο πατέρας όμως υποστηρίζει ότι εκείνη άνοιξε την πόρτα και πετάχτηκε έξω από το αυτοκίνητο και κατά λάθος τη χτύπησε με τον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου. Όμως οι αστυνομικοί και ο εισαγγελέας διέταξε να συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία και βαριές και βαριές τέλος πάντων
0: πρόκληση σωματικής βλάβης
2: πρόκληση σωματικών βλαβών. Οπότε εκείνος θα απολογηθεί, τώρα περιμένουν να απολογηθεί με αυτές τις κατηγορίες, αλλά οι αστυνομικοί συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία έτσι ώστε να διαπιστώσουν αν πραγματικά αυτός ευθύνεται για το σοβαρό τραυματισμό της γυναίκας, και έχουμε εδώ ακόμη μια υπόθεση που παραλίγο να καταλήξει και σε γυναικοκτονία.
1: Γιατί εδώ δεν είναι ότι τη χτύπησε, την παρέσε με την κλούβα.
2: Βέβαια.
0: Και την πέταξε από το μάξι, παιδιά, να κινήσει, δεν το συζητάμε.
2: Φαίνεται αυτό, αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσει, πρέπει να, η ίδια να καταφέρει να συνέλθει η γυναίκα και να περιγράψει και στους αστυνομικούς τι ακριβώς έχει συμβεί, έτσι ώστε να καταλήξουν να διαλευκάνουν αυτή την πραγματικά σοβαρή υπόθεση.
0: Μάλιστα. Κατερίνα Μαστραντονάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες. Θα σε ακούσουμε στη συνέχεια του προγράμματος και φυσικά το μεσημέρι στο μαγκαζίνο.
1: Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή σου μέρα, Κατερίνα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Yeah. Καλημέρα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέψαμε λοιπόν μετά από το σύντομο διάλειμμα. Πάμε στα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη για την πληροφορία που μας δίνει για την Γαλατσίου.
1: Λέει ότι στο Γαλάτσι Αγλίας Γλυκερίας είναι κλειστή.
0: Αγίας Γλυκερίας.
1: Αγίας Γλυκερίας, ναι. Λόγω του πανηγυριού, αύριο είναι γιορτή.
0: Αύριο είναι, λέγαμε και εμείς πότε γιορτάζει. Να είναι παραμονή σήμερα, ναι. Γι' αυτό είναι το πανηγύρι.
1: Και στην Παπαφλέσσα έχει λαϊκή. Λαϊκή είναι νομίζω ο δρόμος που κάνει τη διχάλα πίσω από την Αγίας Γλυκερίας που σκάει στη Γαλατσίου πάνω. Εκείνη σας φεντόνα.
0: Έτσι, στη Γαλατσίου είναι πνιγμένη μας, λέει
1: αυτό,
0: ο Δημήτρης.
1: Επομένως εκεί απαγορευτικό. Αν ανεβαίνει και κάνει ένα 608, χάσαμε. Έτσι, ναι. Δεν περνάς εκεί πέρα από το Τριεθνές με τίποτα.
0: Έτσι. Λοιπόν, χαιρόμαστε πάρα πολύ. Σας ρωτήσαμε, έτσι, ζητήσαμε τις δικές σας απόψεις. Πού πρόσκειστε έτσι πολιτικά, τι σκέφτεστε, πού θα κινηθείτε, ας πούμε, σε περίπτωση που είχαμε εκλογές αύριο. Ας πούμε, ποιο κόμμα θα σκεφτόσετε εσείς να ψηφίσετε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί έχουμε από όλους τους χώρους.
1: Ναι.
0: Ακράτες.
1: Και μας λέτε και διάφορα πράγματα.
0: Πραγματικά μας δίνει μεγάλη χαρά και το γεγονός ότι μπαίνετε στη διαδικασία να μας στείλετε την άποψή σας. Πάμε να δούμε ο Γιώργος τι λέει.
1: Λοιπόν, από το 2015 στηρίζω τη ζωή για την κρίνω σωστό άνθρωπο που κρατάνε τις αξίες τους και τα πιστεύω τους και πρέπει να επιβραβεύονται υπέρ της απλής αναλογικής και των κυβερνήσεων συνεργασίας. Ο Γιώργος, το σημαντικότερο όμως είναι οι νέοι αυτή τη φορά να κατέβουν μαζικά στις κάλπες.
0: Μακάρι να κατέβουν οι νέοι και λένε πολλές φορές ότι αν κάνεις εκλογές μετά την έναρξη της σεζόν, τους νέους δεν τους πολύ πετυχαίνεις γιατί οι περισσότεροι φεύγουν. Έτσι πάνε στα νησιά, φεύγουν για δουλειά. Τώρα, αν γίνουν το φθινόπωρο, αν ισχύσει αυτό που λένε μετά τη ΔΕΘ, ναι, θα θέλαμε πάρα πολύ και τους νέους ανθρώπους να ψηφίσουν γιατί το μέλλον είναι δικό τους. Έτσι,
1: ναι,
0: δεν είναι.
1: Και στο ρολόι βεβαίως, έτσι, μέχρι την άνοιξη. Από φθινόπωρο μέχρι άνοιξη. Εκεί πέρα είναι η εδώ πέρα.
0: Εκεί μέσα θα είναι, ναι, σε κάθε περίπτωση. Αυτό.
1: Οπότε εντάξει, είναι λογικό.
0: Οπότε θα ψηφίσει και η νεολαία.
1: Θα ψηφίσει και η νεολαία. Λοιπόν, αλλά όχι μόνο οι νέοι, γενικότερα ψηφίζουν οι πολίτες, διότι η αποχή πια είναι αποκαρδιωτική.
0: Θεωρώ, θα έπρεπε να πάμε, εκλογές. Όποτε και να γίνουν εκλογές, να πάμε όλοι. Να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα.
1: Δεν είναι σαφές, νομίζω, σε πάρα πολύ κόσμο, ή τουλάχιστον δεν του δίνει τόση σημασία, το πώς η αριθμητική, και όχι η πολιτική άποψη, η αριθμητική καθαρά, δίνει τρομερή εξουσία σε αυτόν που πάει να ψηφίσει και στερεί από αυτόν που δεν πάει να ψηφίσει το δικαίωμα έκφρασης της άποψής του.
0: Λοιπόν, έχουμε αρκετούς φίλους οι οποίοι είναι με τον Αλέξη Τσίπρα και ο φίλος ο Νίκος λέει: καλημέρα παιδιά, καθίστε και εγώ Τσίπρας. Θέλει ο κόσμος να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία, τουλάχιστον οι ακροατές που απαντούν μέσω των μηνυμάτων. Ο φίλος ο Δάκης λέει: καλημέρα, άλλαξε αυτοκίνητο δουλειάς. Το ραδιόφωνο λέει: πάσχει να μας ακούς διαδικτυακά, Δάκη μου. Καλημέρα. Την κουβέντα σου είχαμε. Λέγαμε ότι είχες πάει στη Μετάλλικα και πέρασε και πολύ ωραία, Δάκη μας.
1: Λοιπόν, και βέβαια στον Ηλία μας είπαμε χρόνια καλημέρα, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Στην Όλγα δεν είπαμε,
1: στην
0: τη Ζάκυνθο.
1: Να είσαι καλά, Όλγα, σε ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά σου και την καλημέρα σου.
0: Λοιπόν, ο φίλος εδώ, ο Γιάννης, από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας, 11 βαθμούς έχει το Σουλάρι. Εδώ θα φτάσει 30-33. Το Σουλάρι έχει δροσούλα.
1: Και τι ωραία δροσιά.
0: Άμα σου λέω πάμε Αρκαδία, δεν με ακούς. Λοιπόν, ο φίλος ο Κώστας από τη Χίο.
1: Καλημέρα και στο φίλο τον Κώστα από τη Χίο. Μας λέει δεν είναι λαϊκή. Όχι, αυτός είναι ο Πάρης. Είναι το πανηγύρι της Αγίας Γλυκερίας. Όχι, είναι και τα δύο, μας λέει.
0: Όχι, μας είπε στη Γαλατσίου το πανηγύρι
1: και
0: στην Αγγλία η Αγία
1: Γλυκερία.
0: Στην Παπαφλέσα είπε ότι έχει λαϊκή, μας λέει ο Δημήτρης.
1: Άρα είναι δύο τα ζητήματα.
0: Γαλάτσια ακούει, βλέπω δυνατά. Μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Καλημέρα στο Γαλάτσι. Λοιπόν, δεν έχουμε δρομολόγια ακόμα λεωφορείων. Στοιχείο μας λέει με αγάπη ο Κώστας. Ένα θέμα το οποίο το έχει δίκιο σταθμό.
0: Το είπαμε, το ξανάπαμε. Εδώ τελειώνει πια η σχολική χρονιά που λένε, το ακαδημαϊκό έτος.
1: Σωστά.
0: Ακόμα λεωφορεία δεν βάλανε.
1: Θα βάλουμε εμείς λίγη μουσική όμως.
0: Ας βάλουμε.

0: Λοιπόν, και στην εκπνοή του χρόνου πρέπει να σας πούμε ότι απόψε είναι η βραδιά του ημιτελικού για τη Eurovision, γιατί μια σωστή ενημερωτική εκπομπή πρέπει να τα λέει όλα.
1: Ναι, νομίζω στις 10 το βράδυ, ναι, πότε είπες.
0: Στις 10 το βράδυ, μετάδοση βεβαίως από την ΕΡΤ. Ο Ακύλας, από ό,τι μάθαμε, εμφανίζεται τέταρτος απόψε.
1: Μάλιστα.
0: Με το Φέρτο, 10 η ώρα το βράδυ λοιπόν, από την ΕΤΕΝΑ η αναμετάδοση. Καλή επιτυχία. Έχει τρελάνει, μάθαμε την Αυστρία και τη Βιέννη.
1: Έχει κάνει ένα χαμό εκεί.
0: Έχει κάνει ένα χαμούλι. Θυμίζει λίγο video game, λέει, η παρουσία του εκεί στη σκηνή.
1: Όλα αυτά είναι λίγο έξυπνα.
0: Όχι κιόλα. Και η εμφάνισή του. Εγώ είπα, μου θυμίζει λίγο λούτρινο.
1: Ναι.
0: Λούτρινο που είναι χαριτωμένο όμως τα λούτρινα.
1: Εντάξει, πολύ... κοίταξε. Έχει αυτό το στυλ για το διαγωνισμό, νομίζω ότι είναι καλό.
0: Κοίτα, έχει μεγάλο ρίσμα στην νεολαία. Δηλαδή, έχουν βγει μέχρι και μπλουζάκια Ακύλας. Τέτοια τρελά με τον Ακύλα, τι να πω κι εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Φέρτο, θα του πω.
1: Σωστή σε βρίσκω.
0: Εγώ θα πω, άμα μπορείς, φέρτο.
1: Άμα μπορείς, φέρτο.
0: Και θα σου πούμε και μπράβο.
1: Ωραία, με ένα σόου είναι. Μπορεί, εντάξει, ό,τι και να γίνει. Δηλαδή, δύσκολα να κερδίσει η Ελλάδα τώρα αυτό το διαγωνισμό, αλλά όπως και να έχει.
0: Πρώτο συμμετελικό σήμερα, δεύτερο συμμετελικό την Πέμπτη. Ο ελληνικού ενδιαφέροντο συμμετελικό είναι απόψε. Και το Σάββατο βεβαίως ο μεγάλος τελικός.
1: Λοιπόν, για κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Ευχαριστούμε όλες και όλους εσάς που μας κρατήσατε συντροφιά και αυτό το πρωινό με τον Ορέστη Παπά στη ρύθμιση του ήχου, την Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και την Τίνα Μόσκου στο μικρόφωνο.
0: Και το Δημήτρη Γκόλια στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Η Λένα Βασιλάκου, η Λένα μας είναι μαζί μας. Καλημέρα, Λένα μας.
2: Καλημέρα, Λένα.
0: Φέρτο και εσύ το δελτίο, μια που λέγαμε για το φέρτο. Φέρτο. Το ωραιότερο, εγκυρότερο, αναλυτικότερο, ακριβέστερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου.
1: Και της Eurovision. Λοιπόν.
0: Πάσης Ελλάδος.
1: Και ακολουθούν Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναίες Νέγκα, μείνετε εδώ. Αλφα Ρέντιο
0: 89. Καλημέρα σε όλους.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Μεγάλες καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Δημοκρατίας και Ηρακλείου και στον κόμβο 8 της μεταμόρφωσης στην έξοδο Γιαλαμία. Δεκάλεπτες καθυστερήσεις στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Δυσκολίες για τους οδηγούς στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, στον κόμβο της μεταμόρφωσης και από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι στην κάθοδο αλλά και στην άνοδο από τα ΚΤΕΛ μέχρι την Αχαρνών. Επίσης στη λεωφόρο Αθηνών προς τη Λιμνή Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην περιφερειακή Εγάλεο προς τα Δηληστηρίας Προπύργου, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της Συγκρού από Λαγουμιτζή, στην άνοδο της Αρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από Κατεχάκη προς Αγία Βαρβάρα. Σε 8 προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία για τη ληστεία χθες το πρωί σε τράπεζα με λία 200.000 ευρώ στην κάθοδο τη Θωρέα Αυθιώτιδας. Στην κατοχή των προσαχθέντων βρέθηκαν χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ και πιστόλια, ενώ μέσα στο όχημα που χρησιμοποίησαν και εγκατέλειψαν εν συνεχεία στο δρόμο προς το Ζεμενόβιο, Τίας βρέθηκε ολόκληρο το ποσό που είχαν αφαιρέσει από το υποκατάστημα της τράπεζας. Ακολούθησαν συντονισμένες επιχειρήσεις στο Λουτράκι, όπου προσήχθη μία γυναίκα, και στην Αθήνα, όπου προσήχθησαν άλλοι δύο άνδρες. Στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και πολλά φυσίγγια. Όλοι έχουν οδηγηθεί στην Γαδά. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως έχει ταυτοποιηθεί η συμμετοχή τους σε αρκετές ακόμα ληστείες τραπεζών, ανάμεσα στις οποίες και σε υποκατάστημα στην κατοχή Μεσολογγίου. Σε μηχανική υποστήριξη κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ σε μια δήλωση ενδεκτική του αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Στη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης σε δημοσιογράφο του Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως σκοπεύει να αρχίσει και πάλι την επιχείρηση συνοδείας πλοίων που θέλουν να φύγουν από τον κόλπο μέσα από τα στενά του Ορμούς. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, αντέτεινε πως οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είναι έτοιμες να ανταποδώσουν και να δώσουν μάθημα σε οποιαδήποτε επίθεση, σημειώνοντας ότι όποιος επιτεθεί θα εκπλαγεί. Η Wall Street Journal σημειώνει μεταξύ άλλων ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα διεξήγαγαν στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν τον Απρίλιο, βάζοντας στο στόχαστρο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο νησί Λαβάν, Ιρανικό έδαφος στον κόλπο. Η άμεση εμπλοκή των Εμμυράτων, που δεν έχει επιβεβαιωθεί από το Αμπού Ντάμπι, ενδέχεται να σηματοδοτήσει καμπή στην κλιμάκωση στην περιοχή. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής έχουν τεθεί υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του Χανταϊού. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σημειώνει ότι μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 7 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 2 ύποπτα, με τη Διεθνή

0: Επιλεκτικά. Ποσοστό 48% αναφέρει πως η επιλογή τους στις επόμενες εκλογές θα κριθεί περισσότερο από ζητήματα θεσμών και διαφάνειας, ενώ 4 στους 10 αναφέρουν ως κριτήριο την οικονομία. Ποσοστό 61% δηλώνει πως η ψήφος τους στις προσεχείς εκλογές θα αποτελέσει ψήφο διαμαρτυρίας. Για 2 χρόνια ανανεώθηκε από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αριού Πάγου η θητεία των 3 εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων, Πόπης Παπανδρέου, Χαρή Κλειαστάνου και Διονύση Μουζάκη. Οι 15 ανώτατοι δικαστικοί έκριναν πως και οι 3 πρέπει να παραμείνουν προκειμένου να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες τις οποίες χειρίζονται. Την παρέμβαση της Κομισιόν στο ζήτημα της αρχιοθέτησης από τον Εισαγγελέα του Αριού Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα της υπόθεσης των υποκλοπών, παρά τα νέα στοιχεία που προέκυψαν κατά τη δικαστική διαδικασία, ζητούν με γραπτή τους ερώτηση οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Στόχος μας δεν είναι να κάνουμε αντιπολίτευση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά μέσα από την επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης να κερδίσουμε στις εκλογές τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Χαλάνδρι με θέμα την κυβερνώσα αριστερά της σύγχρονης εποχής. Επικαλούμενος δημοσκοπήσεις, ανέφερε πως η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών απαιτεί να φύγει από αυτή η κυβέρνηση, η οποία, όπως είπε, προσπαθεί να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη, ασκώντας μια ξεδιάντροπη προπαγάνδα. Μας λένε τοξικούς κάθε φορά που τους ασκούμε κριτική. Τοξικότητα είναι αυτό που έκαναν με τις υποκλοπές, ακούγοντας το μισό πολιτικό προσωπικό της χώρας, ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός. Κατηγόρησε την κυβέρνηση πως εξυπηρετεί τα συμφέροντα της οικονομικής ολιγαρχίας και των πολυεθνικών, μιλώντας για κρατική εγγύηση της εσχροκέρδειας. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε σούπερ μάρκετ στη συμβολή τη στρατηγού Καλάρη με τη Λιωσίων στα Κάτω Πατήσια. Η φωτιά εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Ξεκίνησε από τον εξωτερικό χώρο που βρίσκονται τα καρότσια του σούπερ μάρκετ. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ στο τραμ λόγω τεχνικών εργασιών σε 2 βασικές γραμμές του δικτύου. Τα δρομολόγια της γραμμής 6 από σήμερα και την 5η θα έχουν τερματικό σταθμό της τάση Fix και θα εκτελούν τη διαδρομή Fix-Πικροδάφνη, ενώ της γραμμής 7 μέχρι και αύριο θα έχουν τερματικό σταθμό της τάση SEF και θα εκτελούν τη διαδρομή Ασκληπιοβούλας-SEF-Ασκληπιοβούλας. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τα play-out της Super League, Πανετολικός Λάρισα και Φυσιά Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός, Σέντρα σε όλες τις αναμετρήσεις στις 7 το απόγευμα. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Για σήμερα Τρίτη στην Αττική περιμένουμε τοπική συννεφιά και σκόνη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο Εβοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού από 17 έως 29 βαθμούς, έως 28 στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 31 βαθμούς στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 30 βαθμούς στο Γαλάτσι, τη Νέα Σμύρνη και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις σκόνη και τοπικές βροχές στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο και μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 31 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Alpha Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Περνούν οι μέρες, κυλούν οι μέρες. Τρίτη 12 Μαΐου του 2026. Και έτσι, αν τις υπολογίσουμε πολύ γρήγορα, σε 140 ημέρες έχουμε εκλογές. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, σύμφωνα 27 Σεπτεμβρίου, λέει μετά τη ΔΕΘ, ο θεσμικός Κυριάκος Μητσοτάκης, όχι, δεν θα κάνει πρόωρες εκλογές, παιδιά, γιατί αυτές δεν είναι πρόωρες εκλογές. Αν μπορείς να επικοινωνήσεις κάτι, τα κάνεις όλα όπως θέλεις. Δηλαδή, μέχρι πριν βγουν τα σενάρια της πρόεδρος εκλογές, όταν τα λέγαμε εμείς από εδώ, από αυτή τη συχνότητα, ότι παίζει ένα βασικό σενάριο να γίνουν οι εκλογές μετά τη ΔΕΘ, βγήκαν διάφοροι οι οποίοι παίρνουν τον on paper από το Μαξίμου και λέγανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι θεσμικός, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει εκλογές.

0: εκλογές μετά τη δεύτερη. Όχι ότι σημαίνει τώρα που έχουν βγει τα σενάρια θα τις κάνει τις εκλογές, αλλά απλώς έχει πλάκα αυτοί οι ίδιοι δημοσιογράφοι, δημοσιολογούντες, οι οποίοι παίρνουν τον non-paper, δεν συνθέτουν διάφορα πράγματα τέλος πάντων να πάρουν για ένα τηλέφωνο παρακάτω. Όχι, παίρνουν το non-paper, έτσι, το καρφωτό, και βγαίνουν και σου λένε, τώρα δεν θα είναι και προώρες εκλογές, μωρέ, άμα γίνει μετά τη ΔΕΘ. Ενώ πριν όταν τα λέγαμε εμείς, όχι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι θεσμικός. Καταλάβατε, αυτή είναι η ισχύ της επικοινωνίας. Έτσι, και το να έχεις και πολλαπλασιαστές σε διάφορους χώρους, ώστε να πολλαπλασιάζουν αυτό το μήνυμα και να σας λένε διάφορα. Όπως επίσης, να ξέρετε ότι εκεί έξω στην κίνηση, μου το αποκάλυψε ένα Βασιλάκο πριν από λίγο, το ότι μποτιλιαρίζεστε στο ποτάμι και αυτά και έχει κίνηση, είναι δείγμα ανάπτυξης. Γιατί έχετε λεφτά να βάζετε βενζίνη που είναι τόσο ακριβή και είσαστε εκεί έξω. Όπως επίσης δείγμα ανάπτυξης είναι ότι πήγαν 100.000, 90.000 στους μετάλλικα. Δηλαδή σε λίγο θα χάσουμε κάθε αίσθηση και έννοια της σύγκρισης, της πραγματικότητας, της πραγματικής ζωής, των συνθήκων και των αναλογιών. Έτσι. Δηλαδή ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να διαθέσουν κάποια χρήματα, να πάνε κάπου ή να βάλουν βενζίνη, αυτό είναι ένδειξη ευημερίας. Εντάξει, παιδιά, σας παρακαλώ, τέρμα η κουβέντα τώρα, γιατί είναι και δύσκολα τα πράγματα. Χλωμιάσαν στο μαξί μου χθες με τη δημοσκόπηση της Άλκο, εδώ στον Αλφα, γιατί ήταν προβληματικό. Έχει ιστορικά χαμηλά η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, συζητάνε για το ότι είναι 10 μονάδες μπροστά από το Πασόκ. Άρε, Ανδρουλάκη, και εσύ. Άρε, Ανδρουλάκη, είσαι έτοιμος να κυβερνήσεις και δεν έχεις ένα λογιστήρα να σου φτιάξει το πόθεν έσχες. Θα τα πούμε για το πόθεν έσχες. Ξεχάσατε 1 εκατομμύριο. Καταθέσεις, ότι όχι, ότι υπάρχει κάτι μεμπτό και αυτά και τα λοιπά. Αλλά ρε αδερφέ, βρες ένα συνεργάτη εκεί πέρα να κάνει τη δουλειά σωστά. Δηλαδή, αν δεν μπορείς να βρεις τον λογιστή να σου γράψει καλά το πόθεν έσχες, θα βρεις και θα διορίσεις σωστά υπουργό. Είναι μια αφαιρετική λογική, ρε παιδί μου. Είναι ένας συλλογισμός που κάνει κακό πολιτικό. Δηλαδή, είναι δυνατόν. Δηλαδή, αυτός ο λογιστής, δηλαδή, να μην τσεκάρεις το πόθεν έσχες, δηλαδή, είναι μια κορυφαία επικοινωνιακή διαδικασία όπου βγαίνουν τα χρήματα, αν και δεν είναι ουσιαστική, και θα τα πούμε στη συνέχεια. Αλλά, έλεος, ρε παιδιά. Έλεος, έλεος. Λοιπόν, ο καιρός σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, στους 33 βαθμούς, πάμε για θάλασσα, παιδιά. Αλλά τι να κάνουμε, όπως πάλι λέει η Λένα Βασιλάκου, την επικαλούμε, είμαστε εξαρτημένοι με το μισθό μας και τη δουλειά μας. Αλλά δεν μπορούμε να την κοπανίσουμε από τη δουλειά για να πάμε στη θάλασσα. Δεν το έχει πει η Λένα Βασιλάκου, το έχει πει στο παρελθόν ο Πρωθυπουργός. Έρχονται κάποιες βροχές και πτώσεις θερμοκρασίας, αλλά στα βόρεια επιρροτικά, δεν μας αφορά αυτό, τις μεσημβρινές ώρες. Θα έρθει και ένα προς το τέλος της εβδομάδας χαμηλό βαρομετρικό, αλλά όχι τίποτα φοβερό, δεν θα επηρεάσει την Αττική τόσο πολύ. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί, 4 με 5 φόρο, θερμοκρασία. Από 15 χαμηλές φύγαν αυτές, 30-31, θα σκαρφολώσει 32-33 σε κάποιες περιοχές. Και ξαφνικά, παιδιά, εμφανίστηκε ο Σωτήρης Τσιόδρας με το γαριασμένο φανελάκι. Όχι, όχι, όχι, παιδιά, αρχίζω και τρομοκρατούμε. Αν και έχουν πέσει όλοι να μας πείσουν ότι δεν τρέχει τίποτα, κάστανο λέει. Όπως τότε που βλέπαμε τους Κινέζους και λέγαμε, κοίτα να δεις ταινία, τι πάθανε οι Έρμοι, οι Φουκαριάριδες, οι Κινέζοι, και ξαφνικά μπαμ, έσκασε σε εμάς. Τώρα λένε ο Χανταϊός δεν είναι το ίδιο πράγμα, είναι κάτι άλλο, τέλος πάντων το ελέγχουμε. Και γιατί φεύγουν όλοι αυτοί με κάτι, πώς το λένε, στολές, αστροναύτη, και γίνονται όλες αυτές οι μετακινήσεις, τέλος πάντων, με έναν τρόπο πολύ περίεργο και το βλέπουμε σε τηλεοπτική μετάδοση. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, παιδιά, ετοιμαστείτε για το 1303. Ωραία, 1303 δεν είναι το SMS που στέλναμε. Για κατούριμα και για περπάτημα, τι θυμίζει. Τα έχουμε στο 1303, παιδιά, σε λίγο. Θα πηγαίνουμε κατούριμα σκύλου και περπάτημα. Πάτημα. Ελπίζω και εύχομαι να μην συμβεί αυτό. Και η κυβερνησάρα πάλι ανακάλυψε μια μεταρρύθμιση τομή για το νέο χωροταξικό σχεδιασμό. Συγγνώμη, δεν το είχε ρυθμίσει αυτό ο μεγάλος αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως Κωστής Χατζηδάκης, που μας έσωσε. Προσέξτε, κατέστρεψε Natura περιοχές για να γίνουν επενδύσεις. Θυμάστε το χωροταξιακό. Ναι, το χωροταξικό αυτό που είχε κάνει ο Χατζηδάκης. Όχι, τώρα θα το αλλάξουμε, λέει, να το κάνουμε πιο αυστηρό, γιατί. Καλά, ρε παιδιά, έχετε δει τι έχει γίνει στα νησιά. Το έκτρωμα που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στα νησιά. Με ξενοδοχιάρες, τσιμέντο, τσιμέντο. Πού τα νησιά, στις Κυκλάδες, κυρίως στις Κυκλάδες, το πράγμα που έχω την εικόνα διαχρονικά. Πού ήταν το λιτό, το απέριτο, το φως, αυτό έχουν φτιαχτεί κάτι τσιμεντοογκόλυθοι. Είναι δυνατόν να δίνεις άδεια σε ξενοδοχεία με 50 δωμάτια. Πού στις Κυκλάδες, που η ομορφιά ήταν αυτή η λιτότητα, το φως. Και πάνε και φτιάχνουν τις βιλάρες οι άλλοι με τις πισινάρες και αυτά, με μαντρότικους λες και είναι φρούρια. Πού στις Κυκλάδες. Λοιπόν, και τώρα λέει θα μπει νόμος και τάξη επιτέλους στην τουριστική ασυδοσία. Ρε, δεν μας δουλεύετε, λέω εγώ, περισσότερο. Αλλά ο πολιτικός, παιδιά, είναι το καλύτερο επάγγελμα. Συγγνώμη που το λέω έτσι, δεν είναι τίποτα παραπάνω. Είναι επάγγελμα, γιατί πολύ απλά, και είναι και αποδοτικό. Γιατί Προσέξτε, Αφροδίτη Λατινοπούλου. Εμφάνιζε 3 χιλιάρικα, έτρωγε στη γιαγιά της, τώρα έχει σπίτι και μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ για εισόδημα. Το καλύτερο επάγγελμα η πολιτική, είπαμε. Σε 140 ημέρες έχουμε εκλογές, οπότε προετοιμαστείτε να γίνετε και εσείς πολιτικοί. Οι Αμερικάνοι είδαν τα UFO στον ουρανό της Ελλάδας, και εμείς τα βλέπουμε καθημερινά ανάμεσά μας. Έρχεται και ο θεριστής, παιδιά, του Ιουνίου, Αλέξης Τσίπρας. Τι άλλο θα ζήσουμε σε αυτή τη χώρα, παιδιά? Και παράλληλα έχουμε και τον ντοκιμαντέρ του Sky. Και τι να, έχουμε μπερδευτεί. Έχουμε. Κάθε χρόνο, βέβαια, είπαμε, έχουμε την ίδια κουραστική και προβληματική παράσταση γύρω από το πόθεν έσχες. Δηλαδή, εδώ το έσχες το έχουμε. Από σπροσματικά στοιχεία, θολές εικόνες, αριθμοί, χωρίς πραγματικό πλαίσιο, για μια δημόσια συζήτηση που τελικά τροφοδοτεί περισσότερο την καχυποψία από τη διαφάνεια. Το πολιτικό σύστημα λοιπόν μοιάζει να μην καταλαβαίνει ότι η αδιαφάνεια και οι μισές πληροφορίες λειτουργούν σαν καύσιμο για τον λαϊκισμό και την απαξίωση των θεσμών. Όταν οι πολίτες λοιπόν βλέπουν δηλώσεις γεμάτες ασάφειες, ακίνητα, εταιρείες, περιουσιακές μεταβολές, χωρίς ουσιαστική επεξήγηση ή έλεγχο, το αποτέλεσμα είναι να ισχύει η πεποίθηση του ότι κρύβεται κάτι. Και έτσι η συζήτηση καταλήγει κάθε φορά σε ένα θεσμικό τραγέλαφο. Και προσέξτε τώρα, η απορία μου είναι. Ο Ανδρουλάκης ξέχασε, όπως είπε, και έστειλε επιστολή ότι ο λογιστής του ξέχασε να δηλώσει 1 εκατομμύριο. Προσέξτε, 1 εκατομμύριο, όχι τώρα, δεν τίποτα ψηλά. 1 εκατομμύριο καταθέσει στο εξωτερικό. Τις οποίες, προσέξτε, τις είχε δηλώσει στο προηγούμενο ποθενέσχες. Αυτή η διαολοεπιτροπή που υποτίθεται ελέγχει τα ποθενέσχες, του έστειλε Ραβασάκη. Αν ελέγχεται το πόθεν έσχες, έπρεπε να στείλουν Ραβασάκη στον κύριο Ανδουλάκη και να του πούνε: ρε μεγάλε, κάτσε. Πέρσι είχες 1 εκατομμύριο καταθέσεις. Δεν υπάρχουν τώρα καταθέσεις. Καταλάβατε τι δούλεμα πέφτει το μεγάλο πλυντήριο του πόθεν έσχες. Αποκαλύφθηκε από μια γκάφα του Ανδρουλάκη. Και δεν έχει ανοίξει μύτη. Δεν θέτει κανένας. Να καταργηθεί το πόθεν έσχες, παιδιά. Είναι μια παπάντζα. Είναι μια παπάντζα γιατί. Σας το εξήγησα για ποιο λόγο. Και δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος. Να υπογράφουν όλοι οι βουλευτές ότι. Υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση όλων των αρχών, γιατί αυτές οι αρχές, δικαστικές, οικονομικές και τα λοιπά υπηρεσίες, να μπουν στους λογαριασμούς και να αλλάξουν τα πάντα. Με μια υπεύθυνη δήλωση. Όσοι είναι. Δηλαδή, καθόμαστε και υποβάλλουμε πόθεν έσχες, χαρτούρα, ιστορία, διαδικασία, πλατφόρμες για κάτι το οποίο είναι σχεδόν αδύνατο να ελεγχθεί. Δηλαδή, πόσες έχουμε καταντήσει ο μισός πληθυσμός να κάνει πόθεν έσχες. Υπάρχουν ιδιοκτικές αρχές, οικονομικές κτλ. Να ελέγξουν τον κάθε πολίτη. Φορολογικά έχεις πια τα μέσα να το ελέγξεις. Μια δήλωση μόνο του νόμου 105 του παλιού. Να μπορεί ο καθένας να μπαίνει στους τραπεζικούς σου λογαριασμούς και να ελέγχει όπου γη και πατρίς, ο εξωτερικό και αυτά, ό,τι υπάρχει στο όνομά σου. Τόσο δύσκολο είναι αυτό το καραγκιοζηλίκι, το οποίο εκτέθηκαν όλοι ανεπανόρθωτα με την γκάφα του Ανδρουλάκη. Ο οποίος, προσέξτε, το ξαναλέω, δεν δήλωσε 1 εκατομμύριο από λάθος του λογιστή. Δεν υπάρχει εκεί μεμπτό. Εντάξει, προφανώς αφού τα είχε δηλώσει πριν, δεν θα προσπαθούσε να τα κρύψει στην επόμενη. Αλλά η Επιτροπή τι ακριβώς έκανε? Στον αρχηγό μιλάμε τώρα, έτσι. Δηλαδή, αυτούς που ελέγχεις πρώτα και πάνω απ' όλα είναι τους πολιτικούς αρχηγούς. Δηλαδή, στους 5 κορυφαίους δεν έλεξε το δεύτερο και μας λένε ότι κάνουν έλεγχο ποθεν έσχες. Πόση παπάντζα σε αυτή τη χώρα πια. Πόση παπάντζα, πόσο δούλεμα, πόσο σανό να φάει αυτός ο λαός. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι για να μην μου ανέβει και η πίεση τώρα νωρίς, γιατί έχω κι άλλα να σας πω.
1: Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989, απέναντί μου ωραίες της παπά στη ρύθμιση των ήχων και η Αγγελ Γυλάζου επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής και Νίκος Παγκοτόπουλος στο μικρόφωνο, Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές, Δίνα Μόσχου στη ροή επιμέλεια της εκπομπής και έχουμε το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στο Γιώργο, στον Κώστα, στον Δημήτρη, στον Αντρέα, στον Νίκο, στον Θεοδόση. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας στα social media. Την καλημέρα μου στην Αγγελική. Good morning, Angelica. Σε αυτό το πιν της Angelica μου στέλνει πιν ωραίο. Η Δέσποινα μου λέει ταξί, από το ταξί. Καλημέρα, Νίκο μου. Η ύπαρξη του Μητσοτάκη σαν πρωθυπουργό είναι ένας εφιάλτης στον δρόμο με τις λεύκες για όλους τους Έλληνες. Σε λίγο θα μας πούνε ότι επειδή πηγαίνουμε τουαλέτα κάθε πρωί έχουμε ευημερία, γιατί αποδεικνύεται ότι τρώμε καθημερινό. Σωστό, η Δέσποινα. Αλγινή εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι έφεραν τον ηλικιωμένο κύριο που είναι μόνιμος κάτοικος Ολλανδίας στην Ελλάδα για να τον βάλουν καραντίνα. Αν επενδύσουν στον δρόμο, μη φάνε, έχουμε γλαρόσουπα. Ο Χάρης. Είχα ξεχάσει και εγώ, λέει, 30.000 δραχμές σε ένα παλιό μπουφάν. Μπορούμε να ρωτήσουμε τον κύριο Περακάκη αν πρέπει να τα δηλώσω. Υποθέτω πως ναι. Καλημέρα, ρε Χάρη. Καλημέρα, ρε Χάρη. Ο Ηλίας μου λέει καλημέρα, Νίκο. Εχθές γύρισα από Πάρο, έχουν χτίσει τα πάντα. Η Πάρος είναι μόνο για πλούσιους τουρίστες, Έλληνες μόνο για σέρβις. Δίκιο έχεις. Επειδή πηγαίνω κάθε χρόνο και το βλέπω. Βέβαια, μπορεί, εγώ δεν πηγαίνω ούτε σε αυτά τα super duper αυτά. Πηγαίνω με την ξαπλώστρα μου, με την ομπρέλα μου παραδοσιακά, στις παραλίες που είναι ακόμα πάτητες, που υπάρχουν στην Πάρο, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Αλλά πραγματικά είναι θλιβερή η εικόνα πια. Το τι έχουν χτίσει τα πάντα. Τα πάντα. Έχουν σκάψει βράχους, έχουν σκάψει ακτές, έχουν σκάψει και έρχεται τώρα και μας δουλεύουν στην κυβέρνηση, γιατί θα μπει νόμος και τάξη στην τουριστική ασυδοσία. Αφού τα έχουμε κάνει όλα ένα λιώμα τσιμέντο, πρέπει να πάρουμε μια μπουλντόζα και να αρχίσουμε να γκρεμίζουμε για να σώσουμε ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε. Αυτή την ομορφιά. Έτσι, και να φτιάξουμε πραγματικά κάτι. Ήρθε. Πού είναι ο κύριος Χατζηδάκης? Ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος κυβερνήσεως, που τα διάλυσε όλα με το προηγούμενο χωροταξικό, με τις επεμβάσεις σε Natura περιοχές. Ξαφνικά έρχεται τώρα. Καταλάβατε γιατί δεν είμαστε σοβαρή χώρα. Είναι δυνατόν να αλλάζει το χωροταξικό κάθε δύο χρόνια? Όπως το φορολογικό, που δεν έχουμε μια γραφειοκρατία απίστευτη. Μας λένε ψηφιοποίηση. Ξέρετε τι μου λέγανε επαγγελματίες του τουρισμού? Ότι μου λέει πήγαινε να κάνεις μια πρόσληψη. Ποια ψηφιοποίηση? Επειδή φτιάξαν το Εργάνη, που είναι μια πλατφόρμα, ξέρεις, για να τροφοδοτήσουμε εμείς το Εργάνη, τι πράγματα πρέπει να δώσουμε, τι ζητάμε δικαιολογητικά αυτά ιστορίες. Αφήστε το μπάχαλο με τις τριετίες. Είναι τόσο δύσκολο να κουμπώσει το Εργάνη με τα στοιχεία του εργαζόμενου και να δει ποιες είναι οι τριετίες και πρέπει ο εργοδότης να ψάχνει να βρει τον εργαζόμενο να του πει πόσες τριετίες έχει ή να ψάχνει ο εργαζόμενος τις τριετίες της δικές του να τις δηλώσει σε μια χώρα που υποθέτει ότι ηγείται της ψηφιακής επανάστασης. Δουλευόμαστε εδώ πέρα τώρα πρωί-πρωί. Πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό break, όπως το λέμε και εμείς στο Αμέρικα, και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: New York. New York. New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
2: Πάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
2: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
2: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
4: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
6: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
7: Εμείς συνεχίζουμε το ρεπορτάζ παντού.
8: Μιλάμε για ένα διπλό φωνικό.
9: Έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου.
7: Εσύ από πού άντλεις δύναμη?
10: Τα κορίτσια μου δεν θα με ζήσουν έτσι όπως ήμουν.
7: Τα λόγια είναι φτωχά.
11: Δεν πίστεψα ποτέ αυτά που είπανε.
12: Αλήθειες με τη Ζήνα.
7: Εδώ είμαστε για να πούμε την αλήθεια.
12: Κάθε μέρα στις 12 παρατέταρτο το πρωί στο Star.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Μαγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800 και το Viper 6-947-989-989, το email μας onair@alfaradio989.gr. Ο Στέλιος ο Φωτόπουλος, βουλευτής της Ελληνικής Λύσης και φοροτεχνικός, μας λέει το εξής απλό και έχει απόλυτο δίκιο. Το τραγικό είναι ότι υποχρεώνουν 300.000 ανθρώπους για το όποθεν έσχες. Και τώρα επειδή δηλώνουν ξεχωριστά και οι σύζυγοι, σύντροφοι κτλ., 600.000 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων πυροσβέστες, αστυνομικοί, ΚΕΠ, όλοι, με αποτέλεσμα να γίνεται ανέφικτος ο έλεγχος. Παιδιά, είναι το μεγάλο παπατζηλίκι. Και σας λέω και το ξαναλέω, ο Νίκος Ανδρουλάκης, λόγω λάθους λογιστή, δεν δήλωσε 1 εκατομμύριο. Το καταλαβαίνετε το μέγεθος. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν δήλωσε 1 εκατομμύριο και δεν ίδρωσε αυτή κανενός σε αυτή την παλιοεπιτροπή. Να μας βγάλουνε τα ονόματα της επιτροπής να τα δούμε. Το καραγκιοζηλίκι δηλαδή. Να το καταργήσουνε ρε παιδιά. Δηλαδή έλεος. Ώρα να είναι ανασχεδιαστεί, μάλλον να το καταργήσουνε. Υπάρχουν οι φορολογικές αρχές να ελέγξουν τα πάντα. Να τελειώνουμε. Ο Γιώργος μου λέει καλημέρα, το χωροταξικό αλλάζει ανάλογα με το τι εξυπηρετεί. Έχεις απόλυτο δίκιο, Γιώργο μου. Κάτι εξυπηρετούν, πρέπει κάτι. Δεν είναι αυτό που φαίνεται. Είναι όπως όταν σε πιάσουν, ξέρεις, σε μια περίεργη φάση και αυτά. Αγάπη μου, δεν είναι αυτό που φαίνεται. Κάπως έτσι. Αυτό που δεν φαίνεται είναι. Η φιλιά μου λέει, έξαλλος είσαι σήμερα, κύριε Νίκο μας. Έξαλλος είμαι. Γιατί με αυτά που βλέπω. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι, αγαπητά παιδιά. Θέλω να κάνω μια πιο έτσι ήρεμη εισαγωγή τώρα, γιατί είμαι άνθρωπος κι εγώ. Μου ανεβαίνει η πίεση δηλαδή. Κάπως ξυπνάμε ρε παιδί μου, ξυπνάμε σε μία χώρα, ακόμα μία μέρα, όπου η επικαιρότητα θυμίζει πλατφόρμα streaming. Έχει απ' όλα. Πανδημικό thriller. Δηλαδή, ακούς τσιόδρας και αρχίζεις και ανατριχιάζεις, καταλαβες. Έχει πολιτικό suspense, γεωπολιτικό action, οικονομικό τρόμο. Και φυσικά ελληνική παραγωγή με τίτλο «Δεν θα γίνουν προωρές εκλογές, αλλά θα γίνουν». Δηλαδή, ακριβώς η φράση που στην Ελλάδα ακούγεται λίγο πριν αρχίσουν οι περιοδίες και γυαλίσουν τα ψηφοδέλτια. Δεν τους βλέπετε. Όλοι έξω είναι. Όλοι έξω. Ο θεριστής πήγε εκεί στο Χαλάνδρι, ο Τσίπρας. Θα έρθει να θερήσει κι αυτός. Πάμε να τα βάλουμε σε μία τάξη. Να βάλουμε μία τάξη στο χάος. Γιατί αυτό που γίνεται είναι πριν το δεύτερο καφέ. Μετά το δεύτερο καφέ αρχίζει και λες. Έχουμε το Χανταϊό τώρα. 3 νεκροί, επιβάτηση που παρακολούθησε, συνεργασμός υγειονομικές αρχές παγκοσμίως. Στην Ελλάδα 70χρονος, ο οποίος είναι Ελληνοαμερικάνος, έμενε στην Ολλανδία, δεν ξέρω και εγώ τι, τέλος πάντων, ήρθε προληπτικά εδώ πέρα, είναι χωρίς συμπτώματα και δώσ' του πάρε με στολές αστροναύτη και μεταφορές και βλέπουμε τέλος πάντων τα πλάνα και σου έρχεται λίγο ένας κόμπος στο λαιμό. Η αλήθεια πάντως είναι πως ο πλανήτης έχει γίνει τόσο μικρός που είναι και διασυνδεδεμένος με έναν τρόπο που ένα περιστατικό στην άλλη άκρη της γης φτάνει πιο γρήγορα στην Αθήνα από ότι φτάνει λεωφορείο στην Κηφισίας. Ώρα αιχμής. Λοιπόν, γιατί εντάξει, έχουμε τις λεωφορείες, να μην το κρύψουμε άλλωστε, αλλά είναι κακοσχεδιασμένες και αυτές. Στην πολιτική τώρα, το πόθεν έσχες. Επέστρεψε και μαζί επέστρεψε και το εθνικό σπορ. Να κοιτάμε ποιος δήλωσε τι, ποιος ξέχασε τι, ποιος θυμήθηκε. Τελευταία στιγμή και κάτι άλλο, ένα λογαριασμό στο εξωτερικό όπως ο Ανδουλάκης, γιατί στην Ελλάδα δεν το δήλωσα ή το δήλωσα, δεν είναι το φορολογικό πρόβλημα, είναι το λογιστικό φαινόμενο. Σαν να σου λέει κάποιος, είχα 1 εκατομμύριο στην άκρη αλλά μου ξέφυγε. Συμβαίνουν αυτά ρε παιδιά, άλλος ξεχνάει κάτι άλλο, άλλος κρύβει κάτι άλλο, αλλά η πολιτική είναι το επάγγελμα του μέλλοντος και του παρελθόντος. Δείτε πώς τη βγάζουν οι πολιτικοί μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η κυρία Λατινοπούλου, που έτρωγε σπαράγγια με τη γιαγιά της, πέρσι είχε πόσα 3 χιλιάρικα γυναίκα, δεν μπορούσε να είναι, και φέτος έχει και καλό εισόδημα και σπιταρώνα. Σπίτι τέλος πάντων. Λοιπόν, τέλος πάντων, είπαμε γι' αυτό. Τώρα τα υπόλοιπα στα διεθνή, τι να πεις τώρα, ο λογαριασμός. Δηλαδή, έχουμε γίνει διεθνολόγοι, γεωπολιτικοί αναλυτές, καυσιμολόγοι, είναι αυτοί που ασχολούνται με τα πετρέλαια, είναι δική μου ειδικότητα. Γιατί πολύ απλά τα πληρώνουμε, παιδιά. Τα πληρώνουμε. Βγαίνει ο τρελός, ο Τραμπ. Κάνει ένα, πώς το λένε, tweet και γίνεται χαμός στις αγορές. Δηλαδή είναι σίγουρο ότι σορτάρει τις αγορές πια. Δηλαδή έχουμε φτάσει από τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, χρήση πυρηνικών, θα τους γυρίσω στη λίθινη εποχή, μέχρι τι ωραία που τα έχουμε βρει, είναι θέμα 24ωρου. Και τώρα ξανά τούμπα τα λογάκια και σου λέει ότι θα γίνει το μεγάλο μπαμ. Και κάθε φορά που ανεβαίνει η ένταση, ανεβαίνει και η πίεση του Έλληνα στο βενζινάδικο. Και βέβαια βγαίνει και ο οργανισμός, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων και προειδοποιεί για νέα διεθνή άνοδο στις τιμές τροφίμων. Τι λέτε ρε παιδιά, εμείς το έχουμε ζήσει εδώ πέρα, ελάτε εδώ σε εμάς να κάνετε έλεγχο. Δηλαδή και στην Ελλάδα υπάρχει το εξής παράδοξο, ότι ανεβαίνουν όλα πολύ περισσότερο από αυτό που ανεβαίνει στο μέσο όρο ή τέλος πάντων, άντε να πω, άντε να μην είμαστε στο μέσο όρο, αλλά είμαστε πολύ πιο ψηλά από όλους τους υπόλοιπους. Αλλά η κυβέρνηση σου λέει, εγώ άφησα τον κατώτατο μισθό, άφησα τον... Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνουν κάτι πολύ βασικό στην κυβέρνηση. Όταν λες άφησα τον μισθό, ο μισθός τι είναι? Μήπως είναι μία ιδέα? Μήπως είναι τα ποτάμια της χώρας μας? Μήπως είναι τα βουνά της χώρας μας? Μήπως είναι η θάλασσα της χώρας μας? Μήπως είναι οι λίμνες της χώρας μας? Όχι, το εισόδημα είναι αντικαταβολή. Δηλαδή, παίρνεις ένα εισόδημα το οποίο έχει μια αγοραστική αξία. Το καταλαβαίνουν αυτό? Απλά μαθήματα οικονομικών. Δηλαδή, το να λες αύξησα ποσοστιαία το εισόδημα δεν έχει καμία αξία. Όπως δεν έχει καμία αξία το εισόδημα όταν πηγαίνεις στο πρατήριο της βενζίνης, όταν πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, όταν σου έρχεσαι ο λογαριασμός, όταν ψάχνεις να βρεις ένα σπίτι να νοικιάσεις. Τι δεν καταλαβαίνουν πια στην κυβέρνηση? Και όταν πηγαίνεις στο βενζινάδικο και αγοράζεις 20 ευρώ καύσιμο και ο πρατηριούχος σου βάζει 8,5 ευρώ προϊόν, τι είναι αυτό? 11,5 ευρώ είναι φόροι. Έχουν βγει όλοι οι οργανισμοί και λένε ότι έχουμε τα ακριβότερα καύσιμα. Λες και είμαστε ζαμπλουτίδιδες εδώ και δίνουμε. Και από την άλλη η κυβέρνηση έχει το θράσος να πανηγυρίζει τα υπερπλεονάσματα. Υπερπλεονάσματα, προσέξτε, υπερπλεονάσματα. Την ώρα που έχουν έλλειμμα τα νοικοκυριά. Και προσέξτε τώρα, έρχονται και άλλα ωραία θεματάκια. Έρχονται fast track διαδικασίες, γιατί εμείς, ξέρετε τώρα, γίνεται ένας εξυγχρονισμός. Έρχονται fast track διαδικασίες για πληστηριασμούς. Ναι, για τους πληστηριασμούς να γίνονται πιο γρήγορα. Γιατί έτσι πρέπει να γίνει, ρε παιδιά. Γιατί είναι πάρα πολύ αυτό έτσι. Δηλαδή πρέπει να γίνονται οι διαδικασίες γρήγορα. Γρήγορα, γιατί είναι ένα ζήτημα κι αυτό. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σας έχω περισσότερες εκπλήξεις στη συνέχεια.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Τις προάλλες λέγαμε για το e-contract της Energy, ένα προϊόν που έχει ενθουσιάσει, γιατί πολύ απλά κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη, μειώνοντας την γραφειοκρατία που χρειάζονται μέχρι τώρα για να αλλάξει κάποιος την υπηρεσία ενέργειας. Προφανώς όμως αυτό το προϊόν δεν είχε ενθουσιάσει μόνο εσάς, αλλά και χιλιάδες ακόμα καταναλωτές που το ψήφισαν ως το προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Λογικό, αν σκεφτεί κανείς, ότι η Energy κατάφερε να μετατρέψει μια σύνθετη διαδικασία όπως το συμβόλαιο ενέργειας σε μια εμπειρία γρήγορη, ξεκάθαρη και πλήρως ψηφιακή. Δεν μιλάμε λοιπόν για μια απλή υπηρεσία ενέργειας, αλλά για μια λύση που σέβεται το χρόνο μας και προσφέρει άμεσο πραγματικό όφελος. Καθώς μέσα από το κινητό, με την άνση μιας 100% ψηφιακής εμπειρίας, όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Γιατί η Energy ξέρει να αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελος του καταναλωτή. Και γι' αυτό το e-contract διακρίθηκε ως προϊόν της χρονιάς από το κοινό. Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989, Νίκος Μαγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας onearadalpharadio989.gr. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Φέδωνα Καραϊωσιφίδη, αεροναυπηγό και εκδότη του περιοδικού Πτήση, για να δούμε λίγο. Έχουμε δύο θεματάκια. Να τον καλημερίσω, κύριε Καραϊωσιφίδη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με τα UFO. Έτσι, το ελληνικό ενδιαφέρον έχει κεντρήσει το οπτικοακουστικό υλικό που περιλαμβάνεται στα αποχαρακτηρισμένα αρχεία του Αμερικανικού Πενταγώνου, όπου εκεί αναφέρεται ότι κάποιοι είδανε αυτά τα αγνώστης ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα ή ανεξήγητα ανώμαλα φαινόμενα. Τι σημαίνει ότι υπάρχουν εξωγήινοι?
1: Λοιπόν, πρώτα να πούμε...
0: Γιατί έτσι, να σας πω, έτσι όπως το παρουσίασαν, χωρίς να υπάρχει, ξέρετε, μια
1: εξήγηση,
0: μπράβο, ο καθένας μπορεί να το πάρει και να πει, τι να, ορίστε, εδώ είναι εξωγήινοι.
1: Αυτός ακριβώς ήταν ο σκοπός. Δηλαδή, πρώτα να ξεκαθαρίσουμε κάτι σημαντικό. Πριν από περίπου 2 χρόνια και κάτι, το Αμερικανικό Πεντάγωνο, το Πεντάγωνο μάλλον, είχε αλλάξει το χαρακτηρισμό αυτό που ξέραμε δεκαετίες από αγνώστου ταυτότητα επτάμενα αντικείμενα σε αγνώστου ταυτότητα φαινόμενα. Αυτό διεύρυνε σημαντικά τον κύκλο ενός αυτών των παρατηρήσεων, οι οποίες πηγαίνουν πίσω καταγεγραμμένα τουλάχιστον μετά, τα πρώτα χρόνια μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κορυφώνονται σε ορισμένες περιόδους, και εδώ θέλει η εξήγηση, θα επανέλθω στο ζήτημα αμέσως μετά. Αυτό που έκανε το Πεντάγωνο είναι να αποδεσμεύσει 161 έγγραφα, βίντεο, φωτογραφίες, αναφορές, κυρίως αναφορές από πιλότους, και αν ήθελε κανένας να πάρει έναν τίτλο, δεν είναι κάτι καινούριο. Όχι ότι αυτά που αποδέσμευσε τα έχουμε ξαναδεί, τα περισσότερα είναι πραγματικά καινούρια, αλλά είναι στο ίδιο μοτίβο. Δηλαδή, όσοι περίμεναν να δούμε φωτογραφίες από υπτάμενους δίσκους ή από νεκρούς ή ακόμη και ζωντανούς εξωγήινους μέσα σε γυάλες, απογοητευτήκαμε. Είναι όλα αυτά που είχαμε δει κατά καιρούς, διαρροές ή ακόμη και επίσημες αποδεσμεύσεις πριν από 1-2 χρόνια που είχαν γίνει κυρίως από το Αμερικανικό Ναυτικό, επαναλήφθηκαν. Ποια είναι η διαφορά? Είναι πλέον επίσημα. Δηλαδή το Πεντάγωνο είπε, αυτά έχουμε στα αρχεία μας. Δεν είπε πόσα έχουμε. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι αυτή είναι η κορυφή του παγόβουνου. Υπάρχουν χιλιάδες αντίστοιχα, απλώς δεν τα αποδεσμεύουν. Υπάρχουν άλλοι που λένε άνθρακες ο θησαυρός. Τι βλέπουμε? Και μάλλον η υποσημείωση σε αυτά που βλέπουμε δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Το Πεντάγωνο.
0: Ναι, αν υπάρχει δεν μια είναι... αξιολόγηση, δηλαδή τι είναι αυτό
1: ακριβώς
0: που βλέπουμε, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Το αφήνει σε εμάς, και μάλιστα σύμφωνα με την ανάρτηση τη σχετική, τη συνοδευτική του πρόεδρου Τραμπ, ο οποίος προφανώς το χρησιμοποίησε και πολιτικά αυτό το πράγμα, κατηγορώντας τους προκατόχους του ότι το είχαν υποσχεθεί και δεν το είχαν κάνει και αυτός το έκανε, είναι ότι βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα. Mm-hmm. Εμείς σας δίνουμε το υλικό που υπάρχει. Αυτά που λέγατε τόσα χρόνια και υπήρχε αυτό το η άκρατη συνωμοσιολογία ότι τι μας κρύβουν, ορίστε, δείτε τα και αποφασίστε. Τώρα τι βλέπουμε? 21 βίντεο. Τα οποία, 28, συγγνώμη, βίντεο τα οποία αποδεσμεύτηκαν. Εγώ σαν αεροναυτικός θα σας πω το εξής. Σε πολλά από αυτά βλέπουμε υπτάμενες μηχανές, και το αφήνω εκεί, να εκτελούν πτήση μέσα στην ατμόσφαιρα με τρόπο που δεν συνάδει με αυτό που γνωρίζουμε σαν τη δυνατότητα που έχουν οι υπτάμενες μηχανές οι ανθρωποποιητές μέχρι τώρα και με την τεχνολογία που είναι γνωστή, γιατί μπορεί να και εκεί πραγματικά να μην ξέρουμε κάτι. Δηλαδή αντικείμενα τα οποία κινούνται με εκπληκτικές ταχύτητες και επιστρέφουν στο σημείο, αναχωρούν και επιστρέφουν στο σημείο θέασης με τρόπο ο οποίος δεν μπορεί να εξηγηθεί ούτε με αεροπλάνα, ακόμη και με τα ταχύτερα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ούτε με πυράβλους, γιατί η πτήση στην ατμόσφαιρα έχει συγκεκριμένες μορφές. Δεν έχουμε αντιστοιχεία. Δεν συνάδουν αυτά που γνωρίζουμε.
0: Με την τεχνολογία που έχουμε και αυτά που γνωρίζουμε, έτσι.
1: Ακριβώς. Ακόμη και με τους νόμους της φυσικής, αν θέλετε.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά υποσημείωση. Είναι αυτό που βλέπουμε. Με τη γωνία που το βλέπουμε. Και τα περισσότερα από τα βίντεο είναι αυτά τα θολά και χαμηλής ποιότητας βίντεο, τα οποία δείχνουν κάτι με πολλά σημεία τα οποία είναι μαυρισμένα και αποστηρωμένα για να μην μπορούμε να καταλάβουμε πώς έχουν ληφθεί. Οπότε υπάρχει ένα ζήτημα. Να επισημάνω ότι οι περισσότερες αναφορές, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές πιλότων, οι οποίοι λένε είδαμε κάτι. Αυτές είχαν υποβληθεί υπηρεσιακά και οι οποίες είχαν μπει σε ένα αρχείο με μια σφραγίδα επάνω άκρος απόρριτο και είχαν μείνει στα σιρτάρια για αρκετό χρονικό διάστημα.
0: Με αυτό το άγνωστο της ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα, έτσι αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Και αν τα φαινόμενα πώς το έχουν κάνει.
1: Υπάρχει μια έξαρση παρατηρήσεων σε περιόδους πολεμικής σύραξης, ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή. Η εξήγηση βέβαια είναι η εξής. Όπως σήμερα στο Ιράν υπάρχουν εκατοντάδες μέσα τα οποία έχουν δυνατότητα, ραντάρ, άλλα συστήματα ηλεκτροοπτικά να κάνουν παρατηρήσεις. Δηλαδή έχουμε μαχητικά, έχουμε κατασκοπευτικά αεροπλάνα, έχουμε αεροπλάνα αναγνώρισης, παρατήρησης. Άρα σε αυτές τις περιόδους, και πηγαίνουμε πίσω στο Ιράκ και ακόμη πιο πίσω στον πόλεμο του Κόλπου, όπου προέρχονται αρκετές από τις αναφορές αυτές, που υπάρχει έξαρση. Και η εξήγηση βέβαια είναι αυτή, ότι εκεί που είχαμε συγκεντρωμένους αισθητήρες και δυνατότητα παρατήρησης, είδαμε πολλά πράγματα.
0: Μάλιστα. Οπότε το συμπέρασμα είναι ότι έχουμε κάποια φαινόμενα τα οποία δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε με τεχνολογία ή με αυτό που ξέρουμε εμείς, έτσι, γιατί γίνονται και
1: ακριβώς,
0: αρκετά πειράματα. Έτσι.
1: Ναι. Και με τον τρόπο που το βλέπουμε.
0: Και με τον τρόπο.
1: Αν είχαμε περισσότερα στοιχεία, άλλες γωνίες θέασης.
0: Θα μπορούσαμε να βγάλουμε πιο συγκεκριμένα συμπεράσματα.
1: Και μάλιστα. Αυτό ισχύει και για τις τρεις καταγραφές οι οποίες υπάρχουν στον ελληνικό χώρο. Από αμερικανικά μέσα και αναφορές πιλότων και ένα βίντεο το οποίο υπάρχει επίσης από σε
0: πάλι
1: ελληνικό χώρο.
0: Τέτοια εικόνα είναι, κάποια μηχανήματα, κάποια κίνηση τέλος πάντων.
1: Ακριβώς. Υπάρχει κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το εντάξουμε στις γνωστές υπτάμενες μηχανές, στις ανθρωποποίητες και με την τεχνολογία η οποία υπάρχει. Και το ερώτημα βέβαια είναι μόνο τα αμερικανικά αρχεία. Αν και γίνονται κάποιες αναφορές και στα αμερικανικά αρχεία για άλλες χώρες. Αλλά υπάρχουν τεράστια αρχεία στην πρώην Σοβιετική Ένωση και τα οποία κληρονομήθηκαν προφανώς από τις χώρες οι οποίες προήλθαν από τη διάλυσή τους. Δεν έχουμε γνώση, όπως δεν έχουμε γνώση και για πάρα πολλές άλλες χώρες που έχουν επίσης αντίστοιχες δυνατότητες παρατήρησης.
0: Και αναφορές, ακριβώς. Και υπάρχουν και αναφορές για τέτοια φαινόμενα.
1: Και μη εξαιρουμένης και της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, όπου εγώ έχω ακούσει πολλές φορές ανθρώπους να λένε, και ανθρώπους στους οποίους έχω κάθε λόγο να τους πιστεύω, ότι είδαμε, αλλά εκεί σταματάει. Άρα είναι αυτό ένα έναυσμα του Πενταγώνου για να υπάρξει επιτέλους αποκάλυψη τώρα.
0: Το τι έχουμε δει και εμείς, Ωραία.
1: Πάντως εγώ είμαι ένας άνθρωπος που θεωρώ ότι κάτι υπάρχει εκεί έξω, με προϋποθέσεις.
0: Σωστά.
1: Αλλά δεν έχουμε ακόμη απτά δείγματα να βάλουμε επί των τύπων των ήλων και να πούμε «Νάτο, το πιάσαμε. Μάλιστα. Αυτό είναι. Υπάρχει κάτι.
0: Υπάρχει κάτι, αλλά υπάρχει εκεί κάτι. Δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτό το σύμπαν.
1: Υπάρχει άκρατη, μετά τις αποκαλύψεις,
0: αναζωπηρώθηκε
1: το θέμα. Οι εικασίες έχουν χτυπήσει κόκκινο. Και η συνωμοσιολογία έχει ξεπεράσει.
0: Νομίζω ήταν στόχος του Τραμπ αυτός.
1: Α, βέβαια, ναι. Εντάξει, πολιτικά το εκμεταλλεύτηκε όσο μπορούσε. Τώρα, αν μας αποπροσανατόλισε για κανένα δύο μέρες από το πραγματικό πρόβλημα που υπάρχει.
0: Σωστά, που είναι στο Ιράν και στα στενά του Ορμού. Είναι άλλο θέμα.
1: Δεν ξέρω αυτό.
0: Κύριε Καρυσοφίδη,
1: ο καθένας πρέπει να το αποφασίσει.
0: Πάμε και στο άλλο θέμα. Τώρα που είχε ανακύψει με το στρατιωτικό αυτό ντρόν.
1: Με το θαλάσσιο ντρόν.
0: Και βλέπουμε τώρα τον υβριδικό πόλεμο πώς εξελίσσεται. Πείτε μας μερικά χαρακτηριστικά τώρα. Εδώ τι ακριβώς μπορεί να έχει συμβεί.
1: Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα αυτό δείγμα από όσο μπορούμε να εκτιμήσουμε και με τα στοιχεία που υπάρχουν, αλλά επειδή το έχουμε, είναι αυτό που λένε, το πιάσαμε, το έχουμε, το έχουμε στο Σκαραμαγκά, το εξετάζουμε. Έχουμε τη μεταφορά ενός ασύμμετρου αναρθόδοξου πολέμου, ο οποίος μένεται για χρόνια, δηλαδή ουσιαστικά από την επομένη της ρωσικής εισβολής, οι Ουκρανοί... όντας υποδέστεροι σε τεχνολογία και σε ποσότητες οπλικών συστημάτων, ανέπτυξαν τεράστια τεχνογνωσία στο θέμα των μη απανδρωμένων. Και τα μη απανδρωμένα δεν ήταν μόνο τα ενέργεια συστήματα που χρησιμοποίησε και η ρωσική πλευρά, παίρνοντας τεχνολογία από το Ιράν, το οποίο ο Ιράν είχε πάρει από κάπου αλλού. Πολέμησαν και στη θάλασσα. Mm-hmm. Δηλαδή η Ουκρανία ήταν μια χώρα η οποία δεν είχε ναυτικό, δεν κληρονόμησε ναυτικό από τη διάρκεια της Σοβιετικής Ένωσης. Παρόλα αυτά, κατόρθωσε να κατανικήσει τον ρωσικό στόλο στη Μαύρη Θάλασσα και να κλείσει, τον αποδεκάτησε κυριολεκτικά και να κλείσει όσα πλοία είχαν επιζήσει στα λιμάνια και δεν έχουν ξαναβγεί εδώ και χρόνια, χρησιμοποιώντας τέτοια μη επανδρωμένα σκάφη, που εγώ το ονομάζω σύγχρονα πυρπολικά, γιατί αυτό είναι βόμβες πλωτές χαμηλής
0: οι οποίες, κύριε Καρυσοφίδη, είναι και πάρα πολύ δύσκολο να ανιχνευτούν, έτσι δεν είναι?
1: Είναι σχεδιασμένες για αυτό το σκοπό. Πρώτα έχουν κάποια χαρακτηριστικά που εντός εισαγωγικών θα το ονομάζαμε stealth, με την εξής έννοια: χαμηλό προφίλ στη θάλασσα, κατασκευασμένα από υλικά που δεν αντανακλούν το ραντάρ, τόσο μικρά σε μέγεθος, με χαμηλό ακουστικό ίχνος. Σχεδιάστηκαν με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, όταν τα πρώτα από αυτά εμφανίστηκαν πριν από 3 και 3,5 χρόνια, χτυπώντας πλοία του ρωσικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα, στη συνέχεια ξέρετε τι είχαμε. Πολλά από αυτά, όπως εμάς εδώ στη Λευκάδα, είχαν
0: πώς έφτασε στη Λευκάδα, πώς έφτασε, γιατί ρωτάνε και ακροατές, πώς μπορεί να έφτασε στη Λευκάδα?
1: Εδώ έχουμε μία μεταφορά του πολέμου από τη Μαύρη Θάλασσα σε ένα άλλο θέατρο επιχειρήσεων, στη Μεσόγειο. Και είχαμε αρκετά περιστατικά.
0: Σωστά, νότια της Κρήτης που είχαμε πρόσφατα.
1: Είχαμε αυτό που ήταν ανάμεσα στη Μάλτα και στην Κρήτη, που ήταν ένα εντυπωσιακό χτύπημα σε ένα μεγάλο πλοίο. Οι Ουκρανοί, από ό,τι φαίνονται, και το λέω οι Ουκρανοί με την εξής έννοια, αυτή τη στιγμή τα αποδίδουμε εκεί. Οι Ουκρανοί δεν το έχουν παραδεχθεί ποτέ.
0: Σωστά.
1: Αλλά δεν υπάρχει άλλος ο οποίος την έχει συμφέρον, αν το θέλετε. Αυτό που κάνουν είναι να προσπαθούν να πρίξουν τα ρωσικά συμφέροντα, τα ρωσικά οικονομικά συμφέροντα, κυρίως χτυπώντας πλοία του διαβόητου στόλου, θρησκειώδου στόλου, ο οποίος μεταφέρει όχι απαραίτητα ρωσική σημαία πλοία και πλοία άλλων χωρών, που μεταφέρουν όμως ρωσικό πετρέλαιο και ρωσικό υγροποιημένο αέριο. Αυτά έχουν γίνει στόχος. Στη Μαύρη Θάλασσα έχουν χτυπήσει και άλλα εμπορικά πλοία.
0: Και βέβαια έχουν μπει και μέσα στα λιμάνια των Ρώσων, έτσι, και έχουν χτυπήσει στόχους στρατηγικούς.
1: Είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως. Ναι. Χρησιμοποιώντας τέτοια σκάφη, εδώ είχαν αποδεκατήσει όλους τους ναυσταθμούς, πλοία στους ναυσταθμούς.
0: Έχει ανακύψει ένα θέμα. Γιατί έχω κάνει και εγώ στο ναυτικό και ξέρω από ραντάρ και όλα αυτά, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να εντοπιστούν. Είναι αυτό που είπατε, είναι stealth, δεν μπορεί να τα δει. Δηλαδή λένε πολύ, μα πώς έφτασε στη Λευκάδα? Δηλαδή μπαίνει ένα θέμα, αν μπορούμε να ελέγξουμε, όχι και να το ελέγξουμε, θα μπορούσαμε να το δούμε, πώς να το δούμε. Αυτό είναι το θέμα.
1: Υποθέτουμε ότι αυτά τα πλοία ξεφορτώνονται, διασπείρονται, εξαπολύονται από εμπορικά πλοία, τα οποία είναι εύκολα, τα μεταφέρουν 5-5,5 μέτρα σκάφη, κάτω από ένα τόνο το βάρος τους, μπορείς εύκολα να κατεβάσεις ούκο λίγα τέτοια εν πλώση στο μέσο της Μεσογείου και να τα εξαπολύσεις. Από εκεί και πέρα αυτά είναι αυτοκατευθυνόμενα, παίρνουν εντολή, επικοινωνούν με δορυφόρο εμπορικού τύπου. Starlink ζεύξεις έχουν, σαν αυτές που έχουμε αρκετοί από εμάς σπίτι μας για να έχουμε ίντερνετ στο σπίτι. Ναι. Που χρησιμοποιήθηκαν μαζικά στην Ουκρανία για στρατιωτικούς σκοπούς. Τώρα, το ερώτημα είναι γιατί δεν παρατηρήθηκε. Εντάξει, υπάρχει η πλάνη ότι, και δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, μιλάω για οποιοδήποτε χώρο, οποιασδήποτε χώρας, ότι επιτηρείται συνεχώς σε όλες τις διαστάσεις. Παντού και παντού.
0: Καλά, δεν γίνεται
1: δεν
0: αυτό.
1: Δεν
0: ισχύει. Εντάξει, όσοι ξέρουμε και έχουμε βγει στη θάλασσα και γενικώς στον χώρο, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει ένα ραντάρ που παρακολουθεί. Δεν είναι κλειστός ο χώρος να πεις ότι έχω ένα ραντάρ που σαρώνω τα πάντα όλα και βλέπω.
1: Αυτό που το Hollywood μας έχει.
0: Ναι, σωστά. Μας έχει επηρεάσει πολύ το Hollywood.
1: Ότι υπάρχει το μάτι του Θεού ψηλά.
0: Ναι, ότι έχεις μια οθόνη για παράδειγμα που παρακολουθείς τα χωρικά ύδατα και όλο τον αέριο χώρο και βλέπεις ανά πάσα ώρα και στιγμή το τι συμβαίνει και τι μπαίνει
1: και
0: τι δεν βγαίνει.
1: Και
0: άρα για να κλείσουμε, κύριε Καρυσοφίδη, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, ήταν σχεδόν ανέφικτο να εντοπιστεί αυτό το πράγμα με τον τρόπο που έχει σχεδιαστεί.
1: Ουσιαστικά αυτό που φαίνεται ότι συνέβη είναι ότι αυτό δεν λειτουργήσε. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι ήταν ενέδρα από την συγκεκριμένη τοποθεσία.
0: Ότι περίμενε να χτυπήσει. Αυτό αποσυντονίστηκε.
1: Αυτό μάλλον δυσλειτουργήσε, κατέληξε εκεί πέρα στα βράχια, το βρήκαν οι αλλοίς και αντί να το αφήσουν ήσυχο και να καλέσουν το λιμενικό και ο λιμενικό να καλέσει τους αρμόδιους που μπορούν
0: το ρημούργησαν. Δεν ήξεραν τώρα οι άνθρωποι.
1: Εντάξει, το σύραν όμως μέσα σε ένα λιμάνι, μέσα σε κατοικημένη περιοχή και από όσο ξέρουμε, δεν γνωρίζω την ακριβή ποσότητα, αλλά οι σκάφοι αυτού του τύπου είχαν αρκετές δεκάδες κιλά μέχρι μερικές εκατοντάδες. Άρα θα μπορούσε να είναι δυνητικά ένας μεγάλος κίνδυνος, ο οποίος ευτυχώς αποφεύχθηκε.
0: Κύριε Καρυσοφίδη,
1: που δεν έχουμε αποφύγει είναι τα επακόλουθα. Δηλαδή, σίγουρα υπάρχει τεράστιο θέμα με τη μεταφορά του πολέμου
0: εδώ,
1: στην γειτονιά μας, στην αυλή μας.
0: Στην αυλή μας. Να είστε καλά, κύριε Καρυσοφίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Πάμε να ακούσουμε ένα διαμυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου!
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Οστεομούβ!
7: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Άλλο σου λέω! Όχι άλλο! Να ταιριάζει με τη διαδρομή! Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
11: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
10: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
11: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
10: Radio Player.
11: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό όταν αρχίζει να ανοίγει ο καιρός? Το μπαλκόνι μας, η μοσχομυριστή αυλή μας, ένα λαχταριστό μπάρμπεκιου, κάτι τέλος πάντων, με τη φιάλη γραερίου Prime της Coral Gas, φυσικά που προσφέρει κορυφαία εμπειρία ψησίματος εύκολα και με ασφάλεια. Είναι 40% ελαφρότερη από τις κλασικές φιάλες των 10 κιλών, με μεγάλες χειρολαβές και εργονομικό σχεδιασμό για εύκολη μεταφορά. Και με ειδικά σχεδιασμένη βαλβίδα One Click. Συνδέεται γρήγορα, χωρίς εργαλεία, με το νέο ρυθμιστή πίεσης και το πιο σημαντικό, η ασφάλεια. Η Fiali Prime διαθέτει σύστημα περιορισμού ροής γραερίου, σύστημα ρύθμισης πίεσης και σώμα από λεπτό στρώμα χάλιβα υψηλής αντοχής. Λείπει κάτι ή καλή παρέα προφανώς. Μην τα περιμένετε όλα από μια Fiali γραερίου, παρακαλώ. Λοιπόν, Alfa Radio 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800 και το Viper 6947-989-989. Το email μας onearadalfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στην Όλγα, στον Νίκο. Νίκο, μπράβο! Έτσι θέλουμε. Ξεσπαθώστε! Έτσι πρέπει να πούμε αύριο στο μάτς. Πάμε γερά, τριφύλια. Για να δούμε τι θα γίνει. Ο Νίκος μου λέει: όχι, δεν καταλαβαίνουν. Νομίζουν ότι κατεβήκαμε τώρα από τα δέντρα. Σιγοντάρουν και τα ρουφιανοκάναλα. Έτοιμο το έργο. Γεια σου, ρε Νίκο. Η Ποθητή, ωραίο όνομα, το έχω ξαναπεί. Καλημέρα, Ποθητή. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ο Πιντή μου λέει. Κάτσε, περίμενε. Λοιπόν, γιατί το λένε Ποθενέξες αφού έχει μόνο το ΕΣΚΕΣ? Κανείς δεν λέει πως κάποιοι πολιτικοί έχουν καταθέσει και ομόλογα εκατομμυρίων, ούτε πως τα απέκτησαν. Μπαίνουν στην πολιτική για να πλουτίσουν και τα κορόιδα ασχολούνται με τις αυξήσεις στο σούπερ μάρκετ και στα καύσιμα. Ο Γιάννης μου λέει και πως έφτασε στη Λευκάδα και πως δεν το εντόπισε το ναυτικό μας. Έχουμε τεράστιο κενό άμυνας. Γιάννη, δεν το πιστεύω αυτό. Το τεράστιο κενό άμυνας. Έχουμε κάνει πολύ μεγάλα βήματα. Όπως εξήγησε ο κύριος Καραϊσουφίδης, είναι stealth κατάσταση. Δηλαδή, φαντάσου τώρα αυτό το πράγμα που είναι σε μια σανίδα πάνω στη θάλασσα, δεν μπορεί να εντοπιστεί από κανένα ραντάρ. Μόνο οπτικά μπορείς να το δεις. Και μιλάμε τώρα για θάλασσα, για ένα χώρο που είναι, δεν υπάρχει. Επειδή έχω κάνει στο ναυτικό και ξέρω και από ραντάρ, παιδιά, πηγαίναμε, ας πούμε, με το ναυτικό, στρίβαμε τον κάβο και πέρναγε το φουσκωτό με τους μετανάστες, όπου είχαν δύο τρακοσάρες με 55 και 60 μίλια και έκαναν βζζζζζζζζζζζζζ και δεν τους έβλεπες. Δεν μπορούσες να τους εντοπίσεις. Και ειδικά και αν έχει και θάλασσες και αυτά κτλ. Αλλά η συγκεκριμένη τεχνολογία του συγκεκριμένου ντρόουν, και νομίζω ότι κάνουν λάθος και τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ασκούν κριτική γιατί δεν εντοπίστηκε το συγκεκριμένο. Το συγκεκριμένο, τα συγκεκριμένα συστήματα τα οποία τα έχουν αναπτύξει οι Ουκρανοί, θα δούμε αν είναι ουκρανικό, μπόρεσαν και μπαίνανε μέσα στα λιμάνια του ρωσικού ναύσταθμου και πυρπολούσαν ρωσικά πλοία. Όπως είπε και ο κ. Καραϊσουφίδης, έχουν καταστρέψει το στόλο, το ρωσικό στόλο. Μια υπερδύναμη, έτσι. Μέσα σε κλειστό κόλπο, έτσι. Στη Μαύρη Θάλασσα, πηγαίνανε, χτυπάγανε γέφυρες στην Κριμαία. Δηλαδή, δεν είναι τόσο απλά. Ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί όταν μιλάμε για την άμυνα και να ξέρουμε λίγο πώς λειτουργούν τα συστήματα. Δεν είναι όλα για να γίνεται αντιπολίτευση. Και ειδικά η άμυνα έχει βελτιωθεί πάρα πολύ με τα αμυντικά, τα σύγχρονα. Πάντα όμως υπάρχουν και συστήματα τα οποία, όπως ας πούμε, μπορεί να έχεις το καλύτερο αντικλεπτικό σύστημα στο σπίτι, στο αυτοκίνητό σου. Πάντα ο κλέφτης όμως ψάχνει να βρει κάποιο τρόπο να στο παραβιάσει. Και αυτός ο τρόπος που έχουν βρει οι Ουκρανοί έχει αποδειχθεί στο πεδίο των μαχών ότι είναι αρκετά αποτελεσματικός. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Πάμε τώρα λίγο στο χωροταξικό. Λέει εδώ διαβούλευση, μπαίνει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Η κυβέρνηση προσπαθεί, λέει, να βάλει φρένο στην άναρχη τουριστική ανάπτυξη. Πότε, ρε παιδιά, μετά από 7 χρόνια. Και κυρίως την ανεξέλεκτη εξάπλωση της βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb. Και έτσι τα υπουργεία βάζουν άμεσα αυτό το σχέδιο για τη λειτουργία των Airbnb. Σωστό είναι αυτό, με τη φέρουσα ικανότητα κάθε περιοχής, ανοίγοντας το δρόμο ακόμη και για γεωγραφικές απαγορεύσεις, χρονικά όρια. Το νέο πλαίσιο χωρίζει τη χώρα σε 5 κατηγορίες τουριστικής ανάπτυξης, με αυστηρότερους όρους για Μύκονο, Σαντορίνη, Σκιάθο και άλλους επιβαρημένους προορισμούς. Παράλληλα, αυξάνονται οι απαιτούμενες αρτιότητες για νέες ξενοδοχειακές μονάδες από 8 έως 16 στρέμματα. Συγγνώμη, αδερφιά. Ωραία. Δηλαδή, αν κάποιος πάρει 16 στρέμματα, μπορεί να φτιάξει ένα ξενοδοχείο με 100 δωμάτια? Ρωτάω εγώ, επειδή είμαι χαζός. Δηλαδή τι, τα στρέμματα θα προσδιορίσουν και τον τρόπο που θα χτιστούν τα ξενοδοχεία? Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή εδώ πέρα προφανώς περιορίζεις τις μικροϊδιοκτησίες και πάνε να φτιάξεις τεράστια ξενοδοχεία. Αυτό θες να κάνεις στις Κυκλάδες, στα νησιά. Για πρώτη φορά η κυβέρνηση λοιπόν παραδέχεται έμεσα ότι το μοντέλο της ανεξέλεκτης τουριστικής επέκτασης και της έκρηξης των Airbnb έχει αρχίσει να πιέζει επικίνδυνα τα νησιά. Κάτι είναι και αυτό. Και πιέζει υποδομές και κατοίκους. Το ερώτημα πλέον είναι αν οι περιορισμοί θα εφαρμοστούν πραγματικά ή αν το νέο χωροταξικό θα καταλήξει ακόμα μια διαβούλευση γεμάτη παραθυράκια για ισχυρά συμφέροντα και μεγάλες επενδύσεις. Γιατί αυτό θα γίνει. Δηλαδή σου λέει, ναι, δεν θα φτιάξει ξενοδοχείο στα 8 στρώματα, αλλά φτιάξει τα 16. Η εικόνα είναι εξοργιστική για τους περισσότερους τουριστικούς προορισμούς. Τα νησιά που αποτέλεσαν, αν θέλετε, ένα παγκόσμιο σύμβολο λιτότητας, φυσικής ομορφιάς, αρχιτεκτονικής ισορροπίας, το έχουν χάσει ή το χάνουν πια. Μετατρέπονται σταδιακά σε ένα πεδίο ανεξέλεκτης τσιμεντοποίησης. Με την πολιτεία να τρέχει πίσω από τις εξελίξεις και το κράτος φυσικά και τις κυβερνήσεις, αφού πρώτα έχει ανοίξει μια τεράστια κερκόπορτα για την ασυνδοσία. Η υπόθεση της Μήλου. Δεν θυμίζει απλώς πολεοδομική αυθαιρεσία, αλλά οργανωμένη επιχείρηση. Προλάβετε να χτίσετε πριν πέσει μπάρα. Δεκάδες άδειες, πολλές χωρίς βασικά στοιχεία, εκδόθηκαν ακόμη και μετά την ανακοίνωση της αναστολής. Δηλαδή, εδώ το θέμα δεν είναι εάν θα έχεις πολλά στρέμματα να χτίσεις. Το τι θα χτίσεις μέσα στα πολλά στρέμματα. Λοιπόν, έχω την υποψία ότι εδώ φτιάχνετε πάλι ένα παραθυράκι για να χτιστούν πολύ μεγάλα ξενοδοχεία. Ποια νησιά στις Κυκλάδες, για παράδειγμα, αντέχουν τεράστια ξενοδοχεία. Με τι υποδομές. Δηλαδή, το καλύτερο φίλτρο θα πρέπει να μπει στο ζήτημα των ξενοδοχείων και οι κλίνες που μπορεί να έχει το κάθε νησί. Πόσο αντέχει, όπως γίνεται με το Airbnb, να γίνει και με όλα τα άλλα. Δεν είναι τη στιγμή, δηλαδή την εποχή που μιλάμε για λειψιδρία, για πρόβλημα νερού στα νησιά και όλα αυτά, να δίνονται άδειες για πισίνες και να φτιάχνονται τεράστιες πισίνες. Δηλαδή, είναι δυνατόν οι Κυκλάδες να φτιάχνονται πισίνες? Δίπλα κάνεις έτσι χαρά και μπαίνεις στη θάλασσα. Όλα αυτά γίνονται στην κατεύθυνση του ασύδοτου τουρισμού, της τουριστικής, της άναξης τουριστικής ανάπτυξης, της μη ποιοτικής ανάπτυξης. Τα νησιά έχουν κυκλοφοριακό, έχουν πρόβλημα με τα νοσοκομεία, έχουν πρόβλημα στις υποδομές, έχουν πρόβλημα το ένα το άλλο και ψάχνουμε να βρούμε παραθυράκια για να φτιάξουμε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Εντάξει, παιδιά, okay, ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει. Η Λένα Βασιλάκου τα έχει πει έτσι αλλιώς. Αυτή είναι η ανάπτυξη. Εκεί έξω μποτιλιαρίζεστε, είναι θέμα ανάπτυξης. Έτσι δεν είναι, Λένα μου?
12: Άμα το λες εσύ.
0: Κατάλαβες τώρα τρίπλα που έκανε. Τρίπλα. Πώς πάει εκεί έξω?
12: Θα διαφωνήσω μαζί σου.
0: Θα σε ακούσω με προσοχή. Τα πεπραγμένα σου.
12: Κοίταξε, πέρασε ένα φορτηγό. Ναι. Είχε φελιζόλ. Έφυγε το φελιζόλ.
0: Δεν το είχε δεμένο το φελιζόλ.
12: Δεν ήταν καλά δεμένο. Δεν είχε προκάμι.
0: Ναι, και δεν είχε προκάμι.
12: Γίνεται
0: του φελιζόλ το κάγκελο τώρα. Εντάξει, οκ. Φελιζόλ. Πού ήταν αυτό το ωραίο?
12: Στην άνοδο τη Κηφισού που έτσι κι αλλιώ έχει.
0: Εσύ πού ήσουν εκείνη την ώρα?
12: Εδώ. Δίπλα σου.
0: Το πιστό. Λοιπόν, δήλωση του νόμου 105. Στείλε 1303 SMS για να βγούμε έξω.
12: 1330.
0: Λοιπόν, μπράβο, 1303 εγώ θυμόμουν. 1330, έχεις δίκιο. Με διόρθωσες. Έτσι. Μ' αρέσει να με διορθώνεις, Λένα. Λένα Βασιλάκου, γίνομαι καλύτερος. Λένα Βασιλάκου, δελτίο ειδήσεων. Τάκης Κατζής, Αθηνά, Ιδανέγκα. Να είστε πάντα καλά. Ψυχραιμία και υπομονή εκεί έξω στους δρόμους.
13: Η ώρα είναι 9.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί αυτήν την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αχαρνών λόγω τροχαίου, αλλά και στο ύψος της Αττικής οδού λόγω πτώση Φελιζόλ από διερχόμενο φορτηγό στο οδόστρωμα. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού στο τμήμα από τη Μεταμόρφωση μέχρι τα ΚΤΕΛ. Επίσης, στην Αττική οδό οι μείωρες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας. 20 λεπτές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Μαραθώνος μέχρι Κηφισίας και στην περιφερειακή Μητού από Αγία Παρασκευή μέχρι Κηφισίας. Στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Πειραιά από τη συμβολή της με την Αλίμου, στην άνοδο της Συγκρού από Λαγουμιτζή, στην Πειραιός προς Ομόνια, στη Σταδίου, στη Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή από το Γιάλινο Δρομέα και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη συμβολή της με την Κατεχάκη. Σε 8 προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία για τη ληστεία χθες το πρωί σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας με λία 200.000 ευρώ. Οι προσαχθέντες, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, έχουν οδηγηθεί στη Γαδά. Στην κατοχή τους βρέθηκαν σύμφωνα με την αστυνομία ένα καλάσνικο φαινόπλο πολυβόλο, 4 πιστόλια και 4 χειροβομβίδες. Το χρηματικό ποσό που αφαίρεσαν από την τράπεζα βρέθηκε στο όχημα διαφυγής των ληστών, το οποίο εγκατέλειψαν στο δρόμο προς το Ζεμενό Βιωτίας. Εξετάζεται η εμπλοκή των προσαχθέντων σε ανεξιχνίαστες ληστείες όπως αυτή στην κατοχή Μεσολογίου πέρσι με ανάλογη λία περίπου 200.000 ευρώ. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ορισμένοι εκ των προσαχθέντων φέρεται να διατηρούν κάποιο είδους επαφή με τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Σε μηχανική υποστήριξη, η κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δηλώνει στο Fox News πως σκοπεύει να αρχίσει και πάλι την επιχείρηση συνοδείας πλοίων που θέλουν να φύγουν από τον κόλπο μέσω των στενών του Ορμούς. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Καλιμπάφ, αντέτεινε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είναι έτοιμες να ανταποδώσουν και να δώσουν ένα μάθημα σε οποιαδήποτε επίθεση, σημειώνοντας ότι όποιος επιτεθεί θα εκπλαγεί. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου στην Ελλάδα, δηλώνει το 72% των ερωτηθέντων σε δημοσκόπηση της Άλκο για λογαριασμό της τηλεόρασης του Α. Οι πολίτες εκτιμούν σε ποσοστό 82% πως η λειτουργία του κράτους δικαίου παρεμποδίζεται από τη διαφθορά, 70% από τις κυβερνητικές παρεμβάσεις και 68% από την αδυναμία εφαρμογής των νόμων. Σχεδόν 4 στους 5 εκτιμούν πως οι νόμοι στην Ελλάδα εφαρμόζονται επιλεκτικά. Ποσοστό 48% αναφέρει ότι η επιλογή τους στις επόμενες εκλογές θα κριθεί περισσότερο από ζητήματα θεσμών και διαφάνεια. 40% αναφέρει ως κριτήριο την οικονομία. Πάνω από 6 στους 10 δηλώνουν πως η ψήφος τους στις προσεχείς εκλογές θα αποτελεί ψήφο διαμαρτυρίας. Την παρέμβαση της Κομισιόν στο ζήτημα της αρχιοθέτησης από τον εισαγγελέα του Αριού Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα της υπόθεσης των υποκλοπών ζητούν με γραπτή τους ερώτηση ευρωβουλευτές του Πασόκ Κινάλ. Στόχος μας δεν είναι να κάνουμε αντιπολίτευση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά μέσα από την επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης να κερδίσουμε στις εκλογές τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Χαλάνδρι με θέμα την κυβερνός αριστερά της σύγχρονης εποχής. Προσωρινές κυκλοφορίες.

0: Λάρισα και Φυσιά Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός για τα play-out της Super League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
1: Για σήμερα Τρίτη στην Αττική περιμένουμε τοπική συννεφιά και σκόνη. Η άνεμη θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού από 17 έως 29 βαθμούς, έως 28 στον Πειραιά, τον Άλεμο και την Κλειφάδα, έως 31 βαθμούς στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 30 βαθμούς στο Γαλάτσι, τη Νέα Σμύρνη και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις σκόνη και τοπικές βροχές στα βόρεια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο και μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 31 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε Αλφα Radio 99 και μαζί σας η Αφιναίδα Νέκα.
1: Ο Τάκης Χατζής.
0: Και σήμερα είναι ο Φάδερ Καρλούτσος στο ρυθμιστή ήχου, διότι ο κύριος Τάσος πήγε στη Βρυξέλλες τσάμπα ταξίδι, θα τα καταγγείλω όταν έρθει. Λοιπόν, ναι, έτσι είναι αυτά.
1: Πρέπει να πάει, αφού είναι με την Ευρώπη.
0: Ναι, πάει στη Βρυξέλλες να γνωρίσει.
1: Με την Ευρώπη, ναι, είναι πολύ ευρωπαϊστής.
0: Θα πάει εκεί στη Μεγάλη Πλατεία που είναι πάρα πολύ ωραία. Πάει να φάει και τίποτα λουκουμάδες, καλά είναι. Δεν μ' άρεσε εμένα, ξέρεις, δεν μ' άρεσε.
1: Δεν άρεσε κανένα, είναι πολύ τρανζιτ.
0: Δηλαδή είναι μια χώρα,
1: λίγο
0: καμία σχέση με
1: εμένα. Λίγο αχαρούκλα.
0: Χάνεις την ψυχραιμία σου. Τι μου είχε κάνει εντύπωση όταν πήγα, μια φορά που πήγα, είχε πάρα πολύ κρύο και πάρα πολύ χιόνι. Ήταν στην πόλη μέσα. Λοιπόν, με δυσκολία τα αυτοκίνητα κινούνται τότε. Αλλά δεν άκουσα ένα κορνέρισμα.
1: Κανείς.
0: Υπήρχε απόλυτη ησυχία. Λες και ήσουν σε βουνό, σε βουνοκορφή και δεν άκουγες τίποτα. Οι καημένοι.
1: Ξέρουν πάρα πολύ καλά τι. Εδώ
0: όχι, δεν μ' άρεσε αυτό μένα.
1: Θες κορνάρισμα.
0: Εντάξει, θέλω να καυγά κάτι. Γιατί έστειψα από εδώ. Υπάρχει μια ζωή. Εδώ λες και είμαστε πεθαμένοι.
1: Πρέπει να υπάρχει αυτή η ζωή.
0: Έλα μωρα καημένη, τώρα Μεσόγειος είμαστε. Βαλκάνια είσαι.
1: Η Μεσόγειος είναι και τραγούδια.
0: Άμα δεν τσακωθείς και λίγο με το διπλάνο. Δεν γίνεται.
1: Η Μεσόγειος είναι και τα καλημέρα των Ιταλών όταν πίνουν εσπρέσο. Πρέπει να είναι τα βρυσίδια.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Αυτό εγώ θέλω. Πάω στον
0: Κώστα Μπάρκα, ο οποίος είναι από τη Δυτική Ελλάδα, είναι από την
1: Πρέβεζο. Δικός μας.
0: Μια καταπληκτική πόλη. Καλημέρα κύριε Μπάρκα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας κύριε Ανέγκα, καλημέρα σας κύριε Χατζή. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Σας και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Βλέπω μια έρευνα που βγήκε τώρα το πρωί, interview, και παρατηρώ ότι δίνει τον κύριο Τσίπρα δεύτερο στην αναγωγή εδώ και στην πρόθεση, αλλά δεύτερο τον δίνει τον κύριο Τσίπρα. Εχθές είχατε πάει σε αυτήν την εκδήλωση που έγινε, έτσι δεν είναι?

0: Ναι, πήγα.
1: Ο οποίος είναι και στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή η δημοσκόπηση δίνει 1% και 15,1% στον κύριο Τσίπρα. Αυτή είναι η εικόνα που δίνει αυτή η δημοσκόπηση. Τώρα δεν ξέρω.
0: Ζητώ συγγνώμη και δημόσια δεν την έχω δει.
1: Είναι τώρα, πριν από λίγο βγήκε.
0: Okay, δεν την έχω δει, κύριε
1: Γαλλίδη. Δίνει ένα, δεν πειράζει. Θα σα το πω εγώ. 15, αφήστε την Δημοκρατία, είναι πρώτη. 15,1 ο κύριος Τσίπρας, 14,9 το Πασόκ τρίτο, 8,7 η κυρία Καριστιανού, 5,8 το Κομμουνιστικό Κόμμα, 5,7 ο κύριος Βελόπουλος, 5,5 η κυρία Κωνσταντοπούλου, 3,5 η Φωνή Λογικής, 3,1 είναι ο κύριος, το Μέρα 25 για να πω, 2% είναι ο Κασελάκης, 1% είναι το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, θέλω να ακούσω ένα σχόλιο καταρχάς από την παρουσία σας χθες στην εκδήλωση αυτή με τον κύριο Τσίπρα και από το αποτέλεσμα αυτής της δημοσκόπησης.
0: Χθες έγινε μια ομολογουμένως μεγάλη συγκέντρωση μετά από πρωτοβουλία πολιτών της Βόρειας Αθήνας. Έγινε μια συζήτηση με 5 επιστήμονες, ο καθένας του τομέα του, από νομικούς, δικηγόρους, οικονομολόγους, ανθρώπους του πολιτισμού. Έγινε μια μεγάλη συζήτηση, την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα. Εκφράστηκε η ανάγκη, αν θέλετε, του κόσμου να δημιουργηθεί ένας κυβερνητικός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Πράγμα που δεν υπήρχε δημοσκοπικά τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Mm. Αυτή την ανάγκη εξέφρασε ο κόσμος. Εγώ πήγα να ακούσω εκεί τους ομιλητές. Ήταν και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έβαλε το δικό του πλαίσιο. Αυτό που, κύριε Χατζή, λέω και θα επικαλεστώ και την εκπομπή σας που με φιλοξενείτε και ευχαριστώ πολύ για αυτό, ενώ την τηλεοπτική σας εκπομπή. Αυτό που έχω πει και στην εκπομπή σας εδώ και περίπου 6 μήνες είναι ότι ο Ιούνιος του 26 θα φέρει αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Θα είναι μια διαφορετική εικόνα όσον αφορά τα πολιτικά κόμματα. Νομίζω ότι αυτό δείχνει και η δημοσκόπηση, αν θέλετε. Το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ είναι ομολογουμένως πάρα πολύ χαμηλό. Δεν είχαμε, εγώ επειδή προέρχομαι και από τον παλιό συνασπισμό της αριστεράς και της πρόοδου, δεν θυμάμαι τόσο χαμηλό νούμερο. Μπαίναμε στη Βουλή, ωριακά μην, αλλά μπαίναμε στη Βουλή. Αλλά ξέρετε, είναι η ανάγκη που νιώθουν και οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ να τελειώνουμε, αν θέλετε, να ολοκληρώσουμε, αν θέλετε, τον κύκλο της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό νομίζω ότι δείχνει η δημοσκόπηση. Εδώ είμαστε όμως να τα αναλύσουμε όλα και να τα συζητήσουμε όλο το επόμενο διάστημα.
1: Ναι, υπάρχει το εξής ερώτημα σε αυτό που λέτε και υπάρχει μια λογική έτσι όπως το διατυπώνετε. Το ερώτημα είναι ότι βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να έχει αυτό το μικρό ποσοστό, αλλά ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος ήταν μέχρι πρώτην ο ηγέτης αυτού του χώρου, έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και εμφανίζεται δεύτερος σε συγκεκριμένη δημοσκόπηση, λέω.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια. Όχι, σημαίνει, έχουμε μια πολύ μεγάλη μετακίνηση όλου του κόσμου που είχε ξαναψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ προς τον κύριο Τσίπρα. Όχι αυτόν μόνο.
0: Ναι,
1: ορίστε.
0: Αυτό φαίνεται, νομίζω, ναι. Θα θυμάστε, κύριε Χατζή, στην εκπομπή σας που περίπου πριν 10 μέρες, μια εβδομάδα που ήρθε στην εκπομπή σας, υπήρχε μια άλλη δημοσκόπηση που συζητούσαμε. Και η καταλληλότερη πρωθυπουργός ήταν πρώτος ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μετά έδειχνε τον Αλέξη Τσίπρα με πολύ μεγάλη διαφορά από τους υπολείπους.
1: Και εδώ το ίδιο συμβαίνει και σε αυτή τη δημοσκόπηση. Να το βρω μόνο και να σας το πω. Και σε αυτή τη δημοσκόπηση το ίδιο συμβαίνει. Είναι πρώτος βέβαια ο κύριος Μητσοτάκης, μισό θα τα ψάχνω τα χαρτιά μου. Αλλά δεύτερος είναι ο κύριος Τσίπρας. Ναι, ο κύριος Μητσοτάκης με 31%, με 15% ο κύριος Τσίπρας, 10% ο κύριος Ανδρουλάκης, 5,7% και καλά, οι υπόλοιποι είναι πολύ χαμηλά. Ο κύριος Φάμελος ούτε μονάδα δεν πιάνει. Αυτή είναι η κατάσταση. Είναι δεύτερος δηλαδή και στις προτιμήσεις. Με μισό ποσοστό δεν έχει σημασία όμως από τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Να σας θυμίσω. Καταρχάς να πούμε ότι είναι ένα κόμμα το οποίο δεν μπορεί να μετρηθεί γιατί δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα. Ενώ στην πράξη δεν έχει δημιουργηθεί. Να σας πω κάτι, κύριε Χατζή, να θυμίσω κάτι στους ακροατές σας. Ότι από τα κόμματα τα οποία συζητάμε ή μετρώνται, αν θέλετε, στις δημοσκοπήσεις, υπάρχουν πάρα πολλά, 4 ή 5, νομίζω, έχουν προέρχεται από διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Δηλαδή, είναι αρχηγοί, πολιτικοί αρχηγοί, κόμματα τα οποία προέρχονται από τις διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και όχι πολύ μακριά, από το 2015 μέχρι τώρα, δηλαδή την τελευταία δεκαετία. Αυτό, αν θέλετε, δείχνει ότι υπάρχει μια τεράστια δεξαμενή και δεν ξέρω τώρα στη συγκεκριμένη μέτρηση αν έχει γίνει στάθμιση, δηλαδή αν έχει γίνει εκτίμηση ψήφου, γιατί η δεξαμενή των αναποφασίστων είναι πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη. Δηλαδή ο κόσμος πλέον στέκεται λίγο σιωπηλός απέναντι στα ερωτήματα των δημοσκοπήσεων και νομίζω ότι θα αποφασίσει πάνω από την κάλπη.
1: Ναι. Εντάξει,
2: όπως
1: αυτό θα το δούμε.
2: Και συνήθως
1: συμβαίνει αυτό. Είναι τελευταία ώρα. Ναι. Τώρα, ένα προσωπικό ερώτημα, θα μου το επιτρέψετε. Εσείς είστε και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Αισθανθήκατε χθες την ανάγκη ότι ανήκετε σε αυτό το καινούριο που ο κύριος Τσίπρας επιχειρεί?
0: Αισθάνομαι την ανάγκη να δίνω μάχη στη Βουλή, κύριε Χατζή. Σας έχω ξαναπεί ότι η κοινοβουλευτική ομάδα, οι 10 πρώτοι σε παρεμβάσεις βουλευτές από τους 300 είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ την χάνει να είμαι πρώτος για ακόμα ένα μήνα. Δίνουμε τη μάχη της κοινωνίας με τις γραμμές του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως και εγώ δεν με αφήνει αδιάφορο, αν θέλετε. Δεν με αφήνουν αδιάφορο οι εξελίξεις. Νομίζω όμως ότι όλα αυτά θα γίνουν με ηρεμία, συντεταγμένα. Δεν χρειάζονται φωνές και εξαλωσύνες. Ήρεμα πράγματα να τα χρειάζονται.
1: Ο κύριο Τσίπρας όμως δεν θέλει συντεταγμένες προσχωρήσεις. Δηλαδή.
0: Όχι, δεν εννοώ με αυτήν είναι συντεταγμένα. Εννοώ στη σειρά. Πράγματα που γίνονται με τη σειρά τους, που λέμε.
1: Ναι, το κατάλαβα τι λέτε. Ναι, με τη σειρά τους. Δηλαδή η σειρά σας πότε θα έρθει για να πάτε?
0: Κύριε Γατζή, εγώ σήμερα είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, είμαι εισηγητής σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ εισηγητής. Εκεί πηγαίνω τώρα, θα πάρω το μετρό μου από εδώ από το σπίτι μου να κατέβω στο Σύνταγμα, στη Βουλή, για να μιλήσω στην Βουλή.
1: Ναι, ωραία, εντάξει, καλά κάνετε να μιλήσετε στη Βουλή και ευχάριστος είστε σαν ομιλητής και γοητεύετε, νομίζω, κάποιο...
0: Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, κύριε Γατζή.
1: Ναι, γοητεύετε, αλλά όμως.
0: Δεν υπάρχουν άλλα αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει τίποτα, κανένα άλλα.
2: Υπάρχει, ξέρετε, η περιέργεια που έχουμε εμείς για το πώς μπορεί να είναι ένας άνθρωπος σε ένα κόμμα να πηγαίνει σε μια εκδήλωση ενός κόμματος που πρόκειται να.
1: Που είναι έτοιμο, γίνεται.
2: Που είναι έτοιμο, τέλος. Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, με τον κύριο Φάμελο, τι θα συζητήσετε αν τον δείτε?
0: Θα συζητήσουμε την ανάγκη, ξέρετε κύριε Ανέγκα, ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, που εκεί πάρα πολύ και εδώ δίνει μια τεράστια μάχη συσπήρωση των προοδευτικών δυνάμεων, ναι, με αποφάσεις των κεντρικών των οργάνων. Mm-hmm. Δεν έχουμε την ανταπόκριση που έπρεπε να έχουμε. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή και εμείς είμαστε οργανικά μέλη της κοινωνίας, δεν είμαστε έξω από την κοινωνία, το γεγονός ότι είμαστε βουλευτές δεν σημαίνει ότι δεν συμμετέχουμε στην κοινωνία, ναι, αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη της κοινωνίας.
1: Κοιτάξτε, οι βουλευτές της περιφέρειας είναι πολύ πιο κοντά στον πολίτη από τους βουλευτές του κέντρου.
0: Εγώ είμαι της Θεσσαλονίκης, της περιφέρειας.
1: Ναι, και σας καταλαβαίνω, και βεβαίως σας καταλαβαίνω απολύτως σε αυτό που λέτε, ότι πραγματικά ένας άνθρωπος από την Πρέβεζα, από την Πάτρα, από τον Πύργο, την Καλαμάτα, είναι πολύ πιο κοντά στον κόσμο. Ναι, βέβαια, είναι πιο κοντά στον κόσμο, που σημαίνει ότι αντιλαμβάνεστε πιο καλά τα προβλήματα. Εγώ όμως προσπαθώ όχι να σε εκμεύσω για την είδηση ότι ο Μπάργας θα πάει στο Τσίπρα. Αυτό είναι δεδομένο, το θεωρώ δεδομένο ότι θα πάτε. Δεν το συζητάω καν. Απ' τυπικά σας ρωτάω για την συζήτηση. Τι, έχω λάθος?
0: Για τη συζήτηση.
1: Δεν κάνω λάθη τέτοια.
0: Δεν είστε λάθος, αλλά ναι, το θέμα
1: και
0: δεν είναι
1: αυτό. Και ο Πάπας.
0: Μπράβο κύριε Χατζή, έχετε φτάσει πολύ ψηλά.
1: Ναι, είναι αλλητικός αυτός βέβαια, αλλά εγώ είμαι εντάξει.
0: Αλλά δεν νομίζω ότι απασχολεί τον κόσμο, κύριε Χατζή, και πιστέψτε με γι' αυτό, το τι θα κάνει ο Μπάργας.
1: Όχι, τον απασχολεί. Κάνετε ένα λάθος εδώ. Το λένε κι άλλοι. Και υποτιμάτε τον εαυτό σας. Όχι, κάνετε λάθος.
0: Δεν τον υποτιμώ.
1: Σας ψήφισε κάποιος κόσμος, σας στήριξε για να είστε στη Βουλή. Δεν είναι έτσι. Προφανώς ενδιαφέρει αυτούς τους ανθρώπους που σας ψήφισαν τι θα κάνετε, πού θα τους οδηγήσετε, πώς θα γίνει τώρα, ναι.
0: Συμφωνώ, αλλά δεν θα οδηγήσω εγώ. Δεν έχω, ξέρετε κάτι, δεν έχω αυτή την ικανότητα εγώ. Δεν έχω θεϊκά.
1: Όχι, εντάξει,
0: Είμαι ένα μέλος της κοινωνίας και εγώ βεβαίως είμαι βουλευτής και ευχαριστώ τους Πρεβεζάνους. Είμαι πολλά χρόνια βουλευτής. Ναι. Αλλά από εκεί πέρα νομίζω ότι με ηρεμία και με την επικοινωνία του κόσμου θα γίνουν.
1: Αν τελειώσουν αυτές οι εκλογές και τις επόμενες εκλογές θα σας δούμε υποψήφιο στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Σας εύχομαι καλή τύχη και τότε.
0: Να πω κάτι, μου επιτρέπετε
1: βεβαίως,
0: κάτι.
1: Αλίμωνο, ναι.
0: Να πω συγχαρητήρια στην κυρία Νέγκα για την εκπομπή της, γιατί την παρακολουθώ.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ναι, τηλεοπτική.
1: Ναι, να είστε καλά. Πολύ, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Μπάρκας. Πάμε σε διαφημίσεις. Κύριος Κώστας Μπάρκας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Πρέβεζα. Ελάτε, κύριε Πφάδερ.
3: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Oh! Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα. Ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923. 3331 Θεοφιλοπούλου 10 στο Νέο Κόσμο. Σε περιμένουμε.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
7: Μήπως λεφτά?
6: Τα λες και λεφτά!
8: Coupons! Coupons!
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας, είναι ενδιαφέρουσα αυτή η δημοσκόπηση σε ένα επίπεδο. Τώρα, όπως σας είπα, δείχνει δεύτερο τον κύριο Τσίπρα. Λέει ένας φίλος εδώ, ο Κωνσταντίνος, που στέλνει ένα προσωπικό μήνυμα, ότι εκνευρίστηκα χθες, λέει, με την κυρία Κοβέση, ότι ήρθε να κάνει κουμάντα και να καταλύσει το κράτος δικαίου μας. Πρώτον, δεν τα ακούσατε καλά. Δεν είπα να καταλύσει το κράτος δικαίου. Δεν είπα καν περί δικαιοσύνης. Πρώτον, η κυρία Κοβέση δεν είναι δικαστική αρχή, εισαγγελέας είναι, η οποία είναι δεταλμένη να ψάξει, και καλά κάνει και ψάχνει, που πήγαν τα κονδύλια με τους αγρότες, με την υπόθεση, τη γνωστή υπόθεση, εκεί πρόκειται για μια υπόθεση κλοπής χρήματος, γιατί αυτοί που κάναν αυτά είναι κλέφτες, δεν είναι κανονικοί, το λέω δημόσια, και ας με μηνύσουν, δεν έχω κανένα πρόβλημα, διότι κλέβεις άμα είναι παράδειγμα και παράνομο αυτό που κάνεις. Ότι ήρθα να καταλύσει το κράτος. Δεν είπα να καταλύσει το κράτος. Προσέχτε, υπάρχει μια διαφορά. Η κυρία Κοβέση, καλώς να κάνει τη δουλειά της που ήρθε και τα λοιπά, έχει και αυτή τη δική της ιστορία βεβαίως. Δεν είναι αμόλυντη και άμωμη. Έτσι, για να αξιγιόμαστε. Δεύτερον, αυτό που είπα είναι ότι δεν μπορεί να ζητάει αλλαγή άρθρων του συντάγματος ή νόμων της χώρας. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει, ξέρετε. Δεν το δέχομαι εγώ για την πατρίδα μου. Πώς θα το κάνω τώρα?
12: Θα το δεχόταν κάποιος άλλος. Φανταστείτε την Κοβέση τώρα, ας πούμε, να πήγαινε να λέει κάτι τέτοιο στους Γάλλους.
11: Εντάξει, φανταστείτε, δεν γίνεται. Δεν είναι. Εδώ υπάρχει ένα κράτος. Τώρα θέλετε να το αλλάξουμε, να το αλλάξουμε. Πηγαίνετε, ψηφίστε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να κάνουν αλλαγές σε αυτά. Εγώ έχω ρωτήσει τους πάντες για το άρθρο 86 του Συντάγματος. Τους πάντες σε Αθηναίδα. Δεν θέλει κανείς να το καταργήσει. Να το αλλάξουν.
12: Δεν γίνεται να το καταργήσει. Δεν θα αναλαμβάνει κανείς.
11: Ναι, δεν το αναλαμβάνει. Τέτοια ευθύνη δεν την αναλαμβάνει κανείς. Λοιπόν, αυτό λοιπόν ήθελα να σου πω, αγαπητέ κύριε Χταματάκη, δεν είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε, ούτε αυτό Και είπαν, λέει, μας αρέσουν οι δημοσκοπήσεις, μια και σας αρέσουν οι δημοσκοπήσεις, το 72% πιστεύει ότι δεν υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Ο καθένας με τα λεγόμενά του και τις εμπειρίες του. Αν με ρωτήσει και εμένα, το ίδιο θα πω. Mm-hmm. Διότι έχω υποστεί, όχι τώρα, στο παρελθόν.
12: Τραβήγματα
11: με δίκαιο, και δεν θέλω να πω την προσωπική μου εμπειρία, το έχω πει και άλλες φορές εμέσως. Που υπέστηνα μια μεγάλη δοκιμασία από μια δικαιοσύνη η οποία ήταν κατευθυνόμενη.
12: Ναι, υπάρχει όμως και η άλλη δικαιοσύνη.
11: Η κανονική.
12: Ναι,
11: εντάξει.
12: Υπάρχει.
11: Υπάρχουν και δικαστές οι οποίοι είναι έτοιμοι, σωστοί κτλ. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα όπως σε ό,τι με αφορά εννοώ χθες που. Εντάξει. Το σωστό και τίμιο είναι όπως το έκανε ο Τσίπρας και αποχώρησε από το κόμμα, άφησε την βουλευτική του έρα. Βεβαίως και ήταν
12: το
11: σωστό.
12: Το
11: έχω πει πολλές φορές. Ναι. Ήταν μια πολύ έντιμη πολιτική στάση. Και δεν μπορεί να είστε σε δύο βάρκες. Είναι και ανήθικο και ανέτοιμο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια ιστορία. Μετά τις εκλογές μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις. Πριν τις εκλογές δεν μπορεί να ανοίξεις ένα κόμμα και να φλερτάρεις κάπου αλλού.
12: Το λέει.
11: Λέει τον κύριο Μπάρκα. Μάλιστα. Αλλά ο κύριος Μπάρκας ήταν πολύ χαμηλών τόνων. Δηλαδή δεν μας είπε ο άνθρωπος ότι. Εντάξει, πήγε. Θα πάει στο κόμμα του κύριου Τσίπρα όπως θα πάνε πάρα πολλοί. Δεν είπε ότι θα πάω τώρα γιατί είναι βουλευτής. Του ΣΥΡΙΖΑ και είπε θα πάω στη Βουλή να... δεν θα τον δικαιολογήσω αλλά έτσι.
12: Ο κόσμος της αποχής αν πάει στην κάλπη μας λέει ο Κυριάκος, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα το ρίξουν στα γνωστά πρόσωπα των τελευταίων ετών οπουδήποτε αλλού εκτός από αυτούς, οπότε μην υπολογίζουν σε ψήφο από αυτούς, εξάλλου γι' αυτό απέχουν. Μάλιστα. Δεν τους αρέσουν τα πρόσωπα δηλαδή μας λέει εδώ ο Κυριάκος. Τάκη, χθες το ποσέτ φορούσες μεγάλη μαγιά. Χθες ήταν όντως, ήταν και το πουκαμισάκι και το μπες παντελόνι.
11: Μου λέει πάλι ο επανέρχεται ο κύριος Σταματάκης και μου λέει μα βρε Τάκη να αλλάξετε μια παγαποδιά που έχει δημιουργήσει το ελληνικό κράτος και να τρώει χωρίς τιμωρία. Να μην το ζητήσει. Όχι. Να κάνει αυτή, άκουσε κύριε Σταματάκη, αυτή ποια υποχρέωση έχει. Να επισημάνει ότι εδώ έχει γίνει παγαποδιά, όπως λες. Έχουν φάει λεφτά, έχουν κλέψει. Αυτό πρέπει να επισημάνει. Mm-hmm. Πέραν τούτου η ελληνική δικαιοσύνη πρέπει να πράξει. Έτσι είναι τώρα, δεν μπορεί να τα αλλάξουμε αυτό.
12: Ναι.
11: Άλλωστε σε λίγο καιρό τελειώνει η θητεία της.
12: Και κάνει και press conference.
11: Ναι.
12: Μου γράφει εδώ ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα, Αθηναϊδά. Σκέψου στη Γαλλία να είχαν σκάσει τόσα σκάνδαλα. Θα είχε μείνει κυβέρνηση. Εδώ στη Γαλλία.
11: Πάνε φυλακή το Σαρκοζί.
12: Είναι στους δρόμους κάθε τρεις και λίγο. Είναι στους δρόμους για ό,τι μπορείς να φανταστείς. Προσπάθησε να ταξιδέψει στη Γαλλία, να πάρει τρένο, να πάρει αεροπλάνο. Απεργίες, χαμός, αναστάτωση. Όλη την ώρα.
11: Άλλωστε η Γαλλία έχει μια παράδοση από το 1789.
12: Είναι ισχυρή δημοκρατία. Εντάξει, κακά τα ψέματα. Τώρα πώς έχουν. Τους έχουν συμβεί διάφορα.
11: Και εκεί βρίσκει η Γαλλία, έχει πέσει 10 φορές.
12: Βέβαια.
11: Μην κοιτάς που μένει ο Μακρόν, γιατί έχουν προεδρικό σύστημα εκεί.
12: Εύστοχο αυτό που λες. Αλλά νομίζω ότι αν εμφανιζόταν.
11: Εύστοχο είναι,
12: η κυρία Κοβέση και τους έλεγε πρέπει να αλλάξετε τον νόμο, νομίζω θα γινόταν στον έξαλλο.
11: Δεν καταλαβαίνουν, ναι. Πάμε λοιπόν να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Κώστα Παναγόπουλο, ο οποίος είναι ο αρχηγός της ΑΛΚΟ. Που κάνει τις πολύ ενδιαφέρουσες δημοσκοπήσεις, έρευνες, θα το πω καλύτερα, και την παρουσίασε χθες στον Α, στην τηλεόραση του Α. Καλημέρα κύριε Παναγόπουλε.
12: Καλημέρα σας.
7: Καλημέρα κυρία Νέγκα, καλημέρα κύριε Χατζή.
11: Ένα δευτερόλεπτο να βάλουμε ένα μήνυμα και ένα δευτερόλεπτο και παρερχόμαστε.
7: Βεβαίως.
13: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
11: Λοιπόν, κύριε Παναγόπουλε, κάνατε αυτή την έρευνα. Θα ήθελα να μου πείτε εάν το δικό μου ερώτημα ποιο είναι και όπως το είδα χθες είναι το εξής. Αν αυτό που βλέπετε στην έρευνα που κάνατε προεξοφλεί να έχουμε κυβέρνηση την επομένη των εκλογών ή πάμε σε μια πολυδιάσπαση του πολιτικού συστήματος.
7: Εδώ και πολλούς μήνες, κύριε Χατζή, όλες οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν μια εικόνα, εν αναμονή βεβαίως και νέων κομμάτων, η οποία παραπέμπει στο ότι η πρώτη εκλογική αναμέτρηση που θα πραγματοποιηθεί, όποτε και αν αυτή πραγματοποιηθεί, δεν θα δώσει αποτελέσματα τέτοια που να είναι εύκολο να σχηματιστεί η κυβέρνηση. Αυτό όχι μόνο για μαθηματικούς λόγους, αλλά και για πολιτικούς. Όλα σχεδόν τα κόμματα που σήμερα βρίσκονται στην αντιπολίτευση, όλα όχι σχεδόν, αποκλείουν συνεργασίες. Συνεπώς η Νέα Δημοκρατία που όπως φαίνεται θα είναι ασφαλώς το κόμμα το οποίο θα έχει τα υψηλότερα ποσοστά, θα είναι το πρώτο κόμμα, δεν φαίνεται πολιτικά να βρίσκει ή να μπορεί να βρει μέχρι τώρα τουλάχιστον εταίρο για να σχηματιστεί κυβέρνηση συνεργασίας, γιατί δεν τίθεται επίσης ζήτημα ποσοστού που θα επιτρέπει την αυτοδυναμία. Αλλά πρέπει να σας πω ότι είναι μια αμήχανη περίοδος για τις δημοσκοπήσεις αυτή. Αν μου επιτρέπετε, θυμάστε στην ταινία της Κακομοίρας, ο Κώστας Χατζηχρήστος μιλά στο τηλέφωνο και λέει μια φοβερή ατάκα, λέει «Αναμείνατε ο λίγον τι».
11: Αναμείνατε ο λίγον τι, ναι. Που έψαχνε να βρει τα αλουμίνια,
7: Εδώ, μπράβο, ακριβώς. Εδώ βρισκόμαστε τώρα. Αναμένουμε, το ξέρουμε όλοι ότι σε λίγες ημέρες, εβδομάδες θα έχουμε καινούργια κόμματα. Συνεπώς η εικόνα που βλέπουμε σήμερα, η δημοσκοπική εικόνα της καταγραφής πρόθεσης ψήφου, θα αλλάξει πρώτα.
11: Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι είδα ότι έχετε μια γκρίζα ζώνη της τάξης του 20% περίπου.
7: Σωστά.
11: Και τη Νέα Δημοκρατία την έχετε στο 22,8. Από αυτό, όχι αν κάνει η αυτοδύναμη κυβέρνηση, από αυτό δεν παίρνει και η Νέα Δημοκρατία κάποιο ποσοστό, όπως και τα άλλα κόμματα βέβαια.
7: Βεβαίως. Είναι αλήθεια ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των αναποφάσιστων είναι πρώην ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή σε αυτό το 19% των αναποφάσιστων, ένας στους τρεις και λίγο παραπάνω είχαν το 2023 ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία.
11: Ναι.
7: Όμως είμαστε σε μια εποχή όπου το τι είχες κάνει πριν κάποια χρόνια με κανένα τρόπο δεν προεξοφλεί τι θα κάνεις τώρα.
11: Όχι, δεν λέω αυτό, αλλά άμα έχει 22,8 μπορεί να πάει 25, αυτό εννοώ.
7: Ναι, βεβαίως, μπορεί να πάει και παραπάνω.
11: Εντάξει, εγώ λέω για να πιάσει το μέτρο.
7: Ναι, αλλά τα ποσοστά που επιτρέπουν αυτοδυναμία είναι ποσοστά που θέλουν 37%.
11: Όχι, δεν υπάρχουν αυτά τα νούμερα.
12: Επειδή κάνετε και ερωτήσεις, τις οποίες, διορθώστε με αν κάνω λάθος, δεν δημοσιεύετε, έτσι δεν είναι? Ρωτάτε και άλλα πράγματα στις δημοσκοπήσεις.
7: Όχι, στις έρευνες που κάνουμε για τον Α, ό,τι κάνουμε το δημοσιεύουμε.
12: Ό,τι κάνουμε το.
7: Ωραία. Και άλλες έρευνες προφανώς που δεν δημοσιεύουμε.
12: Εντάξει, εγώ θα σας ρωτήσω την εκτίμησή σας. Γιατί όλα αυτά που λέτε τώρα τα βλέπουμε και εμείς γραμμένα. Λέτε, ας πούμε, είπατε τώρα κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, ότι οι περισσότεροι αναποφάσιστοι είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Πότε άρχισαν να γίνονται αναποφάσιστοι, τι πιστεύετε ότι τους έκανε να αμφιβάλλουν?
7: Ωραία, εξαιρετική ερώτηση. Ευχαριστώ. Να προσεγγίσω την απάντηση. Ξεκίνησε η μετακίνηση ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας προς το «δεν έχω αποφασίσει» ή ακόμα και προς το «ενδεχομένως δεν θα πάω να ψηφίσω».
11: Ναι.
7: Τρεις μήνες περίπου μετά την εκλογική αναμέτρηση του 2023, στην αρχή αυτό ήταν μικρό. Όσο περνούσαν οι μήνες όμως και όσο κυλούν οι μήνες, αυτό αυξάνεται.
11: Ναι.
7: Και αυτό έχει να κάνει με τρία κυρίως πράγματα. Πρώτον είναι η αίσθηση ότι δεν είναι αποτελεσματική όσο θα ήθελαν η δεύτερη κυβερνητική θητεία. Αυτό έχει να κάνει με την καθημερινότητα κυρίως, την ακρίβεια και όχι μόνο.
11: Εδώ θα σας διακόψω, γιατί εδώ υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα. Δεν είναι αποτελεσματική, λέτε, όσο περίμενα.
7: Κατά την αντίληψη των πολιτών.
11: Ένα λεπτό. Σε ποια κατεύθυνση δεν είναι αποτελεσματική? Σε μια νέα φιλελεύθερη πολιτική με ένα διαφορετικό μοντέλο από αυτό που έχει σήμερα, ή δεν είναι αποτελεσματική σε κοινωνικά μέτρα και σε μέτρα που μπορεί να, ξέρω εγώ, να βοηθήσει τους πολίτες σε σχέση με την ακρίβεια, εννοώ?
7: Ναι.
11: Σε ποιες από τις δύο κατευθύνσεις θεωρούν δεν είναι αποτελεσματική?
7: Η δεύτερη, κύριε Χατζή.
11: Η δεύτερη.
7: Δεν είναι, θεωρείται ότι δεν είναι αποτελεσματική στην επίλυση προβλημάτων, σοβαρών προβλημάτων της καθημερινότητας. Άρα αν μια κυβέρνηση δεν κάνει τη ζωή μου καλύτερη, έχω λόγους να είμαι δυσαρεστημένος. Ναι. Αν προσθέσετε σε αυτό και το ότι υπάρχει μια αίσθηση ότι υπάρχουν και ζητήματα που έχουν να κάνουν με θεσμική λειτουργία, με υποκλοπές, με ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί υπάρχει και αυτό το ζήτημα το οποίο έχει ενταθεί τους τελευταίους μήνες, αχρήστε αυτά τα δύο και θα δείτε τους λόγους για τους οποίους ένα μεγάλο κομμάτι ανθρώπων, πολιτών που ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία το 23, δεν λένε ότι θα ψηφίσουν κάποιο άλλο κόμμα. Υπάρχουν και αυτοί έχουν μετακινηθεί, αλλά υπάρχουν πολλοί που κρατούν μια στάση αναμονής.
11: Υπάρχει ενδεχόμενο να αλλάξει η Νέα Δημοκρατία, να μιλήσουμε για το πρώτο κόμμα τώρα, αυτή την εικόνα με παροχές που μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ προτίθεται να προχωρήσει ο κύριος Μητσοτάκης?
7: Να απαντήσω με βάση τη μέχρι τώρα εμπειρία. οι μέχρι τώρα παροχές που έχουν γίνει από την κυβέρνηση κατά διαστήματα δεν έχουν ανατρέψει την εικόνα την οποία βλέπουμε. Δύσκολο πιστεύω να είναι να την ανατρέψουν ή τουλάχιστον να την διαφοροποιήσουν σε πολύ μεγάλο.
12: Γιατί οι παροχές μπορεί και να απογοητεύσουν. Ειδικά όταν γίνεται πολύς λόγος και λες θα δώσει, θα δώσει, θα δώσει ο Πρωθυπουργός και υπάρχει έτσι αναμονή.
11: Ναι.
12: Μπορεί και να σου πει απογοητεύτηκα.
11: Ο πολίτης έχει το πρόβλημα της ακρίβειας που όπως και εσείς επισημαίνετε είναι πάρα πολύ σοβαρό. Τώρα έχετε και ένα... Και σε ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη βλέπω μια απογοήτευση του κόσμου σε αυτό.
7: Μεγάλη.
11: Μεγάλη, ναι. Και εμένα βέβαια αν με ρωτάγατε θα σας απαντούσα το ίδιο. Ότι δηλαδή είμαι απογοητευμένος πλήρως από τον τρόπο με τον οποίο αποδίδεται η δικαιοσύνη στη χώρα μας και για τους χρόνους που αποδίδεται αλλά και το αποτέλεσμά της. Τι συμπέρασμα βγάλατε από αυτό εσείς, πολιτικό συμπέρασμα? Γιατί ξέρω ότι εκτός των άλλων είστε και ένα άτομο που έχει πολιτική σκέψη. Λοιπόν, θέλω αυτή τη σκέψη να εκμεταλλευτώ σήμερα.
7: Κοιτάξτε, είναι προφανώς ένα στοιχείο το οποίο αλλάζει πολλά πράγματα τα τελευταία χρόνια στον τρόπο που οι πολίτες αντιμετωπίζουμε τα πράγματα και κάνουμε επιλογές. Ειδικότερα πρέπει να πω ότι στο κομμάτι αυτό που έχουμε συνηθίσει να αποκαλούμε τον συντηρητικό ψηφοφόρο, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, το ηθικό ζήτημα είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό και εγώ αποδίδω, ξέρετε, σε αυτό και αρκετά μεγάλο μέρος αυτού που συζητούσαμε πριν, της αύξησης δηλαδή προοδευτικά των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας του 23 που δηλώνουν αναποφάσεις και που είναι δυσαρεστημένοι. Η εικόνα αυτή αποτελεί, κυρία Νέγκα και κύριε Χατζή, μια πολύ ισχυρή βάση για ένταση ψήφου διαμαρτυρίας όποτε και αν προκύψουν οι εκλογές, είτε το φθινόπωρο είτε τον Μάρτιο, την άνοιξη του 27. Και η ψήφος διαμαρτυρίας όταν δυναμώνει ως τάση και πολύ περισσότερο όταν προκύψει ως αποτέλεσμα στην κάλπη, έχει μια δυναμική η οποία μπορεί να ανατρέψει πολλά πράγματα από αυτά που βλέπουμε τώρα και κυρίως μπορεί να εμποδίσει να λειτουργήσουν διλήμματα που έθεσε η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογές και τότε λειτουργήσαν, ας πούμε, το περίφημο δίλημα περί κυβερνησιμότητας.
11: Ναι. Και τώρα βάζει ένα δίλημα περί σταθερότητας.
7: Αυτό θα είναι, αλλά ξέρετε, αυτό λέω, αν έχεις μια έντονη διάθεση να διαμαρτυρηθείς, πολύ περισσότερο όταν γνωρίζεις αυτό που κουβεντιάζαμε πριν, ότι οι πρώτες κάλπες, η εκλογική αναμέτρηση, η επόμενη, δεν μπορεί να αποδώσει κυβερνητικό σχήμα. Αν λοιπόν αυτό οδηγήσει σε μια γενικευμένη τάση διαμαρτυρίας, θα μπορούσε να δει κανείς και αποτελέσματα που δεν τα περιμένει, ξέρετε.
11: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Και εγώ σας ευχαριστώ.
11: Καλή σας μέρα. Έχετε συνέχεια σήμερα στην έρευνα?
7: Ναι, κάποια λίγα πράγματα παραπάνω για την ακρίβεια. Όπως πάντα έχουμε και μια δεύτερη μέρα.
11: Μια δεύτερη μέρα έγινε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
12: Γεια σας.
11: Γεια σας. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Κώστα Παναγόπουλο. Λέει εδώ πέρα ένας φίλος, όλοι αυτοί οι βουλευτές, ο κύριος Λιώγας, του ΣΥΡΙΖΑ που φλερτάρουν με τον Τσίπρα, αυτοί δεν είναι που τον έφεραν στο 1%. Θα φτιάξει ο Τσίπρας ομελέτα με κλούβια αυγά. Φυσικά ούτε καν και τα προσχήματα δεν κρατάνε. Όντως βουλευτές του κόμματος που τους ταΐζει ακόμα. Όλοι αυτοί φυσικά θα εμφανιστούν σε παλιά βίντεο με τα ωραία επιμνημονίου, με τα τετροκοσμητά που συνέβησαν τότε. Η χαρά του Κυριάκου Τάκη. Δεν το βλέπω έτσι. Λοιπόν, εδώ έχω ένα μήνυμα για το δούλεμα, όπως είναι ο τίτλος που βάζει ο κύριος Νέστορας Κώστας, προς τα ταξί του κυρίου Υπουργού του συγκεκριμένου. Θα το διαβάσουμε αναλυτικά. Αφιναίδα, αναλαμβάνεις?
12: Βεβαίως.
11: Είναι πρόεδρος του Σωματείου Ταξί Μυτιλήνης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Ταξί και έχει σημασία και από την περιφέρεια να δούμε τι λένε.
12: Θα ήθελα να ενημερώσω για την κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο των ταξί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση για το πότε θα ξεκινήσει η επιδότηση για τα ηλεκτρικά ταξί ή ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι, ενώ στην τελευταία συνάντηση της Ομοσπονδίας έγινε λόγος για πιθανή έναρξη από το Σεπτέμβριο, χωρίς όμως καμιά βεβαιότητα. Την ίδια στιγμή, αρκετοί συνάδελφοι έχουν ήδη προχωρήσει σε παραγγελίες ηλεκτρικών οχημάτων, είναι και αυτό, και έχουν χρεωθεί, χωρίς να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για το τι τελικά θα ισχύσει. Παράλληλα, δεν έχουν προχωρήσει οι απαραίτητες υποδομές φόρτισης στις πιάτσες. επιπλέον.
11: Ενώ το είχαν υποσχεθεί αυτό.
12: Ναι, δεν φαίνεται.
11: Και μας το έχουν πει κι άλλοι από, που έχουν ταξί. Ότι...
12: Πού θα το βάλεις να το μπριζώσεις. Επιπλέον, ενώ έχουν αυξηθεί σημαντικά όλα τα λειτουργικά κόστη και ειδικά τα καύσιμα, με αύξηση περίπου 50-60 λεπτά το λίτρο τα τελευταία χρόνια, καθώς και άλλες μεταφορικές υπηρεσίες έχουν λάβει αυξήσεις, δεν έχει υπάρξει αντίστοιχη προσαρμογή για τα ταξί. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρή οικονομική πίεση και αβεβαιότητα στον κλάδο και χρειάζονται άμεσα ξεκάθαρες απαντήσεις και ουσιαστικές αποφάσεις από την πολιτεία. Κωνσταντίνος Νέστορας, πρόεδρος σωματείου Ταξί Μυτιλήνης, είναι. Αλλά μιλάει γενικώς για όλα.
11: Ναι. Ναι. Εδώ έχω ένα φίλο, ο κύριος Μαντενίδης Κώστας, που μου απευθύνεται προσωπικά και μου λέει τι έχετε να προσάψετε στην κυρία Κουβέση, κυρία Χατζή. Εγώ δεν έχω να προσάψω τίποτα. Εγώ τη γνώμη μου λέω. Τι να προσάψω στην κυρία Κουβέση. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας μεταξύ μας. Είναι μια εισαγγελέα που έχει μια συγκεκριμένη δουλειά να κάνει και να φέρει μπροστά στον ελληνικό λαό τους κλέφτες που κλέψαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ναι. Αυτό. Δεν έχω. Και συνεχίζει όμως, γιατί απαντάει μόνος του για μένα.
12: Α, ωραία.
11: Και λέει έλεος με τα καθεστωτικά λιβανιστήρια της επικοινωνιακής διαχείρισης, αποχάβνωσης και αποβλάκωσης των βία πληβοποιημένων δούλων υπηκών, μεσοβέζικη απόφαση του ΑΔΣ για εισαγγελείς, επίσημος πληθωρισμός τον Απρίλιο 5,4. Τώρα μπερδεύτηκες. Άλλο η Κοβέση, άλλο πληθωρισμός.
12: Μέχρι την Κοβέση, εντάξει.
11: Τώρα πάμε στα υπόλοιπα. Okay. Έναντι 3,6 του Μαρτίου, πλιάτσικο ευρωπαϊκών πόρων σε ΟΠΕΚΕΠΕ και απευθείας φωτογραφικές αναθέσεις, επενδύσεις πρέταντων, δίκη τραγωδίας με σχολιασμό δημοσκοπήσεων του πολιτιακού θεσμικού υπαρξιακού αδιεξόδου, χαβαϊνοποίηση, κλωτσοπατινάδες και λοιπά, τραγικά καθημερινά συμβάντα της κοινωνίας, ανθρωποειδών ποτάδων και κοτσαμπάσιδων του πριγκιπάτου εθνικοφροντιστικού κόμματος, επωνύμως απογοητευμένος και αειδιασμένος. Θέλω να μου γράψεις τι θα ψηφίσεις.
12: Αυτό είναι μια ωραία ερώτηση. Φαίνεται να είσαι πολύ συγκεκριμένος σε αυτά που σε ενοχλούν.
11: Ναι, γιατί άμα βγαίνεις και λες αυτά όλα, θα μου πεις και ποιο.
12: Κάποιος πρέπει να κυβερνήσει.
11: Τι θα σε ικανοποιούσε. Να. Όχι, θα ψηφίσει. Τι θα σε ικανοποιούσε, ας πούμε, κύριε Μαντενίδη.
12: Του το βάζεις ελεύθερο θέμα. Τι θα τον ικανοποιούσε. Έτσι,
11: ναι, γενικώς, ναι, ναι, ελεύθερο θέμα. Ναι. Τι θα σε ικανοποιούσε μετά από αυτά που περιγράφεις εδώ, με έτσι ένα γλαφυρό τρόπο. Καλημέρα από σέρες παιδιά. Η επόμενη κυβέρνηση θα είναι πρωθυπουργός ο Πιερακάκης και αντιπρόεδρος ο Ανδρουλάκης. Μάλιστα. Θα πάμε σε διαφημίσεις όμως, γιατί εντάξει.
14: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
15: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
16: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
17: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Τα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
18: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
19: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Πάμε!
20: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
21: Μπορεί να τρέξει.
22: Παίζει να βγει και πρώτος.
21: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
22: Ενισχυτικό και φυσικό.
21: Osteomove.
23: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Μου γράφει ένας φίλος εδώ, ο κύριος Νίκος.
12: Να.
11: Λέει, δεν σας ενδιαφέρει κύριε Τάκη ότι η κυρία Κοβέστη να σταματήσει τη διαφθορά στη χώρα μας? Τι, επειδή είναι Ρουμάνα δηλαδή?
12: Παιδιά, τι
11: ακούτε? Η διαφθορά
12: ακούτε?
11: Εγώ θέλω να σταματήσει, ναι. Αλλά από εκεί πέρα σου
12: ούτε
11: εξήγησα.
12: Ούτε μας πειράζει ότι είναι Ρουμάνα.
11: Όχι, όχι, βέβαια θα σου πω κάτι που λέει ο Μαο Τσετούκ. Ένα κράτος για να πάει μπροστά.
12: Περιμένω να ακούσω το Δίδαγμα.
11: Όχι, αυτό έλεγε, ότι πρέπει να είναι στηριγμένο στις δικές του δυνάμεις.
12: Ναι,
11: αν δεν στηριχτούμε στις δικές μας δυνάμεις και στα δικά μας δεδομένα και να αλλάξουμε μόνοι μας πράγματα, όσες κυρίες Κοβέση και να έρθουν στην Ελλάδα, δεν θα αλλάξει η λαμογιά. Θα φύγει αυτή, θα τελειώσει αυτό. Δεν πάει έτσι.
12: Εντάξει, υπάρχει πρόβλημα με τη διαφθορά στην Ελλάδα.
11: Τεράστιο πρόβλημα.
12: Σε όλη την Ευρώπη υπάρχει. Σε όλο τον κόσμο υπάρχει διαφθορά. Έτσι. Δεν υπάρχει κανένα σύστημα το οποίο να είναι στεγανό και να μην υπάρχει διαφθορά. Αλλά εμείς έχουμε ένα θέμα. Εντάξει.
11: Ένα ζήτημα το οποίο θέτει εδώ ένας φίλος είναι ότι η ΔΑΠ εδώ και ένα μήνα έχει ολοκληρώσει τις εργασίες στα κάτω Παθήσια. Δεν έχει αποκαταστήσει όμως πεζοδρόμια και άσφαλτο, με αποτέλεσμα ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο να είναι μέσα στη λακκούβα και στο χώμα. Σε επικοινωνία με το Δήμο, ακολουθήθηκε γνωστή διαδικασία με τον μπαλάκι. Σου μπαίνω, μου μπαίνεις και παίζουμε τένις. Περί αυτού πρόκειται. Και εδώ είναι η απόλυτη ξεφτύλα συγκεκριμένων υπηρεσιών, αλλά και Δήμων, θα σας πω γιατί το έχω ξαναπεί αυτό. Να το ξεκαθαρίσω λίγο πιο λαϊκά, πιο λαϊκά, να γίνω πιο σαφής. Έρχεται ο ΤΕ να φτιάξει, να περάσει οπτικές ίνες η όποια εταιρεία.
12: Όλοι το έχουμε αντιμετωπίσει.
11: Και εγώ είμαι δήμαρχος.
12: Ναι.
11: Και πρέπει να πάρει άδεια, γιατί θα τον σταματήσω εάν δεν πάρει άδεια από μένα που είμαι δήμαρχος να περάσει τις οπτικές ίνες. Θα του πω, έλα εδώ να υπογράψω μια σύμβαση. Έτσι πρέπει να γίνονται δουλειές κανονικά.
12: Τόση ώρα αυτό θέλω να σου πω, ότι περιγράφεις την ιδανική κατάσταση.
11: Όχι ιδανική, τη σωστή.
12: Τη σωστή. Γιατί...
11: Του λες, Ελλάδο ρε μεγάλε, θες να περάσεις οπτικές ίνες. Μάλιστα. Να περάσεις. Γιατί είναι η τεχνολογία, γιατί είναι το ένα.
12: Γιατί πρέπει.
11: Γιατί πρέπει και τα λοιπά. Ωραία. Αφού θες να περάσεις οπτικές ίνες, θα σκάψεις τον δρόμο. Ποιους δρόμους θα σκάψεις? Έναν, δύο, τρεις. Μάλιστα. Όταν τελειώσεις, τον δρόμο θα μου τον αποκαταστήσεις όπως τον βρήκες.
12: Όχι μπαλωματάκι.
11: Όχι.
12: Γιατί υπάρχει και αυτό, δεν ξέρω αν το έχεις δει.
11: Το μακρινάρι αυτό.
12: Το μακρινάρι. Ναι. Που εκεί δεν ξέρεις.
11: Όχι, άμα πέσει μέσα με το λάστιχο στραβά το αυτοκίνητο, μπορεί να πάθει σοβαρό ατύχημα.
12: Στις βροχές.
11: Ή για στις βροχές.
12: Αυτό.
11: Και να σπάσει και το αυτοκίνητό σου. Άρα είναι υπεύθυνος και ο εργολάβος που φτιάχνει, οι οποίοι και αφαιρέτως λειτουργούν κάποιες φορές, κλείνουν τους δρόμους χωρίς άδειες και κάτι τέτοια. Και ο εργολάβος, αλλά και ο Δήμος και η εταιρεία. Δηλαδή τώρα η ΕΙΔΑΠ το έχει δώσει αυτό εργολαβία σε κάποιους.
12: Ναι.
11: Ωραία, έλεγξε τον εργολάβο, το μεγάλο πρόβλημα της χώρας η έλεγχη. Έλεγξε τον εργολάβο αν παρέδωσε το έργο σωστά. Το έργο σωστά παραδίδεται εφόσον το παραδώσεις είναι εντάξει.
12: Και έχει φτιαχτεί αυτό.
11: Έχει φτιαχτεί και ο δρόμος. Ναι. Εγώ λοιπόν αν ήμουν δήμαρχος θα έκανα αγωγή στην ΕΙΔΑΠ.
12: Γι' αυτό δεν είσαι
11: όχι
12: δήμαρχος.
11: Μήνυση, αγωγή θα έκανα και θα
12: δήμαρχος.
11: Απαιτούσα το ποσό για να φτιάξω το δρόμο μου. Το οποίο ποσό για να φτιάξω το δρόμο μου το έχω διαθέσει ήδη από τα δημοτικά τέλη που τα πληρώνουμε με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και είναι τελείως άδικο.
12: Και δεν θα θέλεις να και οι δημότες σου να θυμώσουν.
11: Εδώ πρέπει να είμαστε σε αυτά πάρα πολύ αυστηροί. Δηλαδή και οι πολίτες πρέπει να είναι αυστηροί. Μαζευτείτε 10 άνθρωποι και κάνετε μια επιστολή στο Δήμο τύπου εξωδικού και πες του πρέπει να κάνεις αυτό.
12: Ναι.
11: Δεν κατάλαβα. Είναι τώρα σου λέει στην περιοχή Τώρα είναι μία και είναι πολλές περιοχές.
12: Είναι και αυτό ένα θέμα, ότι πολλές φορές διαμαρτυρόμαστε και δεν μπορούμε να οργανωθούμε. Έτσι, να πεις ότι κάποιοι άνθρωποι μαζεύονται και λένε κάτι. Είμαστε στην κρίνια ο καθένας μόνος του και το, όλοι το κάνουμε αυτό. Λοιπόν,
11: η Όλγα εδώ.
12: Η Όλγα η Βλάχου, καλημέρα λέει στην παρέα. Καλή εβδομάδα, γιατί χθες δεν το είπαμε από Ζάκη Θωμαγάπη και από μας καλημέρα. Όλοι αυτοί, το διαβάσαμε αυτό, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που φλερτάρουν με τον Τζίπερ.
11: Το Γιώργο θα διαβάσεις.
12: Το Γιώργο. Έχω ένα αυτοκίνητο πενταετίας. Στην πενταετία ταξί κάνουν 350 με 400.000 χιλιόμετρα. Σε μένα δεν δίνει επιδότηση να πάρω ηλεκτρικό και δεν έχω τη δυνατότητα να το πουλήσω και να πάρω καινούριο. Δεν τα αγοράζει κανείς. Είναι σε αυτή την κατάσταση τώρα. Αγαπητέ κύριε Χατζή, με τρελαίνει το κύριο που χρησιμοποιείτε στις προσφωνήσεις σας. Μια παράκληση, αν είναι μέσα στις δυνατότητές σας.
11: Να
12: πολύ θα θέλαμε κι εμείς, αλλά εντάξει, κάποια πράγματα.
11: Θα το δούμε.
12: Ναι. Δεν σας τότε, γιατί μας έλεγε την κυρία Κοβέη προηγουμένως ο Νίκος, τότε λέει γιατί τα έβαλες μαζί της πριν ημέρες, 50 χρόνια δεν τα αλλάζουμε εμείς.
11: Σου εξήγησα, δεν θεοποιώ κανέναν εγώ και δεν μου αρέσει αυτό να γίνεται. Δεν μου αρέσει πώς θα γίνει. Όπως δεν έχω για πρότυπα δηλαδή ευρωπαϊκές χώρες. Μου λένε η τάδε χώρα. Μα η κάθε χώρα έχει μια ιδιαιτερότητα. Μια άλλη οικονομία, ένα άλλο προφίλ. Μια άλλη κουλτούρα, μια διαφορετική αντίληψη για τα πράγματα. Δεν είναι.
12: Δεν μπορεί να εφαρμόζει πράγματα.
11: Δεν τα βάζω με κανέναν. Ναι. Εγώ απλώς θέλω η κυρία Κοβέση να κάνει για αυτό για την οποία τη στείλανε. Μην ανακατεύεται σε εσωτερικά. Εμένα με ενοχλεί πώς θα γίνει τώρα δηλαδή.
12: Ναι. Καθένας έχει τις ευαισθησίες.
11: Δεν έχω το δικαίωμα να με ενοχλεί δηλαδή.
12: Καλημέρα. Σε ένα κράτος που υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά παρεμβάσει πολιτικών προσώπων στους θεσμούς και νόμους που δεν εφαρμόζονται, τότε κάθε πίεση για αλλαγή που ασκείται από την κάθε κυρία Κοβέση, η άλλη δύναμη, είναι ευπρόσδεκτη, μας λέει εδώ. Τάσος που το βλέπει αλλιώς. Αφού είμαστε ανίκανοι από μόνοι μας.
11: Εντάξει, άμα το βλέπεις έτσι, γεια σου, με χαρά να κάνω. Δεν πρόκειται να σου αλλάξω γνώμη, ούτε πρόκειται να μπούμε σε αυτή, σε αυτή τη διαδικασία. Ο κύριος Γρηγόρης Μίτσης τη λέει εδώ.
12: Κύριε Χατζή, κυρία Νέκα, καλημέρα. Θα ήθελα να αναφέρω ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε πολλοί κάτοικοι στους Αγίους Αναργύρους Αττικής με το τοπικό κατάστημα των ΕΛΤΑ. Εδώ και πολύ καιρό η διανομή δεμάτων και αλληλογραφίας είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη. Τα ΕΛΤΑ δηλώνουν ότι δεν είναι υπεύθυνοι για τη διανομή και μας παραπέμπουν σε μια μονάδα διανομής ιδιωτών, η οποία δεν εξυπηρετεί το κοινό και δεν απαντά ποτέ στο τηλέφωνο. Δεν μπορούμε πλέον να παραλάβουμε ούτε τις τραπεζικές μας κάρτες. Οι τράπεζες δηλώνουν ότι δεν είναι αυτές υπεύθυνες και δεν έχουμε κάπου να τα πούμε. Είναι απαράδεκτο να πληρώνουμε για υπηρεσίες που δεν λαμβάνουμε και να χάνονται αντικείμενα ή εγγραφή επειδή το σύστημα υπολειτουργεί. Παρακαλώ, αναδείξτε το θέμα. Μήπως και ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιοι, καθώς η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Με εκτίμηση μας γράφει ο Γρηγόρης Μίτσης όλα αυτά.
11: Μάλιστα. Καλημέρα λέει και μετά αφήνουν το χαλίκι στον δρόμο. Δεν μαζεύουν και όταν φρενάρει στο μηχανάκι μπορεί να πέσει. Ναι, αυτό.
12: Ναι.
11: Λίγο το έχεις. Μα σας είπα, εδώ είναι, πρέπει να φροντίσει ο Δήμος με νομικές πρωτοβουλίες να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Εγώ νομίζω, Αθηναίδα, ότι οι Δήμοι έχουν τεράστια ευθύνη γι' αυτό. Εισπράττουν δημοτικά τέλη. Ναι.
12: Βεβαίως, λεφτά των δημοτών είναι.
11: Όταν ξαναφτιάξει τον δρόμο, πρόσεξε, που τον χάλασε κάποιος τρίτος, κάποια εταιρεία, θα το πληρώσουμε πάλι εμείς οι δημότες.
12: Ναι.
11: Από τα δημοτικά τέλη. Κατά συνέπεια, τι πρέπει να κάνει? Να πάρει τα λεφτά από τον κύριο αυτόν που έκανε όλη αυτή την ιστορία.
12: Να τα πάρει πίσω.
11: Να τα πάρει πίσω. Και να πει: θα φτιάξω τον δρόμο εγώ, ο Δήμος, αλλά θα μου δώσει τα λεφτά αυτός.
12: Δεν ξέρω γιατί υπογράφουν επίσης.
11: Δεν ξέρω.
12: Υπογράφουν κάτι που να τους δεσμεύει και να έχει ρήτρα και να μην σου επιτρέπει.
11: Οι εταιρείες,
12: να κάνεις κακοτεχνία.
11: Δεν
12: ναι.
11: Μπορεί να.
12: Πρέπει να είναι και αυστηρό αυτό που υπογράφεις.
11: Αλλά νομίζω ότι. Δεν ξέρω αν υπογράφουν αυτό που λες.
12: Γιατί αυτό είναι. Έχει άμεση επίπτωση στον πολίτη. Δεν είναι ήρθα εγώ στο σπίτι σου και έκανα μια κακοτεχνία.
11: Ναι.
12: Είναι από επικίνδυνο ως πάρα πολύ επικίνδυνο αν κάτι πάει στραβά. Mm. Ναι, τέλος πάντων.
11: Ο κύριος Κυρανάκης λέει: υλοποιεί πολιτική της αβάντας των εμπόρων ηλεκτρικών γεωταχή και βλέπετε ότι είναι ανυποχώρητος με την ιστορία για τα ηλεκτρικά ταξί. Διαλύει παράλληλα και τα τρόλεϊ και τα ξυλώνει για να αγοραστούν 100 νέα εισαγόμενα ηλεκτρικά λεωφορεία. λέει ο Λευτέρης Ζαμάνης. Καλημέρα σας. Και μόνο που 6 στους 10 στις επερχόμενες εκλογές λένε πως θα ρίξουν από τις δημοσκοπήσεις, το παίρνει αυτό ψήφο διαμαρτυρίας, και μόνο από αυτό βγάλετε ένα συμπέρασμα για τον πάσοφο ελληνικό λαό, δυστυχώς. Εντάξει, ο καθένας, ξέρετε, στην ψήφο είναι ότι γουστάρει ψηφίζει. Δεν μπορεί να του πει κανένας ψήφισε αυτό γιατί είναι καλύτερος από τον άλλον. Και βεβαίως είναι καλημέρα παιδιά, ευτυχώς που ο Ανδρουλάκης βρήκε το 1 εκατομμύριο γιατί το έψαχνε με τον λογιστή του. Εντάξει, λάθος έγινε τώρα.
12: Έγινε λάθος, το είπε. Αλλά εντάξει, βέβαια, από την άλλη να σου πω κάτι. Δεν είμαστε όλοι ίσοι. Δηλαδή, ξέρεις εγώ τι, έγινε ένα λάθος με το πόθεν έσχε στο δικό μου. Και ναι, μου στείλαν ένα, λες και είμαι ο Ροχάμης.
11: Ναι,
12: έτσι,
11: δίκιο,
12: πήγα,
11: ναι.
12: Εμφανίστηκα, ναι. Έδωσα εξηγήσεις αναλυτικές. Τους είπα, ελάτε να με ελέγξετε, να γελάσετε με τα λεφτά
11: ναι.
12: που έχω.
11: Ναι.
12: Αλλά και εμένα και άλλους ανθρώπους μας ξετινάζουν. Και τώρα λέει, έκανα ένα λάθος, πράγματι λογιστικό.
11: Λάξει,
12: πράγματι τώρα, λογιστικό.
11: Εγώ θα το δικαιολογήσω.
12: Αλλά θέλω να πω ότι
11: εγώ θα το δικαιολογήσω.
12: Το δικαιολογήσεις εσύ.
11: Το δικαιολογώ υπό την έννοια
12: ναι.
11: ότι...
12: Δεν είναι όμως για τους πολίτες το ίδιο, συγγνώμη δηλαδή, τώρα είμαστε δύο ταχυτήτων.
11: Ανέκαθεν.
12: Και εγώ δεν ξέχασα,
11: ανέκαθεν.
12: Και εμένα ο λογιστής μου δεν έκανε λάθος 1 εκατομμυρίου. Εντάξει, αυτό να πω.
11: Ναι, εντάξει,
12: αυτό ήθελα να πω, ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Αν από 1 εκατομμύριο καθόμαστε εδώ, γιατί είχα κάνει φίδι εγώ τώρα.
12: Να σου πω,
11: θα γράφα βιβλία, δε.
12: Ξέρεις κάτι, επειδή και οι δύο έχουμε μία έτσι, μας αρέσει η δουλειά μας, την αγαπάμε, θα καθόμαστε.
11: Αλλιώς.
12: Όχι, εγώ σου λέω θα κάνω το ίδιο. Θα είχαμε και άγχος.
11: Τώρα δηλαδή, εγώ είμαι ίσως πολίτης με τον Φάδερ Καρλούς εδώ απέναντι που είναι χολύπτη σήμερα.
12: Όχι, όχι.
11: Έτσι.
12: Αν το δικό σου πόθεν έσχεσαι έχει πρόβλημα, θα σε σύρουνε. Σαν να είσαι εγκληματίας. Ο Φάδερ θα πει τίποτα. Ένα λαθάκι έγινε λογιστικό και θα καθαρίσει.
11: Λέει ο κύριος Ευάγγελος Ψυχός κάτι πάρα πολύ σωστό και έχεις δίκιο. Πρέπει να το κάνουμε σε κεντρικό επίπεδο αυτό. Έχεις δίκιο να το κάνουμε, να το επιχειρήσουμε αύριο να το κάνουμε. Λέει γιατί δεν παίρνετε ένα δήμαρχο να το ρωτήσετε τι συμβάσει υπογράφουν με τον εργολάβο. Δεν ξέρω εάν ισχύει για άλλους δήμους το ίδιο.
12: Δεν
11: πάντως.
12: Μπορεί να είναι το ίδιο.
11: Δεν ξέρω. Αλλά όμως αυτό που λέει είναι σωστό και καλά κάνει και μας το επισημαίνει ο φίλος, γιατί έτσι θα πάρουμε το δήμαρχο, έναν από την ΚΕΔΕ νομίζω, mm-hmm. που είναι η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, για να είναι. Για τα ηλεκτρικά ταξί φταίει ο Κυρανάκης, ή ο Σκέτσος και το επιτελικό κράτος. Κάτσε γιατί στέλνουν ένα μήνυμα εδώ. Η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής πρόσφατα μετά από προσφυγή παρόχου αποφάσισε ότι ο Δήμος δεν μπορεί να επιβάλλει όρους στους παρόχους όσον αφορά την ποιότητα αποκατάσταση των δρόμων. Αφορά το Δήμο Γλυφάδας νομίζω ή Αργυρούπολης. Καλημέρα Μπάμπης. Γεια σου Μπάμπη και σε ευχαριστώ που μου το επισημαίνεις. Ο Μπάμπης ο Βελιγιάννης φίλος και μου το έστειλε στο κινητό. Ναι, θα ρωτήσω αύριο, γιατί είχε δίκιο ο ακροατής, έπρεπε να κάνουμε μια συνέντευξη με κάποιον από κεντρικά.
12: Τι γίνεται με τοπική αυτοδιοίκηση.
11: Θα δούμε και ποιος νόμος υπάρχει και αν υπάρχει αυτός ο νόμος. Το Υπουργείο Εσωτερικών οφείλει να δει το θέμα.
12: Να τα ορίσει αυτά.
11: Και να τα ορίσει ο αρμόδιος υπουργός, ο οποίος είναι δεκτικός σε παρατηρήσεις, κρίσεις και σχόλια. Που σημαίνει δηλαδή ότι μπορεί το Υπουργείο Εσωτερικών να εξετάσει το θέμα και με, δεν είναι τίποτα ένα νόμος να κατέβει και να ορίζει
12: ότι πλέον, αν ο εργολάβος δεν παραδώσει το έργο όπως πρέπει
11: όχι το, ο πάροχος
12: ο πάροχος δεν αποκαταστήσει αυτό που την τρύπα όπως θα έπρεπε να είναι υποχρεωμένος να το κάνει με κάποιο τρόπο να επιστρέψει χρήματα.
11: Μάλιστα, η ώρα είναι 10 και πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την κυρία Λένα Βασιλάκου και θα επιστρέψουμε με τα νεότερα.
24: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Απροσπέλαστη είναι η λεωφορούς Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Βίρονα λόγω δύο διαδοχικών τροχαίων ατυχημάτων. Παραμένουν εντωμεταξύ τα κυκλοφοριακά προβλήματα στη λεωφορό Βαρύ Σκοροπίου από τη Σχολή Ευελπίδων προς το Κίτσι λόγω και τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα. Δυσκολίες για τους οδηγούς στη λεωφορό Κηφισού από την Ιερά Οδό μέχρι την Αττική Οδό ανατμήματα, στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας και στην έξοδο για Λαμία, στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη Συμβολή της με την Κατεχάκη, στην άνοδο της Βεϊκού λόγω Λαϊκής Αγοράς και στην άνοδο της Γαλατσίου λόγω πανηγυριού επί της Αγίας Γλυκερίας, επίσης στην παραλιακή λεωφόρου Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Πειραιά από Αλίμου μέχρι το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ανατμήματα. Σε 8 προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία για τη ληστεία χθες το πρωί σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας με λία 200.000 ευρώ. Οι προσαχθέντες 6 άνδρες και 2 γυναίκες έχουν οδηγηθεί στη Γαδά. Στην κατοχή τους βρέθηκαν, σύμφωνα με την αστυνομία, ένα καλάσνικοφ, ένα όπλο πολυβόλο, 4 πιστόλια και 4 χειροβομβίδες. Το χρηματικό ποσό βρέθηκε στο όχημα διαφυγής των δραστών, το οποίο εγκατέλειψαν στο δρόμο προς το Ζεμενό Βιωτίας. Εξετάζεται η εμπλοκή του σε ανεξιχνία στις ληστείες όπως αυτή στην κατοχή Μεσολογγείου, επιβεβαίωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση. Αποκάλυψε πως η αστυνομία παρακολουθούσε επί μακρόν τους φερόμενους ως δράστες. Σε μηχανική υποστήριξη κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ και δηλώνει στο Fox News πως σκοπεύει να επανεκκινήσει την επιχείρηση ελευθερίας στα στενά του Ορμούς. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Χαλιμπάφ, αντέτεινε ότι οι ενόπλες δυνάμεις του Ιράν είναι έτοιμες να ανταποδώσουν και να δώσουν μάθημα σε οποιαδήποτε επίθεση, σημειώνοντας ότι όποιος επιτεθεί θα εκπλαγεί. Καμπανάκι την ίδια ώρα από την επενδυτική τράπεζα JP Morgan προειδοποιεί πως τα πετρελαϊκά αποθέματα στις ανεπτυγμένες χώρες αναμένεται να φτάσουν σε επίπεδα λειτουργικής πίεσης μέχρι τα μέσα Ιουνίου. Δυσπιστία για το κράτος δικαίου σε ποσοστό 72% καταγράφει δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για λογαριασμό της τηλεόρασης του ΑΛΦΑ. Σχεδόν 4 στους 5 εκτιμούν πως οι νόμοι στην Ελλάδα εφαρμόζονται επιλεκτικά, ενώ το 61% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι στις προσεχείς εκλογές θα καταφύγει σε ψήφο διαμαρτυρίας. Στη πρόθεση ψήφου, σύμφωνα πάντα με τη δημοσκόπηση, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει ποσοστό 22,8% έναντι 12,2% του Πασόκ Κινάλ. Τρίτο κόμμα εμφανίζεται η Ελληνική Λύση με 8% και ακολουθούν ΚΚΕ 7%, Πλεύση Ελευθερίας 5,7% και ΣΥΡΙΖΑ 3,4%. Με τον αρμόδιο Επίτροπο για τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου, Μάικλ Μαγκράθ, συναντάται αυτήν την ώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου. Την παρέμβαση της Κομισιόν στο ζήτημα της αρχιοθέτησης από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα της υπόθεσης των υποκλοπών ζητούν με γραπτή τους ερώτηση οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Κοινή συνεδρίαση στη μία της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η συνεδρίαση θα αρχίσει με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Στόχος μας δεν είναι να κάνουμε αντιπολίτευση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά μέσα από την επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης να κερδίσουμε στις εκλογές τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας χθες στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Χαλάνδρη με θέμα την κυβερνός αριστερά της σύγχρονης εποχής. Εξέπεμψε μήνυμα για άμεσες ανακοινώσεις όσον αφορά στο νέο του κόμμα, λέγοντας πως το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά, τώρα είναι η ώρα. Στο σταθμό Fix θα τερματίζουν από σήμερα ως και την Πέμπτη τα δρομολόγια της γραμμής 6 του τραμ και στο σταθμό Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας της γραμμής 7 σήμερα και αύριο λόγω εργασιών. Προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ολλανδία η πρώτη από τις δύο πτήσεις με επιβαίνοντες του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους όπου καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. 12 εργαζόμενοι σε νοσοκομείο στο Νάιμέχεν της Ολλανδίας τέθηκαν σε προληπτική καραντίνα έπειτα από πιθανή έκθεση στο Χανταϊό. Και στην αθλητική σας ενημέρωση στις 7 το απόγευμα, Πανετολικός Λάρισα, Κηφισιά Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης, Πανσεραϊκός, για τα play-out της Super League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
2: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι. Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
3: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
2: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
3: Το βάζουμε σε χρυσάφι.
2: Εύκολο να βρεις είσαι. Πάμε τη τρίτη.
3: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
2: Ναι.
3: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
4: Ένα εισιτήριο.
3: Ναι.
4: Για το Final Four.
3: Ναι.
4: Στην Αθήνα.
3: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι.
2: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
3: Κέρδισα.
2: Τι.
3: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
2: Πώς.
5: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγική.

και την Κλειφάδα, έως 31 βαθμούς στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 30 βαθμούς στο Γαλάτσι, τη Νέα Σμύρνη και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις σκόνη και τοπικές βροχές στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο και μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 31 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: 10 και 7 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα Αλφαρέντο 989.
1: 10. 11, όπως είπες, 11. 10 και 7 λεπτά.
0: Η Εργολάβη Δημοσίων Έργων είναι η μεγαλύτερη χορηγή δώρων από δήμαρχο μέχρι πρωθυπουργό. Με ένα χατζηγί και κάνουν όλα τα στραβά μάτια. Και δεν είναι οι δήμαρχοι, οι τσαπατσοδουλειές με ξένα κόλυβα. Εντάξει, αυτό.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, λέει Αθηναής, Κυριετάκη. Όχι 2, 6 και βάλε. Τι είναι αυτό.
1: Ο Αντώνης Αντωνόπουλος είναι εδώ.
0: Όχι
1: να
0: αυτό
1: μας τα
0: το όχι 2 και 6.
1: Τι είναι το 2 και 6.
2: Καλημέρα.
1: Να μας το εξηγήσει. Καλημέρα.
0: Δεν ξέρω, δεν το καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, οι πατρώτες θέλουν να σώσουν την Ελλάδα με τα λεφτά τους. Τα έχουν στο εξωτερικό. Κοροϊδά ψάχνουν. Εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα. Σε ρωτώ πώς δεν έσχεσαι κάποιων πολιτικών που είναι πολλά χρόνια βουλευτές, που έχουν από 20 σπίτια, κάποιοι πολιτικοί ακίνητα χαρακτηρίζονται. Προσέξτε.
1: Δεν
0: ξέρεις
1: τι είναι.
0: Δεν ξέρεις τι είναι.
2: Εγγραφές.
1: Εγγραφές, μπράβο.
2: Ακίνητα.
1: Μπορεί να το έχεις.
2: Τώρα μιλάμε, έχω κάνει μεταπτυχιακό.
1: Για πες τα πόδια.
2: Μέσα χρόνια που δεν έσχεσαι είναι η χειρότερη μου μέρα.
0: Περίμενε.
2: Με συγχωρείτε.
0: Περίμενε. Η ερώτησή μου είναι πώς έχουν καταφέρει να είναι τόσο επιτυχημένοι στην προσωπική του ζωή με 20 ακίνητα και στο επαγγελματικό του τομέα που είναι να βελτιώσει τα πράγματα στην Ελλάδα προς όμως των νέων πολιτών να τα έχουν κάνει μπάχαλο. Καλή συνέχεια.
1: Είναι ένα ερώτημα.
0: Για τα λεπτά, λέει, για του Αγίου Αναγίου, και θέλω να προσθέσω ότι το πρόβλημα είναι τεράστιο. Επιτέλους κάτι πρέπει να γίνει. Αν μπορείτε να βοηθήσετε, να βρεθεί μια λύση. Ευχαριστώ, Βασίλης Μακροδούλης. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, ξέρεις. Βλέπω χάος, λέει ένας φίλος στις εκλογές. Να σου πω, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Ταχύτητες. Α, ταχύτητες, λέει. 6 και βάλε. Ταχύτητες που είμαστε πολίτες μεταξύ μας, εννοεί.
1: Θα κάνουμε
0: και
1: σχόλιο.
0: Βεβαίως να το σχολιάσεις, βεβαίως και να το σχολιάσεις. Δεν το ξέρω, αλλά.
1: Ούτε εμείς το ξέρουμε, αλλά επειδή είμαστε και άνθρωποι της τηλεόρασης, είναι πάρα πολύ σοκαριστικό αυτό που συνέβη με τον παίκτη του
0: Survivor.
1: Ναι, δεν το παρακολουθώ καθόλου το παιχνίδι, δεν ξέρω.
2: Εγώ δεν το έχω δει ποτέ, αλλά αυτό που διάβασα.
1: Είναι ότι. Έχει ακροτηριαστεί το.
2: Το έχω από μικρό.
1: Το πόδι του. Είδα τώρα μια συνέντευξη με τον πατέρα του που δημοσιεύουν, που ανέβασε μια εκπομπή. Και φαίνεται ότι κινδυνεύει και το άλλο του πόδι, παιδιά. Είναι ανατριχιαστικό. Βέβαια, διαχώρισε ο Σκάι τη θέση του, γιατί σου λέει είναι παραγωγή. Που είναι υπεύθυνη γι' αυτό.
0: Και αυτή είναι υπεύθυνη.
1: Η παραγωγή, βέβαια, όλα αυτά, αυτοί οι άνθρωποι ζουν 24 ώρες το 24ωρο σε ένα πλατό και τρέχουν και κάνουν δοκιμασίες για να φάνε. Αυτό έχουμε απονευρωθεί και έχουμε ξεχάσει ότι δεν είναι αξιοπρεπές. Κατά την ταπεινή μου άποψη.
0: Κατά τη δική μου άποψη.
1: Έτσι. Και έγινε αυτό το ατύχημα,
0: το
1: ανατυχιαστικό.
2: Εγώ τα έχω κάνει αυτά τα ηρωικά στο στρατό. Τελείωσε.
1: Γεια σας. Στο στρατό. Περίμενε άλλο.
2: Αυτό τώρα είναι λίγο βίτσιο. Δηλαδή τώρα.
0: Και ένα αξιοπρέπεια είναι. Τι είναι.
2: Δηλαδή
1: και να λες πεινάω, θέλω να τρέξω.
2: Μα είναι δυνατό τώρα και να σε βγάλει να είσαι live, να σε παρακολουθεί τώρα ο άλλος από πάνω και να κάνεις και να ψιλοξεφτιλίζεσαι.
1: Μεγάλος αδερφός είναι αυτό.
2: Εντάξει τώρα, ξέρεις.
1: Πάντως επειδή αυτό συνέβη, υποτίθεται ότι αυτοί οι άνθρωποι ζουν 24 ώρες το 24ωρο σε ένα πλατό.
2: Ναι, και μετά ζουν το μύθο τους. Μετά έρχεται το σκηνικό.
1: Δεν υπάρχει. Αλλά τέλος πάντων. Αλλά
2: έρχονται τα φώτα. Έρχονται τα φώτα, φωτογραφίες. Δεν τους ξέρει κανένας ή κάποιος τους ξέρει, κάποιος άλλος δεν τους ξέρει.
1: Ελάχιστοι από αυτούς μένουν έτσι και τους θυμόμαστε διαφορετικά. Οι άλλοι δεν. Πολλά παιδιά πηγαίνουν και για να λύσουν το πρόβλημά τους. Γιατί σου λέει θα γίνω γνωστός, κάτι θα γίνει με την περίπτωσή μου. Δεν γίνεται. Αν είσαι στην τηλεόραση,
2: αυτό,
1: δεν ανοίγει καμία πόρτα για σένα. Αλλά θέλω να πω ότι είναι τεράστια η ευθύνη και της εταιρείας παραγωγής, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ζουν υπό την προστασία, υποτίθεται, αφού

0: τους έχουν σε ένα περιβάλλον πολύ ειδικό και δεν μπορεί να μην τους προσέχεις.
1: Κάτι,
0: είναι τι
1: κάτι,
0: να πω, δεν ξέρω παιδιά, είναι σοκαριστικό.
1: Είναι κάτι πάρα πολύ βασικό. Οπουδήποτε στον κόσμο και να είσαι, οπουδήποτε, όταν κάνεις ψαροντούφεκο, έχεις από πάνω σου μια σημαδούρα.
0: Νομίζω ότι ο άνθρωπος...
1: Δεν ξέρω αν ο άνθρωπος είχε τη σημαδούρα. Δεν το ξέρω. Αλλά το θέμα είναι, είσαι σε ένα τέτοιο παιχνίδι, πας και κάνεις ψαροντούφεκο.
0: Λέω δεν ξέρω, τώρα. Είναι πολλά τα ερωτηματικά, δεν έχω καταλάβει και πώς τρώνε, τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Πάει καλά το παλικάρι να γλιτώσει.
0: Μακάρι να πάει καλά, γιατί νομίζω ότι όσοι το έχουμε ακούσει έχουμε σοκαριστεί. Αλλά και λίγο... για το τι είναι η τηλεόραση, νομίζω ότι πρέπει λίγο να επαναπροσδιορίσουμε.
1: Να γίνει.
2: Μου κάνει μια ερώτηση, εδώ μια φίλια ακροάτρια. Μου λέει το εξής, η άποψή σας για την κυρία Κοβέση είναι αξιοσέβαστη. Γιατί δεν μας μιλάτε και για την άποψή σας για τη σχέση δικαιοσύνης και κυβέρνησης, σας ενοχλεί κάτι ή σας αρέσουν όλα τα σχετικά? Θα το απαντήσω με μια ερώτηση εγώ. Ξέρετε καμία κυβέρνηση στη χώρα αυτή που ζείτε κι εσείς και εγώ που δεν έχει παρεμβάσει στη δικαιοσύνη? Πέστε μου μια. Είναι λάθη αυτά που κάνει το ελληνικό κράτος. Και έχετε δίκιο ότι υπάρχουν παρεμβάσεις. Προφανώς υπάρχουν. Διαφορετικά θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά όμως θέλω να καταλάβετε αυτό που λέω για την κυρία Κοβέση, ότι αυτό που σας είπα νωρίτερα για τον Μάο Τσετούκ, και δεν είναι τυχαίο, πρέπει να στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις σαν κράτος. Μην περιμένουμε βοήθειες. Πρέπει εμείς να βλέπουμε το λάθος και να το διορθώνουμε. Πώς θα το διορθώσουμε? Την ψήφο μας. Τελεία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Έτσι, για να εξηγούμεθα δηλαδή. Γιατί άλλοι τρόποι δεν υπάρχουν. Ο μόνος τρόπος να αλλάξεις τα πράγματα είναι να ψηφίσεις ένα κόμμα που εσύ νομίζεις, πιστεύεις, σε έχει πείσει ότι μπορεί να τα αλλάξει.
1: Όχι εν θερμό όμως. Όχι από αγανάκτηση.
2: Όχι από αγανάκτηση, από σκέψη, από ανάγνωση προγραμμάτων. Από...
1: Χαλάνε πολλά λεφτά σε αυτά τα προγράμματα. Κάποιοι να τα διαβάσουν λιγάκι. Ναι. Ή να ακούσουν, να βλέπουν και λίγο πίσω από τις
2: αυτή
1: λέξεις.
2: Αυτή είναι η άποψή μου γι' αυτό, κυρία μου, και νομίζω ότι...
0: Ο φίλος ο Νόφιτος λέει, καλημέρα, οι πατριώτες θέλουν να σώσουν... Α, για το πόθεν έσχεση είναι αυτό μπηχτή. Οι πατριώτες, λέει, θέλουν να σώσουν την Ελλάδα και τα λεφτά τους τα έχουν στο εξωτερικό. Κορόιδα ψάχνουν.
2: Λέει εδώ ο φίλος ο Μπίλεκιν, ήθελα να σας πω ότι πλανιέστε πλάνη νυχτρά. Βάλε μας μπύλη στο δρόμο. Πρόσφατα προσέγγισα δήμαρχο μεγάλου πληθυσμιακού Δήμου της Αττικής και του πρότεινα να φτιάξω ένα μεγάλο γήπεδο μπάσκετ, το οποίο θα εκμεταλλεύεται ο Δήμος για 20 χρόνια και μετά θα παίρναγε στην κατοχή μου. Τα έξοδα θα ήταν δικά μου. Ο Δήμος μόνο που θα μου παραγωγήσει το χώρο. Η απάντηση του Δημάρχου ήταν: εγώ τι θα κερδίσω? Τα συμπεράσματα δικά σας. Ναι, το είπα αυτό. Γιατί πλάνιεμαι δηλαδή? Γιατί με βλέπεις πλανεμένο? Δεν είμαι πλανεμένος εγώ, τα λαμπογιατά ξέρω, χαίρομαι πολύ. Γι' αυτό ρώτησα τη φίλη μου προηγουμένως, τη Μάντα, που μου έγραψε το μήνυμα αυτό, να μου πει αν ξέρει κάποια κυβέρνηση η οποία δεν έχει κάνει παρέμβαση στη δικαιοσύνη από το 1974 μέχρι σήμερα. Μην πάω νωρίτερα. Μην πάω σε στρατοδικεία, μην πάω σε άλλες δίκες περίεργες κτλ. Να μείνω σε από το 1974 και μετά. Λοιπόν, πέστε μου εμένα μία κυβέρνηση που δεν έκανε παρεμβάσεις. Μία. Να την ξέρω κι εγώ, ρε παιδί μου, να μην πλανάμε. Πλάνη νυχτράν. Αντώνης Αντωνόπουλος έχει έρθει εδώ, έχει παρισφρήσει με το γνωστό τρόπο παρεμβατικότητας
0: και επεκτατισμού.
2: Τι έγινε με το εκατομμύριο του Νίκου? Προηγουμένως το έφεσε θέμα η κυρία Νέγκα, με την οποία διαφώνησα σφόδρα.
1: Το άκουγα.
2: Είπα ότι έγινε λάθος.
0: Εγώ το δέχομαι ότι έκανε λάθος.
1: Ναι, αλλά είπε κάτι όμως η Αθηνά.
0: Είπα απλώς ότι εγώ στο δικό μου ποθενέσεις που ήταν ελλιπές μια χρονιά.
2: Τι σε λένε Ανδρουλάκη σένα?
0: Επειδή δεν με λένε λοιπόν Ανδρουλάκη.
2: Σε λένε, τι μπερδεύεσαι.
0: Μου στείλαν μια κλίση στο σπίτι.
2: Είσαι αρχηγός κόμματος,
0: κυρία μου. Που όταν το διάβασα, ίδρωσα και σε έπαιρνα τηλέφωνο και σου λένε εδώ με ψάχνουν για κακούρι.
1: Τι λέτε τώρα, παιδιά.
2: Με έπαιρνε τηλέφωνο και εγώ. Δηλαδή, εγώ θα χαιρόμουν
1: να σου έρθει τέτοια κλίση στο σπίτι. Τι λέτε, παιδιά, σου κόβονται τα ύπατα.
0: Σου κόβονται τα ύπατα.
1: Μια φορά το φτιάξα μόνος μου και έκανα λάθος. Και με πήρανε τηλέφωνο.
0: Εσένα πήρε τηλέφωνο. Εμένα μου στείλαν λες και είμαι.
3: Γράμμα, ναι.
0: Ναι. Δεν ήταν γράμμα, ήταν δικαστική κλίση.
3: Λοιπόν, κλίση,
0: και πήγα και έγραψα ένα σημείωμα.
3: Αντώνη, μου είπα φανταστεί χαρά.
1: Εμένα μου κοπήκαν τα πόδια, παιδιά. Δεν
3: όχι, όταν μου είπαν που στείλαν κλίση, μου λένε γιατί λέω το δόξα σε όλα.
0: Γελούσε. Τέλο πάντων. Γιατί ξέρει ότι δεν έχω και κάτι να κρύψω. Δηλαδή είναι και αστείο, θα γελάσει και ο δικαστή. Αλλά θέλω να πω ότι.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Γιατί εμένα δεν μου είπαν, δεν κάνετε μια συμπληρωματική. Κυρία, ναι, εδώ κάτι έχετε ξεχάσει λιγάκι αυτό. Ναι. Πώς.
1: Και ο λογιστής. Εγώ σου λέω γι' αυτό. Μια φορά το φτιάξα μόνος μου, πάτησα την άρκη. Οπότε λέω. Εν τω μεταξύ είναι και πολύ κατανοητά έτσι. Άμα δεις το έτσι, κατανοητό. Δηλαδή, ξέρεις τι γράφεις, ρε παιδί.
0: Τι να πω.
1: Αλλά κοίταξε να δεις. Εκεί έγινε. Το, βγήκε. Ναι. Γιατί είχε γίνει. Επειδή κρατάμε και ένα αρχείο παλιότερα.
0: Ναι.
1: Έχουμε τα highlight, τα έχουμε
0: σημειωμένα.
1: Σημειωμένα αρχείο, ξέρουμε για να κάνουμε συγκρίσεις για τις μεταβολές. Οπότε, όταν είδαμε ότι ναι, μεν έγινε μια αγορά 40 τετραγωνικά σέριφο, μια μονοκατοικία 120.000.
0: Καλά το πήρε.
1: Καλά το πήρε.
0: Καλή τιμή.
1: Ναι. Στο real estate, να ξέρεις, είναι πρωταγωνιστές όλοι, έτσι, οι περισσότεροι τουλάχιστον.
0: Έχουν το άγγιγμα του Μηδά.
1: Είναι,
0: στο Κοψοχρονιά είναι πολύ καλή.
1: Αγοροπολισίες.
0: Είναι κάτι αλεπούδες.
1: Deal. Μιλάμε τώρα.
0: Ναι.
1: Παιχτούρες. Δεν
3: είναι. Κύριε Νίκο.
0: Follow me for financial advice.
3: Παρακαλώ, παιδιά, παρακαλώ. Κύριε Νίκο, το τι ιδέα και άποψη έχετε για μένα, ο δόλος με απασχολεί. Αυτό είναι δικό σας θέμα. Των προσωπικών σας εκτιμήσεων, των προσωπικών σας απόψεων, από που αντιλείτε και βγάζετε συμπεράσματα. Γιατί μου λέτε εδώ ότι καταρρύπτεται κάθε πάσα ιδέα, το κάθε δεν χρειαζόταν, πάσα ιδέα, δεν χρειαζόταν κάθε, που είχα για εσάς με το πείτε μου, όταν είπα εγώ, πείτε μια κυβέρνηση που δεν έκανε κόλπα με την κίνηση. Δεν είπα κόλπα καταρχάς, είπα τη λέξη παρέμβαση. Εγώ κόλπα δεν χρησιμοποίησα τη λέξη αυτή. Είπα παρέμβαση. Τη δικαιοσύνη. Πολύ λυπηρό αλήθεια. Αυτά που λένε οι βουλευτές και κοροϊδεύουν τον κόσμο και το να παράγετε κι εσείς. Σας είπα στην αρχή ότι έχω προσωπική άποψη για το πώς παρεμβαίνουν οι κυβερνήσεις στην δικαιοσύνη. Δεν θέλω να την μεταφέρω. Δεν είναι η δουλειά αυτή τη στιγμή να γίνει έτσι. Από άλλη κυβέρνηση. Και από εσείς από άλλη κυβέρνηση. Η δικαιοσύνη στην Ελλάδα ανέκαθεν ελεγχόταν από τις κυβερνήσεις. Δεν υπάρχει κυβέρνηση που να μην έχει κάνει παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο.
0: Και αυτό που λες είναι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο.
3: Δεν είναι μόνο ένας τρόπος. Είναι πολλοί τρόποι να παρέμβεις.
0: Είναι πολλοί.
3: Ή με το να διορίσεις ένα δικό σου δικαστή, ή με το να πάρεις φιλικά ένα τηλέφωνο. Κατάλαβες.
0: Μπορεί άλλες φορές και μόνος του αυτό να σου
1: και
0: λέει.
1: Το κλίμα.
0: Και το κλίμα. Υπάρχουν βεβαίως και άνθρωποι οι οποίοι είναι όχι απλώς δίκαιοι. Είναι αυτοί που σε δικαιώνουν όταν τα πράγματα είναι δύσκολα και κάνεις το σταυρό σου. Και λες ευτυχώς υπάρχουν και τέτοιοι δικαστές. Υπάρχουν.
1: Μα
0: όλοι έχουμε τώρα δικαιωθεί.
1: Δεν είμαστε ισοπεδωτικοί, εγώ λέω.
0: Ειδικά, δεν είμαστε ισοπεδωτικοί γιατί όλοι έχουμε δικαιωθεί και έχουμε δει τη δικαιοσύνη να λειτουργεί. Εντάξει, κακά τα ψέματα.
3: Λοιπόν, κοίταξε, αν είσαι Χρήστηλα, πώς λέγεσαι, με ένα κόμμα, καλά κάνεις και είσαι. Άρα, επειδή όλες οι κυβερνήσεις είχαν παρεδώσει με τη δικαιοσύνη, να βγάλουμε λάδι την Τωρινή. Είπα εγώ να βγάλουμε λάδι την Τωρινή. Λέω ακριβώς το αντίθετο.
0: Τι ακούτε, ρε παιδιά.
3: Η οποία έχει κάνει τόσα αίσθηση όσες προηγούμενες μαζί. Ο Χρήστος. Α, Χρήστος. Ναι.
0: Τι ακούτε.
3: Χρήστο μου, δεν είπα. Τι ακούτε άλλο ραδιόφωνο, ρε γαμώτα. Δεν είπα να βγάλουμε. Αντιθέτως, το αντίθετο είπα. Δεν είπα κάτι άλλο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τέλος πάντων. Λοιπόν, ο καθένας.
1: Επίτηδες το κάνουν. Ντάξει. Το θέλουν πιο χοντρό.
0: Α.
1: Ναι, επίτηδες. Δεν γίνεται αλλιώς. Ναι, ναι, πιο ευθύ το χτύπημα.
0: Τι πιο ευθύ, περίμενε, δηλαδή λέει στον Τάκη Χατζή, θέλω πιο χοντρό και πιο ευθύ.
1: Ξέρω εγώ δηλαδή, τι άλλο, είσαι να θα έρθω εσουρού.
0: Γιατί το λέει πλαγίως ποτέ.
3: Τον έχω ακούσει. Δεν έχω. Να σου πω κάτι που όμως εδώ υπάρχει. Τώρα με αναγκάζω να λέω προσωπικά θέματα, το οποίο δεν είναι σωστό, αλλά όταν εγώ επιτέθηκα στην Εστρέ, όταν επιτέθηκα στην Τράπεζα Πειραιώς και στις τράπεζες γενικότερα, δεν πήρα να μου πούνε Τάκη, είμαστε εδώ άμα χρειαστείς κάτι.
1: Ναι.
3: Γιατί, βέβαια, γιατί εμένα άμα μου κάνουν μήνυση αυτοί, δεν έρθει κανείς από αυτούς.
1: Ναι, πώς.
3: Αυτούς τους συγκεκριμένους δηλαδή που γράφουν αυτά.
0: Τι να σου κάνουν μήνυση, γιατί έχουμε πει κάτι που δεν ισχύει.
3: Ναι, θα σου κάνει μήνυση.
1: Γιατί ο καθένας μπορεί να κάνει μήνυση και ό,τι θέλει.
3: Οτιδήποτε.
0: Ναι, αλλά αφού αυτό που λέμε είναι αλήθεια.
3: Τι δεν είναι αλήθεια.
1: Αυτά το αποδείξει.
3: Δεν είναι ότι οι τράπεζες αυτή τη στιγμή έχουν λησάξει τον κόσμο και πίνουν με το μουρί τη σώμα το αίμα του πολίτη. Ότι δεν μπορεί ο μικρομεσαίος να πάρει ένα δάνειο. Το έχω πει 100.000 φορές. Λοιπόν. Λοιπόν, αφήστε τώρα, μην κάνετε τον έξυπνο τώρα. Εντάξει, το καταλαβαίνω κάποιοι που θέλετε να μου την πείτε, αλλά βρείτε κανέναν άλλο. Δεν ξέρω, πάρτε τον Άρη να τα πείτε αυτά. Μπερδεύετε με. Ναι.
0: Όλοι έχουμε δικαιωθεί, κυρία Νέγκα, είστε romantic. Όχι, παιδιά. Υπάρχουν και φορές που έχουμε πάει στα δικαστήρια και έχουμε κάνει το σταυρό μας μετά τώρα. Μην λέμε ό,τι θέλουμε. Δεν υπάρχουν τέτοιοι δικαστές.
3: Εμένα κυβέρνηση δεν με πήγε για κακούργημα, χριστιανή μου.
0: Ναι.
3: Και υπουργός πρώην άλλης κυβέρνησης μας έβαλε ένα ταμπλό και μας επικηρύξανε. Δεν ήρθαν σπίτι μου, δεν έχουν γίνει. Δηλαδή, με συγχωρείτε τώρα, δηλαδή. Με μένα μιλάτε. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή, άμα διαφωνούμε, είμαστε απατεώνες. Είμαστε παλιά άνθρωποι, θέλουμε να λιβανίσουμε την κυβέρνηση. Το ανάποδο λένε και για τα παιδιά που δουλεύουν σε μέσα που είναι κοντά στην αριστερά κτλ. Ότι αυτή είναι. Το λένε οι άλλοι οι δεξιοί. Ότι όχι.
0: Α, είναι, ναι. Λένε και η κάθε πλευρά έτσι, λέει το δικό της.
3: Δεν είναι έτσι τώρα. Αφήστε το. Ρώτησα. Ποιος θα ερχόταν άμα μου κάνε μείνει συναισθημένα. Όταν τους έλεγα κλέφτες και απαταιώνες. Δημόσια.
1: Θα βρίσκανε κάτι άλλο όμως.
3: Και εδώ και στην τηλεόραση.
1: Μα θα βρίσκανε κάτι άλλο.
3: Τι να βρούνε.
1: Αυτό είναι το μεγάλο. Μια
3: άλλη εταιρεία που ξέρω εγώ ποιος
1: το μεγαλείο της φαντασίας.
3: Έλα μωρέ τώρα. Δηλαδή, εντάξει.
1: Θα βρίσκανε. Κάτι θα βρίσκανε. Είναι σίγουρο. Υπάρχει φαντασία.
3: Ο κύριε Τάκη λέει καλημέρα. Ο κύριε Ανάξη είχε νέα κινητά δουλεύοντας 9 χρόνια. Άνθρωποι με 40 χρόνια εργασίας κάνουν μόνο και μοναδικό σπίτι τους για τρεις δόσεις. Άδικο έχεις. Δεν έχεις άδικο. Καλημέρα σε όλους. Ο Νίκος από τον Άφλιο με τριφύλια μου στέλνει. Ας το είμαστε για πέταμα. Καθόμαστε και κάνουμε διαδραστική συζήτηση μαζί διότι σας συμπαθούμε. Δεν σας αντιπαθούμε. Διότι εσάς καθόμαστε και ακούμε ανάμεσα τόσα ραδιόφωνα. Αυτό μόνο να ξέρετε. Και εγώ σας αγαπώ και σας συμπαθώ και σας διαβάζω και τα μηνύματα. Όπως βλέπετε, δεν ξέρω κανένα και αυτά που μου τη λένε.
0: Ω, εδώ έχουμε διαβάσει.
3: Χειρότερα. Αλλά θέλω να ξέρετε την αλήθεια. Εγώ δεν είμαι με τα κόμματα της εξουσίας. Δεν υπήρξα ποτέ. Αυτό δεν το ξέρετε, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία σήμερα. Κύριε Αντώνη, το εκατομμύριο.
1: Το εκατομμύριο.
3: Το εκατομμύριο.
1: Χθες λοιπόν. Ψάχναμε όλοι.
3: Να βάλω διαφημίσεις και να μας πεις το story μετά. Ναι. Λεπτομερώς. Έχει ένα παρασκήνιο αυτό. Έτσι. Γιατί και ο Ανδρέας ο Πετρόπουλος θα βγει σε λίγο και αυτός δεν το δήλωσε το εκατομμύριο.
1: Δεν το δήλωσε.
3: Όχι, έχει και αυτός εκατομμύρια, δεν το δήλωσε.
1: Το έχει στο στρώμα.
3: Που τα έχει πάρει από την Αυγή, αποζημίωση. Βάλε.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Κάτι μαγικό σε καλεί. Ένα ταξίδι γεμάτο μυστήριο και φαντασία. Ανακάλυψε τα θαύματα της φύσης και του νου. Ακόμη και ο σοφός Αϊνστάιν θα μαγευόταν από την περιέργεια και την ανακάλυψη. Το μυστηριώδες καλλιδοσκόπιο θα σε μαγέψει. Φαντάσου, ονειρέψου και αφέσου στη μαγεία. Στο θέατρο των Αρσακίων των Σιτσίων Σχολείων Εκάλης, την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 7. Μην το χάσεις, το μυστήριο σε καλεί.
8: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
9: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
10: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, για πες μας τώρα το πείμα.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν η δήλωση που ήταν
0: ο λογιστής που ξέχασε να βάλει. Εγώ το δικαιολόγησα, εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Αλλά επειδή είναι πολιτικό το θέμα, θέλω να πω το εξής. Μήπως ο λογιστής αυτός ήταν και υπουργός οικονομικών, θα
1: βάλει. Αποκλείεται. Και να είχε ένα προβάδισμα, το έχασε αυτός. Πάει τίποτα. Αυτός πήγε κουβά ο λογιστής.
0: Γιατί θα μας ξεχνάει για τους φόρους, μας πούμε. Γιατί έγινε αστείο ήταν.
1: Λοιπόν, ναι, το πρόβλημα αυτό προέκυψε γιατί αυτά τα χρήματα είναι σε λογαριασμούς εξωτερικού και αυτά δεν έχουν την απορρόφηση που στο δίκτυο τώρα που τα παίρνουν, την ίδια ταυτόχρονα απορρόφηση με τους λογαριασμούς εσωτερικού. Δηλαδή έχουν μια βραδύτητα.
2: Ότι δεν φαίνονται αυτομάτως όπως φαίνονται.
0: Ο Ερχάν Μόλα είναι από την Κομωτινή, μας ακούει καθημερινά και ήθελα απλώς λέει να σας πω μια καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Ερχάν, να είσαι καλά, με υγεία. Με υγεία.
1: Λοιπόν, και ήταν και εμείς το θυμόμασταν αυτό και τώρα επειδή έγινε ο συνδυασμός, ξέρεις τώρα κάνουμε το λογιστή κι εμείς. Το συχαίνομαι να ξέρεις το μισό αυτό το πράγμα.
0: Για συνέχεια, παιδί μου.
1: Λοιπόν, ναι. Και βλέπεις τώρα ότι έχει γίνει η αγορά και λέμε τώρα τα υπόλοιπα που είναι. Μα. Και εκεί αρχίσαμε να το ψάχνουμε, μετά άρχισε να. Όταν άρχισε να γράφεται αυτό, γιατί υπόθηκε. Εκεί βγήκε για να το είδε και ο ίδιος και έβγαλε την ανακοίνωση προς τιμή του, βέβαια.
0: Καλά, αυτό που πρέπει. Βεβαίως. Αυτό που προς τιμή του, φυσικά. Αυτό που πρέπει να πω είναι. Δεν τη φτιάχνουν ήδη. Και εγώ, ας πούμε, λογιστή δεν
1: το φτιάχνει. Ναι.
0: Γιατί και η Αθηναίδα λογιστή έχει που τα φτιάχνει.
1: Βεβαίως. Εννοείται.
0: Όλοι μας. Γιατί είναι πολύ δύσκολο.
2: Και λάθη γίνονται. Εντάξει.
0: Αλλά να πω κάτι, ρε παιδιά, μια και το ανοίξαμε αυτό το θέμα. Δεν θα έπρεπε να έχει απλοποιηθεί τόσο πολύ το σύστημα,
2: πολύ,
0: ώστε και μόνοι μας να μπορούμε να συμπληρώνουμε ένα χαρτί, ρε γάμο.
2: Να γίνεται αυτομάτως.
0: Και υπάρχει και κάτι άλλο. Και αυτό, Νίκολε, Αντώνη μου.
2: Ναι. Σκεφτόσουν τον Ανδρουλάκη.
0: Συγγνώμη.
2: Σκεφτόσουν τον Ανδρουλάκη.
0: Όχι, μου γράψα ένα μήνυμα, θα το διαβάσω.
2: Ναι, ναι.
0: Θέλω να πω το εξής. Λέει ο Κώστας εδώ, ναι, πρέπει να το πω. Δεν υπάρχει κανονικός λογιστής που να ξεχνάει 1 εκατομμύριο ευρώ. Τελεία.
2: Η αλήθεια
1: εκεί τώρα
2: είναι.
1: Τι γίνεται. Γιατί έχεις τα backup, τα άλλα, τις προηγούμενες δηλώσεις. Και είναι δηλώσεις οι οποίες ξέρεις. Αλλά εδώ τώρα είναι συνωμοσιολογία. Εγώ δεν θέλω να μπω σε τέτοια κατάσταση.
2: Και εγώ δεν θέλω να μπω και δεν νομίζω ότι δηλαδή, θα ήθελε. Δεν νομίζω
1: είναι
2: ότι τώρα
1: δυνατότητα.
2: Ήθελε ο
0: εδώ
2: να κρύψει.
0: Νομίζω ότι έγινε λάθος. Κανένας δεν. Αλλά επειδή ανοίξαμε το θέμα αυτό, ότι πρέπει να προποιηθούν κάποια πράγματα.
1: Και για το Σταθάκι, δεν θυμάσαι που είχε ξεχαστεί το 1 εκατομμύριο.
0: Ναι,
1: το είχε ξεχάσει.
0: Προσέξτε τώρα, θα σας πω. Δεν είναι μόνο να προποιηθούν τα πράγματα. Είναι να αλλάξει αυτό το σύστημα και να μας πούνε όχι το τι έχουν, αλλά από πού το έχουν.
2: Ναι,
0: έχουνε.
2: Γιατί το πόθεν δεν υπάρχει.
0: Γιατί το τι έχω είναι γνωστό. Το δηλώνω και στη φορολογική δήλωση. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο.
1: Υπάρχει μια εξήγηση.
0: Από πού όμως το έχω αυτό.
2: Ναι, υποτίθεται γιατί, βέβαια. Ναι. Και εγώ τώρα πάω να εξηγήσω ότι όταν δηλώνουμε πόθεν έσχες και εμείς, αναλυτικά φαίνεται τι έχουμε στους λογαριασμούς μας. Πώς έχει αλλάξει από την προηγούμενη χρονιά.
1: Σωστό, οι μεταβολές.
2: Δηλαδή φαίνεται στο πόθεν εσείς ότι λένε ας μισοδήματα τόσο. Είναι από μισθούς.
0: Υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα εδώ με τον κύριο Ανδρουλάκη, το οποίο πρέπει να το δει ο ίδιος και το λέω και όσοι το ακούνε να το μεταφέρουν. Πρέπει να δει μήπως δεν έχει μπει και το 1 εκατομμύριο στη φορολογική δήλωση.
1: Λες.
0: Βέβαια. Γιατί
2: αν το έχει αφήσει, έχει δίκιο σε αυτό που λέει.
0: Πώ δεν πήρε τη φορολογική δήλωση, αν τα αντιγράψει αυτό.
2: Πάλι αυτόματα δεν γίνεται.
0: Όχι.
2: Όχι, ενώ τι έχει στο λογαριασμό.
1: Από του λογαριασμού. Δηλαδή, εμεί που έχουμε μισθολόγιο, παραδείγματο χάρη, φαίνεται κατευθείαν. Πάει κατευθείαν.
2: Και οι βουλευτέ έχουν.
0: Όχι,
1: όχι, από τη φορολογική δήλωση.
0: Άλλο λέω ότι στη φορολογική δήλωση είναι το 1 εκατομμύριο, μήπω και εκεί γίνει μπέρδεμα. Γιατί αν εκεί ο λογιστής μου έχει κάνει μπέρδεμα, δεν το έχει στη φορολογική δήλωση προφανώς, γι' αυτό και δεν το πέρασε.
1: Δεν το πέρασε
0: στο
1: ποθενέσχη.
0: Μήπως λοιπόν και εκεί έχει γίνει λάθος. Να το δει ο άνθρωπος. Εγώ τώρα είμαι καλή πρόθεση. Αυτό δεν είναι αυτό τώρα στοιχείο για να αντιπολιτευτεί κανείς τον Ανδρουλάκη. Τώρα εντάξει, τα φτιάχνει μόνος του. Και να το δει και να αλλάξει λογιστή, βέβαια. Έτσι. Και χρειάζεται να αλλάξει και ράφτη, βέβαια, ο κύριος Ανδρουλάκης, εκτός του λογιστή. Φανταπώ στη συνέχεια αυτά. Είναι ο Ισαΐας για να μας πει.
1: Βίκτορα Σαμουήλ.
0: Να μας πει το.
1: Δελτίο.
0: Ο Σαμουήλ. Ο παλιός.
1: Ο παλιός.
0: Λέρα, στην Παλιά Διαθήκη. Έλα.
1: Θα με καλύτερα.
3: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα. Στο εξωτικό ρεύμα της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο, στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, στους κεντρικούς οδικούς άξονες, στο κέντρο της Αθήνας, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Η Ελλάς παρακολουθούσε εδώ και καιρό την ομάδα των ληστών που χτύπησε τράπεζα χθες το πρωί στην Τηθωρέα, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Οι 8 συλληφθέντες έχουν οδηγηθεί στη Γαδά. Εύθραυστη κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει στο Fox News πως σκοπεύει να επανεκκινήσει την επιχείρηση ελευθερία στα στενά του Ορμούζ. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, αντέτεινε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είναι έτοιμες να ανταποδώσουν σε οποιαδήποτε επίθεση. Προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ολλανδία η πρώτη από τις δύο πτήσεις με επιβαίνοντες του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, όπου καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού. 12 εργαζόμενοι σε νοσοκομείο στο Ναϊμάχεν της Ολλανδίας στέθηκαν σε προληπτική καραντίνα έπειτα από πιθανή έκθεση στον χανταϊό. Ο καιρός στην Αττική σήμερα, γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 31 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 11.
3: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Α989 στραγάλια, λέει τον εκατομμύριο. Έλα τώρα, εντάξει ρε Κυριακό. Μας λέει ψιλογαζί και αυτοί υποτίθεται θα βοηθήσουν το φτωχό λαό. Όπως είπε ο Μποδοσάκης κάποτε, θα ψηφίσει ο Αλφακόγκο και το εργάτη θα ψηφίσει και αυτό. Εντάξει, α τον Μποδοσάκη. Το Μποδοσάκη και εγώ να είχα εκατομμύρια τον Μποδοσάκη θα έλεγα ό,τι ήθελα. Δεν το είπε ο Μποδοσάκη πάντω. Άλλο το είχε πει. Λοιπόν, το είχε πει.
1: Άκου εδώ. Ουδετεράκιδες είστε και καλά κάνετε. Οι ακροατές παίρνουμε θέση. Μόνο ο καλός λύκος δεν βγαίνει στα πόθενές και στον πολιτικών.
2: Ο καλός λύκος.
1: Ναι, δεν ξέρω. Μόνο ο κακός μάλλον εννοούσε και θα έγινε τυπογραφικό. Ναι. Αλλά τώρα βρήκε στους ανθρώπους να τους πει ουδετεράκιδες. Εδώ εμείς ζούμε.
0: Έχουμε γεμίσει τα προβλήματα.
1: Από το υγείας. Να εκφράζουμε άποψη και να είμαστε μονίμως εκτεθειμένοι. Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Ως λογιστές φοροτεχνικοί, κύριε Αντώνη. Μην ακούμε περί σιχαμάρας και λοιπά. Λίγο σεβασμό σε όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε.
2: Όχι, έχουμε... για τον εαυτό μου το είπα εγώ, ότι το μισώ. Δηλαδή δεν θέλω να το κάνω.
0: Ναι. Δεν το
2: για τον εαυτό μου το είπα. Δεν το είπα εγώ για το επάγγελμα.
1: Δεν μπορεί τα λογιστικά, ναι. Ευτυχώς γι' αυτό υπάρχουν και οι λογιστές.
2: Και έχω κάνει και μάθημα, έχω κάνει και βιομηχανική λογιστική.
1: Μπράβο. Πώς το πέρασες αυτό?
2: Με 5,5. Ήταν το μοναδικό. Το μοναδικό που κόπηκα ξανά. Και όταν ξαναείδα τις σημειώσεις μου μετά από χρόνια, λέω: έχω κάνει εγώ αυτό το πράγμα.
0: Εδώ μας κάνει ένα μάθημα δημοσιογραφίας και εγώ μετά από 50 χρόνια μαθαίνω. Λέει το εξής. Βασική λειτουργία του τύπου είναι η άσκηση ελέγχου στην εξουσία.
1: Στην εκάστοτε.
0: Αν ο τύπος, με συγχωρείτε, όταν είναι κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία δεν είναι φιλοκυβερνητικές εφημερίδες που τη στηρίζουν. Όταν ήταν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχαν
2: φιλοκυβερνητικές.
0: Όταν ήταν το ΠΑΣΟΚ δεν υπήρχαν φιλοκυβερνητικές. Πάντα υπάρχει ο τύπος ο οποίος κλείνει προς μια κατεύθυνση. Τι είναι αυτό που μου λες τώρα?
2: Δεν υπάρχουν όμως αυτά
0: που τα βάζει με μένα, γιατί λέει, δεν θα γυρούσε να λέει ο δημοσιογράφος ότι ξέρεις κάποια. Να λέει 30 φορές το μήνα τουλάχιστον σε μία σε κάθε εκπομπή, ξέρεις κάποια κυβέρνηση προηγούμενη που δεν έκανε αυτό, αλλά ο τύπος δεν κάνει τη δουλειά του. Εντάξει, απόψη σου είναι, αλλά μη μας κάνεις και μάθημα τώρα, εντάξει, δεν είναι σωστό τέλος πάντων.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
2: Πάντως ανέκαθεν υπήρχαν αυτό που είπες, ότι υπάρχουν μέσα τα οποία κυρίως στις εφημερίδες ήταν περισσότερο, που υπήρχαν, που είχε μια τάση υποστήριξη, να σου πω εγώ. Δεν σου λέω τώρα για στρατευμένα έντυπα. Έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν. Είναι ο Ανδρέας Πετρόπουλος στη γραμμή μας και νομίζω ότι επειδή έχω καταλάβει τι χιούμορ έχει, θα του διαβάσω και αυτό το μήνυμα. Καλημέρα, Ανδρέα.
3: Καλημέρα.
1: Λέει ο Ηλίας, αυτούς τους ληστές της θωρέας μπορούν να τους βάλουν σε σειρά καθύψος. Έχουμε υπόψη ότι είναι τα γνωστά αδέρφια. Δηλαδή, ναι, εντάξει, ας το δούμε και αυτό με την άλλη του πλευρά, την πιο looky look.
2: Ποιο το συμπέρασμα που έβγαλες από χθες, ο θεριστής, το είπε...
0: Ότι τον Ιούνιο θα ανακοινώσει το κόμμα, ρε παιδιά.
2: Ναι, καλά, το είπα, αυτό είναι δεδομένο, αλλά το θεριστής, δηλαδή...
0: Αυτό είναι μήνας θεριστής, τι θα θερήσουμε, θα θερήσει το σπόρο που έσπηρε.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων.
3: Ναι, παιδιά, έχει μια οικολογική προσέγγιση. έχει μια. Πώς να το πω. Έχει και λίγο τον κύκλο της ζωής.
2: Τα στάκια, ε.
1: Της φύσης.
3: Της φύσης. Πώς φυτεύαμε ένα. Στο δημοτικό. Σε ένα βαμβάκι, σε ένα τέτοιο βάζαμε.
2: Με τις φακές.
3: Μπράβο.
2: Με τα φασόλια.
3: Φύτρωνα κτλ. Είναι αυτά τα πράγματα, είναι, δείχνει μια ευαισθησία, δηλαδή ότι βλέπεις τον κύκλο, πώς να το πω τώρα, αφήνεις τα πράγματα φυσιολογικά να
2: έρθουν. Τον κύκλο των προσώπων που έβλεπα από κάτω, εννοείς που ήταν στο ακροατήριο, γιατί ήταν όλος ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί.
3: Εντάξει τώρα όλος. Καμιά τριανταριά. Τριάντα.
2: Ναι.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ 500 άνθρωποι, 30 ήταν.
2: Από την κοινοβουλευτική ομάδα.
3: Από την κοινοβουλευτική ομάδα πρέπει να ήταν πέντε. Πέντε.
2: Σίγουρα.
3: Μπορεί και 7. Ναι. Είχε κόσμο από αυτό.
2: Είχε κόσμο.
1: Μήπως τελικά το όνομα είναι κυβερνός αριστερά. Και πάνε με αυτό.
3: Μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Μπα.
1: Γεμίζει το στόμα, έχει πολλά αλφα που λένε ότι είναι πολύ σημαντικό.
3: Μέχρι να το...
2: Μπα. Δεν το βλέπω.
3: Ναι, ξέρεις.
2: Επειδή, ναι, επειδή είμαστε και το ίδιο ζώδιο, θα νομίζω ότι θα ήθελε κάτι άλλο, πιο juicy. Δεν ξέρω. Δηλαδή, ίσως μερικές φορές έτσι πιάνω τη σκέψη του και λέω θα θέλει κάτι πιο...
1: Σας έχω μήνυμα. Με αυτά που είπε ο Τσίπρας, λέω νεοαυτός, μου θύμισε ένα έργο στον κινηματογράφο, Being There, με τον Peter Sellers και τη Σίλια Μακλέιν. Σας το προτείνω να το δείτε, εάν δεν το έχετε δει. Είναι υπέροχο. Πίτερ Σέλλερ, Σίλια Μακλέιν. Παιδιά, αυτή ζει.
0: Ναι, ζει 100 χρονών.
1: Ναι, 100. Λοιπόν, η οποία είναι αδερφή του Warren Beatty, άσχετο. Ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Ναι, έχουν άλλο επώνυμο.
0: Λοιπόν, αφήστε
1: το. Επιστρέψουμε. Σε ψάχνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα.
0: Για λέγει, Αντρέ.
3: Ναι. Κοίταξε, και κόσμο είχε.
0: Ναι. Και ζέστη έκανε. Εντάξει, καλά. Και βράδια σε κανονικά δεν υπήρχε θέμα.
3: Ναι.
0: Όχι, εντάξει. Ήταν όλα. Δεν παρατηρήσα κάτι λάθος.
3: Ναι, δεν έγινε κάτι να είναι. Πώς να το πω.
0: Ναι, δεν είναι κάτι. Εντάξει.
3: Ήτανε, όλα ήταν.
0: Μετρημένα.
2: Η είδηση πάντως, συγγνώμη, ναι. Η είδηση πάντως που έβγαλε. Γιατί σε μια συνέχεια της κουβέντας που κάναμε χθες είναι ότι έδωσε και ένα στίγμα ότι αυτός δεν πάει για τη δεύτερη θέση. Ότι πάει κατευθείαν για σύγκρουση με το Μητσοτάκη. Ναι, ότι... ναι, εντάξει, ναι, αλλά κάτι πρέπει να πει.
3: Δεύτερος. Δεν λέγονται αυτά.
0: Τι θα πει, ότι
2: πάω για τη δεύτερη
0: θέση. Φυσικά και θα πει ξεκάθαρα.
1: Να κάνω και μια άλλη παρατήρηση. Κάποιος μας το έλεγε τάκι εδώ, ότι είχε ένα πάνελ. Πάνελ ήτανε,
0: ναι.
1: Από καθηγητές. Δεν είχε έτσι άτομα από την κοινωνία.
3: Όχι, δεν ήταν από με καθηγητές.
1: Α.
0: Έτσι μας είπανε.
1: Έτσι και εμείς αυτό, ναι, ότι ήταν ότι...
3: Νομίζω ότι ήτανε και δύο.
1: Ναι.
3: Όχι καθηγητές πανεπιστημίου κλπ. Είχαν άλλες ιδιότητες.
1: Μισό
3: λεπτάκι τώρα το βλέπω και στο κινητό, ναι. Να σας πω.
0: Ήθελα λόγω τέχνης τι.
2: Να σου ανοίξω εγώ μια παρένθεση. Γιατί έγινε αυτό το ντέρμπι εχθές ανάμεσα στο Ζαχαριάδη και τον Τσουκαλά? Δηλαδή μεγάλοντε αυτό δεν ήταν τώρα ότι κάνουμε ένα χαρτοπόλεμο γιατί ξαφνικά μου είπες κάτι ή σου είπα κάτι. Νομίζω ότι έχει από κάτω βάθος και ρίζες για να γίνει μακελιό δηλαδή μεταξύ των δύο κομμάτων και ποια είναι η σκοπιμότητα από το ΣΥΡΙΖΑ, από το ΠΑΣΟΚ. Εγώ ξέρω, αλλά από το ΣΥΡΙΖΑ θέλω να μου πεις.
3: Κοίταξε να δεις, ο Ζαχαριάδης απάντησε σε αυτό που είπε, λέει ο Τσουκαλάς. Ο Τσουκαλάς είπε ότι...
2: Ο Ζαχαριάδης το ξεκίνησε. Ο Ζαχαριάδης,
3: είναι,
2: γιατί τα ρίξε στον Ανδρουλάκη. Και μετά του ανταπαντάει ο Ζαχαριάδης.
0: Για να το έτσι όπως μιλάτε, δεν ξέρω, καταλαβαίνει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται.
2: Ναι, σωστό.
0: Γιατί στη δημοσιογραφία, επειδή μας έκανε μάθημα ο κύριος νωρίτερα, να πω κι εγώ κάτι. Πρέπει πρώτα να πούμε το θέμα και μετά να το εξηγήσουμε.
1: Ο άλλος δεν το ξέρει.
0: Δεν ξέρει ο κόσμος τώρα τι έγινε.
2: Σωστό.
0: Πώς είναι υποχρεωμένος να ξέρει, επειδή το ξέρεις εσύ και ο Ανδρέας.
1: Άρα να το πάρουμε από την αρχή.
0: Από την αρχή, περίμενε, Ανδρέα.
2: Ο Ζαχαριάδης λοιπόν επέριψε ευθύνες στον Νίκο Ανδρουλάκη για τη μεγάλη απόσταση που διατηρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ωραία.
2: Πάνω σε αυτό το τομέα λοιπόν, από εκεί...
0: Στις δημοσκοπήσεις.
2: Στις δημοσκοπήσεις, ναι. Και γενικότερα, ξέρεις, σε αυτό το πολιτικό τοπίο. Ναι. Στην κυριαρχία Μητσοτάκη, παραδείγματος χάρη. Εκεί λοιπόν τώρα ο Τσουκαλάς άρχισε να τους λέει, να του θυμίζει το κυβερνητικό παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ο Ζαχαριάδης ανταπάντησε ότι εσείς συνδιοικήσατε, συγκυβερνήσατε με τη Νέα Δημοκρατία και έγινε ύστερα αυτό ανταλλαγή ανακοινώσεων, ήταν 4-5 ανακοινώσεις ο καθένας. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Αλλά εγώ θεωρώ ότι αυτό έχει να κάνει και με την τάση, το ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον, ότι θέλει να πάρει... να κυριαρχήσει εντελώς το τοπίο της κεντροαριστεράς. Είναι στη μάχη για την κεντροαριστερά, λοιπόν, εν ώψη της πίεσης που δέχεται.
0: Να δούμε τώρα γιατί ξεκίνησε όμως, Ανδρέα, πιστεύεις εσύ αυτή η κόντρα? Είναι για την κόντρα του δεύτερου, είναι για την κόντρα της πρωτιάς, είναι γιατί ο Τσίπρας λέει θέλω να θα είμαι πρώτος, το ΠΑΣΟΚ επίσης το ισχυρίζεται αυτό, η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι θα είναι πρώτη και αυτό τους χαλάει τη σούπα. Γιατί ξέρετε, αυτή η αυτοπεποίθηση και η μοναδική έτσι περίπτωση που είναι πρώτη στις δημοσιοποιήσεις τόσο καιρό, είναι μοναδικές περιπτώσεις αυτές, τη χαλάνε τη Νέα Δημοκρατία. Και χαλάνε και τα πρόσωπα. Γιατί εγώ αρθρογράφησα, με συγχωρείτε, Αντρέα, κάνω μια παρένθεση.
1: Για κάποια φαινόμενα.
0: Για τον κύριο Κερίδη. Αρθρογράφησα που είπε στην κυρία Νάντια
1: Γιανακοπούλου.
0: Γιανακοπούλου της είπε να χαμηλώσει. Με ποιο δικαίωμα της το λέει αυτό? Δεν τρέπεται λίγο? Τι είναι η Νέα Δημοκρατία? Τι είναι, τι ο κυρίαρχος λαός είναι, μόνη της είναι η Νέα Δημοκρατία? Και αρθρογράφησα γι' αυτό και είπα ότι αυτό θα τους οδηγήσει σε οδυνηρά αποτελέσματα, διότι δεν δικαιούται κανένας να υπερηφανεύεται γι' αυτό. Γιατί? Γιατί ο λαός τους επέλεξε να είναι εκεί. Και αν δεν το έχουν καταλάβει, ο λαός μπορεί να τους επιλέξει να μην είναι πουθενά αύριο το πρωί.
2: Και ο Κερίδης είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.
0: Δεν με νοιάζει, μωρέ, τώρα.
2: Δεν σε νοιάζει. Όχι, γιατί δεν με νοιάζει.
0: Είναι βουλευτής και εκπροσωπεί. Ο κάθε βουλευτής την εκπροσωπεί.
1: Ο κάθε άνθρωπος, παιδιά, δεν το λες αυτό τώρα.
0: Εντάξει, τη λες τέτοια κουβέντα σε μια κυρία η οποία, ανεξάρτητα ότι είναι κυρία, που είναι πολιτική, πολιτικός, έχει εκλεγεί από το λαό. Ποιος είσαι εσύ που θα της πεις χαμηλώς στα μάτια? Κάνε μας τη χάρη, κύριε. Όχι, με εκνεύρισε αυτό πάρα πολύ.
1: Και να είμαι ειλικρινής, επειδή.
0: Είναι καλό παιδί, αλλά και δεν το περίμενα και από τον
1: ναι,
0: κύριο να
1: κάνει τέτοια. Είναι και συμπαθής, έχει και επίπεδο άνθρωπος. Και...
0: καθηγητής είναι. Εντάξει, ναι, μας φάγανε και αυτά... εσένα και εμένα, μας φάγανε καθηγητές.
1: Νομίζω ότι είναι, έχει να κάνει με το ότι η εξουσία καμιά φορά.
0: Τους έχει αλωτριώσει, δηλαδή έχουν πάθει κοκομπλόκο με την εξουσία. Τι είπες, Αντρέα?
3: Είναι θέμα χαρακτήρα.
0: Όχι, είναι θέμα η εξουσία, η τόσο πολύ. Αλλιώνει τον.
2: Η προβολή.
0: Συνέχεια στα κανάλια, συνέχεια στο ένα, συνέχεια στο άλλο. Εντάξει, να βγεις να πεις τη γνώμη σου, αλλά της λες Τανής χαμήλωσε. Δηλαδή, εντάξει τώρα. Κάπου είχε πλακωθεί με τη Δώρα από τη Θεσσαλονίκη που ήταν δημοσιογράφος.
2: Την Αυγέρη.
0: Στην εκπομπή μου. Είχε γίνει πόλεμος. Πήγε να φύγει η Δώρα και τα λοιπά. Με κάτι που έλεγε περίεργα. Λοιπόν, θέλω να πω. Ας προσγειωθούν στην πραγματικότητα. Ας δούνε ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή έχει τεράστιο πρόβλημα ως κυβέρνηση. Τεράστιο πρόβλημα. Και το πρόβλημα που έχει η Νέα Δημοκρατία είναι στον κόσμο. Δεν είναι στην πάρτη τους. Εμείς το περνάμε το πρόβλημα. Γιατί εδώ, με συγχωρείς Αντρέα μου που κάνω αυτή τη διακοπή, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Λέει στην έρευνα που έγινε τώρα που διαβάσαμε τη σημερινή, λέει. Με ποιο από τους παρακάτω τρόπους πρέπει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει την ακρίβεια? Και έχετε λέει μέχρι τρεις επιλογές για να καταλάβετε τι ζητάει ο κόσμος. Και ο άλλος λέει χαμηλό στα μάτια. Μείωση του ΦΠΑ των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Μείωση φορολογίας εισοδήματος. Με ελέγχους θέλουν να γίνουν έλεγχοι στην μείωση κατάργηση του ΕΦΙΑ. Με την επιβολή πλαφών σε προϊόντα. Στην ενίσχυση ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων. Με επιδόματα στους ταξιούχους σε ευάλωτες ομάδες. Με επιδόματα κτλ. Αυτά είναι τα επιδόματα που λέει. Είναι κάτω από το. Δεν είναι διψήφια αυτά. Mm-hmm. Είναι μικρά. Αλλά το 26% όταν σου λέει μείωση του ΦΠΑ των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Είναι ο λαός δηλαδή μιλάει εδώ.
2: Το σημαντικό είναι ότι.
0: Τι έχει καταλάβει η Νέα Δημοκρατία?
2: Έχει προτάσει.
0: Η Νέα Δημοκρατία είναι εκεί που είναι γιατί κάποιοι τη στείλανε και αυτοί είναι οι πολίτες, οι Έλληνες. Και πρέπει να το σέβονται αυτό. Όταν μιλάνε, πρέπει να έχουν στο μυαλό τους τον άνθρωπο που έχει το πρόβλημα. Αυτό πρέπει να έχουν στο μυαλό τους. Όχι να τους έρχεται κάθε μαλακία και να τη λένε. Γιατί αυτό γίνεται. Τι γελάς?
2: Δεν γελάω.
0: Αυτό γίνεται.
2: Γιατί η Βουλή έχει καλή ηχομόνωση.
0: Συγγνώμη, Αντρέα, σε διάκοψα, με συγχωρείς.
3: Ήτανε. Το προσωπογράφω όλο αυτό που λες.
0: Άντε πια, τώρα μας έχουν σπάσει τα νεύρα. Εντάξει.
3: Δεν είναι το πρώτο κρούσμα.
0: Δεν είναι, είναι γενικό το πρόβλημα, Αντρέα. Δεν είναι μόνο
2: ενδεικτικό
0: ο Κερίδης. Είναι ενδεικτικό. Ναι. Βγαίνει ο ένας, λέει για τον άλλον. Μετά κολλάγανε του Δέντια, θα διαλύσεις αυτό, θα κάνεις και είμαστε με το Δέντια και είμαστε με το Μητσοτάκη. Είναι κόμμα αυτό. Έχει σοβαρότητα. Και βγήκε ο Δέντια, σε καθάρισε βέβαια ο άνθρωπος γιατί δεν ενδιαφέρεται. Και το είχα πει εγώ από εδώ ότι δεν ενδιαφέρεται.
2: Αυτό ξέρεις.
0: Το είχα πει 10 φορές εδώ. Εγώ ξέρω γιατί τα κάνουν. Γιατί δεν είναι σοβαροί, γιατί τους έχει πάρει τα μυαλά η εξουσία, το καταλαβαίνεις.
2: Γι' αυτό είπα ότι η Βουλή έχει καλή ηχομόνωση. Δεν ακούγονται οι φωνές του έξω προς τα μέσα.
0: Αντρέα, να πάω σε διαφημίσεις και γυρίζουμε να μας περιγράψεις λίγο το τι πρόκειται να συμβεί. Αυτό είναι το ερώτημά μας. Τι πρόκειται να συμβεί από εδώ και πέρα στον χώρο της αριστεράς με την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισα σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω. Αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
8: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Ρεϊζίδης. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Ρεϊζίδης. Όνομα εμπιστοσύνης.
9: Θέλετε να αξιοποιήσετε τα παλιά σας αντικείμενα? Τα αγοράζουμε της Μετρητής στο Παλαιοπολείο Καμπούρης, στο νέο ψυχικό Αδριανίου 10. Αγοράζουμε διακοσμητικά αντικείμενα, βινίλια, ασημικά, ρολόγια, πίνακες, κοσμήματα και διάφορα είδη σπιτιού. Παλαιοπολείο Καμπούρης. Καλέστε μας στο 210-6436-644 για ραντεβού στο χώρο σας ή στο κατάστημά μας.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
11: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
4: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας. Ακούτε Αλφα Ρέντιο 989 και ο Ανδρέας ο Πετρόπουλος τώρα θα μας πει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τώρα σε αυτό το χώρο, γιατί η σημερινή έρευνα της εταιρείας που μας έστειλε το interview τον έχει δεύτερο κόμμα τον κύριο Τσίπρα με 15% και με 1% το ΣΥΡΙΖΑ. Σε ακούω.
1: Ναι. Να πω καταρχάς ότι χθες που έλεγε η Αθηναίδα δεν είχε καθηγητές πανεπιστημίου.
0: Μας το είπε ο Μπάρκας, παιδί μου, δεν το είπε η Αθηναίδα.
2: Μας είπε ότι ήταν άνθρωποι που ήταν σκεπτόμενοι και διανοούμενοι, τέλος πάντων. Ναι.
1: Λοιπόν.
2: Διανοούμενοι μάλλον, σκεπτόμενοι είναι όλοι.
1: Ήταν ο Κωνσταντίνος Αλεξάκος, είναι αρχιτέκτονας και είναι και πολιτικός αναλυτής. Ο Σπύρος Ονδρίτσας, χειρούργος, γιατρός, ο άνθρωπος στον Ευαγγελισμό. Η Φωτεινή Κουμαλάτσου δεν την γνωρίζω πραγματικά ποια είναι η ιδιότητά της. Ο Χάρης Μαυρουδής είναι ηθοποιός και χαλανδρέος.
3: Εκεί δημοτικός σύμβουλος.
2: Άρα έχει και πολίτες.
1: Και η Άννα Παπαδοπούλου, η δικηγόρος που έχει έρθει το Πασόκ. Συντονιστής ήταν ο Θέμης ο Μουμουλίδης, ο γνωστός σκηνοθέτης, ο οποίος έχει...
3: Στο πάνελ, λες. Στην εκδήλωση που μιλήσανε.
1: Έχει την ευθύνη εκεί των περιοχών, τέλος πάντων, για το κόμμα, από ό,τι κατάλαβα. Και τώρα, εγώ είδα τον Τσίπρα. Γιατί όταν τελείωσε την εκπομπή, να σας πω, μπήκα στο δίλημα και λέω, κάτσε να περάσω να δω τι γίνεται. Δηλαδή, άλλο να τα βλέπεις τώρα, άλλο να μυρίσεις κόσμο, να δεις ποιοι είναι, ποιοι έχουν πάει από το ΣΥΡΙΖΑ, ποιοι είναι άλλοι περιφερειακοί που πάνε κτλ. Έχει, αυτό έχει τη σημασία του. Και περνάω λοιπόν, καταρχάς και πάρα πολύ κόσμο. Είχε κόσμο στον πεζόδρομο, ποιος έχει πάει στο, δεν ξέρω αν είχε πάει στο Ιερωματιά.
3: Αυτός ο κόσμος, τι προέλευση είχε εσύ που έχεις την εμπειρία, δηλαδή ήταν κόσμος ΣΥΡΙΖΑ, ήταν καινούριος κόσμος, ήταν κόσμος που παίρναγε ιδεφός
2: και ηλικίες, και πολύ βασικό.
3: Ναι, ηλικίες.
1: Ναι. Λοιπόν, ο κόσμος κατά 60-70% ήταν χαλανδριώτες. Δεν ήταν αυτό που λέμε... Κάνουμε μια εκδήλωση στο Καλαμάκι, αλλά που είναι για 500 άτομα, αλλά οι 300 πάμε από παντού, ας πούμε.
3: Αερομεταφερόμενοι.
2: Ναι, πούλμαν και τα λοιπά, τα γνωστά, ναι.
1: Ήτανε χαλανδριώτες, το 70, ίσως και παραπάνω της 100. Οι ηλικίες τώρα είναι οι ηλικίες των 45-65 κατά πλειοψηφία. Δηλαδή 50, 60 και λίγο πιο κάτω και λίγο βέβαια πιο πάνω από τα 65. Και είχε και ένα κομμάτι, θα έλεγα, αλλά όχι μεγάλο. Είχε ένα κομμάτι τέλος πάντων που ήταν πιο νέοι άνθρωποι μέχρι 30 χρονών. Αυτό.
0: Είχε δυνατή ταυτότητα, ας πούμε, και
1: ξέρω. Όχι, ρε παιδί μου, ξέρω.
0: Τώρα, επειδή είσαι τόσο ακριβής, γι' αυτό μπορεί να έχουν κάποια στατιστικά.
1: Φυσικά τους έβλεπε, δεν βλέπεις τώρα, λες.
0: Και λένε πώς το είστε εσείς και συμπληρώνουν.
1: Εδώ λες.
0: Παντρεμένος, ανήπαντρος, ξέρω.
3: Email.
0: Και συμπληρώνουν, μπορεί να συμπληρώνουν κάρτες, γιατί αυτή είναι, λέει, η πρωτοβουλία. Ο λαός μόνος του το προκάλεσε αυτό. Και είναι μια πρωτοβουλία.
2: Αυθορμητός.
0: Ναι, είναι αυτές οι ομάδες που στήριξη, οι οποίες. Αυτό δεν είναι
3: αδρά,
0: έτσι δεν έγινε.
1: Ναι. Δημιουργούνται πυρήνες.
0: Πυρήνες, ναι, πολλοί πυρήνες, ναι.
1: Πυρήνες.
3: Πού είναι ο πυρήνες, το πυρινέλαιο, το άλλο, ναι.
2: Ναι. Έχει διάφορα σημεία, ναι.
1: Okay. Αντώνη, μην παίζει με τα πυρηνικά.
3: Όχι, δεν παίζω εγώ, δεν ξέρεις, τα αποφεύγω εγώ τις λακκούβες. Το κακό είναι ότι πέφτω μέσα, αυτό είναι το
2: έχουμε, περιμένετε, έχουμε εδώ ρεπορτάζι. Κάλλη λέει, ο κύριος Μπάρκας έξινε το κεφάλι του, ζεσθενόταν και ήταν κατηφής, μήπως από τη ζέστη.
0: Ποιος το λέει?
2: Το λέει η Κάλλη που ήταν εκεί. Όντως, είχε πολλούς νέους και αληθινούς ανθρώπους.
0: Γιατί άσεις άλλοι που πάνε ψεύτικοι.
2: Είπαμε ότι δεν κομπάς εμείς, πληρωμένοι.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
3: Ξέρεις τώρα πώς το εννοεί το αληθινούς ανθρώπους. Είναι ότι αυτοί, ρε παιδί μου, που ζουν κανονικά, δηλαδή που δεν είναι πλαστικοί, αποσυρωμένοι.
2: Δεν είναι πορωμένοι με το κόμμα, με πολιτικά.
3: Μέσω σύστημα, ξέρεις όλο αυτό.
0: Πάντως υπάρχει πολλοί κόσμος κατά καιρούς μιλάω και τα λοιπά, που μου λένε αν δεν αλλάξει ηγεσία στο Πασόκ, εμείς θα ψηφίσουμε Τσίπρα. Θα του δώσουμε άλλη μια ευκαιρία, την Τρίτη δηλαδή, γιατί τις δύο τις έχει πάρει. Μία το Δεκέμβρη, μία το Γενάρη. Γενάρη δεν ήταν, το 15 που βγήκε. Και μία το Σεπτέμβρη. Θα του δώσουμε άλλη μια ευκαιρία, Τρίτη δηλαδή. Αν δεν αλλάξει ηγεσία το Πασόκ. Και άνθρωποι αυτοί είναι παραδοσιακά.
3: Το Πασόκ είναι δεδομένο.
0: Τι είπες, Ανδρέα?
1: Πώς θα αλλάξει ηγεσία το Πασόκ τώρα?
0: Σου λέει, ρε παιδί μου, ο άλλος, ένας φίλος μου το είπε.
3: Σου λέει, δεν το πάνε τώρα καταστατικά.
0: Ένας φίλος μου. Μου λέει ο άνθρωπος, εγώ μου λέει Τάκη. Φίλος, φίλος και παλιός. Και μου λέει, ρε Στάκη, αν δεν αλλάξει ηγεσία. Πασόκ ο άνθρωπος, 550 χρόνια, 600 χρόνια από τη γέννηση. Και σου λέει, δεν μπορώ να αυτή την ηγεσία. Έχει πρόβλημα, τι θα κάνω εγώ τώρα?
3: Το Πασόκ είναι δεδομένο ότι θα δεχτεί πίεση από το Τσίπρα, έτσι. Απλώς εδώ τι γίνεται, βλέπεις ότι υπάρχει μια ανακύκλωση του ΣΥΡΙΖΑ από την είναι σαν τα τρελά νερά.
2: Να σου κάνω
3: Χαλκίδα
2: την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου.
3: Ναι.
2: Όχι του ποθενέσχες,
3: ναι,
2: του.
3: Ναι.
2: Υπάρχει περίπτωση η δημιουργία κόμματος Τσίπρα να προκαλέσει τέτοιους τριγμούς ώστε να υπάρχει πάλι θέμα ηγεσία στο ΠΑΣΟΚ?
3: Όχι.
2: Το αποκλείς?
3: 100%.
2: Εντάξει.
3: Δεν υπάρχει περίπτωση. Στο ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, δηλαδή θεωρητικά, θα πάει εκλογές μπετόν αρμέ.
2: Mm-hmm.
3: Δηλαδή ό,τι και αν υπάρχει τώρα εκτός, αν γίνει τίποτα κουκουλό.
0: Πρέπει να διευκρινίσω ένα φίλο μου, τον Βασίλη εδώ, που του αρέσει ο Αλφα Ραγό με την Αφινέδα, δεν αντεχόμαστε και η παρέα μας εδώ, γιατί όλο μιλάμε για αυτά, Τσίπρα και τέτοια. Υπάρχουν και άλλα θέματα, λέει. Κοίταξε, υπάρχουν και άλλοι σταθμοί όμως.
2: Τι να κακλέφτες να γίνουν?
0: Δεν είμαστε μόνο εμείς. Και ούτε πρόκειται εγώ, τουλάχιστον προσωπικά, αλλά και από όσο ξέρω και αφήνα είδα, ναι, να πούμε κάτι άλλο από αυτό που ξέρουμε να κάνουμε. Αυτό ξέρουμε, αυτό κάνουμε.
2: Λέμε και άλλα καμιά φορά, αλλά μέχρι εκεί που ξέρουμε. Ναι, τι να πούμε τώρα, να πούμε σομπίζ, αφού δεν το ξέρουμε. Ούτε ο Τάκης το ξέρει, ούτε εγώ το ξέρω. Το ξέρω όμως ο Περίς. Αν μπορείτε να ακούτε Περί.
3: Να σου μιλήσω εγώ για σομπίζ.
2: Ακούτε, ορίστε, ένα κρυμμένα ταλέντα.
3: Παλιό όμως. Α, σου κάνω ένα δρομή.
2: Βεβαίως, ναι. Από όλα έχει εδώ. Έχουμε και μουσικό ραδιόφωνο, έχουμε και την Αφροδίτη Σιμίτη το απόγευμα. Εντάξει, τα πάντα, από όλα.
0: Λα, ακούτε τους άλλους, ρε παιδί μου, άσε μας, εμένα να μην με ακούσει καθόλου, δεν έχω πρόβλημα.
2: Μπορούμε να το λέμε κι εμείς.
0: Εγώ τώρα έχω ψιλοβαρεθεί και όλα, είμαι και μεγάλος.
2: Να λέμε, ξεκίνησε η εκπομπή, ο Βασίλης, ας αλλάξει σταθμό μέχρι τις 11, να το λέμε προσωπικά, να το θυμίζουμε,
0: ναι, ναι,
2: και να ξαναβάλει μετά που βγαίνει Ευγενίδης.
0: Ναι, ναι. Ευγενίδης και οι υπόλοιποι, που είναι πιο αντικειμενικοί και πιο. Ας πούμε και τα λοιπά.
2: Υπενθύμηση στο, ναι, την ακροατή Βασίλη.
0: Βασίλη.
2: Άλλαξε.
0: Άρε Βασίλη.
3: Δαγκώθηκα έτσι.
0: Λοιπόν, Ανδρέα, σε ευχαριστώ. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλή συνέχεια το απόγευμα 6 με 8 στη Λαϊκή Απογευματινή. Θα σε ακούσουμε με πληροφορίες και σχόλια, φαντάζομαι, πολλά για τη χθεσινή ημέρα. Καλημέρα. Πάμε τώρα για βελτίο ειδήσεων με την κυρία Λένα Βασιλάκου, η οποία αγωνιά να έρθει να πει το βελτίο ειδήσεων. Το συντάσσει και μόνη της εντωμεταξύ. Και λέει, μπράβο, τι ωραία που τα φτιάχνω. Το λέει από, ναι, είχαμε το Father Carluccio σήμερα εδώ στην εκπομπή μας ηχολήπτη.
2: Ευλογημένη.
0: Ο Τάσος
2: εκπομπή.
0: Πήγε ζούλα καμπάνια στι,
3: ναι,
0: Βρυξέλλες, Τσαμπέ.
2: Τον έχουμε στείλει για
0: μετεκπέ,
2: για αυτό δεν το λένε.
3: Θα φέρει ρεπορτάζ. Θα φέρει ρεπορτάζ.
0: Με αυτό είναι που πήγε, όχι.
3: Ναι.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας.
4: Η ώρα είναι 11.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Στη Γαδά κρατούνται οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζας χθες το πρωί στην Τυθωρέα Φθιώτιδας. Πρόκειται για 6 άνδρες και 2 γυναίκες ηλικίας 24 ως 33 ετών. Στην κατοχή τους βρέθηκαν, σύμφωνα με την αστυνομία, ένα καλάσνικοφ, ένα όπλο πολυβόλο, 4 πιστόλια και 4 χειροβομβίδες, καθώς και ηλία της ληστείας 215.000 ευρώ. Έφοδοι της αστυνομίας σε σπίτια συλληφθέντων, 2 εκ των οποίων βρίσκονται στην περιοχή των Εξαρχείων. Το ελληνικό FBI τους παρακολουθούσε πολύ καιρό. Είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες και πρόκειτο για μια πολύ ικανή ομάδα, είπε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Στις 4 θα γίνει η παρουσίαση της υπόθεσης από την ελληνική αστυνομία. Η κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ προχωρά στην αποδέσμευση 53,3 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters. Καμπανάκι από την επενδυτική τράπεζα JP Morgan προειδοποιεί προς τα πετρελαϊκά αποθέματα στις ανεπτυγμένες χώρες, αναμένεται να φτάσουν σε επίπεδα λειτουργικής πίεσης μέχρι τα μέσα Ιουνίου. Σε μηχανική υποστήριξη κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ και δηλώνει στο Fox News ότι σκοπεύει να επανεκκινήσει την επιχείρηση ελευθερίας στα στενά του Ορμούς. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, αντέτεινε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είναι έτοιμες να ανταποδώσουν. Δυσπιστία για το κράτος δικαίου σε ποσοστό 72% καταγράφει δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για λογαριασμό της τηλεόρασης του Α. Σχεδόν 4 στους 5 εκτιμούν πως οι νόμοι στην Ελλάδα εφαρμόζονται επιλεκτικά, ενώ το 61% των ερωτηθέντων απαντά ότι στις προσεχείς εκλογές θα καταφύγει σε ψήφο διαμαρτυρίας. Στη πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 22,8%, το ΠΑΣΟΚ 12,2%, Ελληνική Λύση 8%, ΚΚΕ 7%, Πλεύση Ελευθερίας 5,7% και ΣΥΡΙΖΑ 3,4%. Στο Μέγαρο Μαξίμου υποδέχθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τον αρμόδιο Επίτροπο για τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου, Μάικλ Μαγκράθ. Την παρέμβαση της Κομισιόν στο ζήτημα της αρχαιοθέτησης από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα της υπόθεσης των αποκλοπών ζητούν με γραπτή τους ερώτηση οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Κοινή συνεδρίαση σε μία ώρα της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η συνεδρίαση θα αρχίσει με ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη μία μετά το μεσημέρι. Στόχος μας δεν είναι να κάνουμε αντιπολίτευση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά μέσα από την επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης να κερδίσουμε στις εκλογές τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο εκδήλωσης χθες στο Χαλάνδρι με θέμα την κυβερνόσα αριστερά της σύγχρονης εποχής. Έδειξε τον Ιούνιο ως τον μήνα, στον οποίο θα κάνει την ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα. Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού, είπε χαρακτηριστικά. Φορτηγό προσέκρουσε το πρωί σε περίπτερο στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφιάς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματίες. Στον ανακριτή Ηρακλείου αναμένεται να μεταχθεί σήμερα ο 30χρονος, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του, μητέρας 4 παιδιών. 24ωρη απεργία αύριο της ΑΔΔ με έτοιμα αυξήσεις στους μισθούς αλλά και μέτρα κατά της ακρίβειας. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αλλαγές από σήμερα στα δρομολόγια της γραμμής 6 του τραμ θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση Φίξ από σήμερα έως και την Πέμπτη. Στη γραμμή 7 τα δρομολόγια θα τερματίζουν στη στάση ΣΕΦ από τις 9 το βράδυ ως τη Λίξ της Βάρδιας μέχρι την Τετάρτη 20 Μαΐου. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, στις 7 το απόγευμα, Πανετολικός Λάρισα και Φυσιά Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός για τα play-out της Super League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Για σήμερα Τρίτη στην Αττική περιμένουμε τοπική συννεφιά και σκόνη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και μέχρι 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού από 17 έως 29 βαθμούς, έως 28 στον Πειραιά, τον Άλεμο και την Κλειφάδα έως 31 βαθμούς στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 30 βαθμούς στο Γαλάτσι, τη Νέα Σμύρνη και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις σκόνη και τοπικές βροχές στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο και μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 31 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Είναι Τρίτη, είναι 12 Μαΐου, ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας και μαζί πάμε όπως κάθε μέρα μέχρι και τις 12 αυτό το ηλιόλουστο, σχεδόν καλοκαιρινό πρωινό με αρκετή ζέστη έξω και την πολιτική ειδησιογραφία να περιστρέφεται γύρω από το ποιος θα είναι δεύτερος. Έχουμε τελειώσει με το ποιος θα είναι πρώτος εν όψη των εκλογών που προαναγγέλλονται για το φθινόπωρο ή το πολύ για την ερχόμενη άνοιξη, δηλαδή σε λιγότερο από ένα χρόνο από τώρα. Και τώρα το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στο ποιος θα είναι δεύτερος. Θα είναι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο αυτή την ώρα σε όλες τις δημοσκοπήσεις δείχνει να παίρνει ένα 14-15% στην εκτίμηση ψήφου. Θα είναι το νεότευκτο κόμμα Τσίπρα, μας είπε ο κύριος Τσίπρας εχθές, ως άλλος αγρότης μόνος ψάχνει από το θεατράκι της Ρεματιάς στο Χαλάνδρη, ότι ο Μάρτιος είναι νωρίς, ο Σεπτέμβριος είναι αργά, ο μήνας του θερισμού είναι τώρα, η ώρα είναι, η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα που έλεγε και το παλιό τραγούδι, άρα ο μήνας του θερισμού μετά την καρποφορία της σποράς είναι ο Ιούνιος, συνεπώς μετά του Αγίου Πνεύματος είναι η ώρα για τις ανακοινώσεις του κυρίου Τσίπρα. Θα είναι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αυτό προαναγγέλλεται ότι θα ανακοινωθεί λίγο νωρίτερα. Ανήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης, 21 Μαΐου, έχει κλείσει κατά τα φαινόμενα η κυρία Καριστιανού το σινεμά στη Θεσσαλονίκη, το Ολύμπιον, ένα ιστορικό τοπόσιμο. Εκεί έκανε και την παρουσίαση του βιβλίου του ο κύριος Τσίπρας. Από εκεί φαίνεται ότι θα κάνει και τις ανακοινώσεις που έχει για το κόμμα της. Θα παρουσιάσει προφανώς και κάποιους ανθρώπους και ένα ιδεολογικό περίβλημα. Κάτι για να έχουμε να συζητάμε, τέλος πάντων, μην κουνά στα χέρια σου. Κάτι για να έχουμε να συζητάμε, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε τίποτα να συζητάμε ή αυτά τα οποία έχουμε να συζητάμε, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι και τόσο κομψά για την κυρία Καριστιανού, της οποίας η δυναμική δεν έχει καμία σχέση με τη δυναμική που παρουσίαζε ως πρόσωπο, αυτόνομο πρόσωπο, όταν η τραγωδία των Τεμπών ήταν ακόμα πάρα πολύ ζεστή και πάρα πολύ νοπή και η ίδια ήταν μία από τις πρωταγωνιστικές φιγούρες. Όμως η συζήτηση περιστρέφεται γύρω το ποιος θα είναι δεύτερος. Γιατί συμβαίνει αυτό? Υπάρχουν δύο οπτικές ανάλογα ποια υιοθετείτε εσείς. Η πιο θετική προοπτική, αυτή την οποία τη λένε και οι Πασόκοι, την οποία τη λένε και οι Τσιπρέοι, την οποία τη λένε γενικώς, είναι ότι αυτός που θα είναι δεύτερος στις εκλογές, που λογικά θα είναι πρώτες εκλογές, γιατί είναι μάλλον απίθανο να προκύψει κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές, αυτός που θα είναι δεύτερος θα είναι και αυτός που θα λειτουργήσει ως πόλος για την υπόλοιπη αντιπολίτευση και για αυτούς που θέλουν να καταψηφίσουν την κυβέρνηση. Αυτό συνέβη στον ΣΥΡΙΖΑ το 2012. Ο ΣΥΡΙΖΑ το 2012 έκανε την έκπληξη στις πρώτες εκλογές του 2012, βγήκε δεύτερος, με μικρή διαφορά από το ΠΑΣΟΚ, 15 πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ, 13 πήρε το ΠΑΣΟΚ. Όμως στις επόμενες εκλογές, στις δεύτερες εκλογές που ετέθη πραγματικά το ζήτημα της κυβερνησιμότητας και η Νέα Δημοκρατία του κυρίου Σαμαρά ανέβασε στροφές και βελτίωσε κατά πολύ το αποτέλεσμα το εκλογικό της και ο ΣΥΡΙΖΑ λειτουργήσε ως εναλλακτικός πόλος εξουσίας και πήγε και αυτός αρκετά ψηλά και χτύπησε σχεδόν στα ίσα τη Νέα Δημοκρατία και εν πάση περιπτώσει όποιος δεν ήθελε να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία πήγαινε να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Η άλλη οπτική είναι ότι η πρώτη θέση είναι κλεισμένη και by far κατά τη γνώμη μου, οπότε συζητάμε το ποιος θα είναι ο πιο ψηλός από τους, όχι και τόσο ψηλούς, από τους, να το πω έτσι, μεσαίου βεληνικούς, από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αλλά εξακολουθεί να μην υπάρχει η προοπτική διακυβέρνησης. Και εγώ ένα ερώτημα δεν έχω απαντήσει και στον εαυτό μου, να το πω έτσι. Ο κύριος Τσίπρας υπέστη αρκετές ήττες στην πολιτική του διαδρομή. Από το 2015 και μετά. Το 19 έχασε, αλλά έχασε λιγότερο και διατήρησε ένα μεγάλο όγκο ψηφοφόρων κλπ. Με πάνω από 30%. Το 23 και στις δύο εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ καταβαραθρώθηκε. Πήγε στο 17 κάτι. Στις εκλογές, στις ευρωεκλογές με Κασελάκη πρόεδρο έμεινε μεν δεύτερος, αλλά έπεσε και άλλο κάτω από τα

0: ποσοστά των εθνικών εκλογών. Και τώρα ένα κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεν φαντάζει να έχει μια δυναμική για πάνω από 15% σε εκλογές. Αυτή την ώρα που μιλάμε. Μια άλλη ώρα μπορεί να είναι κάτι άλλο. Άρα λοιπόν, εγώ έρχομαι και ρωτώ, επειδή και χθες ήμουν σε μια συζήτηση στη δημόσια τηλεόραση το βράδυ και δεν μου απαντήθηκε το ερώτημα. Ποιο είναι το διαφορετικό το οποίο κομίζει ο κύριος Τσίπρας στη συζήτηση? Ποια είναι η ρήξη με το παρελθόν, τι το καινοτόμο παρουσιάζει ως πολιτική πρόταση, ως εναλλακτική κλπ. Για να πάει πάνω από αυτό το οποίο πήρε χάνοντας ενώ ήταν στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Το μόνο που καταλαβαίνω εδώ πέρα ότι συμβαίνει είναι το εξής. Ο κύριος Τσίπρας είναι απαλλαγμένος από έναν κομματικό σχηματισμό ο οποίος του είχε γίνει βαρύδι σαν την μπάλα την οποία σέρνουν οι Σοβίτες στο πόδι. Τώρα μπορεί πράγματι να πάρει ένα ποσοστό παρόμοιο με αυτό που πήρε στις εκλογές όντας πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ως Τσίπρας μόνος του. Αν όλη αυτή η φασαρία έγινε για να πετάξει ο κύριος Τσίπρας το καβούκι το οποίο λεγόταν ΣΥΡΙΖΑ, έχει καλώς. Αν έγινε για κάποιον άλλον λόγο, εγώ δεν έχω καταλάβει ακριβώς τον λόγο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν είμαι και της αριστεράς και της πρόοδου, μπορεί και να μην καταλαβαίνω μέσα στην πολύ σοφιστία, εν πάση περιπτώσει, αυτού του χώρου. Έχει όμως ένα ενδιαφέρον, διότι αν μη τι άλλο, η χώρα δεν χρειάζεται μόνο κυβέρνηση, η χώρα χρειάζεται και αντιπολίτευση. Και όσο πιο σοβαρή και συγκροτημένη είναι η πρόταση της αντιπολίτευσης, τόσο μεγαλύτερη η πίεση για την κυβέρνηση να αποδίδει. Μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει μια σοβαρή αντιπολίτευση να τη τραβάει το μανίκι με σοβαρές προτάσεις, με σοβαρές παρεμβάσεις, είναι μια κυβέρνηση η οποία γυρνάει γύρω από τον εαυτό της και καταλήγει να κάνει ακόμα χειρότερα λάθη από όσα θα έκανε έχοντας έναν υπολογίσιμο πολιτικό αντίπαλο. Ο Σταμάτης Καρλούτσος είναι στη ρύθμιση του ήχου σήμερα. Το άλλο αγόρι απουσιάζει. Δεν θέλω να επεκταθώ σε περαιτέρω λεπτομέρειες. Η Μαρία Καραουλάνη στην αρχή σύνταξη, η Ντίνα Μόσου στην δημοσιογραφική υποστήριξη και η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνη σύνταξη. Τα τραγούδια τα διαλέγει η Αφροδίτη Σιμίτη, κυρίες και κύριοι. Εσείς είστε στην παρέα μας στο 212-212-4800, στο onair@alfaradio989.gr που είναι το email μας και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Δύο πολιτικές συνεντεύξεις έχουμε μέχρι και τις 12. Στις 11:20, εφόλης της ύλης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Στις 12:15, ο αποχωρήσας από το ΠΑΣΟΚ και έχουν βάλει ρότα στην πηξίδα του για το κόμμα του κύριου Τσίπρα, που θα δούμε πώς θα το λένε όταν έρθει ο θεριστής, ο κύριος Αντώνης Σαουλίδης. Τώρα το τραγούδι της Αφροδίτης Σιμίτη.
1: Αλφα Radio 989.

0: Τώρα, υπάρχουν διάφορα άλλα θέματα τα οποία αναπτύσσονται και οι δημοσκοπήσεις κλπ. Κλπ. Όλα αυτά τα συζητάμε. Εγώ θέλω να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο μου έχει προκαλέσει ενδιαφέρον από εχθές. Από την Κυριακή στην πραγματικότητα, αλλά χθες αναπτύχθηκε στην πλήρη του διάσταση. Κυκλοφόρησε την Κυριακή στα social media μια φωτογραφία που αποδιδόταν από διάφορους χρήστες στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Μπορεί να την έχετε δει, μπορεί να μην την έχετε δει. Είναι μια φωτογραφία ενός κυρίου σε ένα εστιατόριο. Δεν υπάρχει πρώτα απ' όλα πουθενά σαφής ένδειξη ότι πρόκειται για τον κύριο Γεωργιάδη. Δεν υπάρχει unfas φωτογραφία. Είναι ένας κύριος λοιπόν σε ένα εστιατόριο, ο οποίος πράγματι μοιάζει κάπως με το. Θα μπορούσε το κούτελό του εκεί πέρα και το μαλλί να μοιάζει με τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος είναι σε ένα εστιατόριο, άγνωστο πού, σε ένα τρυφερό ενσταντανέ με μια κυρία, της οποίας το πρόσωπο επίσης δεν φαίνεται και την φυλάει. Έχουν ένα πολύ τρυφερό τετ-α-τετ. Η φωτογραφία αυτή κυκλοφόρησε την Κυριακή με ένα watermark, μια αράχνη όπως το λέμε στη δημοσιογραφική αργό, το παρασκήνιο. Από την εφημερίδα το παρασκήνιο του παλιού φίλου του Νίκου Καραμανλή. Έχω δουλέψει και εγώ χρόνια στο παρασκήνιο. Τις καλημέρες μου και σε όλους τους φίλους και του παρασκηνίου και τις πολίτικα τους καλούς συναδέλφους. Εμφανίζεται λοιπόν αυτή η φωτογραφία να έχει ένα watermark. Κυκλοφορεί αυτό το πράγμα λυσαλέα όλη την Κυριακή στα social media. Εμένα μου το στείλανε τρεις άνθρωποι την Κυριακή. Μου λέγανε «Ρέση, ο Άδωνης είναι με γκόμενα». Ποια γκόμενα είναι αυτή? Ο Άδων, πού είναι? Την κοίταζα καλά-καλά τη φωτογραφία. Κοίταζα πράγματι τα μαλλιά. Δεν μου φάνταζαν σαν του Γεωργιάδη. Εχθές λοιπόν το πρωί αρχίζει και αναπτύσσεται ο μηχανισμός της ψευδούς είδησης. Εντοπίζεται η αρχική πηγή η οποία αναφέρεται σε κάποιον άλλον πολιτικό ξένης χώρας. Βγάζει το μεσημέρι μία ανακοίνωση ο όμιλος του Νίκου του Καραμανλή, εφημερίδες Παρασκήνιο και Πολίτικα, και λένε δεν είναι δική μας η φωτογραφία, την ψάξαμε κι εμείς, δεν είναι δική μας η φωτογραφία και δεν έχουμε βάλει εμείς την αράχνη στη φωτογραφία. Εμφανίζεται ένας από αυτούς τους σοφούς Έλληνες των social media, αυτός ο ξερόλας, ο κύριος Σαβίδης, ένας από την Ολλανδία, influencer, φίλος Καριστιανού τέλος πάντων αν έχω καταλάβει καλά, ο οποίος είναι από αυτούς τους άξιους Έλληνες που η Ελλάδα δεν τους άφησε να ανθίσουν και πήγε και βρήκε στην υγειά του, την υγειά του στην Ολλανδία, αλλά όλη την ώρα αντί να κάτσει που έχει βρει την υγειά του ασχολείται με την Ελλάδα και γράφει μια ανάρτηση όπου δεν ονοματίζει το Γεωργιάδη, αλλά εντάξει, του ράβει κοστούμι. Και εμφανίζει το Γεωργιάδης και λέει: «Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, τελείωσε η πλάκα, θα αρχίσω τις μηνύσεις». Ο Σαβίδης κοκοκό τη μαζεύει και λέει, γράφει ένα σεντόνι και λέει: «Μα εγώ δεν τον κατονόμασα και το ένα και το άλλο και το παράλληλο». Και αρχίζει το γαϊτανάκι ότι ποιος τον κατονόμασε. Δεν είπε κανένας ότι είναι ο Άδωνης. Τι αποκαλύπτεται από όλη αυτή την ιστορία, και αφού ο Άδωνης έχει προαναγγείλει μηνύσεις, αγωγές κλπ, κλπ, ότι αυτό ήταν ένα δημοσίευμα ενός σέρβικου πολιτικού, περιοδικού, και αφορούσε έναν σέρβο πολιτικό, δεν θυμάμαι πώς τον λέγανε τον άνθρωπο, ο οποίος φιλιόταν περιπαθούς σε ένα εστιατόριο με μια κυρία ως είχε το δικαίωμα. Τι θέλω να πω με όλο αυτό και με αυτή τη μικρή μου εισαγωγή? Καθώς πηγαίνουμε προς εκλογές και η τεχνητή νοημοσύνη είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της πραγματικότητάς μας, να είστε alert, διότι αυτό που συνέβη στην Κύπρο πρόσφατα με την υπόθεση Emily Thompson, με αυτό το βίντεο που εμφάνιζε θεωρητικά συνεργάτες του κυρίου Χριστοδουλίδη να τα παίρνουν ή να συζητάνε για μίζες κλπ. Κλπ. Είναι απολύτως δεδομένο ότι θα συμβεί και στην Ελλάδα. Η μάστιγα των deepfakes θα πλήξει και την Ελλάδα εν ώψη των εκλογών. Και τίθεται απολύτως το ερώτημα εάν οι ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών είναι η θέση να φέρουν την αποστολή τους. Γι' αυτό και με προβληματίζει πάρα πολύ η συζήτηση που έχει αναπτυχθεί γύρω από την υπόθεση των υποκλοπών, με τον τρόπο που στοχοποιείται η ΕΕΠ. Η ΕΕΠ και όλες οι υπηρεσίες ασφαλείας έχουν μια σημαντική δουλειά να κάνουν. Το λέω για διάφορους καλοθελητές, οι οποίοι νομίζουν ότι έχουν βρει την κότα με τα χρυσά αυγά. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα και επανέρχομαι τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινέκη.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Πάμε!
4: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Οστεομούβ.
7: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
8: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση, το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη, ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
14: Μήπως λεφτά?
13: Τα λες και λεφτά.
14: Από πού ακούστηκε αυτό?
13: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
15: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Καλή σας μέρα, καλό πρωινό, είναι 11:25 πρώτα λεπτά, ακούτε Alpha Radio 989, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, όπως προείπα, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε εκπρόσωπε, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία.
16: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το μέτωπο των δημοσκοπήσεων. Παρότι έχει αναπτυχθεί μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για τη δεύτερη θέση, θα σας ρωτήσω σε λίγο, τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι και ιδιαιτέρως θελκτικά. Έβλεπα και τη χθεσινή δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για τον ΑΛΦΑ. Καταγράφεται φθορά και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς θεωρείτε ότι μπορείτε να γυρίσετε τον διακόπτη και η Νέα Δημοκρατία να καταγράψει ένα ποσοστό που θα την φέρνει πιο κοντά, πιο κοντά δεν λέω ακριβώς, στην αυτοδυναμία.
16: Ο μόνος τρόπος είναι με όλο και περισσότερα παραδοτέα στους πολίτες. Όλο και πιο πιστή εφαρμογή του προγράμματος για το οποίο εκλεγήκαμε και βέβαια επειδή ο κόσμος ψηφίζει πρώτον για το αν ήσουν απεδείχθης συνεπής σε αυτά που έκανες, αλλά και για το τι θες να κάνεις και πόσο πιστικός είσαι και πόσο κοστολογημένο είναι το πρόγραμμά σου με βάση το τι πρόγραμμα θέτουμε για την επόμενη τετραετία. Οι δημοσκοπήσεις λένε δύο πράγματα για τη Νέα Δημοκρατία και τα δύο έχουν την αξία τους.
0: Ναι.
16: Το ένα είναι ότι είναι η πρώτη κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας που μπορώ να θυμηθώ που έχει τόσο μεγάλη διαφορά από το οποιοδήποτε δεύτερο κόμμα σήμερα.
0: Χθες δεν υπάρχει και ένας οργανωμένος πόλος στην αντιπολίτευση.
16: Το ΠΑΣΟΚ, βάση περιπτώσει, αυτή είναι η πολιτική πραγματικότητα και το οποιοδήποτε δεύτερο κόμμα, είτε είναι το ΠΑΣΟΚ όπως ήταν μια χθεσινή δημοσκόπηση, είτε είναι σε μια άλλη σήμερα της ίντερβιου, φαίνεται το. Έτσι, η αναμονή, η υποδημιουργία ακόμα του κ. Τσίπρα δεύτερο, αυτό δείχνει προφανώς τη θετική οπτική της αναγνώρισης πολλών πραγμάτων που έχουν γίνει. Πέστε μας και μια άλλη ανάγνωση, η οποία είναι αυτή που είπατε, ότι απέθουμε, αν σκεφτεί κανείς ότι στην εκτίμηση ψήφου είναι πέριξ του 30% στις τελευταίες 5-6 δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία, απέχουμε κάποιες μονάδες από τον στόχο που είναι μια νέα αυτοδυναμία. Αυτό τι σημαίνει? Πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι, να ολοκληρώσουμε το έργο μας, να βάζουμε εμείς την ατζέντα με βάση τα ζητήματα που θέτει η κοινωνία και όχι η αντιπολίτευση. Και από εκεί και πέρα οι πολίτες θα αξιολογήσουν τα πάντα και θα αποφασίσουν.
0: Στη χθεσινή έρευνα βεβαίως υπάρχει και μία άλλη παράμετρος. Οι πολίτες δεν εμφανίζονται διατεθειμένοι να ψηφίσουν για την σταθερότητα που είναι το βασικό κυβερνητικό επιχείρημα, αλλά σε ποσοστό πάνω από 60% εμφανίζονται να ψηφίζουν με γνώμονα τη διαμαρτυρία. Αυτό δεν συμφέρει ιδιαίτερα την κυβέρνηση από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
16: Καταρχάς, εμείς έχουμε καθήκον να απευθυνθούμε και απευθυνόμαστε στο σύνολο των πολιτών. Υπηρετούμε το σύνολο της κοινωνίας όπως κάθε κυβέρνηση, και όταν αυτό το ξεχνάμε, τότε προφανώς κάνουμε ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που μπορεί να κάνει μια κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, όπως αντιλαμβάνεστε, ο στόχος είναι να πάρουμε το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό, να συνεχίσουμε να παίζουμε στο γήπεδο του θετικού λόγου και της παραγωγής πολιτικής. Και εν πάση περιπτώσει, κύριε Διονύδη, αντιλαμβάνομαι τη δυσαρέσκεια κάποιων συμπολιτών μας για κάποια θέματα, πρώτο και γερότερο την ακρίβεια, δηλαδή το αυξημένο κόστος ζωής. Αλλά νομίζω ότι η διαφορά του 2026 και προκειμένου του 2027, όταν και με το καλό θα γίνουν οι επόμενες βουλευτικές εκλογές, είναι ότι την δοκιμάσαμε ως χώρα την διακυβέρνηση ως αποτέλεσμα ψήφου διαμαρτυρίας. Τα είδαμε τα κόμματα διαμαρτυρίας στην εξουσία. Και νομίζω ότι δημιούργησαν πολλά περισσότερα προβλήματα από αυτά που έλυσαν. Δεν νομίζω ότι έλυσαν κανένα πρόβλημα. Το μόνο καλό που προσέφεραν στον τόπο τα κόμματα αυτά, όταν και ήρθαν στην εξουσία, είναι πως υπάρχει πλέον μέτρο σύγκρισης.
0: Ναι, βεβαίως τώρα ο κύριος Τσίπρας, ας πούμε, που επιχειρεί να επανεμφανιστεί, και το λέω συνδέοντας και με την χθεσινή ομιλία του στην Ρεματιά, δεν εμφανίζεται να πλασάρεται, ας το πούμε έτσι, ως κόμμα διαμαρτυρίας. Είπε χθες ο κύριος Τσίπρας ότι ο στόχος μας δεν είναι να είμαστε δεύτερο κόμμα, είναι να είμαστε πρώτο κόμμα, να είμαστε κυβέρνηση στην πραγματικότητα.
16: Και δικαίωμά του να το πιστεύει. Εγώ δεν έχω ακούσει μέχρι τώρα κάποια κοστολογημένη πρόταση ή κάτι το οποίο να έχει αρχή, μέση και τέλος πολιτικά. Βλέπω μια επανάληψη της ρητορικής και της λογικής του κύριου Τσίπρα πριν τη διαδικασία του rebranding. Νομίζω ότι οι δημόσιες εμφανίσεις του κύριου Τσίπρα, όπως συνέβαινε και στο παρελθόν, το προσωπείο ενός ανθρώπου που θέλει να είναι ευχάριστος αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει κάτι ουσιαστικό να πει, το πρόσωπο του κύριου Τσίπρα, το αληθινό πρόσωπο του κύριου Τσίπρα, είναι αυτό το οποίο βλέπουμε ξανά με αφορμή το πολύ πετυχημένο ντοκιμαντέρ των συναδέλφων σας και των κυρίων Βαρβεσιώτη και Δενδρινού.
0: Ναι, βεβαίως ο κύριος Τσίπρας λέει ότι αυτά έχουν κριθεί, ανήκουν στο παρελθόν, και κάνει μια σειρά προτάσεων και μια σειρά παρατηρήσεων που αφορούν και την ΔΕΗ και τις τράπεζες. Μίλησε για έναν πατριωτικό φόρο. Εμφανίζεται, εν πάση περιπτώσει, με μια ριζοσπαστική μεν, αλλά όχι ακραία ρητορική κέντροαριστερή, ας το πούμε έτσι, σε μια προσπάθεια να κατησχίσει.
16: Δεν υπάρχουν πατριωτικοί φόροι. Εμείς πιστεύουμε ως κυβέρνηση και προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το εφάρμοσε ως πρωθυπουργός στις μειώσεις και καταργήσεις φόρων. Άρα νομίζω ότι εκπροσωπώντας την κυβέρνηση που μείωσε ή κατήργησε 83 άμεσους και έμεσους φόρους, και αυτό θα συνεχίσει να κάνει μέχρι και την τελευταία ημέρα αυτής της τετραετίας, φιλοδοξώντας να το συνεχίσουμε μετά τις εκλογές, αν μας επιλέξουν πάλι οι πολίτες, έχουμε κάθε λόγο να κοιτάμε με μεγάλη καχυποψία έναν πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος όταν είχε τη δυνατότητα αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους, ή δηλαδή επέβαλε 30 καινούριους ή άφησε τέλος πάντων συνολικά 30 φορολογικούς συντελεστές. Είναι ο πρωθυπουργός που θα καταργούσε τον ΕΦΕ και τον αύξησε. Και πολλές άλλες τέτοιες.
0: Μήπως σας βολεύει η επανεμφάνιση του κύριου Τσίπρα για να τον δείχνετε και ως κάτι,
16: για να σας πω τώρα, κοιτάξτε, θα δείτε. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Δημοκρατία έχουμε και όλοι μας κρινόμαστε από την κοινωνία, από τους ψηφοφόρους, από τους πολίτες. Αλλά πάει πολύ ο πρωθυπουργός επί των ομερών του οποίου έσκασε η ΔΕΗ, και αν δεν ερχόταν η κυβέρνηση δική μας να ξεκινήσει μια διαδικασία διάσωσης, θα πλήρωνε ο Έλληνας φορολογούμενος 6,5 δισεκατομμύρια. Και ευτυχώς τα καταφέραμε και πλέον η αξία της συμμετοχής του ελληνικού δημοσίου είναι υπερπολαπλάσια από εκείνη που ήταν το 19 σε μια χρεοκοπημένη ΔΕΗ, να μιλάει για τη ΔΕΗ. Και πολύ περισσότερο είναι προκλητικό, όχι προς εμάς, προς τους πολίτες. Ο Πρωθυπουργός που έκλεισε τις τράπεζες, που επέβαλε τα capital controls, που έκλεισε επί των ημερών του το χρηματιστήριο, που έδωσε τα δάνεια στα funds, προσέξτε, δεν είναι μόνο οι τράπεζες που έκλεισαν,
0: ναι.
16: Καθιέρωσε, θέσπισε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και πήρε την προστασία της πρώτης κατοικίας, να κουνάει το δάχτυλο στην κυβέρνηση που παρέλαβε τα κόκκινα δάνεια από το 45% του συνόλου των δανείων και τα έχει ρίξει στο 3,5% έχοντας πάνω από 65.000 ρυθμίσεις των εξοδικαστικών μηχανισμών. Προσέξτε, για μένα πιο σημαντικό είναι το δεύτερο μέρος της απάντησής μου. Τι κάναμε εμείς? Εμείς δεν έχουμε μέτρο σύγκρισης στον Αλέξη Τσίπρα. Αλίμονο αν είχαμε τόσο χαμηλά τον πύχη. Όμως, κάθε κυβέρνηση κρίνεται από τη στιγμή που παρέλαβε και τι ίσχυε τότε σε μια χώρα.
0: Μάλιστα.
16: Και τι έχει κάνει μέχρι τώρα. Η Ελλάδα το 19, όταν και εξελέγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν ήταν ένας οικονομικός παράδεισος.
0: Και τώρα δεν παραμένει ένας οικονομικός παράδεισος.
16: Συγκριτικά όμως, κύριε Ευγενίδη, από το 19 μέχρι σήμερα συμφωνώ. Προφανώς δεν έχει γίνει παράδεισος. Και έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε, αλλά προσέξτε. Από το 19 μέχρι σήμερα, η Ελλάδα το 19, όταν και αναλάβαμε την εξουσία, ήταν η 27η χώρα στην Ευρώπη από τις 27 σε ανάπτυξη. 600.000 άνθρωποι που έχουν σήμερα δουλειά, τότε δεν είχαν δουλειά. Οι επενδύσεις έχουν αυξηθεί κατά 95%. Και ναι, είναι χαμηλά ακόμα η μισθή. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερα μια χώρα που έχει κατά το μισθό 920 από 650 και μέσο μισθό 1530 από 1100 ευρώ.
0: Κύριε εκπρόσωπε, θέλω να μου δώσετε παρακαλώ ένα λεπτό για τους τίτλους των ειδήσεων για να επανέλθω στην συζήτησή μας, γιατί έχουμε και άλλα να πούμε και για το κράτος δικαίου, γιατί είχαμε και την επίσκεψη του Επιτρόπου του κ. Μαγκράθ σήμερα.
16: Ναι, πριν από λίγο αποχώρησε.
0: Ναι. Σε δύο λεπτά από τώρα, παρακαλώ την υπομονή σας. Βίκτορ Σαμουήλ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Στη Γαδά, οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζας χθες στην Τηθωρέα Φθιώτιδας εντοπίστηκε βαρύς οπλισμός, καλάσνικοφ, πιστόλια και χειροβομβίδες, σύμφωνα με την Ελλάς. Στις 4 το απόγευμα, η παρουσίαση της υπόθεσης. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προχωρά στην αποδέσμευση 53,3 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με το Reuters. Ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως αναφέρει το Fox News, απειλεί με επανακίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ, την ώρα που ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου αντιτείνει ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είναι έτοιμες να ανταποδώσουν σε οποιαδήποτε επίθεση. Ενώπιον του ανακριτή, ο 30χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 27χρονης σύζυγου του, μητέρας 4 παιδιών. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς αύριο κατά την 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΗ. Ο καιρός στην Αττική σήμερα, έφριος, μέγιστη θερμοκρασία 31 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 12.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: 11:35 πρώτα λεπτά, εδώ στον Alpha Radio 989. Συζητάμε με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη. Τώρα, ένα τελευταίο να ρωτήσω για τον κύριο Μαρινάκη, για τον κύριο Τσίπρα, συγγνώμη κύριε εκπρόσωπε. Έβλεπα πριν από λίγο τον κύριο Δουδονή, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ εδώ στον Sky, ο οποίος έλεγε ότι ο κύριος Τσίπρας είναι το πουλέν σας και ότι στην πραγματικότητα εσείς στοχοποιείτε, απαντάτε τον κύριο Τσίπρα, έτσι ώστε να επιλέξετε ένα πιο βολικό αντίπαλο έναντι του ΠΑΣΟΚ και να ξαναθυμίσετε στους πολίτες τις μέρες του 15, τέλος πάντων, και αυτό το οποίο τιμώρησαν δια της ψήφου τους στις προηγούμενες αναμετρήσεις.
16: Νομίζω ότι δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα αυτή η διαπίστωση του κ. Δοδονή και γενικά αυτό το οποίο το ακούμε από το ΠΑΣΟΚ. Εμείς παίζουμε σε ένα άλλο γήπεδο από τον κ. Τσίπρα, σε αυτό της αυτοκριτικής, της λογοδοσίας, του θετικού λόγου και του αποτελέσματος, το αν αυτό ικανοποιεί τους πολίτες, θα το κρίνουν οι ίδιοι. Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε να μετακομίσει επί των ημερών του κ. Ανδρουλάκη στο γήπεδο το οποίο έπαιζε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Παίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο κ. Τσίπρας. Αυτό του λαϊκισμού, των συνθημάτων και της παροχολογίας. Έχει από αυτή τη στιγμή μια αυξημένη αγωνία το ΠΑΣΟΚ και το αντιλαμβάνομαι, γιατί συνήθως όταν παίζεις εκτός έδρας έχει πλεονέκτημα ο γηπεδούχος. Για να χρησιμοποιήσουμε έτσι ποδοσφαιρικούς όρους. Τι θέλω να πω. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο πριν από περίπου 10 χρόνια και λίγο πριν και λίγο μετά, και επί των ημερών δηλαδή της αείμνης της Φόφης Γεννηματάς στη συνέχεια, αλλά και επί των ημερών του Βαγγέλη Βενιζέλου, ήταν στο στόχο, ήταν το θύμα και της ρητορικής μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και της πολιτικής αυτής του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ήταν από την άλλη πλευρά που προσπαθούσε μαζί με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να καμπήσει Ελλάδα στην Ευρώπη, ξαφνικά αποφάσισε να συνομιλήσει με τους πίτες εκείνης της εποχής. Και γιατί το λέω αυτό?
0: Καλά, δεν συνομιλεί το ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Τσίπρα.
16: Εντάξει, κύριε Ευγενίδη, μισό λεπτό. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Έκανε ένα συνέδριο πριν από περίπου ένα μήνα το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
16: Για το μόνο πράγμα που είχαν σπουδεί, η λογή τους θα αξιολογηθούν για αυτήν από τον κόσμο. Ήταν να αποφασίσουν ότι δεν θα συγκυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία, λες και ετέθηκε και τέτοιο θέμα από εμάς ποτέ. Δεν ετέθη ποτέ κάτι τέτοιο. Δεν είπαν πρώτον με ποιους θα συγκυβερνήσουν και δεν είπαν πώς, με ποιο πρόγραμμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αφού το διατάφτα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ ήταν με ποιους δεν θα συγκυβερνήσουν, επέλεξαν στο με ποιους δεν θα συγκυβερνήσουν, όχι να βάλουν την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία πολιτεύεται με αυτόν τον ακραίο τρόπο, όχι να πούνε για τον κύριο Τσίπρα που έχει κάνει ό,τι έχει κάνει στη χώρα και εμφανίζεται πάλι με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, όχι να μιλήσουν για άλλα κόμματα, αλλά αποφάσισαν να αποκλείσουν μόνο την κακιά εντός εισαγωγικών Νέα Δημοκρατία. Άρα, όπως τρώνει κάποιος, θα κοιμηθεί.
0: Μάλιστα. Τώρα, πάμε στα θέματα του κράτους δικαίου και των διαφόρων ζητημάτων που έχουν δοκιμάσει και την κυβέρνηση. Ο κύριος Μαγκράθο, ο επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ήρθε, καταλαβαίνω τον συναντήσατε και εσείς, και είχε και μια συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη πριν από λίγο, υπογράμμισε ότι έχει γίνει σημαντική πρόοδος στο κράτος δικαίου και ότι οι μεταρρυθμίσεις και το περιβάλλον του κράτους δικαίου στην Ελλάδα βοήθησαν στην ανάπτυξη της οικονομίας και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών. Αυτό το οποίο λέει όμως ο Ευρωπαίος Επίτροπος είναι δυσανάλογο με την αίσθηση των πολιτών. Στη χθεσινή έρευνα της ΑΛΚΟ για τον Α, 72% των πολιτών, δηλαδή σχεδόν 3 στους 4, λένε ότι έχει πληγεί ουσιαστικά το κράτος δικαίου και μια σειρά υποθέσεων όπως οι υποκλοπές, το Predator, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και μια σειρά άλλων ζητημάτων έχουν τραυματίσει το προφίλ της κυβέρνησης. Πώς εξηγείται αυτή την αναντιστοιχία?
16: Θα σας χρησιμοποιήσω αρχικά ένα πολύ γρήγορο παράδειγμα, αντίστοιχο. Πριν από περίπου 1,5 χρόνο, το 80% της κοινής γνώμης, λόγω μιας πρωτοφανούς προσπάθειας παραπληροφόρησης της κοινής γνώμης από την αντιπολίτευση και κάποια μέσα ενημέρωσης, για να μην αδικούμε τη συνδρομή κάποιων συναδέλφων σας, κύριε Ευγενίδη, είχε πιστέψει ότι υπήρχαν ξυλόλια στα βαγόνια του τραγικού δυστυχήματος των Ντεμπών, ότι υπήρχαν εξαφανισμένοι νεκροί, εξαφανισμένα βαγόνια, και γενικότερα είχαν πιστέψει όλη αυτή τη θεωρία των ξυλολίων, μια θεωρία η οποία είχε ποτίσει κυριολεκτικά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινής γνώμης, γιατί τότε η αντιπολίτευση είχε προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί τη δικαιολογημένη ανάγκη και το δικαιολογημένο αίτημα της κοινωνίας για δικαιοσύνη σε ένα τραγικό δυστύχημα. Mm-hmm. Μια πραγματικά πετυχημένη μέχρι τώρα προσπάθεια παραπληροφόρησης σε αντίστοιχου βαθμού, εδώ δεν μιλάμε για ένα τραγικό δυστύχημα, αλλά μιλάμε για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που είναι το κράτος δικαίου, είναι και για το κράτος δικαίου. Mm-hmm. Από τη μία λοιπόν πλευρά έχουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία δεν μένουν μόνο στις ψυχοφαντίες εντός συνόρων, εντός των τυχών, αλλά εξάγουν την προσπάθειά τους αυτή και στο Ευρωκοινοβούλιο, μαζί με κάποιες οργανώσεις και κάποιες ομάδες, έτσι τέλος πάντων, μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως για παράδειγμα οι Reporter χωρίς Σύνορα και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι λένε ό,τι λένε, έχουν δικαίωμα να πούνε ό,τι θέλουν να πούνε, αλλά όλα αυτά δεν βασίζονται στην πραγματικότητα. Και από την άλλη, που μας λένε ότι είμαστε τελευταίοι σε ζητήματα κράτους δικαίου στην Ευρώπη, και τέλος, προσέξτε ποιους έχουμε. Όταν θα αναφερθώ ούτε στην κυβέρνηση, ούτε στον Πρωθυπουργό, ούτε στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτός στον οποίο αναφερθήκατε σήμερα, ο κ. Μαγκράθ, είναι ο αρμόδιος επίτροπος για ζητήματα κράτους δικαίου. Είναι από την Ιρλανδία, έχει διατελέσει υπουργός οικονομικών. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο προσπαθεί να χτίσει ως αφήγημα αντιπολίτευσης, το αφήγημα της παραπλάνησης και τον μηχανισμό παραπληροφόρησης της κυβέρνησης.
0: Ναι.
16: Το ίδιο λέει συνολικά η Κομισιόν, η οποία λέει στην τελευταία της έκθεση, για να δούμε και τη φετινή, μπορεί να είναι και καλύτερη, περιμένουμε, ότι η Ελλάδα έχει λιγότερες συστάσεις από 15 κράτη-μέλη, άρα είναι σίγουρα στην καλύτερη φάση από 15 κράτη-μέλη της Ευρώπης. Και το ίδιο πιστοποιεί, προσέξτε, η Διεθνής Διαφάνεια, ο ΑΣΑ και ο Economist. Και όλοι λοιπόν αυτοί έχουν συνεννοηθεί κατά την αντιπολίτευση, έχουν δημιουργήσει ένα αόρατο νήμα που τους συνδέει για να υπερασπιστούν το ψευδές κατά την αντιπολίτευση αφήγημα της κυβέρνησης. Ποια είναι η πραγματικότητα? Η πραγματικότητα είναι ότι η Ελλάδα επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη σε ζητήματα κράτους δικαίου, και θα πω εγώ εν προκειμένου και στο δικό μου χαρτοφυλάκιο της ελευθερίας του τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, έχει σημειώσει θεαματική πρόοδο. Προφανώς και υπάρχουν και ζητήματα τα οποία πρέπει να τα δούμε πολύ προσεκτικά, θεσμικά ζητήματα, αλλά συγκριτικά με το σημείο στο οποίο παραλάβαμε την εξουσία το 2019, με βάση όλες τις επίσημες εκθέσεις, όχι τις αντικειμενικές, τις υποκειμενικές, τις επίσημες αντικειμενικές εκθέσεις, η Ελλάδα έχει κάνει άλματα, όχι βήματα, άλματα πρόοδου.
0: Η αντιπολίτευση βεβαίως υπογραμμίζει ότι στην πραγματικότητα έχει οικοδομηθεί ένα σκοτεινό παρακράτος, ειδικά το Πασόκ μιλάει και με πολύ σκληρότερες λέξεις από όσες αυτές που χρησιμοποιώ εγώ, αναφερόμενο στην υπόθεση των υποκλοπών, στη διασύνδεση με το Predator, προαναγγέλλονται νομικές ενέργειες ιδιωτών που βρέθηκαν στο στόχαστρο της παρακολούθησης. Παρακολούθησα τον κύριο Λαζόπουλο να λέει ότι θα προσφύγει στα δικαστήρια για να μάθει ποιος ήταν αυτός που διέταξε την παρακολούθησή του με το Predator. Υπήρξε και μια συνέντευξη του κυρίου Δημητριάδη στην εφημερίδα Real News, του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού την Κυριακή, που αναζωπήρωσε αυτή την αντιπαράθεση. Άρα, αυτά τα οποία λέτε εσείς τα αντιλαμβάνομαι. Από την άλλη, η υπόθεση των υποκλοπών έχει αφήσει πολλά ανοιχτά και αναπάντητα ερωτήματα, θα έλεγα εγώ, στη δημόσια συζήτηση.
16: Διαφορά, κύριε Ευγενίδη, η δική μας με το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κομμάτια της αντιπολίτευσης είναι ότι εμείς κάνουμε επίκληση αντικειμενικών εκθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Διεθνούς Διαφάνειας, του ΑΣΑ ή αποφάσεων της δικαιοσύνης. Ενώ το ΠΑΣΟΚ και η υπόλοιπη αντιπολίτευση επικαλούνται δικές τους απόψεις με έναν θυμωμένο, εξοργισμένο και αιμονικό τρόπο. Εγώ δεν θα προσπαθήσω σε εσάς και τους ακροατές να αποδείξω ότι έχω δίκιο με το επιχείρημα ότι επειδή το λέω εγώ ή ο Πρωθυπουργός ή η κυβέρνηση έχουμε δίκιο. Εγώ κάθε φορά που μιλάω επικαλούμαι οι επίσημους αριθμούς, στοιχεία δηλαδή δεδομένα όταν μιλάμε για την οικονομία, για τις θέσεις εργασίας, αντιλαμβανόμενος τα πολλά προβλήματα που υπάρχουν ακόμα. Όταν μιλάμε για ζητήματα κράτους δικαίου, επικαλούμε επίσημες εκθέσεις ή αποφάσεις δικαιοσύνης. Και η αντιπολίτευση επικαλείται δημοσιεύματα και διάφορες θεωρίες.
0: Όχι μόνο εάν αυτό, θέλουμε να κάνουμε μια σοβαρή.
16: Εάν θέλουμε. Ναι, κύριε Γενίδη, με συγχωρείτε όμως. Στην υπόθεση των επισυνδέσεων, είτε αυτό έχει να κάνει με τις νόμιμες επισυνδέσεις, είτε αυτό έχει να κάνει με τα παράνομα λογισμικά. Σε όλες αυτές τις υποθέσεις, για να συναντηθούμε, η δικαιοσύνη για το κάθε σκέλος ξεχωριστά έχει λάβει κάποιες αποφάσεις. Όταν λοιπόν θέλουμε να κάνουμε, αν ποτέ αποφασίσει η αντιπολίτευση να κάνουμε σοβαρή κουβέντα σε ένα πολιτισμένο δημοκρατικό κράτος, θα πρέπει να ξεκινάμε από μια παραδοχή. Ψευόμαστε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Όταν έρχεται λοιπόν τρίτος κατά σειρά, ένας ανώτατος δικαστικός λειτουργός, ο κ. Τζαβέλας, που είναι η υπόδειξη, ήταν η υπόδειξη της ολομέλειας των δικαστών και των εισαγγελέων στην κυβέρνηση για να έχει το ανώτατο αυτό αξίωμα στη δικαιοσύνη και λέει ό,τι λέει, πρέπει να μάθουμε να το σεβόμαστε. Όπως εμείς ποτέ δεν είπαμε κάτι για μια απόφαση ενός μονομελούς πλημελού δικαίου η οποία έχει επισυμβληθεί, γιατί έτσι είχαμε υποχρέωση. Ναι. Αλίμονα λέγαμε κάτι. Έτσι πρέπει να πορεύεται, θεωρώ, και αντιπολίτευση, αν θέλει να την πάρουν κάποιες εμείς σοβαρά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση, κύριε εκπρόσωπε. Νομίζω ότι είπαμε αρκετά πράγματα στον διαθέσιμο χρόνο. Να είστε καλά, κύριε Μαρινάκη.
16: Ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, εφόλης της ύλης. Πριν πάμε σε διάλειμμα, να σας πω ότι αν πήρατε καινούριο αυτοκίνητο ή προσέχετε το παλιό να είναι σαν καινούριο, αυτό το οποίο μπορείτε να κάνετε με την ασφάλειά του είναι να μπείτε τώρα στο cosmoteinsurance.gr, να συγκρίνετε προγράμματα από 19 ασφαλιστικές και να αποκτήσετε την πιο οικονομική ασφάλεια με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Αυτά θα τα βρείτε στο cosmoteinsurance.gr. Έχουμε και Eurovision σήμερα, 10 η ώρα το βράδυ, Ακύλας Φέρτο, πάει τάπα στα στοιχήματα Ακύλας. Είδα και διέρευσαν και βίντεο από τη χθεσινή του πρόβα, η οποία βαθμολογήθηκε από τις κριτικές επιτροπές. Εμφανίζεται τέταρτος. Πώς θα λέει, καλή επιτυχία, Ακύλα. Καλή επιτυχία, όντως πράγματι, γιατί φέτος είναι ωραίο το τραγούδι και έχουμε αρκετά πράγματα να προσδοκούμε σε αυτόν τον διαγωνισμό. Που εντάξει, για την πλάκα μας τώρα όλα αυτά έτσι. Λοιπόν, σύντομο διάλειμμα. Επανέρχομαι με τον κύριο Αντώνη Σαουλίδη σε πολύ λίγο, ο οποίος έχει βάλει ρότα, είπαμε, ο Πασόκ για ακόμα Τσίπρα.
17: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
18: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
19: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
18: Μα δεν το έχεις κόψει.
19: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
20: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στην δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: New York. New York. New York.
22: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
21: Σπάψα, Αγιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
22: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
21: Ψώνια στο Fifth Avenue.
22: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
21: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
23: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
24: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
25: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
26: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
27: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
17: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Είναι 11:50 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989. Γιώργος Ευγενίδης στο μικρόφωνο μέχρι τις 12. Τρεις τρόποι επικοινωνίας στο 212-212-4800. Το owner παπάκι alfaradio989.gr που είναι το email μας. Και το 6947-989-989 το Viber του σταθμού. Καλημέρα στο Βασίλη που ρωτάει για την απεργία της ΑΔΔ, στον Κώστα, στο Θωμά, στον Γιώργο, στον Πέτρο, στον άλλο Γιώργο, στο Δήμο και στην Ελένη. Πολλοί εξ αυτών σχολιάζουν και την συζήτηση που είχαμε με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, πριν από λίγο. Να σας πω ότι έχουμε μια έκτακτη είδηση. Έχουμε συμπλοκία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Φαίνεται ότι η ομάδα αντιεξουσιαστών έχει επιτεθεί σε φοιτητές που πρόσκυνται στην παράταξη των ΕΑΚ της Εξοκοινοβουλευτικής Αριστεράς. Είχαμε επεισόδια, έχουμε παρέμβαση των ΜΑΤ αυτή την ώρα. Τα ΜΑΤ έχουν μπει στο κάμπους. Θυμίζω ότι αύριο είναι οι φοιτητικές εκλογές. Αύριο προγραμματίζουμε και θα έχουμε και ένα debate εδώ στον Alpha Radio 989. μετά τις 11, αλλά αυτά είναι θλιβερά περιστατικά τα οποία δεν περιποιούν τιμή σε κανέναν. Τώρα, βάσει προγράμματος πάμε και πάω να καλημερίσω, αφού του ζητήσω συγγνώμη για την πολύ μικρή αναμονή, το πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και οδεύοντα κατά τα φαινόμενα για το υποσύστασιν κόμμα του κύριου Τσίπρα, τον κύριο Αντώνη Σαουλίδη. Καλημέρα κύριε Σαουλίδη.
2: Καλημέρα κύριε Ευγενίδη, καλημέρα.
0: Λοιπόν, πώς και δεν ήσασταν εχθές στην Ρεματιά στο Χαλάνδρη, έχετε δουλειά στη Θεσσαλονίκη?
2: Όχι, ήμουνα χθες.
0: Συγγνώμη, δεν σας είδα στα πηγαδάκια.
2: Δεν πειράζει. Ήμουνα εκεί και το βράδυ γύρισα κατευθείαν Θεσσαλονίκη, γιατί λόγοι επαγγελματικοί δεν μου επέτρεπαν να παραμείνω στην Αθήνα.
0: Γιατί θεωρείτε ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ανάγκη να επιστρέψει, ή αισθάνεται αυτό την ανάγκη να επιστρέψει?
2: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι έχει να κάνει σχέση με προσωπικά συναισθήματα και προσωπικές στοχεύσεις, διότι αυτή τη στιγμή, όπως γίνεται αντιληπτό από όλους, αλλά και καταγράφεται και από τις μετρήσεις κοινής γνώμης, υπάρχει ένα κενό. Ένα κενό το οποίο είναι ξεκάθαρα προς την προοδευτική πλευρά. Ένα κενό το οποίο δεν δίνει τη δυνατότητα στον κόσμο να πιστέψει ότι υπάρχει μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Αυτό το κενό λοιπόν στην πολιτική πάντοτε καλύπτεται. Και στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, το κενό αυτό πιστεύω ότι μπορεί να το καλύψει ο Αλέξης Τσίπρας. Μιλάμε για έναν πρώην πρωθυπουργό, μιλάμε για έναν πολιτικό ο οποίος έχει πλέον εμπειρία διακυβέρνησης, έχει κάνει την αυτοκριτική του και νομίζω ότι μπορεί πλέον να ενώσει και να δημιουργήσει αυτό το οποίο χρειάζεται η χώρα.
0: Ναι, βεβαίως. Εγώ έχω να σας ρωτήσω και κάτι επιπροσωπικό. Εσείς ήσασταν πολλά χρόνια στο ΠΑΣΟΚ και υποψήφιος βουλευτής. Τώρα ανακαλύψατε ότι ο κύριος Τσίπρας είναι αυτός που προσφέρει ένα πιο συνεκτικό όραμα για την επόμενη μέρα της προοδευτικής παράταξης. Για χρόνια ήταν και παραμένει ακόμα για το ΠΑΣΟΚ πολιτικός σας αντίπαλος.
2: Ναι, κοιτάξτε, είναι πολύ ουσιαστικό το ερώτημα το οποίο μου θέτεται και θεωρώ ότι και αρκετός κόσμος θα έχει ακριβώς την ίδια απορία με εσάς. Αυτό το οποίο θέλω να απαντήσω ξεκάθαρα είναι το εξής, ότι το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρος του κύριος Ανδρουλάκης είχαν τα προηγούμενα 2 χρόνια, τουλάχιστον ξεκάθαρα από τη στιγμή που επανεκλέχθηκε στην θέση του Προέδρου, την δυνατότητα να ενώσουν την δημοκρατική παράταξη, να ενώσουν τον προοδευτικό χώρο και να συγκροτήσουν μια ενιαία ομάδα η οποία δεν θα διεκδικούσε απλά και μόνο να υπάρχει μια αξιόμαχη και σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά θα διεκδικούσε την ανατροπή των πολιτικών σχετισμών. Θα διεκδικούσε την πολιτική αλλαγή και την επαναφορά ουσιαστικών πολιτικών προς την κατεύθυνση της κοινωνικής πρόοδου. Αυτά τα 2 τελευταία χρόνια έγινε ξεκάθαρο ότι ο κύριος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ έχει άλλες στοχεύσεις. Είναι η αιμονή προς το κέντρο, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη, είναι διάκριτη και δεν αμφισβητείται από κανέναν. Άρα λοιπόν οι λόγοι ήταν πολιτικοί που με οδήγησαν αυτή τη στιγμή να πάρω αυτή την απόφαση. Πιστεύω ακράδαντα ότι θα πρέπει να επανέλθουμε στο παραδοσιακό δίπολο μεταξύ αριστεράς και δεξιάς, ή αν θέλετε έτσι που είναι και πιο
0: συντηρητικής και προοδευτικής
2: κυβερνώσας αριστεράς, ναι. και δεξιάς, για να μπορέσουμε να ανακόψουμε την πορεία των ακρολαϊκιστών προς την εξουσία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Οι ακρολαϊκιστές είναι η Νέα Δημοκρατία.
2: Όχι, δεν είναι η Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο όμως, όπως και στην υπόλοιπη, θα σας πω, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, βλέπετε ότι η υπερσυγκέντρωση πολιτικών δυνάμεων στον χώρο του κέντρου, είτε των χριστιανοδημοκρατών, ναι, είτε των σοσιαλδημοκρατών, οδηγεί ως εναλλακτική, σταδιακά οδηγεί ως μοναδική εναλλακτική επιλογή διακυβέρνησης τους ακρολαϊκιστές. Για να αποφύγουμε λοιπόν και εμείς με τη σειρά μας να έρθουμε στο ίδιο σημείο, νομίζω ότι θα πρέπει και πάλι να συγκροτήσουμε μια τέτοιου είδους αξιόμαχη και αξιόπιστη προοδευτική παράταξη.
0: Αυτό όμως μπορεί να γίνει όσο τα κόμματα είναι κατετμημένα σε μικρά μαγαζιά. Θέλω να πω, ας πούμε ότι ο κύριος Τσίπρας κάνει τον μήνα του θεριστή ένα κόμμα και πράγματι αυτό το κόμμα καταφέρνει και συσπυρώνει γύρω του δυνάμεις και το κόμμα αυτό βγαίνει δεύτερο στις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, υπερκερνώντας το ΠΑΣΟΚ. Γιατί ένα κόμμα που θα έχει 13, 14, 15 και θα είναι δεύτερο θα συνιστά δυνάμει κυβερνητικό πόλο και όχι απλά έναν μεσαίο σχηματισμό που απλά κατάφερε και κέρδισε έναν άλλο μεσαίο σχηματισμό?
2: Ναι, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα δεν μπορούμε να προδιαγράψουμε ακριβώς τα ποσοστά του εγχειρήματος αυτού, διότι όπως είπα και νωρίτερα, οι μετρήσεις κοινής γνώμης αναδεικνύουν ένα ποσοστό της τάξης του 70-75% απέναντι στις κυβερνητικές επιλογές και υπέρ της πολιτικής αλλαγής. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα πολιτικό εγχείρημα το οποίο δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί εν της πράγμαση. Το περιμένουν όλοι. Και αυτό θα με επιτρέψετε να πω ότι αναδεικνύει και την ανάγκη που έχει ο κόσμος να δει κάτι καινούριο και να πιστέψει σε κάτι καινούριο. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να προδιαγράψουμε αν είναι το 13, 14, 15 ή αν θα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Και όπως και αν έχει, αυτό το μεγαλύτερο το οποίο πιστεύω ότι μπορεί να έρθει θα είναι σε μια εκλογική διαδικασία που δεν θα υπάρχουν αυτοδυναμίες. Νομίζω ότι θα είναι η εκκίνηση, θα είναι η αρχή της μεγάλης ανατροπής.
0: Μάλιστα. Αυτό θα φανεί και στην πράξη. Θα το δούμε κιόλας. Θεωρείτε λοιπόν, για να το κλείσουμε, ότι όταν ο κύριος Τσίπρας κάνει το καινούριο κόμμα, αυτό θα καθαρίσει, ας πούμε, το τοπίο στα αριστερά, τα υπόλοιπα κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ, κάποια από τη Νέα Αριστερά κλπ. Θα προστρέξουνε?
2: Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω, έτσι ακριβώς όπως υποπτεύομαι ή υποθέτω ότι το εννοείται, γιατί είναι ξεκάθαρο και σαφές από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού ότι δεν μιλάμε για μια συμπόρευση πολιτικών οργανισμών, δεν μιλάμε για μια συμπόρευση κομμάτων, έτσι. Θεωρώ ότι αυτή η μεγάλη σύνθεση μπορεί να προκύψει σε επίπεδο κοινωνίας, σε επίπεδο δηλαδή εκλογικής δεξαμενής. Ναι, πράγματι πιστεύω ότι οι ψηφοφόροι των κομμάτων που αναφέρατε, αλλά και άλλων πολλών, όταν θα γίνει πλέον ευδιάκριτο και το πολιτικό πρόγραμμα με το οποίο σκοπεύει να διεκδικήσει την ψήφο του κόσμου ο Αλέξης Τσίπρας, θα πιστέψει σε αυτόν και θα του δώσει τη δυνατότητα να αποδείξει στην πράξη και όχι στα λόγια όλα αυτά τα οποία λέει τους τελευταίους 6 μήνες περίπου, από τότε που ξεκίνησε δηλαδή.
0: Εσείς θα διεκδικήσετε ψήφο στην Α Θεσσαλονίκης?
2: Κοιτάξτε, εγώ το μόνο το οποίο είναι σαφές και σίγουρο είναι ότι, όπως δήλωσα και στην επιστολή παραίτησής μου αποχώρησης από το ΠΑΣΟΚ, θα είμαι ενεργός στην προσπάθεια για να δημιουργηθεί μια μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτή την προσπάθεια θα είμαι παρόν. Το ότι θα είμαι ενεργός δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα είμαι και υποψήφιος. Okay. Αυτό θα το δούμε στην πορεία.
0: Εντάξει. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαουλίδη, για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε το επόμενο διάστημα και όσο θα μπαίνει και στις ράγες ο νέος σχηματισμός. Ευχαριστώ πολύ.
2: Σας ευχαριστώ, κύριε Ευγενή.
0: Ο κύριος Αντώνης Σαουλίδης, στέλεχος του επικείμενου των Θεριστή Μήνα κόμματος του κυρίου Τσίπρα, πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και υποψήφιος του κόμματος στην Α της Θεσσαλονίκης. Πριν κλείσουμε, να σας πω ότι εάν μπαίνετε στο αυτοκίνητο και βλέπετε σκόνη, λεκέδες από όλα μέσα και έξω, αυτό που δεν ξέρετε ίσως είναι ότι στο 11888.gr μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για βιολογικό καθαρισμό αυτοκινήτου με εξυπηρέτηση στο χώρο σας. Κλείνετε άμεσα online ραντεβού, χωρίς τηλέφωνα, χωρίς ψάξιμο, χωρίς ταλαιπωρία και μάλιστα με χιλιάδες θετικές αξιολογήσεις από άλλους χρήστες για να νιώθετε σιγουριά. Γι' αυτό λέγεται 11888 για όλα. Είναι 12 η ώρα. Η Λένα Βασιλάκου είναι εδώ με το δελτίο των ειδήσεων. Για μένα είναι η ώρα του σχολάσματος. Τα λέμε το μεσημέρι 3 παρατέταρτο στο δελτίο του Star. Ο Γιάννης Τριάντης ακολουθεί αμέσως μετά. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Τα λέμε αύριο στις 11. Γεια σας.
4: Η ώρα είναι 12.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Ένταση επικρατεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ομάδα αντιεξουσιαστών επιτέθηκε με ρόπαλα και καπνογόνα σε φοιτητές στην Πολυτεχνική Σχολή, τη Νομική και τη Σχολή Οικονομικών Επιστημών. 6 τραυματίες σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ενώ στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έχουν εισβάλει δημιουργίες των ΜΑΤ. Στη Γαδά κρατούνται οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζας χθες στην Τηθωρέα Αυθιώτιδας. Πρόκειται για 6 άνδρες και 2 γυναίκες ηλικίας 24 ως 33 ετών. Στην κατοχή τους βρέθηκαν σύμφωνα με την αστυνομία ένα καλάσνικοφ, ένα όπλο πολυβόλο, 4 πιστόλια και 4 χειροβομβίδες, καθώς και η λία της χθεσινής ληστείας ύψους 215.000 ευρώ. Το ελληνικό FBI τους παρακολουθούσε πολύ καιρό. Είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες και πρόκειτο για μια πολύ ικανή ομάδα, ανέφερε μεταξύ άλλων στην κρατική τηλεόραση ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Στις 4 θα γίνει παρουσίαση της υπόθεσης από την ελληνική αστυνομία. Τα βασικά στοιχεία της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ αλλά και τον σχεδιασμό για την πορεία των αγροτικών πληρωμών μέχρι το τέλος του έτους παρουσιάζουν σε συνέντευξη τύπου αυτήν την ώρα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς καθώς και ο διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Αυτή η αλλαγή εν κινήσει δεν είναι καθόλου εύκολη, σημείωσε ο Μαργαρίτης Χινάς σχετικά με την υπόθεση της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Ο κ. Χινάς τόνισε ότι μεγάλες προκλήσεις απαιτούν και μεγάλες αποφάσεις. Επίσης είπε ότι το πάρτι για τους επιτίδιους τέλειωσε. Και οι απαραίτητοι έλεγχοι θα γίνουν όπως πρέπει και οι πληρωμές θα γίνουν στην ώρα τους. Αλλάζουμε και πληρώνουμε, μάλλον αλλάζουμε για να μπορούμε να πληρώνουμε, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Από την πλευρά του, ο διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής ανέφερε πως εξελισσόμαστε, πληρωνώντας δίκαια, έχοντας ως όρομα να δημιουργήσουμε έναν πρότυπο οργανισμό πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων. Από την 1η Ιανουαρίου σημείως έχουν πληρωθεί 166.000 δικαιούχοι με 258 εκατομμύρια ευρώ. Εν συνεχεία παρουσίασε το χρονοδιάγραμμα πληρωμών μέχρι το τέλος του έτους. Για το Μάιο έχουν προγραμματιστεί πληρωμές ύψους 297 εκατομμύριων ευρώ σε 161 δικαιούχους, ενώ για τον επόμενο μήνα, τον Ιούνιο, θα καταβληθούν 509 εκατομμύρια ευρώ σε 477.000 δικαιούχους. Απέχουμε μόνον κάποιες μονάδες από το στόχο μιας νέας αυτοδυναμίας, δήλωσε προλίγου στον Αλφα Radio 989 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κληθείς να σχολιάσει τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Το θέμα, είπε, είναι να βάζουμε εμείς την ατζέντα. Στόχος μας είναι να παίζουμε στο γήπεδο του θετικού λόγου και της παραγωγής πολιτικής. Υπηρετούμε το σύνολο της κοινωνίας, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ως χώρα δοκιμάσαμε την ψήφο διαμαρτυρίας, ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης. Υπάρχει μέτρο σύγκρισης, ενώ για το υποσύσταση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είπε ότι βλέπω μία επανάληψη της ρητορικής και της λογικής του κυρίου Τσίπρα πριν από τη διαδικασία στο rebranding. Βλέπω το προσωπείο ενός ανθρώπου που θέλει να είναι ευχάριστος, αλλά δεν έχει κάτι ουσιαστικό να πει. Παράλληλα, άφησε εχμές κατά του Πασόκ και του Προέδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη με εχμή και το συνέδριο που αποφάσισε να απορρίψει το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ. Δυσπιστία για το κράτος δικαίου σε ποσοστό 72% καταγράφει δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για λογαριασμό του ΑΛΦΑ. Σχεδόν 4 στους 5 εκτιμούν πως οι νόμοι στην Ελλάδα εφαρμόζονται επιλεκτικά, ενώ το 61% των ερωτηθέντων δηλώνει πως στις προσεχείς εκλογές θα καταφύγει σε ψήφο διαμαρτυρίας. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται να λαμβάνει 22,8%, ΠΑΣΟΚ 12,2%, Ελληνική Λύση 8%, ΚΚΕ 7%, Πλεύση Ελευθερίας 5,7% και ΣΥΡΙΖΑ 3,4%. Την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, Ανίτα Δημητρίου, υποδέχθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου. Το πρωί, ο κ. Μητσοτάκης είχε συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου, Μάικλ Μαγκράθ. Κοινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ σε μία ώρα για τη συνταγματική αναθεώρηση. Συνεδρία θα αρχίσει με την ομιλία του Προέδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Στόχος μας δεν είναι να κάνουμε αντιπολίτευση στον κύριο Μητσοτάκη, αλλά μέσα από την επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης να κερδίσουμε στις εκλογές τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο εκδήλωσης χθες στο Χαλάνδρι. Έδειξε τον Ιούνιο στο μήνα, στον οποίο θα κάνει την ανακοίνωση του υποσύσταση κόμματός του. Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού, είπε χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός. Ακροτηριάστηκε ο 22χρονος παίκτης reality στον Άγιο Δομήνικο, ο οποίος τραυματίστηκε από προπέλα σκάφους ενώ έκανε κατάδυση. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη, ο νεαρός παίκτης δεν είναι σε θέση να μεταφερθεί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Στο νοσοκομείο εισήχθη και συμπαίκτης του, ο οποίος υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας του ατυχήματος και σύμφωνα με πηγές έχει υποστεί νευρικό κλονισμό. Στον ανακριτή Ηρακλείου, σήμερα ο 30χρονος, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του, μητέρας 4 παιδιών. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας στο κέντρο της Αθήνας, καθώς για τον εντοπισμό κρατουμένου, ο οποίος απέδρεσε από το αστυνομικό τμήμα Αγίου Παντελεήμονα. Σε εξέλιξη επιχείρηση των αρχών για τον εντοπισμό δύο νεαρών, οι οποίοι αναζητούνται στην περιοχή Γκόλνα, στο λιτόχωρο Πυρία. Σύμφωνα με πηγές, πρόκειται για δύο 20χρονους. Η κινητοποίηση ξεκίνησε όταν η μητέρα του ενός τον καλούσε στο κινητό απόχθες, αλλά δεν κατόρθωσε να επικοινωνήσει μαζί του. Φέρονται αμφότεροι να είχαν πάει για πεζοπορία σε ορεινό σημείο της περιοχής.

0: λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Για σήμερα Τρίτη στην Αττική περιμένουμε τοπική συννεφιά και σκόνη. Η άνεμη θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού από 17 έως 29 βαθμούς, έως 28 στον Πειραιά, τον Άλεμο και την Κλειφάδα, έως 31 βαθμούς στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 30 βαθμούς στο Γαλάτσι, τη Νέα Σμύρνη και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις σκόνη και τοπικές βροχές στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο και μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 31 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Γεια και χαρά σας. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας ο Ορέστης Παπάς που ρυθμίζει τους ήχους, η Ντίνα Μόσχου στην οργάνωση της δημοσιογραφικής παραγωγής, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης, και εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 212-212-4800 να στέλνετε mail oneri@alfaradio989.gr και αν χρησιμοποιείτε το Viber, ο αριθμός του 6947-989-989. Λοιπόν, μπήκε για τα καλά η ζέστη και ο Ιούνιος έχει πάρα πολλά θέματα. Ο Τσίπρας σχεδόν το ανήγγειλε, η κυρία Καριστιανού λένε για τις 21, Κωνσταντίνου και Ελένης είναι. Βέβαια ο Ιούνιος έχει και τις γιορτές του Κλείδωνα, έχει το θερινό ηλιοστάσιο, τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Θα δούμε. Εμείς εδώ θα δώσουμε ειδικό βάρος σε δύο θέματα. Στο νομοθέτημα της Τουρκίας για το Αιγαίο, το οποίο μπορεί να μην παράγει διεθνή ένωμα αποτελέσματα, αλλά αποτελεί μια συνέχεια στην αλυσίδα των προκλήσεων που έρχεται από τη γείτονα. Και αυτό θα γίνει στις 12:20, θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο Νίκο Μαρκοβίτη, που βρίσκεται στην πόλη, την Κωνσταντινούπολη, ανταποκριτής του Α στην Τουρκία, της τηλεόρασης του Α. Και στις 12:30 θα μιλήσουμε με τον Τρίφωνα Αλεξιάδη, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, να δούμε τι γίνεται εκεί στην πολύπαθη Κουμουνδούρου, ειδικά μετά και τα χθεσινά. Οι μισοί σχεδόν βουλευτές, μισοί τέλος πάντων, του ΣΥΡΙΖΑ ήταν στη Ρεματιά, εκεί που υπάρχει ένα θεατράκι, δεν είναι πολύ μεγάλο, γεμάτο ήταν, αλλά δεν είναι καμιά μεγάλη άουδη συγκέντρωση, εντάξει, μια χαρά ήταν, ειδικά αν ήταν μόνο από χαλανδρέους. Λοιπόν, από τι να αρχίσω, νομίζω παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγή fake news αρχίζει και γίνεται πολύ επικίνδυνη. Ούτως ή άλλως είναι. Αλλά αυτό που συνέβη με την φωτογραφία που δήθεν ήταν ο Άδωνος Γεωργιάδης με μια νεαρά, λοιπόν, αποδεικνύει ότι εν ώψη εκλογών μπορεί να γίνουν τέρατα. Και ειδικά επειδή σε αυτό το λαβύρινθο των social media πολλοί τυφλοπόντικες λειτουργούν ανεξέλεγκτα εντελώς. Γι' αυτό καλό είναι να μην υιοθετούμε αμέσως ό,τι διαβάζουμε, ειδικά στα social. Στα υπόλοιπα μπορείς να τα κρίνεις, να τα επικρίνεις, να τα απορρίψεις, να γυρίσεις την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο σε άλλους σταθμούς, αλλά εκεί είναι πάρα πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Πέρα από τις ανοησίες που διατυπώνονται είτε για τα UFO,

0: είτε για την ύπαρξη του Θεού ή την ανυπαρξία. Πάρα πολλά, πάρα πολλά αναφέρονται στην κυρία Καριστιανού, ημνητικά δηλαδή, εντάξει, ανά την Ελλάδα, και λένε διάφορα, εντάξει. Λοιπόν, επίσης μας έκανε εντύπωση το γεγονός με αυτό το περίεργο ντρόουν, το θαλάσσιο που βρέθηκε στη Λευκάδα. Υιοθετήθηκε αμέσως ένας προβληματισμός, κυρίως από το Πασόκ. Ο κύριος Κατρίνης το διατύπωσε. Είναι αφύλαχτο αμπέλι η χώρα. Συγγνώμη. Πώς θα μπορέσεις με τόσες χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα που έχει η χώρα μας, θαλάσσια εννοώ, πώς θα μπορέσεις να ελέγξεις τέτοιου είδους επιχειρήσεις? Δηλαδή, είναι ένα καράβι, περνάει στα διεθνή ύδατα και αφήνει ένα-δύο ντρόουν, τα οποία κατευθύνονται ηλεκτρονικά από κάποιους. Είναι πολύ δύσκολο, δεν είναι τόσο απλό. Γιατί περνάνε και κάτω από τα ραντάρ αυτά. Είναι σαν stealth του θαλασσινού νερού. Δεν είναι τόσο απλό. Η κριτική μπορεί να ασχηθεί για χίλια δυο, είτε από το Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία, είτε από το ΣΥΡΙΖΑ, είτε από τον Τσίπρα ή από οποιοδήποτε, από τον Βελόπουλο, την κυρία Κωνσταντοπούλου. Υπάρχουν τόσα θέματα. Ας μην είμαστε αιμονικοί. Θα πεις, εσύ ρε φίλε που μιλάς, δεν είσαι αιμονικός? Ναι, σε ορισμένα ζητήματα ναι. Όπως είδα χθες ότι μεταξύ των ανθρώπων που ήταν στο πάνελ στη Ρεματιά με τον κύριο Τσίπρα ήταν και η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, η οποία μίλησε και μάλιστα είδα και κάτι θετικά σχόλια για την περίπτωσή της. Να σας θυμίσω ότι η κυρία αυτή ήταν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, αρμόδια για τον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κάτι τέτοιο. Είναι καλή δικηγόρος από ό,τι ξέρω, και πήγε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Και βέβαια δεν εξελέγει. Και επειδή δεν εξελέγει, την άλλη μέρα καταφέρθηκε εναντίον του κόμματός της. Συγγνώμη. Αυτά που είπε στην ανάρτησή της μετά την αποχώρησή της, δεν τα ήξερε? Τα ήξερε. Τι δουλειά είχε να πάει στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ? Ο λόγος είναι ότι δεν εκλέχτηκε. Και τι έκανε? Πήγε αμέσως στον κύριο Τσίπρα. Να τη χαίρετε ο Αλέξης Τσίπρας και εκείνη και ορισμένους άλλους, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι δουλειά τους και όχι δουλειά μας να κρίνουμε. Τώρα, δεν έχει γίνει τίποτα, βρε άνθρωπε, με το Ιράν και τα λοιπά. Απολύτως τίποτα. Είναι η ίδια επικίνδυνη στασιμότητα και αναρωτιέμαι, εν ώψη της επισκέψεως του Τραμπ στο Πεκίνο, θα μείνει έτσι χωρίς διευθέτηση? Δεν ξέρω. Πάντως, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης σημειώνουν και κάτι άλλο, ότι στο Πεκίνο ενδεχομένως να συζητηθεί και το μείζον για την Κίνα, θέμα της Ταϊβάν. Να δούμε τι θέση θα πάρει ο Αμερικανός πρόεδρος. Πάντως, εσχάτως, από ό,τι σημειώνεται στη διεθνή δημοσιογραφία, δεν ενδιαφέρεται και τόσο ο Τραμπ για την Ταϊβάν. Θα δούμε, επαναλαμβάνω. Εντάξει, στη Θεσσαλονίκη τα παιδιά εκεί μαλώνουν του αντιεξουσιαστικού χώρου εναντίον άλλων που πρόσκειται στην εξωκοινοβουλευτική αριστερά. Είναι και θλιβερό και δεν είναι άξιο λόγου. Είναι, θα πεις, παιδιά είναι, κυριαρχεί σε αυτή την ηλικία και σε όλους μας έχει συμβεί η ιδεοληψία. Εδώ έχουμε κάτι καλό. Έχουμε τον καλό λόγο προς το τέλος της εκπομπής για την Τήλο. Συμβαίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, θαυμάσιο για την Τήλο, αυτό το νησάκι μας, και το υμνούν οι Γερμανοί και θα δούμε γιατί. Επίσης έχουμε και μια περιδιάβαση στις γειτονιές του κόσμου με 2-3, νομίζω, ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Όμως θα έλεγα, εν ώψη και της σύνδεσής μας μετά τις διαφημίσεις με τον συνάδελφο Νίκο Μαρκοβίτη από την Κωνσταντινούπολη, να ακούσουμε τη Γλυκερία μαζί με τον περίφημο Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέ στο Λατσίν. Ο Τεκμπιλέκ είναι φίλος της χώρας μας και είναι ιδιαίτερη μουσική περίπτωση, γνωστός σε όλο τον κόσμο.
1: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Κάτι μαγικό σε καλεί. Ένα ταξίδι γεμάτο μυστήριο και φαντασία. Ανακάλυψε τα θαύματα της φύσης και του νου. Ακόμη και ο σοφός Αϊνστάιν θα μαγευόταν από την περιέργεια και την ανακάλυψη. Το μυστηριώδες καλλιδοσκόπιο θα σε μαγέψει. Φαντάσου, ονειρέψου και αφέσου στη μαγεία. Στο Θέατρο των Αρσακίων των Σιτσίων Σχολείων Εκάλης, την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 7. Μην το χάσεις, το μυστήριο σε καλεί.
4: Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, το κλαμπ του 1% με τον Πέτρο Πολυθρονή.
5: Είναι οι μεγάλοι νικητές! Μπράβο ρε παιδιά!
6: Διότι η απάντηση είναι πάντα μπροστά στα μάτια σας.
4: Στο Star. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Έχουμε στη γραμμή μας τον συνάδελφο Νίκο Μαρκοβίτη από την Κωνσταντινούπολη, ανταποκριτή της τηλεόρασης του Αλφα. Και καλώς ήρθες καταρχήν, Νίκο.
9: Καλώς σας μεσημέρι την Κωνσταντινούπολη.
8: Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Πριν από μερικές μέρες, ο εκπρόσωπος του μεγάλου αντιπολιτευόμενου κόμματος εγκάλεσε την κυβέρνηση του Ερντογάν ότι χάνει τη γαλάζια πατρίδα. Με διάφορα επιχειρήματα για το τρίγωνο Ελλάδος-Ισραήλ-Κύπρου, τη στάση των ΗΠΑ, της Ευρώπης και τα λοιπά που ευνοεί την Ελλάδα, όπως είπανε. Και βλέπουμε ότι δύο μέρες τώρα ανακοινώνεται ότι θα υπάρξει ένα νομοθέτημα για την κατοχύρωση θαλασσίων θέσεων σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο σε αμφισβητούμενες περιοχές, όπως λένε. Τι ακριβώς συμβαίνει, Νίκο, και ποια είναι η εμβέλεια αυτού του γεγονότος? Ασχολείται κανείς σοβαρά ή έχει περάσει τα ψηλά?
9: Θα μπορούσε να λεφθεί, Γιάννη, το συγκεκριμένο ζήτημα και συνολικά ότι έχουμε ένα σύνολο ειδήσεων που αφορούν τόσο την Ελλάδα όσο και την Ανατολική Μεσόγειο μετά την επίσκεψη Μακρόν.
8: Μάλιστα.
9: Είχαμε έρχονται στο προσκήνιο και έρχεται στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, αναφέρουν το τρίγωνο Ελλάδας, Κύπρου και Γαλλίας, αλλά και τον παράγοντα Ισραήλ στην περιοχή. Οπότε εδώ πέρα δημιουργείται ένας φόβος και ένας σκεπτικισμός για το ποιος είναι ο ρόλος τόσο της Γαλλίας αλλά και του Ισραήλ.
8: Μάλιστα.
9: Μετά, το επόμενο κομμάτι το οποίο έρχεται τώρα στην επικαιρότητα είναι αυτό το νομοσχέδιο. Επί της ουσίας μιλάμε για έναν εσωτερικό νόμο της Τουρκίας, ο οποίος τι λέει? Είναι η συζήτηση του για έναν νόμο, ο οποίος λέει ότι με αυτόν τον τρόπο θα περιορίσουμε από την Ελλάδα να φτάσει στα 12 ναυτικά μίλια. Και ό,τι είναι πέρα των 6 ναυτικών μιλίων, θα πρέπει και συνεννόηση με την Τουρκία να λάβουν κοινές αποφάσεις. Άρα μιλάμε για μια είδους προσπάθειας για να συρθεί η Ελλάδα στο τραπέζι για μια συνδιαχείριση και μια συνεκμετάλλευση.
8: Αν, Νικό,
9: με ορίζοντα,
8: θα... ναι, ναι.
9: Με ορίζοντα πάντως τη συνάντηση του ΝΑΤΟ το καλοκαίρι στην Άγκυρα.
8: Μάλιστα. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχουμε μια νέα εκδοχή πιο σκληρή του κάζους Μπέλη. Γιατί ό,τι συμβαίνει πέρα από τα 6 μίλια, συμβαίνει να υπάρχουν ελληνικά νησιά εκεί και μάλιστα πολλά. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, ότι θα παίρνουν άδεια από την Τουρκία ακόμη και για πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως έγραψε νομίζω κάποιος στη Χουριέτ. Τι ακριβώς δηλαδή, τι εννοούν. Ή μόνο... Ναι, ναι, ναι.
9: Το ενδιαφέρον είναι ότι το συγκεκριμένο ζήτημα επανέρχεται μετά από καιρό. Δηλαδή, είχαμε δει ότι το συγκεκριμένο ζήτημα και μείνει στον πάγο. Δηλαδή, δεν το συζητούσαν ούτε τα κυβερνητικά στελέχη, ούτε στα τουρκικά μέσα ενημέρωση. Οπότε, τώρα το συγκεκριμένο ζήτημα επανέρχεται.
8: Ναι.
9: Σε δημοσίευμα του διευθυντή τη εφημερίδα Μιλιέτ, ο Ζάι Σεντίρ, λέει ότι έρχεται το τουρκικό νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα. Η ένδυση γαλάζια της πατρίδας από μόνη της δημιουργεί μια συζήτηση για αυτό που θέλει η Τουρκία για την αναθεώρηση και διαπραγμάτευση για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Οπότε
8: ναι.
9: Πρέπει να δούμε πώς όταν θα έρθει το νομοσχέδιο στην Τουρκία, τι θα περιέχει και ποιες θα είναι επί της πράγματος οι στοχεύσεις της Τουρκίας, δηλαδή τι θα θέλει να πετύχει.
8: Ναι. Υπάρχουν αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, γιατί ούτως ή πειν αυτό είναι μία απάντηση της κυβέρνησης του Ερντογάν στην αντιπολίτευση. Να, μας λέγατε ότι εμείς ξεχάσαμε τη γαλάζια πατρίδα, ορίστε, φέρνουμε νομοθέτημα το οποίο βέβαια δεν έχει, δεν παράγει διεθνή ένωμα αποτελέσματα.
9: Mm-hmm. Τα πρώτα σχόλια που βλέπουμε και στα τουρκικά μέσα ενημέρωση ότι είναι μια πλήρης υποστήριξη προς τον Τούρκο πρόεδρο και ότι η Τουρκία πρέπει να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της σε Ανατολική Μεσόγειο και Αιγαίο. Ενώ να σου πω, Γιάννη, χαρακτηριστικά υπάρχει ιδιαίτερος σκεπτικισμός και φόβος για τις ενέργειες του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί η Ελλάδα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι σε αυτό το διάστημα έχει ενισχυθεί σημαντικά και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον πώς η Ελλάδα κατάφερε με μικρές κινήσεις να μπορεί να έχει ρόλο και λόγο στην περιοχή. Θα σας πω για τους πάτριους στην Κάρπαθο, για τα F-16 στη Λίμνο, για την παρουσία της στην Κύπρο λόγω του πολέμου του Ιράν. Είναι ζητήματα τα οποία απασχολούν την Τουρκία. Οπότε το να έχετε το ζήτημα της γαλάζιας πατρίδας είναι ως μια έμεση απάντηση, ένα νομοσχέδιο το οποίο θα έρθει μετά από μερικούς μήνες. Οπότε είναι μια στην ουσία προειδοποίηση της Τουρκίας. Οπότε και η αντιπολίτευση, το ερώτημά σου προς το παρόν, κρατάει χαμηλά τα χαρτιά της, αλλά βλέπουμε μια στήριξη στη συγκεκριμένη κίνηση.
8: Ναι, ναι. Αναμενόμενο είναι αυτό. Κάτι τελευταίο. Σε σχέση με την έλευση Τραμπ και την πιθανή επίσκεψη και στην Αθήνα, υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα, σχόλια, αναλύσεις στα τουρκικά μίντια?
9: Προς το παρόν το συγκεκριμένο ζήτημα είναι χαμηλά, να συνεκρινείς, οπότε θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι η ατζέντα του Αμερικανού Προέδρου, γιατί θα έρθει στην Άγκυρα σε μια κρίσιμη περίοδο, οπότε θα πρέπει να έχει τελειώσει ενδεχομένως τον πόλεμο στο Ιράν. Στο μεσοδιάστημα, τις επόμενες μέρες, θα επισκεφτεί ο Αμερικανός Πρόεδρος την Κίνα και το Xi Jinping, οπότε θα είναι ένα κρίσιμο τέτα-τέτ και εκεί πέρα.
8: Πολύ
9: σωστά. Οπότε,
8: ναι.
9: Ο ερχομός του στην Τουρκία έχει η μία διάσταση είναι της Μέσης Ανατολής και άλλο και την άλλη, η άλλη διάσταση είναι το Ορμούς και η παγκόσμια οικονομία. Οπότε, θα πρέπει να δούμε ότι πώς από τη μια η Τουρκία κάνει προβάλλει τη σχέση με την Ελλάδα, γιατί σίγουρα προφανώς θα ζητήσει πράγματα από τη συνάντηση του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, αλλά και από την άλλη τι θα θέλει να πάρει η Αμερική, δηλαδή ποιος θα θέλει να είναι ο ρόλος της Τουρκίας στην περιοχή.
8: Σωστά.
9: Οπότε θα το κρατήσουμε και αυτό.
8: Πάντως, για να το κλείσουμε, Νίκο, η σύνοδος αυτή του ΝΑΤΟ γίνεται πάνω σε αναμένα κάρβουνα, γιατί ο Τραμπ έχει καταφερθεί εναντίον των υπολείπων ευρωπαϊκών χωρών και γίνεται λόγος αλλά και για σχίσμα. Δεν το πιστεύω, αλλά όμως είναι μια πολύ κρίσιμη σύνοδος για την Βόρειο-Ατλαντική Συμμαχία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
9: Εγώ σας ευχαριστώ.
8: Και φιλιά στο Βόσπορο.
9: Να είστε καλά.
8: Γεια και χαρά. Τίτλοι ειδήσεων τώρα από τον Βίκτορα Σαμουήλ και μετά θα είναι μαζί μας ο Τρίφων Αλεξιάδης να συζητήσουμε για την πολύπαθη Κουμουνδούρου και τα υπόλοιπα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτρο Σαμουήλ. Επίθεση αντιεξουσιαστών με ρόπαλα και καπνογόνα σε φοιτητές στο Απιθύτα. Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας εντός του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, 6 τραυματίες σύμφωνα με πληροφορίες. Στη Γαδά, οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζας χθες στην Τιθωρέα Φθιώτιδας. Εντοπίστηκε βαρύς οπλισμός, καλάσνικοβ, πιστόλια και χειροβομβίδες, σύμφωνα με την Ελλάς. Στις 4 το απόγευμα η παρουσίαση της υπόθεσης. Η Ελλάδα σε ζητήματα κράτους δικαίου και στα μέσα ενημέρωσης έχει σημειώσει πρόοδο, ανέφερε στον Αλφα Radio 989 ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ακροτηριάστηκε 22χρονος παίκτης reality στον Άγιο Δομήνικο, ο οποίος τραυματίστηκε από προπέλα σκάφους ενώ έκανε κατάδυση. Σε εξέλιξη επιχείρηση των αρχών για τον εντοπισμό 2 20χρονων ορειβατών στο λιτόχωρο Πιερίας. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προχωρά στην αποδέσμευση 53,3 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με το Reuters. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς αύριο κατά την 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΗ. Ο καιρός στην Αττική σήμερα, γενικά αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία 31 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 στη μία.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
8: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, είναι ο Τρίφων Αλεξιάδης. Καλώς ήρθατε κύριε Αλεξιάδη στην εκπομπή.
11: Γεια σας κύριε Τριάντη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, μια τόσο ωραία μέρα.
8: Όντως, ανοίγει η καρδιά σου με αυτόν τον ήλιο. Έχω την αίσθηση. Τουλάχιστον συμβαίνει σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Έμαθα ότι παρακολουθήσατε σε live streaming την εκδήλωση στη Ρεματιά, είναι αλήθεια? Αστειεύομαι.
11: Δεν την παρακολούθησα, όχι για κάποιον άλλο λόγο.
8: Ναι.
11: Αλλά την ίδια ώρα είχαμε συνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Πειραιά με συμμετοχή πάρα πολλών συντρόφων από πολλές οργανώσεις. Οπότε τεχνικά δεν ήταν δυνατόν. Διαβάζω όμως αρκετά,
8: ναι,
11: και θα κοιτάξω μέσα στη μέρα με αγωνία και εγώ και με πολλά ερωτηματικά να ακούσω το τι είπαν και αυτοί που θέλουν να εκπροσωπήσουν τον νέο πολιτικό φορέα αλλά και ο ίδιος ο Αλέξης.
8: Το βέβαιο είναι ότι μέσα στον Ιούνιο θα έχουμε την αναγγελία, την τυπική για το
11: από
8: κόμμα.
11: Από πού είναι η πληροφορία σας, γιατί χωρίς να θέλω να σας πειράξω κύριε Τριάντη,
8: ναι,
11: πόσες φορές ακούμε εδώ και 2 χρόνια ότι από Σεπτέμβριο, από Οκτώβριο, Χριστούγεννα, Πάσχα, Μάιο, Ιούνιο, φτάσαμε στον Ιούνιο. Από πού προκύπτει η πληροφορία αυτή?
8: Δεν το παίρνω και τις μετρητής, αλλά εν πάση περιπτώσει.
11: Εντάξει, κρατήστε μικρό καλάθι.
8: Κάνω μια λογική σύνδεση με όσα λέει,
11: ναι,
8: ότι θα είμαστε.
11: Μακάρι να
8: απέναντι στο
11: Μητσοτάκη.
8: Ναι, πρέπει να ξεκαθαρίσει. Αυτό που δεν ξεκαθαρίζει, ναι, κύριε Αλεξιάδη, αγαπητέ Τρίφωνα, είναι ότι πάρα πολλοί βουλευτές του κόμματός σας ήταν στη Ρεματιά και δροσίστηκαν εκεί. Η Ρεματιά είναι πάρα πολύ ωραίο σημείο, όπως θα ξέρετε, εκεί στο Χαλάνδρι. Λοιπόν, και ακόμα και ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκεί.
11: Κοιτάξτε, στην πολιτική ο καθένας παίρνει την ευθύνη του για αυτό που κάνει. Δεν μπορώ εγώ να υποδείξω σε κάποιον. Όταν συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία θα τα συζητήσουμε ήρεμα όλα αυτά, αλλά αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω, γιατί γυρνάει η κουβέντα γύρω-γύρω, το θέτουν και πολίτες και συνάδελφοί σας και καλοπροαίρετα ή κακοπροαίρετα κάποιοι, εσείς σίγουρα καλοπροαίρετα, είναι ότι εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε, γιατί υπάρχει ένας χρόνος που λέει βρείτε τα. Εμείς πήραμε μια απόφαση στο ανώτατο επίπεδο, στην Κεντρική Επιτροπή, καλούμε σε εκλογική συμπαράταξη, ένωση, συνεργασία απέναντι στο καθεστώ Μητσοτάκη. Περιμένουμε λοιπόν όσοι θέλουν και μπορούν να απαντήσουν εάν θέλουν καταρχάς εκλογική συνεργασία. Μην περιμένουν κάποιοι από το ΣΥΡΙΖΑ κάτι, γιατί με ρώτησε κάποιος αν ακούμε συνέχεια στο ΣΥΡΙΖΑ το τραγούδι εκείνο και τον παλιό του Καρά, το τηλεφώνησέ μου, επειδή είστε και τις μουσικές, βέβαια είναι λίγο καψουριάρικο για τα δικά σας τα γούστα.
8: Εγώ ακούω τα πάντα.
11: Δεν ακούμε το τηλεφώνησέ μου λοιπόν του Καρά στο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς έχουμε πάρει μία απόφαση και περιμένουμε να απαντήσουν οι πολιτικοί φορείς που θέλουν να φύγει ο κ. Μητσοτάκης στη συγκεκριμένη πολιτική πρόταση.
8: Μου επιτρέπετε να τα βάλουμε τα πράγματα κάτω, επειδή είστε λογικός άνθρωπος. Το Πασόκ το αρνείται ούτως ή άλλως. Θα επιδιώξει ο στόχος του θεμητός, αλλά δύσκολος ή αδύνατος, να είναι πρωτοκόμμα με μία ψήφο κτλ. Πάει αυτό. Η Νέα Αριστερά με τη Νέα Αριστερά είναι μικρή δύναμη, αλλά με τόσα γνωστά στελέχη και τα λοιπά γίνονται κουβέντες, δεν έχετε καταλήξει πουθενά. Ο Τσίπρας ακούει ΣΥΡΙΖΑ, το σημερινό δηλαδή, ποια συμπαράταξη, δεν ενδιαφέρεται. Είναι αυτό όπως ο διάολος το λιβάνι.
11: Πρέπει να το ξεκαθαρίσει.
8: Ενδιαφέρεται για τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ.
11: Ναι, πρέπει να το ξεκαθαρίσει ο ίδιος. Εγώ ακούω με προβληματισμό στελέχη του που λένε, κρατάω ερωτηματικό και γι' αυτό, ότι τον γιατί έναν από αυτούς τον άδειασε κιόλας πολιτικά, ότι τον εκπροσωπούν. Λένε ότι τον εκπροσωπούν. Ακούω στελέχη του να μην είναι σαφή στο δημόσιο λόγο τους. Θέλουν συμπαράταξη, θέλουν ενότητα. Και για να μην ξεχνιόμαστε, κύριε Τριάντη, επί Αλέξη Τσίπρα, Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, πήραμε την απόφαση για να δημιουργήσουμε τη μέγιστη δυνατή ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Τότε λέγαμε με κορμό τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ήταν μεγάλες οι δυνάμεις. Δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό που λέμε τώρα. Το ίδιο επαναλαμβάνουμε. Απλά οι εκλογές που θα έρθουν επιβάλλουν, ξέρετε, κάτι περίεργο. Η εκλογική σύμπραξη να γίνει πριν τις εκλογές. Γιατί αν περιμένουμε να γίνει κανένα πεντάμινο μετά τις εκλογές, θα είναι απλά ένα χαζό ανέκδοτο.
8: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, να μιλήσουμε απλά και ειλικρινά. Θα είναι συμπαράταξη το κόμμα Τσίπρα με το ΣΥΡΙΖΑ, συμπαράταξη ως κομματικό σχηματισμός ο ΣΥΡΙΖΑ? Δεν είναι δυνατό. Δεν το θέλει ο ίδιος ο Τσίπρας.
11: Με αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί για να δούμε και εμείς τι θα κάνουμε. Γιατί να μείνουμε αδρανείς ή να αφήσουμε τον κύριο Μητσοτάκη στο ρόλο του, δεν υπάρχει περίπτωση. Τα γκάλοπ δείχνουν, για να πάμε στα γκάλοπ, τα γκάλοπ δείχνουν ότι μόνος του κανένας δεν μπορεί, ούτε το Πασόκ.
8: Αυτό είναι αλήθεια.
11: Κανένας. Ναι. Εάν λοιπόν θέλουμε να αλλάξει πολιτική, να αλλάξει κυβέρνηση, και όχι να αλλάξει ο κ. Μητσοτάκης και να αναλάβει ένας άλλος στιγμός στην Νέα Δημοκρατία, δεν μας φτάνει αυτό. Εάν θέλουμε να χάσει η Νέα Δημοκρατία, πρέπει να ενώσουμε πολιτικές δυνάμεις. Εμείς έχουμε την πρόταση της ενότητας. Και μάλιστα έχουμε δώσει σε αυτή την απόφασή μας, λέμε με σαφήνεια, ότι είναι καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα. Το αν ο Αλέξη Τσίπρας θέλει ή δεν θέλει κάτι τέτοιο, δεν μπορώ εγώ να τον ερμηνεύσω. Ακούω διάφορα ένθεν κακήθεν, αλλά δεν είμαι εγώ ο αρμόδιος. Πρέπει ο ίδιος να αποφασίσει εάν θέλει να ενώσει, εάν θέλει να συμπεριλαμβάνει σε αυτή την ενότητα τον ΣΥΡΙΖΑ, τον ΣΥΡΙΖΑ που δίνει καθημερινά μάχες στη Βουλή και στην κοινωνία, δεν τον δίνει κάποιος άλλος, και αν θα προχωρήσουμε όλοι μαζί. Και για να μην στεναχωριόμαστε στην πολιτική, όλα αυτά έχουν συγκεκριμένο πολιτικό χρόνο.
8: Νομίζω ότι λειτουργεί σε βάρος σας. Σε βάρος του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή.
11: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε μια γενναία επιλογή όταν επέλεξε την απλή αναλογική με κόστος. Έκανε και τώρα μια γενναία επιλογή όταν είπαμε ότι εμείς θα κάνουμε μια τελευταία προσπάθεια να ενώσουμε. Καταλαβαίνουμε τους κινδύνους και το τι κρύβει αυτό το πράγμα. Αλλά είναι η τελευταία μας προσπάθεια και είναι η προσπάθεια η μοναδική που μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή του κυρίου Μητσοτάκη. Διότι αριθμητικά κάτι άλλο δεν βγαίνει.
8: Και δεν βγαίνει, για να υπερθεματίσω σε αυτό που λέτε. Ακόμη και να πάρει ένα υψηλό ποσοστό ο Τσίπρας, όπως του δίνει μια σημερινή, νομίζω βιαστική δημοσκόπηση, αλλά τέλος πάντων...
11: Όταν λέτε υψηλό,
8: του δίνει ένα 15%. Και μάλιστα δεύτερο κόμμα, τρίτο βάζει το Πασόκ με 14 something.
11: Αυτό αφήνει τον κύριο Μητσοτάκη στην χαλαρότητα του Μαξίμου.
8: Όχι μόνο. Και τα δύο κόμματα, ας πούμε ότι θα είναι, πέρα από τη δημοσκοπική εικόνα τη σημερινή, ότι αυτά θα είναι αποτελέσματα του πρώτου γύρου των εκλογών, πάλι δεν μπορούν να κάνουν κυβέρνηση τα δύο κόμματα.
11: Και δεν μπορούν να κάνουν κυβέρνηση, και αποδεικνύει πόσο σωστή είναι η στάση του ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι μόνο αν ενώσουμε μπορούμε να έχουμε αποτέλεσμα. Και αν ενώσουμε, αν δηλαδή αποφασιστεί μια εκλογική συνεργασία, το όποιο ποσοστό πολλαπλασιάζεται. διότι αποκτά άλλη δυναμική αυτή η συνεργασία. Έστω και με μικρά κόμματα ή με μικρούς πολιτικούς σχηματισμούς, όπως είπατε πριν. Περιμένουμε λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής από την πλευρά του νέου πολιτικού φορέα, την πλευρά του Αλέξη, να ξεκαθαρίσει εάν θα έχουμε εκλογική σύμπραξη και ποιο θα είναι το πρόγραμμα που θα προτείνει σε αυτή την εκλογική σύμπραξη, γιατί και αυτό είναι ένα μυστήριο, καθώς και ποιο θα είναι το οργανωτικό σχήμα αυτού του φορέα.
5: Καλά.
11: Δεν μπορώ να φανταστώ δηλαδή ότι αυτός ο φορέας θα έχει ένα αρχηγικό μοντέλο διοίκησης κόμματος, διότι και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας στο παρελθόν έχει τοποθετηθεί πάνω σε αυτά.
5: Αυτά είναι δικά του, τα δύο τελευταία που είπατε είναι δικά του θέματα. Πάντως για το πρόγραμμα, τις προγραμματικές θέσεις που δεν ήταν δυνατόν να περιληφθούν στο περίφημο, το περιώνυμο μανιφέστο, νομίζω ότι σύν το χρόνο και άμα τη εξαγγελία του νέου κόμματος, νομίζω ότι θα υπάρξουν συγκεκριμένο πρόγραμμα με τομείς όπως είναι η οικονομία, το κράτος.
11: Μακάρι να υπάρχουν για να
5: φύγει αυτή
11: η εκκρεμότητα, διότι ναι, για να υπάρχει εκλογική συνεργασία με κάποιον πρέπει να συμφωνείς στο πρόγραμμα και στο πώς θα είναι οργανωτικά αυτός ο φορέας. Σε ό,τι αφορά δε το μανιφέστο, εγώ με έκπληξη διάβασα στο μανιφέστο και δεν κατάλαβα,
5: ναι,
11: το ποια είναι η διαφορά με αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έφραψα πραγματικά, γιατί έχω ασχοληθεί με τα οικονομικά, ειδικά του ΣΥΡΙΖΑ, προγραμματικά εννοώ,
5: ναι,
11: από εδώ και δεκαετίες. Δεν καταλαβαίνω ποια είναι η διαφορά με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, τι είναι αυτό το οποίο ανάγκασε αυτούς τους συντρόφους να αποχωρήσουν ή να διαφοροποιηθούν. Εν πάση περιπτώσει όμως, επιλογή τους είναι, τη σέβομαι.
5: Όχι και σύντροφος ο κύριος Ιακαντάρης ή ο κύριος Μαρατζίδης ή ο κύριος Παπαγιαννίδης.
11: Εγώ έχω αρθρογραφήσει
5: με σχετικά, την έννοια ότι δεν ανήκαν ποτέ στο συγκεκριμένο χώρο της αριστεράς.
11: Όχι μόνο δεν ανήκαν, είστε, ναι, πολύ ευγενείς. Είστε πολύ ευγενείς. Εγώ έχω αρθρογραφήσει σχετικά,
5: ναι,
11: και έχω επισημάνει ότι πολλοί από αυτούς που είναι τώρα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα και τρέχουν να πιάσουν τις πρώτες γραμμές και να δώσουν δηλώσεις και να φανούν στις φωτογραφίες τα λοιπά, έκαναν το ίδιο πράγμα την περίοδο του 15-19 στο αντισύριζα μέτωπο.
5: Σωστά.
11: Στο αντιτσίπρα μέτωπο, στις προσωπικές επιθέσεις απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, και υπάρχουν πάρα πολλοί από αυτούς. Κάποια στιγμή πρέπει να φωνάξετε και 30.
5: Εγώ να φωνάξω. Εσείς να φωνάξετε. Εσείς που λέτε πρόταση, συμπαράταξη. Ποια συμπαράταξη?
11: Να φωνάξετε κάποιον από αυτούς να του πεις: ρε μεγάλε, το 19 ή το 23 που δίναμε τη μεγάλη πολιτική μάχη για τη νίκη του Αλέξη Τσίπρα και για να είναι ο Αλέξης Τσίπρας πρωθυπουργός, το 19 για παράδειγμα, γιατί δεν κατέβηκες καν υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ τώρα είδες το φως το αληθινό και είσαι κοντά στον Αλέξη και θες να είσαι μαζί στις φωτογραφίες τα λοιπά?
5: Τα είπαμε το Σιακαντάρι, αυτό του είπα. Ότι ήταν μια ζωή, ας πούμε, σοσιαλδημοκράτης, σημειτικών αποχρώσεων και δεν έχει καμιά σχέση με τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ. Του το είπα. Και είπε,
11: ναι,
5: ο άνθρωπος...
11: κάποια στιγμή πρέπει να τα απαντήσουν αυτά, διότι κάνουν ότι δεν ακούν την ερώτηση.
5: Ακούει η κοινωνία όμως και αυτή θα βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αλεξιάδη.
11: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
5: Γεια και χαρά σας, διαφημίσεις.
12: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
13: Πάμε!
14: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
15: Μπορεί να τρέξει.
16: Παίζει να βγει και πρώτος.
15: Μπράβο, πατέρα σου!
14: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
16: Ενισχυτικό και φυσικό.
14: Osteomove.
17: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
20: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία. Ρεϊζίδης. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης. Όνομα εμπιστοσύνης.
21: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
22: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
23: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
24: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
25: Ο καλός, ο λόγος.
26: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάδης στο μικρόφωνο και ο καλός ο λόγος είναι από ένα γερμανικό περιοδικό για την Τύλο. Δεν είναι απλώς ημνητικό το δημοσίευμα. Είναι κάτι παραπάνω. Συγκεκριμένα το περιοδικό Razor Porter παρουσιάζει ένα εκτενές αφιέρωμα στην Τύλο και αναδεικνύει το νησί μας ως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα οικοτουρισμού στην Ευρώπη. Δηλαδή, η Τύλος, λέει το περιοδικό, και έτσι είναι δηλαδή, έχει εγκαταστήσει ένα σύγχρονο μοντέλο ανακύκλωσης στο οποίο σχεδόν όλα τα απορρίμματα επαναχρησιμοποιούνται ή αξιοποιούνται ενεργειακά. Προσέξτε, και τα δύο. Από το 2023, η λειτουργία μιας νέας μονάδας επεξεργασίας έχει αντικαταστήσει την παλιά χωματερή με αποτέλεσμα κανένα σκουπίδι να μην θάβεται πλέον στο έδαφος. Και συμπληρώνει, είναι αρκετά εκτενές το αφιέρωμα, η διαχείριση των απορριμμάτων βασίζεται σε πλήρη διαλογή στην πηγή. Κάτι που δεν γίνεται σε μεγάλη έκταση εδώ στην Αθήνα. Οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις δεν χρησιμοποιούν κοινόχρηστους κάδους στο δρόμο, καθώς τα απορρίμματα συλλέγονται απευθείας από τα νοικοκυριά. Θυμάμαι ότι σε ποια πόλη ήταν της Ισπανίας, στη Βόρεια Ισπανία, δεν θυμάμαι τώρα, όταν γερνάς ξεχνάς και πράγματα. Λοιπόν, είδαμε ότι δεν υπήρχαν πουθενά κάδοι. Ήταν διάφοροι πεζόδρομοι στο κέντρο της πόλεως και ξαφνικά ανοίγει μια καταπακτή και ένας σωλήνας από την πολυκατοικία, εσωτερικός που δεν φαίνεται, έριχνε τα σκουπίδια μέσα. Βέβαια υιοθετήθηκε πολλά χρόνια αργότερα από κάποιες πόλεις, νομίζω στην Καβάλα υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα. Αυτό συμβαίνει και στην Τύλο. Ειλικρινά είναι, ενθουσιάζεσαι όταν συμβαίνουν έστω στην μικροκλίμακα τέτοια γεγονότα. Ειδικά στην Τήλο, ας πούμε, τα πλαστικά μιας χρήσης αποφεύγονται τελείως. Ο καρφές σερβίρεται μόνο σε επαναχρησιμοποιούμενα ποτήρια και το νερό διατίθεται αποκλειστικά σε προσωπικά μπουκάλια. Και οι πλαστικές σακούλες έχουν ουσιαστικά εξαλειφθεί από την καθημερινότητα. Καλό θα ήταν να το έχουμε υπόψη μας και κυρίως οι άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης σε όλη τη χώρα.

0: γειτονιές του κόσμου.
1: Μια σύντομη βόλτα στο Άμστερνταμ, όπου συνέβη το εξής. Ο δήμαρχος αποφάσισε να απαγορεύονται οι διαφημίσεις, οι δημόσιες, δηλαδή στους τοίχους με τις γνωστές, με τον γνωστό τρόπο, διαφημίσεις για μπέργκερς, για τα SUV, τα αυτοκίνητα και για ταξίδια χαμηλού κόστους. Ποια είναι η συλλογιστική, ότι έτσι θα πολεμήσουμε την επερχόμενη και ελάβνουσα κλιματική αλλαγή? Συγγνώμη, νομίζω ότι κάποιοι έχουν χάσει εντελώς τα μυαλά τους. Μου θύμισε αυτό κάτι ανάλογο που συνέβη πριν από χρόνια στο Λονδίνο. Ο δήμαρχος απαγόρευσε τις διαφημίσεις με τα πόστερα, αυτά τα μεγάλα που βλέπουμε στους δρόμους και τα λοιπά, που έλεγαν ότι εν όψη θέρους να προσέξετε τη σιλουέτα σας, και έδειχνε κάποιες κοπέλες με μπικίνι, λεπτές και τα λοιπά. Και τα απαγόρευσε ο δήμαρχος γιατί, διότι λέει, αυτό δεν είναι δίκαιο, γιατί δημιουργεί προβλήματα στις γυναίκες που δεν είναι λεπτές. Συγγνώμη, δηλαδή γίνεσαι έξαλλος με αυτές τις ανοησίες, οι οποίες νομίζω ότι παράγουν, δημιουργούν αποτελέσματα εντελώς αντίθετα από τα επιδιωκόμενα. Καλές είναι οι προθέσεις, αλλά όχι έτσι, ρε παιδιά. Τέλος πάντων, θα κλείσουμε με ένα τραγούδι, με το Βενσερέμος θα κλείσουμε, εννοείται. Ένα τραγούδι του Νικόλα Άσιμο, που το τραγούδισε θαυμάσια, ομολογώ, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
2: Αποκομμένος από όλους και απ' όλα, σε μαγεμένη τροχιά, πήρα το δρόμο.

0: Αυτό ήταν και σήμερα. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως και τον Ορέστη Παπά που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας. Θα μείνετε εδώ, Λένα Βασιλάκου με τις ειδήσεις και ο Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Από τον Γιάννη Τριάντη, ραντεβού αύριο το μεσημέρι στις 12. Να είστε καλά, για χαρά.
1: Με δίχως σημαίες και δίχως ιδέες, δίχως καβάντζα καμιά, ντύθηκε η μέρα, τα γούστα της νύχτας.

Σου ξαναδίνω το είναι μου τώρα θωρακισμένα κερέ, με μια σκληρή παγερή τρυφεράδα σε

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Βουτιά στο κενό έκαναν προλίγο από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη επί της Ελευθερίου Βενιζέλου. Έχουν μεταφερθεί στο Ασκληπείο της Βούλας. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες μέχρι στιγμής. Θα έχω την ευκαιρία να πληροφορήσω τους ομολόγους μου, παρουσία και του Ουκρανού Υπουργού Άμυνας, ότι πλέον έχουμε τη βεβαιότητα πως το θαλάσσιο ντρόουν που αλλιεύσαμε στην Ελλάδα είναι ένα ουκρανικό ντρόουν. Ανακοίνωσε πριν από λίγο από τις Βρυξέλλες ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας. Καταλαβαίνετε, είπε, ότι η παρουσία του θαλάσσιου ντρόουν επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοείας, αλλά επίσης επηρεάζει και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα, τόνισε ο Υπουργός από τις Βρυξέλλες. Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου διακομίστηκαν οι 7 τραυματίες κατά τα επεισόδια νωρίτερα εντός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ομάδα αντιεξουσιαστών πέταξε καπνογόνα και επιτέθηκε με αερόπαλα σε φοιτητές στην Πολυτεχνική Σχολή, στη Νομική και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών. Η επίθεση των ατόμων στην Πολυτεχνική Σχολή μάλιστα έχει καταγραφεί σε βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου. Η αστυνομία έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 25 προσαγωγές. Στη Γαδά κρατούνται οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζας χθες στην Τιθωρέα Φθιώτιδας. Πρόκειται για 6 άνδρες και 2 γυναίκες ηλικίας 24 ως 33 ετών. Στην κατοχή τους βρέθηκαν, σύμφωνα με την αστυνομία, ένα καλάσνικοφ, ένα όπλο πολυβόλο, 4 πιστόλια και 4 χειρομομβίδες, καθώς και ηλία της ληστείας ύψους 215.000 ευρώ. Το ελληνικό FBI τους παρακολουθούσε πολύ καιρό. Είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες και επρόκειτο για μια πολύ ικανή ομάδα, ανέφερε μεταξύ άλλων στην κρατική τηλεόραση ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Στις 4 αναμένεται η επίσημη παρουσία της υπόθεσης από την ελληνική αστυνομία. Το πάρτι για τους επιτίδιους τέλειωσε, διαμήνυσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε νωρίτερα για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Όπως είπε, και οι απαραίτητοι έλεγχοι θα γίνουν όπως πρέπει και οι πληρωμές θα γίνουν στην ώρα τους. Αλλάζουμε και πληρώνουμε, ή μάλλον αλλάζουμε για να μπορούμε να πληρώνουμε, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Χινάς. Από την πλευρά του, ο διοικητής της ΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, ανέφερε πως για τον Μάιο έχουν προγραμματιστεί πληρωμές ύψους 297 εκατομμυρίων ευρώ σε 161 δικαιούχους και για τον Ιούνιο ύψους 509 εκατομμυρίων ευρώ σε 477.000 δικαιούχους. Απέχουμε μόνο κάποιες μονάδες από το στόχο μιας νέας αυτοδυναμίας, δήλωσε στον Αλφα Radio ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κληθείς να σχολιάσει τα ευρήματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων. Το θέμα, είπε, είναι να βάζουμε εμείς την ατζέντα. Στόχος μας είναι να παίζουμε στο γήπεδο του θετικού λόγου και της παραγωγής πολιτικής. Υπηρετούμε το σύνολο της κοινωνίας, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ως χώρα, τόνισε, δοκιμάσαμε την ψήφο διαμαρτυρίας. Υπάρχει πλέον μέτρο σύγκρισης, επέκρινε τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι βλέπει επανάληψη της ρητορικής και της λογικής του κυρίου Τσίπρα πριν από τη διαδικασία του rebranding. Βλέπω το προσωπείο ενός ανθρώπου που θέλει να είναι ευχάριστος, αλλά δεν έχει κάτι ουσιαστικό να πει, σημείωσε ο κύριος Μαρινάκης. Τόνισε ότι αντιμετωπίζει με μεγάλη καχυποψία τον κύριο Τσίπρα, γιατί ως πρωθυπουργός αύξησε ή επέβαλε 30 φορολογικούς συντελεστές. Δεν υπάρχουν πατριωτικοί φόροι, είπε. Εμείς προχωρήσαμε σε μειώσεις και καταργήσεις φόρων. Μήνυμα αποφασιστικότητας για μια βαθιά θεσμική τομή έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη, Μάικλ Μαγκράθ. Η συνταγματική αναθεώρηση, είπε, θα εστιάσει στην αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων και στην αναθεώρηση του άρθρου περί ευθύνης υπουργών. Παράλληλα, ο κύριος Μητσοτάκης ενημέρωσε για την πρωτοβουλία απαγορεύσης πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών από τον Ιανουάριο του νέου έτους. Ο Επίτροπος Μαγκράθ επένεσε την πρόοδο της Ελλάδας στο κράτος δικαίου και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς. Δυσπιστία για το κράτος δικαίου σε ποσοστό 72% καταγράφει δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για λογαριασμό της τηλεόρασης του Α. Σχεδόν 4 στους 5 εκτιμούν πως οι νόμοι στην Ελλάδα εφαρμόζονται επιλεκτικά, ενώ 61% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι στις προσεχείς εκλογές θα καταφύγει σε ψήφο διαμαρτυρίας. Στην πρόθεση ψήφου, πάντα σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 22,8%, το ΠΑΣΟΚ 12,2%, η Ελληνική Λύση 8%, ΚΚΕ 7%, Πλεύση Ελευθερίας 5,7% και ΣΥΡΙΖΑ 3,4%. Με την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη θα αρχίσει σε λίγη ώρα η κοινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στόχος μας δεν είναι να κάνουμε αντιπολίτευση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά μέσα από την επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης να κερδίσουμε στις εκλογές τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, ανέφερε χθες από το Χαλάνδρι ο Αλέξης Τσίπρας. Έδειξε τον Ιούνιο ως τον μήνα στον οποίο θα ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα. Ακροτηριάστηκε ο 22χρονος παίκτης reality στον Άγιο Δομήνικο, ο οποίος τραυματίστηκε από προπέλα σκάφους ενώ έκανε κατάδυση. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, ο νεαρός παίκτης δεν είναι σε θέση να μεταφερθεί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Στο νοσοκομείο εισήχθη και συμπαίκτης του, ο οποίος υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας του ατυχήματος και σύμφωνα με πληροφορίες έχει υποστεί νευρικό κλονισμό. 24ωρη απεργία αύριο της ΑΔΔ με αίτημα αυξήσεις στους μισθούς και μέτρα ενάντια στην ακρίβεια. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αβέβαιο το μέλλον της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή υπό το φόβο κατάρρευσής της να πυροδοτεί τις τιμές στο πετρέλαιο στα $106 το βαρέλι και πάλι τιμή του Brent. Η κρίση στα στενά του Ορμούζ εκτοξεύει τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. Τηλεδιάσκεψη 40 υπουργών άμυνας θα φιλοξενήσουν σήμερα το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία σχετικά με τα σχέδια για την προστασία της ναυτιλίας στα στενά του Ορμούζ. Και στην αθλητική σας ενημέρωση στις 7. Πανετολικός Λάρισα, Κηφισιά Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός για τα play-out της Super League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
3: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
2: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
3: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
2: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
3: Εύκολο να βρεις είσαι. Πάμε τη τρίτη.
2: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
3: Ναι.
2: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
4: Ένα εισιτήριο.
2: Ναι.
4: Για το Final Four.
2: Ναι, ναι.
4: Στην Αθήνα.
2: Ναι.
3: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
2: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
3: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
2: Κέρδισα.
3: Τι.
2: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
3: Πώς.
5: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
4: Αφεντέ με βάζεις μαζί σου.
5: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
6: Για σήμερα Τρίτη στην Αττική περιμένουμε τοπική συννεφιά και σκόνη. Η άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 4 αμποφόρους στο νότιο Ευωϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού από 17.

0: Ήδη επιβίωσης. Δυστυχώς το εννοούσαν. Ένας διαγωνιζόμενος, όπως ξέρουμε, δίνει μάχη γιατί καθώς ψάρβει ψαροδούφεκο, ένας σκάφος πέρασε από πάνω του. Η ανακοίνωση του Sky ότι αναστέλλεται η προβολή του reality είναι να είχαμε να λέγαμε. Εμείς έχουμε. Έχουμε στη ρύθμιση του ήχου το Σταμάτη Καρλούτσο. Μουσική επιμέλεια την Αφροδίτη Σιμίτη. Επιμέλεια ηχητικών τη Χριστίνα Μούγιου και λέμε, δηλαδή ο Βαγγέλης Πέρης λέει γιατί είναι στο μικρόφωνο. Και όλοι εμείς, αλλά και εσείς φαντάζομαι, γιατί το μεταδώσαμε χτες, θυμόμαστε ότι ο κύριος Μπέος, ο Αχιλλεύς, προσφέρθηκε να πάρει μια μπουλντόζα, να κατεβεί στο Σύνταγμα και να κάνει μάνες δίχως γιους, γυναίκες δίχως άντρες, δεν έχει ακόμα τάγκ, σιγά σιγά φαντάζομαι ότι ο Δήμος θα αποκτήσει το στόλο του, με δύο λόγια να επιβάλλει την τάξη. Λοιπόν, ο Μάγκας, ο Αχιλλεύς που λέγαμε, με τη γνωστή του λεβεντιά, αρνήθηκε ότι είπε αυτά που είπε.
1: Καλημέρα. Επειδή οφείλω να αποκαταστήσω την αλήθεια, γιατί υπάρχουν κάποιοι αιμονικοί άνθρωποι στον χώρο της δημοσιογραφίας, τα λεγόμενα δημοσιογραφικά σκουπίδια, που είναι οι δίμονες στο να παραπληροφορούν τον κόσμο και να διαστραβλώνουν την αλήθεια. Η δήλωσή μου σε ό,τι αφορά το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη είναι ξεκάθαρη, ότι ο χώρος αυτός είναι μνημείο ηρώων και όχι χώρος πολιτικής αντιπαράθεσης για πολιτικές σκοπιμότητες και για κάποιους να το εκμεταλλεύονται αυτό. Τελεία και παύλα. Και σήμερα συνεχίζω να πιστεύω αυτό. Είναι λυπηρό, όλοι κλάψαμε, όλοι στεναχωρηθήκαμε. Αλλά μου είναι αδιανόητο μετά από 3 χρόνια να συνεχίζει να υπάρχει αυτή η εικόνα απέναντι σε εκατομμύρια επισκέπτες που επισκέπτονται την πατρίδα μας. Αυτό ήθελα να διευκρινίσω και τίποτα άλλο, για να αποκατασταθεί η αλήθεια.
2: Ψεύτο μάγκα, πες μου τι θες κι όλο μας φοβερίζεις. Θα ρεις πως με τέτοια μια...
0: Προτείνω στον Αχιλλέα να προχωρήσει τη σκέψη του, εξάλλου το έχει δοκιμάσει ως σκεπτικό. Στους δημοσιογράφους που διαδίδουν τέτοια ψεύδη, δηλαδή αυτά που λέει ο ίδιος, ευθανασία, όπως τα σκυλιά. Επίσης ψευτόμαγκα, να απευθύνουμε στο τραγούδι αυτό. Η λέξη διαστραβλώνουν δεν υπάρχει ούτε στο Βόλο.

0: σου το
1: είναι εύκολο για ένα δημοσιογράφο, για ένα δημόσιο πρόσωπο να πάρει στραβά τη στράτα του. Αλλά είναι μερικοί που είναι εκεί αμετακίνητοι. Ταγμένοι στην υπηρεσία της σωστής πληροφορίας, είναι αυτό που λέμε αντικειμενικοί δημοσιογράφοι. Το μυαλό σας πηγαίνει όπως όλων στον πορτοσάλτε και ο ίδιος επιβεβαιώνει το θρύλο που τον συνοδεύει.
2: Σε ένα κράτος λοιπόν που η ανοιχτή η οικονομία, εκτός και αν προτιμούμε κατοικισμό, αυτό
3: όχι, είναι κατηλοποιημένη. Θέλουμε ελεύθερη οικονομία με ανταγωνισμό.
2: Όποιος προτιμήσει κατοικισμό μπορεί να το πει ευθέως.
3: Δεν θέλουμε καρτέλ, θέλουμε ελεύθερο ανταγωνισμό.
2: Και να πάρει και τις ανάλογες ψήφους. Δεν βλέπω όμως ουσιαστική πρόταση για τα καρτέλ. Ουσιαστική πρόταση, δηλαδή πώς χτυπάω τα καρτέλ. Απλώς έχουμε τον γνωστό λαϊκισμό ότι αν θα έρθουμε εμείς όλα θα γίνουν καλά.
3: Θέλετε να σας εξηγήσω σε 30 δευτερόλεπτα.
2: Το αφήνω κατά μέρος.
3: Διότι έχω διατελέσει και μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Πώς χτυπάμε τα καρτέλ σε όλη την Ευρώπη.
2: Μόνο που κύριε Φαραντούρη, εγώ δεν είμαι υποψήφιος βουλευτής. Εγώ είμαι εδώ ως δημοσιογράφος.
3: Άρα δεν υποστηρίζετε κυβερνητικές θέσεις.
1: Λέει τα σχολεία του.
2: Κύριε Φαραντούρη, με το γνωστό λαϊκισμό σας.
3: Υποστηρίζετε κυβερνητικές θέσεις. Είναι γνωστό αυτό, κύριε Φαραντούρη.
2: Με το γνωστό λαϊκισμό σας, μην επιτίθεστε. Πρωινό Δευτέρας δεν έχουμε καμία όρεξη να ακούμε αμπελοφιλοσοφία.
3: Γνωρίζουμε όλοι ότι υποστηρίζετε κυβερνητικές θέσεις, κύριε Πορτοσάλτε. Δεν το αποδέχεστε.
1: Θέλει, κύριε Φαραντούρη.
3: Εννοείται, δεν έχω αντίρρηση.
2: Ελεγκτή απόψεων δεν έχω βρει εκτός
3: και. Μα δεν σας ελέγχω.
2: Έχετε σκοπό.
3: Διαπιστώνω όπως και όλη η Ελλάδα.
2: Αν έχετε σκοπό να καταστήσετε τον εαυτό σας, το όνομα του Πασόκ και εισαγγελέα.
3: Εγώ είμαι ευρωβουλευτής του Πασόκ.
2: Σας ευχαριστώ πάρα
3: πολύ. Εσείς είστε δημοσιογράφος που υποστηρίζει τις κυβερνητικές θέσεις.
2: Να πω παρακάτω.
1: Μια λέξη ακόμα και κλείνω.
2: Υποστηρίζω τις απόψεις μου, κύριε.
3: Που τη χάρη να ταυτίζονται απολύτως με τις κυβερνητικές.
2: Αγαπητέ λαϊκιστή.

0: πάμε παρακάτω.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Πήρες το μεγάλο δρόμο.
3: Είναι, άμα το πάρεις το μεγάλο δρόμο, δεν υπάρχει άκρη. Νομιαξί, δεν ξέρεις από την Κυκική και την Κοκό πια να διαλέξεις. Φαραντούρης, Πορτοσάλτε. Χι.
2: Τώρα την πόρτα μου χτυπάει.
3: Χτυπάει η πόρτα μας και είναι η πρωτιά στη Eurovision. Αδέρφια, συμπατριώτες. Σήμερα το έθνος δίνει τον υπερπάντων αγώνα. Με ψυχή χιλίων λεόντων, όπως έγραφα παλιά αθλητικές εφημερίδες. Εμπνευσμένος από τις μεγάλες μάχες που έδωσε ο ελληνισμός. Ο Αγγίλας μας επιτίθεται στο πρώτο χειρό φωνάζοντας «Φέρτο», όπως παλιά λέγανε «Αέρα». «Φέρτο». Και οι προκλητικοί εχθροί μας τρέμουν από το φόβο. Γιατί δεν είναι μόνο ότι έχουμε ωραίο τραγούδι. Δεν είναι ότι έχουμε την ελληνική ψυχή. Έχουμε και πατίνι.
4: Δεν θα ήθελα έτσι να σποιλάρω και να πω κάτι, αλλά γέλασα πάρα πολύ που έχουν βγει ήδη αυτά τα memes με το αν έπεφτε η Παπαρίζου από το παραπέντε, ας πούμε, και όλοι λένε τώρα μην πέσει από το πατίνι. Ναι, αλλά εντάξει, το έχουμε κάνει καλή πρόβα το πατίνι, πιστεύω δεν θα πέσω. Πήγε πολύ καλά η πρόβα και εκεί. Αλλά εντάξει, υπάρχουν και πολύ πιο απαιτητικά σημεία μέσα στο act από το πατίνι, από την άλλη, πολύ πιο δύσκολα. Αλλά εντάξει, είναι 3 λεπτά, θα βγούνε. Και πιστεύω εκείνη την ώρα με τον κόσμο και με την ενέργεια θα βγουν και με ευκολία. Ναι. Γιατί, ας πούμε, και στο Sing for Greece, όταν έκανα την πρόβα του act, κουραζόμουν λίγο παραπάνω. Αλλά στο Sing for Greece που ακούω τον κόσμο από κάτω να διαπερνάνε τα ουρλιαχτά από τα ακουστικά μου, μου δώσε τόση ενέργεια και τέτοιο boost που ήταν λες και δεν αυτό νιώθω τίποτα.
5: Αυτό θα γίνει και τώρα.
4: Πιστεύω αυτό θα γίνει και τώρα.
3: Οι ευχές μας συνοδεύουν το παλικάρι μας. Ελπίζουμε να γυρίσουν με τις νίκες στα κλαδιά, όπως έλεγε η Σοφία Βέμπου. Και λέω να βάλουμε ένα πανηγυρικό τραγούδι έτσι, να το γιορτάσουμε από τώρα. Την πρωτιά εξάλλου την έχουμε στο τσεπάκι μας. Ένα τραγούδι ύμνος στην ελληνική λεβεντιά. Ακούστε, όργανα, ποίηση. Στην ποίηση παρακαλώ να δώσετε ιδιαίτερη έμφαση.

0: Γνήσιος ελληνικός ήχος προωθεί τα ελληνικά προϊόντα. Ούζο, ρακί. Και πάνω απ' όλα αριθμούς. Αφγανιστάν και όπερα. Το Αφγανιστάν δεν το λέω υποτιμητικά. Το ξέρετε ότι παραλίγο να μιλάνε ελληνικά. Γιατί περνούσε από εκεί ο Μέγας Αλέξανδρος και πάει στις Ινδίες παντού. Και όλοι αυτοί μιλάνε ελληνικά τώρα. Γιατί πέρασε από εκεί ο αρχηγός μας, ο Μέγας Αλέξανδρος. Έτσι και πήγαινε παραπέρα, δηλαδή για να κάνει ένα άλμα στην Αμερική, τι ήτανε. Θα μιλούσε και Αμερική ελληνικά, όλος ο κόσμος. Greek.
1: Ο Μέγας Αλέξανδρος πέθανε στα 32 του έτη. Όσο ζούσε κατέστρεψε την Περσική Αυτοκρατορία, έφτασε μέχρι την Ινδία και αν δεν πέθανε θα είχε σίγουρα άλλα 20 χρόνια μπροστά του όπου θα διεκδικούσε, θα έχει τις αυτοκρατορίες. Δεν θα υπήρχε Ρώμη, δεν θα υπήρχε τίποτα. Όλοι στον κόσμο θα μιλούσαν ελληνικά και όχι αγγλικά. Γιατί στην πραγματικότητα δεν έσφαζε κόσμο, αλλά ένωνε οικονομίες, ένωνε χώρες. Και αν δεν πέθανε στα 32 του και είχε κάποια χρόνια ακόμη, σήμερα η Ελλάδα θα ήταν ο πραγματικός χρυσός και πλούτος αυτού του κόσμου.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Μακάρι, παιδί μου, να γινόταν τα ελληνικά παγκόσμια γλώσσα, που ήταν θέμα, όπως καταλαβαίνετε, λίγων ημερών, άντε 20 χρόνων. Έτσι όταν ερχόντουσαν οι ξένες στην εποχή του 80 με τα καμάκια, θα ήταν υποχρεωμένοι να μάθουν 2-3 κουβέντες να συνεννοηθούν. Θα τα λέγαμε στα ελληνικά.

0: μαζεύει.
1: Η μεγάλη είδηση δεν ανήκει στο βράδυ, αλλά στην ημέρα. Η εβδομάδα μας ξεκίνησε με μεγάλη αισιοδοξία. Γιατί μετά από απουσία 45 ολόκληρων ημερών που μας φάνηκαν σαν αιώνας, επέστρεψε Κατερίνα Καινούργιου στη δραστηριότητα της παρουσιάστριας. Αλλά δεν είναι η ίδια Κατερίνα Καινούργιου, είναι μια άλλη, με εντελώς άλλη νοοτροπία. Αυτό ο Τζίο δεν το είχε πει.
2: Έχω γυρίσει λίγο διαφορετική. Τι εννοώ? Νιώθω τόσο πλήρης, νιώθω τόσο ευλογημένη, νιώθω τόσο γεμάτη από αγάπη και όλα αυτά τα υπέροχα συναισθήματα, που νιώθω ότι έχω και μια διαφορετική νοοτροπία πια. Καταλαβαίνετε τι λέω. Μου λέγανε πολλές φορές οι φίλες ότι θα γίνεις μαμά και θα δεις οι προτεραιότητες σου θα είναι άλλες, θα σε νοιάζουν άλλα πράγματα. Θα βλέπεις τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Και έτσι είναι. Αυτό που θέλω να ευχηθώ σε όλους εσάς είναι πραγματικά όποια το θέλει πολύ να το προσπαθήσει και είμαι σίγουρη θα το καταφέρει. Και νομίζω ότι θα είναι οι ωραιότερες στιγμές της ζωής τους. Παιδιά, δεν περιγράφεται όλο αυτό που έχω νιώσει. Δεν περιγράφεται με λέξεις, δεν περιγράφεται με τίποτα, νομίζω. Ότι όσο και να μου λέγατε ότι θα είναι έτσι σαν αλλιώς, είναι κάτι ακόμα μεγαλύτερο. Μόνο ευγνωμοσύνη και αγάπη και ευλογία νιώθω για αυτό το πλασματάκι μου. Τώρα είναι με τη γιαγιά της, οπότε νιώθω έτσι ένα safety, μια σιγουριά.
3: Να τη χαίρεσαι, να τη χαίρεσαι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τι ωραίο, γύρισε, να της ευχηθούμε τα καλύτερα βεβαίως. Επιτέλους ήρθε ξανά το Κατερινάκι μας. Εντάξει, είπε 2-3 πράγματα για το μωρό, μην νομίζετε ότι θα ξανασχοληθεί. Έχει και μια εκπομπή να διεκπεραιώσει. Ας την υποδεχτούμε όλοι μαζί με την φωνή του Τόλι.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα. Τα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Αγαπητέ κύριε Περί, έτσι αρχίζει το μήνυμα που έστειλε ο Παναγιώτης. Γεια σου Παναγιώτη. Αγαπητέ Παναγιώτη, λέει, τώρα που έμαθα ότι η κυρία Καινούργιο είναι εντάξει, μπορώ να φάω το μεσημεριανό μου απερίσπαστο. Τα σέβη μου, Παναγιώτης, από Πειραιά. Καλή όρεξη, Παναγιώτη. Θα ευχηθούμε και σε εσάς, αν μας τηλεφωνήσετε και μας πείτε ότι τρώτε. Ή μπορεί να μας πείτε ότι θέλετε. Έχουμε ένα 212-212-4800, τηλεφωνικό κέντρο είναι αυτό. Αλλά έχουμε και ένα email, onerpapakialfaredo989.gr. Αλλά και ένα Viber. Τι πλουσιάδα είναι αυτή, 6947-989-989. Και τι έχουμε? Έχουμε και έναν εκπρόσωπο του Ανταρσία στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Τον θυμάστε? Είναι αυτός που ορκίστηκε πριν από λίγες ημέρες και είπε ένα ωραίο κατεβατό, λίγο παραπάνω από ό,τι χρειαζόταν, αλλά δεν πειράζει. Έχει κι άλλα να πει, γι' αυτό τον κάλεσαν στο Καλημέρα Ελλάδα. Δεν είπε πολλά.
11: Να ακούσουμε και τη δική της την καλημέρα σας, κυρία Παπαδοπούλου. Να ακούσουμε.
12: Εντάξει, κύριε, ένα λεπτό, κύριε. Εγώ δεν αποδέχομαι να συνομιλώ με φωνές της ακροδεξιάς. Δεν θα κάνετε εδώ καμία διαδικασία κρίσης της πράξης μου. Θέλω λοιπόν να σας αποχαιρετήσω λέγοντας.
13: Μισό λεπτό, κύριε Κωνσταντίνου. Κύριε Κωνσταντίνου, ούτε κρίση κάνω ούτε τίποτα.
12: Με γνωρίζετε πάρα πολύ.
13: Γνωρίζω και εσείς με γνωρίζετε. Δεν μπορώ να.
12: Έχω στάσει αρχόνη για τα θέματα του αν νομιμοποιούμε την ακροδεξιά στα μέσα ενημέρωσης και παρακαλώ να μην το παρακολουθείτε.
13: Εκπροσωπεί την ακροδεξιά η κυρία Παπαδοπούλου.
12: Αν θέλετε λοιπόν, δεν θα κάνουμε διάλογο για τα ζητήματα αυτά.
13: Εκπροσωπεί την ακροδεξιά η κυρία Παπαδοπούλου.
14: Ούτε εγώ κάνω διάλογο με τον κύριο Ναπολίτη.
12: Παραβιάσατε δημοσιογραφική ιδεοντολογία.
13: Τι λέτε, κύριε Κωνσταντίνου?
12: Έτσι που την έχουμε κατοχυρώσει μέσα στο αντιφασιστικό κήρυγμα, αν θέλει. Δεν συνομιλώ με ακροδεξιούς. Τέλεια και παύλα.
11: Να είναι ακούσουμε τη δική σας την άποψη.
13: Καλά, είναι δικαίωμά σας να συνομιλήσετε με όποιον θέλετε. Δεν λέω εγώ
12: εδώ,
13: όχι.
12: Εδώ, όχι, όχι. Πριν λοιπόν ολοκληρώσουμε
13: το μαθήσι. Μισό λεπτό, κύριε Παπαδοπούλου. Εδώ δεν διώχνει κανένας κανέναν. Παρακαλώ πολύ. Δεν διώχνει κανένας κανέναν.
12: Πριν ολοκληρώσω την τοποθέτησή μου λοιπόν, και τα θέματα τιμής και συνείδησης είναι πάρα πολύ σοβαρά για μας. Σας δηλώνω λοιπόν ότι η πρωτοβουλία του Άδωνη Γεωργιάδη ξεκίνησε την προεκλογική του εκστρατεία, θέλοντας να χτυπήσει φωνές αντίστασης φωνές που στηρίζουν τους αγώνες που είναι μπροστά μας. Να καλέσω στις κινητοποιήσεις που υπάρχουν για τα προσφυγικά
13: προσώπατο
12: και την ελληνική στην Παλαιστίνη. Και δεν θα
13: θέλετε παραμείνω. Να ακούσετε τον αντίλογο και να απαντήσετε.
12: Όχι, κοιτάξτε, δεν νομιμοποιώ τον ακροδεξιό λόγο. Σας χαιρετώ.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
10: Δεν τον διώχνουν, το είπαν, δεν διώχνουν κανένα από την εκπομπή. Αλλά στην ουσία του λένε φύγε, γιατί εδώ που τα λέμε δεν γίνεται αυτά, κύριε Στάθη μου. Συμπαθέστατος, Παναγιώτης Στάθης. Δεν μπορεί να έχεις ένα καλεσμένο και να βγάζεις χωρίς να το ξέρει κάποιον άλλον.

0: Εντάξει, τώρα κλαίμε γιατί κλαίμε. Εμείς δεν κάναμε την επιλογή να είναι ο Βαρουφάκης. Να μας εκπροσωπήσει και βεβαίως να πούμε, πριν πάρει τηλέφωνο κάποιος και διαμαρτυρηθεί, ότι ο άνθρωπος έδωσε τις μάχες του. Απλώς δεν ξέραμε που θέλαμε να πάμε. Είναι μαζί μας, από το χτεσινό το πήραμε, το επεισόδιο του στο χιλιοστό του ντοκιμαντέρ που μεταδίδει ο Sky. Έχουμε μαζί μας τον τότε Υπουργό των Οικονομικών της Κύπρου, ο οποίος έζησε από κοντά το τι ακριβώς συμβαίνει με τη διαπραγμάτευση.
1: Το πρώτο πράγμα που λέχθηκε είναι ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται πρόγραμμα. Και πολύ σύντομα, ίσως με την επόμενη συνεδρία, η Ελλάδα δεν θα είναι στην ατζέντα του Eurogroup. Όταν σου λέει ότι, κοιτάξτε, δεν θέλουμε, δεν θα είμαστε σε πρόγραμμα, τι καταλαβαίνεις? Θα επανακτήσεις από εβδομάδα στην πρόσβαση στις αγορές? Ποιο ήταν ακριβώς το πλάνο? Κανείς δεν κατάλαβε.
2: Πάμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα.
0: Είχαμε όμως βάρκα.
2: Πάμε να ζήσουμε.
0: Ελπίδα ονομαζόταν. Τα υπόλοιπα ήταν άγνωστα.
2: Λίγο από τη ζωή στην καταιγίδα και να γνωρίσουμε καινούργια.
0: Και ξαφνικά έπιασε η θαλασσοταραχή. Εμείς με βάρκα ήμασταν.
2: Πρώτα αντίκρισα την πρώτη μου ρητή.
0: Βγάλαμε ρητίδες, έρπη.

0: για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, τιτλιδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Βουτιά στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας έκαναν δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου. Έχουμε τη βεβαιότητα ότι το θαλάσσιο ντρόουν που αλλιεύσαμε στη Λευκάδα είναι ουκρανικό, ανακοίνωσε πριν λίγο από τις Βρυξέλλες ο Νίκος Δένδιας. Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου διακομίστηκαν οι 7 τραυματίες κατά τα επεισόδια νωρίτερα εντός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 25 οι προσαγωγές από την Ελλάς. Στη Γαδά οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζας χθες στην Τιθωρέα Φθιώτιδας. Εντοπίστηκε βαρύς οπλισμός, καλάσνικοφ, πιστόλια και χειροβομβίδες, όπως και η λία τους, ποσό των 215.000 ευρώ, σύμφωνα με την Ελλάς. Ο διοικητής της ΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, ανέφερε σε συνέντευξη τύπου για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ πως για το Μάιο έχουν προγραμματιστεί πληρωμές 297 εκατομμυρίων ευρώ σε 161 δικαιούχους, ενώ για τον Ιούνιο θα καταβληθούν 509 εκατομμύρια ευρώ σε 477.000 δικαιούχους. Η Ελλάδα σε ζητήματα κράτους δικαίου και ελευθερίας του τύπου έχει σημειώσει πρόοδο, ανέφερε στον Αλφα Radio 989 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ακροτηριάστηκε 22χρονος παίκτης reality στον Άγιο Δομήνικο, ο οποίος τραυματίστηκε από προπέλα σκάφους ενώ έκανε κατάδυση. Καλά στην υγεία τους οι δύο πεζοπόροι 28 και 29 ετών στον Ανατολικό Όλυμπο, πάνω από το λιτόχωρο Πιερίας, αποκαταστάθηκε η επικοινωνία μαζί τους. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς αύριο κατά την 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΗ. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 31 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Αλφα Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Σταμάτη Καρλούτσο, τι κάνεις εδώ? Ρυθμίσεις τον ήχο. Αφροδίτη Σιμίτη, τι κάνεις εκεί? Έχει τη μουσική επιμέλεια. Χριστίνα μου, γι' εδώ δίπλα, με τι ασχολείσαι? Μαζεύει ηχητικά. Μπροστά στο μικρόφωνο, ποιος είναι? Ο Βαγγέλης Περής. Και θέλω να σου πω με ειλικρίνεια και λίγο, εντάξει, λύπη. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η Ελλάδα μας δεν δημιουργεί μόνο Λεωνίδες, αλλά δημιουργεί και εφιάλτες. Ο τελευταίος τίτλος, αυτός δηλαδή του εφιάλτη, ταιριάζει με την Κλαβδία. Η Κλαβδία που πέρσι τη στείλαμε στην Eurovision και τώρα βγαίνει και λέει πράγματα τα οποία ποτέ δεν πρέπει να υποθούν από ένα ελληνικό στόμα.
4: Who do you think is going to win Eurovision 2026?
5: I really love Jala by Antigone, Cyprus. And I really like Soren from Denmark. Μέχρι στιγμή, το personal favorite είναι το Jala. Jala! Ναι, αγαπώ πάρα πολύ τη φετινή συμμετοχή της Κύπρου με την Αντιγόνη. Φανταστικό τραγούδι, φανταστική σκηνική παρουσία. Μακάρι να σκίσει.
6: Μακάρι.
5: Και για να μην είμαι biased, επειδή εντάξει, okay, Cyprus. Θα πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ και του Soren, που είναι από τη Denmark.
7: Έχω μείνει με
8: παιδιά,
7: το
8: σώμα. Να ρωτήσω κάτι. Μήπως τις είπανε εκτός της Ελλάδας ποιες είναι οι αγαπημένες σου?
7: Και εγώ αυτό νόμιζα, αλλά ακούσαμε την ερώτηση. Ήτανε ποια πιστεύεις ότι είναι η χώρα που θα κερδίσει. Δεν τις είπανε βγάλε τον Ακύλα απ' έξω.
9: Και να βγάζω τον Ακύλα έξω. Υπάρχει ένα ναι μεν αλλά. Αν βγάλω τον Ακύλα έξω, είναι αυτό. Εγώ στο μόνο που θα σταθώ θα πω ότι τουλάχιστον ήταν ειλικρινής σε αυτό που πιστεύει. Ότι δεν της αρέσει, γιατί αυτό είναι. Δεν πιστεύει ότι θα κερδίσει ο Ακύλας. Δεν της αρέσει καθόλου ο Ακύλας. Εγώ αυτό
3: Ντροπή σου! Ντροπή, Κλαβδία! Σου δώσαμε την αγάπη, την υποστήριξή μας, την ψήφο μας. Και μας πρόδωσες.
10: Μα πείσε δίχως παρηγοριά, μοναχό, μοναχό.
3: Και άφησες μοναχό τώρα τον Ακύλα να δώσει τη μάχη του ελληνισμού. Μια κουβέντα θα πω. Ντροπή! Τα από μέσα μου. Ακούσε εκεί να λέει ότι η Αντιγόνη της αρέσει. Και καλά, η Αντιγόνη είναι αδελφή Κυπρία, παρόλο που μιλάει αγγλικά. Ο άλλος, ο Ξανθομπούμπουρας, ο... έτσι φαντάζομαι ότι θα είναι, ο Δανός. Της είπα εγώ μερικά, και ο Μικρούτσικος όμως, α, της τάχωσε.
0: Πώς σου φάνηκε αυτό που είπε η Κλαβδίση?
6: Αυτό μου φάνηκε ανόητο, αντιμουσικό, ανόητο, ανεπίτρεπτο, έξω από τη λογική και δείχνει μια λογική. Εγώ είμαι η Ελλάδα που εκπροσωπήθηκε στη Eurovision, όλα τα άλλα είναι απλή οδοντόκαρμα που λέγε μια διαφήμιση.
0: Παρότι δεν μας έχει συνηθίσει η Κλαβδία, πάντα ήταν το κορίτσι είναι και με Καλέρ και με τον Φωκά.
6: Είναι
11: παιδιά,
0: περίεργο πολύ.
12: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Εν τω μεταξύ, κανείς δεν αναρωτήθηκε ή δεν το ψάξε. Μήπως πριν από τη δήλωση υπάρχει μια ερώτηση, θα σας πω η απάντηση. Θα σας πω όχι για την Ελλάδα που είναι προφανές ότι τη στηρίζω, θα σας πω για τις άλλες χώρες. Αλλά δεν θα βγει να είσαι το μεροκάματο.
13: Ποτέ δεν το περίμενα απ' τα δικά σου χέρια.
3: Ντροπή σου, Κλαφριά!
13: Να με χτυπούν τα βαστάρα στα δίκοπα μαχαίρια, στα δίκοπα μαχαίρια.
3: Δεν θα πάμε έτσι μπροστά. Λέω να υιοθετήσουμε και σε αυτή την περίπτωση λογική Μπέου. Αφού τη στήσαμε που τη στήσαμε στον τοίχο, αύριο το πρωί, όπως κάθε αυγή, να γίνει εκτέλεση, να τελειώνουμε, μια και καλή, τέρμα.

0: Πάνος Χαβαλάς είναι αυτός που ακούμε. Άραγε ο Πάνος Χαβαλάς με το Λάκη Χαβαλά έχουν σχέση? Δεν ξέρω. Μπορεί.
1: Εμένα την αγάπη σου.
0: Πονεμένος ο ένας, πονεμένος και ο άλλος. Ο Λάκης ο Καβαλάς θα μου πει γιατί πόνεσαι. Με αυτά που φοράει, σίγουρα πονάνε. Είναι, φοράει κάτι καπέλα, πάρα πολύ στενά, και μετά βάζει κάτι τσιμπιδάκια. Σίγουρα ταλαιπωρείται ο άνθρωπος. Αλλά είναι παραπονεμένος γιατί ο Τζίο δεν εκτίμησε πάρα πολύ την παρατήρηση που έκανε ο Καβαλάς, ότι λέει ψιλοψέματα ότι θέλει να φύγει για να πάει στην Αμερική. Και έχουμε καινούριο μπιφ. Ήθελα καιρό να το πω αυτό.
2: Να σας ρωτήσω και για τον GOK, διότι...
3: Γι' αυτό δεν θέλω να μιλήσω, γιατί είναι ένα παιδί που παρεξηγεί τα πράγματα, είναι ένα νέο παιδί μέσα στην καρακιά του και δεν θέλω να πω κουβέντα γι' αυτό.
2: Ρωτάω επειδή σε συνέντευξη που έδωσε πάλι στην εκπομπή μας, είπε ότι μπορεί να του φιλείτε και μία συγγνώμη για όσα... για όσα είπατε.
4: Τώρα που ξέρεις τι γίνεται στο περίπου, νομίζω να νιώθεις πολύ άσχημα και μου χρωστάς ένα συγγνώμη.
3: Αν είπε κάτι τέτοιο είναι αγενής, γιατί εγώ δεν μίλησα καθόλου γι' αυτόν, ίσα ίσα που έκανα και το αστείο που έκανε στην αρχή και όλα αυτά. Να πω κακό για ποιο λόγο να πω, τι είμαι εγώ. Δηλαδή θα κάναμε κανένα σχήμα μαζί, είτε πολιτικό είτε τραγουδιστικό και θα με πείραζε. Δεν θέλω να λένε τέτοια πράγματα για μένα, ναι. Ειδικά άτομα που δεν με ξέρουν καλά. Και τσατίζομαι αν είπε κάτι για μένα είναι κακό.
0: Τσαντίστηκε και καλά έκανε. Και να είναι ο μόνος, όχι. Γενικότερα στην τηλεόραση δεν σε βγάζουν αν είσαι εκνευρισμένος. Έτσι και βγεις να πεις καμιά καλή κουβέντα για κάποιον, δεν το μεταδίδουνε.
1: Στα καλά του καθουμένου ανεφλόγου αποθήκη.

0: Είναι ο Θέμης Ανδρεάδης. Καινούργια τραγούδια, ναι, έβγαλε ο Θέμης Ανδρεάδης. Έλα, λίγο ενθουσιασμό δείξτε. Ωραία είναι, ωραία. Βέβαια δεν είναι σαν τον Ντόλι Βοσκόπουλο. Βλέπω εδώ πέρα ο Δημήτρης λέει μας έφτιαξε με τον Ντόλι, τον πρίγκιπα. Έχω κι άλλα σπουδαία να σου πω. Βλέπω ότι υπάρχει μια μεγάλη αγωνία. Τι έχει γίνει με τα κιλά της Κατερίνας Καινούργιου. Γιατί ακούσαμε τα θέματα με το μωρό, τα καλύψαμε. Εκείνη δηλαδή μας τα κάλυψε. Αλλά με τα κιλά της τι ακριβώς γίνεται. Γιατί είχε πάρει κιλά όταν λίγο πριν γεννήσει. Τώρα που επέστρεψε, πόσα από αυτά έχουν αποκατασταθεί στην όμορφη σιλουέτα της.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε και θα καλημερίσω τον αγαπημένο μου που κουρέφτηκε
2: κιόλας. Καλώς την.
1: Έλα ρε εσύ γλυκούλη μου.
2: Είσαι μια κούκλα.
1: Και σένα σου πάει. Κοίτα, έχω χάσει τα κιλά, έχω να χάσω μερικά ακόμα.
2: Δεν έχεις ανάγκη.
1: Αλλά θα σου πω, επειδή με τις διαμαγείες, με το που βγαίνεις από το μευτήριο, ξεπρίζεσαι. Δεν ξέρω, εγώ ήμουν από τις τυχερές τουλάχιστον.
2: Πρόσεχες κιόλας προφανώς.
1: Μετά σου κάπως μου κόπηκε η όρεξη. Mm. Δηλαδή, ξέρεις, επειδή έχεις το τρέξιμο και την αγωνία στο παιδί, δεν. Δηλαδή, Πέτρο, δεν είχα και σένα, οπότε γιατί από πάχει να πάρει την
3: κουβέντα. Τέλεια, μια χαρά όλα, ε.
1: 24 κιλά είχα πάρει. 24 έφτασα το θηρίο.
3: Παναγία.
1: Ναι, είδες, εσύ. Εσύ φταίς για όλα. Τι να πω, παιδιά, δεν έχω λόγια. Τα σταλέω συνέχεια, αλλά δεν θέλω να γίνω. Γιατί μετά θα μου πείτε άλλη παιδί, με έκανε μόνο η Μαριό το Γιάννη. Και έχετε δίκιο. Δεν θέλω να γίνω γραφική. Ότι συνέχεια, ρε παιδί μου, ξέρεις, λέω.
2: Έτσι είναι, όχι να λες.
1: Για το παιδάκι
2: είναι,
1: αυτά. Ούτε είναι. Είμαι από τις μαμάδες που λέω το παιδί μου το πιο όμορφο, το παιδί μου το καλύτερο. Απλά θέλω πολλές φορές να τα μοιράζομαι αυτά που βιώνω για να μου λέτε και εσείς τη γνώμη σας, γιατί είστε οι περισσότερες πολύ πιο έμπειρες από μένα. Γιατί σε πιάνει η αγωνία να τα κάνεις όλα.
4: Όλες οι μαμάδες όμως έτσι είναι για τα παιδιά τους. Εμένα όλες οι φίλες μου στέλνουν φωτογραφίες, μου λένε για τα παιδάκια τους, ειδικά όσες γεννήσαν το τελευταίο διάστημα, είναι φυσιολογικό.
1: Να είναι καλά και ευλογημένα. Να είναι καλά.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Υπάρχουν διάφοροι που λένε ότι συνέχεια με αυτά ασχολείται σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου. Καλά κάνει, αλλά επίσης υπάρχουν και διαστήματα που δεν τα λέει στα διαφημιστικά. Αλλά είναι μία κούκλα. Συμφωνούμε αυτό όλοι. Μπάμπολα, όπως λένε στα ιταλικά, να και πάτη πράβο μαζί μας. Αυτό το τραγούδι το είπε και η Μαντόνα, αλλά σαν την πάτη πράβο κανείς.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
3: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θέλετε να αξιοποιήσετε τα παλιά σας αντικείμενα? Τα αγοράζουμε τη μετρητή στο Παλαιοπολείο Καμπούρης, στο νέο ψυχικό Αδριανίου 10. Αγοράζουμε διακοσμητικά αντικείμενα, βινίλια, ασημικά, ρολόγια, πίνακες, κοσμήματα και διάφορα είδη σπιτιού. Παλαιοπολείο Καμπούρης. Καλέστε μας στο 210-6436-644 για ραντεβού στο χώρο σας ή στο κατάστημά μας.
8: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
9: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
10: Σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
11: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
10: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
11: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
10: Radio Player.
11: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: Βρε καλώς τα παιδιά, σας θέλω σε επιφυλακή. Θα κάνουμε ένα πείραμα που δεν έχει ξαναγίνει στο ραδιόφωνο. Διαδραστικό ραδιόφωνο. Πριν φτάσουμε όμως σε αυτό το σημείο που θα αλλάξει την ιστορία του συγκεκριμένου μέσου, θέλω να σου πω ότι έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο. Το έχουμε. 212-212-4800. Έχουμε και email oner@alfaradio989.gr και ένα Viber 6947-989-989. Και τώρα είναι η μεγάλη στιγμή. Καταγράφεται αυτή τη στιγμή στην ιστορία. Θέλω όπου και να βρίσκεστε και ακούτε Αλφα να αρχίσετε να φωνάζετε και να λέτε ό,τι σας κατέβει στο κεφάλι. Δυνατά. Θα λέω και εγώ από εδώ και θα κάνουμε ένα μεγάλο ωραίο ηχοπολτό. Έτσι. Είμαστε έτοιμοι. Ντροπή. Και εσείς δεν φωνάζετε. Ντροπή σου είναι αυτά. Ο Τόμπρας. Τίποτα. Δεν συμμετέχετε. Δεν θα γίνεται ποτέ σας βούλτεψη. Sorry.
13: Να καταγγείλετε τους σοσιαλιστές στη Ρουμανία.
14: Κόψετε για την εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Έχει στελέχη, γιατί η γραμμή, το επικοινωνικό πογκρόμ που έχει ξεκινήσει η κυρία Βούλτεψη εναντίον τη κυρία Κοβέση, πλέον έχει γίνει
13: κανονικότητα. Μα δικαιώναμε αφού τη διώξανε από παντού.
14: Αυτά λέει.
13: Μα δικαιώναμε
14: την
13: έχουν
14: γραμμή κεντρική τη Νέα Δημοκρατία.
13: Και στην Τσεχία τα ίδια έκανε και στην Τσεχία.
15: Μην χάσουμε όλο τον χρόνο με την κυρία Κοβέση όμως.
14: Εμπιστεύτηκε τη δικαιοσύνη. Γιατί υπήρχε μια απόφαση. Που προέκυψαν νέα στοιχεία κατά την ακροματική διαδικασία.
13: Ο Άγιος Πάγος είναι νομίζω το ανώτερο.
15: Σας παρακαλώ, κυρία Βούλτεψη.
14: Σας παρακαλώ πολύ.
13: Να θυμίσω επίσης ότι κρέμασαν τον Μανδαλάκη Κοβέση, τον Μάνφρεντ Βέμπερ, και δύο χρόνια αφού τον είχαν κρεμασμένο στα μανταλάκια, οι ίδιοι είπαν ότι δεν βρήκαν στοιχεία.
15: Να προσέχουν
14: λίγο. Να προσέχετε και να μην διακόπτε άλλη φορά.
13: Τέλος,
14: σας παρακαλώ πολύ.
13: Και μη μας κάνετε, δεν κουνιέται η βελόνα.
14: Καλά, εντάξει, ποια βελόνα. Δηλαδή, περιμένετε εσείς τον πολίτη να εμπιστευτεί αυτά που λέτε εσείς και ο Άγωνης.
13: Εμένα εμπιστεύετε σίγουρα.
14: Την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
13: Είναι εμπιστευτεί, παιδί μου.
14: Και δεν είναι θέμα κομματικής λογικής.
13: Όλοι αφώνονται σε όλη την Ευρώπη.
14: Εκτίθεστε με αυτά που λέτε.
13: Εγώ δεν εκτίθεμαι, εγώ δικαιώθηκα τώρα. Επειδή μόλις μίλαν τις λάθος κλήσεις, δικαιώθηκα.
14: Άμα σταματήσει να μιλάει,
15: ελάτε και τσόγα.
14: Λοιπόν, επειδή ακούω λοιπόν για κάποιο ίδρωμα της φανέλας, γιατί τώρα ξαφνικά θα ιδρώσουν τις φανέλες. Αυτό που δεν έχουν καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή τη φανέλα την ιδρώνουν κυρίως τα νοικοκυριά που πάνε στα σούπερ μάρκετ.
13: Αλλά, ναι.
14: Και δεν μπορούν
13: όπως
14: να
13: βγάλουν
15: την
13: ιδρώνουν.
15: Ελάτε, κυρία Βούλτεψη.
14: Την φανέλα την ιδρώνουν οι μικρομεσαίοι και οι έμποροι.
15: Να μιλήσει και η αποκλεισμένη.
14: Αφήστε με επιτελούς.
15: Να μιλήσει και η κυρία Κομινάκα.
16: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
12: Μπορεί να πεις ό,τι θες για τη Σοφία Βούλτεψη. Αλλά πρέπει να τις αναγνωρίσουμε κάτι. Ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ το νέο δημοτικό τραγούδι. Δεν είχαν έμπνευση, ας πούμε ο Κιτσάκης. Δεν είχε με τι ασχοληθεί. Και βρήκε.

0: Θα πω και μια παλιά παροιμία λαϊκή. Η Μιλωνού, τον άντρα της με τους πραγματευτάδες. Είναι η κυρία Ιώνα Μαλέσκου, συμπαθέστατη. Και θεωρεί ότι είναι στην ίδια κατηγορία με την Ηλιάνα, που θα παρουσιάσει τώρα και το... Πώς το λένε το καινούργιο αυτό, το My Style Rocks, όχι, όχι. Το άλλο με τη μόδα, τέλος πάντων. Και έχουν αρχίσει μεταξύ τους να ανταλλάσσουν κατηγορίες που βασίζονται σε προηγούμενες καταστάσεις. Βεβαίως το μεταξύ τους δεν ισχύει. Γιατί η Ηλιάνα είναι ψηλά, απαξί.
1: Θα γίνουν όντως πολλές αλλαγές. Θα επιστρέψουμε σε κάποια γνώριμα σημεία του GNTM, ας πούμε όπως η Κριτική Επιτροπή, που είμαστε ξανά τέσσερις. Όμως θα δείτε από πρώτο χέρι τη μόδα να γίνεται κάπως live, θα έλεγα. Μόνο αυτό θα πω και δεν θα προχωρήσω περισσότερο. Δεν θέλω έτσι να στεναχωρήσω και τη Ζένου που τα ετοιμάζει εκεί με την ομάδα και να μου λέει μη μου τα λες και μη τα λες.
2: Και αγόρια και κορίτσια.
1: Και αγόρια και κορίτσια, ναι, ναι, ναι.
2: Πώς θα είναι ο ρόλος της παρουσίας, θα τον συνδυάσετε φαντάζομαι με την Κριτική Επιτροπή, ο δικός σας?
1: Καλά, ναι, εντάξει. Ανάλογα με τις ανάγκες του project, μεταφέρεται ο ρόλος. Όπως και πέρυσι ήμουν πιο κοντά στα παιδιά, τώρα θα είμαι και στην Κριτική Επιτροπή να τους βοηθήσω με άλλο τρόπο. Εντάξει. Μεταφέρω το ρόλο, μεταφέρουμε κι εγώ. Μια χαρά.
2: Θέλω να σας ρωτήσω σχετικά με τις δηλώσεις της Ιώνας Μαλέσκου. Θεωρείτε ότι ήταν αχρίαστες μετά από τόσα χρόνια?
1: Δεν έχω ιδέα για ποιο πράγμα μιλάς και δεν θα ήθελα και να μάθω κιόλας.
2: Ευχαριστώ. Ότι ήταν πολύ.
1: Ευχαριστώ. Είμαι πολύ χαρούμενο από το πρόγραμμα. Καλημέρα σε όλους. Πολλά φιλιά.
0: Εδώ μεταξύ τα προηγούμενα GNTM, τι θα γίνει, δεν τους ενδιαφέρει καθόλου, έτσι. Το θέμα ήταν η Μαλέσκου, αλλά έκανε τρίπλα η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.
3: Κάποιον άλλον θα αφήσει.
0: Εξάλλου σου λέει, ποια είναι αυτή η Μαλέσκου, κάτι μου θυμίζει.

0: ξαναζώ.
1: Τι τραγούδι είναι αυτό, πανάρχαιο.
0: Προς τη χώρα αν τραβήξει.
1: Όσο και αν σου φαίνεται περίεργο, το έχει γράψει ο Κώστας Τουρνάς. Και τραγουδάει η Μαρίνα. 6 και 5, 11, 3 και 2, 5. Αυτή.
0: Στα σφαγεία κοιτάξεις.
1: Ενδιαφέρουσα τραγουδίστρια, αλλά χάθηκε.
0: Δύο αρνιά και δύο βόδια κρέμονται ψηλά από τα πόδια. Τρέχει το αίμα.
1: Χύθηκε αίμα. Στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα. Θυμάστε προηγουμένως που ήταν ένας εκπρόσωπος του Ανταρσία που έφυγε γιατί ήταν παρούσα η Ελένη Παπαδοπούλου, την οποία τη θεωρεί ακροδεξία. Τη ρώτησε ο Παναγιώτης Στάθη, είσαι ακροδεξιά ή κυρά μου ή δεν είσαι? Φίλοι που τον έφαγε.
2: Έχετε σχέση με την Χρυσή Αυγή, με τον Κασιδιάρη, με οποιοδήποτε άλλο?
3: Με την ακροδεξιά, όπως σας καταλογίζει.
4: Με προσβάλλει. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν μπορώ συνέχεια να βγαίνω να απολογούμαι επειδή ο κύριος Κωνσταντίνου βλέπει φαντάσματα και επειδή τον συμφέρει.
2: Έχετε σχέση ή δεν έχετε?
4: Μα είναι δυνατόν? Με προσβάλλει αυτό που με ρωτάτε.
2: Ωραία, πέστε όχι, μου λέτε να προσβάλλει. Πέστε όχι.
4: Κοιτάξτε να δείτε, είσαστε δημοσιογράφοι και είσαστε έμπειροι δημοσιογράφοι. Φαντάζομαι ότι έχετε κάνει την ερευνά σας για τα παρατάξεις του Δήμου της Αθήνας. Δεν μπορώ συνέχεια να απαντάω σε τέτοιες ερωτήσεις. Και δεν θα ξαναπαντήσω σε τέτοιες ερωτήσεις. Ρωτάτε τους άλλους μου συναδέλφους αν είναι με τον Κασιδιάρη ή με τη Χρυσή
3: Αυγή.
4: Εμένα γιατί με ρωτάτε?
3: Σας το καταλόγησε
2: ο κύριος Κωνσταντίνου. Σας ρωτάω γιατί είμαι ο κύριος Κωνσταντίνου, κύριε
4: Παπαδοπούλου.
2: Σας παρακαλώ πολύ.
4: Κοιτάξτε να δείτε, σας παρακαλώ πολύ και εγώ. Δεν έχω μιλήσει με αυτό το ύφος.
2: Εντάξει, μα δεν θα μου κάνετε παρατήρηση γιατί ρωτάω κάτι.
4: Κοιτάξτε να δείτε, με ρωτάνε συνέχεια το ίδιο πράγμα.
2: Ωραία, λοιπόν, απαντήστε, πείτε όχι, τελειώσαμε. Πάμε παρακάτω, δεν μου κάνετε παρατήρηση γι' αυτό. Και εγώ σας παρακαλώ. Εμείς καλέσαμε να τοποθετηθείτε.
4: Κοιτάξτε να δείτε, ακούστε με λίγο, γιατί έχουμε φύγει από το θέμα.
2: Γι' αυτό σας λέω, ελάτε να συζητήσουμε το θέμα.
4: Σας παρακαλώ λίγο. Εκτοξεύει λάσπες δεξιά-αριστερά. Ο κ. Κωνσταντίνου μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Δεν μπορεί εμένα να με ρωτάτε για αυτά που λέει ο κ. Κωνσταντίνου. Ο κ. Κωνσταντίνου δεν ξέρει τι λέει και φάνηκε από τον όρκο που έδωσε.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Τι συμπέρασμα βγαίνει όποτε ακούμε την ένταση να ανεβαίνει? Όταν έρχονται εκλογές. Θα ακούσουμε τέτοια πολλά. Αυτιά να έχουμε να τα φράζουμε.

0: Θα πάω στο παραπάνω και ξέρω ότι θα ψηφίσω. Δύσκολα. Θα ψηφίσω όποιον μου υποσχεθεί ότι θα καταργήσει τον έμφυα, δεν γουστάρω. Ότι θα διπλασιάσει τις συντάξεις μας. Ότι θα διώξουμε τους ξένους δυνάστες. Ότι θα έρθουν γερμανικές αποζημιώσεις και θα τις μοιράσουμε δισεκατομμύρια. Θα αναλογούν γύρω σε 100.000 τον καθένα. Ποιος είναι αυτός, θα τον ψηφίσω. Το έχω ξανακάνει, να σου πω την αλήθεια. Πού καταλήξαμε? Έχουμε μαζί μας τον κύριο Λαφαζάνη, υπουργός τότε στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Λέει για τη διαπραγμάτευση που έκανε ο εκπρόσωπος αυτής της κυβέρνησης στα οικονομικά, ο κύριος Βαρουφάκης. Και τι λέει ο Λαφαζάνης?
1: Τι σκεφτήκατε?
2: Τι σκέφτηκα? Ότι εδώ η υπόθεση πάει για ναυάγιο, κανονικό ναυάγιο. Υπέγραψε επέκταση δανειακής σύμβασης χωρίς δάνειο.
1: Χωρίς να πάρει λεφτά, λέτε?
2: Ναι. Δεν εξασφάλισε δάνεια και ξύναμε επί τετράμινο τον πάτο του δημοσίου προκειμένου να ανταποκρινόμαστε στις στοχοχρεωνιστικές δόσεις.
0: Δεν θέλουμε δάνεια. Δεν θέλαμε δάνεια. Θέλαμε να μας τα δώσουν έτσι. Εξάλλου θυμάστε, πήγαμε τα πουκάμισα έξω. Ένα ωραίο σακάκι δερμάτινο. Αυτά μένουνε. Όλα τα υπόλοιπα τα ξεχάσαμε. Τι τράπεζες, τι αηδίες. Βαρουφάκης.
3: Γιάννη Βαρουφάκη. Όχι σοπουκάμισο και κούλσα κακή. Oh yeah.
0: Oh yeah.

Οι μαγιόροι στην ειδησιογραφία βρίσκονται εδώ, στον Αλφα Radio 989. Είναι κλικ πανέτοιμοι με σημερινό μαγκαζίνο. Τι ναυάγια μου λες, αυτά τα έχουμε καλύψει εμείς. Οτιδήποτε προκύπτει, εδώ είμαστε. Θα τα πούμε αύριο, ας απολαύσουμε αυτό το τραγούδι. Δεν πουλιόμαστε, δε.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Αλφα Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 1 πρώτο λεπτό και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου, Σταμάτης Καρλούτσος. Στην αρχισυνταξία, Έντινα Μόσχου. Στη διεύθυνση σύνταξης, η Έλσα Ψαρίδη. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια, η Λένα Βασιλάκου. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων, η Χριστίνα Μούγιου και ο Βίκτορας Σαμουήλ. Και στα μικρόφωνα, η Λίνα Κλήτου.

Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Βουτιά στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη έκαναν δύο 17χρονες. Διακομίστηκαν στο Ασκληπείο Βούλας. Η μία έχει χάσει τη ζωή της, η άλλη δίνει τη μάχη. Σύμφωνα με πληροφορίες, άφησαν σημείωμα όπου ζητούσαν συγγνώμη και έλεγαν ότι αγαπάν πολύ τους οικείους τους. Το θαλάσσιο ντρόν που αλλιεύσαμε στη Λευκάδα είναι ένα ουκρανικό, γνωστοποίησε από τις Βρυξέλλες ο Νίκος Δένδιας, ανακοινώνοντας την πρόθεσή του να πληροφορήσει γι' αυτό τους ομολόγους του, ανάμεσα στους οποίους θα είναι και ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας. Το νοσοκομείο Παπαγεωργίου διακομιστήκαν 7 τραυματίες από τα επεισόδια νωρίτερα εντός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ομάδα αντιεξουσιαστών πέταξε καπνογόνα και επιτέθηκε με ρόπαλα σε φοιτητές στην Πολυτεχνική Σχολή, στη Νομική Σχολή και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών. Η επίθεση των ατόμων στην Πολυτεχνική Σχολή έχει καταγραφεί σε βίντεο. Η αστυνομία προχώρησε σε 25 προσαγωγές. Στη Γαδά κρατούνται οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζας χθες στην Τιθωρέα Φθιώτιδος. Πρόκειται για 6 άνδρες και 2 γυναίκες ηλικίας 24 έως 33 ετών. Στην κατοχή τους βρέθηκαν, σύμφωνα με την αστυνομία, ένα καλάσνικοφ, ένα όπλο πολυβόλο, 4 πιστόλια, 4 χειροβομβίδες και η λία της ληστείας 215.000 ευρώ. Το πάρτι για τους επιτίδιους τελείωσε, διεμήνυσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς σε συνέντευξη που παραχώρησε για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Όπως τόνισε, οι απαραίτητοι έλεγχοι θα γίνουν όπως πρέπει και οι πληρωμές θα γίνουν στην ώρα τους. Αλλάζουμε και πληρώνουμε, ή μάλλον αλλάζουμε για να μπορούμε να πληρώνουμε, είπε χαρακτηριστικά. Από την πλευρά του, ο διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής ανέφερε πως για τον Μάιο έχουν προγραμματιστεί πληρωμές 297 εκατομμυρίων ευρώ σε 161 δικαιούχους, ενώ για τον Ιούνιο θα καταβληθούν 509 εκατομμύρια ευρώ σε 477.000 δικαιούχους. Απέχουμε μόνο κάποιες μονάδες από τον στόχο μιας νέας αυτοδυναμίας, δήλωσε στον Αλφα Ρέντιο 989 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Μήνυμα αποφασιστικότητας για μια βαθιά θεσμική τομία στείλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του το πρωί με τον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη, Μάικλ Μαγκράθ. Ανέφερε πως η συνταγματική αναθεώρηση θα εστιάσει στην αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων και στην αναθεώρηση του άρθρου περί ευθύνης υπουργών. Ο Επίτροπος Μαγκράθ επένεσε την πρόοδο της Ελλάδος στο κράτος δικαίου και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς. Με ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη ξεκίνησε η κοινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ακροτηριάστηκε ο 22χρονος παίκτης reality στον Άγιο Δομήνικο, ο οποίος τραυματίστηκε από προπέλα σκάφους ενώ έκανε κατάδυση. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ο νεαρός παίκτης δεν είναι σε θέση να μεταφερθεί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Στο νοσοκομείο εισήχθηκε συμπαίκτης του αυτόπτης μάρτυρας του ατυχήματος. Σε εξέλιξη έρευνες της Ελλάς για εντοπισμό κρατουμένου που απέδρασε από το ΑΤΑΦ Αγίου Παντελεήμονα. Έσιο τέλος είχε η επιχείρηση εντοπισμού δύο πεζοπόρων 28 και 29 ετών στον Ανατολικό Όλυμπο πάνω από το λιτόχωρο Πιερίας, καθώς αποκαταστάθηκε η επικοινωνία μαζί τους και είναι καλά στην υγεία τους. 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΗ αύριο με αίτημα αυξήσεις στους μισθούς και μέτρα ενάντια στην ακρίβεια. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αλλαγές στα δρομολόγια του τραμ λόγω έργων. Τα δρομολόγια της γραμμής 6 θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση Φίξ από σήμερα έως και την Πέμπτη. Στη γραμμή 7 τα δρομολόγια θα τερματίζουν στη στάση ΣΕΦ από τις 9 έως τη λήξη της Βάρδιας έως τις 20 Μαΐου. Απόψε στις 10 ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision. Στην τέταρτη θέση θα εμφανιστεί ο Ακύλας με το τραγούδι «Φέρτο».
Αβέβαιο το μέλλον της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή υπό τον φόβο κατάρρευσής της να πυροδοτεί τις τιμές στο πετρέλαιο στα 106 δολάρια το βαρέλι του Brent. Η κρίση στα στενά του Ορμούζ εκτοξεύει τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων. Σύμφωνα με τον Bloomberg, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης των πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν, όπως αναφέρουν πηγές της Αμερικανικής Διοίκησης, που προσθέτουν ότι είναι απίθανο όμως να ληφθεί κάποια σημαντική απόφαση πριν την αναχώρηση Τραμπ για Κίνα. Εντός της ημέρας, ο Αμερικανός πρόεδρος αναχωρεί για Πεκίνο, όπου θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του Xi Jinping. Οπότε και οι εξελίξεις στο Ιράν αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης. Η Κίνα αποτελεί στενό σύμμαχο του Ιράν και είναι ο κύριος εισαγωγέας ιρανικού πετρελαίου.

Θα έχω την ευκαιρία να πληροφορήσω για να περάσουμε αναλυτικά στην επικαιρότητα της ημέρας τους ομολόγους μου, παρουσία και του κρονού Υπουργού Άμυνας,

0: ηλικία στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλίουπολη. Μεταφέρθηκαν στο Ασκληπείο, διαπιστώθηκε ο θάνατος της μιας, δίνει τη μάχη για τη ζωή η δεύτερη. Άφησαν και σημείωμα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι, Ελίνα, κυρίες και
0: κύριοι. Συγκλονιστική αυτή η είδηση. Δεν τη χωράει ο νους του ανθρώπου.
1: Ας το λέω ότι κάθε μέρα αντιμετωπίζουμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ όλο και χειρότερα θέματα, Λίνα. Είναι ασύλληπτο αυτό που συνέβη γύρω στις 11.30 σήμερα το πρωί. Δύο κορίτσια, φίλες, αδελφικές φίλες και οι δύο, ανέβηκαν στον έκτο όροφο ταράτσας πολυκατοικίας που βρίσκεται επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη και βρέθηκαν και τα δύο κορίτσια στο κενό. Μας περιέγραψαν από το νοσοκομείο ασύλληπτες σκηνές που εκτυλίχθηκαν στα εξωτερικά ιατρία, καθώς δύο ασθενοφόρα έφτασαν στο σημείο, παρέλαβαν τα παιδιά, η μία δυστυχώς είχε χάσει τη ζωή της, η δεύτερη όμως δίνει μάχη, οι γιατροί δίνουν μάχη στα εξωτερικά ιατρία του Ασκληπείου της Βούλας προκειμένου να κρατήσουν το δεύτερο κορίτσι στη ζωή. Τώρα ακούστηκε ένας δυνατός εκοφαντικός θόρυβος όπως αναφέρουν οι αυτόπτες μάρτυρες και μάλιστα ο άνθρωπος που βρήκε πρώτα τα κορίτσια στο έδαφος ήταν ο αδελφός του ενός παιδιού, καθώς το ένα κορίτσι μένει στη συγκεκριμένη πολυκατοικία και ο αδελφός της ήταν αυτός που άκουσε τον δυνατό, τον εκοφαντικό θόρυβο, βγήκε έξω και είδε την αδελφή του και την κολλητή της φίλη πεσμένες στο έδαφος. Αμέσως αστυνομική της ομάδας βίας αλλά και αστυνομική της ασφάλειας έφτασαν στο σημείο προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες, οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκαν τα δύο αυτά κορίτσια, τα δύο 17χρονα παιδιά στο κενό και μάλιστα το ένα από αυτό σύμφωνα με πληροφορίες έχει χάσει πλέον τη ζωή του. Ενώ όπως αναφέραμε Λίνα, το δεύτερο δίνουν μάχη οι γιατροί για να την κρατήσουν στη ζωή. Να μάθουμε τι ακριβώς έγινε πίσω από αυτήν την τραγωδία. Υπάρχει μια πληροφορία όταν κλειδωμένη και η ταράτσα. Όταν πήγαν οι αστυνομικοί να ανέβουν στην ταράτσα, έσπασαν την πόρτα για να μπουν μέσα, καθώς ήταν κλειδωμένη η ταράτσα πίσω τους. Αναμένουμε να μάθουμε τις εξελίξεις. Ελίνα, τι ακριβώς οδήγησε τα δύο αυτά κορίτσια στο κενό.
0: Λοιπόν, τι να πω, δεν υπάρχουν λόγια, είναι συγκλονιστικό, είναι πράγματα τα οποία στην εφηβεία μπορεί να δημιουργήσουν ή να προκαλέσουν τέτοιες αποφάσεις, θέλει μεγάλη προσοχή. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, καθώς στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται οι ληστές της χθεσινής ληστείας σε τράπεζα στην Τηθωρέα, συνελήφθησαν 8 άτομα, ανάμεσά τους και 2 γυναίκες. Ήταν όλοι γνώριμοι της κρατικής ασφάλειας, ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο, ήταν πάνοπλοι, είχαν πιστόλια, υποπολιβόλα, χειροβομβίδες, είχαν καθαρίσει το αυτοκίνητο που εγκατέλειψαν με χλωρίνη, βρέθηκαν και τα λεφτά, πάνω από 200.000 ευρώ, ενώ εξετάζεται και η συμμετοχή τους σε μια σειρά ληστείων σε ολόκληρη την επικράτεια.
1: Ακριβώς, Λίνα, κυρίες και κύριοι, και από τη Θεμασσαλίνα, εμείς πρώτοι ήμασταν από χθες που λέγαμε ότι ήταν σε πολύ καλό δρόμο οι αρχές και ότι ήταν στα ίχνη των κακοποιών και τελικά επιβεβαιωθήκαμε με τον καλύτερο τρόπο. Στα χέρια λοιπόν της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκονται από χθες το μεσημέρι μια σκληρή ομάδα, όπως την αναφέρουν, 8 ατόμων. Είναι 6 άνδρες και 2 γυναίκες και θεωρούνται υπεύθυνοι φυσικά για τη ληστεία της Τηθωρέας στη Χιότητα αλλά και για μια σειρά ληστείων που έχουν γίνει σε τράπεζες σε ολόκληρη την επικράτεια, όπως ανέφερες και εσύ. Μιλάμε για τράπεζες που έγιναν και εδώ στην Αττική, σε τράπεζες ληστείες που έγιναν και εδώ στην Αττική. Έχουν εξιχνιάσει τα στελέχη του διαρρηκτών, έχουν εξιχνιάσει τις περισσότερες ένοπλες ληστείες που έγιναν σε τράπεζες τα τελευταία 3 χρόνια. Τώρα, να πούμε ότι η αντίστοιχη μέτρηση για τη σύλληψή τους ξεκίνησε, Ελίνα, αμέσως μετά τη ληστεία στην τράπεζα που έγινε. Παρά το γεγονός ότι οι δράστες είχαν καθαρίσει και το όχημά τους, όπως ανέφερε και εσύ, με χλωρίνη και το γενετικό υλικό και τα αποτυπώματα, δεν κατάφεραν να ξεφύγουν από τον δίκτυ που άπλωσε η Ελλάς σε ολόκληρη τη στερεά Ελλάδα. Κλιμπάκιο της ασφάλειας Λαμίας εντόπισε αρχικά, Λίνα, το ύποπτο όχημα, το οποίο τέθηκε όμως σε διακριτική παρακολούθηση, καθώς είχαν φτάσει και τα δευτελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, είχαν φτάσει σχεδόν από το πρώτο λεπτό με το που ενημερώθηκαν ότι γίνεται ληστεία στο συγκεκριμένο επικατάστημα. Ο εμπλοβισμός τους έγινε, Λίνα, σε ένα επαρχιακό δρόμο πίσω από τα Δεμπενοχώρια, ήταν με κατεύθυνση προς το Αλεποχώρι. Εκεί οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν την αρχική πεντάδα, ήταν οι 4 άνδρες που έκαναν την ένοπλη ληστεία και η γυναίκα οδηγός που είχε φτάσει να τους παραλάβει. Ξέρεις, άφησαν το αυτοκίνητό τους στην περιοχή της

0: Αγίας Μαρίνας και με δεύτερο όχημα ξεκίνησαν για να διαφύγουν. Μέσα τώρα στο αυτοκίνητο, άκου Λίνα τι είχαν μαζί τους. Ταλάσσικο, οπλοπολιβόλο Σκόρπιο, 4 πιστόλια και 4 πυροβομβίδες. Ευτυχώς οι αστυνομικοί λειτουργήσαν σε αυτό το σημείο όπως με ενημέρωσαν με απόλυτο επαγγελματισμό, γιατί φαντάζεσαι τι θα γινόταν αν χρησιμοποιούσαν μία από τις πυροβομβίδες ή τα οπλοπολιβόλα κατά τη διάρκεια της καταδίωξης. Καταφέρουν να τους εγκλωβίσουν σε ένα αδιέξοδο Λίνα και δεν τους άφησαν κανένα περιθώριο να χρησιμοποιήσουν τον οπλισμό τους. Από ό,τι έμαθα ήταν πολύ ακαριά η σύλληψή τους, αμέσως 4-5 αυτοκίνητα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αλλά και της ασφάλειας της περιοχής τους κύκλωσαν και δεν τους άφησαν περιθώριο να χρησιμοποιήσουν το βαρύ οπλισμό που είχαν μαζί τους. Πρόκειται για νεαρούς Έλληνες, ηλικίες από 22 μέχρι και 31 ετών, όλοι όπως ανέφερες και εσύ, γνώριμοι της κρατικής ασφάλειας.
1: Άρα να υποθέσουμε με ασφάλεια κι εμείς ότι τους παρακολουθούσαν. Ήταν σεσημασμένοι από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά για να τους πιάσουν έτσι ακαριαία, μάλλον ήταν υποδιακριτική παρακολούθηση και συνέδεσαν τα στοιχεία και οδηγήθηκαν στη σύλληψή τους.
0: Είχαν κάνει πολύ καλή δουλειά από ό,τι καταλαβαίνω εκεί στο διαρριπτόν. Είχαν καταφέρει από τις προηγούμενες ληστείες που είχαν κάνει εκεί στην κατοχή Μεσολογγίου, όπου και από εκεί είχαν πάρει 200 χιλιάρικα, είχαν καταφέρει να φτιάξουν το προφίλ τους και να τους έχουν στο πιάτο, όπως λέμε. Και με το που έδρασαν Λίνα στη συγκεκριμένη ληστεία, κατάλαβαν οι αστυνομικοί που είχαν όλα τα στοιχεία στα χέρια τους ότι πρόκειται για τους ίδιους κακοποιούς. Έτσι δεν άργησαν να φτάσουν, όχι μόνο έγινε πολύ σωστή δουλειά που τους παρακολουθούσαν και βρήκαν τα πρώτα 5 μέλη, αλλά στα εξάστια και σε άλλες διευθύνσεις έκαναν ταυτόχρονες έρευνες και εντόπισαν τα υπόλοιπα 3 μέλη της συμμορίας, ενώ αναζητούν ακόμη 2 γυναίκες. Συνολικά, από ό,τι λένε, είναι 10 άτομα.
1: Μάλιστα. Ένα σκληρό πυρήνα αντιεξουσιαστών, ο οποίο διαβιούσε λάθρα διαπράττοντα ληστείε, εξαρθρώθηκε από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ακριβώς.
1: Και ψάχνονται και τα παρακλάδια του, γιατί αυτό συνήθω είναι πολυπλόκαμο το σύστημα. Α ελπίσουμε ότι θα οδηγηθούν και στου υπόλοιπου. Να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα Μαστραντονάκη. Πάμε να ακούσουμε, κυρίε και κύριοι, τι δήλωσε ο Υπουργό Προστασία του Πολίτη, ο κ. Μιχάλη Χρυσοχοίδη.
2: Μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι δικιά μα δουλειά να το βρούμε αυτό. Τώρα θα τα βρούνε τα δικαστήρια, οι εισαγγελεί και η υπηρεσία η οποία θα κάνει την έρευνα.
1: Ένταση επικράτησε το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης όταν ομάδα αντιεξουσιαστών επιτέθηκε με ρόπαλα και καπνογόνα σε φοιτητές στην Πολυτεχνική Σχολή, στη Νομική Σχολή και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών. Είχαμε τραυματίες, είχαμε και πολλές συλλήψεις. Λεπτομέρειες θα μας δώσει η Ελένη Λαζάρου. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
3: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Η άγρια επίθεση έγινε λίγο πριν τις 10 σήμερα το πρωί σε μια τεταμένη χρονική συγκυρία, καθώς αύριο γίνονται οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Οι επιθέσεις εκδηλώθηκαν ταυτόχρονα στην Πολυτεχνική Σχολή, τη Νομική και τη Σχολή Οικονομικών Επιστημών από ομάδες κουκουλοφόρων που κινήθηκαν οργανωμένα μέσα στους χώρους του Πανεπιστημίου. Ήδη στο διαδίκτυο έχει κυκλοφορήσει βίντεο που είναι αποκαλυπτικό. Φαίνονται άτομα με κράνη, με κουκούλες, με ρόπαλα να επιτίθενται σε φοιτητές και επικρατεί χάος. Φωνές, τσιρίδες, καπνογόνα, φοιτητές που τρέχουν να απομακρυνθούν ή να κρυφτούν μέσα στις σχολές για να προστατευτούν. Αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για εικόνες πανικού και για σκηνές που θύμιζαν περισσότερο οδομαχίες παρά πανεπιστημιακό χώρο. Από την επίθεση τραυματίστηκαν συνολικά 7 άτομα, 4 άντρες και 3 γυναίκες, όλοι ηλικίας από 17 ως 29 ετών. Οι περισσότεροι φέρουν κακώσεις σε άνω και κάτω άκρα, μόλοπες και χτυπήματα στο κεφάλι, ενώ υπάρχουν πληροφορίες και για ελαφρά κατάγματα και εκδορές. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΠ και διασώστες με μοτοσυκλέτες άμεσης επέμβασης προκειμένου να παρασχεθούν πρώτες βοήθειες, ενώ κάποιοι από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου για περαιτέρω εξετάσεις και ορθοπαιδική φροντίδα. Μετά τα επεισόδια, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν περιμετρικά αλλά και μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Δημιουργίες των ΜΑΤ μπήκαν στον χώρο του Πανεπιστημίου, ενώ μέχρι στιγμής έχουν γίνει δεκάδες προσαγωγές. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν γίνει περίπου 40 προσαγωγές και οι προσαχθέντες έχουν μεταφερθεί για εξακρίβωση στοιχείων και εξέταση συμμετοχή στα επεισόδια. Πάντως, Λίνα, το νέο περιστατικό έρχεται να αναζωπηρώσει τη συζήτηση για την κατάσταση στα ελληνικά πανεπιστήμια και κυρίως για το κατά πόσο οι πανεπιστημιακοί χώροι μπορούν να λειτουργήσουν με ασφάλεια για τους φοιτητές και το προσωπικό. Δηλαδή, για άλλη μια φορά, δυστυχώς, ένα ίδρυμα που έπρεπε να είναι χώρος γνώσης, ελεύθερης διακίνησης ιδεών και ακαδημαϊκού διαλόγου, μετατράπηκε σε πεδίο σύγκρουσης οργανωμένων
1: Σωστά.
3: ομάδων.
1: Τώρα, Ελένη, έχει αποκατασταθεί ηρεμία στο χώρο το πανεπιστημιακό ή...
3: Ναι, υπάρχει έντονη δύναμη, έντονη παρουσία της αστυνομίας και υπάρχει ηρεμία αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε άλλα τέτοια παρατράγουδα και ότι θα διεξαχθούν οι φοιτητικές εκλογές συντεταγμένα και δημοκρατικά. Να σε ευχαριστήσω, Ελένη Λαζάρου. Πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα να πάρουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
10: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
9: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
10: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
9: Radio Player.
10: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Δυσπιστία για το κράτος δικαίου σε ποσοστό 72% καταγράφει δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για λογαριασμό της τηλεόρασης του Α. Σχεδόν 4 στους 5 εκτιμούν ότι οι νόμοι στην Ελλάδα εφαρμόζονται επιλεκτικά, ενώ το 61% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι στις προσεχείς εκλογές θα καταφύγει σε ψήφο διαμαρτυρίας. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 22,8%, το ΠΑΣΟΚ 12,2%, η Ελληνική Λύση 8%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 7%, 5,7%, η Πλεύση Ελευθερίας 5,7% και ο ΣΥΡΙΖΑ 3,4%. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Γιώργο Ευγενίδη. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Έχει ενδιαφέρον αυτή η δημοσκόπηση, διότι δείχνει ότι έχει υποχωρήσει σε πολύ υψηλά ποσοστά η εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος δικαίου και νομίζω ότι στα λεγόμενα ποιοτικά των δημοσκοπήσεων αυτό είναι μια καμπάνα, όχι καμπανάκι για την κυβέρνηση.
11: Η αλήθεια είναι ότι αυτή η δημοσκόπηση, Λίνα, καλό μεσημέρι, αναδεικνύει μια δυσαρμονία. Αφενός υπάρχει το σκέλος του πώς αντιλαμβάνεται ο πολίτης με βάση την έρευνα της ΑΛΚΟ για την τηλεόραση του ΑΛΦΑ την κατάσταση του κράτους δικαίου στη χώρα, και από την άλλη έχουμε τα μάλλον θερμά σχόλια που επιφύλαξε για την κυβέρνηση για τη συμμόρφωση με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κομισάριος αρμόδιος για τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου και την προστασία των καταναλωτών, ο κ. Μάικλ Μαγκράθ, ο οποίος συναντήθηκε νωρίτερα με τον κύριο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε αυτή την συνάντηση και κατά τη διάρκεια της συζήτησης έτεθεσαν επιτρέπειτο στα ζητήματα αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης, της προστασίας δημοκρατικών θεσμών με έμφαση στην προστασία των εκλογικών διαδικασιών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι έξωθεν κακόβουλων επιρών και υπεύθυνης χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης. Συζητήθηκαν επίσης μια σειρά άλλων ζητημάτων, όπως η συνταγματική αναθεώρηση, και αυτό το έθεσε επιτάπητος ο κύριος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην πρόταση που παρουσίασε η Νέα Δημοκρατία πριν από λίγες ημέρες, λέγοντας ότι στην πραγματικότητα το κρίσιμο στοίχημα και αυτό στο οποίο η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους πολιτικούς θεσμούς. Η διάβρωση της εμπιστοσύνης αποτελεί ένα γενικό πρόβλημα σε πολλές από τις δημοκρατίες μας, είπε ο κ. Μητσοτάκης, λέγοντας ότι πρέπει να φροντίσουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών και να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες τους, όμως υπάρχουν και θεσμικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Κάποιες από αυτές που ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης ήταν η ευρύτητα της αναθεώρησης του δικαστικού συστήματος με ταχύτερη απονομή των δικαστικών αποφάσεων εν σχέση με το παρελθόν. Επίσης έθεσε επιτάπητο στον τρόπο εκλογής της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων, λέγοντας ότι ήδη έχει γίνει μια σημαντική αλλαγή, οπότε λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των ίδιων των δικαστών οι οποίοι ψηφίζουν και καταρτίζουν μια λίστα υποψήφιων για τις θέσεις των ανωτάτων δικαστών. Και επίσης αναφέρθηκε και στο άρθρο 86, το άρθρο που αφορά την ευθύνη των υπουργών, λέγοντας ότι η κυβέρνηση επιθυμεί να εξαιρέσει το κοινοβούλιο, το οποίο στο παρελθόν έχει πολιτικοποιηθεί σε υπέρμετρο βαθμό κατά την εξέταση αυτών των ζητημάτων, και ουσιαστικά να υπάρχει μόνο ένα ελαφρύ κοινοβουλευτικό φίλτρο όταν θα τίθεται το ερώτημα της δίωξης ή μη των υπουργών, αφού όμως έχει προηγηθεί η δικαστική αξιολόγηση. Ο κύριος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027 και η προεκλογική μας εκστρατεία θα βασιστεί και στις προτάσεις για την συνταγματική αναθεώρηση, καθώς θεωρεί η κυβέρνηση ότι απαιτείται λαϊκή νομιμοποίηση με την έννοια του να τεθούν αυτά τα ζητήματα υπόψη του εκλογικού σώματος. Θυμίζω άλλωστε ότι ούτως ή άλλως απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία και στο κοινοβούλιο σε κάποια φάση της αναθεώρησης, είτε θα είναι τώρα πριν από τις εκλογές, είτε θα είναι μετά τις εκλογές, σε κάποια φάση για να αναθεωρηθούν προς κάποια κατεύθυνση τα άρθρα θα απαιτηθούν 180 ψήφοι, 180 βουλευτές δεν διαθέτει η Νέα Δημοκρατία, συνεπώς τίθεται επιτάπητο στο ζήτημα της ευρύτερης συνένεσης. Γενικώς πάντως η κυβέρνηση είναι στη γραμμή ότι μετά από τις συστάσεις που κάνει η Κομισιόν η Ελλάδα αποδεικνύει μια μετρήσιμη επιτυχία και συμμόρφωση στις κοινοτικές επιταγές, λέγοντας ότι και άλλες φορές η κοινή γνώμη στάθμιζε πολύ διαφορετικά τα πράγματα, όπως την περίοδο των Τεμπών, όταν περίπου το 80% των πολιτών είχε πιστεί για την θεωρία του ξυλολίου, λέγοντας ότι με τον κύριο Μαρινάκη μιλώντας εδώ στον Αλφα Ρέιντιο, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, να επισημαίνει ότι ανά καιρούς υπάρχει εκμετάλλευση της ανάγκης των πολιτών για να αποδίδεται δικαιοσύνη. Τώρα, αναφορικά με την ευρύτερη δημοσκοπική επίδοση της κυβέρνησης, μιας και το είπε στην εισαγωγή σου, και την δημοσκοπική φθορά που κατέγραψε υπέγραψε και η έρευνα της ΑΛΚΟ για τον ΑΛΦΑ. Ο κύριος Μαρινάκης εκτίμησε ότι η Νέα Δημοκρατία θα καταθέσει σκάλπες για το έργο που έχει παραδώσει και το βαθμό υλοποίησης του προγράμματος για το οποίο εκλέχθηκε, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση θα σκύψει το κεφάλι και θα δουλέψει με ατζέντα κοινωνίας και όχι αντιπολίτευσης. Βεβαίως δεν παρέλειψε να εξαπολύσει πειρά εναντίον των κομμάτων της αντιπολίτευσης, εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος εχθές εμφανίστηκε στο θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρη, λέγοντας ότι πάει πολύ ο πρωθυπουργός, τον οποίο έσκασε η ΔΕΗ και θα πλήρωνε ο Έλληνας πολίτης 6,5 δισεκατομμύρια να μιλάει, είναι προκλητικό. Ενώ και για τον κύριο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι επέλεξε να πάει στο γήπεδο του Αλέξη Τσίπρα και του λαϊκισμού.
1: Μάλιστα. Γιώργο Ευγενίδη, σε ευχαριστώ θερμά. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι.
1: Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να ακούσουμε δηλώσεις και επί των δημοσκοπήσεων αλλά και επί των πολιτικών εξελίξεων.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Δεν θα δώσει κυβερνητικό σχηματισμό η πρώτη εκλογική αναμέτρηση, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 και του Στάκη Χατζή και Αθηναίδα Νέγκα ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΛΚΟ Κώστας Παναγόπουλος, τονίζοντας πως αυτή η εικόνα αποτυπώνεται εδώ και πολλούς μήνες στις δημοσκοπήσεις. Πάντως, ο κύριος Παναγόπουλος εκτίμησε ότι η δημοσκοπική εικόνα πρόθεσης ψήφου θα αλλάξει όταν εμφανιστούν και τα νέα κόμματα. Ερωτηθείς για τους αναποφάσεις τους, είπε ότι η αλήθεια είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών, ο ένας στους τρεις, είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία το 2023, αλλά αυτό δεν προεξοφλείται ότι θα κάνουν τώρα.
12: Εδώ και πολλούς μήνες, κύριε Χατζή, όλες οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν νέα εικόνα, εν αναμονή βεβαίως και νέων κομμάτων, η οποία παραπέμπει στο ότι η πρώτη εκλογική αναμέτρηση που θα πραγματοποιηθεί, όποτε και αν αυτή πραγματοποιηθεί, δεν θα δώσει αποτελέσματα τέτοια που να είναι εύκολο να σχηματιστεί η κυβέρνηση. Αυτό όχι μόνο για μαθηματικούς λόγους, αλλά και για πολιτικούς. Το ξέρουμε όλοι ότι σε λίγες ημέρες, εβδομάδες, θα έχουμε καινούργια κόμματα. Συνεπώς, η εικόνα που βλέπουμε σήμερα, η δημοσκοπική εικόνα της καταγραφής πρόθεσης ψήφου, θα αλλάξει πρώτα. Είναι αλήθεια ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των αναποφάσιστων είναι πρώην ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, σε αυτό το 19% των αναποφάσιστων, ένα στους τρεις και λίγο παραπάνω είχαν το 2023 ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία. Όμως, είμαστε σε μια εποχή όπου το τι είχες κάνει πριν κάποια χρόνια με κανένα τρόπο δεν προεξοφλεί τι θα κάνεις τώρα.
1: Με αφορμή την επίσκεψη του Ευρωπαίου Επιτρόπου Μάικλ Μαγκράθ στην Αθήνα και τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό, μίλησε στον Alpha Radio 989 και τον Γιώργο Ευγενίδη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης. Η Ελλάδα, όπως είπε, σε ζητήματα κράτους δικαίου και ελευθερίας του τύπου έχει σημειώσει πρόοδο.
13: Θα σας χρησιμοποιήσω αρχικά ένα πολύ γρήγορο παράδειγμα. Πριν από περίπου 1,5 χρόνο, το 80% της κοινής γνώμης είχε πιστέψει ότι υπήρχαν ξυλόλια στα βαγόνια. Μια θεωρία η οποία είχε ποτίσει κυριολεκτικά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινής γνώμης. Μια πραγματικά πετυχημένη μέχρι τώρα προσπάθεια παραπληροφόρησης σε αντίστοιχου βαθμού, εδώ δεν μιλάμε για ένα τραγικό δυστύχημα, αλλά μιλάμε για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που είναι το κράτος δικαίου, είναι και για το κράτος δικαίου. Από τη μία λοιπόν πλευρά έστειλε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία δεν μένουν μόνο στις ψυχοφαντίες εντός συνόρων, εντός των τυχών, αλλά εξάγουν την προσπάθειά τους αυτή και στο Ευρωκοινοβούλιο, μαζί με κάποιες οργανώσεις και κάποιες ομάδες, μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως για παράδειγμα οι Reporter Χωρίς Σύνορα και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι λένε ό,τι λένε, έχουν δικαίωμα να πούνε ό,τι θέλουν να πούνε, αλλά όλα αυτά δεν βασίζονται στην πραγματικότητα. Ο κ. Μαγκράθ είναι ο αρμόδιος επίτροπος για ζητήματα κράτους δικαίου. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο προσπαθεί να χτίσει ως αφήγημα αντιπολίτευσης, το αφήγημα της παραπλάνησης και τον μηχανισμό παραπληροφόρησης της κυβέρνησης.
14: Ναι.
13: Το ίδιο λέει συνολικά η Κομισιόν, η οποία λέει την τελευταία της έκθεση, για να δούμε και τη φετινή, μπορεί να είναι και καλύτερη, περιμένουμε. Και το ίδιο πιστοποιεί, προσέξτε, η Διεθνή Διαφάνεια, ο ΑΣΑ και ο Economist. Η πραγματικότητα είναι ότι η Ελλάδα επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη σε ζητήματα κράτους δικαίου, και θα πω εγώ εν προκειμένου και στο δικό μου χαρτοφυλάκιο της ελευθερίας του τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, έχει σημειώσει θεαματική πρόοδο. Προφανώς και υπάρχουν και ζητήματα τα οποία πρέπει να τα δούμε πολύ προσεκτικά, αλλά συγκριτικά με το σημείο στο οποίο παραλάβαμε την εξουσία το 2019, η Ελλάδα έχει κάνει άλματα προοδού.
1: Στην ίδια συνέντευξη, εδώ στον Αλφα Radio 989 και τον Γιώργο Ευγενίδη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε έντονη κριτική στο ΠΑΣΟΚ. Στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, είπε, αποφάσισαν να αποκλείσουν την κακιά Νέα Δημοκρατία από μια ενδεχόμενη συγκυβέρνηση και όχι, για παράδειγμα, την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία πολιτεύεται με ακραίο τρόπο.
13: Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε να μετακομίσει, επί των ημερών του κ. Ανδρουλάκη, στο γήπεδο το οποίο έπαιζε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Παίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο κ. Τσίπρας. Αυτό του λαϊκισμού, των συνθημάτων και της παροχολογίας. Έχει αυτή τη στιγμή μια αυξημένη αγωνία το ΠΑΣΟΚ και το αντιλαμβάνομαι, γιατί συνήθως όταν παίζεις εκτός έδρας έχει πλεονέκτημα ο γηπεδούχος. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο πριν από περίπου 10 χρόνια ήταν στο στόχο, ήταν το θύμα και της ρητορικής μαζί με τη Νέα Δημοκρατία αλλά και της πολιτικής αυτής του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή έκανε ένα συνέδριο πριν από περίπου ένα μήνα το ΠΑΣΟΚ. Για το μόνο πράγμα που είχαν σπουδεί ήταν να αποφασίσουν ότι δεν θα συγκυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το διατάφτα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ ήταν με ποιους δεν θα συγκυβερνήσουν. Επέλεξαν στο με ποιους δεν θα συγκυβερνήσουν όχι να βάλουν την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία πολιτεύεται με αυτόν τον ακραίο τρόπο. Αποφάσισαν να αποκλείσουν μόνο την κακιά εντός εισαγωγικών Νέα Δημοκρατία.
1: Τέλος, για τις πολιτικές διεργασίες για τη δημιουργία κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε χμές κατά του πρώην Πρωθυπουργού αναφορικά με την περίοδο διακυβέρνησής του.
13: Δικαίωμά του να το πιστεύει. Εγώ δεν έχω ακούσει μέχρι τώρα κάποια κοστολογημένη πρόταση ή κάτι το οποίο να έχει αρχή, μεσή και τέλος πολιτικά. Βλέπω μια επανάληψη της ρητορικής και της λογικής του κύριου Τσίπρα πριν τη διαδικασία του rebranding. Νομίζω ότι οι δημόσιες εμφανίσεις του κύριου Τσίπρα, όπως συνέβαινε και στο παρελθόν, το προσωπείο ενός ανθρώπου που θέλει να είναι ευχάριστος, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει κάτι ουσιαστικό να πει. Δεν υπάρχουν πατριωτικοί φόροι. Εμείς πιστεύουμε ως κυβέρνηση και προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το εφάρμοσε ως πρωθυπουργός στις μειώσεις και καταργήσεις φόρων. Έχουμε κάθε λόγο να κοιτάμε με μεγάλη καχυποψία έναν πρώην Πρωθυπουργό, ο οποίος όταν είχε τη δυνατότητα αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αλλά πάει πολύ ο Πρωθυπουργός επί των νομερών του οποίου έσκασε η ΔΕΗ, ο Πρωθυπουργός που έκλεισε τις τράπεζες, που επέβαλε τα capital controls, που έκλεισε επί των νομερών του το χρηματιστήριο, που έδωσε τα δάνεια στα funds. Προσέξτε, δεν είναι μόνο οι τράπεζες που έκλεισαν.
14: Ναι.
13: Καθιέρωσε, θέσπισε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και πήρε την προστασία της πρώτης κατοικίας, να κουνάει το δάχτυλο στην κυβέρνηση που παρέλαβε τα κόκκινα δάνεια από το 45% του συνόλου των δανείων και τα έχει ρίξει στο 3,5% έχοντας πάνω από 65.000 ρυθμίσεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό.
1: Συνάντηση με την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου και πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου είχε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με τις δύο πλευρές να υπογραμμίζουν τη στενή συνεργασία Ελλάδος και Κύπρου σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση του Πρωθυπουργού.
15: Θέλω να αποδώσω πολύ μεγάλη σημασία στην ελληνική πρωτοβουλία να σταθούμε δίπλα στην Κύπρο σε μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή όπου αμφισβητήθηκε έμπρακτα η κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας και να εκφράσω και την ικανοποίησή μου με το γεγονός ότι η ελληνική πρωτοβουλία αποτέλεσε και τον προάγγελο μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής κοινωνικής, διότι με τον τρόπο αυτό αποδείξαμε ότι μπορούμε και ως Ευρώπη μόνοι μας να αντιμετωπίζουμε ζητήματα υπεράσπισης της κυριαρχίας των κρατών μελών με τρόπο πιο αποτελεσματικό από ό,τι στο παρελθόν.
1: Πάμε να ακούσουμε και την κυρία Δημητρίου.
16: Η στήριξη της Ελλάδος, η ανταπόκριση της, ειδικά σε αυτή τη δοκιμασία, ήταν απαράμιλης σημασίας και ουσιαστικής, αν θέλετε, σημασίας. Ακριβώς γι' αυτό το κοινό πλέγμα αντιμετώπισης για τους πυλώνες σταθερότητας που είναι η Ελλάδα και η Κύπρος μας, για το τι συμβαίνει στην περιοχή μας αλλά και εντός της Ευρώπης. Και χαίρομαι να πω ότι βλέπω μια αναβαθμισμένη Ελλάδα με ένα ηγετικό ρόλο.
1: Κοινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ σήμερα για τη συνταγματική αναθεώρηση. Συνεδρίαση άρχισε με ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
14: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Μια κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό, τον Νίκο Ανδρουλάκη, μιλώντα στη κοινή συνεδρία τη κοινοβουλευτική ομάδα και του Πολιτικού Συμβουλίου με κεντρικό θέμα τη συζήτηση για την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση. Παράλληλα, όμως, παρουσίασε το πολιτικό και θεσμικό πλαίσιο των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ. Υποστήριξε ότι η χώρα βιώνει θεσμική και αξιακή παρακμή με ευθύνη τη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Έθεσε ως κεντρικό στόχο μια δημοκρατική ανάταση με ενίσχυση λογοδοσία, διαφάνεια και θεσμικών αντίβαρων. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί τη συνταγματική αναθεώρηση ως επικοινωνιακό αντιπερισπασμό λόγω των υποθέσεων τεμπών, υποκλοπών αλλά και ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώ έκανε μια σειρά προτάσεων τα οποία θα θέσει στο δημόσιο διάλογο ενώ στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα θεσμικά αντίβαρα και τη τουρά τη δημοκρατία, ο κ. Ανδρουλάκη πρότεινε πλήρη αποσύνδεση τη ποινική δίωξη υπουργών από τη Βουλή. Πρόταση για ειδικό δικαστικό συμβούλιο που θα αποφασίζει για ποινικέ διώξει πολιτικών προσώπων. Αλλαγή στον τρόπο επιλογή τη ηγεσία τη δικαιοσύνη ώστε να περιοριστεί η κυβερνητική επιρροή. Συνταγματική κατοχύρωση τη Εθνική Αρχή Διαφάνεια, όπου θα περιλαμβάνει έλεγχο οικονομικών κομμάτων, εκλογικών δαπανών, αλλά και αλλαγέ στο ΠΑΠΕΝΕΣΚΕ. Μέτρα για τη διαφάνεια στα μέσα μαζική ενημέρωση και περιορισμό τη υπερσυγκέντρωση, όπω είπε, καθώ και υποχρεωτική πλειοψηφία 180 βουλευτών στη δεύτερη αναθεωρητική Βουλή. Εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας με αυξημένες πλειοψηφίες, αλλά απεξάρτηση από το, όπως είναι και τώρα δηλαδή, από το θέμα προκήρυξης εκλογών, ενίσχυση της αυτοδιοίκησης και της αποκέντρωσης, ενώ για το άρθρο 16, το ΠΑΣΟΚ, αφού υπογράμμισε ότι είναι υπέρ των δημόσιων πανεπιστημίων, προτείνει αναθεώρηση του άρθρου με δυνατότητα μη κρατικών πανεπιστημίων, αλλά με ρητή κατοχύρωση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Επίσης, αναφέρθηκε στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και των δημόσιων αγαθών με συνταγματική κατοχύρωση του αισίου θεμελιώδης δημόσιου δεσμού, κατοχύρωση ισότιμης πρόσβασης στην υγεία, του δικαιώματος στην προσιτή κατοικία και της κοινωνικής κατοικίας, αναγνώριση της ενέργειας ως ζητήματος κοινωνικής, κοινωνικής και εθνικής στρατηγικής, συνταγματική προστασία του δημόσιου χαρακτήρα του νερού και έμφαση στη διαγενειακή δικαιοσύνη και στην προστασία του περιβάλλοντος. Λίνα.
1: Μάλιστα. Τώρα, είχαμε και μία παρέμβαση των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ. Ζητούν από την Κομισιόν να παρέμβει στο ζήτημα της αρχαιοθέτησης από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Τζαβέλα, της υπόθεσης των υποκλοπών. Υπέβαλαν γραπτή ερώτησή τους.
14: Με αυτή την παρέμβαση, νομίζω ότι είναι στο πλαίσιο της θετικής τακτικής που ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ απέναντι στην αρχαιοθέτηση της υπόθεσης αυτής. Πρόκειται για τους ευρωβουλευτές Μανιάτη Αρναούτογλου και Παπανδρέου Παραντούρη, που είναι κατέθεσαν αυτή τη γραπτή ερώτηση. Αφορμή αποτέλεσε η απόφαση της εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, έτσι, να μην αποσυρθεί από το αρχείο υπόθεση των υποκλοπών. Όπως επισημαίνουν, το μονομελές πρωτοδικείο έκρινε ενόχληση του κατηγορούμενου για το σκανδάλιο των υποκλοπών, επιβάλλοντας συνολική ποινή 126 ετών. Ο εισαγγελέας του Μοσχαρίου Πάγου αποφάσισε να μην προχωρήσει. Οι ευρωβουλευτές ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τοποθετηθεί ξεκάθαρα για το αν οι συγκεκριμένες πρακτικές συνάδουν με τις υποχρεώσεις της Ελλάδας βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου και των ανακών του κράτους δικαίου και καλούν την Κομισιόν να εξετάσει αν προτίθεται να συμπεριλάβει στην επόμενη έκθεσή της για το κράτος δικαίου συγκεκριμένες διαπιστώσεις και εκτάσεις για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και την πλήρη διαρρεύνηση της υπόθεσης αυτής των υποκλοπών. Λίνα.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω, Αντώνη Αντωνόπουλε. Ο στόχος μας δεν είναι να κάνουμε αντιπολίτευση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά μέσα από την επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης να κερδίσουμε στις εκλογές τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την πρώτη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες στο Χαλάνδρη για την κυβερνόσα αριστερά της σύγχρονης εποχής, εκδήλωση η οποία θεωρείται προήμιο της ανακοίνωσης του κόμματός του, δείχνοντας και ο ίδιος τον Ιούνιο στον μήνα των μεγάλων αποφάσεων. Το Μάρτιο, όπως είπε, ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά, τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού, είπε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας, και έτσι πήρανε φωτιά οι πολιτικές συζητήσεις για μία ακόμη φορά, με δεδομένο, Έφη Μπαρμπάτση, καλό μεσημέρι, ότι σε αυτή την πρώτη εκδήλωση εντός του λεκανοπεδίου ήταν πολλοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια, από αυτούς που θεωρούνται βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν τον πρώην Πρωθυπουργό Πρωθυπουργός στο νέο του εγχείρημα. Και το επόμενο ερώτημα που μπαίνει είναι, ναι μεν θα έχουμε ένα νέο κόμμα υπό τον κύριο Τσίπρα, ποιο είναι το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ?
17: Ακριβώς, και νομίζω ότι χθες η πολιτική εκδήλωση αυτή, η πρώτη, εφόσον έκλεισε και ο κύκλος των παρουσιάσεων, η πρώτη λοιπόν η πολιτική εκδήλωση με το παρόν που έδωσε ο πρώην Πρωθυπουργός, που ήταν ξεκάθαρα εννοείται εκδήλωση υπέρ του, ενώ ήταν όποιοι βρέθηκαν εκεί, ήταν ξεκάθαρο ότι μιλάμε για τους υποστηρικτές του. Άρα έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που δώσαν το παρόν, αλλά βεβαίως και στελέχη από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Τώρα, οι ειδήσεις που βγαίνουν, καταρχάς ότι αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι ο κύριος Τσίπρας επί της ουσίας ανακοίνωσε ότι τον Ιούνιο είναι ο μήνας που θα υπάρχουν οι εξαγγελίες για το νέο κόμμα. Ένα δεύτερο που κρατάμε είναι ακριβώς αυτό που ανέφερες, ότι ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε ξεκάθαρο ότι ο στόχος είναι η πρωτιά. Δηλαδή, δεν είναι ούτε ότι σιγά σιγά θέλουμε να πάρουμε τη θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης, ούτε ότι θα υπάρχει χρόνος και βλέπουμε πώς θα κινηθούμε. Είναι ξεκάθαρα ότι έρχομαι για να κυβερνήσω ξανά. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα μπορούσαμε να δούμε και διαφορετικές ίσως εξελίξεις, με την έννοια του να δούμε πώς θα κινηθεί και ο ΣΥΡΙΖΑ και πώς και ο πρώην Πρωθυπουργός θα δεχθεί να συζητήσει πλέον με το ΣΥΡΙΖΑ και αν θα είναι σε ένα άλλο πλαίσιο και σε μια καινούργια βάση. Όπως ανέφερε, η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουν και έρχεται ο μήνας του θερισμού. Πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να αισιοδοξούμε. Όχι ότι δεν θα είναι πιο μόνος ο κύριος Μητσοτάκης, πια μόνος, χωρίς αντιπολίτευση, αλλά ότι θα υπάρχει παράταξη που θα μπορεί να τον κερδίσει με την ψήφο του ελληνικού λαού στις επόμενες εκλογές. Επομένως, θέτει και πολύ ψηλά τον πήχη. Μιλάει για πρωτιά. Βάζει όμως και τα χαρακτηριστικά ότι θα πρέπει να είναι ένα έτσι ευρύτερο, μια πλατιά συσπήρωση του προοδευτικού μετόπου. Τώρα, στον ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που έχω να σου πω είναι ότι υπάρχουν στελέχοι που ζητούν την επίσπευση τη συνεδρία τη πολιτική γραμματεία, ώστε να γίνουν και γρήγορε κινήσει. Και μάλιστα, κάνει και εντύπωση, γιατί πολλοί μπαίνουν στη διαδικασία και βάζουν τον Παύλο Πολάκη και τον Νίκο Παπά ως ένα έτερο κομμάτι, το οποίο δεν θέλει να συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα και ζητά μόνο την πολιτική επιβίωση του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, εγώ θα σου ξεχώριζα τον Νίκο Παπά, το έχουμε πει πολλές φορές εδώ, ότι δεν είναι στο ίδιο μήκος κύματος. Και σήμερα αυτό που ζήτησε ο Νίκος Παπάς είναι να υπάρξει πολιτική γραμματεία και να υπάρξει και επίσπευση των διαδικασιών, ώστε να πάμε σε μια ευρύτερη συνεννόηση για να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Επομένως, η μπάλα θα έλεγα ότι είναι στο γήπεδο του Αλέξη Τσίπρα και όχι του Σοκράτη Φάμελου, που πολλά στελέχη και πολλοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αυτό εκτιμούν, διότι ο Σοκράτης Φάμελος έχει πει εξ αρχής ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο. Υπάρχει απόφαση της πολιτικής της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία αναφέρει ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα έχει ρόλο σε αυτό. Τώρα, το θέμα είναι, προφανώς ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να είναι ο επικεφαλής. Μένει να συμφωνηθεί ότι σε ένα τέτοιο ψηφοδέλτιο ο Σοκράτης Φάμελος δεν θα είναι προφανώς επικεφαλής. Θα δείξει αν θα συμμετέχει ή όχι, και βεβαίως τώρα θα καταλήξουν να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ ως ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να μην είναι η κάθοδος στις εκλογές, να γίνει με έναν άλλον τρόπο, με αυτό το ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο. Είναι κρίσιμες οι αποφάσεις που πρέπει να λάβουν, ωστόσο πρέπει να τις λάβουν σύντομα, διότι τα σενάρια για εκλογές το φθινόπωρο, όσο περνάει ο καιρός, φουντώνουν, και ας κλείνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όλα αυτά τα ενδεχόμενα και μιλά για το 2027, καταλαβαίνουμε όλοι ότι τα κόμματα κινούνται σε προεκλογικούς ρυθμούς.
1: Μάλιστα. Έφη Μπαρμπάτση, σε ευχαριστώ. Πάμε σε διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε για να ακούσουμε δηλώσεις.
18: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
19: Πάμε!
20: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
21: Μπορεί να τρέξει.
20: Παίζει να βγει και πρώτος.
21: Μπράβο, πατέρα σου!
20: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
21: Οστεομούβ!
22: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
23: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Oh! Τι έπαθες?
25: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
24: Ταυτότητα έχεις?
25: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
24: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
25: Έχω.
24: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό
0: που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
25: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Κάτι μαγικό σε καλεί. Ένα ταξίδι γεμάτο μυστήριο και φαντασία. Ανακάλυψε τα θαύματα της φύσης και του νου. Ακόμη και ο σοφός Αϊνστάιν θα μαγευόταν από την περιέργεια και την ανακάλυψη. Το μυστηριώδες καλλιδοσκόπιο θα σε μαγέψει. Φαντάσου, ονειρέψου και αφέσου στη μαγεία. Στο θέατρο των Αρσακίων των Σιτσίων Σχολείων Εκάλης την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 7. Μην το χάσεις. Το μυστήριο σε καλεί.
5: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάσια Τριφύλη.
6: Θα φας καμπύλη. Δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω. Καθαρά και ξάστερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και από την καλή και από την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί όλων των χαλιών τα είδη θέλουν το Ρεϊζίδη.
19: Μετά τη sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
26: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
18: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αλφα Radio 989, επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την χθεσινή ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.
27: Μη βιάζεστε ρε παιδιά, όλα θα γίνουνε. Όλα θα γίνουνε και θα γίνουνε στην ώρα τους. Το Μάρτιο, θα πω εγώ, παραφράζω, το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουνε και έρχεται ο μήνας του θερισμού. Είναι να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και που θα αντικαταστήσει αυτή τη διεφθαρμένη κυβέρνηση που γεννάει ανισότητες στον τόπο. Η προσπάθειά μας δεν είναι απλά μια προσπάθεια να συγκροτήσουμε τον χώρο τον προοδευτικό. Είναι όριμο τέκνο της ανάγκης ενός λαού που δεν μπορεί να ζει σε αυτές τις συνθήκες της αναξιοπρέπειας.
1: Πάμε να ακούσουμε και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτη Φάμελο.
28: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει εδώ και καιρό πρωτοβουλίες. Έχουμε τοποθετηθεί δημόσια και δεν κάνουμε πολιτική με κλειστές πόρτες. Πρέπει να υπάρχει ενότητα και ανασύνθεση στον προοδευτικό χώρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος να συμβάλλει στη συζήτηση και με βάση όλες τις εξελίξεις, τις οποίες πράγματι και εσείς παρατηρήσατε στην ερώτησή σας, επήγει να υπάρξει αυτή η ενωτική απάντηση για να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση.
1: Ήταν μια μεγάλη συγκέντρωση όπου εκφράστηκε η ανάγκη να δημιουργηθεί ένας κυβερνητικός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, δήλωσε για την εκδήλωση στο Χαλάνδρι του Αλέξη Τσίπρα, στον Αλφα Radio 989 και του Στάκη Χατζή και Αθηναίδα Νέγκα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας, και πρόσθεσε ότι αυτό που έχει πει εδώ και 6 μήνες είναι ότι ο Ιούνιος του 2026 θα φέρει αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό. Ερωτηθείς για το αν θα προσχωρήσεις στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, απάντησε: αισθάνομαι την ανάγκη να δίνω τη μάχη στη Βουλή και όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δίνουμε τη μάχη της κοινωνίας, αλλά δεν με αφήνουν αδιάφορο εξελίξεις. Χρειάζεται όμως συντεταγμένη πορεία, κάθε πράγμα στην ώρα του.
29: Χθες έγινε μια ομολογουμένως μεγάλη συγκέντρωση. Εκεί εκφράστηκε η ανάγκη, αν θέλετε, του κόσμου να δημιουργηθεί ένας κυβερνητικός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό που έχω πει εδώ και περίπου 6 μήνες είναι ότι ο Ιούνιος του 2026 θα φέρει αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Θα είναι μια διαφορετική εικόνα όσον αφορά τα πολιτικά κόμματα. Νομίζω ότι αυτό δείχνει και η δημοσκόπηση, αν θέλετε. Αισθάνομαι την ανάγκη να δίνω μάχη στη Βουλή. Σας έχω ξαναπεί ότι η κοινοβουλευτική ομάδα, οι 10 πρώτοι σε παρεμβάσεις βουλευτές από τους 300 είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ την χάρη να είμαι πρώτος για ακόμα ένα μήνα. Δίνομαι τη μάχη της κοινωνίας με τις γραμμές του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μαθαίνουν αδιάφοροι οι εξελίξεις. Νομίζω όμως ότι όλα αυτά θα γίνουν με ηρεμία, συντεταγμένα. Δεν χρειάζονται φωνές και εξαλωσύνες. Ενώ στη σειρά, πράγματα που γίνονται με τη σειρά τους.
1: Μιλάμε για έναν πρώην πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μπορεί να ενώσει, είπε ο Αντώνης Σαουλίδης, πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στον Αλφα Ρέντιο 989 και τον Γιώργο Ευγενίδη, για το νέο κόμμα που πρόκειται να δημιουργήσει ο πρώην πρωθυπουργός.
4: Ήμουνα χθες στο Φαλάνδρη. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει σχέση με προσωπικά συναισθήματα και προσωπικές στοχεύσεις. Υπάρχει ένα κενό το οποίο είναι ξεκάθαρα προς την προοδευτική πλευρά. Αυτό το κενό λοιπόν στην πολιτική πάντοτε καλύπτεται. Μιλάμε για έναν πρώην πρωθυπουργό, μιλάμε για έναν πολιτικό ο οποίος έχει πλέον εμπειρία διακυβέρνησης, έχει κάνει την αυτοκριτική του και νομίζω ότι μπορεί πλέον να ενώσει και να δημιουργήσει αυτό το οποίο χρειάζεται η χώρα. Το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρος του κύριος Ανδρουλάκης είχαν τα προηγούμενα 2 χρόνια την δυνατότητα να ενώσουν την δημοκρατική παράταξη, να ενώσουν τον προοδευτικό χώρο. Οι λόγοι ήταν πολιτικοί που με οδήγησαν αυτήν τη στιγμή να πάρω αυτήν την απόφαση. Να επανέλθουμε στο παραδοσιακό δίπολο μεταξύ αριστεράς και δεξιάς. Κυβερνώσας αριστεράς, οι μετρήσεις κοινής γνώμης αναδεικνύουν ένα ποσοστό της τάξης του 70-75% ναι, απέναντι στις κυβερνητικές επιλογές και υπέρ της πολιτικής αλλαγής. Μιλάμε για ένα πολιτικό εγχείρημα το οποίο δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί εν της πράγμαση. Αναδεικνύει και την ανάγκη που έχει ο κόσμος. Όπως και αν έχει, αυτό το μεγαλύτερο το οποίο πιστεύω ότι μπορεί να έρθει θα είναι σε μια εκλογική διαδικασία που δεν θα υπάρχουν αυτοδυναμίες. Νομίζω ότι θα είναι η εκκίνηση, θα είναι η αρχή της μεγάλης ανατροπής. Είναι ξεκάθαρο και σαφές από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού ότι δεν μιλάμε για μια συμπόρευση πολιτικών οργανισμών, δεν μιλάμε για μια συμπόρευση κομμάτων. Θα είμαι ενεργός δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα είμαι και υποψήφιος.
1: Αλλάζουμε θέμα. Η εγκίνηση μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, σημείωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς σε συνέντευξη που παραχώρησε. Όπως τόνισε, το πάρτι για τους επιτίδιους τελείωσε και οι απαραίτητοι έλεγχοι θα γίνουν όπως πρέπει. Αλλά και οι πληρωμές θα γίνουν στην ώρα τους. Αλλάζουμε και πληρώνουμε, ή μάλλον αλλάζουμε για να μπορούμε να πληρώνουμε, είπε χαρακτηριστικά. Από την πλευρά του, ο διοικητής της ΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, είπε ότι για τον Μάη έχουν προγραμματιστεί πληρωμές 297 εκατομμυρίων ευρώ σε 161 δικαιούχους, ενώ για τον Ιούνιο θα καταβληθούν 509 εκατομμύρια ευρώ σε 477.000 δικαιούχους. Και όλα αυτά τώρα θα μας τα αναλύσει ο Σταύρος Μονεμβασιώτης που είναι στο στούντιο. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
7: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα προσπαθήσω καταρχάς να τα κάνω λίγο πιο σύντομα, με την έννοια να μην τα πολύ αναλύσουμε, αλλά να δούμε τι αλλάζει τελικά. Θα ξεκινήσω από το καλό, από τα χρήματα που θα πληρωθούν σε 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους μέχρι το τέλος του χρόνου. Συνολικά, εγώ θα σας πω το νούμερο.
1: Είναι... Ναι, γιατί και καλά κάνεις και το διευκρινίζεις, γιατί με όλη αυτή τη μετάβαση και όλο το σκάνδαλο είχαν διατυπωθεί και φόβοι ότι δεν θα είναι σε θέση ο ΠΚΠ να πληρώσει.
7: Εντάξει, αυτό το οποίο είχε διατυπωθεί ως έντονη ανησυχία ήταν ότι θα καθυστερούσαν. Λογικό βέβαια είναι μετά από το σοκ το οποίο προκλήθηκε. Αλλά η είδηση είναι ότι 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφοι μέχρι τέλος του 26 θα πάρουν τα λεφτά τους. Αν κάνουμε όλη την άθροιση μαζί, είναι 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το ένα και είναι και σημαντικό. Το δεύτερο έχει να κάνει με το νέο σύστημα ελέγχου και διασταυρώσεων, το νέο μοντέλο αν θέλεις, που υιοθετεί ο ΠΚΠ της ΑΔΕ τώρα πια. Ναι. Σας θυμίζω ότι ο κ. Πιτσιλής ήταν
1: τώρα
7: παρόν.
1: Τώρα πώς θα το λέμε, ο ΠΚΠ θα το λέμε πάλι.
7: Α, δούμε πώς θα το λέμε. Έχει μια διατύπωση. Θα την βρω μέχρι το τέλος της εκπομπής και θα σου την πω πώς θα το λέμε επισήμως. Αυτό που το οποίο έχει ουσία είναι ότι πρώτα θα γίνεται ο έλεγχος και μετά θα γίνεται η πληρωμή. Αυτό το είπε ξεκάθαρο ο κύριος Πιτσιλής, εξηγώντας ότι αρκετές καθυστερήσεις, κυρίως σε οικολογικά σχήματα για βιολογικά προϊόντα, οφείλονται κυρίως στις διασταυρώσεις και στους ελέγχους που βρίσκονται σε εξέλιξη. Αλλά ακόμα και μετά την καταβολή των χρημάτων, δεν σημαίνει ότι πήρα τα λεφτά και δεν τρέχει τίποτα. Θα επαναλαμβάνεται έλεγχος, έτσι ώστε να μπορούν να εντοπίζονται και εκείνοι που ξέφυγαν στους αρχικούς ελέγχους. Θα πρέπει να σας πω ότι επειδή οι έλεγχοι δεν σταματούν με την πληρωμή, αλλά συνεχίζονται και μετά την καταβολή, ήδη στο πλαίσιο αυτό έχουν σταλεί ειδοποιητήρια σε πολλούς, θα πω εκατοντάδες, αγρότες και κτηνοτρόφους για επιστροφές χρημάτων από ελέγχους που έγιναν για επιδοτήσεις που πήραν το 2024. Και όλοι εκείνοι οι οποίοι δεν ανταποκριθούν, είτε δεν δουν την ειδοποίηση, είτε τη δουν και δεν υποβάλλουν ένσταση, είτε τη δουν και την αγνοήσουν, θα το βρουν μπροστά τους. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι δεν πρόκειται να απορριφθεί, δεν πρόκειται να διαγραφεί το πρόβλημα, αλλά θα γίνει ενσωμάτωση, θα γίνει συμψηφισμός, είναι σωστή λέξη, τη βρήκα, με μελλοντικές τους επιδοτήσεις. Άρα αντιλαμβάνεται κανείς ότι μιλάμε για μια καινούρια κατάσταση πλέον, που και μετά τη λειτουργία και του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων που το περιμένουμε ως ο Νούπο, θα γίνει ακόμη πιο ασφιχτική.
1: Σταύρο Μονεβασιώτη, σε ευχαριστώ. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, να σας δώσουμε δύο χρηστικές πληροφορίες. 24ωρη απεργία αύριο της ΑΔΔΗ με αίτημα τις αυξήσεις στους μισθούς και μέτρα ενάντια στην ακρίβεια. Κανονικά όμως θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αλλαγές υπάρχουν στα δρομολόγια της γραμμής 6, που θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση Fix από σήμερα έως και την Πέμπτη. Στη γραμμή 7 τα δρομολόγια θα τερματίζουν στη στάση SEF από τις 9 και έως τη λήξη της Βάρδιας έως τις 20 Μαΐου. Πάμε να δούμε και τι καιρό θα κάνει. Αύριο θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Τσατραφίλιας.
8: Για αύριο Τετάρτη στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο-βοϊκό και βόρειο-δυτική μέχρι 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 17 έως 22 βαθμούς, έως 23 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλεμο και την Γλυφάδα, έως 26 στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 24 βαθμούς Κελσίου στο Γαλάτσι, τη Νέα Σμύρνη και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές βροχές και σταδιακά καταιγίδες στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και δυτική-βορειοδυτική μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά και τους 29 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθούν η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου με το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή των Δημήτρη Αλφιέρη και Έλισσας Ψαρίδη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
9: Η ώρα είναι 3.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Υπέκυψε στα τραύματά του το ένα εκ των δύο 17χρονων κοριτσιών που έπεσαν στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Σε κρίσιμη κατάσταση στο Ασκληπείο Βούλας νοσηλεύεται το δεύτερο κορίτσι. Θα έχω την ευκαιρία να πληροφορήσω τους ομολόγους μου παρουσία και του Ουκρανού Υπουργού Άμυνας ότι πλέον έχουμε τη βεβαιότητα ότι είναι ουκρανικό το θαλάσσιο ντρόουν που αλλιεύσαμε στη Λευκάδα, ανακοίνωσε από τις Βρυξέλλες ο Νίκος Δένδιας. Καταλαβαίνετε ότι η παρουσία του θαλάσσιου ντρόουν επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοείας αλλά και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα, επισήμανε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου διακομίστηκαν οι 7 τραυματίες κατά τα επεισόδια το πρωί εντός του Άπη Θήτα. Ομάδα αντιεξουσιαστών πέταξε καπνογόνα και επιτέθηκε με ρόπαλα σε φοιτητές στην Πολυτεχνική Σχολή, στη Νομική και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή 39 ατόμων, τα οποία στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερα. Στη Γάδα κρατούνται οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζας χθες στη Τιθωρέα Αυθιώτιδας. Στην κατοχή τους βρέθηκαν σύμφωνα με την αστυνομία ένα καλάσνικοφ, ένα όπλο πολυβόλο, 4 πιστόλια και 4 χειροβομβίδες, καθώς και η λία της ληστείας 215.000 ευρώ. Σε μία ώρα αναμένεται η παρουσίαση της υπόθεσης από την Ελλάς. Απέχουμε μόνο κάποιες μονάδες από τον στόχο μιας νέας αυτοδυναμίας, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κληθείς να σχολιάσει τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Ως χώρα, δοκιμάσαμε την ψήφο διαμαρτυρίας. Υπάρχει πλέον μέτρο σύγκρισης, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και επέκρινε τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι βλέπει μια επανάληψη της ρητορικής και της λογικής πριν από τη διαδικασία του rebranding. Μήνυμα αποφασιστικότητας για μια βαθιά θεσμική τομή έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του το πρωί με τον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη, Μάικλ Μαγκράθ. Ανέφερε πως η συνταγματική αναθεώρηση θα εστιάσει στην αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων και στην αναθεώρηση του άρθρου περί ευθύνης υπουργών. Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για αλλαγές σε 21 άρθρα του Συντάγματος και την προσθήκη 4 νέων διατάξεων παρουσίασε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης κατά την κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και του πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για επικοινωνιακό στρίβιν δια του Συντάγματος από την πλευρά της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι ο πρωθυπουργός επιχειρεί να χρησιμοποιήσει τη συνταγματική αναθεώρηση ως μέσο πολιτικού αντιπερισπασμού απέναντι στις υποθέσεις των υποκλοπών, των τεμπών και του ΟΠΚΠ. Το πάρτι για τους επιτίδιους τελείωσε, διεμήνυσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε για τη μετάβαση του ΟΠΚΠ στην ΑΔΕ. Τόνισε πως και οι απαραίτητοι έλεγχοι θα γίνουν όπως πρέπει και οι πληρωμές θα γίνουν στην ώρα τους. Αλλάζουμε και πληρώνουμε, ή μάλλον αλλάζουμε για να μπορούμε να πληρώσουμε, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο διοικητής της ΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, ανέφερε πως έχουν προγραμματιστεί πληρωμές 297 εκατομμυρίων ευρώ σε 161 δικαιούχους για τον Μάιο, ενώ τον Ιούνιο θα καταβληθούν 509 εκατομμύρια ευρώ σε 477.000 δικαιούχους. 24 ώρια απεργία αύριο της ΑΔΔΗ με έτοιμα αυξήσεις στους μισθούς και μέτρα ενάντια στην ακρίβεια. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στον διεθνή χώρο, το Ιράν κρατά τα δάχτυλά του στη σκανδάλη, αλλά η εστίαση παραμένει στη βιώσιμη ειρήνη και τη διπλωματία που βασίζεται στα συμφέροντα, διεμήνυσε η Ιρανή κυβερνητική εκπρόσωπος. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη διεύρυνε για δεύτερη φορά από την έναρξη του πολέμου τη ζώνη που ορίζει ως το στενό του Ορμούζ, ανάγοντάς το σε μια τεράστια επιχειρησιακή περιοχή, δήλωσε ανώτερος αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού των φρουρών της Επανάστασης. Δεν υπάρχουν ενδείξεις για μια μεγαλύτερη επιδημία χανταϊού, ξεκαθάρισε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αν και δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να καταγραφούν νέα κρούσματα μεταξύ των επιβενώντων στο κουρασγερόπλιο Χόντιους. Και στην αθλητική σας ενημέρωση στις 7, Πανετολικός ΑΕΛ, Κηφισιά Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης, Πανσεραϊκός για τα play-out της Super League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Αλφιέρης και η Έλσα Ψαρίδη.
2: Για αύριο Τετάρτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έθιλο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και βόρειο-δυτική μέχρι 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 17 έως 22 βαθμούς, έως 23 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, έως 26 στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 24 βαθμούς Κελσίου στο Γαλάτσι, τη Νέα Σμύρνη και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές βροχές και σταδιακά καταιγίδες στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο, και δυτική-βορειοδυτική μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 29 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλό καλοκαίρι να έχουμε, Σαψαρίδη.
1: Καλό καλοκαίρι, δεν λες τίποτα.
0: Να προσθέσω κάτι άλλο. Και καλή επιτυχία να έχουμε σήμερα το βράδυ, θα πω. Να έχουμε, πες τώρα, παιδί μου.
1: Όχι.
0: Αύριο
1: ποιος?
0: Παίζουμε.
1: Αύριο είναι το ντέρμπι.
0: Ναι, παίζουμε για τη δεύτερη θέση.
1: Εδώ παίζουμε.
0: Δεν έχει σημασία. Σου κάνει
1: εδώ χαμηλά εννοώ. Στα νότια. Ωραία. Να ξέρω.
0: Το εδώ είναι παντού για τον Ολυμπιακό.
1: Σωστό είναι και αυτό.
0: Mm,
1: και καλή επιτυχία. Σήμερα ποιος παίζει.
0: Ας έχουμε σήμερα το βράδυ τέλος πάντων καλή επιτυχία. Με τον Ακύλα.
1: Α, γι' αυτό.
0: Και Τρινούλα.
1: Καλή επιτυχία.
0: Η ξινούλα.
1: Όχι, ναι, γιατί όχι. Καλή επιτυχία.
0: Μα δεν το λες, προσποιήσου και λίγο.
1: Δεν μπορώ.
0: Βγάλε το μανδύα αυτό της ειλικρίνειας.
1: Εντάξει. Θα κάνω ένα βήμα και σε αυτή την κατεύθυνση, Δημήτρη Αλφιέρη.
0: Κάνε ένα βήμα.
1: Κάνε ένα βήμα κι εσύ. Ωραία.
0: Μπορείς.
1: Θα μπορέσω.
0: Πίστεψε το.
1: Ποιο? Την επιτυχία.
0: Ότι μπορείς.
1: Α, ότι μπορώ.
0: Ότι μπορείς να χαμογελάς, να πεις ένα καλό λόγο.
1: Καλό λόγο θα πω. Εκεί που θέλω εγώ.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Όχι που θέλουν οι

0: δεν το παρακολουθώ. Αλλά και μόνο στην είδηση ταράχτηκα, έτσι. Ναι. Δεν το συζητάμε. Ναι. Σήμερα δύο κοριτσάκια στην Ηλιούπολη αφήσαν και γράμμα, λέει.
1: 17 χρόνων.
0: Δηλαδή αυτά τα παιδάκια.
1: Το ένα χαροπαλεύει, το άλλο έφυγε.
0: Γιατί για παιδάκια μιλάμε.
1: Ή τι, 17 χρονών, τι είναι. Η πιο ευαίσθητη ηλικία.
0: Έξω,
1: και αποφασισμένα, έτσι, όχι.
0: Δεν κάποιος να. Αυτά τα παιδιά να τους μιλήσει λίγο, να τους αλλάξει λίγο.
1: Δεν ξέρω, βέβαια, Δημήτρη, με αυτές τις περιπτώσεις. Ξέρετε, η εφηβεία και η μεταφηβεία είναι ηλικίες και περίοδοι που είναι πολύ δύσκολες. Πολύ φόρα σε ό,τι κάνουν τα παιδιά. Δεν πολύ μιλάνε και με τους γονείς απαραίτητος. Όσο και κοντά να θέλουν να είναι μια οικογένεια, σε κάθε περίπτωση ισχύει κάτι διαφορετικό φυσικά. Μπορεί και να αποτύχεις. Είναι η ηλικία αυτή. Και έχει πολύ πίεση. Έχει πανελλαδικές. Έχει μετάβαση από μια ζωή σε μια άλλη. Δηλαδή η μαθητική ζωή και η ενήλικο ζωή. Αυτά μέσα στα παιδιά. Σε κάθε περίπτωση λειτουργούν διαφορετικά. Τώρα μην κάνουμε εμείς τους ψυχολόγους. Αλλά όλοι έχουμε παιδιά. Ή στο περιβάλλον μας, ή οι ίδιοι, περίπου σε αυτές τις ηλικίες, ή και οι ίδιοι τα έχουμε περάσει, μπορούμε να θυμηθούμε πώς ήταν το πράγμα.
0: Εντάξει, και όποιος πει το
1: αλήθεια. Μην έχουμε κατά ανάθεμα τώρα και στους γονείς πάντα.
0: Όχι,
1: αλλά...
0: παιδί μου.
1: Κατάλαβε τι λέω. Είναι τόσο ευαίσθητο όλο αυτό γύρω-γύρω.
0: Αυτό μπορούμε να παίξουμε.
1: Ούτε ψηλό στον κόρφο του τώρα. Τι συζητάμε. Δύο παιδιά μαζί τώρα 17 χρόνων που βουτήξουν από τον έκτο.
0: Ο μελέτης εκεί που βρίσκεται έχει 31 βαθμούς.
1: Καλά είναι. Που δεν έχει 40.
0: Πού βρίσκεσαι,
1: γιατί η αίσθηση είναι πολύ απογοητευτική.
0: Πού βρίσκεται ο φίλος μας.
1: Θα μας γράψει.
0: Την καλοκαίρι μελέτη φωτό. Α, λέει από ασπρόπυργο.
1: Ασπρόπυργο. Τηλιακά.
0: Τι να κάνουμε, καλό μεσημέρι.
1: Διαβάζει τα μηνύματα.
0: Τα πράγματα είναι χάλια κάθε μέρα, ναι.
1: Ναι.
0: Διαβάζω χωρίς γυαλιά, όπως έχετε καταλάβει.
1: Εντάξει, κάτι έχει κάνει εσύ το αιτήσιο το βλέμμα.
0: Ναι, κάτι γίνεται. Λοιπόν, παιδιά, λέει, αυτό δεν είναι τραγούδι, είναι σλόγγαν.
1: Σλόγγαν είναι, ναι.
0: Φέρτο.
1: Ναι.
0: Φέρτο.
1: Θα μπορούσε, τώρα που το λες.
0: Ναι.
1: Μέχρι σλόγγαν τα ακούω.
0: Ναι, ναι.
1: Μέχρι σλόγγαν.
0: Ήρθε η ώρα να θερήσουμε.
1: Τι λες.
0: Ήρθε η ώρα.
1: Κοίτα, εγώ το βλέπω να έρχεται.
0: Το ακούσαμε χθες από τον κύριο Τσίπρα. Έφτασε, λέει, η ώρα του θερισμού.
1: Ναι.
0: Ναι, βέβαια. Εγώ το χρησιμοποιώ αυτό το ρήμα.
1: Ναι.
0: Και λέω με θέρισε.
1: Άλλο όταν λες εσύ.
0: Με πιάσε κόψιμο.
1: Ναι.
0: Λέω.
1: Ναι, όχι.
0: Και έτρεχα.
1: Λέω, χρησιμοποιείτε και σε άλλες φάσεις.
0: Και...
1: η λέξη.
0: Πάντως μου ήρθε στο μυαλό, γιατί.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν μπορώ να σκέφτομαι ελευθερά.
1: Απολύτως.
0: Γιατί...
1: δεν σε κατάει κανείς.
0: Αφού αυτό μου ήρθε στο μυαλό. Ήρθε η ώρα να θερήσουμε.
1: Εντάξει, να σα θερήσουμε. Ο θερισμός όμως σημαίνει και άλλα πράγματα και φαντάζομαι ο πρόεδρος Αλέξης αυτό εννοούσε.
0: Έχει ταινία ο θεριστής. Κάτι έχει παρόμοιο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, δεν ξέρω τι έχει.
1: Ταινία. Λογοτεχνικό έργο. Ναι. Δεν ξέρω τι θα θερήσει.
0: Πάντως ήρθε η ώρα, λέει.
1: Η τελευταία δημοσκόπηση που βλέπω έρχεται. Θερίζει. Αν φυσικά η δημοσκόπηση ανταποκριθεί ποτέ.
0: Άλκο, χθες το βράδυ.
1: Και η Άλκο.
0: Την ουράση του Άλφου.
1: Έδινε αυξημένα ποσοστά. Καλά, η ίντερβιου σήμερα τον έχει δεύτερο, τον Αλέξη Τσίπρα. Έποτε κι άλλες. Ξέρεις πώς είναι. Οι δημοσκοπήσεις τώρα θα έχουμε πολύ πιο τακτικά, σε πιο τακτική βάση. Δημοσκοπήσεις που θα έρχονται στο φως.
0: Επιτέλους ο Τσίπρας λέει μια αλήθεια.
1: Ποια από λες? Τις αλήθειες.
0: Θα έρθει, λέει, να θερήσει ότι απέμεινε. Καλησπέρα.
1: Ποιος?
0: Καλησπέρα παγκόσμια.
1: Α, παγκόσμια. Ναι. Ναι, ο καθένας τον μπορεί να κάνει ό,τι ανάγνωση θέλει, παιδιά. Ναι. Τώρα. Ανάλογα τι πεπιστεύει,
0: λοιπόν,
1: πώς το έχει ζήσει το πράγμα.
0: Στις δημοσκοπήσεις, τις οποίες προσπαθούμε κι εμείς.
1: Πόσες ευκαιρίες θα σου του δώσει. Α, όλα. Ναι.
0: Σε εκείνον ή σε εμάς?
1: Προφωτέρων των πλευρών. Ναι. Για πες για τις δημοσκοπήσεις, σε διακόψη, με συγχωρείς.
0: Ναι, σε κάθε περίπτωση που προσπαθούμε να αποκωδικοποιήσουμε και κάποια στοιχεία τα οποία, ξέρεις, δεν είναι η πρόθεση ψήφου, ο αριθμός, ο ψυχρός.
1: Ναι.
0: Τον οποίο συγκρίνεις με τα στοιχεία του προηγούμενου μήνα.
1: Ναι.
0: Της προηγούμενης δημοσκόπησης. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι σιγά σιγά αρχίζουν να πηγαίνουν προς τα νέα κόμματα. Είναι και η αναποφάσιστη μια μεγάλη δεξαμενή, η οποία φαίνεται ότι είναι αποφασισμένοι να μην ψηφίσουν κάποια κόμματα, αλλά δεν έχουν βρει ακόμα καταφύγιο, δεν έχουν κατασταλάξει. Για μένα κάποιοι θα επιστρέψουν στη φωλίτσα τους.

0: Ελληνάρες.
1: Μπορεί να γίνει αυτό που λες, αλλά έχουμε την εισαγωγή τουλάχιστον τριών κομμάτων, έτσι ξέρουμε, ή έτσι λέει το ρεπορτάζ.
0: Αυτό θα είναι, παιδιά, γιατί
1: για μένα... Αυτό θα την αλλάξει πολύ την τράπουλα.
0: Εμένα,
1: και θα πάρει
0: 80...
1: και από τις αποφάσεις τους, πιστεύω, αυτή τη φορά.
0: 80+% νομίζω ότι και ο Σαμαράς θα κατέβει με δικό του κόμμα.
1: Έτσι, έτσι λέει το ρεπορτάζ.
0: Αν θα είναι μπροστάρις, δεν θα είναι μπροστάρις, θεωρώ ότι θα είναι με σκοπό, νομίζω,
1: να πλήξει
0: τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ξεκάθαρα.
0: Έτσι, σου λέει... Ένα, μία μονάδα, μία, δύο, δύο, ό,τι μπορώ για
1: όσο
0: να μείνεις αυτόνομος.
1: Ναι. Που έτσι κι αλλιώς από τις δημοσκοπήσεις μέχρι στιγμής δεν προκύπτει καμία αυτονομία. Όλοι αισιοδοξούν ότι εφόσον ναι, θα βέβαια παραμείνει πρώτο κόμμα με τόση μεγάλη διαφορά από το δεύτερο, τη δεύτερη ή την τρίτη που επευχόμαστε όλοι φορά, που θα φτάσουμε στις κάλπες,
0: εντύπωση...
1: κάτι να γίνει με αυτονομία εκεί.
0: Ναι. Στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, στην τοποθέτηση, αν θα ψηφίσεις τις εκλογές που θα έρθουν όποτε έρθουν, ναι, να σε δύο μήνες, σε τρεις, σε ένα χρόνο.
1: Όποτε.
0: Όποτε, αν θα ψηφίσεις με γνώμονα τη διαμαρτυρία σου.
1: Αυτό είναι σημαντικό στοιχείο.
0: Ναι, ή τη σταθερότητα.
1: Και τι προκύπτει.
0: Και βλέπω να υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, παρότι μιλάμε για εθνικές εκλογές και όχι για ευρωεκλογές.
1: Σωστά.
0: Ούτε για τοπικής αυτοδιοίκησης εκλογές πρώτου-δεύτερου βαθμού.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για εθνικές και υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θέλουν να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα διαμαρτυρίας. Μα για τον αλόγο, μα για τον άλλον.
1: Που δεν
0: μα
1: θα
0: για τον
1: είναι η πρώτη φορά, εγώ να πω εδώ. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που
0: έχουμε
1: θα ψηφίσει ο κόσμος
0: στις διαμαρτυρόμενος. Στις ευρωεκλογές και στις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης, ο κόσμος να ψηφίζει με γνώμονα την τιμωρία. Στέλνει ένα μήνυμα. Να σου πω ότι ξέρεις κάτι, εμένα με έχει ενοχλήσει αυτό που κάνεις και άλλαξε ρότα γιατί στο βάθος υπάρχουν εθνικές εκλογές όποτε έρθουν. Τώρα όμως βλέπω να θέλει ο κόσμος να διαμαρτυρηθεί για συγκεκριμένες πολιτικές. Βέβαια, μην βλέπεις μόνο την κυβέρνηση.
1: Όχι,
0: έτσι,
1: βέβαια.
0: Στο κάδρο. Μπορεί κάποιος να μην ψηφίσει Πασόκ γιατί σου λέει, ξέρεις κάτι, ρε φίλε, δεν γουστάρω τον τρόπο τον οποίο αντιπολιτεύεσαι. Ή δεν θέλω να ψηφίσω κάποιον άλλον γιατί ξέρεις κάτι. Μια μας τα λες έτσι, μια τα λες αλλιώς. Δεν είναι απαραίτητο, λέω και πάλι, η ερώτηση αυτή. Γιατί συνήθως όταν μιλάμε για διαμαρτυρία, στο μυαλό μας έχουμε την κυβέρνηση. Δηλαδή να διαμαρτυρηθώ προς το κόμμα εκείνο το οποίο έχει την εξουσία.
1: Καλά, κατά βάση αυτό πρέπει να είναι.
0: Κατά βάση
1: αλλά
0: είναι,
1: έχει αλλά... και μια πιο ευρία έννοια, λες.
0: Γενικότερα όμως βλέπω και τα ποσοστά του Πασόκ που πάνω κάτω διατηρούνται. Εντάξει, τώρα μισή μονάδα, 0,8, 0,2 ή άντε και ένα να τσιμπήσει. Δεν είναι σταθερό, το θεωρώ. Δηλαδή και βλέπεις,
1: το ΣΥΡΙΖΑ πώς το βλέπεις, και όταν,
0: να τελειώσω και αυτό που ήθελα να σου πω.
1: Βεβαίως.
0: Και όταν βλέπω την ψαλίδα να κλείνει, δεν κλείνει γιατί ανεβαίνουν τα ποσά του Πασόκ.
1: Όχι.
0: Κλείνει γιατί υποχωρούν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ισχύει αυτό που λες. Τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν αυτή την τάση.
0: Αφήνοντας λοιπόν το περιθώριο, για να απαντήσω τώρα στο ερώτημά σου, στον κύριο Τσίπρα να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση. Γιατί δηλαδή ή 10 μονάδες χωρίζουν αυτή τη στιγμή τη Νέα Δημοκρατία από το Πασόκ, ή 15, ή 12, ή 13, ή 9, ή 16.
1: Ναι.
0: Είναι ένα πολύ μεγάλο εύρος που μπορεί άνετα μέσα σε αυτό το εύρος να βρεθεί ένα άλλο κόμμα το οποίο θα διεκδικήσει και το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης του δεύτερου κόμματος. Βέβαια όλοι για την πρωτιά πάνε.
1: Εντάξει, ναι.
0: Όλοι. Αλλά κάνοντας μια τρίτη ανάγνωση μετά βλέπω ότι το κόμμα το οποίο θα έρθει τρίτο, δεν ξέρω ποιο θα είναι, τρίτο, τέταρτο,
1: ναι,
0: που δεν θα έχει όμως την ταμπέλα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, mm-hmm, να μπορεί με μεγαλύτερη ευκολία να συνεργαστεί με το πρώτο κόμμα για να κάνουν κυβέρνηση.
1: Αυτό δεν είναι σπάνιο στις κυβερνήσεις, ναι, συνεργασίας ανά τον κόσμο και ανά την Ευρώπη κατά βάση.
0: Ναι, έτσι. Αλλά συνήθως τι γίνεται. Το δεύτερο κόμμα όμως που θεσμικά είναι η αξιωματική αντιπολίτευση, που δεν θέλει να χάσει και το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τα προνόμια, δεν συνεργάζεται με το πρώτο κόμμα.
1: Να πω εγώ μια σκέψη.
0: Παρακαλώ, κυρία μου.
1: Και πέτατε, ρε παιδί μου, άμα δεν. Εδώ μιλάμε για δύο τεινά, ας πούμε. Παραμένει, ας πούμε, λέω εγώ εκλογικά, πρώτο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, με βάση και την τάση που βλέπουμε τώρα, λέμε. Και μετά έχουμε μια σειρά από κόμματα στην αντιπολίτευση, τα οποία παίρνουν από μικρά ποσοστά το καθένα, χωρίς να υπάρχει, χωρίς να ξεχωρίζει κάποιο πάρα πολύ. Δηλαδή, αν κανείς θεωρήσει ότι αυτή η δημοσκόπηση που πήραμε σήμερα από την interview, που δείχνει δεύτερο το Τσίπρα, τρίτο το Πασόκ, με πολύ μικρή διαφορά μεταξύ των δύο. Φαντάσου να έχουμε αντίστοιχες μικρές διαφορές μεταξύ όλων των υπολείπων κομμάτων. Αυτό είναι δεδαλώδες πράγμα. Δεν βγάζεις άκρη ποτέ, λέω εγώ. Για σκέψω όμως ότι πάμε στην δεύτερη, πάμε στην τρίτη. Και λίγο, δεν ξέρω αν συνετιστεί ο κόσμος ότι σε εισαγωγικά το λένε, ή αν πει τώρα τι είναι αυτό και λειτουργήσει λέει, ακόμα πιο αντίστροφα.
0: Σου λέει για να σταθερότητα, ναι, σου λέει για να φέρω τη σταθερότητα. Να απαντήσω λίγο
1: ναι,
0: στην
1: αλλά,
0: Όλγα.
1: Με ποιο
0: λέει
1: ότι βάρος.
0: Ο κύριος Σαμαράς, παρότι δεν ψηφίζω, λέει δεξιά, πώς το λέει εδώ πέρα. Δεν ψηφίζω δεξιά, λέει, αλλά αξιολογώ τον άνθρωπο και μιλάει για τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος σύμφωνα με μια μερίδα ψηφοφόρων έχει προδώσει την παράταξη. Κι όμως, στα ποσοστά, ο κύριος Σαμαράς, να ξέρετε, είναι ένα ζωντανό κόμμα, εάν και εφόσον κατέβει. Θα είναι ένα ζωντανό κόμμα και θα είναι μες στη Βουλή. Σύμφωνα με τα στοιχεία που βλέπουμε, τα δημοσκοπικά.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει ότι δεν έχουμε όλοι τον ίδιο τρόπο σκέψης και αξιολόγησης. Δεν είναι κάποιος που σου λέει, ξέρεις κάτι, εγώ είμαι δεξιός, θεωρώ ότι αυτό που είναι τώρα η Νέα Δημοκρατία δεν είναι η δεξιά, η παραδοσιακή.
1: Αυτό το ακούς.
0: Δεν μπορώ, ναι, δεν μπορώ να ψηφίσω όμως σε καμία περίπτωση ούτε Πασόκ, ούτε αριστερά, ούτε τίποτα, ούτε να πάω στα άκρα δεξιά.
1: Άρα...
0: θα ψηφίσω Σαμαρά λοιπόν.
1: Θα τα ακούσεις.
0: Και θα έχω τη συνείδησή μου ήσυχη και δεν θα δω και τον παππού μου στον ύπνο να μου πει, χάλασε την παράδοση της οικογένειας.
1: Α, έχουμε και αυτά.
0: Γιατί δεν υπάρχουν,
1: πώς δεν υπάρχουν, αστείευεσαι.
0: Σου λέει εμείς παραδοσιακά ψηφίζουμε δεξιά.
1: Ναι,
0: τέλος.
1: Ναι, εντάξει. Καλή διασκέδαση. Αλλά...
0: κάποιοι άλλοι Πασόκ.
1: Ναι,
0: όταν έφτασε
1: αυτοί,
0: το 3% το 4% πόσο ήταν, ήταν αυτοί οι οποίοι σου λέει ό,τι και να γίνει.
1: Ναι, μαζί Πασόκ για πάντα. Ναι.
0: Πασόκ για ναι. πάντα, τέλος.
1: Ναι. Εγώ σου λέω ότι τώρα θα έχουμε μετακινήσεις, Δημήτρη. Είναι σε ένα πολύ, πολύ οριακό στάδιο όλο το πράγμα.
0: Όπως με την κυρία Καριστίνα.
1: Σου λέει αν δεν πρέπει να χιονίσει.
0: Να πω ότι είδα ότι παίρνει.
1: Πέφτει.
0: Στη χθεσινή δημοσκόπηση. Πέφτει. Είδα όμως ότι παίρνει από όλα τα κόμματα και από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Εγώ δεν την παίρνω περισσότερο από δεξιά και δεξιότερα της δεξιάς.
0: Ναι, ναι. Ενώ έχει ξεκινήσει αριστερό, κεντροαριστερά, εξακολουθεί και αλλιεύει από τη δεξαμενή της αριστεράς και του κέντρου. Όμως έχει μετατοπιστεί προς τα δεξιά.
1: Πάρα
0: λέω.
1: Πολύ. Εγώ θεωρώ ότι είναι μόνο εκεί. Εγώ θεωρώ ότι είναι, με αυτό
0: όχι,
1: που είδα από τις δημοσκοπήσεις, ότι είναι μόνο.
0: Σύμφωνα με τη
1: δεν θεωρώ ότι Σιριζέος θα βάλει χέρι να ψηφίσει
0: πάντως,
1: Καριστιανού ή Πασόκ.
0: Εγώ βγάζω συμπεράσματα σχετικά με αυτά που είδα χθες.
1: Ναι, συμφωνώ μαζί.
0: Εγώ
1: κάνω
0: αυτή την
1: ανάγνωση, εσύ κάνεις
0: έδειξε, έδειξε ότι και κάποιοι σε μικρότερο βαθμό μεν, αλλά υπάρχει ένα ποσοστό από την αριστερά που θα ψηφίσει την κυρία Καριστιανού για άλλους λόγους, ρε παιδί μου.
1: Okay. Παρότι θυμάσαι ότι κυρίως με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ είχε πολλές επαφές με άλλο ρόλο, επαναλαμβάνω για να μην μπερδευτώ, δεν ήταν τότε ούτε.
0: Εντάξει, και μην ξεχνάς, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ούτε υπόνοια πολιτικής καριέρας.
0: Και δημιούργησε έτσι ένα χαρακτήρα.
1: Αλλά ναι, εκεί μπήκε η βοήθεια και το χέρι. Τώρα δεν ξέρω αν είχαν στο μυαλό του κάτι τέτοιο, αν είχαν φανταστεί ότι
0: σημασία
1: μπορεί να έχει κεντρωθεί το πράγμα.
0: Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή μετράμε κόμματα τα οποία δεν έχουν καν δημιουργηθεί.
1: Ακριβώς.
0: Σκέψου.
1: Και που
0: σκέψου,
1: μετρώνται υπογείως, ναι. Μυστικός, δεν ξέρω τι.
0: Ναι, αλλά σκέψου όμως με την ανακοίνωση. Γιατί είναι κάποιοι που σου λέει, κάτσε πρώτα, ρε φίλε, και θα αποφασίσω
1: ναι.
0: να δω.
1: Όλοι αυτό λέμε. Όταν θα έρθουν λοιπόν τα πρώτα αποτελέσματα δημοσκοπικά.
0: Κάνεις λάθος. Κάποιοι άλλοι.
1: Άμα τι ανακοινώσει την επίσημη.
0: Κάποιοι άλλοι λοιπόν λένε ότι είναι πολύ πιθανό να ψηφίσω η Καριστιανού, η Τσίπρα, η Σαμαρά.
1: Εντάξει, υπάρχει ένα ποσοστό που το λέει και φαίνεται αυτό.
0: Άρα σκέψου λοιπόν αυτά τα ποσοστά. Πού θα φτάσουν, μπορεί να μεγαλώσει το ποσοστό, μπορεί να υποχωρήσει, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Σημασία
1: είναι,
0: έχει
1: πολύ
0: ότι
1: ρευστά.
0: Με την ανακοίνωση των προγραμματικών δηλώσεων, να δούμε και πού στέκονται, πού είναι, ρε παιδί μου.
1: Των προγραμματικών δηλώσεων και των στελεχών, Δημήτρη, και των προσώπων που θα περιβάλλουν αυτούς τους τρεις ανθρώπους που λέμε.
0: Όπως έχω
1: έχει
0: ακούσει πρόσωπα,
1: σημασία.
0: Τα οποία θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο του κύριου Τσίπρα, τα οποία πραγματικά μου έχουν προκαλέσει έκπληξη ως νέα άφθαρτα πρόσωπα.
1: Okay.
0: Κοίτα να δεις που έχουν δοκιμαστεί ίσως στην τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Έχουν και μια κάποια εμπειρία.
0: Κράτα τα αυτά εκεί στην παλιά σου τη γειτονιά.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Τα κρατάω.
0: Έτσι, ένα πρόσωπο
1: γειτονιά.
0: Το οποίο είχε πολύ μεγάλη δυναμική
1: ναι.
0: και είχε στραφεί στο Πασόκ και τώρα φαίνεται να πηγαίνει στον κύριο Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Και νομίζω ότι δεν θα είναι πολλά τέτοια τα πρόσωπα.
0: Λέω όμως. Πρόσωπο που δεν περίμενες όμως. Το περίμενες, δεν το περίμενες.
1: Όχι, αλλά. Τελικά πρέπει να τα περιμένουμε όλα στην πολιτική.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Εσύ την λέει τα δικά σας μηνύματα που, Έλσα μου.
1: 6-9-47-9-89-9-89 είναι ο αριθμός Viber. Επίσης, αν θέλετε να μας τηλεφωνήσετε κλασικά και παραδοσιακά, 212-212-4800 και βεβαίως μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και με email onerpapaki.alfaradio989.gr.
0: Τελειώνω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχαίοι. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λίγο πριν δώσουμε σκυτάλη σε Βίκτορα Σαμούλη για τους τίτλους των ειδήσεων. Θέλω να μείνετε εδώ. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα αμέσως μετά τους τίτλους. Και βλέπω ότι έχει και η Αφρότη Σιμίτη έχει φορτώσει πολύ ωραίο κομμάτι. Θέλω να περιμένετε λίγο, να κάνετε υπομονή. Ερχόμαστε. Πάμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Υπέκυψε στα τραύματά της η μία εκ των δύο 17χρονων κοριτσιών που έπεσαν στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Σε κρίσιμη κατάσταση, το δεύτερο κορίτσι. Έχουμε τη βεβαιότητα ότι το θαλάσσιο ντρόουν που αλλιεύσαμε στη Λευκάδα είναι ουκρανικό, ανακοίνωσε νωρίτερα από τις Βρυξέλλες ο Νίκος Δένδιας. Αυταπάγγελτη αστυνομική προανάκριση για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ακροτηριάστηκε 22χρονος παίκτης reality στον Άγιο Δομήνικο, ο οποίος τραυματίστηκε από προπέλα σκάφους ενώ έκανε κατάδυση. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς αύριο κατά την 24ωρη απεργία της ΑΔΔ. Ο καιρός στην Αττική αύριο Τετάρτη, σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις, μέγιστη θερμοκρασία 30 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 4.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: υπόσχεση, όχι τίποτα άλλο.
1: Τι?
0: Και όποιος δίνει υπόσχεση πρέπει να την κρατάει.
1: Όχι, εντάξει, θα τηρηθούν οι υποσχέσεις.
0: Έτσι. Τι...
1: Θέλω
0: προγνωστικά, κύριε Αλσαφάνιδη. Τι δεν καταλαβαίνεις.
1: Όχι, εντάξει. Λοιπόν, άκου να δεις τι σκέφτηκα εγώ τώρα.
0: Ναι.
1: Πριν πάμε στα προγνωστικά.
0: Κάτι ευχάριστο.
1: Ναι. Για μένα ευχάριστο
0: ναι.
1: είναι.
0: Ναι. Να ακούσουμε τραγουδί.
1: Θέλω λίγο να χαϊδέψω τα αυτιά μου πριν αργήσουμε τα προγνωστικά με τα.
0: Όχι, θα τα.
1: Ναι.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Τι δεν κατάλαβα, θα το εξηγήσω.
0: Γιατί, συγγνώμη, γιατί το κόσμο δεν σε βλέπει που πιάνει το γλυκό σου το κεφαλάκι.
1: Τα χαϊδεύω τα αυτιά μου.
0: Απεγνωσμένα σαν τρελή γρία.
1: Πάνω από τα ακουστικά. Σαν τρελή γρία, είπε. Είπα σαν τρελή γρία.
0: Είπα σαν τρελή, δεν είπα ότι είσαι. Λοιπόν, γιατί μετά τις πρόβες.
1: Το τρελή το δέχομαι, το γρία όχι. Πάμε.
0: Μετά τις πρόβες του Ακύλα.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Ναι, νομίζω ότι κονταροχτυπιέται με τη Φιλανδία η Ελλάδα. Για την πρωτιά.
1: Εντάξει.
0: Σε παρακαλώ, θέλω.
1: Και ισανότερα. Να μην κοιτάξουμε κανέναν. Είναι πρώτη, ρε παιδί.
0: Να σου πω ότι η Φιλανδία παραμένει το πρώτο φαβορί για την νίκη με απόδοση γύρω στο 2,60.
1: Γιατί η Φιλανδία έχει κομματάρα, την έχει ακούσει.
0: Παίζει μια κυρίουλα βιολί.
1: Εντάξει.
0: Και νομίζω ότι.
1: Κωνσταντίνο Ρέκα δεν ψήνεται, λέει.
0: Πρώτη φορά. Ναι, η αλήθεια είναι. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω.
1: Πες, γιατί αλλά... εγώ λέω. Εσύ γιατί να μην πει.
0: Να
1: βγαίνω μόνο εγώ ξινή,
0: Όχι, να βρω τον πελά μου.
1: Από ποιον. Θα σε πάρει ο πρέσβης της Φιλανδίας να σου κάνει φασαρία.
0: Έχει κάνει και καταγγελίες η κυρία συγκεκριμένη.
1: Ότι τι.
0: Ότι την είχαν πέσει κάποτε. Το ποιο θα σου το πει μετά ο Βίκτορα.
1: Τι έχω χάσει, ρε παιδιά. Τι επεισόδια έχω χάσει.
0: Και λέει ότι ο λόγος που είχε αυτή την. Έκανε κοιλιά η πορεία της.
1: Ναι.
0: Κωνσταντίνε, καλά τα λέω.
1: Τι είναι, από το κακό το μάτι, τι, από την γλωσσοφαγιά.
0: Όχι, είναι ένας άλλος πρόεδρος που την έπεφτε γενικότερα και την είχε πέσει και σε εκείνη.
1: Πέφτουλας, ο πρόεδρος.
0: Ναι.
1: Τέτοιος. Άκου να δεις. Τι μαθαίνει κανείς.
0: Το 21% αγγίζουν τα ποσοστά για να έχουμε νίκη.
1: Δεν τα βρίσκω, πολύ δυνατά τα ποσοστά. Θέλετε ναι, ένα τσίκ παραπάνω.
0: Οι αποδόσεις είναι από 4 έως 5,50 και η Φιλανδία είναι 2,60. Έχουμε μειώσει πάρα πολύ.
1: Θέλουμε όλα τόσο.
0: Ναι ρε παιδί μου, όμως...
1: Ήπνιζε κι εσύ.
0: Σκέψου ότι η Δανία που ακολουθεί έχει 8 και η Γαλλία 10.
1: Άρα εμείς παίζετε πολύ 12. Το πρωτοδεύτερη.
0: Εμείς είμαστε πολύ κοντά
1: στο πρωτοδεύτερη παίζει.
0: Ναι. Και θα τις επιτρέψουν λέει ζωντανά να παίξει βιολί, ενώ συνήθως δεν επιτρέπουνε. Γιατί κύριε τις επιτρέψατε.
1: Γιατί μπορεί η κυρία να τα πει
0: ναι.
1: live. Λοιπόν, ακούω, ο Βίκτορας ήρθε να πει για τα της Eurovision.
0: Ναι, για να απολαύσουμε εδώ το τραγουδάκι το ωραίο.
1: Μετά θα το απολαύσουμε, μπράβο, έτσι για αποθεραπεία. Ναι. Για πάμε.
2: Λοιπόν, σήμερα πρώτος ημιτελικός. Θα έχουμε φυσικά την ελληνική συμμετοχή όπως όλοι γνωρίζουμε.
0: Και μετά από το χαμόγελο στα χείλη σου.
2: Φυσικά, φυσικά. Είναι από τις χρονιές που πραγματικά νιώθω ότι έχει πέσει, το έχω ξαναναφέρει έτσι πολύ σύντομα, ότι έχει πέσει πολύ προώθηση στην ελληνική συμμετοχή με πάρα πολλούς τρόπους και στο εξωτερικό και γενικότερα έχει γίνει μια πολύ έντονη...
0: Έχει γίνει δουλίτσα.
2: Ναι, έχει γίνει δουλίτσα, να το πούμε έτσι, ναι. Δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει όσα έχουν διαρρεύσει από την πρόβα, τις δύο πρόβες που έχει κάνει ο Ακύλας.
1: Ένα βίντεο δεν έχει διαρρεύσει.
0: Συγγνώμη.
2: Έχουν διαρρεύσει και φωτογραφίες, έχει διαρρεύσει και το βίντεο.
0: Μετά την πρόβα λέει ανεβήκαμε κι άλλο.
2: Ανεβήκαμε κι άλλο. Είμαστε πολύ ψηλά, είμαστε στη δεύτερη θέση, ψιλοπέφτουμε, Γίνεται εκεί ένας πανικός.
0: Στην Φιλανδία όμως ψιλοπέφτει.
2: Ναι.
0: Σταθερά
2: ναι.
0: προτιμένα.
2: Σταθερά
0: αλλά,
2: πρώτη.
0: Ναι.
1: Τύπου το αδιαφιλονίκη το φαβορί ας πούμε η Φιλανδία ή
0: μπορεί σούπα, να τίποτα,
1: αποδόσεις
0: τίποτα.
1: Και μια άλλη
0: οι αποδόσεις είναι 4% 4 για την Ελλάδα 4. Και 2,5 για τη Φιλανδία
2: πάντως,
1: δεν του πάρει εύκολα αυτό
2: πάντως.
0: Σιγά μην έβλεπε να του πάρει. Δηλαδή, δεν ζητήσαμε την άποψή σου. Πρώτον.
1: Συγγνώμη κιόλα.
2: Γενικότερα.
0: Το δικό σου το μάτι αποκλείεται να έβλεπε.
1: Το αυτή είναι που πονάει. Το μάτι δεν έχει θέματα. Για πάμε.
2: Έχουμε δει και σε προηγούμενες διοργανώσεις κάποιες χώρες να φαίνονται πρώτες στα στοιχήματα και εν τέλει τη βραδιά του τελικού να βλέπουμε να ανατρέπεται αυτό. να μπαίνει άλλος δεύτερος, πολλές φορές να μπαίνει άλλος πρώτος. Οπότε δεν είναι δεσμευτικά αυτά.
0: Έλσα,
1: και θα παίζει Dolby Surround το φέτο.
0: Παίρνουμε τηλέφωνο ναι. το βράδυ του Σαββάτου.
1: Με τις κόρνες.
0: Θες, δε θες, εκεί μαζί θα σε βάλω να βλέπεις το.
1: Κάτσε να σκεφτώ που έχω κανονίσει να πάω το Σάββατο.
0: Καλά. Όπου και ξεκανόνισε το.
1: Θα το ξεκανονίσω.
0: Θα σε χλωρό κλαρί.
1: Εντάξει, ρε στη Δημήτρη.
0: Για παίζε, Βίκτορα, τώρα. Πάμε. Σε τι θέση σήμερα διαγωνιζόμαστε.
2: Στην τέταρτη θέση.
1: Α, νωρίς.
2: Ναι, ναι, ναι. Είμαστε από τις πρώτες εμφανίσεις. Ξεκινάει η Μολδαβία. Ξεκινάει η Μολδαβία. Ήθιστε κάθε χρόνο, εμείς δεν ψηφίζουμε τη δική μας χώρα, μας ψηφίζουν οι υπόλοιπες χώρες.
1: Εντάξει, αυτά είναι τα γνωστά, μέχρι και εγώ τα ξέρω.
2: Τέλεια. Και άλλες χώρες, έτσι είναι φυσικά η Ιταλία, η Πορτογαλία, θα αναφέρω έτσι ενδεικτικά μερικές.
1: Το top 5 ποιο είναι, Φιλανδία, Ελλάδα.
2: Ναι, εντάξει.
1: Στα στοιχηματικά λέμε τώρα.
2: Ναι. Υπάρχει και ένα το οποίο είναι έτσι λίγο το Ισραήλ που έχει μία δυσκολία φέτος.
1: Και πέρσι είχε.
0: Δανία, Γαλλία,
1: με το βλέπω να έχει ευκολίες το εξής έτσι. Με αυτή τη συγκυρία. Ωραία.
2: Είναι συγκυρία τέτοια.
1: Ναι.
0: Φύγαν οι χώρες που είχαν το θέμα, οπότε έμεινε το.
2: Ναι, φύγανε Ισπανία και άλλες χώρες φύγανε πριν καν ανακοινωθεί.
0: Κορυφαία βαλτική χώρα η Λιθουανία, να πούμε. Έχει ένα πολύ ωραίο τραγούδι.
2: Η οποία Λιθουανία διαγωνίζεται στο 12η από ό,τι βλέπω.
1: Ότι φάει αγωνία και αυτή. Ωραία.
0: Και το τραγούδι να πούμε της Βουλγαρίας που έχει γίνει viral στο TikTok.
1: Καλό είναι αυτό?
2: Καλό είναι.
0: Το ακουθέν το βέβαια. Όσο καλό και είναι. Πολλά χτυπήματα και όσο πολλοί το ακούνε, πάνε να πω, αρέσει ρε παιδί μου.
2: Είχα δει στατιστικά πάντως ότι το τραγούδι του Ακύλα κάποια στιγμή χτύπησε τα περισσότερα views από όλα τα τραγούδια στη Eurovision.
1: Τα views έχουν σχέση όχι μόνο με τον ήχο και με την εικόνα, γιατί και είναι μια παρουσία
2: εικόνα, και με την
1: που δεν την ξεχνάς εύκολα. Κολλάς στο μάτι σου, κολλάει πάνω στην παρουσία αυτή.
0: Καρτούν,
1: είναι καρτουνίστικη πραγματικά.
2: Ως γνωστόν η Eurovision ποτέ. Εντάξει, τα παλιά, πολύ παλιά χρόνια ήταν τραγούδι. Μετά μεταεξελίχθηκε σε έναν διαγωνισμό και staging και τραγουδιού και κίνησης και χορευτικού.
1: Και τώρα με τα βίντεο.
0: Από ποιο τραγούδι μου αρέσει, της Κύπρου μου αρέσει πάρα πολύ, το Γιάλα.
2: Με την, ναι,
1: τι είναι το Γιάλα, τι ήχο έχει?
0: Τσιφτετέλη, το έχουμε πει. Και αν δεν πάω στο τραπέζι, όταν μιλάω, δεν με παρακολουθείς.
1: Δεν το συγκράτησα αυτό, Δημήτρη, σου ζητώ τα
0: πάντα. Η ζωή
1: συγγνώμη.
0: Δεν είναι μόνο δημοσκοπήσεις, κυρία.
1: Όχι, εντάξει, δεν λέω.
0: Δεν είναι μόνο πληθωρισμός. Μάθε να ζεις επιτέλους.
1: Εντάξει,
0: σαν άνθρωπος.
1: Θα πάω Eurovision, να μάθω να ζω. Να σου πω, Τσιφτετέλη,
0: Ναι.
1: Δυνατό, με αυτό που θες και τη φιάλη δίπλα και τέτοια.
0: Ναι, θα έχουν ένα τραπέζι, ναι. Θα χορέψει πάνω στο τραπέζι τη φιάλη.
2: Και όπως είχε πει στη συνέντευξή της, δεν θα έχει καμία σύγκριση με το βίντεο κλιπ ό,τι θα δούμε στη σκηνή στο δεύτερο ημιτελικό η Κύπρος.
1: Γιατί είδαμε το βίντεο κλιπ, για να κάνουμε τη σύγκριση. Αλλά εντάξει. Να το δω το βίντεο κλιπ. Εσείς.
0: Εμείς το είδαμε.
1: Το βίντεο κλιπ είναι σεμνό και ταπεινό, δηλαδή.
0: Όχι.
1: Είναι όπως πρέπει. Και όλο δεν θα έχει σχέση.
2: Θυμάμαι τις πρώτες μέρες.
1: Με βάλα στο τρυπάκι να
2: αναρωτιέμαι. Τις πρώτες μέρες που βγήκε το βίντεο κλιπ πάντως, είχε κάποιες έτσι κόντρες με αυτοκίνητα και ζητήσανε από την Κύπρο να αφαιρέσει αυτές τις εικόνες. Γιατί θεωρήθηκαν. Ναι, στην αρχή.
1: Μας παρασύρουν στην ακολασία.
2: Ακριβώς αυτό.
1: Ακού να δεις.
2: Οπότε σήμερα στις 10 για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν.
0: Η Ελλάδα σήμερα τέταρτη.
1: Ναι, παιδί.
0: Σε σειρά.
2: Τέταρτη.
1: Νωρίς.
0: Θα εμφανιστεί.
2: Δεν θα κοιμηθείτε αργά. Εντάξει, θα δείτε το αποτέλεσμα αύριο το πρωί.
0: Όχι, εγώ είμαι σίγουρος ότι η Έλσα θα περιμένει 12 η ώρα για να δει τα αποτελέσματα.
1: Ναι. Αφού θα με πάρεις τηλέφωνο, δεν είναι.
0: Ακριβώς γι' αυτό. Μην λένε ναι.
1: Και να μην τα δω, τριν, θα πάρω.
0: Ωραία, θα σε πάρω.
1: Να σου πω, θα μου στείλει και το βιντεάκι. Θα με πάρει, το ξέρω.
0: Γιατί να σου στείλω, θα σε βάλω να τα παρακολουθήσει. Γιατί θα σε παίρνω μετά από κάθε τραγούδι να μου το σχολιάζει.
2: Αυτό, ευγένεια, αυτό πρέπει.
0: Από ευγένεια μόνο και μόνο.
1: Ναι, από ευγένεια. Όλο
0: και συνακρόαση τον Βίκτορα.
1: Θα κάνει νομαδική κλίση.
0: Έτσι.
1: Πολύ ωραία, παιδιά.
0: Να λέω καθένα την άποψή του, ρε παιδί μου.
2: Κάθε χρόνο πάντως τα μηνύματα. Τα μηνύματα έρχονται και φεύγουν. Α, αυτό μου άρεσε. Αυτή η εμφάνιση ήταν καλή. Αυτή δεν ήταν καλή. Πω, βαρέθηκα.
1: Στα social media γίνεται
2: χαμός, πανικός.
1: Είναι ένα. Ας
0: κρατάμε,
1: που,
0: λέει, μικρό καλάθι μας, λέει η Όλγα.
1: Και εγώ αυτό. Καλά, εγώ δεν κρατάω καν καλάθι, αλλά.
0: Λεμονίτσα σε βλέπω και σε ένα
1: Όλγα. Η Όλγα είναι φίλη μου, πιστεύω. Πιστεύω ότι είναι φίλοι μου.
0: Κοινό τρόπο σκέψη.
1: Ναι.
2: Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, αυτό που βλέπουμε είναι ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη και αξιόλογη προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα.
0: Και έχει γίνει πολύ αγαπητό όπου ναι. έχει πάει.
1: Ναι. Ναι. Είναι καλό παιδί, ναι. ευγενές, έχει ωραία φωνή. Εγώ θα τα πω αυτά που έχω παρατηρήσει, ό,τι ξέρω γύρω από το θέμα.
0: Πε κάτι καλό.
1: Α, τα τραγούδια, παιδί μου.
0: Πρόσεξε, εσύ μην πέσει την πάση στο κεφάλι μα, Βίκτορ. Κάτσε πιο κοιμή.
1: Καθίστε δεξιά-αριστερά, απομακρυνθείτε από τα κρίσταλα.
0: Ναι, γιατί λέει καλά λόγια.
1: Όχι, όχι. Γιατί δεν έχω λόγο να κακολογώ ανθρώπους. Για τη δουλειά θα μιλήσω. Δεν μπορώ να έχω άποψη. Για τη δουλειά, για το αυτό.
0: Ναι, γιατί αυτό λέγαμε και εμείς τόση ώρα.
1: Ναι, γι' αυτό αυτό που λέγατε.
0: Γιατί.
1: Ναι, εγώ δεν λέω γι' αυτό. Λέω γιατί το ευγενές παιδί φαίνεται αυτός ο
2: Ακύλας. Ο Ακύλας, ναι.
1: Οπότε και χαμογελαστός και ευδιάθετος και. Ευγενική μορφή γενικά.
2: Ναι, μια,
0: πρέπει, μια πρέπει να το στηρίξεις λοιπόν, να στείλεις θετική σου ενέργεια.
1: Ακύλα, πάρ' τη θετική μου ενέργεια και μα θέλει.
0: Ούτε να το πει δεν μπορεί, ούτε να το πει.
1: Δεν μπορώ να το πω.
0: Βέβαια. Αφού δεν
1: το αισθάνεσαι. Πώ λέει, το την πέρδα μου.
0: Γιατί δεν το αισθάνεσαι γι' αυτό.
1: Όχι, το αισθάνομαι. Γιατί εγώ είμαι καλή με τους ανθρώπους. Να σου πω, βάλουμε μουσική τώρα.
0: Ναι, άντε να. Και αύριο θα σου αφαιρώσω όλη την εκπομπή για πάρτι σου.
1: Όχι, όλη η εκπομπή κατάλαβα.
0: Μετά.
1: Χορηγό το σπίτι. Πάμε.
0: Πάμε ακούσουμε τραγουδάρα.
3: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου!
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό. Osteomove.
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
11: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
10: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
11: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
10: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
11: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
13: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Τα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
14: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 10 λεπτά πριν από τις 4. Ακούτε Αλφα 989, Μέλισσα Ψαρίδη και Δημήτρη Αλφιέρη. Και είναι κοντά μας Έλσα, η καλή συνάδελφος.
15: Η Κατερίνα Μαστραντονάκη από το αστυνομικό ρεπορτάζ, βεβαίως, γιατί σήμερα οι πρώτες δύο ειδήσεις είναι αστυνομικές και είναι η μία χειρότερη από την
14: πολύ
15: άλλη.
14: Πολύ δυσάρεστες.
15: Καταρίνα, καλό μεσημέρι.
16: Ευτυχώς. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Έλσα, Δημήτρη μου, πώς είστε, όλα καλά?
15: Όλα καλά.
16: Λοιπόν,
15: εμείς.
16: Τώρα, όλα καλά. Εμείς εδώ δεν είμαστε και πολύ. Εντάξει, γιατί οι ειδήσεις που φέρνω δεν είναι και πολύ, πολύ καλές.
14: Όταν μιλάμε, το έχουμε πολλές φορές, και όταν μιλάμε για παιδιά, έτσι.
16: Ναι,
14: των πρωταγωνιστές των ειδήσεων αυτών είναι παιδιά.
16: Ακριβώς, Δημήτρη, είναι παιδιά. Έχουν να κάνουν τώρα και εμένα. Άκου τώρα και με ένα θέμα με τις Πανελλήνιες που βάζει και την κοινωνία πρώτων ευθυνών της. Καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα χωριστάκια είχε γράψει, καθώς δίνανε και τα δύο Πανελλήνιες, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι δεν θέλει άφηση με τις Πανελλήνιες, δεν έχει νόημα. Και σε ένα κείμενο που αφορά αυτό το θεσμό που έχουμε των Πανελλήνιων, που όλοι όσοι έχουμε παιδιά ή όλοι όσοι έχουμε ζήσει αυτό το άγχος των Πανελλήνιων, ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι. Πραγματικά πρόκειται και από περνάς από διάφορες διακυμάνσεις. Τώρα αυτά τα δύο κοριτσάκια, οι αδελφικές φίλες, όπως αναφέρουν όλες, έμεναν μάλιστα και σε απόσταση περίπου 200 μέτρων. Βρέθηκαν για όσους άντησαν τώρα τα ραδιόφωνά τους να τους ενημερώσουν. Βρέθηκαν στο σπίτι του ενός κοριτσιού, ανέβηκαν στην ταράτσα, κλείδωσαν την πόρτα. Πρόκειται για δύο κορίτσια 17 ετών. Και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, από την ταράτσα του εξαόρουχης πολυκατοικίας βρέθηκαν στο κενό. Ήταν γύρω στις 11.30 όταν κλείθηκαν τα ασθενοφόρα, έφτασαν στο σημείο, μετέφεραν τα δύο κορίτσια στο Ασκληπείο της Βούλας, που ήταν το πιο κοντινό νοσοκομείο εκεί στην περιοχή. Οι γιατροί, όπως μας ανέφεραν, έπεσαν πάνω τους προσπαθώντας να τις κρατήσουν στη ζωή. Δυστυχώς η μία δεν τα κατάφερε. Η δεύτερη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.
14: Τώρα μιλάμε από τον έκτο όροφο, έτσι. Μιλάμε για πολύ μεγάλο ύψος.
16: Πολύ μεγάλο ύψος. Ο άνθρωπος που άκουσε τις φωνές και βγήκε πρώτος και ειδοποίησε την αστυνομία ήταν ο αδελφός του ενός κοριτσιού. Ήταν αυτός που άκουσε το φωτοτύπο. Φαντάσου τώρα τι επικράτησε εκεί στην πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, καθώς όλη η γειτονιά τη συνέχεια βγήκε έξω. Καλέσανε την αστυνομία, έσασαν όπως αναφέραμε και αρκετά τα ασθενοφόρα. Αστυνομικοί απέκλεισαν την περιοχή γιατί αυτές οι νευτοί δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι είχε συμβεί. Ως βρέθηκαν δύο 17χρονα φορήσια στο κενό και οπότε ξεκίνησαν τις έρευνες. Αστυνομικοί υπό την ασφάλεια εκτός από την άμεση δράση έφτασαν στο σημείο, απέκλεισαν το χώρο και ξεκίνησαν να παίρνουν καταθέσεις έτσι ώστε να μάθουν τι ήταν αυτό που οδήγησε τα δύο κορίτσια στο κενό. Είδαν διαπίστωσαν αρχικά ότι η πόρτα της πολυκατοικίας πάνω ήταν κλειδωμένη της παράτας. Εκεί τους μπήκαν οι πρώτες υποψίες ότι κάτι δεν πάει καλά. Εν συνεχεία εντόπισαν και τα ότι άφησαν πίσω τέλος πάντων τα δύο κορίτσια. Αλλά πάντως οι έρευνες συνεχίζονται έτσι ώστε να οριστικοποιηθεί τι ήταν αυτό. Τι ήταν αυτό που οδήγησε το άνθρωπο της ηλικίας και εκεί στη πρέπει να βγαίνουν τα κορίτσια έξω να χαμογελούν, να χαίρονται τη ζωή, τα οδήγησε να πηδήξουν στο κενό, να κάνουν αυτό το άλμα στο κενό.
15: Δεν έχεις λόγια μετά από τέτοιες ειδήσεις. Τι να σχολιάσεις τώρα εδώ πέρα. Τα πράγματα μιλάνε από μόνα τους.
16: Ναι, για να τα μεταφέρω στους ακροατές, αλλά δηλαδή και εμένα σταματάει το μυαλό μου.
15: Τι να, προφανώς.
16: Η ανίποτη τραγωδία. Όταν χάνεται ένα παιδί, σας εκοπεί, χάνεται και η ελπίδα. Όταν χάνεις την ελπίδα, χάνεις τα πάντα. Είναι η μοναδική ελπίδα, είναι ο μοναδικός τρόπος, το έχω φιλοσοφίσει από το αστυνομικό ρεπορτάζ, ο μοναδικός τρόπος που νικάμε παιδιά το θάνατο. Όταν έχεις παιδιά, όταν υπάρχουν παιδιά σε έναν κόσμο, δεν έχει σημασία αν τα έχεις περιοριστεί στον κόσμο ή όχι, είναι η απάντηση των ανθρώπων, αλλά το ότι
14: πάντως για ακόμα μία φορά έχει στο προσκήνιο η πίεση, η ψυχολογική πίεση που προέρχεται από τις πανελλήνιες εξετάσεις.
16: Αυτό είναι το πρίσμα κάτω από το οποίο θα πρέπει να δούμε αυτή την ιστορία, εγώ πιστεύω, με την ταπεινή μου γνώμη από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Θα πρέπει οι γονείς να είναι όλοι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Δεν λέω να μην. Γιατί εντάξει, θα περάσαμε και εγώ, ρε παιδί μου, στα παιδιά. Και σκεφτόμουν τώρα, μου λες να τα πίεζα εγώ. Δηλαδή, εντάξει, το κάνουμε όλοι ασυνέστητα, νομίζω αυτό. Γιατί θεωρείς ότι είναι. Πρέπει να πάρουν τον δρόμο προς τη ζωή με έναν τρόπο. Αλλά πρέπει να είναι.
14: Κατερίνα, αυτό που λέμε όλοι ως επίλογο. Μια συζήτηση και μια σκέψη που κάνουμε με τα παιδιά μας, τι λέμε, περισσότερο όταν απευθυνόμαστε βέβαια στα παιδιά των άλλων,
15: ναι.
14: Λέμε ρε παιδιά, ούτε ξεκινάνε ούτε τελειώνουν όλα με τις πανελλήνιες.
15: Ισχύει αυτό. Αυτό είναι. Αλλά και αλήθεια, δεν το λέμε
14: για να το πούμε. Πολλές φορές όμως για τα δικά μας παιδιά,
16: όχι,
14: βλέπεις,
16: ναι,
14: ότι έχουμε μια άλλη αντίληψη των πραγμάτων.
16: Πολύ ωραία. Πιέζουμε
14: χωρίς να το καταλαβαίνουμε στις περισσότερες φορές.
16: Ναι, πολύ ωραία το λες. Πάρα πολύ ωραία το λες. Γιατί το έχω κάνει και εγώ που καλεί το αστυνομικό.
14: Ενώ καταλήγουμε όλοι στο συμπέρασμα, ρε παιδιά. Ούτε ξεκινάνε όλα, ούτε τελειώνουν. Εντάξει, μια δοκιμασία είναι. Τέλος πάντων, μια εμπειρία. Πέρασες ή καλό, δεν πέρασες.
15: Το περιβάλλον που πιέζει τα παιδιά όμως είναι λίγο πιο μεγάλο. Είναι και εκείνα τα φροντιστήρια, είναι και εκείνα τα σχόλια, είναι και εκείνο ο περίγυρο ότι άκουγα ένα καλύτερο βαθμό.
14: Είναι ένα σύνολο πραγμάτων. Του τύπου, ρε παιδί μου, ότι εγώ
3: πληρώνω το φροντιστήριο και δεν μου περισσεύουν και το κάνω για σένα. Θέλω να το εκτιμήσει. Ή αυτό αύριο, τι θα γίνει.
15: Ναι, εγώ αυτό λέω ότι μαζί με αυτό που λέτε εσεί, συσσωρεύονται και όλα αυτά τα υπόλοιπα, τα γύρω-γύρω. Και έρχεται και γίνεται ένα βουνό που τα παιδιά, πολλά παιδιά δεν είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν με τέτοιες συνθήκες να μπουν σε αυτή τη διαδικασία.
3: Και εξαρτάται πώς θα πεις κιόλας στο παιδί σου ότι εντάξει, παιδί μου, δεν πειράζει να μην δώσει καλά. Εντάξει, εγώ μην δώσει και καθόλου, σιγά. Δηλαδή, τον θεωρείς άχρηστο. Του λες ότι είσαι άχρηστο.
15: Υπάρχουν πολλοί τρόποι να πεις και να μην πεις πράγματα. Έχεις πολύ δίκιο, Δημήτρη.
16: Ναι, συμφωνώ απόλυτα με τον Δημήτρη. Γιατί φτάνουμε και σε σημείο που λέμε: εγώ σου έχω αγοράσει το πτυχίο με τόσα λεπτά που έχω δώσει.
15: Και έρχεται μια απαξίωση μετά στα μάτια των παιδιών. Φαντάζει αλλιώ το πράγμα.
3: Ξέρω εγώ δεν έζησα τη ζωή μου για σένα. Και δεν το έχει εκτιμήσει αυτό.
15: Καλά, τώρα δεν. Ναι.
3: Γιατί δεν λέμε για εμά, αλλά παιδιά είναι πράγματα που λέγονται. Μην κρύβομαστε πίσω από τα δάχτυλα.
15: Φυσικά και λέγονται. Και πολύ χειρότερα λέγονται.
3: Και πολύ χειρότερα λέγονται. Και εγώ τι θα βγω και θα πω και θα κάνω. Εντάξει, έχουμε φύγει βέβαια λίγο από το τύπου ότι αύριο τι θα βρει και θα πει, γιατί ο ξάδελφός σου, ο ανιψιός σου, ο γείτονας σου, έτσι αλλιώς θα περάσει και εσύ δεν θα περάσει.
15: Ναι, έχουν ευρευνηθεί νέοι τρόποι πίεσης. Η αλήθεια είναι αυτή. Είναι πιο ευρηματικοί κάποιοι. Κατερίνα, μην έχουμε και ένα δεύτερο θέμα που τρέχει σήμερα, γιατί σε λίγο θα έχουμε και ανακοινώσεις από την Ελλάς. Με αφορμή τη ληστεία στην Κατηθωρέα χθες, φαίνεται ότι ανοίγει μια ομπρέλα πολλών άλλων τέτοιων δράσεων αυτής της ομάδας που συνελήφθη χθες. Έτσι
16: περίπου είναι. 11, ακριβώς έτσι είναι, γιατί οι αστυνομικοί, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, έχουν ξεχνιάσει τουλάχιστον 11 ληστείες με πάνω από μισό εκατομμύριο. Τα 8 μέλη που συνελήφθησαν του αντιεξουσιαστικού χώρου, οι περισσότεροι, που έπεσαν στα χέρια της αστυνομίας, θεωρούν οι αστυνομικοί ότι έχουν εμπλοκή, όπως σας ανέφερα, σε 11 ληστείες και σε αρκετές κλοπές οχημάτων και μοτοσυκλετών, γιατί τα έπαιρναν προκειμένου να κάνουν τις συγκεκριμένες ληστείες. Και θα σας εξηγήσω τώρα πώς έγινε όλο αυτό, πώς τους έπιασαν. Ήταν ένα τυχαίο λάθος, όπως έχουμε πληροφορηθεί, την προήγηση του GPS μετά και μετά φυσικά τα στελέχη του τμήματος διαρρηκτών, τους είχαν σχεδόν χαρτογραφήσει από τις προηγούμενες ληστείες. Δηλαδή τι έκαναν, όταν έσκασε η υπόθεση της Τηθωρέας, η ληστεία της Τηθωρέας που από εκεί άρπαξαν 200, περίπου πάνω από 215.000 ευρώ, για να ξέρουν οι ακροατές μας, είναι η χθεσινή ληστεία που έγινε στην Τηθωρέα, οι αστυνομικοί του διαρρηκτών ήταν σαν να τους είχαν μπροστά τους. Γιατί είχαν κάνει μια εξαιρετική χαρτογράφηση από τις προηγούμενες ληστείες και ήταν σαν να έπεφταν πάνω σε παλιούς γνώριμους. Δηλαδή, είχαν ακολουθήσει τα ίχνη τους και ξέρανε ποιους έψαχναν επί της ουσίας. Και έτσι κατάφεραν να τους, μετά την Τηθωρέα, με το που έγινε η ληστεία, κατευθείαν ξεκίνησε κλιμάκιο της διέστασης του οργανωμένου εγκλήματος προς την Τηθωρέα. Αστυνομικοί από την ασφάλεια της Λαμίας αλλά και από τις γύρω περιοχές έκαναν μια φοβερή επιχείρηση, έτσι ώστε να πιάσουν όλους τους δρόμους διαφυγής, με αποτέλεσμα να εντοπίσουν επί της ουσίας το αυτοκίνητο πολύ γρήγορα που το είχαν εγκαταλείψει οι δράστες στην Αγία Παρίνα και στη Χτιότητα, και από εκεί πήγε μια κοπέλα να τους παραλάβει και τους 4 ληστές, τους οποίους παιδιά τους έπιασαν και τους 5, την κοπέλα δηλαδή που οδηγούσε το αυτοκίνητο, και τους 4 ληστές της τράπεζας, τους έπιασαν μέσα στο αυτοκίνητο, τους εγκλώβησαν. Ευτυχώς όμως που κάθε να τους εγκλωβίσουν γρήγορα και να μην τους επιτρέψουν να πιάσουν τα όπλα τους. Γιατί οι πληροφορίες μας λένε ότι μέσα υπήρχαν χειροβομβίδες, καλάσνικοφ, μάλιστα ήταν στη θέση καταρρυπά στο καλάσνικοφ, με σφαίρα στη θαλάμη.
15: Έτοιμο, ναι.
16: Έτοιμο. Δηλαδή, αν τυχόν δεν τους προλάβαινε να τους ακινητοποιήσουν, μπορεί να είχαμε και μακελιό στο σημείο που συνελήφθησαν.
15: Κατερίνα, εγώ ακούω νωρίτερα δηλώσεις της κυρίας Δημογλίδου για το θέμα. Βέβαια, θα ακολουθήσουν τώρα οι δηλώσεις επίσημες για να δούμε ακριβώς τι σημαίνει. Της έκανα την ερώτηση αν μπορεί να συνδέσει με βάση αυτό που γνωρίζουν τώρα τη δράση αυτών των ανθρώπων με την τρομοκρατία. Και δεν ήταν θετική απάντηση. Είπε,
16: ναι, κοίταξε.
15: Δεν έχω τέτοια στοιχεία.
16: Ακριβώς το ίδιο, γιατί και εγώ έκανα τη δική μου έρευνα, όχι αναζήτησα και πληροφορίες μου από την αντιτρομοκρατική και αυτά. Μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής, αυτό που ξέρω, οπότε είναι και γεγονός, δεν έχουν εμπλαχεί στην υπόθεση. Μόνο η κρατική ασφάλεια, γιατί θεωρούν ότι αυτά τα άτομα είναι μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου. Βέβαια, προχωρώντας η έρευνα, μπορεί να τους προκύψει κάτι άλλο. Μέχρι και αυτή τη στιγμή, πάντως, που μιλάμε, τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής δεν έχουν συμμετοχή στην υπόθεση αυτή.
15: Σαφές.
16: Μόνο το τμήμα διαρρηκτών, που διοικείται από μια εξαιρετική γυναίκα, και αυτό θα ήθελα να το πω, επικεφαλής του τμήματος διαρρηκτών, να ξέρει, Έλισσα μου, είναι μια γυναίκα η οποία είναι φοβερή στην δουλειά.
17: Ωραία, χαρά η Κατερίνα.
16: Ναι, εγώ έχω πολύ χαρά, ναι.
17: Το καταλάβαμε πάντως.
16: Λοιπόν, είναι γιατί έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά όλο αυτόν τον καιρό και ξέρεις το να τους συλλαμβάνουν. Μιλάμε τώρα για 11 ληστείες, για ληστείες που έγιναν εδώ σε διάφορες τράπεζες της Αττικής και τις είχαμε καλύψει.
15: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή,
16: και τον τελευταίο καιρό θυμάσαι που λέγαμε ότι είναι παιδί μου, εδώ είχαμε καιρό να δούμε ληστείες τραπεζών.
15: Ναι, είναι ξανά, βγαίνει στη μόδα το θέμα ληστεία, λέγαμε κτλ. Κατερίνα μου, μας προδίδει ο χρόνος, πρέπει να λήξουμε αυτή τη συζήτηση μαζί σου.
17: Να είσαι καλά, Κατερίνα Μαθαδονάκη, καλή συνάδελφος.
15: Γεια χαρά. Λοιπόν, φεύγουμε.
17: Έχει πολλή κίνηση στους δρόμους.
15: Έχει ασύλληπτη κίνηση στους δρόμους. Στα γνωστά σημεία, μεγάλες κεντρικές λεωφόροι. Κηφισός, λεωφόρος Αθηνών, Κηφισίας, κέντρο, δεν το συζητάω. Αλίμου Κατεχάκη, Παραλιακή Πειραιάς. Πολύ μεγάλα προβλήματα.
17: Λοιπόν, να πούμε ότι αύριο τα μέσα μας γίνονται αφορά, θα κινηθούν κανονικά.
15: Κανονικότατα. Η απεργία είναι
17: τη Αδεδί. Υπάρχει ανακοίνωση, έτσι της Αδεδί.
15: Όπως πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό το διευκρινίζουμε, γιατί κάποιοι λίγο
17: μια
15: τα μέλεψαν.
17: Ανησυχία μόνο σχετικά με τα σχολεία, τα δημόσια σχολεία, όπου οι καθηγητές συμμετέχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις. Ναι. Όμως, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, πρέπει να προσέλθουν κανονικά οι μαθήτες και οι μαθητές και στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά και στα γυμνάσια.
15: Σωστά.
17: Και στα λύκεια. Τώρα, αν κάποιοι καθηγητές ή δάσκαλοι λείπουν, θα γίνουν αναπληρώσεις.
15: Το βλέπουμε κατά περίπτωση.
17: Έτσι. Ναι.
15: Μάλιστα, αυτό ήταν. Δημήτρης Αλφιέρης,
17: Έλσα Ψαρίδη,
15: Κωνσταντίνος Ρέκα, Νίνα Ζαφυροπούλου, Μαρία Καραουλάνη και τώρα ακολουθεί Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου με το Δελτίο των Ειδήσεων.
17: Και αμέσως μετά Φωτεινή Πιπηλή. Γεια σας και χαρά σας.
15: Γεια χαρά.
18: Η ώρα είναι 4.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Κυκλοφοριακά προβλήματα στην Παραλιακή στο ρεύμα προς τον Πειραιά από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα. Μποτιλιάρισμα επίσης στην κάθοδο του Κηφισού από τη Λεκόβρηση μέχρι τον Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, στη Λεωφόρο Κηφισίας κυρίως από το Χαλάνδρη μέχρι τους Αμπελόκηπους ανατμήματα, στην Αθηνών Κορίνθου από Ελευσίνα προς Ασπρόπυργο και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Υπέκυψε στα τραύματά του το ένα εκ των δύο 17χρονων κοριτσιών που έπεσαν στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Σε κρίσιμη κατάσταση στο Ασκληπείο Βούλας νοσηλεύεται το δεύτερο κορίτσι. Θα έχω την ευκαιρία να πληροφορήσω τους ομολόγους μου παρουσία και του Ουκρανού Υπουργού Άμυνας ότι πλέον έχουμε τη βεβαιότητα ότι είναι ουκρανικό το θαλάσσιο ντρόουν που αλλιεύσαμε στη Λευκάδα, ανακοίνωσε από τις Βρυξέλλες ο Νίκος Δένδιας. Καταλαβαίνετε ότι η παρουσία του θαλάσσιου ντρόουν επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοείας αλλά και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα, επισήμανε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Αυτεπάγγελτη αστυνομική προανάκριση για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ενώ για την πορεία των ερευνών ενημερώνεται η Εισαγγελία Πρωτοδικών. Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου διακομίστηκαν 7 τραυματίες, ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή 39 ατόμων, τα οποία στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερα. Αθώθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση διαπόμπευσης και επίθεσης κατά του τότε πρίτανη της ΑΣΟΕ τον Οκτώβριο του 2020. Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, κήρυξε αθώους τους κατηγορούμενους, καθώς δεν προέκυψε κανένα στοιχείο που να οδηγήσει σε πλήρη δικανική πεποίθηση για να στηρίξει καταδικαστική κρίση. Στη Γάδα κρατούνται οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζας χθες στη Τιθωρέα Φθιώτιδας. Αυτήν την ώρα αναμένεται η παρουσίαση της υπόθεσης από την Ελλάς. Στη φυλακή οδηγούνται και οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία μέλους της Greek Mafia εν ψυχρό με Καλάσνικοφ τον Απρίλιο του 2025 έξω από ιατρικό κέντρο στο Χαλάνδρη. Μήνυμα αποφασιστικότητας για μια βαθιά θεσμική τομή έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του το πρωί με τον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη, Μάικλ Μαγκράθ. Ανέφερε πως η συνταγματική αναθεώρηση θα εστιάσει στην αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων και στην αναθεώρηση του άρθρου περί ευθύνης υπουργών. Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για αλλαγές 21 άρθρα του Συντάγματος και την προσθήκη 4 νέων διατάξεων παρουσίασε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης κατά την κοινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για επικοινωνιακό στρίβιν δια του Συντάγματος από την πλευρά της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι ο Πρωθυπουργός επιχειρεί να χρησιμοποιήσει τη συνταγματική αναθεώρηση ως μέσο πολιτικού αντιπερισπασμού απέναντι στις υποθέσεις των υποκλοπών, των τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στον διεθνή χώρο του Ιράν κρατά τα δάχτυλά του στη σκανδάλη, αλλά η εστίαση παραμένει στη βιώσιμη ειρήνη και τη διπλωματία που βασίζεται στα συμφέροντα, διεμήνυσε η Ιρανή κυβερνητική εκπρόσωπος Φατεμέχ. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη διεύρυνε για δεύτερη φορά από την έναρξη του πολέμου τη ζώνη που ορίζει ως το στενό του Ορμούζ, ανάγοντάς το σε μια τεράστια επιχειρησιακή περιοχή, δήλωσε ανώτερος αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού των φρουρών της Επανάστασης. Και στην αθλητική σας ενημέρωση στις 7, Πανετολικός ΑΕΛ, Κηφισιά Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός για τα play-out της Super League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η φωτεινή πιπηλή.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για αύριο Τετάρτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 4 από φόρτο νότιο-βοϊκό και βόρειο-δυτική μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 17 έως 22 βαθμούς, έως 23 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 26 στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη, και έως 24 βαθμούς Κελσίου στο Γαλάτσι, τη Νέα Σμύρνη και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές βροχές και σταδιακά καταιγίδες στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και δυτική-βορειοδυτική μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 29 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Σοκαριστικές οι ειδήσεις που προηγήθηκαν με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, κυρίες και κύριοι. Αυτό που έχει συμβεί με τα δύο κορίτσια είναι πάνω από κάθε εξήγηση, λογική. Δεν είμαι ειδικός, δεν πρόκειται να μπω στις λεπτομέρειες, παραμένω σε αυτό το τραγικό γεγονός. Αλλά έχουμε άλλα που μπορούμε να τα συζητήσουμε, γιατί προσωπικά επ' αυτού έχω και εμπειρία και με την πολιτική μου δραστηριότητα. Και τι εννοώ? Συνοψίζοντας αντικειμενικά, ακούστε, αντικειμενικά, το τονίζω το αντικειμενικά, η μεγαλύτερη αποτυχία της παρούσας κυβέρνησης κατά το χρονικό διάστημα της προηγούμενης κυβέρνησης, ισχύει και για το διάστημα της τωρινής κυβέρνησης, είναι αναμφίβολα η πανεπιστημιακή αστυνομία. Κάθε φορά δηλαδή που γίνεται ένα απαράδεκτο για ευρωπαϊκή χώρα ή πολιτισμένη χώρα συμβάν σε πανεπιστημιακό χώρο,

Η κοινωνία δεν είχε καμία αντίρρηση. Εκείνο που είναι το πρόβλημα πάντα όταν ψηφίζεται ένας νόμος στην Ελλάδα είναι η υλοποίηση, η τήρηση αυτού του νόμου. Εκεί λοιπόν πλήρης αποτυχία. Και έχουμε τώρα δύο ειδήσεις τρομακτικές, τις οποίες συνήθως περνάμε και ντούκου, παρότι είναι τρομακτικές, γιατί κυρίως έχουν επιπτώσεις στα νιάτα, στα παιδιά σας, στα ανήψια μας, στα εγγόνια σας, στα συγγενικά μας πρόσωπα που ετοιμάζονται με χαρά για το πανεπιστήμιο και μετά κινδυνεύουν να τα σκοτώσουν στο ξύλο. Οι γνωστοί άγνωστοι έχουν πάρα πολύ γνωστοί. Δεν είναι μόνο λοιπόν η αποτυχία του συγκεκριμένου νομοσχεδίου που δεν υλοποιήθηκε ποτέ της πανεπιστημιακής αστυνομίας, είναι διαχρονικά η εγκληματική πολιτική του χώρου της κέντρο αριστεράς, η οποία ντάντευε από όλα τα επίπεδα στα οποία απλώνονταν αυτού του είδους τις συμπεριφορές της βαναυσότητας, των βανδαλισμών, των ξυλοδαρμών, των διαπομπεύσεων των καθηγητών, που δεν έκαναν κιχ, ούτε σήμερα έχουν κάνει κιχ τα κόμματα της κεντροαριστεράς, τα προοδευτικά, έτσι τα πανανθρώπινα. Δεν έχουν βγάλει μία ανακοίνωση να λέει δεν πάει άλλο με αυτό που συνέβη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, όπου εξυλοδάρισαν έως νοσοκομιακής περίθαλψης φοιτητές από άλλους φοιτητές, οι οποίοι μπήκαν άνετα, δικός τους είναι ο χώρος, εμείς τον πληρώνουμε απλώς και τον ξαναπληρώνουμε και τον ξαναπληρώνουμε. Μπήκανε λοιπόν ανενόχλητοι οι φοιτητές με κράνη ρόπαλα, σπάσαν στο ξύλο άλλους φοιτητές, αυτή τη φορά την γλίτωσαν οι πανεπιστημιακοί, και δεν κουνιέται φύλλο. Το δε σημαντικό είναι αυτό που η αλήθεια είναι χρόνια είχε να συμβεί. Πρώτα απ' όλα, η αφορμή, αυτές οι γελίες, οι γελιοδέστατες φοιτητικές εκλογές, όπου στείνουν τα παγκάρια με τις αφίσες, βρωμίζουν τα κτίρια με αφίσες, διάφορα όργανα εκεί κομματικά, γιατί είναι κομματικά προόργανα αυτά, δεν είναι φοιτητές, καταλαβαίνετε τι εννοώ, μπορεί να είναι φοιτητές να σπουδάζουν, εκπροσωπούν όμως ακρεφνώς κόμματα. Εδώ δεν πλακώθηκαν μεταξύ των αριστερών ή των κουκουέ και των δεξιών και των δαπητών και των ονεδητών. Προσέξτε, αυτή τη φορά η αναρχική, έτσι χαρακτηρίζεται από τα δελτία ειδήσεων, πλάκωσαν κυριολεκτικά στο ξύλο με κίνδυνο της ζωής τους άλλους φοιτητές της ΕΑΚ, και εμείς που γνωρίζουμε τι είναι οι φοιτητικές παρατάξεις. Η ΕΑΚ που ξυλοδάρει είναι η ενιαία ανεξάρτητη αριστερή κίνηση, η οποία είναι γνωστή γενικώς για συμμετοχή σε κινητοποιήσεις, καταλήψεις, γενικές συνελεύσεις, ξύλο, έντονη αντιπαράθεση με κυβερνητικές πολιτικές, έμφαση σε αυτοοργάνωση, φοιτητικούς αγώνες, εν πάση περιπτώσει αυτό το ωραίο τουρλουμπούκι που έγινε, το οποίο όμως είναι άκρος επικίνδυνο γιατί εξυλοδάρισαν φοιτητές και τους πήγαν στο νοσοκομείο. Βέβαια την προηγούμενη εβδομάδα που φέρθηκαν βάναυσα σε σημείο να οδηγηθεί με βαριά αδιαθεσία ο αντιπρίτανης του ίδιου πανεπιστημίου, ο κύριος Ιάκωβος Μιχαηλίδης, από φοιτητές, όπου του συμπαρίστατο και μέλη της ΔΕΠ, δηλαδή πανεπιστημιακοί συνάδελφοι, πάλι δεν κουνήθηκε φύλο. Προσέξτε, δεν κουνήθηκε φύλο. Και γιατί τραμπουκίστηκε σε σημείο να πάει ο αντιπρίτανης στο νοσοκομείο? Γιατί η σύγκλητος του πανεπιστημίου ομόφωνα ψήφισε, κατάρτισε και εν συνεχεία ψήφισε έναν κανονισμό για το πώς θα λειτουργούν οι φοιτητικές εστίες για να μην γίνεται τα γνωστά άντρα εμπόρων ναρκωτικών, κακοποιών,
δραπεύουν.

0: πετών φυλακών, όλα αυτά που έχουμε ζήσει κυρίως στην Πανεπιστημίου Πολιτισβουλής και όχι μόνο, και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Αυτά είναι πολύ σοβαρά πράγματα τα οποία εκθέτουν τη χώρα μας και έχει ευθύνη το πολιτικό σύστημα. Από το 1981 ξεκίνησε αυτό το ντάντεμα. Με αυτό το λαό στην εξουσία, ο φοιτητής στην αναρχία, και μετά αναρωτιόμαστε γιατί φεύγουν πολλά παιδιά και πολλοί γονείς ακόμα στέλνουν τα παιδιά τους με το υστέρημά τους στο εξωτερικό, όπου για να πλησιάσεις πανεπιστήμιο περνάς από ακτίνες χ κυριολεκτικά. Λοιπόν, τραγική επικαιρότητα, να το ξαναπώ. Και τώρα θα ήθελα έτσι ένα μουσικό πέρασμα, αφού προηγουμένως σας υπενθυμίσω αυτές τις πολύ σημαντικές προσφορές της ΔΕΗ, και θυμηθείτε ότι μπορείτε να έχετε 20% έκπτωση στο About You με τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Επίσης μπορείτε να κλείσετε και ακτοπλοϊκά εισιτήρια με 20% έκπτωση από τη Ferry Scanner για εκδρομές ή Σαββατοκυριακά, και πάλι από τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Και επιπροσθέτως μπορείτε το βράδυ να παραγγείλετε το αγαπημένο σας φαγητό ξανά από τα ΔΕΗ My Rewards Coupons με κουπόνι 10€. Και αμέσως μετά θα πάμε με μία προσωπικότητα της τέχνης με παγκόσμια έτσι φήμη, για να μιλήσουμε γιατί νομίζετε για την αισθητική των πόλεων όπως τις βλέπει ένας διακεκριμένος σύγχρονος ζωγράφος, ο Δημήτρης Γέρος.
1: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κάτι μαγικό σε καλεί. Ένα ταξίδι γεμάτο μυστήριο και φαντασία. Ανακάλυψε τα θαύματα της φύσης και του νου. Ακόμη και ο σοφός Αϊνστάιν θα μαγευόταν από την περιέργεια και την ανακάλυψη. Το μυστηριώδες καλλιδοσκόπιο θα σε μαγέψει. Φαντάσου, ονειρέψου και αφέσου στη μαγεία. Στο θέατρο των Αρσακίων των Σιτσίων Σχολείων Εκάλης την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 7. Μην το χάσεις. Το μυστήριο σε καλεί.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Ρέκας, μαζί μας πάντα για να μας στηρίζουν η Μαρία Καραουλάνη και ο Βίκτορ Σαμουήλ. Στη μουσική επιμέλεια του σταθμού η Αφροδίτη Σιμίτη. Πολύ ωραίο το πρώτο κομμάτι που επέλεξε σήμερα. 212-212-4800 το τηλεφωνικό κέντρο, 6947-989-989 ο αριθμός Viber και το mail του σταθμού. Παπάκι, ο Νέρ μάλλον, παπάκι Αλφαρέντιο 989. Πριν τις διαφημίσεις, σας είπα ότι θα κουβεντιάσουμε με έναν από τους πιο δυναμικούς Έλληνες ζωγράφους, τον Δημήτρη Γέρο, ο οποίος είναι παγκοσμίως γνωστός γιατί έργα του είναι στις μεγαλύτερες γκαλερί και μουσεία του κόσμου. Έχει ταξιδέψει ο ίδιος για να παρουσιάσει τα έργα του σε όλο τον κόσμο, αλλά έχει και ένα κοινό συνεκτικό στοιχείο με μένα. Επιμένει παρά την επιτυχία του ως ζωγράφος, ο Δημήτρης Γέρος, να μένει εκεί που οι περισσότεροι εγκατέλειψαν, την Αθήνα. Καλησπέρα Δημήτρη Γέρο, είμαστε φίλοι, θα μιλήσουμε στον Ενικό.
7: Καλησπέρα Φωτεινή, όπως θέλεις. Δεν είναι γεγονός ότι ενώ είμαι σε όλο τον κόσμο, κοιμάμαι στην Αθήνα. Και μάλιστα κοιμάμαι στο κέντρο της Αθήνας. Σε ένα από τα πιο υποβαθμισμένα μέρη. Μάλιστα, όταν ήρθα να χτίσω, γιατί το έχτισα αυτό το σπίτι στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο βρίσκεται κάτω από την πλατεία Αμερικής και πάνω από την Αχαρνών.
6: Ό,τι χειρότερο μια περίοδο, έτσι, και τόλμησες να πας να χτίσεις σπίτι.
7: Ναι. Ναι, αλλά όταν
6: και συνεχίζει, λοιπόν, ναι, για πες.
7: Είχα φωνάξει τους φίλους μου, αρχιτέκτονες και τα λοιπά, να μου πούν τη γνώμη τους πριν αγοράσω το οικόπεδο, δηλαδή ένα παλιό σπίτι το οποίο τον γκρέμισα και το έκανα και έχτισα αυτό που ζω τώρα. Μου λένε, κοίταξε, η περιοχή έχει βρει πάτο. Χειρότερα δεν πρόκειται να γίνει. Αν έγινε όμως. Δηλαδή, τότε είχε βρει πάτο επειδή είχαμε τους μετανάστες από την Ανατολική Ευρώπη. Οι οποίοι όμως προσαρμόστηκαν, έγιναν οικοκυρέοι,
6: Έλληνες, Έλληνες σε συνέχεια.
7: Ναι, έχουν ενσωματωθεί βεβαίως, αυτή είναι μια χαρά άνθρωποι πια. Αλλά μετά από αυτό ακολούθησε το γίναμε πράσιο της Ντάκας, της Καμπούλ και ούτω καθεξής. Ναι, είναι η περιοχή υποβαθμισμένη. Ευτυχώς δεν έχει πολύ εγκληματικότητα.
6: Συγγνώμη, τώρα η Ντάκα είναι η πρωτεύουσα του Μπαγκλαντές. Η Καμπούλ είναι η πρωτεύουσα του Αφγανιστάν. Ξέχασες όμως... είναι προάστιο εκεί, της Καμπούλ.
7: Ναι, ναι, ναι. Τώρα είναι και της Μογκαντίσου περισσότερο.
6: Ναι.
7: Και του Χαρτούμ. Και βέβαια σε έχουμε
6: συγγνώμη, εσύ ως λευκός κύριος ψηλός με ιδιαίτερη κορμοστασιά και στυλ, πώς κυκλοφορεί τα προάστια της Καμπούλ και της Ντάκα?
7: Να σου πω τώρα, επειδή ζω και στη Νέα Υόρκη μερικούς μήνες το χρόνο, δεν μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση όταν έρχομαι εδώ. Περισσότερο με εντυπωσιάζει όταν όταν έρχομαι από τη Μυτιλίνη που είναι καθαρό το μέρος, εξοχή κτλ. Παρά όταν από τη Νέα Υόρκη. Διότι στη Νέα Υόρκη οι ταξιτζίδες είναι Ινδοί. Τα μίνι μάρκετ είναι πακιστανικά και ούτω καθεξής. Οπότε δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά για χαρακτηριστικά.
6: Αυτή ήταν πάντα πολύ. Πολυεθνική και πολυπολιτισμική χώρα, η Αχαρνών, θα μου επιτρέψει, και η πλατεία Αττικής τα τελευταία 40 Αμερική. Χρόνια γίνανε. Ναι, υπάρχει αυτή η διαφορά, έτσι.
7: Ναι, δυστυχώς. Ναι, τα τελευταία 30, ίσως λίγο περισσότερα χρόνια, ναι, η πλατεία Αμερικής δηλαδή πια δεν είναι Αμερικής, είναι Αφρικής καθαρά. Δηλαδή όλα τα μαγαζιά είναι λειτουργούν με Αφρικανούς, οι πελάτες είναι Αφρικανοί και τα λοιπά. Και μάλιστα στον δρόμο που μένω εγώ, ένα δρομάκι που βρίσκεται δίπλα από το σπουδαίο και αξέχαστο σινεμά στούντιο που λειτουργεί ακόμη, υπάρχει ένα καφέ αφρικανικό με μαύρους. Ξέρετε όμως ποιο είναι η διαφορά όμως, Φωτεινή. Υπάρχει μια ασχήμια από όλους αυτούς, υπάρχει μια παραβατικότητα, αλλά δεν υπάρχει εγκληματικότητα σοβαρή.
6: Αυτό είναι πολύ βασικό. Όπως παλιά. Όπως παλιά, έτσι, θρηνήσαν πολλά θύματα. Τουλάχιστον αυτό είναι όντως θετικό.
7: Το ξέρω, ναι, όχι, είναι πολύ θετικό. Δηλαδή περπατάω ελεύθερα το βράδυ, οποιαδήποτε ώρα, χωρίς να ανησυχώ, δεν γίνονται. Τώρα, οι περισσότεροι πια έχουν φύγει πολλοί Αφγανοί και έχουν έρθει πολλοί Άραβες. Οι Άραβες είναι δειλοί άνθρωποι. Με το που τους κάνεις ένα μπραφ έχουν εξαφανιστεί. Και περισσότερο οι Αφρικανοί. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν μέσα σε αυτούς συμμορίες νεαρών Αιγυπτίων, οι οποίοι είναι πορτοφολάδες, κλέβουν τηλέφωνα κτλ. Όχι τόσο στις γειτονιές όσο εκεί στην Αχαρνών και δουν κατά ομάδες. Αλλά σοβαρή εγκληματικότητα δεν υπάρχει, όχι.
6: Εδώ να σταθούμε λίγο, επειδή ξέρουμε και οι δύο άριστα το κέντρο της Αθήνας. Εγώ επεσήμανα από την εποχή της δημαρχίας του αείμνηστου Αντώνη Τρίτσι, που είχε μεγάλη έγνοια, δεν πρόλαβε ο άνθρωπος, είχε μεγάλη έγνοια για την καταστροφή της καρδιάς της αστικής Αθήνας, που είναι οι περιοχές που αναφέρεσαι σήμερα και κατοικείς, αναφορικά με τις τότε εισβολές που ανοίξανε οι φυλακές από την Αλβανία και τους καλοδεκτήκαμε σε εισαγωγικά. Εδώ λοιπόν η κύρια ευθύνη δεν είναι μόνο η εγκατάλειψη από τις δημοτικές αρχές διαχρονικά ή από τα αρμόδια υπουργεία, παράδειγμα εσωτερικών, προστασίας του πολίτη, πολιτισμού, γιατί εκεί έχει πολλά πολιτισμικής αξίας κτίρια η περιοχή που χρειάζονται φροντίδα. Όλα αυτά θα τα πω αφού ακούσουμε τίτλους ειδήσεων από τον Βίκτορα Σαμουήλ.
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Υπέκυψε στα τραύματά της η μία εκ των δύο 17χρονων κοριτσιών που έπεσαν στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη σε κρίσιμη κατάσταση, το δεύτερο κορίτσι. Έχουμε τη βεβαιότητα ότι το θαλάσσιο ντρόουν που αλλιεύσαμε στη Λευκάδα είναι ουκρανικό, ανακοίνωσε νωρίτερα από τις Βρυξέλλες ο Νίκος Δένδιας. Πρόκειται να ενημερώσει τους Ευρωπαίους ομολόγους του. Αυτεπάγγελται η αστυνομική προανάκριση για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ενώ ενημερώνεται αρμοδίως και η εισαγγελία πρωτοδικών. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 39 προσαχθέντες. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζας χθες στην Τηθωρέα Φθιώτιδας. Αθώθηκαν οι 3 κατηγορούμενοι για την υπόθεση διαπόμπευσης και επίθεσης κατά του τότε πρίτανη της ΑΣΟΕ τον Οκτώβριο του 2020. Στη φυλακή οι 3 κατηγορούμενοι για τη δολοφονία μέλους της Greek Mafia με Καλάσνικοφ τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρη. Ακροτηριάστηκε 22χρονος παίκτης reality στον Άγιο Δομήνικο. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς αύριο κατά την 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΗ. Ο καιρός στην Αττική, αύριο Τετάρτη, σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις, μέγιστη θερμοκρασία 30 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 5.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Έλεγα λοιπόν, συνομιλώντας με τον σπουδαίο σύγχρονο ζωγράφο Έλληνα, τον Δημήτρη Γέρο, που τα έργα του είναι διασκορπισμένα στα μεγαλύτερα μουσεία και γκαλερί του κόσμου και ο ίδιος μένει και στη Νέα Υόρκη και στην Αθήνα, επέλεξε να μένει στο τρίγωνο, μην το χαρακτηρίσω, ένα γενικό τρίγωνο εξωπραγματικό, πολύ πολιτισμικό σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά. Έλεγα το εξής, ότι αυτοί που κυρίως ευθύνονται για την κατάντια αυτής της υπέροχης αστικής ευρύτατης περιοχής των Αθηνών είναι οι ιδιοκτήτες, οι οποίοι με το που μύρισαν μαύρο χρήμα από δύσμυρους μετανάστες, τους χώσανε 10-15 στο κάθε διαμέρισμα και μετεξελίχθηκε η περιοχή έτσι. Έτσι κατεστράφει ολόκληρη η Κυψέλη. Να τα λέμε, να λέμε και τις αλήθειες. Για να οικονομήσουν και σε μαύρα, οι Αθηναίοι ιδιοκτήτες, οι παντελίδες και οι κυρίες τους, δώσανε τα διαμερίσματα για να εκμεταλλεύονται την ανάγκη στέγασης των ορδών εκείνη την περίοδο, γιατί δεν είναι σήμερα τόσο εμφανείς οι συνθήκες, ξέρεις, αναφορικά με την είσοδο καινούριων. Ευτυχώς ενσωματώθηκαν αρκετοί, κυρίως οι Βαλκάνοι και οι της ευρύτερης έτσι, πρώην Ανατολικής Ευρώπης, και μπορείτε, εν πάση περιπτώσει, να ψηλοζείτε όλοι μαζί, Δημήτρη.
3: Ναι, είναι γεγονός. Οι ιδιοκτήτες έχουν κάνει πραγματικά μεγάλο κακό. Βεβαίως μάλλον έχουν μετανιώσει τώρα, γιατί βλέπω τα πουλάνε τα σπίτια, ήταν να καινίζουν. Βλέπω ένα μεγάλο ξενοδοχείο στην αρχή της Αχαρνών, το οποίο το είχαν δώσει σε μοικείο, τώρα το κάνουν κανονικό ξενοδοχείο πια. Και οι πολλοί ιδιοκτήτες έχουν μετανιώσει, διότι οι περισσότεροι από τους ενοικιαστές μετά από ένα διάστημα σταματάνε να πληρώνουν και δεν μπορούν να τους βγάλουν και έξω. Και ή το νοικιάζουν το σπίτι, ας πούμε, σε έναν Πακιστανό, παράδειγμα λέω τώρα, για 500 ευρώ το μήνα, και αυτός το επινοικιάζει σε άλλους 20 Πακιστανούς και κερδίζει άλλα 500. Ναι, αυτό είναι το σύστημα όμως, και έτσι λειτουργούν οι ίδιοι μετανάστες. Και το εκμεταλλεύονται αυτό οι ιδιοκτήτες.
2: Με απούσα, Δημήτρη, την πολιτεία και τις εκφάνσεις της. Γιατί είναι πολύ απλό να ελέγξει συγκεκριμένες γειτονιές, γιατί αυτό το φαινόμενο δεν υπάρχει σε άλλες περιοχές της Αθήνας ή του Λεκανοπεδίου. Άρα λοιπόν ένας έλεγχος, μια συνεχής παρουσία δημοτικής αστυνομίας καταρχήν και δεύτερον της αστυνομίας, και επίσης να υπάρχει έλεγχος ακόμα και από τα εφοριακά κλιμάκια για το τι συμβαίνει, γιατί τα γνωρίζουν όλα αυτά.
3: Αλλά δεν κάνουν τίποτα. Σχετικά τώρα με την αστυνομία, την δημοτική, την κανονική αστυνομία. κάθε τόσο εγώ τους τηλεφωνώ διότι αχαρνών. Είναι τα αυτοκίνητα των μεταναστών οι οποίοι έχουν καταστήματα εκεί, είναι διπλοπαρκαρισμένοι, αν όχι και τριπλοπαρκαρισμένοι.
2: Καλά, και στο Παγκράτη που ζει κυρίως το ξανθό γένος, εννοώ οι λευκοί, τα ίδια συμβαίνουν. Απλώς και οι μετανάστες μάθανε ότι μπιπ, πλακώσανε και οι ίδιοι, είναι πολύ απλό.
3: Επειδή έχω απευθυνθεί όμως και γραπτό στις υπηρεσίες, έχω πάρει απάντηση.
2: Ναι. Στις υπηρεσίες.
3: Στον Δήμο.
2: Στις υπηρεσίες. Έτσι.
3: Στη Δημοτική Αστυνομία και στην Αστυνομία. Ναι. Με έχουν απαντήσει ότι γράφουν το υπερβολικό νούμερο των τριών περίπου παραβάσεων την ημέρα. Όταν γίνονται
2: γύρω στα 400. Έλα, πω, φασισμός,
3: Θα σου πω τώρα μια περίπτωση. Όπου ένα αυτοκίνητο είναι διπλοπαρκαρισμένο, ο ιδιοκτήτης, το οποίος μετανάστης, το φορτίζει και περνάει το καλώδιο της φορτίσεως σε όλο το πεζοδρόμιο και το έχει συνδέσει με το μαγαζί του μέσα. Και περνάει ο κόσμος και στον τάφι, δεν το βλέπει αυτό. Και αυτό είναι άνετο. Φορτίζει το αυτοκίνητο λοιπόν με κάθε άνεση γιατί του μιλάει κανείς. Λοιπόν, οι αντιστροφές, πώς το λένε, οι επιτόπου στροφές είναι συνεχόμενες. Τα σκουπίδια απερίγραπτα, διότι ξέρετε.
2: Καλά, σκουπίδια έχουμε και στις πολύ καλές περιοχές, κύριε Γκέρο.
3: Εδώ είναι διαφορετικό.
2: Τι είναι?
3: Στις καλές περιοχές το χαρτοκιβώτιο συνηθίζει να το διαλύει, να το συμπιέζει και να το πετάει.
2: Ποιος τα λέει αυτά? Στο Παρίσι και στο Λονδίνο. Άιντε και στη Θεσσαλονίκη που ρίξανε και ένα πρόστιμο σε ένα που είχε ρίξει ολόκληρο κουβδότιο. Στο Δήμο Αθηναίων ποτέ.
3: Φταίει ο Δήμος Αθηναίων. Και μάλιστα σκεφτόμουν ότι αν ο Δήμος Αθηναίων φρόντιζε περισσότερο την καθαριότητα της περιοχής μας.
2: Μην ανοίγουμε πληγές.
3: Οι ξένοι να προσαρμόζονταν, δηλαδή να βλέπουν ότι είναι μια καθαρή πόλη και να μην τη βρωμίζουν τόσο πολύ. Αλλά είναι βρωμερή η εκφύσεως και βρωμίζουν τον τόπο περισσότερο.
2: Όχι, είναι βρωμερή η εκφύσεως οι ντόπιοι, οι Έλληνες δηλαδή, και ο άλλος όταν βλέπει ότι ο Κυριλέ κύριος με την γραβάτα και η κυρία με την τακούνα πετάει ακόμα τον μπαλκόνι, τα σκουπίδια από τον πέμπτο όροφο γιατί βαριέται να κατέβει, κάνει και ο ίδιο, και αυτός το ίδιο.
3: Ναι,
2: αναρχική συζήτηση τελείως. Με τον Δημήτρη Γέρο, αναρχική συζήτηση τελείως, αλλά πραγματική.
3: Όχι, δεν έχω φτάσει ακόμα εκεί. Αν δες, όμως
2: εγώ μιλάω, εγώ σε προκαλώ. Εγώ είμαι το διάβολο στη συγκεκριμένη συζήτηση.
3: Πάντως η Αχαρνών είναι πράγματι Αχαρνών και η Φιλής από πάνω και η Αριστοτέλους κλπ. Είναι πράγματι πάρα πολύ βρωμερή και κακή δρόμη, δεν είναι. Και δεν μένουν πια πολλοί Έλληνες. Ευτυχώς το δικό μου το δρομάκι που μένω, που όπως είπα είναι δίπλα από το σινεμά στούντιο, οι περισσότεροι είναι Έλληνες ακόμη, δεν έχει ξένους. Αλλά οι άλλες περιοχές, ναι, δεν είναι ωραίες περιοχές πια.
2: Ωραία. Θα σου κάνω τώρα μία τελευταία ερώτηση, θα τα ξαναπούμε. Επειδή η πίνακέ σου είναι μοναδική και ξεχωριστή, εγώ από πολύ νεαρή σε είχα διακρίνει ως έξοχο, σύγχρονο, σουρεάλα μεγάλη ζωγράφο. Πες μου κάτι, έχεις απεικονίσει, εκτός από τα χρώματά σου που είναι συγκλονιστικά, πιστεύω αυτό και οι κριτικοί τέχνης το λένε και οι συνθέσεις, έχει εντοπίσει σε 3-4 πίνακες, έχει ζωγραφίσει κάτι διαστημόπλια, Δημήτρη Γέρο?
3: Αερόπλια. Αλλά εκτός από τα αερόπλια.
2: Εντάξει, δεν ξέρουμε. Ναι. Αυτό που δείχνει είναι κάτι σε εξωγήινο.
3: Ναι, τα μεταφράζει κανείς. Έχουν μεταφραστεί ή έχουν ερμηνευτεί με διαφορετικούς τρόπους. Ως σταγόνες, ως γυρίνι, ως σπερματοζωάρια. Υπάρχουν όμως και αερόπλια ανάμεσα όλων αυτών. Ναι, είναι ένα σύμβολο της ζωγραφικής μου, το οποίο υπήρχε κυρίως παλαιότερα.
2: Ναι,
3: αλλά
2: ναι,
3: εκτός
2: ναι.
3: αυτών όμως, τα τελευταία έργα που είναι κυρίως ασπρόμαυρα, έχω ζωγραφίσει και διάφορα πολιτικά ζώα. Δεν ξέρω αν αυτά τα έχεις δει. Με πρωταγωνιστή τον Αλέξη Τσίπρα. Με πρωταγωνιστή τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Σε τι ζώο τον έχεις ζωγραφίσει?
3: Όχι αυτό. Είναι μαϊμού με κεφάλι Τσίπρα.
2: Μαϊμού με κεφάλι τον Μητσοτάκη.
3: Ναι, όχι, δεν έχω κάνει τέτοιους.
2: Ακόμα.
3: Ο Μητσοτάκης είναι πολιτικός, ο άλλος είναι ένας αγύρτης.
2: Α, τώρα το πας πολιτικά. Πόπο, και είναι και της μόδας μετά την εξαγγελία του. Είσαι, ναι, κατάλαβα. Έχεις συγκεκριμένο στόχο. Λοιπόν, Δημήτρη Γέρο, θα τα ξαναπούμε.
3: Δεν ήταν έτσι για τα πολιτιστικά της περιοχής, διότι εκτός από μένα, εμένα εδώ και ο ίμνηστος Παύλος Άμιος.
2: Άλλη φορά σου εξηγώ, άλλη φορά. Γιατί η ιστορία αυτών των περιοχών είναι αξιοθαύμαστη, έχει καταγραφεί σε βιβλία, έχει απεικονιστεί σε πίνακες ζωγράφων, έχει τραγουδηθεί, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία κλπ.
3: Ακριβώς.
2: Άρα θα τα πούμε άλλη φορά, Δημήτρη μου.
3: Πολύ, πολύ ευχαρίστως. Έχω να σου
2: ευχαριστώ
3: πολλά.
2: Πάρα πολύ για την ξεχωριστή έτσι διαφορετική συνομιλία. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, θα προσγειωθούμε σε αυτή την ρημάδα εγκληματικότητα που μας ταράζει, και συνήθως τα πολύ βαριά εγκλήματα κατά σύμπτωση έρχονται από τη Λεβεντογένα Κρήτη.
0: Αλφα Radio 989.

Διάλεξα, θυμήθηκα αυτό το υπέροχο τραγούδι του Βασίλη Σκουλά, το «Κερί Αναμένο», γιατί είναι για άλλους λόγους γραμμένο, αλλά ταιριάζει πάρα πολύ με τη συζήτηση στην οποία θα ακολουθήσει μετά τις διαφημίσεις, με τον κύριο Μανώλη Σταυρουλάκη, τον πρόεδρο του Συλλόγου SOS Τροχαία Εγκλήματα.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
2: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
1: Μα δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
5: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
6: Νίκες σε μαγειρικές μονομαχίες.
7: Κάθε μονομαχία και ένας πολύ σημαντικός πόντος για την πριγάδα σας.
8: Σε αυτήν όμως εδώ την κουζίνα όλα μπορεί να ανατραπούν.
9: MasterChef, Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 το βράδυ στο Star.
10: Το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Ο Μανώλης Σταυρουλάκης είναι από αυτούς τους εκατοντάδες χιλιάδες γονείς που κρατούν στη μνήμη τους καιρή πάντα αναμένο για τα παιδιά τους που χάθηκαν από τροχαία εγκλήματα και τα χαρακτηρίζουν εγκλήματα, γιατί αν είχαν αποφύγει αυτά τα πάσης φύσεως εμπόδια που ξαφνικά, ιδίως σε επικίνδυνες γενικά στροφές, βρίσκονται εκεί καρφωμένα, μπορεί τα αποτελέσματα του τροχαίου να μην ήταν τόσο τραγικά. Καλησπέρα κύριε Μανώλη Σταυρουλάκη για μία ακόμα φορά.
12: Καλησπέρα κυρία Πιπηλή, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσωπική επιλογή του τραγουδιού. Είναι πραγματικά το τραγούδι.
11: Ναι, το λατρεύω αυτό το τραγούδι και εκφράζει. Λοιπόν, πιστεύω ότι έχετε συγκινηθεί. Βέβαια είναι ερωτικό το τραγούδι, αλλά τα λέει έτσι ο Βασίλης Κουλάς που παραπέμπει παντού.
12: Αυτό και το «Ήλιος Θεέ» είναι το τραγούδι που μας συντροφεύουν.
11: Ακούστε τώρα, την προηγούμενη φορά με αφορμή αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα του ζεύγους που ήδη έχει προφυλακιστεί στο Ηράκλειο της Κρήτης, σας είχα παρακαλέσει να τα ξαναπούμε, γιατί θα πρέπει να επισημάνετε, επειδή έχετε την εμπειρία τη διαχρονική πια και έχετε γυρίσει όλη την Ελλάδα και έχετε θρηνήσει από κοινού με άλλους γονείς, ποια είναι τα αίτια που θερίζονται κυρίως νέοι άνθρωποι.
12: Κυρία Πιπηλή, γνωριστήκαμε πριν 20 χρόνια, πριν 19 χρόνια. Και μάλιστα θέλω δημόσια να σας ευχαριστήσω για τη δημόσια τοποθέτησή σας τότε στη Διακομματική Επιτροπή για τον αγώνα που κάναμε τότε κάποιοι γονείς για να εφαρμοστεί ο νόμος με την υπαίτρια διαφήμιση. Τα θυμάστε νομίζω.
11: Ναι.
12: Τα θυμάστε. Από τότε λοιπόν ξεκινήσαμε κάποιοι γονείς και είπαμε μπορούμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Είχαμε και μια επιτυχία, καθάρισε λίγο το δικό δίκτυο από αυτές τις διαφημιστικές πινακίδες παρά τα συμφέροντα που υπήρχαν από πίσω. Το γνωρίζατε πολύ καλά.
11: Τεράστια,
12: το θέμα.
11: Τεράστια.
12: Θυμάμαι λοιπόν τότε την τοποθέτησή σας. Ακόμα τα έχω και τα βλέπω καμιά φορά και να λέω υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που ακούνε. Λοιπόν, από τότε ξεκινήσαμε.
11: Το δικό σας παιδί σκοτώθηκε από διαφημιστική πινακίδα. Προσέκρουσε.
12: Πάνω σε παράνομη διαφημιστική πινακίδα.
11: Μπράβο.
12: Ναι, και τότε είχαμε ξεκινήσει και κάναμε ένα αγώνα εναντίον των διαφημιστικών πινακίδων. Βέβαια, ο αγώνας αυτός κάποια στιγμή έφερε κάποια αποτελέσματα. Δυστυχώς σήμερα επανέρχονται πάλι. Βλέπουμε στην Αθήνα με φωτεινές πινακίδες. Ενώ το νόημα των πινακίδων αυτό είναι ότι αποσπούν προσοχή και δημιουργούν προβλήματα στην οδική ασφάλεια.
11: Ακριβώς. Ακριβώς.
12: Αυτή τη στιγμή τι γίνεται στην Αθήνα? Βλέπετε οθόνες, συστάσεις, εναλλαζόμενα μηνύματα, οτιδήποτε για να αποσπάσουν την προσοχή του οδηγού και να δημιουργήσουν προβλήματα στην οδική ασφάλεια. Δυστυχώς, με τον αγώνα που κάναμε, αποφάσεις Συμβουλίου Επικρατείας, ξεκάθαρες διεθνείς συνθήκες που διέπουν και πρέπει να ακολουθεί η χώρα, παραβιάζονται κατάφορα στο βωμό του κέρδους για να χάνονται ανθρώπινες ζωές. Δυστυχώς, η πολιτεία σε πολλά θέματα, όχι μονάχα με το θέμα αυτό, δεν θέλει να ακούσει.
11: Δεν υπάρχει. Δεν είναι μόνο οι διαφημιστικές πινακίδες που σε σχέση με το παρελθόν είναι ελάχιστες, αλλά παραμένουν παράνομες. Όπου σταθείς και όπου βρεθείς υπάρχουν κολόνες, παρακολόνες, κολονάκια, γλάστρες, ζαρντινιέρες, εκεί που δεν πρέπει.
12: Και ξέρετε ποιο είναι το τραγικό, κυρία Πιπηλή? Ότι έχουμε άριστο νομικό πλαίσιο για αυτά, για τα παρόμοια.
11: Εννοείται. Εννοείται.
12: Άριστο. Δυστυχώς δεν εφαρμόζεται. Όσο κάματι και να, όσο αίμα και να βλέπουν στον δρόμο, δεν συγκινούνται. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν υπάρχει ενσυναίσθηση της ανθρώπινης ζωής. Δυστυχώς σε αυτούς που μας κυβερνούν χρόνια τώρα. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν τους απασχολεί.
11: Μισό λεπτό πάλι εδώ να είμαστε κέρυοι. Για όλα αυτά ευθύνεται η εκάστοτε και κατά τόπους τοπική αυτοδιοίκηση.
12: Ασφαλώς.
11: Και η τροχέα.
12: Ασφαλώς.
11: Αποκεντρωμένα.
12: Ασφαλώς.
11: Πράγματα. Δηλαδή,
12: ασφαλώς.
11: Ο δολοφόνος καθομολογία του και προφυλακισμένος μετά τη σύζυγου του, όταν σκοτώθηκε πριν από 7 χρόνια στο ίδιο ακριβώς σημείο ο ανιψιός του, και εν συνεχεία μετά από 7 χρόνια ο γιος του, πήγε ο ίδιος και ξύλωσε μία κολόνα, ναι, που τσάκισε στη μέση το αυτοκίνητο.
12: Ναι, ναι, ναι.
11: Ποιος θέει? Δεν φταίει η Αθήνα, συγγνώμη.
12: Ποιος θέει? Ασφαλώς, κυρία Πιπηλή, για το συγκεκριμένο, αν θέλετε να σας πω για το συγκεκριμένο.
11: Ναι.
12: Το 2022 δημιουργήσαμε ο Σύλλογος μία ομάδα εδώ με γονείς για τα θέματα οδικής ασφάλειας. Γιατί να ξέρετε, οι περισσότεροι γονείς οι οποίοι εμπλέκονται σε τροχαίο, τον πόνο τους τον μετατρέπουν σε δράση και προσφορά και ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Έχουμε πάρα πολλούς στο Σύλλογο που πραγματικά αφιερώνουν ώρες για να μην ξαναέρθει άλλη οικογένεια στη θέση που βρισκόμαστε εμείς. Εγώ έχω αφαιρέσει 20 χρόνια από τη ζωή μου για τα θέματα αυτά. Ασχολούμαι με τα θέματα αυτά. Κάναμε λοιπόν μια ομάδα Κρήτης εδώ πέρα. Συγκεντρωνόμαστε. Είχαμε εντοπίσει το σημείο αυτό ότι παρήγαγε πολλά τροχαία. Κάνουμε μια ανακοίνωση. Μάλιστα σήμερα την έστειλα και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ειδοποιούσαμε την περιφέρεια ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα και έχουμε 14 θανάτους σε μια απόσταση 1,5 χιλιόμετρου. Καταλαβαίνετε, 1,5 χιλιόμετρο, 14 θανατηφόρα. Δεν λέω τραυματίες, δεν λέω υλικές ζημιές, δεν λέω. Ήταν ένα καθημερινό φαινόμενο εκεί σε αυτό το σημείο, στο 1,5 χιλιόμετρο, και ζητούσαμε να γίνει μια παρέμβαση. Κάναμε ανακοινώσεις, δεν μας έδωσε κανείς σημασία. Απευθύνθηκα στο τεχνικό επενδυτήριο, διότι εμείς πρέπει να είμαστε και οι συγκοινωνιολόγοι και οι ψυχολόγοι, γιατί σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχει τίποτα. Πηγαίνω και βρίσκω τον πρόεδρο του τεχνικού επενδυτήριου, τον κύριο Ταβερναράκη. Το θέμα αυτό, πώς αυτό το σημείο 1,5 χιλιόμετρο παράγει τόσα τροχαία? Εσείς αφήστε την εσωστρέφεια την επιστημονική, βγείτε στον δρόμο, δείτε τι γίνεται. Μου λέει ο κύριος Ταβερναράκης, κύριε Σταυρουράκη, βγάνει και μου δίνει ένα χαρτί. Μου λέει, πριν 2 χρόνια υπέβαλα αίτημα στην περιφέρεια και ζητούσα δημιουργία παρατηρητήριου οδικής ασφάλειας για να επισημαίνονται αυτά τα προβλήματα από επιστήμονες και να λάβουν μέτρα. Υπάρχουν αστοχίες πολλές στο οδικό δίκτυο, υπάρχουν παραβάσεις οι οποίες δεν συγχωρούν μια αστοχία του οδηγού και πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας. Ακόμα δεν μου απάντησε η περιπέρεια.
11: Να σταθούμε... Ναι.
12: Μα είναι για το συγκεκριμένο. Πηγαίνω λοιπόν απευθείας στην περιφέρεια να βρω τον περιφερειάρχη. Βρήκα των τεχνικών υπηρεσιών. Του έθεσα το θέμα. Α, δεν το ξέρουμε. Ορίστε, το αίτημα του τεχνικού εμμελητηρίου. Δεν είναι ενός πολίτη, του τεχνικού εμμελητηρίου. Λοιπόν, έχουν περάσει από το 22 γίνανε αυτά, 23. Ξαναεπευλήθη το αίτημα. Ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί το παρατηρητήριο οδικής ασφάλειας.
11: Κατά τα άλλα συμμετέχουν όλοι με στεφάνια στις κηδείες, ναι, και βγαίνουν στα κανάλια και κλαίνε.
12: Σήμερα κλαίμε όλοι μαζί. Τώρα ως προς το συγκεκριμένο. Στην Κρήτη η ομάδα του συλλόγου μας, επειδή εντόπισε το πρόβλημα της ψυχικής υγείας, δεν είναι μόναχα η ψυχική υγεία, κυρία Πιπηλή, οι οικογένειες που εμπλέκονται, ναι, με τον τροχαίο, παρουσιάζουν πάρα πολλά προβλήματα.
11: Λογικό.
12: Αυτοάνοσα, ανακοπές. Είμαστε πρώτοι σε ποσοστά σε θανάτους από ανακοπές, από εγκεφαλικά. Είμαστε πρώτοι σε κατάθλιψη. Είμαστε πρώτοι σε ρευματοειδή αθρίτιδα. Είμαστε πρώτοι σε αυτοκαταστροφικά αυτοκτονίες. Λοιπόν, το επισημαίνουμε το πρόβλημα αυτό από το 2011 που ιδρύθηκε ο Σύλλογος. Μάλιστα, δηλαδή περιμένουμε σε αυτή τη χώρα ένα άνθρωπο με λίγο ενσυναίσθηση. Βρίσκεται ένας υφυπουργός μάλλον τότε στο Υπουργείο Υγείας, ο οποίος μας καλεί στο Υπουργείο και κάνουμε τη συζήτηση για τα προβλήματα αυτά. Με στέλνει στη Διευθύντρια Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου. Έχουμε μια συζήτηση και μας λένε εντάξει αυτή τη δράση που κάνετε, γιατί την κάναμε τότε μόνο στην Αθήνα, να την κάνετε και σε άλλες πόλεις με τη βοήθεια του Υπουργείου. Εγώ τότε είχα πετύσει το Υπουργείο να τα κάνει. Να δημιουργήσει μια δομή να μπορούν να προσφεύγουν οι οικογένειες. Ξεκινήσαμε λοιπόν τότε να, έστω να κάναμε εμείς τη δράση που χρειαζόταν, να λογιστήρια να έχουμε, χρειαζόταν εταιρεία που να διαχειριστεί το πρόγραμμα και κάτι πράγματα τα οποία για μας ήταν ένας γολγοθάς. Αλλά είπαμε εντάξει, πέφτει η κυβέρνηση, τέρμα. Αλλάζει η κυβέρνηση, έφυγε ο υφυπουργός με κάποια στοιχεία ενσυναίσθησης για αυτό το θέμα. Συνεχίζαμε τη δράση αυτή. Κάναμε στην Κρήτη αυτή τη δράση. Με ψυχολόγο. Η συγκεκριμένη οικογένεια ήρθε. Συναντηθήκαμε. Ήρθε σε επαφή και με άλλες οικογένειες. Γιατί μαζευόμαστε και ξέρετε, όταν μαζεύουμε οι οικογένειες, αποσυμπιέζεται λίγο και η οργή. Ναι. Και ήρθε λοιπόν η οικογένεια αυτή. Ο ψυχολόγος που μας βοηθάει, εθελοντής άνθρωπος, και αυτός εθελοντισμός δεν είναι τίποτα. Μου επισήμερε πολλές φορές ότι ο χώρος είναι ακατάλληλος για αυτές τις δράσεις. Είναι ακατάλληλος, έψαχνα να βρω χώρο, ένα αγωνίος. Δεν έχω λεφτά σαν σύλλογος και σαν αυτό. Και λέω, πού να βρω ένα χώρο, νοικιάζομαι γραφεία στην Αθήνα, αλλά να νοικιάσω και στο Ηράκλειο, πού να βρεθούν τα λεφτά. Είμαστε 250 οικογένειες στο σύλλογο και βάζουμε ο καθένας 30 ευρώ το χρόνο για να μπορέσουμε να συντηρηθούμε, να κρατηθούμε. Πηγαίνω σε βουλευτή τοπικό πριν 2 μήνες και του λέω το πρόβλημα ότι έχω ένα ψυχολόγο που κάνει αυτές τις δράσεις αλλά μας έχει παραχωρήσει ο Δήμος ένα χώρο και γίνονται και άλλες δράσεις εκεί πέρα και δεν μπορεί να γίνει ψυχολογική στήριξη. Πολύ σοβαρό το θέμα, σοβαρό, δώνω το τηλέφωνο του ψυχολόγου να επικοινωνήσω μαζί του. Του δίνω το τηλέφωνο του ψυχολόγου. Περάσανε 2 μήνες, δεν έχει ούτε μέρα πάρει τηλέφωνο, ούτε τον ψυχολόγο.
11: Ωραία, λοιπόν, επειδή τώρα είναι ο χρόνος, πρέπει να παραδώσω μικρόφωνο στο μεγάλο δελτίο ειδήσεων. Θα τα ξαναπούμε. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που είπατε και θα πρέπει να το συνεχίσουμε.
12: Τα λέμε χρόνια. Ο κύριος Κυρανάκης μας κάλεσε στη διαβούλευση για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Έκανε το 50% των προτάσεων μας αποδεκτές. Μας ευχαρίστησε για τη συμμετοχή μας στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τα αποτελέσματα 147 λιγότεροι νεκροί από πέρυσι.
11: Άρα χρειάζεται μεγαλύτερη ενίσχυση. Τουλάχιστον βρέθηκε ο κύριος Κυρανάκης και άκουσε. Δηλαδή, θα τα ξαναπούμε.
12: Ψάχνουμε να βρούμε σε κάθε κυβέρνηση ανθρώπους με ενσυναίσθηση. Αλλά είναι γύρω. είναι γη.
11: Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, Δελτίο Ειδήσεων του Αλφα Radio 989 στις 5, παρακαλώ.
0: Η ώρα είναι 5.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένει το ποτηλιάρισμα στην Παραλιακή στο ρεύμα προς τον Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από Περιστέρι μέχρι Νέα Χαλκιδόνα. Στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Νέο Ψυχικό ανατμήματα, στην Ελλήμου Κατεχάκη προς Καρέα, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών Κορίνθου προς Ελευσίνα, από Ελευσίνα προς Ασπρόπυργο και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία. Υπέκυψε στα τραυματά του το ένα εκ των δύο 17χρονων κοριτσιών που έπεσαν στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτηρίζεται η κατάσταση της δεύτερης κοπέλας που έχει διασωληνωθεί, ενώ αποφασίστηκε η διακομιδή της στο νοσοκομείο ΚΑΤ, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινοθέν του νοσοκομείου Ασκληπιείου Βούλας. Θα έχω την ευκαιρία να πληροφορήσω τους ομολόγους μου, παρουσία και του Ουκρανού Υπουργού Άμυνας, ότι πλέον έχουμε τη βεβαιότητα ότι είναι ουκρανικό το θαλάσσιο ντρόουν που αλλιεύσαμε στη Λευκάδα, ανακοίνωσε από τις Βρυξέλλες ο Νίκος Δένδιας. Καταλαβαίνετε ότι η παρουσία του θαλάσσιου ντρόουν επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοείας αλλά και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα, επισήμανε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Αυτεπάγγελτη αστυνομική προανάκριση για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ενώ για την πορεία των ερευνών ενημερώνεται η Εισαγγελία Πρωτοδικών. Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου διακομίστηκαν 7 τραυματίες, ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή 39 ατόμων, τα οποία στη συνέχεια φέθηκαν ελεύθερα. Για απολύτως απαράδεκτα και επικίνδυνα περιστατικά βίας έκανε λόγο ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για την ανώτατη εκπαίδευση Νίκος Παπαϊωάννου, σημειώνοντας ότι τις επιθέσεις πραγματοποίησαν κουκουλοφόροι και εξτρεμιστικές ομάδες εναντίον φοιτητών κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής διαδικασίας. Η σημερινή επίθεση προσβάλλει την ίδια μας την υπόσταση. Δεν έχει σημασία αν ο στόχος αυτή τη φορά δεν ήταν ο αντιπρίτανης, αλλά φοιτητές και φοιτήτριές μας, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι Πριτανικές Αρχές του Απιθύτα. Στη Γαδά κρατούνται οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζας χθες στη Τιθωρέα Φθιώτιδας. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η ομάδα δρούσε αδιάλειπτα τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2022, εκτελώντας επαγγελματικά χτυπήματα με πολεμικά όπλα τύπου Καλάσνικοφ, υποπολιβόλα και χειροβομβίδες. Τα μέλη της οργάνωσης ακολουθούσαν συγκεκριμένη μεθοδολογία με διακριτούς ρόλους, πολυήμερη παρακολούθηση των στόχων τους, χρήση υπερίτεχνων μεταμφιέσεων, καθώς και συνεχή αλλαγή κλεμμένων οχημάτων διαφυγής για να σβήνουν τα ίχνη τους. Μήνυμα αποφασιστικότητας για μια βαθιά θεσμική τομή έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του το πρωί με τον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη, Μάικλ Μαγκράθ. Ανέφερε πως η συνταγματική αναθεώρηση θα εστιάσει στην αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων και στην αναθεώρηση του άρθρου περί ευθύνης υπουργών. Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για αλλαγές 21 άρθρα του Συντάγματος και την προσθήκη 4 νέων διατάξεων παρουσίασε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης κατά την κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και του πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για επικοινωνιακό στρίβιν δια του Συντάγματος από την πλευρά της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι ο Πρωθυπουργός επιχειρεί να χρησιμοποιήσει τη συνταγματική αναθεώρηση ως μέσο πολιτικού αντιπερισπασμού απέναντι στις υποθέσεις των υποκλοπών, των Τεμπών και του ΟΠΚΠ. 24ωρη απεργία αύριο της ΑΔΔ με έτοιμα αυξήσεις στους μισθούς και μέτρα ενάντια στην ακρίβεια. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς. Το Ιράν κρατά τα δάχτυλά του στη σκανδάλη, αλλά η εστίαση παραμένει στη βιώσιμη ειρήνη και τη διπλωματία που βασίζεται στα συμφέροντα, διεμήνησε η Ιρανή κυβερνητική εκπρόσωπος. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη διεύρυνε για δεύτερη φορά από την έναρξη του πολέμου τη ζώνη που ορίζει ως το στενό του Ορμούζ, αναγοντάς το σε μια τεράστια επιχειρησιακή περιοχή, δήλωσε ανώτερος αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού των φρουρών της Επανάστασης. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 7 Πανετολικό ΑΕΛ και Φυσιά Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός για τα play-out της Super League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσαντραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Φωτεινή Πιπηλή.
2: Για αύριο Τετάρτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και βόρειο-δυτική μέχρι 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 17 έως 22 βαθμούς, έως 23 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, έως 26 στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη, και έως 24 βαθμούς Κελσίου στο Γαλάτσι, τη Νέα Σμύρνη και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές βροχές και σταδιακά καταιγίδες στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο, και δυτική-βορειοδυτική μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 29 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Επειδή έχουμε μία ώρα ακόμη εκπομπή, σας ξαναδίνω τα τηλέφωνα και τους τρόπους επικοινωνίας 212-212-4800, 6947-989-989, ο αριθμός Viber. Και επειδή πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω θερμά την ακροάτριά μας την Ποθητή για τις πολύ ωραίες ευχές που μου έστειλε με τα φωτογραφία, την ευχαριστώ. Και επειδή το επόμενο θέμα είναι σε κλίμα αισιοδοξίας ότι κάτι πάει καλά και μάλιστα από τον ιδιωτικό τομέα, όχι από το δημόσιο τομέα, από τον ιδιωτικό τομέα, αφιερώνω στην Ποθητή ένα τραγούδι, δεν το είχε βάλει η Αφροδίτη Σιμίτη, δεν πειράζει, εγώ το θυμήθηκα και παρακάλεσα τον Κωνσταντίνο Ρέκα να το βάλει για να μου φτιάξει το κέφι.
1: Αλφα Radio 989.

0: Έλενα Λάσκαρη, σε υποδέχομαι με τραγουδάρα, γιατί το θέμα που θα μας αναπτύξεις είναι αισιόδοξο, είναι ευχάριστο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Φωτίνη, καλησπέρα. Και πράγματι η μουσική, η ωραία μουσική, η αισιόδοξη μουσική μας βοηθάει να δούμε την φωτεινή πλευρά της ζωής, ακόμα και όταν γύρω μας υπάρχουν πολλά γκρίζα σημεία, να το πω έτσι.
0: Ειδικά σήμερα με τις ειδήσεις, άστα να πάνε. Λοιπόν, αλήθεια, η κυρία Έλενα Λάσκαρη είναι η εκπρόσωπος τύπου Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, επαγγελματίας δημοσιογράφος, εξειδικευμένη στα οικονομικά, παίρνει άριστα, και θα μας μιλήσει για τη δεύτερη φάση της, του σπουδαίου αυτού προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, για την ανακαίνιση 2.500 σχολείων της επικράτειας έως το 2028 με χρηματοδότηση αποκλειστικά από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Σε ακούμε. Μισό λεπτό να ξεκινήσω.
1: Ναι. Θα σου κάνω μια διόρθωση. Η χρηματοδότηση είναι από τις 4 μεγάλες τράπεζες. Η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική
0: Συστημικές.
1: Και η Πειραιός. Είναι ακριβώς οι συστημικές, οι μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας, οι οποίες βάζουν τα χρήματα. Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών παρέχει τεχνική συνδρομή.
0: Αχα, κατάλαβα.
1: Σύμφωνα με ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού,
0: ναι,
1: έρθηκε το δημόσιο κάποια χρονική στιγμή με, με πόρους από το πρόγραμμα επενδύσεων να συνδράμει. Θα έχουμε δηλαδή μια σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα πολύ ουσιαστική, με ουσιαστικό αποτέλεσμα για την κοινωνία και για τα παιδιά μας. Και έτσι στην τετραετία θα φτιαχτούν, φιλοδοξούμε, 2.500 σχολεία.
0: Έχουν λοιπόν, ξεκινήσει η πρώτη αρχή, φάση, έγινε.
1: Σωστά. Η πρώτη φάση
0: πάμε
1: έγινε
0: στη δεύτερη. Μπράβο.
1: Πρώτη φάση πέρσι 100 εκατομμύρια ευρώ από τις 4 τράπεζες, 430 σχολεία σε όλη την Ελλάδα στις 13 περιφέρειες ανακαινίστηκαν και έγιναν σαν καινούρια. Τι έγινε στα σχολεία? Βάφτηκαν χρώματα μέσα και έξω. Για το σχολείο πρέπει να είναι φωτεινό, τα χρώματα πρέπει να είναι χαρούμενα, τα παιδιά πρέπει να είναι σε ένα περιβάλλον που τα εμπνέει να αγαπήσουν περισσότερο το σχολείο και να μάθουν σε ένα καλύτερο περιβάλλον. Πρώτη παρέμβαση λοιπόν, οι ελαιοχρωματισμοί. Δεύτερη παρέμβαση, πολύ ουσιαστική, η προσβασιμότητα. Υπήρχαν σχολεία και υπάρχουν σχολεία τα οποία φιλοξενούν παιδιά με ειδικές ανάγκες, γονείς με ειδικές ανάγκες, στα οποία δεν υπήρχαν ράμπες πρόσβασης, δεν υπήρχε προσβασιμότητα. Δεύτερη παρέμβαση λοιπόν, πολύ ουσιαστική, γιατί όλα τα παιδιά είναι ίσα και όλα πρέπει να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες και όλα μπορούν, με συγχωρείτε, πρέπει να μπορούν να πηγαίνουν στο σχολείο τους χωρίς προβλήματα, ράμπες και αναβατόρια στα σχολεία που εντάσσονται στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Τρίτη παρέμβαση.
0: Εδώ να σταθούμε και να περίμενε να σταθούμε. Γιατί σε αυτή την ηλικία είναι γνωστό ότι πολλά παιδιά που δεν έχουν εκείνα τις προβλήματα, για κάποια περίοδο έχουν προβλήματα, δηλαδή σπάνε τα ποδαράκια τους πολύ πιο
1: σωστά,
0: εύκολα.
1: Σωστά, σωστά. Άρα είναι κρίσιμο για
0: έτσι,
1: όλα τα παιδιά,
0: βέβαια,
1: να υπάρχει άνετη πρόσβαση στο σχολικό περιβάλλον. Γήπεδα, αυλές, προαύλια. Χρώματα και ασφάλεια. Ασφάλεια για τα παιδιά μας. Τα γήπεδα του μπάσκετ, του βόλεϊ, του ποδοσφαίρου, στο προάβλιο που περνάνε τόσες ώρες της ημέρας τους και στο σχολείο τους, να είναι ένα περιβάλλον λειτουργικό, ασφαλές και όμορφο. Και επίσης θέμα αξιοπρέπειας. Φωτεινή, δεν ξέρω αν έχεις επισκεφθεί δημόσια σχολεία. Οι τουαλέτες είναι πραγματικά σε άσχημη
0: εδώ
1: κατάσταση
0: είναι,
1: σε
0: ναι,
1: πάρα
0: ναι, ναι,
1: πολλά
0: ναι,
1: σχολεία. Και είναι ναι, θέμα ουσιαστικό και αξιοπρέπειας. Αυτό μας λένε όλοι οι εκπαιδευτικοί. Ξέρεις, τα παιδιά χαίρονται με τα γήπεδα. Βλέπουν το γήπεδο και λένε: «Γουάου, τι ωραία γήπεδάρα, τι ωραίο προάβλιο». Οι

0: εκπαιδευτικοί λένε ευχαριστούμε που φτιάχνετε τις τουαλέτες μας. Όλο αυτό λοιπόν ολοκληρώθηκε πέρυσι για 430 σχολεία. Έπεσαν υπογραφές την περασμένη εβδομάδα για το δεύτερο κύκλο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου για να φτιαχτούν άλλα 238 σχολεία και ταυτόχρονα με τη δεύτερη δωρεά των 100 εκατομμυρίων ευρώ γίνονται και οι μελέτες για τον τρίτο κύκλο του χρόνου το καλοκαίρι, 450 σχολεία. Και συνεχίζουμε άλλα 100 εκατομμύρια του χρόνου, άλλα 100 εκατομμύρια του παραχρόνου για να φτιαχτούν όσο το δυνατόν περισσότερα σχολεία σε όλη την Ελλάδα.
1: Δηλαδή το σύνολο είναι 400 εκατομμύρια που δίνουν οι τέσσερις συστημικές.
0: 400 εκατομμύρια από τις τέσσερις τράπεζες, Alphabank, Eurobank, Εθνική και Πειραιώς. Τέσσερις τράπεζες, 400 εκατομμύρια ευρώ. Είναι στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και θέλω να σου πω επί τη ευκαιρία ότι δεν είναι το μοναδικό που κάνουν οι τράπεζες. Απλώς ο κόσμος δεν το ξέρει. Τα τελευταία θα σου πω που μπορεί να είναι μικρότερου κόστους αλλά πολύ μεγάλης ουσίας. Μία τράπεζα φτιάχνει Ολυμπιακό κολυμπητήριο, το Ζάπιο. Μια άλλη τράπεζα φτιάχνει το. Βεβαίως.
1: Τι λες?
0: Που είναι κλειστό για χρόνια. Κλειστό για χρόνια.
1: Τουλάχιστον 15 χρόνια.
0: Το Ολυμπιακό Κομπηλατοδρόμιο στο Σχοινιά. Που έχουμε.
1: Το εγκαταλελειμμένο.
0: Επιτρέψτε μου την έκφραση. Ναι. Μεγάλους Έλληνες αθλητές και δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να κάνουν την προπόνησή τους όπως τους αξίζει και όπως αξίζει και στη χώρα την οποία εκπροσωπούν. Άλλη τράπεζα φτιάχνει το άλσος ποιητών στα Γιάννενα. Αυτές τώρα είναι από τις τελευταίες πρωτοβουλίες που σας λέω. Άλλη τράπεζα βοηθάει να κάνουν παιδιά ζευγάρια τα οποία αντιμετωπίζουν είτε οικονομικά προβλήματα είτε προβλήματα γονιμότητας. Και έχουν γεννηθεί μέσα από αυτή την πρωτοβουλία 85 μωρά, Φωτεινή. Είναι σημαντικό το κοινωνικό έργο που κάνουν οι τράπεζες. Απλώς ξέρεις, στον κόσμο που ζούμε, οι θετικές ειδήσεις δεν παίζουν. Συνήθως παίζουν τα υπόλοιπα, τα μίζερα.
1: Καλά, ναι, γιατί είναι και οι ανάγκες του κάθε πολίτη. Έλενα, με ποιο κριτήριο επιλέγονται αυτά τα σχολεία, τα τυχερά σχολεία? Δηλαδή συνεργάζεται το Υπουργείο Παιδείας και σας ενημερώνει από τους καταλόγους που έχουν ή εσείς επιλέγετε ή οι δήμαρχοι σας παρακαλούν να πάτε και στα δικά τους σχολεία? Πώς γίνεται?
0: Σωστή ερώτηση. Δεχόμαστε πολλά mail, πολλά τηλεφωνήματα στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών γιατί πολλοί νομίζουν ότι οι τράπεζες είναι αυτές οι οποίες επιλέγουν. Οι τράπεζες δεν γνωρίζουν τις ανάγκες των σχολείων. Καλύτερα από όλους, τις ανάγκες των σχολείων τις γνωρίζουν οι δήμοι.
1: Οι δήμοι
0: λοιπόν είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν τις εισηγήσεις τους στα συναρμόδια Υπουργεία, έρχονται σε συνεννόηση και σε συνεννόηση με την κτηματική, με την εταιρεία των κτηριακών υποδομών. Γίνεται η τελική επιλογή, γίνεται η λίστα και σε αυτή τη λίστα πάνω έρχεται η χρηματοδότηση των τεσσάρων τραπεζών. Δεν έχουν την παραμικρή εμπλοκή οι τράπεζες με τα σχολεία και δεν θα μπορούσαν άλλωστε να έχουν.
1: Να δω τώρα αν μπορείς να ψάξεις το εξής, επειδή έχεις επαφή με τους ανάλογους στο Υπουργείο Παιδείας, θα είχε ενδιαφέρον. Εγώ που έχω γυρίσει για να γράψω ένα βιβλίο την Ελλάδα τέσσερις φορές, χωριό-χωριό, καταράκτη-καταράκτη, λίμνη-λίμνη, δηλαδή την ξέρω άριστα.
0: Μηδαμή προς μηδαμή.
1: Ναι, έχω επισημάνει και έχω ήδη αρκετό υλικό στο φωτογραφικό μου αρχείο, εκπληκτικά σχολεία της τα περίφημα Ζάπια σχολεία με χρηματοδότηση του Ζαπίου κληροδοτήματος
0: που είναι
1: πετρόκτιστα, που είναι αριστουργήματα που είναι εγκαταλελειμμένα. Ναι, αυτό θα είχε ενδιαφέρον, μήπως δώσετε και έμφαση. Τα περισσότερα βέβαια πια δεν λειτουργούν γιατί δεν υπάρχουν μαθητές. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον να αναστηλωθούν τα περίφημα Ζάπια, πέτρινα, αρχιτεκτονήματα που είναι διασκορπισμένα σε όλη την Ελλάδα. Ένα από αυτά, πολλά είναι και προς τα πάνω, Μακεδονία κλπ. Όπως επίσης στη Δημητσάνα, στην Καρίτενα, μπαίνοντας πριν ανηφορήσεις δεξιά έχει ένα υπέροχο τέτοιου είδους πέτρινο σχολείο. Δεν ξέρω, εγώ καιρό να πάω στην πόλη, περνάω απ' έξω να δω αν έχει παιδιά. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον και ένα τέτοιο πρόγραμμα.
0: Θα είχε πολύ ενδιαφέρον, αλλά νομίζω, Φωτεινή μου, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στα σχολεία που λειτουργούν.
1: Άλλο, εννοώ ένα εξτρά πρόγραμμα στο ένα κοινωνικό πλαίσιο.
0: Νομίζω
1: αυτό
0: το ακούνε στην κυβέρνηση και θα λάβουν τις παρεμβάσεις.
1: Ναι, αξίζουν αυτά τα ζάπια σχολεία.
0: Ότι στη λίστα αυτή της δεύτερης δωρεάς, του δεύτερου κύκλου, έχουν περιληφθεί κάποια σχολεία τα οποία για μένα έχουν μια ιδιαίτερη αξία. Για παράδειγμα, το ειδικό πειραματικό σχολείο.
1: Μην τα πεις, για να κάνω, Έλενα, σε παρακαλώ, να κάνω τις διαφημίσεις, να τα πεις μετά.
0: Ναι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά!
7: Coupons! Coupons!
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Στα θετικά λοιπόν της επικαιρότητας, αυτή η αναγγελία μέσω της εκπροσώπου τύπου της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, όπου υλοποιείται η δεύτερη φάση από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου που έχει θεσπίσει η ελληνική κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το Υπουργείο Παιδείας, όπου οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, η Eurobank, η Εθνική, η Αλφα και η Πειραιός, χρηματοδοτούν την ανακαίνιση των 250 σχολείων σε όλη την επικράτεια. Τα θυμάμαι καλά?
0: 238 φέτος, 430 πέρυσι και 450 του χρόνου, μαζί με την πολιτεία 2.500 σε ορίζοντα τετραετίας.
1: Ωραία. Πρόσεξε τώρα, το τι χάρηκα, θα σου αρέσει, το τι χάρηκα που ένα καλό γερό σχολείο, πολύ ζωντανό, είναι από δημοτικό μέχρι και λύκειο, είναι στον τόπο της παπότερης καταγωγής μου από την οικογένεια του πατέρα μου Πιπηλή, στη Νέα Φυγαλία της ορεινής Ολυμπίας, και χάρηκα πάρα πολύ.
0: Μπράβο, χαίρομαι και εγώ που χαίρεσαι πραγματικά. Και έχω να σου πω ότι το πρόγραμμα αυτό πηγαίνει σε ορεινές, σε ακριτικές, σε περιοχές στις οποίες φοιτούν λίγα παιδιά. Για παράδειγμα, υπάρχει σχολείο που θα ανακαινιστεί στη Χάλκη και έχει 32 μαθητές. Αλλά υπάρχουν.
1: Στη Χάλκη όμως, πολύ πιο σημαντικό.
0: Στη Χάλκη. Υπάρχει σχολείο στην Ροδόπη, το τρίτο πειραματικό γενικό λύκειο Κομωτινής Ροδόπης, το οποίο έχει βραβευτεί μάλιστα και με την Διεθνή Πράσινη Σημαία για τις περιβαλλοντικές δράσεις του σχολείου. Υπάρχουν σχολεία που κουβαλάνε ιστορία μεγάλη. Το ειδικό πειραματικό σχολείο Κεσαριανής Ρόζα Εμβριώτη είναι το πρώτο σχολείο που ιδρύθηκε στην Ελλάδα για άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα με αναπηρία, από το 1935. Είναι το πρότυπο γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής της Νέας Σμύρνης. Αυτό το σχολείο είναι από τα παλαιότερα σχολεία του ελληνικού χώρου. Ιδρύθηκε το 1733 στη Σμύρνη. Μετά με τη μικρασιατική καταστροφή το σχολείο έκλεισε και άνοιξε εκ νέου το 1922 στη Νέα Σμύρνη. Ξεκίνησε να λειτουργεί το 1934 στη Νέα Σμύρνη και είναι και αυτό στη λίστα. Είναι το σχολείο του Παναγιώτη, του παιδιού με ειδικές ανάγκες που έστειλε το γράμμα στον Πρωθυπουργό και είπε φτιάξτε μας το σχολείο και ανταποκρίθηκε η πολιτεία και θα φτιαχτεί το ειδικό γυμνάσιο Λύκειο της Ηλιούπολης. Είναι το Βαρβάκιο πρότυπο σχολείο. Από το 1860 το κτίριο. Σε πολλά κτίρια, ξέρεις, Φωτεινή, ακόμα και αν δεν είναι 100 ή 200 ετών τα κτίρια, έχουν να γίνουν εργασίες 10, 20, 30 χρόνια. Μην ξεχνάμε ότι το ελληνικό κράτος βρέθηκε στο χείλο του γκρεμού. Χρεοκοπήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Τα δημόσια έσοδα ήταν μετρημένα κουκιά. Δεν υπήρχε το δημοσιονομικό περιθώριο να γίνουν τέτοιες, να υλοποιηθούν τέτοιες πρωτοβουλίες. Να όμως που με τη σύμπραξη του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα μπορούν να γίνουν θαύματα και σε αυτή τη χώρα.
1: Μπράβο Έλενα Λάσκαρη, ήταν κάτι πολύ θετικό, πολύ αισιόδοξο. Καλή δύναμη, εύχομαι, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Εσύ, για... εσύ, γεια σου Φωτεινή.
1: Ευχαριστώ, γεια. Και τώρα κυρίες και κύριοι, πριν πάμε σιγά σιγά και στο μικρό δελτίο ειδήσεων με τον Βίκτορα Σαμουήλ, να σας υπενθυμίσω ότι θα έχετε 20% έκπτωση στο About You με τα ΔΕΗ My Rewards Coupons και επίσης επαναλαμβάνω έκπτωση με ακτοπλοϊκά 20% από τη Ferry Scanner για εκδρομή ή για Σαββατοκυριακό και πάλι από τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Και στο τέλος μπορείτε πάλι από το ΔΕΗ My Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ να έχετε αυτή την έκπτωση για το αγαπημένο σας φαγητό στο eFood. Λοιπόν, μουσική, Βίκτορ Σαμουήλ, επανερχόμεθα.
2: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, τιτλιδίσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Νεκροί 17χρονοι που μαζί με συνομήλικοί της έπεσαν στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Η δεύτερη κοπέλα διασωληνώθηκε, με εξαιρετικά κρίσιμη να χαρακτηρίζουν την κατάστασή της οι γιατροί. Έχουμε τη βεβαιότητα ότι το θαλάσσιο ντρόουν που αλλιεύσαμε στη Λευκάδα είναι ουκρανικό, ανακοίνωσε νωρίτερα από τις Βρυξέλλες ο Νίκος Δένδιας. Πρόκειται να ενημερώσει τους Ευρωπαίους ομολόγους του. Αυτεπάγγελτη αστυνομική προανάκριση για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ενώ ενημερώνεται αρμοδίως και η εισαγγελία πρωτοδικών. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 39 προσαχθέντες. Για απολύτως απαράδεκτα και επικίνδυνα περιστατικά βίας έκανε λόγο ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Η σημερινή επίθεση προσβάλλει την ίδια μας την υπόσταση, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι Βρετανικές αρχές του ΑΠΘΙΤΑ. Αθωώθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση διαπόμπευσης και επίθεσης κατά του τότε Πρίτανη της ΑΣΟΕ τον Οκτώβριο του 2020. Στη φυλακή οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία μέλους της Greek Mafia με Καλάσνικοφ τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρι. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς αύριο κατά τα 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΗ. Σήμερα στις 10.30 ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision που διαγωνίζεται η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο. Ο καιρός στην Αττική αύριο Τετάρτη, σχεδόν έθριος, με αραιές νεφώσεις, μέγιστη θερμοκρασία, 30 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 6.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Άλλαλα τα χείλη με αυτή την τραγωδία των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη, κυρίες και κύριοι, και επειδή είναι φοβερά ευαίσθητο θέμα, δεν πρόκειται να προβώ σε κανενός είδους σχολιασμό. Θα αρκεστούμε μόνο στις δημοσιογραφικές πληροφορίες αργότερα με την αστυνομική μας συντάκτρια, την Κατερίνα Μαστραντονάκη. Και έχω ένα μήνυμα μισό λεπτό να περιορίσω. Λοιπόν, μισό λεπτό, να δούμε τα μηνύματα. Ο κύριος Δημήτρης λέει: «Κυρία Πιπηλή, συγχαρητήρια, δεν υπάρχουν λόγια για τα θέματα που παρουσιάζετε. Συνεχίστε να μας ενημερώνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση της θεματολογίας που από την αρχή είχα αποφασίσει να περιέχεται στη δική μου εκπομπή, γιατί νομίζω ότι η ενημέρωση δεν είναι μόνο για το αν τσακώνονται τα κόμματα μεταξύ τους στη Βουλή. Η ενημέρωση δεν είναι αν επαναλαμβάνουμε τα χίλια και τα ίδια τετριμένα που, ειδικά σε ώρες όπως είναι η απογευματινή ζώνη 4 με 6, που οι περισσότεροι ακροατές αναγκαστικά είναι εγκλωβισμένοι μέσα στα αυτοκίνητά τους. Ένα θέμα που είμαι σίγουρη ότι στον ακροατή μας που μας έδωσε συγχαρητήρια για τη θεματολογία θα αρέσει, είναι ένα θέμα για το οποίο οι τακτικοί ακροατές θα γνωρίζετε ότι το έκανα μόκο που λένε. Δεν ασχολήθηκα καθόλου. Είναι αυτό το θέμα του Χανταϊού και δεν ασχολήθηκα επειδή από την αρχή που ήρθε η είδηση για το κρουαζιερόπλοιο συνειδητοποίησα ότι στο Ελλαδιστάν θα διαχυθεί με τέτοιο στρεβλό τρόπο η αυθεντική είδηση, όπου θα δώσουμε λαβή σε συνωμοσιολογίες, σε εξάρσεις φοβίας, γιατί δυστυχώς πολλοί όταν φοβούνται κάτι δεν παρακολουθούν τους ειδικούς όταν τους εξηγούν από την αρχή ότι, λοιπόν, παιδιά, κουλάρετε, δεν είναι COVID ο Χανταϊός. Και λέω, ας το Φωτεινή, όταν καταλαγιάσει ο θόρυβος, θα μιλήσω με έναν άνθρωπο τον οποίο σέβομαι και εκτιμώ, γιατί εκτός από ειδικός, εκτός από την επιστήμη του δηλαδή, είναι άνθρωπος που μιλάει με ένα ύφος που μπαίνει μέσα το κάθε τι που λέει στη συνείδησή σου και στον εγκέφαλό σου. Καλησπερίζω τον κύριο Θανάσιο Τσακρή, γνωστό, πολύ γνωστό και από το παρελθόν, καθηγητή μικροβιολογίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλησπέρα, κύριε Τσακρή.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Πιπηλή. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την εκτίμηση.
0: Ναι, ακούσατε τι είπα, ότι εγώ δεν ασχολήθηκα. Το μόνο που είπα για να δώσω τον τόνο ότι, παιδιά, δεν ανακαλύφθηκε τώρα ο Χανταϊός. Θυμήθηκα στραπιαία ότι μόλις πέρυσι πέθανε από Χανταϊό στην πολυτελή βίλα στο Beverly Hills στο Hollywood η γυναίκα του περίφημου οσκαρικού ηθοποιού του Τζιν Χάκμαν, από Χανταϊό, γιατί αυτό βρήκανε μετά την νεκροψία, με αποτέλεσμα, επειδή ο Τζιν Χάκμαν είχε βαριά άνοια, έμεινε ολομόναχος στην τεράστια, δεν είχε το φροντιστή του που ήταν η γυναίκα του, και δυστυχώς ο ανθρωπάκος αυτός, ο σπουδαίος ηθοποιός, κατέρευσε από ασιτία. Δεν έκανα κανένα άλλο σχόλιο. Μία ερώτηση. Ναι, το θυμάστε εσείς αυτό, θα κατασχοληθεί.
1: Βεβαίως, ήταν συγκλονιστική ιστορία, πραγματικά.
0: Ναι, δηλαδή εγώ δεν έπεσα από τα σύννεφα, γιατί θυμήθηκα αμέσως τη δημοσιότητα που είχε πάρει ο Χανταϊός λόγω του θανάτου του κυρίως του Τζιν Χάκμαν μέσω της γυναίκας του. Μία πρώτη ερώτηση. Μπορείτε να μας ξαναπείτε τι σημαίνει πανδημία, γιατί ακούστηκε, γράφτηκε, πω πανδημία, πάλι πανδημία, θα καταστραφούμε. Μπορείτε να μας το ξεκαθαρίσετε?
1: Πανδημία μιλάμε όταν έχει περάσει μια υιογενή λίμωξη, μικροβιακή λίμωξη, οτιδήποτε αιτιολογία, έχει ξεπεράσει τα όρια μιας συγκεκριμένης περιοχής και έχει εξαπλωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν μιλάμε για πανδημία. Και για επιδημία, για να το ξεχωρίσουμε λίγα, η επιδημία είναι σε μικρότερη κλίμακα, όταν έχουμε μια μεγάλη έξαρση πάλι ενός παθογόνου αιτίου, ενός μικροβίου ιού ή παρασίτου που εξαπλώνεται σε μια πιο μικρότερη γεωγραφική περιοχή. Εδώ ο χανταϊός, αυτό να τονίσουμε, ότι δεν έχει τα χαρακτηριστικά γενικά σαν ιός, πώς μεταδίδεται και πώς εξαπλώνεται, δεν έχει τα χαρακτηριστικά τέτοια που μπορούν να τον κάνουν ικανό να προκαλέσει πανδημία. Εκτός και αν έχει προέλθει κάποιο καινούριο έλεγχος του ιού, το οποίο έχει τελείως διαφορετική παθογονικότητα και τελείως διαφορετικό τρόπο μετάδοσης. Εδώ, από ό,τι δείχνουν τα δεδομένα που έχουμε ήδη από τους ασθενείς που προέκυψαν τους ατυχείς ασθενείς που προέκυψαν στο κουραζιερόπλιο που μολύνθηκαν από τον ιό, φαίνεται να είναι ακριβώς το ίδιο στέλεχος με το στέλεχος του τύπου των Άνδεων, το οποίο ενδυμεί κυρίως σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, και από εκεί φαίνεται να ξεκίνησε αυτό το ταξίδι της διασποράς του ιού μέσα στο κουραζιερόπλιο, και το που κατέληξε στο να έχουμε αρκετά περιστατικά και κάποια να είναι θανατικό τώρα.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα, γενικότερο. Αυτός είναι ο χανταϊός με διαβατήριο Άνδεων. Δηλαδή, ακριβώς, κάθε περιοχή έχει τα δικά της χανταϊάκια ή πόσο αλλιώς το ονομάζει, μικροβιολόγιους διαφορετικούς. Δηλαδή, άλλα έχει η Βόρεια Αμερική, άλλα έχει η Ελλάδα και η Γαλλία, άλλα έχουν οι Άλπεις. Για εξηγήστε το αυτό.
1: Υπάρχουν δύο πολύ μεγάλες ομάδες χανταϊών και από εκεί πέρα, από εκεί κάτω υπάρχουν διάφοροι μικρότερες ομάδες, τύποι και υπότυποι, όπως τα λέγαμε, στελέχη του ιού. Αυτό που πρέπει να έχουμε υπόψη μας, κυρίως που μας ενδιαφέρει στην περιοχή τη δική μας, στην Ελλάδα και στη Βαλκανική Χερσόνησο αλλά και στην Ευρώπη, κυρίως έχει να κάνει, επειδή οι χανταϊοί ενδυμούν, παρασιτούν σε διάφορα τροκτικά, τα μολύνουν χωρίς να νοσούν τα τροκτικά. Τα είδη των τροκτικών που έχουμε στην χώρα μας, για παράδειγμα, δεν μπορούν να είναι ξενιστές τύπου χανταϊού, όπως είναι ο τύπος των Άνδεων. Έχουμε άλλους τύπους χανταϊών που δεν προκαλούν αυτές τις σοβαρές αναπνευστικές λοιμώξεις και δεν μεταδίδονται από άνθρωπο σε άνθρωπο, όπως έχει τη δυνατότητα, περιορισμένα βέβαια, αλλά έχει τη δυνατότητα το στέλεχος των Άνδεων να μεταδίδεται και από άτομο σε άτομο.
0: Δηλαδή, η δική μας χανταϊοί είναι ήσυχοι σχετικά.
1: Προκαλούν πιο ήπιες λοιμώξεις, σοβαρές λοιμώξεις, αλλά σε σχέση με τις λιχνητότητα, για παράδειγμα, από τις λοιμώξεις από τον τύπο των Άνδεων, μπορεί να ξεπερνάει το 50%. Ενώ είναι πολύ μικρότερη η θνητότητα στα στελέχη που κυκλοφορούν στη Βαλκανική Χερσόνησο, που κυρίως επιδηλώνεται με οξία, νεφρική ανεπάρκεια, έχει τελείως διαφορετική συμπτωματολογία από τους τύπους που κυκλοφορούν στη Λατινική Αμερική.
0: Γενικότερα, σε κάθε κομμάτι της υδρόγειας σφαίρας υπάρχουν τοπικοί ιοί, όχι μόνο χανταϊοί, δηλαδή κάθε περιφέρεια έχει το κάτι δικό της στέλεχος ιού.
1: Αυτό δεν είναι απόλυτο, εξαρτάται από το είδος του ιού. Σίγουρα μπορεί να υπάρχουν και στελέχη του ιού και λόγω πια και των ταξιδιών και της μεγάλης μετακίνησης πληθυσμού βλέπουμε στελέχη παθογόνων ιών ή βακτηρίων να μπαίνουν σε διαφορετικές χώρες, ακόμα και πολύ απομακρυσμένες χώρες. Αλλά εδώ, αν μιλήσουμε για τους χανταϊούς που μας ενδιαφέρουν στην σημερινή συζήτηση, έχει να κάνει κυρίως με τα είδη των τοκτικών που ενδυμούν. Δεν έχει να κάνει με μετακίνηση πληθυσμών από περιοχή σε περιοχή, κυρίως έχει να κάνει με τα τοκτικά που ενδυμούν σε κάθε χώρα και ποιους ιούς μπορούν να φιλοξενήσουν τα είδη των τοκτικών που έχουμε στη χώρα μας.
0: Άρα είναι αυτό ένα θέμα το οποίο δεν το γνωρίζαμε. Η αλήθεια είναι, τώρα ξέραμε εμείς το χανταϊό, τη διαφορά του χανταϊού στα Βαλκάνια από αυτή των Άνδεων. Εσάς τώρα σας δίνεται η ευκαιρία, επειδή είναι παγκόσμια είδηση πρωτοσέλιδη για πολλές μέρες, τους ειδικούς λοιμοξιολόγους, μικροβιολόγους, να ερευνήσετε σε συνεργασία με φαρμακευτικές εταιρείες την εξέλιξη αυτού του φαινομένου?
1: Σίγουρα πάντα υπάρχει αυτή η ευκαιρία. Και στη χώρα μας, να μην ξεχνάμε ότι καταγράφονται κάθε χρόνο λίγα περιστατικά, δεν έχουμε μεγάλες εξάρσεις τα τελευταία χρόνια, αλλά σποραδικά περιστατικά καταγράφονται, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα είναι τα περισσότερα, από στελέχη τέτοια που κάνουν, όπως είπαμε, οξία νεφρική ανεπάρκεια και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να κάνουν και αιμορραγικές εκδηλώσεις. πάντα καταγράφεται η φιλογενετική εξέλιξη των στελεχών, αν συνδέονται και πώς συνδέονται μεταξύ τους τα διάφορα στελέχη. Και αν σήμερα έχουμε τα εργαλεία της γενετικής που μας δίνουν την δυνατότητα να κάνουμε πολύ καλύτερη φιλογενετική ανάλυση από ό,τι κάναμε τα προηγούμενα χρόνια και να ξέρουμε ακριβώς το πώς εξελίσσονται και πώς διασπείρονται σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές, όχι μόνο για το Κανταϊό, αλλά και για άλλα παθογόνα έτη. Έχουμε σήμερα πολύ καλύτερο σύστημα πληροφόρησης. Είναι κάτι το οποίο μας ηρωνόμησε κατά κάποιο τρόπο και η πρόσφατη πανδημία του COVID, που αναπτύχθηκαν τέτοια δίκτυα φιλογενετικής εξέλιξης διαφόρων παθογόνων ιών, που μπορούμε να ξέρουμε, να παρακολουθούμε πώς εξελίσσεται ένας ιός και πώς διασπείρεται σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές.
0: Μια τελευταία ερώτηση. Πέσατε από τα σύννεφα εσείς οι ειδικοί ή όχι?
1: Από τα σύννεφα όχι, δεν πέσαμε, γιατί ξέρετε, τα κρουαζιερόπλια έχουν πάντα, επειδή είναι ένας χώρος που συγκροτίζονται πολλά άτομα για πολλές ημέρες, και γι' αυτό και τα μέτρα, όπως ξέρετε, υγιεινής είναι πάρα πολύ αυστηρά τα κρουαζιερόπλια, ακριβώς για να αποφεύγεται οποιαδήποτε εκδήλωση διασποράς οποιαδήποτε ιού του βακτηρίου. Είναι κάτι που μπορούμε να δούμε τέτοιες εξάρσεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Και όπως συνέβη και στο συγκεκριμένο περιστατικό, είναι που δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι έχουμε να κάνουμε με μια μεγαλύτερη γεωγραφική εξάπλωση. Σίγουρα θέλει παρακολούθηση, σίγουρα πρέπει να γίνεται επιτήρηση και χνηλάτιση των ανθρώπων που εκτέθηκαν στον ιό. Αυτό γίνεται και στη χώρα μας, στο άτομο, στον, να μην πούμε ασθενής, αλλά στο συγκεκριμένο άτομο το οποίο ήταν στο κρουαζιερόπλιο και σήμερα παρακολουθείται. Εάν αναπτύξει κάποια συμπτώματα της νόσου, όλα φαίνονται ότι δεν είναι καλά, αλλά θα πρέπει για τις ημέρες που είναι ο χρόνος εφόασης, και ο χρόνος εφόασης του Κανταϊού μπορεί να είναι πολλές ημέρες, πολλές εβδομάδες, θα πρέπει να παρακολουθείτε ώστε να είμαστε 100% σίγουροι ότι δεν θα γίνει καμία έστω μικρή διασπορά του συγκεκριμένου στελέχους σε κάποιο άλλο άτομο στην χώρα μας.
0: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
1: Βεβαίως, κύριε Πιπηλή, και εγώ ευχαριστώ. Είμαστε καλά. Γεια σας.
0: Ακούσατε τον καθηγητή μικροβιολογίας, τον κύριο Θανάσιο Τσακρή, και πάμε τώρα στο διαφημιστικό, το καθιερωμένο στις και παρατέταρτο, και μετά έχουμε Κατερίνα Μαστραντονάκη, αστυνομική συντάκτρια του Alpha Radio 989, γιατί έχουμε σωρία από το αστυνομικό δελτίο, μια μεγάλη επιτυχία σίγουρα της ελληνικής αστυνομίας και μια απίστευτη τραγωδία.
2: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σε έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove. Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 9. 82.
8: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
9: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
10: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Κάναμε ένα μουσικό ελάχιστο διάλειμμα, γιατί τα πρώτα νέα είναι τραγικά, τα άλλα με την επιτυχία της αστυνομίας πιο ευχάριστα, τουλάχιστον σε αυτό το τομέα πάει πολύ καλά η ελληνική αστυνομία. Σ' ακούμε, Κατερίνα, καλησπέρα κορίτσι μου.
1: Καλησπέρα Φωτεινή, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά να ξεκινήσω με την απίστευτη αυτή είδηση, όπου εκτελέχθηκε το πρωί στην Ηλιούπολη, όπου δύο κορίτσια, δύο πάνω στο άνθος της ηλικίας, δύο 17χρονα παιδιά, έπεσαν από τον έκτο όροφο, από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας. Δυστυχώς το ένα κοριτσάκι άφησε την τελευταία του πνοή παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών. Το δεύτερο παιδί κατάφεραν οι γιατροί μέχρι και αυτή τη στιγμή να το κρατήσουν στη ζωή, το διασωλήνωσαν και όπως μας πληροφορούν το μεταφέρουν από το Ασκληπιό της Βούλας, γιατί εκεί μεταφέρθηκαν και τα δύο παιδιά. Μεταφέρθηκε από το Ασκληπιό της Βούλας, θα μεταφερθεί στο ΚΑΤ, όπου εκεί θα συνεχίσουν τις προσπάθειες οι γιατροί να το κρατήσουν στη ζωή. Η κατάστασή του είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς είναι πολύ
0: έξι ορόφους, μισό λεπτό δηλαδή, μιλάμε και καταλαβαίνουν οι ακροατές και οι ακροάτριες. Πήδηξαν από έξι ορόφους. Προχώρα.
1: Απίστευτο λοιπόν. Δυστυχώς όταν έφτασαν εκεί οι πρώτοι αστυνομικοί προσπαθούσαν να αναζητήσουν τα αίτια. Τα αίτια που οδήγησαν αυτά τα δύο παιδιά να βρεθούν στο κενό. Έψαξαν λοιπόν, καθώς ανέβηκαν στην ταράτσα, διαπίστωσαν αρχικά και το πρώτο πράγμα που τους έβαλε στις υποψίες ήταν ότι διαπίστωσαν αυτό την ύμο ότι ήταν κλειδωμένη η ταράτσα. Που σημαίνει ότι τα δύο παιδιά πήγαν στην ταράτσα, την κλείδωσαν και έκαναν ό,τι έκαναν. Μετά εντόπισαν μέσα στην τσαντούλα του ενός κοριτσιού ένα συντύωμα. Ένα συντύωμα που ανέφερε μεταξύ άλλων τις Πανελλήνιες, Φωτεινού. Τα δύο παιδιά έδιναν τώρα, θα έδιναν Πανελλήνιες. Μάλιστα ξεκινάει ότι δεν θέλει άφος για τις Πανελλήνιες, δεν βγάζει νόημα. Δηλαδή οδηγεί την κοινωνία πάλι σε ένα πρόβλημα, ένα κοινωνικό πρόβλημα, αυτή η πίεση που δέχονται τα παιδιά όλου του κόσμου αυτές τις μέρες που γράφουν Πανελλήνιες. Και εδώ είναι κάτι που πρέπει να το διαχειριστούν σωστά οι ειδικοί, οι γονείς, έτσι ώστε...
0: Νομίζω πρώτα απ' όλα οι ειδικοί, γιατί πολλά παιδιά πιέζονται στις Πανελλήνιες, καταλαβαίνεις τι εννοώ, δεν θέλω να προχωρήσω.
1: Πολύτε.
0: Εντάξει.
1: Απόλυτα, γιατί και εγώ που τα παιδιά το έχω καταλάβει, Φωτεινή μου, τα πιέζουμε τα παιδιά με έναν τρόπο ότι ξέρεις, και εμείς που κάνουμε τους καλούς γονείς, μπορεί ακόμη και να υπονοείς κάποια
0: πράγματα. Είναι στην προσωπικότητα, θα μου επιτρέψεις ότι να πω ένα πράγμα. Είναι και στην προσωπικότητα του κάθε παιδιού, που εκεί είναι και η αντίληψη των γονέων που οφείλει να είναι αντίστοιχη. Είναι άλλα παιδιά που δεν παρουσιάζουν προβλήματα, παρότι πιέζονται, ξέρεις, όλα αυτά που οι γονείς επιβάλλουν πολλές φορές, ή που και τα ίδια τα παιδιά, επειδή ζουν σε έναν ανταγωνιστικό κόσμο, θέλουν να μαθαίνουν όλο και περισσότερα για να νομίζουν έτσι ότι θα είναι και καλύτεροι. Θέλω όμως να πω ότι είναι ασύλληπτο, γιατί είναι δύο κοριτσάκια από κοινού. Χεράκι-χεράκι, κλειδώσανε δηλαδή την ταράτσα. Γι' αυτό λέω ότι είναι ειδική περίπτωση.
1: Ναι, και δεν έχω ξανασυναντήσει παρόμοιο περιστατικό εγώ, δύο κορίτσια μαζί.
0: Και πριν την αποτυχία, πρόσεξε.
1: Ναι,
0: αυτό
1: καν,
0: μπορεί να συμβεί. Μπράβο, πριν την αποτυχία στις Πανελλήνιες.
1: Ναι.
0: Προηγείται το βάρος. Ποιος ξέρει.
1: Ναι,
0: γι' αυτό λέω, είναι μια ειδική περίπτωση.
1: Ναι, ότι και καλά υπήρχε ένα άγχος ότι δεν θα καταφέρουμε. Και αν τα καταφέρουμε, δεν θα βγάλει κανένα νόημα, γιατί πηγαίνοντας στις Πανελλήνιες δεν μπορείς να προχωρήσεις τη ζωή σου, να βγάλεις κλίματα.
0: Αυτά, ναι, είναι της εφηβείας. Γι' αυτό λέω, είναι ειδική περίπτωση. Αλλά πες μου τώρα, γιατί αυτό είναι ένα θέμα που ξέρεις, ξεφεύγει και από τη δική μας ανάλυση, δεν είμαστε και ειδικοί.
1: Όχι, βέβαια.
0: Η αστυνομία. Έχουμε παράπονα από την αστυνομία, ειδικά ας πούμε οι κάτοικοι των μεγαλοπόλεων, για παράδειγμα ότι δεν ρίχνει πολλά πρόστιμα. Λέμε, δεν έχουμε πολλούς τροχονόμους. Αλλά ότι σαρώνει τις εγκληματικές οργανώσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα, τις βγάζουμε το καπέλο. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος. Αυτή τη φορά η ιδιαίτερη επιτυχία ανήκει στο.
0: Αυτή είναι το FBI ή άλλο μαγαζί.
1: Το FBI. Όχι, αυτό είναι το FBI. Το FBI, αυτό που σου
0: είπα
1: αρκετές φορές.
0: FBI, ρε, να μα το λε, να συνεννοούμεθα.
1: Ναι, εντάξει, θέλω να σα το λέω και με το ελληνικό όνομα και με το. Γιατί το έχουμε κάνει, επειδή τη είναι μεγάλο Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος. Το λέμε ελληνικό FBI, γιατί όπως είπαμε, σε ολόκληρη την επικράτεια μπορούν να πάνε και να κάνουν τις έρευνές τους. Και γι' αυτό λέγεται και ελληνικό FBI. Λοιπόν, τώρα τι έκαναν τα στελέχη του διαρρηκτών, όπου δούλευαν αθόρυβα, θα μπορούσα να σου πω εδώ,
0: ναι.
1: Εδώ και αρκετά χρόνια, δύο από το 2022 που ξεκίνησε η δράση τους, είχαν δέσει τα κομμάτια του μπάζλ για το ποιους ήταν μπροστά τους. Και οι κακοποιοί κρύβονταν πίσω από κάποιες ένοπλες ληστείες που γινόταν τον τελευταίο καιρό. Θυμάσαι τις τράπεζες που λέγαμε ότι πολλές φορές που την ίσου έλεγα έγινε ληστεία εδώ, έγινε ληστεία εκεί, και μου έλεγε μα καιρό έχουμε να ακούσουμε ληστείες σε τράπεζες τον τελευταίο καιρό. Τι έκαναν λοιπόν τα στελέχη του τμήματος διαρρηκτών, λοιπόν, μάζευαν αθόρυβα στοιχεία και είχαν σχεδόν καταλήξει ποιου θα πιάσουν. Και όταν έκαναν στην τυφορέα τη ληστεία εχθές Ποτεινή μου, τους είχαν στο πιάτο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, όταν τους ενημέρωσαν τα στελέχη της ασφάλειας, που έκαναν και αυτή καλή δουλειά, γιατί έδωσαν σωστή ενημέρωση στα στελέχη των διαρρηκτών εδώ του ελληνικού FBI, τους έδωσαν σωστή ενημέρωση, είπαν αμέσως, ξεκίνησαν από το πρώτο λεπτό, πήγαν από την Αθήνα με δεκάδες αυτοκίνητα, μπορώ να σου πω, από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.
0: Δεκάδες, και μπλοκάρισαν όλα τα στενά.
1: Θα σου πω τη σκηνή. Ακριβώς. Και εδώ τι έγινε, Φωτεινή μου. Κατάφεραν να τους συλλάβουν μετά από δύο ώρες, ούτε δύο ώρες από τη ληστεία, και τους έπιασαν ουσιαστικά επ' αυτοφόρο. Μέσα
0: και με τα λεφτά μαζί.
1: Και αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, θέλω να σου πω. Με τα λεφτά και τους τέσσερις κακοποιούς, και άκου να σου πω ένα κινηματογραφικό σκηνικό που μου περιέγραψαν. Οι κακοποιοί είχαν πάνω στα μπούτια τους, πάνω στα πόδια τους τα όπλα και τις χειροβομβίδες, παρακαλώ, Φωτεινή. Υψηλού κινδύνου επιχείρηση ήταν αυτό που έκαναν τα στελέχη του διαρρηκτών. Υψηλού κινδύνου επιχείρηση. Κατάφεραν όμως, όπως μου είπαν, να τους ανοίξουν ακόμη και τις πόρτες. Δηλαδή, δεν ήξεραν από πού τους ήρθε προφανώς, γιατί τους είχαν εγκλωβίσει με τα αυτοκίνητα και τρέξανε τόσο γρήγορα, ξέρανε με τι κακοποιούς είχαν να κάνουν, και άνοιξαν ταυτόχρονα και τις τέσσερις πόρτες, οπότε δεν είχαν κανένα περιθώριο αντίδρασης. Ο οδηγός του αυτοκινήτου, παρακαλώ, Φωτεινή, ήταν η σύντροφος του αρχηγού της συμμορίας, μια 26χρονη κοπέλα, που με τον 30χρονο, ο οποίος είναι αρχηγός της συμμορίας, είχαν φτιάξει αυτή την οργάνωση από το 2022, είχαν κάνει 11 ένοπλες ληστείες, είχαν κλέψει αρκετά...
0: 11!
1: 11, κυρία μου, ναι. 11 ένοπλες ληστείες. Δεν ήταν κάποιο επάγγελμα, είχαν περιστασιακές δουλειές, δούλευαν δηλαδή σε κάποια σερβιτόρια, αλλά κυρίως ζούσαν από τα λεφτά που έκλεβαν από τις τράπεζες.
0: Σωστή. Σωστή.
1: Πολλά λεφτά, μιλάμε για πάνω από μισό εκατομμύριο, είχαν κλέψει, γιατί είχαν κάνει και τη μεγάλη ληστεία στην κατοχή στην Ετωλοκαρνανία, όπου και από εκεί είχαν πάξει γύρω στα 200 τόσα χιλιάρικα. 218 τώρα, και μικροληστεία, έκανε ληστείες, αλλά παίρνανε από τις τράπεζες εδώ τριγύρω και στην Αττική 10 χιλιάρικα, 15 χιλιάρικα, 7 χιλιάρικα, και ζούσαν από αυτά. Δηλαδή, ξέρεις, κάναν τις ληστείουλες τους και ζούσαν από τα χρήματα των ληστείων που έκαναν. Τα περισσότερα παιδιά, μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου, εδώ θέλω να σου πω, καθώς είναι όλοι σχεδόν γνώριμοι της κρατικής ασφάλειας.
0: Από επεισόδια Μολότοφ και λοιπά.
1: Ναι, έχουν συλληφθεί σε κάποιες πορείες, σε κάποιες συγκεντρώσεις, καταλήψεις, αυτές τις γνωστές καταλήψεις που βλέπουμε ότι τους κατεβάζανε. Βέβαια δεν ασχολείται με την υπόθεση καθόλου η αντιτρομοκρατική τους. Έχει εξ ολοκλήρου η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οπότε τώρα, επίσης θέλω να σου πω ότι βρέθηκαν και πολλές σημειώσεις, πάρα πολλές σημειώσεις που τιμούν, και εδώ τα μπορούν τα στελέχη της
0: διαδικτών να βρουν και συνεργούς.
1: Να οδηγηθούν, μπράβο, να οδηγηθούν και σε άλλους, ή σε συνεργούς, ή να οδηγηθούν και σε άλλες ενέργειες που έχουν κάνει και απλά δεν έχουν βγει μέχρι στιγμής. Έχουν πάρα πολλή δουλειά, γιατί σου είπα, έτσι που τους πιάσανε αυτό που ήθελαν να κάνουν, δηλαδή τους συλλάβανε με όλα τα πιστήρια
0: αποδεικτικά στοιχεία. Τέλεια.
1: Όλα, όλα.
0: Λοιπόν,
1: από τα λεφτά, τις σημειώσεις όλα.
0: Να είσαι καλά, θέλουμε. Καταρίνα, θα έχουμε συνέχειες. Είναι ωραίο story, μ' αρέσει. Μπορεί να το δούμε και στο Netflix. Εγώ τη σκηνή θέλω που τους άνοιξα ταυτόχρονα και τις τέσσερις πόρτες και περιστοιχιζόμενοι, πιστεύω, από συναδέλφους τους που είχαν προτεταμένα όλα τα σύγχρονα όπλα. Είναι ωραία σκηνή για σύριαλ. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Θέλω να σου πω μόνο κάτι και να κλείσω, ότι η επικεφαλής της υπηρεσίας αυτής είναι μια γυναίκα, έτσι.
0: Αχ, θέλω να την γνωρίσω αυτή την κυρία. Σε παρακαλώ να της μεταφέρεις τα συγχαρητήριά μου. Να είσαι καλά, Κατερίνα μου.
1: Να είσαι καλά από την Ιού, για χαρά.
0: Κλείσαμε με κάτι ευχάριστο κινηματογραφικό και πάμε τώρα για δελτίο ειδήσεων με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ακολουθεί ο Ανδρέας Πετρόπουλος. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα τα πούμε αύριο το απόγευμα την ίδια ώρα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ταλαιπωρία για τους οδικούς αυτήν την ώρα στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο, στη λεωφορώ Κηφισίας από Μάρουση μέχρι Νέο Ψυχικό, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, στην Αθηνών Κορίνθου από Ελευσίνα προς Ασπρόπυργο ανατμήματα και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτηρίζεται η κατάσταση της 17χρονης που έπεσε μαζί με τη συνομήλικη φίλη της στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου Ασκληπίου Βούλας, η κοπέλα έχει διασωληνωθεί ενώ λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της αποφασίστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Η δεύτερη 17χρονη που προσήλθε στο νοσοκομείο σε ανακοπή παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Αυτεπάγγελτη αστυνομική προανάκριση για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ενώ για την πορεία των ερευνών ενημερώνεται η Εισαγγελία Πρωτοδικών. Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου διακομίστηκαν 7 τραυματίες, ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή 39 ατόμων, τα οποία στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερα. Για απολύτως απαράδεκτα και επικίνδυνα περιστατικά βίας έκανε λόγο ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, σημειώνοντας ότι τις επιθέσεις πραγματοποίησαν κουκουλοφόροι και εξτρεμιστικές ομάδες εναντίον φοιτητών κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής διαδικασίας. Η σημερινή επίθεση προσβάλλει την ίδια μας την υπόσταση. Δεν έχει σημασία αν ο στόχος αυτήν την φορά δεν ήταν ο αντιπρίτανης, αλλά φοιτητές και φοιτήτριές μας, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι Βρετανικές αρχές του Απιθύτα. Ενώπιον του ανακριτή στα δικαστήρια Ευελπίδων, οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζας χθες στην Τιθωρέα Φθιώτιδας. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των αρχών, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είχαν θέσει υπό διακριτική παρακολούθηση το όχημα διαφυγής των δραστών και προχώρησαν σε επιχείρηση ακινητοποίησης στην περιοχή του Σχοινού Κορινθίας. Η ομάδα που φέρεται να εμπλέκεται σε περισσότερες από 10 ενόπλες ληστείες τραπεζών δρούσε αδιάλειπτα τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2022, εκτελώντας επαγγελματικά χτυπήματα με πολεμικά όπλα τύπου Καλάσνικοφ, υποπολιβόλα και χειροβομβίδες. Τα μέλη της οργάνωσης ακολουθούσαν συγκεκριμένη μεθοδολογία με διακριτούς ρόλους, πολυήμερη παρακολούθηση των στόχων τους, χρήση περίτεχνων μεταμφιέσεων καθώς και συνεχή αλλαγή κλεμμένων οχημάτων προκειμένου να μπορούν να σβήνουν τα ίχνη τους. Θα έχω την ευκαιρία να πληροφορήσω τους ομολόγους μου, παρουσία και του Ουκρανού Υπουργού Άμυνας, ότι πλέον έχουμε τη βεβαιότητα ότι είναι ουκρανικό το θαλάσσιο ντρόουν που αλλιεύσαμε στη Λευκάδα, ανακοίνωσε από τις Βρυξέλλες ο Νίκος Δένδιας. Καταλαβαίνετε ότι η παρουσία του θαλάσσιου ντρόουν επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοείας αλλά και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας, επισήμανε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κάνοντας λόγο για ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα. Την πρόταση του Πασόκ για αλλαγές σε 21 άρθρα του Συντάγματος και την προσθήκη 4 νέων διατάξεων παρουσίασε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης κατά την κοινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του Πασόκ. Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για επικοινωνιακό στρίβιν δια του Συντάγματος από την πλευρά της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι ο Πρωθυπουργός επιχειρεί να χρησιμοποιήσει τη συνταγματική αναθεώρηση ως μέσο πολιτικού αντιπερισπασμού απέναντι στις υποθέσεις των υποκλοπών, των Τεμπών και του ΟΠΚΠ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε βέβαιος σε συνέντευξή του ότι η Τεχεράνη θα τερματίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου 100%. Το Ιράν κρατά τα δάχτυλά του στη σκανδάλη, αλλά η εστίαση παραμένει στη βιώσιμη ειρήνη και τη διπλωματία που βασίζεται στα συμφέροντα, διεμήνυσε η Ιρανή κυβερνητική εκπρόσωπος. Στο μεταξύ, ο Γενικός Γραμματέας της Χεσμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, δήλωσε ότι μια συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης αποτελεί την καλύτερη ευκαιρία για τον τερματισμό της Ισραηλινής επιθετικότητας κατά του Λιβάνου, απορρίπτοντας παράλληλα οποιαδήποτε συμφωνία που θα περιλαμβάνει τον αφοπλισμό της οργάνωσης. Δεν υπάρχουν ενδείξεις για μια μεγαλύτερη επιδημία χανταϊού, ξεκαθάρισε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αν και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να καταγραφούν νέα κρούσματα μεταξύ των επιβενώντων στο κρουαζιερόπλοιο. Την ίδια ώρα, συναγερμός έχει σημάνει στην Ιταλία μετά τον εντοπισμό ύποπτου κρούσματος χανταϊού σε 25χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Ρώμης. Στη Γαλλία, υπουργός Υγείας Στεφανή Ρίστ δήλωσε ότι υπάρχουν ακόμη πράγματα που δεν γνωρίζουμε για τον ιό, ενώ υποστήριξε ότι δεν γνωρίζουμε αν έχει μεταλλαχθεί. Και στην αθλητική σας ενημέρωση σε μία ώρα για να μετρήσεις Πανετολικός ΑΕΛ, Κηφισιά Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός και τα play-out της Super League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι. Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
3: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
2: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
3: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
2: Εύκολο να βρεις είσαι.
3: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
2: Ναι.
3: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
4: Ένα εισιτήριο.
3: Ναι.
4: Για το Final Four.
3: Ναι.
4: Στην Αθήνα.
3: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι.
2: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
3: Όχι, κέρδισα.
2: Τι.
3: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
2: Πώς.
5: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
4: Αφεντέρ, με πάρεις μαζί σου.
5: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
6: Για αύριο Τετάρτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έθιλο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο-βοϊκό και βόρειο-δυτική μέχρι 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 17 έως 22 βαθμούς, έως 23 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλεμο και την Γλυφάδα, έως 26 στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 24 βαθμούς Κελσίου στο Γαλάτσι, τη Νέα Σμύρνη και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές βροχές και σταδιακά καταιγίδες στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και δυτική-βορειοδυτική μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 29 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

6 και 10 λεπτά έχει φτάσει η ώρα. Είμαστε εδώ στον Αλφαρίδιο 98,9 και στη Λαϊκή Απογευματινή που ξεκινάει αμέσως τώρα. Μία μέρα που κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε όλοι μας, όλες οι εκπομπές κατά τη γνώμη μου, το λέω τώρα λίγο αυθαίρετα, τηλεόραση, ραδιόφωνα, τα πάντα και εφημερίδες να ασχοληθούν με ένα πραγματικό γεγονός. Και το πραγματικό γεγονός είναι ότι εκτός από τις εικόνες που βλέπουμε εφήβους να δέρνονται, να βλέπουμε ακραία περιστατικά, έχουμε και εφήβους να αυτοκτονούν. Και μιλάω για το απόλυτα σοκαριστικό γεγονός που με αυτό έτσι ξεκίνησε σχεδόν η μέρα. Με τις δύο 17χρονες κοπέλες στην Ηλιούπολη ανέβηκαν στον έκτο όροφο και έδωσαν τέλος στη ζωή τους, η μία, η άλλη χαροπαλεύει αυτή τη στιγμή, αφήνοντας ένα σημείωμα. Ένα σημείωμα το οποίο αυτό που μας λέει κατάμουτρα, εκτός από την απόγνωσή τους, αυτό που μας λέει κατάμουτρα, ότι αυτό το πράγμα που φτιάξατε για να ζούμε δεν μπορούμε να το αντέξουμε.

σε πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα πάω καλά. Το σταματάω εδώ. Δεν είναι προφανώς η μοναδική περίπτωση αυτή η κοπέλα που έδωσε τέλος στη ζωή της. Στο 90, στο 80, στο 70% των παιδιών στο κεφάλι τους έρχεται το φάσμα της αποτυχίας από τα 13, 14, 15, γιατί ξέρουν ότι στα 17 θα κρυθούν και θα κρυθούν οριστικά, έτσι νομίζουν, στο κεφάλι τους. Και δεν είναι γιατί το νομίζουν, είναι γιατί όλο το περιβάλλον τους οδηγεί εκεί.

Και συνεχίζει τώρα το γράμμα. Λέω, το ξέρω ότι δεν θα πάω καλά και έτσι θα καταλήξω με μια δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά. Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή. Λοιπόν, τα συγχαρητήριά μου, και δεν το βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω, γιατί και οι δημοσιογράφοι ενδεχομένως όλοι έχουμε μερίδιο ευθύνη. Φυσικά οι πολιτικοί, τα πολιτικά κόμματα, όλοι αυτοί που κυβερνήσαν τα τελευταία 20, 30, 40 χρόνια. Λοιπόν, αυτό έχετε φτιάξει. Ένα 17χρονο κορίτσι, και μη θεωρείτε ότι είναι εξαίρεση. Εξαίρεση είναι ότι έφτασε στον πέμπτο όροφο και πήδηξε. Δεν είναι αυτό εξαίρεση, αυτά που γράφει. Αυτά που γράφει είναι ο κανόνας που σκέφτονται τα παιδιά. Εξαίρεση είναι ότι έφτασε μέχρι το τέλος. Ότι ανέβηκε στον πέμπτο όροφο και πήδηξε. Λοιπόν, τι έχει αυτό στο μυαλό του το παιδί, το οποίο πάσχει από κατάθλιψη, το λέει το ίδιο. Εδώ υπάρχουν και άλλες ευθύνες φυσικά, του ευρύτερου οικογενειακού κύκλου κτλ. Εντάξει. Τι έχει στο μυαλό του όμως? Πρώτον, δεν θα πάω καλά στις εξετάσεις, και δεύτερον, θα βρω μια δουλειά η οποία θα είναι της πλάκας. Δεν θα μου δίνει τίποτα, ούτε λεφτά. Δηλαδή θα κάνω μια δουλειά για λεφτά, για να επιβιώσω, που δεν θα μου αρέσει, δεν θα μου δίνει τίποτα. Λοιπόν, αν, δεν ξέρω, καθόντουσαν λίγο να σκεφτούν και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση, να διαβάσουν αυτές τις 5 αράδες, και αν είναι ευχαριστημένοι με αυτό το πράγμα που έχουν φτιάξει, με αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα, με αυτές τις δυνατότητες του νέους, με τις προϋποθέσεις που έχουν δημιουργήσει ένα κακό σχολείο, κατά βάση δημόσιο, κακό σχολείο, δηλαδή ένα σχολείο ανεπαρκές, και κατά τη γνώμη μου επίτηδες ανεπαρκές, γιατί φεύγοντας στις 2 η ώρα το σχολείο, ίσα ίσα που θα προλάβουν να περάσουν το σπίτι τους πάνω από τα μισά παιδιά, να φάνε μισή μπουκιά και να πάνε στα φροντιστήρια. Γιατί θα πάνε στα φροντιστήρια? Γιατί δεν επαρκεί το μάθημα που κάνουν στα σχολεία τους. Και πρέπει να πληρώσουν οι γονείς, πρέπει τα παιδιά, αφού φύγουν στις 2 η ώρα το σχολείο τους, να πάνε μέχρι τις 6 το απόγευμα στο φροντιστήριο και μετά να γυρίσουν και σπίτι να διαβάσουν. Αν αυτό το θεωρείτε, όσοι έχουν διατελέσει υπουργοί παιδείας και έχουν καταλήξει αυτό το σύστημα, αν αυτό το θεωρείτε μία φυσιολογική ζωή ενός παιδιού 13, 14, 15, 16, 17, τι να πω, δεν υπάρχουν λόγια. Αλλά αυτό είναι το αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών. Και η συγκλονιστική κατάληξη. Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή. Δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα.

Πραγματικά είναι, θα έλεγα, όχι απλώς συγκλονιστικό. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να βρω και άλλες λέξεις που να αποτυπώνε όλο αυτό το χαστούκι που τρώμε όλοι, που τρώμε αυτό το χαστούκι από 2-17 χρονα παιδιά και από αυτό το σημείο που άφησαν, το οποίο μας, όχι απλώς μας προσγειώνει στο τι έχουμε κάνει, τι αθλειότητα διαπράττουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, χωρίς να μπορούμε να εστιάσουμε στα πολύ βασικά πράγματα, στο φινάλε, γιατί δουλεύεις, γιατί κάνεις οικογένειες, προκειμένου να διαμορφώσεις ένα καλύτερο κόσμο για τα επόμενα παιδιά που θα έρθουν, για τους επόμενους ανθρώπους που θα διαδεχτούν εμάς. Δηλαδή, και τους έχεις. Εγώ πέρναγα πολύ καλύτερα στα 16-17. Πάρα πολύ.

0: καλύτερα. Και τότε υπήρχαν άγχοι, ας πούμε, εντάξει, αλλά δεν ήταν θέμα και ζωής και θανάτου, όπως έχει γίνει πια σήμερα. Ζωής και θανάτου, οι Πανελλήνιες, ζωής και θανάτου, αν πάρεις 12 στα αρχεία ή αν πάρεις 9 στη φυσική. Ποιος κανόνας είναι αυτός που μπορεί να καθορίσει αυτή τη ζωή των παιδιών από δύο βαθμολογίες, ας πούμε. Εμένα ένας γελίος, για να το πω τώρα και μια προσωπική ιστορία, ένας γελίος, όταν έδωσα δεύτερη φορά Σεπτέμβρη, γιατί είχα κοπεί για ένα μάθημα στο Γενικό Λύκειο, όταν έδωσα δεύτερη φορά βρέθηκε ένας γελίος και μου βάλε 7 έκθεση, που όλες μου οι εκθέσεις που είναι ένας μετριότατος μαθητής, γιατί δεν με ενδιέφερε, αλλά για πλάκα έγραφα έκθεση 14-15, και βρέθηκε ένας γελίος και μου βάλε 7 στην έκθεση. Υπήρχαν και τότε αυτά τα πράγματα, ή τέλος πάντων εγώ είχα αναλάβει και πλήρως την ευθύνη ότι δεν θα πάμε αυτό το σύστημα, έτσι το μυαλό μου έτσι είχε κολλήσει κτλ. Αλλά πέστε μου εσείς τώρα πώς μπορεί να βγει από αυτό το χορό, να το πω έτσι, από αυτό το κύκλο, να βγει ένα παιδί έξω και να πει δεν θέλω, σταματάω εδώ, αφήστε με, θα κάνω εγώ τα δικά μου πράγματα κτλ. Θα είναι, θα σας έλεγα, θα το πούνε προβλημάτικο, αποδιοπομπαίο κτλ. Γιατί δεν αντέχει, πολύ απλά. Δεν αντέχει. Μην κοιτάτε, η πλειοψηφία αντέχει. Αντέχει με δεκάδες προβλήματα, τα οποία τα βλέπουμε. Δεν είναι κάτι που δεν βλέπουμε. Αλλά δεν αντέχουν ορισμένοι, αρκετά παιδιά. Δεν αντέχουν. Και φτάνουν και σε αυτό το ακραίο σημείο. Λοιπόν, θα έπρεπε ήδη σήμερα, τώρα, το μεσημέρι, το απόγευμα, αύριο το πρωί, με το που έγινε γνωστό όλο αυτό, θα έπρεπε να είμαστε, να αναζητούμε, να συζητούμε, να διαπιστώνουμε τι συμβαίνει και σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να συζητάμε πάλι για αυτό το βασικό πράγμα. Υπάρχουν οικονομικά προβλήματα, υπάρχουν πολιτικά προβλήματα, υπάρχουν συνταγματικά προβλήματα, όπου υπάρχει πολιτική κρίση, υπάρχουν τα πάντα. Αλλά δεν γίνεται να παίζουμε με τα παιδιά. Δεν γίνεται να παίζουμε με τα παιδιά και να τα κάνουμε πειραματόζωα. Ότι αν δεν γράψεις 19 στη φυσική δεν θα μπεις. Μισώσει και μπει. Έτσι, μισώσει και μπει. Η προσοχή πρέπει να είναι στο παιδί. Όχι στο 19% που πρέπει να γράψει φυσική για να περάσει. Έχουμε γίνει πια κανίβαλοι, εντελώς.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Κάτι μαγικό σε καλεί. Ένα ταξίδι γεμάτο μυστήριο και φαντασία. Ανακάλυψε τα θαύματα της φύσης και του νου. Ακόμη και ο σοφός Αϊνστάιν θα μαγευόταν από την περιέργεια και την ανακάλυψη. Το μυστηριώδες καλλιδοσκόπιο θα σε μαγέψει. Φαντάσου, ονειρέψου και αφέσου στη μαγεία. Στο θέατρο των Αρσακίων των Σιτσίων Σχολείων Εκάλης την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 7. Μην το χάσεις, το μυστήριο σε καλεί.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, αφήνουμε προς ώρας αυτό το τραγικό περιστατικό με τα δύο κορίτσια στην Ηλίουπολη. Θα πάμε παρακάτω. Θα κοιτάξουμε, θα έλεγα, και αύριο και τις επόμενες μέρες να φωνάξουμε ανθρώπους οι οποίοι μπορούν καλύτερα από εμάς να εξηγήσουν τα πώς και τα γιατί όλης αυτής της ιστορίας, να εστιάσουν στο πρόβλημα, πώς βλέπει τη ζωή σήμερα ένα κορίτσι, ένα αγόρι 15, 16, 17 χρονών. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Και να γυρίσουμε στα δικά μας τα τετριμένα. Τώρα, τι γίνεται από εδώ, τι κάνει το Πασόκ, τι κάνει η κυβέρνηση, τι κάνει ο Τσίπρας, τι θα κάνουμε την ακρίβεια, δεν θα κάνουμε και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, καλησπέριζω τον πολύ καλό συνάδελφο, τον μας ακούτε και στέρεο τα πρωινά, τον Αντώνη τον Αντωνόπουλο. Αντώνη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Αντρέ.
0: Τώρα, ξέρεις, δεν υπάρχει και πολύ κέφι. Πραγματικά, εμένα μου έχει χαλάσει. Δεν υπάρχει. Ναι, καταλαβαίνεις.
7: Τι να λέμε τώρα.
0: Καθόμαστε και λέμε τώρα. Να, π.χ., ας πούμε, μήπως πρέπει να. Ακούγεται από κάποιες φωνές. Μήπως πρέπει να διαφοροποιηθεί λίγο η στρατηγική του Πασόκ με βάση και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Ξέρεις, υπάρχει μια αντίφαση τώρα να κερδίσουμε μία ψήφο όταν, λέω εγώ για παράδειγμα τώρα και δεν είναι καθόλου προβοκατόρικο, μία-δύο δημοσκοπήσεις ήδη σε δείχνουν έστω και λίγο πίσω από τον Τσίπρα. Θα μου πεις, εντάξει, δημοσκοπήσεις είναι, τη στιγμή είναι, δεν ξέρεις, την άλλη εβδομάδα θα βγάλει. Αλλά δημιουργείται μια πρώτη εντύπωση, να το πω έτσι.
7: Κοιτάξτε να δείτε, όλα αυτά γίνονται γύρω από ένα δημοσκοπικό περιβάλλον το οποίο εκ των πραγμάτων δημιουργεί στιγμίσεις. Δηλαδή, διαβάζω μια ανάρτηση που έχει κάνει ο Στράτος Φανεράς στη Μέτρων Ανάλυση, που απαντά στο Πασόκ που σήμερα τα στελέχη του έχουν πείσει εμένα και έχουν βγει γενικώς τα ανοιχτά και αμφισβητούν, ξέρεις, τα δημοσκοπικά αποτελέσματα. Τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούν τα χαρακτηρίζει ο κ. Φανεράς τα κατάλληλα και αντιφατικά. Λέει ότι υποστηρίζει ότι η εκτίμηση ψήφου και αναγωγή ψήφου γίνεται σε όλες τις χώρες του κόσμου και από το σύνολο σχεδόν των μεγάλων εταιριών ερευνών και ότι θεμελιώνονται σε απλές και σύνθετες στατιστικές τεχνικές και όχι στα μαγικά των δημοσκόπων. Και λέει τώρα ότι το βασικότερο πρόβλημα στην περίπτωση του δεν είναι το μεθοδολογικό, είναι ότι ορισμένοι από αυτούς αποκάλεσαν απατεώνες όσους κάνουν αναγωγή της πρόθεσης ψήφου. Και συνεχίζει ο κύριος Φανεράς, το ειδοποιώντας κατά κάποιο τρόπο, το ότι γλίτωσαν τις αγωγές την τελευταία στιγμή, μην το πάρουν ως βεβαιότητα για το μέλλον. Λοιπόν, επειδή ξέρετε και αρχίσει πια και δημιουργείται και από το Πασόκ, αλλά γενικότερα τώρα υπάρχει μια τάση αμφισβήτηση των δημοσκοπήσεων. Αλλά εκ των πραγμάτων όμως είναι το μόνο δεδομένο με το οποίο έχει να κάνει
0: στην κρίση,
7: αλλά να
0: δημιουργήσει. Εντάξει, Αντώνη μου, ξέρεις και τι γίνεται. Εγώ το καταλαβαίνω, έτσι. Και εγώ δεν τις παίρνω και τις μετρητής. Εντάξει, όλοι μας λέμε, είναι μια ένδειξη, θα δούμε αν θα επιβεβαιωθεί και τα λοιπά. Με την ίδια λογική, και γιατί να είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία. Εγώ συναντάω πάρα πολύ κόσμο που είναι πολύ δυσαρεστημένος και μάλιστα ένα από τα ευρήματα είναι ότι ένα στους τρεις ήταν ψηφοφόρος του 23, της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν τις παίρνεις, πώς να το πω, όπως είναι τις δημοσκοπήσεις, έτσι, μέχρι την τελευταία.
7: Δεν είναι Ευαγγέλιο.
0: Ακριβώς, ναι. Δεν είναι Ευαγγέλιο.
7: Δηλαδή,
0: είναι...
7: Ακόμα και τα Ευαγγέλια έχουν αφισβητηθεί κατά καιρούς.
0: Εννοείται. Αλλά ξέρεις κάτι. Βλέπω και μία ένταση και σε δηλώσεις και του κ. Τσουκαλά που είναι πολύ, πώς να το πω, είναι ένας άνθρωπος με
7: έμπειρος
0: και πολύ σοβαρός και τα λοιπά. Βλέπω δηλαδή ότι υπάρχει μια δυσκολία, έχει αρχίσει μάλλον να ξεκινάει μια δυσκολία πια. Δηλαδή κάποιος διάβασα μια αρθρογραφία, μήπως πρέπει να αλλάξει το, πώς να το πω, το βασικό στόχο, το ΠΑΣΟΚ, σιγά σιγά το αφήγημα, μία ψήφο και πρώτη.
7: Εντάξει, να σου πω κάτι. Ναι, αυτό έχει περάσει λίγο σε μια, σε μια δεύτερη μοίρα. Παίζει, προσπαθεί να περιχαρακώσει το πεδίο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το τερέν του αυτό, και να βγει όπως πρέπει, δηλαδή να διατηρήσει αυτό το στόχο που έχει τώρα, να το διατηρήσει και στη συνείδηση του κόσμου. Έτσι, γιατί μην ξεχνάμε ότι στη θέση αυτή δεν την κέρδισε εκλογικά, βρέθηκε με καραμπόλα. Αυτό μην το ξεχνάμε. Από τη συγκυρία. Τη συγκυρία της του ΣΥΡΙΖΑ, της ΕΠΤΑΕΡΕΣ κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, άρα τώρα εδώ είναι διπλό το στόχο, ο στόχος που έχει το βαθό. Ένα είναι να μπορέσει όλο αυτό να το περιφρουρήσει, γιατί όπως καταλαβαίνουμε και όπως το βλέπουμε και το νιώθουμε όλοι, ότι η πίεση θα αρχίσει να γίνεται όλο και πιο έντονη, και νομίζω ότι σε αυτές τις εκλογές, όταν θα φτάσουμε, η πόλωση θα είναι το κάτι άλλο. Και νομίζω ότι θα δούμε και άλλες καταστάσεις που δεν τις είχαμε δει σε προηγούμενες εκλογές. Γιατί μέσα σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση και ήδη έχει αρχίσει και γίνεται συζήτηση, πρέπει να βάλουμε και τον παράγοντα τεχνητή νοημοσύνη. Που τις προηγούμενες εκλογές, τις προηγούμενες προεκλογικές αναμετρήσεις δεν το είχαμε. Γιατί αν τότε παλεύαμε με τα τρόλ, έτσι τώρα που η τεχνητή νοημοσύνη αγγίζει υποτροπτικές κανονικής νοημοσύνης και με εφαρμογές που, και καταστάσεις που βλέπουμε, που σου λέω τώρα για τη φωτογραφία, παράδειγμα, χάρη που έχει βγει του Άδων Γεωργιάδη ή άλλες καταστάσεις. Είδαμε βίντεο με πρωταγωνιστή πολιτικό αρχηγό να είναι fake κατασκευασμένο, να ρίχνει νερό σε παρουσιαστές, το οποίο ήταν fake κατασκευασμένο. Δηλαδή, ξέρεις, από τη μία μπορεί λίγο να γίνεται πλάκα, αλλά σκέψτε όταν αυτά θα φτάσουν στις προεκλογικές αναμετρήσεις και τι έχει να γίνει.
0: Ναι.
7: Άρα λοιπόν, βλέπουμε ένα πεδίο το οποίο είναι τερέν, το οποίο όχι μόνο θα προσωμιάζει με αρένα, αλλά θα, ό,τι έχει ο καθένας θα το βγάλει επάνω. Γιατί πρώτον, βλέπεις τώρα μια κυβέρνηση που από μία πλευρά αναζητά την αυτοδυναμία. Θεωρητικά έχει μια πρωτιά που δίνεται στις δημοσκοπήσεις, θεωρητικά πάντα. Απ' την άλλη, βλέπεις ένα παθό το οποίο αγωνίζεται, βγάζει τα νύχια του να κρατηθεί σε διάφορες καταστάσεις. Έχει προτάσεις, έχει πρόγραμμα. Βλέπεις ένα κατακαιρματισμένο χώρο στην κέντρο αριστερά. Έρχονται νέα κόμματα. Έρχεται ο Τσίπρας.
0: Ναι, αλλά πρόσεχε να δεις τώρα. Ναι, αλλά πολύ κατακαιρματισμένο ήταν, θα έλεγα. Είναι άλλη εικόνα πια. Δεν είναι πολύ κατακαιρματισμός τόσο, ότι έρχεται ένας και μαζεύει αυτό τον πολυκατακαιρματισμό. Ναι, είμαστε στο επόμενο στάδιο λίγο. Έχουμε ξεκινήσει να μπαίνουμε, όχι είμαστε.
7: Σωστό. Άρα λοιπόν φτάνουμε εκεί. Οπότε βλέπεις, άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή αρχίζουν τα ζόρια, να το πω έτσι απλά. Τα ζόρια για ποιον αρχίζουν, έρχονται το ΠΑΣΟΚ. Του λέει τώρα είμαι εδώ. Δεν έχω καταφέρει δημοσκοπικά να την καλύψω αυτή τη διαφορά. Άρα ο εύκολος στόχος ποιος είναι, η δημοσκοπήση. Άρα θα χτυπήσω τη δημοσκοπήση. Γιατί η δημοσκοπήση αυτή τη στιγμή σου λέει: εγώ έχω άλλη εικόνα στο πεδίο και άλλη εικόνα μου βγάζει εσύ. Και τη στιγμή έρχομαι στα λόγια σου τώρα.
0: Ναι. Αντώνη, ακριβώς 22 για το σήμα. Ναι, ναι. Συνεχίζουμε μια ερώτηση ακόμα.
7: Ναι.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: 6.30 ακριβώς η ώρα, συζητάμε με τον Αντώνη τον Αντωνόπουλο, κοινοβουλευτικό συντάκτη και συντάκτη του ΠΑΣΟΚ. Αντώνη, κοίταξε, πέρα από τα δημοσκοπητικά ευρήματα, τα πρώτα που μετράνε και τον Τζίπρα πια και τα λοιπά, υπάρχουν ερωτήσεις όσον αφορά είτε την καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία είτε τη δημοφιλία. Εκεί είναι πιο ευκρινής η διαφορά του Τσίπρα σε σχέση με τον Ανδρουλάκη.
7: Ότι εγώ σε αυτά τα μοντέλα, δηλαδή στο καταλληλότερο, θα σου θυμίσω ότι το καταλληλότερο στο έβριμα αυτό ανακαλύφθηκε.
0: Το Σιμίτι, το θυμάμαι, ναι.
7: Το Σιμίτι, ναι, που είχε και το προσωνύμιο καταλληλότερο, θυμάστε τότε. Ναι. Λοιπόν.
0: Έμεινε όμως. Δηλαδή, εντάξει.
7: Ναι, δημιουργεί ένα κλίμα.
0: Όχι, ξέρεις, δηλαδή θέλω να πω, αν προκύπτει ένα χι πρόβλημα με την κάθοδο του Τσίπρα, όσον αφορά τα ποσοστά που θα μαζεύει ο Τσίπρας και τα ποσοστά που θα μαζεύει το Πασόκ, υπάρχει ένα ψη πρόβλημα, το οποίο σας είναι λίγο πιο, μάλλον μπορεί να δείχνει και άλλα πράγματα, όταν μονίμως ο Τσίπρας είναι πάνω από το Ανδρουλάκη.
7: Ο Ανδρουλάκης ποτέ δεν είχε υψηλή δημοσία.
0: Ναι, σωστό.
7: Ποτέ. Δηλαδή έβγαινε τέταρτος, πέμπτος εκεί. Δηλαδή, αν εξαιρέσει, δηλαδή, και μην ξεχνάμε ότι πρώτος δημοφιλία έβγαινε ο κανένας. Απλώς στη δεύτερη θέση συγκεντρώνει πολύ στις περισσότερες πλάτες δημοσκοπήσεις.
0: Έχουμε και τώρα μια δημοσκόπηση που είναι μπροστά ο Μητσοτάκης στην καταλληλότητα. Δεύτερος ο κανένας, τρίτος ο Τσίπρας, τέταρτος ο Ανδρουλάκης.
7: Ωραία, έχουμε αυτό, αλλά συνήθως μέχρι πρώτης, δηλαδή έβγαινε ο κανένας.
0: Ο κανένας, έχεις δίκιο, ναι.
7: Λοιπόν, οπότε, άρα λοιπόν ξεκινάμε από κάτω. Τώρα στην κρίση μου ποια είναι, δηλαδή βλέπεις τώρα ότι με την εμφάνιση του τι γίνεται. Έχει τον Κυριάκο Μητσοτάκη από τη μία όντας πρωθυπουργός, έτσι, ένα από εδώ είναι από θέση θείος. Όταν έρχεται ο Τσίπρας, δημιουργεί άλλα δεδομένα, διότι είναι πρώην πρωθυπουργός. Έχει κάνει μια διαδρομή, έχει κάνει την επικοινωνιακή διαχείριση και του εαυτού του και του πολιτικού του εγχειρήματος που έχει γίνει μέχρι τώρα και τώρα αυτή τη στιγμή είναι στη στροφή για να μπει στην αφετηρία, στην πραγματική αφετηρία. Τώρα κάνει αυτή τη στροφή, δηλαδή των 180 μοίρων έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, έγινε, να μου επιτραπεί ο όρος η κάθαρτή του και γυρνάει πίσω και φτάνει. Και ξανά στην αρχή και λέει: παιδιά, ελάτε τώρα όλοι μαζί στην αφετηρία. Άρα λοιπόν εδώ ο Τσίπρας είχε ένα μεγάλο πλεονέκτημα σε σχέση με τον Ανδρουλάκη, το οποίο είναι πρωθυπουργήσιμο. Ταυτόχρονα όμως και το μειονέκτημά του. Γιατί το κυβερνητικό του παρελθόν θα είναι το όπλο στα χέρια των πολιτικών του αντιπάλων. Ήδη το Πασόκ έχει μπει σε αυτή τη λογική και δηλαδή αντιπαραβάλλει κάθε τόσο και λιγάκι. Το περιεχόμενο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και που τον Τσίπρα. Το ίδιο κάνει και η κυβέρνηση με έναν άλλο τρόπο, δηλαδή υπενθυμίζει τις θήτες που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ με Τσίπρα. Εδώ τώρα μένει να δούμε πώς θα μετρηθούν επικοινωνιακά ή στη βάση, γιατί όλα αυτά απευθύνονται στους πολίτες, δεν απευθύνονται στους δημοσιογράφους. Πώς θα μετρηθούν αυτές οι αιτιάσεις των δύο κομμάτων. Έτσι, και εκεί μένει να δούμε επίσης, το οποίο θα μετρήσει πολύ για μένα, είναι το πώς θα διαχειριστεί ο Τσίπρας το ΣΥΡΙΖΑ ή ό,τι έχει μείνει από το ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό θα μετρήσει σε έναν κόσμο της αριστεράς. Θεωρώ.
0: Ναι, εντάξει. Και πώς θα συμπεριφερθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με την εμφάνιση, ας πούμε. Αυτό είναι λίγο.
7: Ναι. Και αυτό είναι το συναισθηματικό κομμάτι του ψηφοφόρου, το οποίο καλό είναι να μην το αγνοούμε.
0: Ναι, βέβαια, εντάξει.
7: Είναι ένα παράγοντα πολύ σημαντικό, το οποίο έχει κάνει πάρα πολλέ φορέ. Δηλαδή, σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή, το βλέπει ότι είναι, και αυτό είναι κόμματα που παίζουν στο συναισθηματικό κομμάτι, όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ. Έχουν άλλου τύπου πολιτική αντίληψη των πραγμάτων σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τα κομματικά τους ακροατήρια. Αυτό. Εκεί νομίζω ότι είναι οι μεγάλες διαφορές. Και βεβαίως όταν θα φτάσουν στην τροχιά δηλαδή του καλοκαιριού, νομίζω ότι μετά το καλοκαίρι θα δούμε τώρα πώς θα. Τι πουγγί θα ανοίξει ο πρωθυπουργός Τσίπρας, τι αντίκρισμα θα έχει αυτό το πουγγί. Γιατί μπορεί να το ανοίξει, αλλά πουλιά έχει, η πρωτοφολία έχει ανοίξει μέχρι τώρα, αλλά δεν νομίζω ότι είχε το αντίκρισμα τέτοιο. Και επίσης την αρκοπαίδεια θα έχει μπροστά του, έτσι, γιατί κάθε τόσο κάτι του σκάει.
0: Ναι,
7: είναι και τα πρώτα, δηλαδή μετά αυτά τις εκλογές.
0: Σωστά το λες.
7: Όταν μπαίνουμε.
0: Γι' αυτό ίσως πάμε και πιο σύντομα σε εκλογές, για να μην υπάρχει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να σου κάνει διάφορα πράγματα. Δηλαδή το μαζεύεις, λέω εγώ. Δεν ξέρω.
7: Κάτσε να το δούμε. Εγώ κρατάω ακόμα. Δηλαδή, εγώ κρατάω. Δηλαδή, και σήμερα, παραδείγματο χάρη, ο Μητσοτάκης είχε μια συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για το κράτος, για τα θέματα δικαιοσύνης και τα αυτά. Λοιπόν, και είπε, Για εκλογές το 27. Τώρα το πότε 27. Είπε εκλογή το 27.
0: Εντάξει.
7: Λοιπόν, αν πάνε Γενάρη το 27.
0: Το Γενάρη δεν γίνονται εκλογές. Θα πηγαίνουμε μέσα στα χιόνια να ψηφίσουμε, δηλαδή.
7: Ναι, εντάξει. Μπορεί να παίζει και η αλλαγή, η κλιματική αλλαγή.
0: Ναι, παίζει κλιματική αλλαγή. Κάνει κανένα παλιό καιρό.
7: Εντάξει, αυτό θα είναι το άλλο. Αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι. Δηλαδή. Το πάει εκεί, αλλά εγώ σου λέω επιμένω ότι ένας καλός παράγοντας που δεν έχει, που αρχίζει κάποιοι τον δουλεύουν, αλλά δεν έχει μπει ακόμα στο μικροσκόπιο του, είναι αυτό που σου είπα με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή θα δούμε πράγματα και φτάγματα.
0: Και όχι μόνο αυτό, να σου πω κάτι εγώ τώρα. Το έλεγε χθες ο Τάσος Παπάς εδώ. Δεν ξέρω και ποιοι μπορούν να παίζουν παιχνίδια ή να μάθουμε κάποια στιγμή ότι υπάρχουν και άλλοι που παίζουν κάτι παιχνίδια αλλά πρέταντο κτλ. Και να σε φωτογραφίζουν όποτε θέλουν και να διαρρέουν συνομιλίες όποτε θέλουν. Δεν ξέρεις. Πραγματικά το ξέρω. Δηλαδή, έχουμε, θα έλεγα, απέναντί μας κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να ελέγχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό και την προσωπική μας ζωή και τις επαφές επαγγελματικές μας. Δεν ξέρω. Πραγματικά.
7: Μα αυτό θα γίνει, δηλαδή τώρα εδώ, δηλαδή τώρα ξέρεις, μην ξεχνάς ότι είμαστε και Ελλάδα, έτσι, δηλαδή έχουμε και άλλο τα περάμετρα και άλλη ιστορία, δηλαδή για σκέψη τώρα, είπανε στη Μίγα λέει ένα τέτοιο και το κάνει στον κόσμο όλο, δηλαδή είμαστε σε μια τέτοια λογική, δηλαδή, ξέρεις, και δεν είναι αυτό είναι ένα φαινόμενο, ξέρεις, που είναι προετοιμαστεί όλοι, δεν είμαστε μόνο εδώ, πόσο μάλλον εδώ.
0: Μάλιστα.
7: Δηλαδή είναι ένα κομμάτι το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να απασχολήσει πολύ περισσότερο να φανακίσει.
0: Ωραία.
7: Δηλαδή εγώ θεωρώ τέτοιο.
0: Θα τα δούμε αυτά, Αντώνη, και πόσο θα απασχολήσει και τι θα γίνει. Και... Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Αντώνη, πάρα πολύ για το χρόνο σου.
7: Καλό απόγευμα.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, Αντώνη. Γεια χαρά.
7: Καλό απόγευμα. Γεια.

Λοιπόν, είμαστε 20 λεπτά πριν από τις 7. Τα έχουμε σε πολύ λίγο μαζί μας τον Δημήτρη Βασιλιάδη, τον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη, είναι διευθυντής της εταιρείας δημοσκοπήσεων Interview. Είχε χθες μια δημοσκόπηση. Η άλλη, αν δεν κάνω λάθος, είναι της ΑΛΚΟ, για το λογαριασμό του ΑΛΦΑ, της τηλεόρασης του ΑΛΦΑ. Για την political είναι η δημοσκόπηση της Interview. Να συζητήσουμε και μαζί του για τα ευρήματα που υπάρχουν και για το πώς διαμορφώνουν τα πράγματα με την έλευση των δύο καινούριων κομμάτων, τουλάχιστον του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού.

0: Λοιπόν, θα πάρουμε μια μισή μουσική ανάσα έτσι να συνταχθούμε. Θα έχουμε τον, όπως είπα, τον κύριο Βασιλιάδη σε πολύ λίγο. Γύρω σε 7 και 10 συζητήσουμε τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, και φυσικά όσοι φίλες και φίλοι θέλουν, με τους όρους που έχουμε βάλει, να τα πούμε στον αέρα γύρω στις 7.30. Μισή μουσική ανάσα, επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989.

κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να ανιτεύω.

πες μόνο πως περνούν τη νύχτα. Με δυο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτώ. Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα χύνει.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel. Ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θέλετε να αξιοποιήσετε τα παλιά σας αντικείμενα? Τα αγοράζουμε της Μετρητής στο Παλαιοπολείο Καμπούρης, στο νέο ψυχικό Αδριανίου 10. Αγοράζουμε διακοσμητικά αντικείμενα, βινίλια, ασημικά, ρολόγια, πίνακες, κοσμήματα και διάφορα είδη σπιτιού. Παλαιοπολείο Καμπούρης. Καλέστε μας στο 210 6436 644 για ραντεβού στο χώρο σας ή στο κατάστημά μας.
5: Θάνο, κοίτα πως σου έρχομαι σήμερα.
6: Για να κάνω λίγο τα μαγικά μου.
7: Τι είναι αυτό, ρε?
8: Ξέρω τι είναι. Ούτε η CIA δεν ξέρει.
7: 3.600.
9: 4.000 από μένα.
10: 4.300.
11: Ούτε 5 που σου δίνω.
12: Ούτε
11: 6.
5: Castle Trust.
13: Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα. Στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
14: 6:47 πρώτα λεπτά η ώρα. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη, διευθυντή της εταιρείας δημοσκοπήσεων Interview. Καλησπέρα, κύριε Βασιλιάδη.
15: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την φιλοξενία. Τι κάνετε?
14: Καλά, μια χαρά εσείς.
15: Ωραία.
14: Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον διαβάσαμε τη δημοσκόπησή σας. Γιατί νομίζω είναι η πρώτη δημοσκόπηση που μετράει τα δύο καινούργια πολιτικά κόμματα. Βέβαια, κάποιοι λένε ότι δεν είναι καλό να τα μετράς αν δεν έχουν επισήμως, αλλά νομίζω απομένουν τα τυπικά και για τα δύο.
15: Ναι, σωστά.
14: Για να μείνω σε αυτό, διαμορφώνεται ένα καινούριο πολιτικό σκηνικό με αυτά τα δύο κόμματα? Με την εμφάνισή τους δηλαδή, αλλάζουν πράγματα?
15: Καταρχήν, μετρούσαμε. Και μετράμε τα δύο κόμματα αυτά. Δηλαδή είναι υποκριτικό να λέμε ότι δεν τα μετρούσαμε γιατί δεν έχουμε το όνομα.
14: Άλλο η δημοφιλία, άλλο η πρόθεση ψήφου.
15: Όχι. Η ερώτηση δεν ήταν η δημοφιλία, πόσο σας αρέσει, δεν σας αρέσει το τάδε κόμμα ή το δίνα. Είναι αν θα το ψηφίζατε ή δεν θα το ψηφίζατε.
14: Αυτό.
15: Ναι.
14: Όχι, συγγνώμη. Πρώτη φορά μπαίνει ότι αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε, και έρχεται δεύτερος ο Τσίπρας. Και έρχεται τέταρτη Καρισιανού.
15: Σωστά, μπαίνει στην πρόθεση ψήφου κανονικά, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή δεν μπαίνει στην πρόθεση ψήφου ότι εμείς παραβιάσαμε κάποιο κανόνα.
14: Όχι, απλά, δεν λέω.
15: Τα τυπικά.
14: Δεν μένω σε αυτό. Εγώ λέω
15: απαντάω σε άλλους, όχι σε εσά.
14: Ναι.
15: Τα λέω στην ύφη να τα ακούει πεθερά.
14: Ωραία, καλά κάνετε. λέω όμως εγώ ότι σε πρόθεση ψήφου μπαίνουν για πρώτη φορά.
15: Σωστά. Η κυρία Καρισιανού σε εμάς μπαίνει για δεύτερη φορά. Έχει μπει την προηγούμενη φορά, γιατί έχει δηλώσει η κυρία Καρισιανού ότι τέλος είμαστε και ξεκινάμε και πάμε κτλ. Ο κύριος Τσίπρας δε την περασμένη Παρασκευή, η Παρασκευή ήταν, αν θυμάμαι καλά, έβγαλε και το περίφημο μανιφέστο. Άρα λοιπόν δεν βλέπω το λόγο γιατί δεν πρέπει να δώσουμε στο δημόσιο διάλογο
14: την
15: ευκαιρία να δει πώς αναδιατάσσεται το πολιτικό σύστημα.
14: Σωστό.
15: Και σκηνικό από τη στιγμή που μπαίνουν αυτοί οι δύο νέοι παίκτες μέσα.
14: Εσείς λοιπόν, με βάση τα αποτελέσματα, αποτελέσματα που έχετε βρει, τα δεδομένα τα καινούργια που προκύπτουν από τη δημοσκόπηση, θεωρείτε ότι πάμε σε μια αλλαγή του πολιτικού σκηνικού, τουλάχιστον σε ένα μεγάλο μέρος του, σε ένα μικρότερο?
15: Κοιτάξτε, ίσως αλλαγή να είναι και βαριά κουβέντα. Πάμε σε μια αναδιάταξη των δημοσκοπικών ποσοστών.
14: Αναδιάταξη.
15: Ναι, δηλαδή, πράγματι, βλέπω, ας πούμε, δεν είναι μεγάλη αλλαγή αν το ΠΑΣΟΚ στην προηγούμενη μας δημοσκόπηση είχε 15,1% και τώρα έχει 14,9%. Δεν
14: σωστό.
15: Το λες και ανατροπή. Βεβαίως το ότι μπαίνει 15,1% μέσα ο κύριος Τσίπρας, μιλάω για την εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, ναι, για να είμαστε πιο κοντά στην πραγματικότητα. Ναι. Αυτό προφανώς είναι ένα καινούριο στοιχείο, αλλά εξηγεί. Αν δεις ότι στην ίδια δημοσκόπηση ο ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα παίρνει 1%.
14: Ναι.
15: Άρα λοιπόν είναι απλά μια μετατόπιση του ίδιου κοινού, της ίδιας δεξαμενής, από σημείο Α στο σημείο, ναι, Β, όπου σημείο Α ίσον σημείο Β. Γιατί ναι, ΣΥΡΙΖΑ ίσον Τσίπρας και Τσίπρας ίσον ΣΥΡΙΖΑ.
14: Ωραία.
15: Άρα λοιπόν και εδώ είναι βαριά λέξη να πούμε ότι είναι αλλαγή, είναι απλά μια μετατόπιση της ψήφου, αλλά μέσα στο ίδιο εκλογικό περιβάλλον.
14: Σωστά. Τώρα, εγώ βλέπω και άλλους με την έλευση Τσίπρα και Καριστιανού, μετρήσιμους πια, βλέπω και άλλους να χαμηλώνουν. Δηλαδή, Πλεύση Ελευθερία στο 5,5 πια, Ελληνική Λύση στο 5,7. Άρα και από εκεί υπάρχουν ανακατατάξεις.
15: Αυτή η ανακατοσούρα προέρχεται από, ξεκάθαρα από την κυρία Καριστιανού.
14: Μάλιστα.
15: Δηλαδή ο παίκτης ο οποίος επανακαθορίζει τα ποσοστά κυρίως της Πλεύσης Ελευθερίας, λίγο λιγότερο της Ελληνικής Λύσης.
14: Ποιος έχει τη μεγαλύτερη μείωση σε σχέση με τις προηγούμενες? Καλά, προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 4 και πάει στο 0,9, το καταλαβαίνω. Το επόμενο κόμμα που έχει που χαμηλώνουν τα ποσοστά του με την εμφάνιση των δύο κομμάτων, ποιο είναι?
15: Είναι η Πλεύση, είναι ξεκάθαρο.
14: Α, η Πλεύση, μάλιστα.
15: Είναι η Πλεύση. Δηλαδή, ναι, αν δείτε, απλά θυμίζω ίσως και να το ξέρετε εσείς βέβαια, η πρώτη εταιρεία δημοσκοπήσεων που έδωσε την κυρία Κωνσταντοπούλου δεύτερο κόμμα, ήμασταν εμείς πριν περίπου 6 μήνες. Εμείς την είχαμε δώσει για πρώτη φορά δεύτερο κόμμα. Μετά ακολούθησαν και άλλοι συνάδελφοι και πάρα πολύ σωστά έκαναν προφανώς, γιατί αυτό έπαιρναν και αυτοί στα δεδομένα τους. Όταν λοιπόν εμείς είχαμε βγάλει την κυρία Κωνσταντοπούλου στο 10-12% και τώρα την βγάζουμε στο 5,5% και ταυτόχρονα βγάζουμε την κυρία Καρτσιανού στο 8,7%, αμέσως με λίγο γνώση της φυσικής αντιλαμβάνεσαι πώς λειτουργούν εδώ τα συγκοινωνόμενα δοχεία. Είναι δηλαδή, είναι ξεκάθαρο ότι η κυρία Καριστιανού τσιμπάει αυτό το οποίο είχε μέχρι τώρα δημοσκοπικά η Πλεύση Ελευθερίας. Γιατί κοιτάξτε, η Πλεύση Ελευθερίας, για να είμαστε τώρα σωστοί, και με την Πλεύση Ελευθερίας και με την Ελληνική Λύση. Η Ελληνική Λύση μπήκε στη Βουλή με 4,4. Αν πάρει 6 τώρα, είναι 50% επάνω σχεδόν. Δηλαδή δεν μπορεί να πει κάποιος ότι είναι από τους χαμηλούς. Δηλαδή μην μένουμε στα ποσοστά των ευρωεκλογών. Ψηφίζουμε για ευρωβουλευτές.
14: Ναι, είναι άλλη κάλπη, θα μου πείτε, πιο χαλαρή ψήφος κτλ. Και η Ελληνική Λύση χαμηλώνει όμως, έτσι.
15: Λίγο καλμάρι λίγο θα έλεγα. Καλμάρι λίγο, ναι. Πράγματι λίγο καλμάρι, γιατί και από εκεί υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο κοιτάζει λίγο προς την κυρία Καριστιανού. Ίσως κάποια κομμάτια της Ελληνικής Λύσης λίγο λιγάκι έτσι να τσιμπολογάει και η κυρία Λατινοπούλου με τη φωνή λογικής, ίσως κάτι λίγα και από εκεί, γιατί και η κυρία Λατινοπούλου δείχνει στις δικές μας μετρήσεις τουλάχιστον, όχι μόνο στις δικές μας, και άλλες που είδα, νομίζω και στον Άλφα στη δική σας στην τηλεόραση, είδα ότι η φωνή λογικής είναι πάνω από 3%. Άρα δεν θα μαλώσουμε τώρα, είναι 3,5%.
14: Καλά, 3,5%, ναι, αυτά εντάξει. Ναι,
15: είναι άλλο, λογικά αυτά.
14: Σωστά, σωστά το λέτε. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση ειδικότερη τώρα. Ας πούμε μετά το ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα που έχει τη μεγαλύτερη έτσι κάμψη λόγω της εμφάνισης των δύο νέων κομμάτων είναι της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η Πλεύση Ελευθερίας. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, χάνει και προς τους δύο η κυρία Κωνσταντοπούλου? Βρίσκεται να χάνει και προς τους δύο, και προς τον κύριο Τσίπρα και προς την κυρία Καριστιανού? Καταλαβαίνω ότι μάλλον περισσότερο θα χάνει προς την κυρία Καριστιανού. Χάνει και προς τον κύριο Τσίπρα?
15: Νομίζω ότι ο βασικός πυρήνας της Πλεύσης Ελευθερίας δεν μετακινείται προς τον κύριο Τσίπρα.
14: Από αυτούς που μετακινούνται, λέω, είναι 8-2 ή είναι 9-1, ας πούμε.
15: Ναι, όχι. Το περισσότερο κομμάτι είναι προς την κυρία Καρτιανού. Αυτό είναι σαφές. Και
14: ναι,
15: πολύ ελάχιστο είναι αυτό το οποίο παίρνει ο κύριος Τσίπρα. Γιατί στο κοινό της κυρίας Κωνσταντοπούλου ο κύριος Τσίπρας δεν είναι ελκυστικός. Πώς το πω, επειδή και η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει εκφραστεί για τον κύριο Τσίπρα όπως έχει εκφραστεί, αυτές οι εκφράσεις, αυτές οι τοποθετήσεις, αν θέλετε, έχουν υιοθετηθεί ή έχουν αφομοιωθεί. Ή έχουν αφομοιωθεί από το κοινό της κυρίας Κωνσταντοπούλου και έτσι δεν βλέπετε, δεν φαίνεται ιδιαίτερη μετατόπιση. Τώρα κάποια δεκαδικά κάτι μπορεί βεβαίως να πηγαίνει, έτσι, αλλά δημοσκοπικά μάλλον περνάει από κάτω.
14: Δώστε μου, βάλτε μια τελεία και δώστε μου ένα λεπτό, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Πάμε, έχουμε την Κατερίνα Στραντονάκη.
9: Καλησπέρα, καλησπέρα Ανδρέα, κυρίες και κύριοι. Σκηνές έντασης λοιπόν εκτελήθηκαν πριν από λίγη ώρα στο Πανεπιστημίο Δυτικής Αττικής, όταν ομάδα κουκουλοφόρων εισέβαλε στον ακαδημαϊκό χώρο προκαλώντας τραυματισμούς και πανικό. Όλα ξεκίνησαν όταν, σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, μια ομάδα 7 έως 10 ατόμων, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους με κράνη και κρατώντας μαχαίρια και βαριοπούλες.
14: Κατερίνα, είναι το ίδιο πανομοιότυπο επεισόδιο με αυτό Θεσσαλονίκης?
9: Έτσι μοιάζει, αλλά ξέρεις τώρα στον πανεπιστημιακό χώρο αυτά που συμβαίνουν.
14: Έχουμε κάποιους τραυματίες, κάποιους...
9: Έχουμε μέχρι στιγμής δύο φοιτητές που φέρνουν τραύματα στο κεφάλι και έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, θέλω να σου πω.
14: Προσαγωγές.
9: 8 ύποπτοι έχουν προσαγωγή στο κεφάλι. Ναι, και αναφέρουν ότι είναι φοιτητές.
14: Ωραία. Κατερίνα, μου σε ευχαριστώ πολύ. Αν έχεις κάτι νεότερο μετά τις 7, για 2-3 λεπτά πάλι μπορούμε να διακόψουμε.
9: Πάντα στη διάθεση.
14: Σε ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη τώρα για το έκτακτο γεγονός, κύριε Βασιλιάδη.
15: Είχαμε παρόμοια γεγονότα σήμερα στο Πολυτεχνείο της Θεσσαλονίκης, ακριβώς με τις ίδιες ομάδες.
14: Ναι.
15: Συνεργάτης μου βρέθηκε στα γεγονότα εκεί και είδα ακριβώς τι έγινε. Πραγματικά ήταν μια άγρια κατάσταση. Χτυπήθηκαν μέχρι και κορίτσια, μου ανέφερε ο συνεργάτης μου. Πραγματικά είναι εικόνες τις οποίες δεν θέλουμε να βλέπουμε στα ελληνικά πανεπιστήμια.
14: Τώρα, ήθελα να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Το Πασόκ είχε μία γραμμή μέχρι σήμερα. Έλεγε, ας πούμε, ότι εγώ θα κερδίσω το Μητσοτάκη με μία ψήφο. Αυτή τη στιγμή εκτιμάτε ότι θα έχουμε ένα αμφίρροπο ντέρμπι, να το πω έτσι με ποδοσφαιρικούς όρους, για τη δεύτερη θέση, ή η ολοένα και πιο συχνότερη εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα, η ανακοίνωση του κόμματος, θεωρείτε ότι κλειδώνει πιο εύκολα τη δεύτερη θέση?
15: Εντάξει, η πρώτη δημοσκόπηση που συζητάμε και που αποτυπώνει τους σχετισμούς αυτούς δείχνει ότι είναι ένα αμφίροπο ντέρμπι.
14: Ναι.
15: Αν τώρα κάποιος πάρει δηλαδή το, αν ο Τσίπρας παίρνει 15,1 και το Πασόκ παίρνει 14,9, μπορείτε να πείτε ότι και οι δύο είναι δεύτεροι.
14: Ναι.
15: Δεν θα μαλώσουμε όποιον αρέσει οποιοδήποτε, μπορεί να τον βάλει στη δεύτερη θέση.
14: Στη δημοφιλία πάντως και στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία και σε άλλες μετρήσεις βλέπω να ξεφεύγει ο Τσίπρας. Όχι απλώς να είναι μπροστά. Να είναι μπροστά
15: Ναι. Σωστά. Είναι ένα ντεζαβού των δημοσκοπήσεων του 2023 πριν από τις εκλογές, όπου τότε όταν ρωτούσαμε ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός, έβγαινε πάλι ο Μητσοτάκης, δεύτερος ο κανένας, τρίτος ο Τσίπρας και τέταρτος ο Ανδρουλάκης. Δηλαδή δεν έχει αλλάξει αυτό, ξέρετε. Έχει αποτυπωθεί και τώρα αυτό το μοτίβο επαναλαμβάνεται και τώρα.
14: Μάλιστα.
15: Άρα λοιπόν, όσον αφορά τις δημοφιλίες και τις καταλληλότητες, είναι ένα ντεζαβού του 2023. Τώρα, ξεκινάνε και οι δύο από το ας πούμε 15%. Τώρα, ποιος θα πάρει κεφάλι, ποιος δεν θα πάρει κεφάλι, αυτό θα εξαρτηθεί από τι αντιπολιτευτική στρατηγική θα έχουν και οι δύο. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο, το οποίο το βλέπω, θα εξαρτηθεί πάρα πολύ και από τις μεταγραφές. Επειδή, ξέρετε, είμαι σαν δημοσκόπος, είμαι μέσα στο παιχνίδι, να το πω έτσι,
14: των
15: διεργασιών και των δημόσιων, και επειδή μιλάω με βουλευτές, γιατί οι βουλευτές είναι και οι πελάτες μου, πώς να το πω, δηλαδή, γιατί να το κρύψουμε, έτσι δεν είναι, δηλαδή, αυτή τη δουλειά ζούμε. Βλέπω ότι υπάρχουν έντονες συζητήσεις, έλα εσύ από εδώ, πάνε εσύ από εκεί, έλα εδώ από εδώ, θα σε βάλω εσένα εκεί και δεν θα βάλω τον άλλον σε αυτή την εκλογική περιφέρεια για να μην σου αντιμετωπίσει, να μην έχει έντονο ανταγωνισμό, έλα από εδώ και σου υπόσχομαι ότι θα σου κάνω τη ζωή πιο εύκολη, δηλαδή. Ψάξτε το ρεπορταζιακά να δείτε τι γίνεται. Πραγματικά γίνεται χαμός. Όλο αυτό, όλη αυτή η ζήμωση, να ξέρετε, θα αποτυπωθεί και στις δημοσκοπήσεις. Όποιος θα πάει καλά σε αυτές τις ζημώσεις, υπολογίζει ότι θα πάρει κεφάλι και ξεκάθαρη διαφορά από τον άλλο. Αλλά είναι πράγματα που θα το δούμε το επόμενο διάστημα.
14: Τελευταία ερώτηση, και όσο μπορείτε και εσύ πιο σύντομη απάντηση, γιατί σε δύο λεπτά έχουμε και το δελτίο ειδήσεων. Δεν είπαμε κάτι για την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση χάνει λίγο στην πρόθεση ψήφου? Αν δεν κάνω λάθος.
15: Για την κυβέρνηση το στίχημα είναι να μείνει τουλάχιστον μέχρι το 2026, χωρίς να γίνουν άλλες τραβές, γιατί κάθε μέρα που ξυπνάμε είμαστε τυχεροί αν δεν έχει μετεωρίτη στο κεφάλι μας, να κρατήσει το τριάρι μπροστά.
14: Ναι.
15: Αν κρατήσει το τριάρι μπροστά, τότε η συζήτηση θα γίνει για την αυτοδυναμία. Δηλαδή, πόσο μακριά είναι από την αυτοδυναμία.
14: Ωραία.
15: Ωραία.
14: Λέω, στη συγκεκριμένη μέτρηση που κάνατε, έχει διαφορά με την προηγούμενη?
15: Όχι, είναι περίπου στα ίδια. Είναι, νομίζω, μισή μονάδα πάνω, αλλά νομίζω είναι η διαφορά που είναι από έρευνα σε έρευνα. Δεν είναι πολιτική διαφορά, θέλω να πω, είναι καθαρά τεχνική.
14: Τεχνική διαφορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βασιλιάδη.
15: Εγώ σας ευχαριστώ.
14: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν, είμαστε μισό λεπτό πριν από τις 7. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα και σχεδόν όλα αφορούν αυτά που είπα και εγώ εισαγωγικά και σε σχέση με την τραγωδία με τα δύο κορίτσια στην Ηλιούπολη. Θα τα διαβάσω. Και λέω τώρα στους φίλους, επειδή θα ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές έτσι κι αλλιώς γύρω σε 7.25, 7.30, όσοι θέλουν να επικοινωνήσουν σήμερα μαζί μας, ας περιοριστούν σε αυτό το θέμα. Όσοι θέλουν να εκφράσουν μια άποψη ή ένα προβληματισμό πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν θα χάσουμε και τίποτα αν δεν μπούμε πολιτικούρες και άλλες από τις 7.30 και μετά. Καλό είναι να βλέπουμε έτσι και την πραγματικότητα, έτσι, και την επικαιρότητα και την πραγματικότητα, αυτή που αποτυπώνεται τώρα, αυτή που αποτυπώνεται αυτή τη στιγμή, και νομίζω έχει, πώς να το πω, έχει αφήσει πίσω όλα τα υπόλοιπα, γιατί είναι ένα πρωτόγνωρο γεγονός το οποίο έχει σοκάρει όλο τον κόσμο. Πάμε σε δελτίο με την Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου. Επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ακινητοποιημένα παραμένουν τα οχήματα στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Κατεχάκη και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας. Συναγερμό σήμανε στις αρχές για επεισόδια εντός και εκτός του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Ομάδα ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, κρατώντας μαχαίρια και βαριοπούλες, φέρεται να εισέβαλαν στο Πανεπιστήμιο. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της άμεσης δράσης και της ΟΠΚΕ. 8 ύποπτοι προσήχθησαν στην υποδιεύθυνση αντιμετώπισης ρατσιστικής και ενδοικογενειακής βίας, όπου εξετάζεται η συμμετοχή τους στο περιστατικό. 2 φοιτητές τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες. Αυτεπάγγελτη αστυνομική προανάκριση διεξάγεται για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ενώ για την πορεία των ερευνών ενημερώνεται η Εισαγγελία Πρωτοδικών. Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου διακομίστηκαν 7 τραυματίες, ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή 39 ατόμων, τα οποία στη συνέχεια φέθηκαν ελεύθερα. Για απολύτως απαράδεκτα και επικίνδυνα περιστατικά βίας, έκανε λόγο ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, σημειώνοντας ότι τις επιθέσεις πραγματοποίησαν κουκουλοφόροι και εξτρεμιστικές ομάδες εναντίον φοιτητών κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής διαδικασίας. Η σημερινή επίθεση προσβάλλει την ίδια μας την υπόσταση. Δεν έχει σημασία αν ο στόχος αυτήν τη φορά δεν ήταν ο αντιπρίτανης, αλλά φοιτητές και φοιτήτριές μας, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι Βρετανικές αρχές του ΑΠΘΙΤΑ. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτηρίζεται η κατάσταση της 17χρονης που έπεσε μαζί με τη συνομήλικη φίλη της στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου Ασκληπίου Βούλας, η κοπέλα έχει διασωληνωθεί ενώ λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της αποφασίστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Η δεύτερη 17χρονη που προσήλθε στο νοσοκομείο σε ανακοπή, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Θα έχω την ευκαιρία να πληροφορήσω τους ομολόγους μου, παρουσία και του Ουκρανού Υπουργού Άμυνας, ότι πλέον έχουμε τη βεβαιότητα ότι είναι ουκρανικό το θαλάσσιο ντρόν που αλλιεύσαμε στη Λευκάδα, ανακοίνωσε ο Νίκος Δένδιας από τις Βρυξέλλες, όπου μετήχε στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταλαβαίνετε ότι η παρουσία του θαλάσσιου ντρόν επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοείας αλλά και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας, επισήμανε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κάνοντας λόγο για ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ουκρανός Υπουργός Εθνικής Άμυνας υποστήριξε ότι θα διερευνήσει την υπόθεση. Ενώπιον του ανακριτή στα δικαστήρια Ευελπίδων, οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζας χθες στην Τιθωρέα Φθιώτιδας. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των αρχών, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είχαν θέσει υποδιακριτική παρακολούθηση το όχημα διαφυγής των δραστών και προχώρησαν σε επιχείρηση ακινητοποίησης στην περιοχή του Σχήνου Κορινθίας. Η ομάδα που φέρεται να εμπλέκεται σε περισσότερες από 10 ένοπλες ληστείες τραπεζών δρούσε αδιάλειπτα τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2022, εκτελώντας επαγγελματικά χτυπήματα με πολεμικά όπλα τύπου Καλασνικόφ. Εκτός κινδύνου και σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο 22χρονος παίκτης reality στον Άγιο Δομήνικο μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη χθες, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής του τηλεπαιχνιδιού. Ο 22χρονος έχει ανακτήσει πλήρως τις αισθήσεις του και παρακολουθείται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε βέβαιος στη συνέντευξή του ότι η Τεχεράνη θα τερματίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου 100%. Το Ιράν κρατά το δάχτυλό του στη σκανδάλη, αλλά η εστίαση παραμένει στη βιώσιμη ειρήνη και τη διπλωματία που βασίζεται στα συμφέροντα, διεμήνυσε η Ιρανή κυβερνητική εκπρόσωπος. Στο μεταξύ, ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, δήλωσε ότι μια συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης αποτελεί την καλύτερη ευκαιρία για τον τερματισμό της Ισραηλινής επιθετικότητας κατά του Λιβάνου, απορρίπτοντας παράλληλα οποιαδήποτε συμφωνία που θα περιλαμβάνει τον αφοπλισμό της οργάνωσης. Συναγερμός έχει σημάνει στην Ιταλία μετά τον εντοπισμό ύποπτου κρούσματος Χανταϊούση 25χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Ρώμης. Ο νεαρός είχε τεθεί σε καραντίνα αφού βρέθηκε στην ίδια πτήση με γυναίκα που αργότερα πέθανε από λίμωξη Χανταϊού. Στη Γαλλία, η Υπουργός Υγείας Στεφανή Ρίστ δήλωσε ότι υπάρχουν ακόμη πράγματα που δεν γνωρίζουμε για τον Χανταϊό, ενώ υποστήριξε ότι δεν γνωρίζουμε αν ο ιός έχει μεταλλαχθεί. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, αυτήν την ώρα οι αναμετρήσεις Πανετολικός ΑΕΛ, Κηφισιά Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός για τα play-out της Super League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη Λαϊκή Απογευματινή.
0: Η
2: Για αύριο Τετάρτη στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο-βοϊκό και βόρειο-δυτική μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 17 έως 22 βαθμούς, έως 23 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, έως 26 στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη, και έως 24 βαθμούς Κελσίου στο Γαλάτσι, τη Νέα Σμύρνη και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές βροχές και σταδιακά καταιγίδες στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και δυτική-βορειοδυτική μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 29 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
3: Εφτά και 7 πρώτα λεπτά η ώρα, λαϊκή απογευματινή μέρος δεύτερο. Εδώ στον Α98,9 θα πάμε μαζί μέχρι τις 8, 7 και 25, 7 και μισή θα ανοίξω τηλεφωνικές γραμμές. Σε πολύ λίγο θα συζητήσουμε με τον κύριο Κώστα Ζαχαρία, διεκπροσωτήπου του ΣΥΡΙΖΑ. Θα διαβάσω κάποια από τα μηνύματα, είναι πάρα πολλά που έχετε στείλει, αφορούν το τραγικό θέμα με τα δύο κορίτσια. Εδώ λέει μία φίλη η Ανίλα, αν διαβάζω καλά το όνομά της. Καλησπέρα μου λέει, συγχαρητήρια για την εκπομπή και τα λοιπά. Καθόμουν τώρα και σας άκουγα στο αυτοκίνητο. Τα πολύ ενδιαφέροντα λόγια στα γράφεις και σε γκρίγκλιξ και γράφεις και σε ντόνι. Πώς να τα βγάλω πέρα. Λοιπόν, λέμε πάντα ότι φταίνε οι γονείς, αλλά φταίνε και οι καθηγητές που δεν τους μαθαίνουν τίποτα, αλλά αμφίβολο αν ξέρουν πια, τέλος πάντων. Και εμείς ευχαριστούμε Ανίλα, αλλά και εσύ σκέψου το λιγάκι, όλοι είναι παράγοντες αυτού του συνολικού λάθους που έχει γίνει, και οι γονείς και οι καθηγητές και οι κυβερνήσεις και η πολιτεία, έτσι. Όλοι έχουν αποτύχει σε αυτό, όλοι. Λοιπόν, ο Αντώνης, γεια σου Αντρέα μου λέει, συγχαρητήρια για το θέμα που επέλεξες να ξεκινήσεις. Ήμουνα μαθητής, μου λέει, 13 χρονών για το ελληνικό σύστημα άχρηστος. Πήγα στην Αυστρία και σπούδασα άνετα οικονομικά. Και μετά το πανεπιστήμιο, επειδή συναντιόμαστε κάπου για με παλιούς συμμαθητές, ήμουν επαγγελματικά και ο πιο επιτυχημένος από όλους. Τα φροντιστήρια στην Αυστρία και μόνο για τους πλούσιους, είναι μόνο για τους πλούσιους και δεν υπάρχει στην καθημερινότητα των αυστριακών γονέων. Εγώ πάντα υποστήριζα ότι στο πανεπιστήμιο πρέπει να μπαίνουν όλοι και εύκολα, γιατί είναι και συνταγματικό δικαίωμα όλων των πολιτών, αλλά να αποφυτούν πολύ δύσκολα. Εγώ συμφωνώ με αυτό που λες. Δεν ξέρω γιατί ποτέ δεν το τολμήσαμε αυτό το πράγμα να φύγουμε. Να μην πω τη λέξη τώρα από αυτό το πανελληνίο, ας πούμε, το βραχνά, άντε να το πω βραχνά, το οποίο είναι ένας βραχνάς για τους μαθητές, για τους γονείς, για τα πορτοφόλια, για τους πάντες. Δηλαδή, τι θα κάνουμε τώρα, δηλαδή, πόσο θα το διαιωνίσουμε. Το μόνο που έχουμε βρει είναι ότι δεν διαρρέουν τα θέματα και οπότε υπάρχει μια αξιοκρατία και αξιοπιστία. Και ματώνουν όλοι για αυτό το πράγμα. Και φτάνουμε σε αυτά τα αδιέξοδα με τα δύο παιδιά που πηδήξαν την τάρατσα σήμερα. Λοιπόν, καλησπέριζω τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλησπέρα κύριε Ζαχαριάδη.
4: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι με αυτό το περιστατικό.
3: Το καταλαβαίνω και το δέχομαι έτσι όπως το λέτε. Αλλά νομίζω κάποια στιγμή, παρά το ότι, πώς να το πω, το κλείνουμε το θέμα διαρκώς και δεν το ανοίγουμε, κάποια στιγμή πρέπει να δούμε. Δηλαδή, ένα παιδί που πηγαίνει στις 8 η ώρα σχολείο, σχολάει στις 2, στις 3 θα πάει στο φροντιστήριο, θα τελειώσει στις 6 και στις 6 θα πάει σπίτι του να διαβάσει, δεν είναι ένα φυσιολογικό παιδί. Τέλεια. Παύλα. Δεν είναι η ζωή αυτή. Απλά το λέω.
4: Οι πιο σκληρά εργαζόμενοι εντός εισαγωγικών άνθρωποι είναι οι μαθητές στην προσπάθειά τους να ανταπεξέλθουν στο γολγοθά των εισαγωγικών εξετάσεων.
3: Εσείς τώρα μια και το λέω.
4: Βέβαια η απάντηση σε αυτό δεν μπορεί να είναι ότι οι γονείς που έχουν κάποια περισσότερα λεφτά θα εξασφαλίσουν σπουδές στα παιδιά τους και οι οικογένειες των προνομιούχων παιδιών να ανεβαίνουν το γολγοθά τους. Γιατί αυτό πλασάρεται ως απάντηση σε αυτό.
3: Ήδη συμβαίνει όμως. Πρακτικά ήδη συμβαίνει.
4: Αλλά προφανώς συμβαίνει. Έτσι, αλλά το θέμα είναι αν πηγαίνουμε στην άμβλυνση ή στην όξυνση μιας τέτοιου είδους αδικίας. Mm-hmm. Δηλαδή σχολές με μόρια ή σχολές με μόρια και λεφτά.
3: Mm. Ωραία, εγώ να το πω αλλιώς. Εσείς θα βλέπατε ένα άλλο σύστημα εισαγωγής που θα είχες μια στοιχειώδη βαθμολογία ως λύκειο βαθμολογία για να μπεις και θα ήταν εξαιρετικά, όχι εξαιρετικά, θα ήταν αρκετά δύσκολες οι εξετάσεις στο πρώτο, στο δεύτερο, στο τρίτο έτος, όπου θα κρινώσουν να μπορείς να συνεχίσεις να βγάλεις την

0: κατεύθυνση που πάει να δοθεί είναι ότι, εν πάση περιπτώσει, αυτοί που έχουν τα χρήματα να πηγαίνουν να πληρώνουν να μπαίνουν σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο και άλλοι να σκόψουν το λαιμό τους με σπουδές οι οποίες υποβαθμίζονται διαρκώς.
1: Ναι. Εντάξει, ας το αφήσουμε αυτό. Και εδώ με ρωτάει και ένας ακροατής, εσείς γιατί δεν το αλλάξατε, αλλά εντάξει, δεν ξέρω.
0: Όχι, εμείς κάναμε κάποιες αλλαγές.
1: Ναι, αλλά δεν το αλλάξατε.
0: Όχι στις σχολές της υψηλότερης βαθμολογίας, αλλά στις σχολές της μεσαίας βαθμολογίας.
1: Όχι, εγώ λέω για το σύστημα των εισαγωγικών.
0: Για το σύστημα των εισαγωγικών, σας λέω.
1: Όχι.
0: Ότι υπήρχαν οι
1: ναι, αλλά ναι. Ότι δεν θα υπάρχουν πανελλήνιες, αυτό λέω. Εγώ αυτό λέω.
0: Επί των ημερών μας, λοιπόν, έγινε το πρώτο βήμα. Με τις λεγόμενες πράσινες και κόκκινες σχολές. Δηλαδή, ακόμα και σχολές που δεν χρειάζονταν καθόλου εξετάσεις για να μπεις. Mm-hmm. Και ήταν η πρόοδος σου μέσα στη σχολή για να βγεις και τις άλλες οι οποίες θέλανε μια κατάταξη.
1: Ναι.
0: Τώρα, από εκεί και πέρα, αν πάμε τις εξετάσεις για να μπούμε στον πυρήνα αυτή τη συζήτηση στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, εκεί πρέπει να εξασφαλίσουμε το ζήτημα της ισοτιμίας και της διαβλητότητας.
1: Σωστά.
0: Και της δυνατότητας των ιδρυμάτων να έχουν υποδομές και δυνάμεις στα προπανεπιστημιακά έτη ή στο πρώτο έτος το λεγόμενο. Δηλαδή, αν πάνε σε μια σχολή όπως το βιολογικό της Αθήνας, το οποίο τελείωσα εγώ, και μπαίναμε τότε 103 άτομα και γραφούν 600, τι θα γίνει, πώς θα τους βάλει όλους αυτούς μέσα? Θα κάνει εισαγωγικές εξετάσεις στο βιολογικό, αυτό λέμε, δεν θα κάνει πρώτο έτος. Τέλος πάντων, είναι μια συζήτηση η οποία είναι λίγο δύσκολη και λίγο σύνθετη.
1: Εντάξει.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι.
1: Κάποια στιγμή πρέπει να την κάνουμε, δηλαδή, δεν ξέρω. Εντάξει. Δεν ξέρω. Τώρα, ας τα αφήσουμε αυτό. Δυστυχώς θα επανερχόμαστε όλες αυτές τις μέρες, γιατί είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός. Και έχει και άλλες προεκτάσεις, δεν είναι μόνο εκπαιδευτικές οι άλλες. Χθες είδα αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πέρασα να δω πώς είναι η συγκέντρωση του κυρίου Τσίπρα στο Χαλάνδρη, στη Ρεματιά που έγινε, και είδα και εσάς και αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα ξεκινήσω από να, δεν ξέρω αν είναι άβολη, αλλά πρέπει να γίνεται αυτή η ερώτηση, δηλαδή είσαστε στελέχη και μέλη ενός κόμματος. Έτσι, και επιφανής, έτσι, επιφανέστατα στελέχη, εσείς είσαστε εκπρόσωπος τύπου. Ρωτάει ο κόσμος τώρα, παιδιά, δεν είναι λίγο άκομψο τώρα? Δηλαδή, εκτός και αν αποφασίσουν στο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα πάνε όλοι στο καινούριο κόμμα και δεν θα υφίσταται ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έχασε εκδήλωση του Τσίπρα πήγαμε, δεν πήγαμε σε εκδήλωση του Μητσοτάκη.
1: Ναι, αλλά είναι εκδήλωση ενός καινούριου κόμματος.
0: Ναι, αλλά δεν είναι το περίεργο, δηλαδή.
1: Ότι είναι εκδήλωση καινούριου κόμματος.
0: Εντάξει. Εμείς δεν έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι θέλουμε να σταθούμε αντιπαραθετικά και επιθετικά απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε μιλήσει για την ανάγκη της ενότητας της ευρύτερης παράταξης, της ανασύνθεσης και την δυνατότητα να υπάρξει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο το οποίο θα είναι ενωτικό.
1: Εντάξει, αυτό είναι μια πολιτική άποψη, την καταθέτετε, πολύ σωστά κάνετε κτλ. Εγώ λέω, επιμένω λίγο σε αυτό, ότι είναι λίγο πρωτόγνωρο το ένα κόμμα να πηγαίνει σε συγκεντρώσεις ενός υποίδρυση κόμματος. Αυτό.
0: Ναι. Τώρα, όλα την περίοδο που ζούμε είναι λίγο πρωτόγνωρα. Δηλαδή, κάνει συνέδριο η Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν πηγαίνει ο Κώστας Καραμαλής. Μιλάμε για τη Νέα Δημοκρατία τώρα, έτσι. Και ταυτόχρονα συζητιέται η ίδρυση κόμματος Σαμαρά. Δεν είναι η πιο φυσιολογική συνθήκη.
1: Όχι, απλώς αυτά είναι προβλήματα του κυβερνώντος κόμματος. Εντάξει, προφανώς. Ωραία.
0: Λέω λοιπόν ότι οι χώροι βρίσκονται σε ανασύνθεση και μετάβαση συνολικά. Όταν έχεις τρία νέα υποδημιουργία κόμματα, Τσίπρας, Σαμαράς, Καριστιανού, έχεις μπροστά σου ένα άλλο πολιτικό σκηνικό. Έχεις νέα διάταξη, νέες ισορροπίες. Με αυτή την έννοια λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να σκεφτόμαστε με τους όρους τους παραταξιακούς και με τους όρους της πολιτικής οικογένειας. Εγώ δεν νομίζω ότι έχω κάτι να χωρίσω από το Τζίπρα, το Χαρίτσι, την Αχτιόγλου, τον Πετροκόκαλη, άλλους σημαντικούς φίλους και συναγωνιστές. Είδα χθες εκεί και τον κύριο Σιακαντάρη, τον Σαουλίδη και τα λοιπά από το ΠΑΣΟΚ. Δεν θεωρώ ότι με αυτούς πρέπει να κάνουμε 2-3-5 διαφορετικά ψηφοδέλτια. Ένα ψηφοδέλτιο πρέπει να έχουμε ενιαίο.
1: Ναι, αυτή είναι μια πολιτική θέση, καθαρή, δεν λέω ότι δεν είναι.
0: Λοιπόν, άρα λοιπόν εδώ, εφόσον συμφωνούμε τι θέλουμε να κάνουμε στο τέλος της διαδρομής, πρέπει να γίνει και μια συζήτηση για το πώς θα μπορέσουμε να το κάνουμε. Αυτή μια συζήτηση η οποία είναι δύσκολη, αλλά δεν νομίζω ότι απασχολεί και το 100% της ελληνικής κοινωνίας το πώς θα κάνουν, αλλά κυρίως το τι θα κάνουν.
1: Θα μου επιτρέψεις όμως, ναι, υπάρχει ένα

0: θέμα εδώ πέρα. Θα είναι μια κίνηση συντεταγμένα προς το κόμμα του κύριου Τσίπρα, θα είναι μια πρόσκληση ευρύτερη από τον κύριο Τσίπρα, προς τα που πάμε?
1: Εμείς έχουμε τη γνώμη μας, κύριε Πετρόπουλε, την έχουμε καταθέσει και είναι σαφής. Αυτό δεν σημαίνει ότι η δική μας άποψη θα δεσμεύσει τους πάντες. Εμείς δεν μπερδεύουμε τον πόη μας με τη σκιά μας. Καταλαβαίνουμε ότι είμαστε σε μια συνθήκη που δεν μπορούμε να επιβάλλουμε τη βούλησή μας. Θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση, εφόσον υπάρχει βούληση. Και εφόσον υπάρχει βούληση, θα βρεθεί και ο τρόπος.
0: Μάλιστα. Τώρα, και με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και με το κόμμα της κυρίας Καρισιανού και ενδεχομένως το κόμμα του κύριου Σαμαρά, βλέπετε ότι πάμε, ας πάρουμε τα δύο που είναι σίγουρα, βλέπετε ότι πάμε σε μια εντελώς νέα κατάσταση, μια αναδιάταξη μεγάλη του πολιτικού σκηνικού?
1: Κοιτάξτε, βεβαίως, καταρχήν είναι η πτώση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία συνεχίζεται. Η Νέα Δημοκρατία είναι λίγο πάνω από τη μέση.
0: Μισό λεπτό, και θα ρωτήσει κάποιος, ωραία, ας κάνει κόμμα και η Καρισιανού, ας κάνει κόμμα και ο Τσίπρας, δεν επηρεάζουν τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή το σκληρό πυρήνα των ψηφοφόρων, οι οποίοι είχαν ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ποιο σκληρό πυρήνα?
0: Αυτός που υπάρχει.
1: Τι θα πει σκληρό πυρήνα? Όταν ένα κόμμα από το 41 βρίσκεται στο 20 κάτι, και δεν είναι 29 το 20 κάτι, είναι πιο κοντά στο 20 παρά στο 30, έχει μείνει με το σκληρό πυρήνα. Το θέμα είναι, όλους τους υπόλοιπους μπορεί κάποιος να τους εμπνεύσει και να τους εκφράσει με ένα συγκεκριμένο στίγμα και με ένα συγκεκριμένο σχέδιο? Εμείς πιστεύουμε ότι ο χώρος ο δικός μας υποχρεούται να έχει κυβερνώσα προοπτική. Γι' αυτό χρειάζεται και φερέγγια ηγεσία, αλλά και πολιτικό σχέδιο ενότητα στη βάση του. Είναι σημαντικό που το είπε χθες ο Τσίπρας αυτό από το Χαλάνδρι, ότι ο χώρος ο δικός μας πάει να κερδίσει. Σε αντίθεση με αυτά που είπε ο κύριος Τσουκαλάς το πρωί σε ένα άλλο ραδιόφωνο, ότι μπας περιπτώσει και λίγο πίσω να είμαστε, μετά στις επόμενες εκλογές μπορεί να κερδίσουμε, λοιπόν, και ούτω καθεξής.
0: Θα έρθω αυτό, γιατί είναι το επεισόδιο των τελευταίων ημερών, των τελευταίων δύο ημερών. Είναι, εγώ το έχω σημειώσει πολύ ψηλά στην ατζέντα, γιατί εξηγεί ή θα εξηγήσει και πράγματα που θα συμβούν τις επόμενες μέρες. Δώστε μου ένα λεπτό για διαφημιστικά, επανερχόμαστε αμέσως.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πάμε!
4: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Οστεομούβ.
7: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
8: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει γίνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση, το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη, ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: 7 και 23 πρώτα λεπτά η ώρα. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, και ήθελα να ρωτήσω το Πασό και πήγα να κάνω λάθος. Γιατί έχετε σηκώσει τους τόνους και το Πασόκ και εσείς το τελευταίο διήμερο ασυνήθιστα υψηλά και πώς να το πω, ενώ το Πασόκ δείχνει ότι διαμορφώνει πλέον ένα διμέτωπο από τη μία Νέα Δημοκρατία, από την άλλη ο Τσίπρας, να το πω έτσι χοντρικά, δεν απαντάει τόσο μάλλον δεν απαντάει καθόλου ο Τσίπρας ή το επιτελείο Τσίπρα του υποδιαμόρφωση κόμματος στον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά λέτε εσείς και εσείς αντιπαραθεθήκατε με τον κύριο Τσουκαλά.
1: Ναι. Κοιτάξτε, εγώ εκπροσωπώ το κόμμα μου, το ΣΥΡΙΖΑ, δεν εκπροσωπώ το κόμμα Τσίπρα.
0: Ναι, εντάξει, ωραία. Η επίθεση Πασό και Τσουκαλά είναι στον Τσίπρα. Ότι δεν έχει αξιοπιστία, ότι είπε ο Ανδρουλάκης, ο κόσμος τον αποδοκίμασε.
1: Ναι,
0: αυτά όλα, ναι.
1: Καταρχήν, εγώ απάντησα. Ναι. Δεν επιτέθηκα. Αυτό να είναι σαφές.
0: Εντάξει, ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, ναι. Όχι, αυτό είναι βασικό.
0: Όχι,
1: δηλαδή,
0: καλά
1: δεν μπορεί να λέει.
0: Καλά κάνετε και το λέτε. Ναι.
1: Δεν μπορεί να λέει, για παράδειγμα, πράγματα τα οποία δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα για την προστασία της πρώτης κατοικίας και τα funds και να μην απαντώνται. Και ναι, η περίοδος 2015-2019 ήταν μια περίοδος που η κυβέρνηση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και ο πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας. Και το 23 ο Αλέξης Τσίπρας κατέβηκε σαν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Οπότε εσείς λέτε εμείς περασπιζόμαστε και το ΣΥΡΙΖΑ, τον κυβερνητικό και τα όσα πεπραγμένα είχαμε.
1: Εγώ τα απαντάω και τοποθετούμε στα πράγματα με βάση την άποψή μου. Τώρα, ο κ. Ανδρουλάκης κάνει ότι δεν κατέβηκε στις εκλογές του 2023, γιατί λέει ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε πολύ, όντως. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε πολύ και ο Τσίπρας ανέλαβε την ευθύνη και παραιτήθηκε. Αλλά είχε κατέβει και ο κύριος Ανδρουλάκης και έχασε όσο έκασε ο Τσίπρας και άλλες 6 μονάδες. Και 2 χρόνια που ο ΣΥΡΙΖΑ απαξιώθηκε και είχε πρόεδρο τον Κασελάκη, αλλά και μετά παρά τη φιλότιμη προσπάθεια της Σωκράτη Φάμελου, που νομίζω ότι έβαλε τα πράγματα σε μία τάξη. Το κόμμα επέστρεψε στη σοβαρότητα και στην πολιτική, αλλά δεν μπόρεσε να ανακάμψει δημοσκοπικά.
0: Πάντως ο κύριος Ανδρουλάκης έχασε και από τον κύριο Κασελάκη.
1: Ναι, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος ήταν μόνος του στο πολιτικό σκηνικό, δεν κατάφερε να δημιουργήσει συνθήκες ενότητας της ευρύτερης παράταξης και συσπήρωσης με μια πλειοψηφική δύναμη και όπως είχε κάνει τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ναι, αλλά δεν ήθελε. Είπε αυτόνομη πορεία. Δεν ήθελε. Είχε άλλο πολιτικό σχέδιο.
1: Αυτόνομη πορεία και η Βελόνα είναι κολλημένη κάτω από το μισό της Νέας Δημοκρατίας. Και εφόσον η προοδευτική παράσταση δεν βρίσκει κυβερνητική διέξοδο με το κόμμα το σημερινό, που αποσπώντα έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, τι λέω αποσπώντα, λέω ότι αξιωματική αντιπολίτευση σε κάνει ο λαός στις εκλογές. Ήρθε μια μέρα η κυρία Πούλου και η κυρία Τζάκρη και είπαν: όχι, δεν θα είναι αυτό που είπε ο λαός στις εκλογές, θα είναι αυτό που νομίζουμε εμείς. Και κάνανε τρίτο κόμμα δεύτερο. Μπράβο τους. Mm. Λοιπόν, αυτό το κόμμα δεν μπόρεσε, κατά τη γνώμη μου, να σταθεί από τα πράγματα στο ρόλο και στο ύψος αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά παραμένει στάσιμο περίπου εκεί που ήταν και στις ευρωπαϊκές εκλογές. Τώρα 1% πάνω, 1% κάτω, δεν έχει σημασία. Αυτή η αδυναμία η πολιτική και η ανεπάρκεια η πολιτική, ξέρετε, δεν είναι προσωπικούς χαρακτηρισμούς για τον κύριο Ανδρουλάκη, πολιτική κριτική κάνω. Το κύριο Ανδρουλάκη φέρνει από τα πράγματα τον Αλέξη Τσίπρα να επιστρέψει στα πράγματα για να μπορέσει να υπάρξει βιώσιμη προοδευτική διέξοδος για τον ευρύτερο χώρο. Εγώ κάνω αυτή την ανάγνωση, δεν το κάνω ούτε για το κόμμα του Τσίπρα ούτε για τον ίδιο τον Τσίπρα, είναι η πολιτική μου ανάγνωση τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Η πολιτική προσπάθεια που κάνουμε σε μια σειρά πράγματα. Όμως, νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να εστιάσουμε στον πολιτικό αντίπαλο, που είναι η Νέα Δημοκρατία. πραγματικές θέσεις τις δικές μας, προκειμένου να καταλάβει ο κόσμος το διαφορετικό πολιτικό σχέδιο και ότι αν κάνει μια πολιτική αλλαγή με ανατροπή στο περιεχόμενο της διακυβέρνησης, η ζωή του θα είναι καλύτερη. Αυτό είναι το κρίσιμο να εξηγήσουμε στον κόσμο. Και νομίζω ότι θα δημιουργηθούν οι συνθήκες μιας τέτοιας πορείας. Εγώ δεν έχω κανένα λόγο να αντιπαρατήθεμαι. Ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όταν λένε σε ένα κόμμα ή σε ένα χώρο ότι λειτουργεί τόσο σύμβιο της Νέας Δημοκρατίας, δεν πρέπει εμείς να απαντήσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Ή το λένε αυτό σε μένα, κύριε Πετρόπουλε, που είχα τη στάση που είχα στο Δήμο της Αθήνας, που χωρίς να σκεφτώ ένα δευτερόλεπτο.
0: Εκεί
1: ένα
0: δευτερόλεπτο. Έχετε δίκιο. Η μισή νίκη του Δούκα σας ανήκει.
1: Όχι, εγώ δεν.
0: Εγώ το λέω.
1: Εγώ το λέω. Δούκα και στην παράταξή του.
0: Εντάξει, αλλά εγώ δεν θυμάμαι πιο αποφασιστικό τρίτη δύναμη να λέει εγώ από αυτή τη στιγμή, με το που έκλεισε η κάλπη και είδα ότι χάσατε για ελάχιστους ψήφους, για 400-500 πόσο χάσατε, και είπατε εγώ συστρατεύομαι το Δούκα και φέρατε αυτό το αποτέλεσμα.
1: Ότι θα μπορούσαμε και εμείς, πως λέει τώρα, γράφω την ανακοινώση στο γραφείο τύπου του Πασόκ, ότι ο ένας και ο άλλος, που και ο ένας είναι κακός και ο άλλος είναι κακός και τα λοιπά. Εγώ όταν χρειάστηκε η ώρα να δείξω ποιος θέλουμε να φύγει, δεν έδωσα σωσίδιο στον κύριο Μπακογιάννη. Ίσα-ίσα.
0: Ούτε βάλατε όρους. Ήρθαμε
1: ως σανίδα. Καλά, προφανώς δεν βάλαμε όρους. Τι όρους να βάλουμε. Προγραμματική συμφωνία κάναμε. Ως σανίδα πολιτική για να μπορέσει ο χώρος να φτιάξει πλειοψηφία. Να μας τρελάβουν κιόλας.
0: Τελευταία ερώτηση τώρα. Χθες στην εκδήλωση, αφού ήσασταν κιόλας, είδαμε κάποια καινούργια στελέχη, ανθρώπους επιτυχημένους και επαγγελματικά και ανθρώπους που δεν τους γνωρίζουμε. Δηλαδή, λέω για τον κύριο Αλεξάκο, τον γιατρό, τον κύριο Δρίτσα, που είναι γιατρός χειρούργος δημόσιο νοσοκομείο, τον κύριο Χάρη Μαυρουδή, είναι γνωστός ηθοποιός και εκεί κάτοικος Χαλανδρίου, την κυρία Άννα Παπαδοπούλου, μέχρι δικηγόρο, που ήταν μέχρι πρόκεινος και στο Πασόκ. Πώς τους είδατε ως, δηλαδή και γενικότερα, υπάρχει ένα καινούργιο ανθρώπινο δυναμικό που πλαισιώνει μέχρι στιγμής τον Αλέξη Τσίπρα?
1: Είναι ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα και δείχνει στην πράξη ότι αυτός ο χώρος έχει μεγάλες δεξαμενές ανθρώπων, ενεργών πολιτών, με σοβαρότητα, με γνώση, με τεκμηρίωση, που μπορούν και μπορούμε όλοι μαζί την επόμενη μέρα να ανασυγκροτήσουμε τον ευρύτερο χώρο μας και να τον οδηγήσουμε σε προοδευτική τροχιά. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να μπουν και άλλοι άνθρωποι μέσα στην πολιτική, μέσα στην καθημερινότητα, να μεταφέρουν την εμπειρία τους, την πρακτική τους, να βοηθήσουν τα προγράμματα των κομμάτων να γίνουν σύγχρονα, να γίνουν καινοτόμα, να δουν τις αδυναμίες που είχαμε στο παρελθόν, να αναγνωρίσουμε τα λάθη μας, όχι να αυτομαχιστηγωθούμε, αλλά για να γίνουμε καλύτεροι. Και νομίζω ότι έτσι έρχονται τα κόμματα και οι πολιτικοί σχηματισμοί πιο κοντά στις ανάγκες των πολιτών και πιο κοντά στον παλμό της κοινωνίας.
0: Ήθελα μια τελευταία ερώτηση, όσο γίνεται πιο σύντομη απάντηση. Οι άνθρωποι όλοι αυτοί προέρχονται κατά βάση από τον προοδευτικό χώρο, το γενικότερο λέω, δηλαδή από
1: κατά βάση ναι. Είναι παλαιότεροι ψηφοφόροι του μεγαλύτερου ΣΥΡΙΖΑ, κάποιοι από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.
0: Υπήρχαν στις επιλογές γενικότερα ή γνωρίζατε ένα κομμάτι αυτών των ανθρώπων και από το ΣΥΡΙΖΑ του 23 ή του 19?
1: Εντάξει, εγώ λόγω του ότι πολιτεύομαι πολλά χρόνια στην Ευρύτερη.
0: Αυτό λέω, γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Εγώ έχω γεννηθεί στο Χαλάνδρη, έχω μεγαλώσει στα Μελίσια και τώρα ζω στο Μαρούσι. Την ξέρω πάρα πολύ καλά την περιοχή και τη γεωγραφία και τους ανθρώπους της. Γιατί είμαστε μαζί και στα πιο εύκολα και στα πιο δύσκολα. Μια σταθερή σχέση. Άρα ξέρω πολλούς. Υπήρχαν όμως και αρκετοί τους οποίους δεν τους γνώριζα και αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο. Και ελπίζω ότι το παρακολούθησα και θα έρθουν στην πορεία και άλλοι.
0: Μάλιστα.
1: Άρα γι' αυτό είναι αναγκαίο και κρίσιμο να υπάρξει μια συμπεριληπτική διαδικασία έκφρασης του χώρου που θα αγκαλιάσει όλη την παράταξη και θα βάλει πραγματικά τα θεμέλια της πλειοψηφικής πορείας.
0: Κύριε Ζαχαρίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Είμαστε 32 λεπτά πριν από τις, μάλλον 28 λεπτά πριν από τις 8. Ολοκληρώσαμε τον κύκλο των συνεντεύξεών μας. Ακούσαμε και τι είπε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, κύριος Ζαχαριάδης. Θεωρώ ότι καταλαβαίνω μάλλον, είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, γιατί είναι ένα μεταβατικό διάστημα στο οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι αυτή, το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ θα ήθελε μία συνεργασία, να το πω, θα ήθελε μία ταύτιση, θα ήθελε μία συμπόρευση, δεν μπορώ να βρω άλλες λέξεις, με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει, θα έλεγα, μία εκκρεμότητα, η οποία εκκρεμότητα θα έλεγα ότι ορισμένους ανθρώπους και έμπειρα πολιτικά στελέχη τα οδηγεί κάποιες φορές και σε ακροβασίες. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο κύριος Ζαχαριάδης στην αντιπαράθεση με τον κύριο Τσουκαλά προσπάθησε να απαντήσει για τον κυβερνητικό ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ταυτόχρονα κάποιοι λένε απαντάει για λογαριασμό του Τσίπρα. Είναι σημεία των καιρών και της εποχής και της συγκυρίας πάνω απ' όλα. Λοιπόν, έχουμε τηλεφωνικές γραμμές από τώρα, πριν το προαναγγείλω. Λοιπόν, ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές 212-212-4800 και πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο που είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, κύριε Πετρόπολε, Ανακνωστάκης Γιώργος. Εγώ λέω πάντα το επιθετό μου να ξέρει ο κόσμος ποιον θα βρίζει, αν θα με βρίζει. Ή θα μου λέει συγχαρητήρια ή θα με βρίζει.
0: Ακούστε όμως πρώτα εμένα, κύριε Γιώργο.
1: Ναι,
0: επειδή αν ακούγα την εκπομπή, είπαμε.
1: Την έχω ακούσει όλη, την έχω ακούσει και δεν θα στεναχωρήσω κανέναν.
0: Όχι, άλλο.
1: Αφήστε με τρία λεπτά να πείτε.
0: Εσείς μπορείτε να με ακούσετε όμως να ολοκληρώσω.
1: Ναι.
0: Ήθελα οι φίλοι που θα πάρουν τηλέφωνο σήμερα να μην μου μιλήσουμε ούτε πολιτικά ούτε για άλλα θέματα. Όσοι θέλουν να μιλήσουν γύρω από αυτό το τραγικό συμβάν.
1: Μας έχει σοκαρέψει.
0: Ωραία, λοιπόν. Ναι. Έχετε 2,5 λεπτά στη διάθεσή σας, γιατί περιμένουν και άλλοι φίλοι να μας πείτε.
1: Θα είμαι πολυβόλο. Ακούστε κάτι. Σαν πατέρας που είμαι και έχω και παιδιά, και οποιοδήποτε έχει μυαλό, στενοχωρήθηκε για αυτά τα δύο κορίτσια που πέσανε από τον μπαλκόνι. Όλα ξεκινάνε, κύριε Πετρόπολη, από τη ζούγκλα που λέγεται Αθήνα. Τα παιδάκια αυτά, ή τα περισσότερα, δεν μπορούν να πάνε στη θάλασσα την Κυριακή, δεν μπορούν να πάνε πουθενά, γιατί όταν ο πατέρας θα πάρει, δεν μπορεί να βρει μετά να παρκάρει. Έχει γίνει ζούγκλα η Αθήνα.
0: Συγγνώμη, το πάρκινγκ είναι το πρόβλημα τώρα. Σοβαρολογείτε. Όχι. Ένα λεπτάκι τώρα. Εμέσως θέλετε να πάτε να πείτε το θέμα το δικό σας που σας απασχολεί σαν επαγγελματία. Όχι, σας παρακαλώ. Αν έχετε να πείτε κάτι σωστό και σημαντικό κατά την άποψή σας γι' αυτό, αφήστε τώρα το πάρκινγκ και αν μπορούν να πάνε στη θάλασσα. Δεν είναι αυτό. Όχι, δεν θα σας αφήσω. Έχω πει ότι θέλω για το συγκεκριμένο πράγμα και όχι να κάνουμε τρίπλες, να λέμε αν υπάρχει πάρκινγκ και πώς θα στρίψουν τα λεωφορεία και τα πούλμα και πώς θα πάμε στη θάλασσα και
1: δεν
0: έχουμε δρόμους.
1: Μας ακούει λοιπόν ο κόσμος και μας κρίνει και εμένα και εσένα.
0: Βεβαίως μας ακούει. Αλίμονο. Βεβαίως μας ακούει.
1: Μα δεν με αφήνετε ποτέ να μιλήσω.
0: Όχι, σας λοιπόν, άφησα και πάτε και ξεκινήσατε λέγοντας.
1: Δεν μιλάω για τα πούλμα.
0: Ούτε για τα πάρκινγκ θέλω να μιλήσετε.
1: Ούτε για τα πάρκινγκ. Αφήστε με να μιλήσω. Πώς θα μιλήσω.
0: Έχετε ένα λεπτό, πέστε μας.
1: Κάντε το μισό.
0: Ένα λεπτό.
1: Σας κρίνει ο κόσμος όμως.
0: Να με κρίνει, κύριε. Να με κρίνει. Δεν θα σακωθούμε τώρα. Πέστε ένα λεπτό. Σε ένα λεπτό τι θέλετε.
1: Ωραία. Αφού δεν με πείτε ούτε το λεπτό.
0: Μπράβο. Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: πάμε.
1: Πρέπει να γίνει αποκέντρωση, κύριε Πετρόπολε. Να φύγουν η σχολή Ευελπίδου να πάει στην Κομωτινή. Το στρατόπεδο από την Αναμπλώνα να πάει στην Ξάνθη. Με ακούτε ή έκλεισες?
0: Σας ακούμε, κύριε, σας ακούμε. Ναι, μιλάτε για τον Αυλώνα τώρα και την Ξάνθη και τα λοιπά, μάλιστα.
1: Πρέπει όλα τα υπουργεία να φύγουν στην επαρχία για να γίνει να ελευθερωθεί η Αθήνα, γιατί είναι πάρα πολύ ο κόσμος.
0: Αυτό φταίει τώρα για την περίπτωσή μας, εδώ.
1: Ναι, ένα λεπτό. Λοιπόν, πρέπει να γίνει ένα αεροδρόμιο στο Κάστρο, στη Θήβα, για να δουλέψει.
0: Τα έχουμε πει αυτά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιώργο. Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.

0: Λοιπόν, όπως εμείς εδώ σας δίνουμε το βήμα, λέτε ό,τι θέλετε και τα λοιπά, και εσείς πρέπει να σέβεστε όταν θέτουμε ένα θέμα που ζητάμε όποιος έχει, όποιος θέλει να παρέμβει σε ένα συγκεκριμένο θέμα που συζητάμε σήμερα. Δηλαδή τι εγωισμός είναι αυτός? Θα πω το δικό μου και δεν με νοιάζει τι λες εσύ, ας πούμε, και σε κοροϊδεύω ότι θα πω γι' αυτό. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε στον Ηλία, στη τηλεφωνική γραμμή. Ηλία. Ηλία.
1: Ναι.
0: Ηλία, σ' ακούμε.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Είμαι ηχολήπτης, φοιτητής, σπουδάζω στο ΣΑΕΚΙ Φυσιάς και ενδιαφέρομαι να δουλέψω σαν ηχολήπτης.
0: Και το λέτε εδώ. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πώς μπορώ να σε βοηθήσω. Πραγματικά το λέω. Πόσο χρόνο είσαι?
1: 21.
0: 21. Έχεις τελειώσει τη σχολή?
1: Σε ένα μήνα.
0: Μάλιστα. Η σχολή είναι η ΕΚ?
1: Ναι.
0: Ηλία, δεν ξέρω εγώ κάποιο τρόπο από την αγορά εργασίας να δοκιμάσεις, να γράψεις ένα βιογραφικό, να λες ακριβώς τι έχεις σπουδάσει. Κάπως έτσι ξεκινάνε τα παιδιά. Δεν ξέρω κάποιο άλλο τρόπο.
1: Έχω δώσει το βιογραφικό.
0: Ωραία. Περιμένεις απαντήσεις. Ωραία. Μας ακούει. Α, έπεσε η γραμμή. Παίρνουμε μισή μουσική ανάσα. Επιστρέφουμε. Σας περιμένουμε εδώ στο 212-212-4800.
2: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, τώρα συνειδητοποίησα ότι η χαρταετή είναι και το σήμα της πρωινής εκπομπής του Τάκη του Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα. Δεν ήξερα ότι είναι η χαρταετή του Μίκη Θοδωράκη. Πάμε στον Κώστα που περιμένει στη τηλεφωνική γραμμή. Κώστα, καλησπέρα.
1: Ανδρέα, καλησπέρα. Κώστας από Νίκαια. Έχουμε να μιλήσουμε πολύ καιρό. Δεν θα μιλήσουμε πολιτικά, αν και βράζω. Δράτωμαι της ευκαιρίας για το θέμα που σε απασχολεί σήμερα, από την κλίση του τελευταίου παλικαριού που ζητούσε ουσιαστικά δουλειά.
0: Ναι, το κατάλαβα, αλλά...
1: Στο ηχόχρωμα της φωνής του, εγώ βρήκα μία απόγνωση ότι έχει πέσει σε ένα τοίχο. Θεωρώ ότι στον ίδιο τοίχο εμέσως έπεσε και το παλικάρι που μένει ανάπηρο λόγω της συμμετοχής στο Survivor, 22 ετών. Για το οποίο το Ισουρού δεν έχει κανένα θέμα να προβάλλεται, άλλη μόνο. Άλλα να μην προβάλλουμε. Στο ίδιο τείχος, προφανώς, χτύπησαν και τα δύο κοριτσάκια που έπεσαν από το μπαλκόνι. Πού θέλω να καταλήξω. Είναι πάρα πολύ υποκριτική η κοινωνία και το σημερινό καθεστώς που ψαλιδίζει όσες περισσότερες ευκαιρίες μπορεί για τα νέα παιδιά και τα ματαιώνει, οδηγώντας τα ή στη βία μέσω συμμοριών και εγκληματικότητας κάθε είδους ή στην παρέτηση. Σε πολύ μεγάλο βαθμό, για να μην το κάνω συνολικό αυτό το θέμα.
0: Κώστα μου, μου επιτρέψεις κάτι.
1: Ερχόμαστε μετά όλοι εμείς και πέφτουμε από τα σύννεφα.
0: Μου επιτρέψεις κάτι.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν... Είναι η άποψή σου, το καταλαβαίνω και τα λοιπά.
1: Δεν είναι η άποψή μου, είναι
0: όχι.
1: Τα κοινωνιολογικά δεδομένα, αν θέλει κάποιος
0: προφανώς
1: ειδικός να τα αναλύσει.
0: Και τα αποτυπώνεις έτσι, ωραία. Καλά, κάποιος μπορεί να διαφωνήσει με αυτό έτσι όπως τη διατυπώνεις, δεν έχω πρόβλημα εγώ. Έτσι, σε πολύ μεγάλο βαθμό
1: διάσταση,
0: μπορώ να...
1: Κοινωνική στους...
0: Ναι, άκουσέ με.
1: Διάσταση θεωρώ πως
0: άκουσέ με όμως λίγο.
1: Ναι.
0: Δεν έχω θέμα εγώ, αυτό θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω, έχω την εντύπωση, είναι... οι δύο τουλάχιστον περιπτώσεις, έβαλες το Survivor, έβαλες το παιδί που πήρε τηλέφωνο εδώ πέρα και φαίνεται να ζητούσε, σαν να ζητούσε δουλειά. Και τα δύο κορίτσια δεν είναι το, δεν, πώς να το πω, δεν είναι στο ίδιο θέμα το σημερινό. Είναι, σε ένα, είναι σε ένα ευρύτερο θέμα μεν.
1: Πρόσεξε, Ανδρέα, έχουμε για δύο κορίτσια που θέλουν να χτυπήσουν την πόρτα των Πανελληνίων. Με όποια ανασφάλεια δημιουργεί αυτό και πού μπορεί να οδηγήσει. Έχουμε έναν 22χρονο που προφανώς θέλει να πιάσει την καλή, διότι μπορεί να το έχουν κλείσει πολλές πόρτες ή έτσι να λέει το κεφάλι του, και έχουμε και ένα παλικάρι το οποίο έχει πάει σε ένα ΙΕΚ. Πολλά από αυτά τα ΙΕΚ το ξέρεις καλύτερα είναι της συφοράς και δεν κατηγορώ το παλικάρι σε καμία περίπτωση. Κατηγορώ τον έλεγχο που δεν υπάρχει για όλα αυτά τα παραμάγαζα και ψάχνουν μια ευκαιρία στη ζωή τους. Ο καθένας σε άλλη φάση και με άλλες προδιαγραφές ίσως.
0: Εγώ...
1: Δεν μπορούμε όμως να εξατομικεύουμε το πρόβλημα και να λειτουργούμε με την αθλειότητα της ατομικής περίπτωσης που έχει ψυχοπαθολογία ή να ρίχνουμε τα πάντα στην οικογένεια και στους γονιούς.
0: Εγώ...
1: Πολύ περισσότερο σε μια εποχή που το παιδί είναι εκτός σπιτιού ή σε μια οθόνη.
0: Αν με άκουσες...
1: Είναι γενικότερα τα αίτια.
0: Περίμενε. Αν με άκουσες, θα σου πω το εξής. Ως κοινή βάση, αν θέλεις, και των τριών περιπτώσεων, είναι τι εκπαιδευτικό σύστημα διαμορφώνουμε και πώς αντιμετωπίζουμε τα νέα παιδιά τα οποία είναι υπερφορτωμένα σήμερα και προσπαθούν...
1: Ναι, είναι μόνο το εκπαιδευτικό σύστημα.
0: Τι άλλο, δεν ξεκινάνε όλα από αυτό.
1: Ζούγκλα.
0: Ένα λεπτάκι τώρα.
1: Δεν ξεκινάνε όλα από αυτό.
0: Και το σχολείο, θα μπορεί να σε θωρακίσει, ένα λειτουργικό και σοβαρό σχολείο επίσης μπορεί να σε θωρακίσει απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Αν δεν σε θωρακίσει το σχολείο,
1: ναι,
0: αν δεν βοηθήσει,
1: ναι,
0: και η οικογένεια, δεν υπάρχει, τότε είναι ανοιχτό το θέμα.
1: Όχι, συμφωνώ με αυτό που λες, αλλά αυτές οι δύο παράμετροι που έβαλες δεν θα σου φτιάξουν ούτε το μέλλον, ούτε θα σου ανοίξουν πόρτες. Μετά η κοινωνία και η οικονομία έχει άλλες επιταγές.
0: Κάτσε,
1: και πολύ περισσότερο σε μια περίοδο που οι ηθικές αξίες έχουν πάει στον απόπατο, όπως έλεγε η γιαγιά μου.
0: Εγώ είπα κάτι διαφορετικό. Εγώ νομίζω το κυνήγι του στόχου με κάθε τίμημα ενδεχομένως να οδηγεί και σε ακραίες καταστάσεις. Και όταν δεν μπορεί να το διαχειριστεί ένα παιδί 14, 15, 16 χρονών, έτσι, όταν το βάζεις βία σε αυτό το σύστημα, ότι κοίταξε να δεις, τα επόμενα 3 χρόνια πρέπει να πετύχεις.
1: Αντρέα, η πραγματικότητα το βάζει.
0: Η πραγματικότητα το βάζει.
1: Εδώ μιλάμε και για μη στόχους. Εσύ μου είπες για στόχο να βάλει ένα παιδί να το κυνηγήσει. Πόσους στόχους μπορούν να θέσουν τα παιδιά συνολικά σήμερα?
0: Μα του επιβάλλεται ο στόχος.
1: Σε ποια κοινωνία, με ποιες θέσεις εργασίας, με ποιο καθεστώς?
0: Ναι, βρε εσύ, Κώστα
1: μου. Εσύ την ξέρεις με τα εργασιακά, έχεις τεράστια εμπειρία δεκαετιών.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, είναι ένα στόχος να βγει και αν θα βγει. Και ρίχνουμε όλες τις προσπάθειές μας εκεί πέρα. Γιατί δεν, δεν υπάρχει φως, Αντρέα.
0: Περίμενε.
1: Η διαχείριση έπεται. Συμφωνώ μαζί.
0: Στη δεύτερη παράγραφο της επιστολής λένε ότι θα αποτύχω, ότι θα πιάσω μια δουλειά απλώς για λεφτά που δεν θα είναι και καλά. Δηλαδή περιγράφουν και τον εαυτό τους μέχρι τα 30.
1: Σωστά. Όχι άδικα. Και αυτό το θα πιάσω μια δουλειά είναι ευκταίο. Είναι ευκταίο. Εγώ είμαι 55 και πηγαίνω προς τα 60. Όταν βγάλαμε μια σχολή λοιπόν, λέγαμε αξιωματικά ότι μια δουλειά θα τη βρούμε. Πόσα παιδιά μπορούν σήμερα να το πουν αυτό?
0: Όχι
1: με ένα πτυχίο.
0: Έχεις δίκιο εδώ πέρα.
1: Με μάστερ και με διδακτορικά.
0: Ή θα συμβιβαστούν σε μια δουλειά των 600-700 ευρώ, αν αντίστοιχη με τα προσόντα τους.
1: Υπήρχε μια ηρεμία ψυχής. Τώρα υπάρχει μόνο αγωνία και σκοτάδι. Mm-hmm. Πέρα από λίγους προνομιούχους, τους οποίους τους βγάζω από την κουβέντα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να μην σε κρατάω άλλο, για να μιλήσει και κι άλλος.
0: Έγινε, Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σε ευχαριστώ κι εγώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά!
5: Coupons! Coupons!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
7: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
8: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
9: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
11: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
10: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
11: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
10: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
12: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μετά τη sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
14: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Δέκα λεπτά, εννιά λεπτά μάλλον πριν από τις 8, πάμε στον Κώστα που είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Κώστα.
4: Ναι, γεια σου κύριε Πετρόπουλε. Όσον αφορά τη συγκρότηση του κυρίου από την Νίκαια, συμφωνώ απόλυτα στο λόγο του και στην συγκροτημένη σκέψη του. Επειδή έχω σπουδάσει δύο παιδιά με ένα μισθό και επειδή ξέρω τι σημαίνει αυτή η αγωνία, αλλά και ξέρω πώς η κοινωνία καθοδηγείται ότι όταν σπουδάσεις έχεις να βρεις δουλειά. Εμείς με ένα λύκειο ή μια τεχνική σχολή βρήκαμε δουλειά. Τα παιδιά
0: ήταν άλλες εποχές.
4: Ναι, άλλες εποχές. Άρα λοιπόν.
0: Είναι πολύ πιο άγριες οι εποχές τώρα.
4: Το άγριο καπιταλιστικό σύστημα που θέλει να δίνει δουλειά στους καθηγητές, γι' αυτό υπάρχουν τα φροντιστήρια, δεν μπορεί να τους
0: αποφύγει. Μου επιτρέπεις, Κώστα, μια διακοπή. Μια διακοπή. Μια διακοπή. Έτσι. Καπιταλισμό δεν έχει. Καπιταλισμό δεν έχει στην Ολλανδία. Καπιταλισμό δεν έχει στη Γερμανία.
4: Εκεί θα πήγαινα.
0: Λοιπόν,
4: μην
0: μου λες το άγριο καπιταλιστικό σύστημα.
4: Όχι, όχι. Εκεί θα πήγαινα. Γιατί εδώ δεν είναι μόνο άγριο. Είναι ψυχοφθόρο. Εκεί επειδή οι ανισότητες μέσα αυτό το καπιταλισμό είναι λιγότερες από ότι και οι παραγωγικές δυνάμεις εκεί είναι διαφορετικές και η φορολογία διαφορετική. Γι' αυτό τα παιδιά βρίσκουν μια διέξοδο και πέρα από το πανεπιστήμιο. Εδώ έχουμε καθοδηγήσει τα παιδιά μόνο με το πανεπιστήμιο. Και ο κάθε βλάχος εδώ στην περιοχή μου θέλει 400 για ένα διαράκι της πλάκας. Και με αποτέλεσμα να αγχώνονται και οι μαθητές αλλά και οι γονείς. Όλο αυτό λοιπόν θέλει πια πραγματικά κοινωνική ανάλυση και είναι γεγονός ότι οι πολιτικές δυνάμεις σε όσους καταλαβαίνουν εδώ θα κρυθούν. Γιατί είναι δυνατόν ένα κοριτσάκι 17 χρονών να λέει τη δουλειά που θα βρω. Ναι, για πραγματικά, τι δουλειά θα βρει στην καφετέρα με ένα 500 άρκο και χωρίς ασφάλιση. Και όλο αυτό το πλέγμα λοιπόν τι δημιουργεί. Εδώ ο Διοργιάδης θέλει να βάλει στους αποφύτους της ιατρικής να τους βάλει εξετάσεις για την έναρξη ειδικότητας. Δηλαδή το πτυχίο πάει στην άκρη και θέλει να βάλει ειδικούς φορείς για αυτές τις εξετάσεις για να μπορούν οι ιδιωτικές σχολές που θα μπαίνουν με 28.000 μόρια να γίνονται γιατροί. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να απασχολήσουν την κοινωνία και τις πολιτικές δυνάμεις να δουν τι θα κάνουν και να μην κλαίμε πάνω στα πτώματα ενός δύο κοριτσών 17χρονων. Αυτό ήθελα να σου πω, δεν ήθελα να πάρω τίποτα άλλο, αυτό θες να μου πεις εσύ.
0: Ωραία. Κοίταξε να δεις. Στο μόνο που διαφωνώ είναι το εξής. Καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει αυτό το, πώς να το πω, το ασφιχτικό σύστημα.
4: Ναι. Είναι γεγονός.
0: Μπράβο.
4: Είναι γεγονός.
0: Δεύτερον. Υπάρχει πολύ μεγαλύτερη και καλύτερη χρηματοδότηση. Μιλάω για την πλειοψηφία τώρα και του κόσμου και των ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες κατά βάση, δεν λέω ότι έχουν και ιδιωτικά και εκεί, αλλά κατά βάση έχουν δημόσια πανεπιστήμια. Όπου μπορεί, να σπουδάσει πρώτον χωρίς εξετάσεις λυκείου και δεύτερον με πρόσβαση αλλά και αξιολόγηση τα πρώτα 2-3 χρόνια όποιος θέλει.
4: Μου επιτρέπει σε λεπτό, το θυμήθηκα τώρα. Πριν μερικά χρόνια είχε έρθει ένα παιδάκι από τη Ρουμανία στο πλαίσιο κάποιες ανταλλαγής σε μια δασκάλα εδώ ενός φίλου μου γυναίκα. Και ήθελε το παιδί έξω και την Ιταλική γλυκά που ξέρω εγώ και κάποιος φίλος συζητούσαμε. Πού τα έμαθες τα αγγλικά, Μάριε, στο σχολείο. Του λέει ο πατέρας, κάνει ο πατέρας, ταξιτζής. Η μαμά σου, η μαμά μου είναι καθαρίστρια. Και τα έμαθες τα αγγλικά στο σχολείο, ναι, στο σχολείο. Και όταν το είπα σε μια κυρία που κάνει εδώ πέρα φροντιστήρια. Και τη λέω γιατί να γίνει φροντιστήρια, για να πάνε στο σχολείο τα παιδιά να μάθουν. Δεν μου μιλάει από τότε. Κατάλαβες.
0: Μάλιστα.
4: Αυτή είναι η λογική.
0: Εντάξει, έχεις δίκιο. Αλλά οφείλεται και στην προσπάθεια του παιδιού που ενδεχομένως δεν είχε περιθώρια και έπρεπε να το μάθει εκεί.
4: Εδώ τα αγγλικά στο σχολείο το είχαμε για πλάκα εδώ πέρα. Εμείς ήταν μάθημα έτσι για να περνάει η ώρα μας.
0: Ήταν η ώρα του παιδιού. Πετάγαμε σάιτ. Εντάξει, οκ. Συνοηθήκαμε. Έγινε Κώστα. Να είσαι καλά.
4: Γεια σου, γεια.
0: Λοιπόν, φτάνοντας στο τέλος της εκπομπής και σήμερα, θα πω μια κουβέντα πριν πω τις χρήσιμες πληροφορίες. Θα πω μια κουβέντα ότι μπορεί να τσακωνόμαστε, να το πω, αν κάποιος δεν καταλαβαίνει αυτό που θέλουμε να πούμε και το προσπαθούμε να το εξηγήσουμε και δεν το παίρνει στα σοβαρά. Ή είναι τόσο εγωιστής που θέλει να πει το δικό του σώνει και καλά, θα διαφωνούμε και δεν θα συζητάμε. Εμείς δεχόμαστε όλους τους ανθρώπους καλαπροαίρετα, να λένε όποιο θέμα θέλουν. Αλλά μια φορά θα βάζουμε και εμείς ένα θέμα. Έτσι πάει. Λοιπόν, Να σας πω τις δύο πολύ καλές πληροφορίες. Πρώτον, στο MyDay και στην ενότητα Day My Rewards Coupons βρίσκεται το κουπόνι και παίρνετε 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά και φέρι. Και όχι μόνο, μπορείτε επίσης να ανακαλύψετε εκατοντάδες προσφορές για αγορές φαγητό, καφέ και ό,τι άλλο θέλετε. Επίσης, με την ίδια εφαρμογή στο About You, με τη Day My Rewards Coupons, μπορείτε να κλείσετε φυσικά εκτός από τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια με 20%, μπορείτε επίσης να παραγγείλετε και το αγαπημένο σου φαγητό όποτε θέλετε με κουπόνι έκπτωση 10% στο eFood. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής και σήμερα. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Αύριο θα είμαστε εδώ στις 6 και 5 ακριβώς.
15: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντινού. Συναγερμός σήμανε στις αρχές της 4.30 το απόγευμα για επεισόδια εντός και εκτός του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Ομάδα ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, κρατώντας μαχαίρια και βαριοπούλες, φέρεται να εισέβαλαν στο Πανεπιστήμιο. Την ίδια ώρα υπήρξε αναφορά για ακόμη 7 άτομα με κράνη και γάντια που κινούνταν ύποπτα σε παρακείμενο άλσος. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της άμεσης δράσης και της ΟΠΚΕ. 8 ύποπτοι προσήχθησαν στην υποδιεύθυνση αντιμετώπισης ρατσιστικής και ενδοικογενειακής βίας, όπου εξετάζεται η συμμετοχή τους στο περιστατικό. Δύο φοιτητές τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες στον περιβάλλοντα χώρο του Πανεπιστημίου. Αυτεπάγγελτη αστυνομική προανάκριση διεξάγεται για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ενώ για την πορεία των ερευνών ενημερώνεται η Εισαγγελία Πρωτοδικών. Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου διακομίστηκαν 7 τραυματίες, ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή 39 ατόμων, τα οποία στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερα. Για απολύτως απαράδεκτα και επικίνδυνα περιστατικά βίας, έκανε λόγο ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, σημειώνοντας ότι τις επιθέσεις πραγματοποίησαν κουκουλοφόροι και εξτρεμιστικές ομάδες εναντίον φοιτητών κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής διαδικασίας. Η σημερινή επίθεση προσβάλλει την ίδια μας την υπόσταση. Δεν έχει σημασία αν ο στόχος αυτήν την φορά δεν ήταν ο αντιπρίτανης, αλλά φοιτητές και φοιτήτριές μας, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι Βρετανικές Αρχές του Απιθύτα. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτηρίζεται η κατάσταση της 17χρονης που έπεσε μαζί με τη συνομήλικη φίλη της στο κενό από τον έκτο ρόφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου Ασκληπίου Βούλας, η κοπέλα έχει διασωληνωθεί, ενώ λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της αποφασίστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Η δεύτερη 17χρονη που προσήλθε στο νοσοκομείο σε ανακοπή, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Ενώπιον του εισαγγελέα στα δικαστήρια Ευελπίδων, οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζας χθες στην Τιθωρέα Φθιώτιδας. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των αρχών, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είχαν θέσει υποδιακριτική παρακολούθηση το όχημα διαφυγής των δραστών και προχώρησαν σε επιχείρηση κινητοποίησης στην περιοχή του Σχοινού Κορινθίας. Η ομάδα, που φέρεται να εμπλέκεται σε περισσότερες από 10 ένοπλες ληστείες τραπεζών, δρούσε αδιάλειπτα τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2022, εκτελώντας επαγγελματικά χτυπήματα με πολεμικά όπλα. Εκτός κινδύνου και σε σταθερή κατάσταση, νοσηλεύεται ο 20χρονος παίκτης reality στον Άγιο Δομήνικο μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη χθες, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής του τηλεπαιχνιδιού. Ο 20χρονος έχει ανακτήσει πλήρως τις αισθήσεις του και παρακολουθείται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. 24ωρη απεργία αύριο της ΑΔΕΔΗ με αίτημα αυξήσεις στους μισθούς και μέτρα ενάντια στην ακρίβεια. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς. Αλλαγές στα δρομολόγια του τραμ λόγω έργων. Τα δρομολόγια της γραμμής 6 θα έχουν τερματικό σταθμό της τάση Φίξ από σήμερα έως και την Πέμπτη. Στη γραμμή 7 τα δρομολόγια θα τερματίζουν στη τάση ΣΕΦ από τις 9 το βράδυ έως τη λήξη της βάρδιας μέχρι τις 20 Μαΐου. Απόψε στις 10 ο πρωτοσημιτελικός της Eurovision. Στην τέταρτη θέση θα εμφανιστεί ο Ακύλας με το Φέρτο. Στον διεθνή χώρο, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε βέβαιος σε συνέντευξή του ότι η Τεχεράνη θα τερματίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου 100%. Το Ιράν κρατά το δάχτυλό του στη σκανδάλη, αλλά η εστίαση παραμένει στη βιώσιμη ειρήνη και τη διπλωματία που βασίζεται στα συμφέροντα, διεμήνησε η Ιρανή κυβερνητική εκπρόσωπος. Συναγερμός έχει σημάνει στην Ιταλία μετά τον εντοπισμό ύποπτου κρούσματος Χανταϊού σε 25χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Ρώμης. Ο νέος είχε τεθεί σε καραντίνα αφού βρέθηκε στην ίδια πτήση με γυναίκα που αργότερα πέθανε από λίμωξη Χανταϊού. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, σε εξέλιξη αναμετρήσεις Πανετολικός ΑΕΛ και Φυσιά Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός για τα play-out της Super League. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια.
2: Για αύριο Τετάρτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και βόρειο-δυτική μέχρι 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 17 έως 22 βαθμούς, έως 23 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, έως 26 στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη, και έως 24 βαθμούς Κελσίου στο Γαλάτσι, τη Νέα Σμύρνη και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές βροχές και σταδιακά καταιγίδες στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο, και δυτική-βορειοδυτική μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 29 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
2: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
6: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
6: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
6: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning always. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εμείς συνεχίζουμε το ρεπορτάζ παντού.
5: Μιλάμε για ένα διπλό φωνικό.
6: Έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου.
4: Εσύ από πού άντλεις δύναμη?
7: Τα κορίτσια μου δεν θα με ζήσουν έτσι όπως ήμουν.
4: Τα λόγια είναι φτωχά.
8: Δεν πίστεψα ποτέ αυτά που είπανε.
0: Αλήθειες με τη Ζήνα.
4: Εδώ είμαστε για να πούμε την αλήθεια.
0: Κάθε μέρα στις 12 παρατέταρτο το πρωί στο Star.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Συναγερμός σήμαινε στις αρχές του απόγευμα για επεισόδια εντός και εκτός του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Ομάδα ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, κρατώντας μαχαίρια και βαριοπούλες, φέρεται να εισέφελαν στο Πανεπιστήμιο. Την ίδια ώρα υπήρξε αναφορά για ακόμη 7 άτομα με κράνη και γάδια που κινούνταν ύποπτα σε παρακείμενο άλσος. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της άμεσης δράσης και της ΟΠΚΕ. 8 ύποπτοι προσήχθησαν στην υποδιεύθυνση αντιμετώπισης ρατσιστικής και ενδοικογενειακής βίας, όπου εξετάζεται η συμμετοχή τους στο περιστατικό. Δύο φοιτητές τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Αυτεπάγγελτη αστυνομική προανάκριση διεξάγεται για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ενώ για την πορεία των ερευνών ενημερώνεται η Εισαγγελία Πρωτοδικών. Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου διακομίστηκαν 7 τραυματίες, ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή 39 ατόμων, τα οποία στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερα. Για απολύτως απαράδεκτα και επικίνδυνα περιστατικά βίας, έκανε λόγο ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, σημειώνοντας ότι τις επιθέσεις πραγματοποίησαν κουκουλοφόροι και εξτρεμιστικές ομάδες εναντίον φοιτητών. Η σημερινή επίθεση προσβάλλει την ίδια μας την υπόσταση, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι Βρετανικές Αρχές του ΑΠΙΘΙΤΑ, ζητώντας την άμεση εφαρμογή του νόμου. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτηρίζεται η κατάσταση της 17χρονης που έπεσε μαζί με τη συνομήλικη φίλη της στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου Ασκληπίου Βούλας, η κοπέλα έχει διασωληνωθεί, ενώ λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της αποφασίστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Η δεύτερη 17χρονη που προσήλθε στο νοσοκομείο σε ανακοπή, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Ενώπιον του εισαγγελέα στα δικαστήρια ευελπίδων, οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζας χθες στην Τιθωρέα Φθιώτιδας. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οργάνωση φέρεται να εμπλέκεται σε 11 ληστείες τραπεζών, μία απόπειρα διάρρηξης ATM, 11 κλοπές μοτοσυκλετών και 4 κλοπές αυτοκινήτων, ενώ το οικονομικό όφελος της οργάνωσης ξεπερνά τις 483.000 ευρώ. Τα μέλη της οργάνωσης είναι νεαρής ηλικίας και οι περισσότεροι δεν είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για σοβαρές υποθέσεις, ωστόσο εκτιμάται ότι είχαν ξεκινήσει τη δράση τους τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2022. Εκτός κινδύνου και σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο 22χρονος παίκτης reality στον Άγιο Δομήνικο μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη χθες, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής του τηλεπαιχνιδιού. Ο 22χρονος έχει ανακτήσει πλήρως τις αισθήσεις του και παρακολουθείται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. 24 ώρια απεργία αύριο της ΑΔΕΔΗ με έτοιμα για αυξήσεις στους μισθούς και μέτρα ενάντια στην ακρίβεια. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αλλαγές στα δρομολόγια του τραμ λόγω έργων. Τα δρομολόγια της γραμμής 6 θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση Φίξ από σήμερα έως και την Πέμπτη. Στη γραμμή 7 τα δρομολόγια θα τερματίζουν στη στάση ΣΕΦ από τις 9 το βράδυ έως τη λήξη της Βάρδειας μέχρι τις 20 Μαΐου. Απόψε στις 10 ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision. Στην τέταρτη θέση θα εμφανιστεί ο Ακύλας με το Φέρτο. Στον διεθνή χώρο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε βέβαιος στη συνέντευξή του ότι η Τεχεράνη θα τερματίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου 100%. Το Ιράν κρατά το δάχτυλό του στη σκανδάλη, αλλά η εστίαση παραμένει στη βιώσιμη ειρήνη και τη διπλωματία που βασίζεται στα συμφέροντα, διεμήνησε η Ιρανή κυβερνητική εκπρόσωπος. Η επιχείρηση Ασπίδες συμβάλλει ήδη ουσιαστικά στην προστασία της ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα, όμως οι δραστηριότητές της θα μπορούσαν να επεκταθούν και στα στενά του Ορμούς, δήλωσε σήμερα η ΥΠΑΤΗ, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλλας. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, 0-3 έληξε η αναμέτρηση Κηφισιά Ατρόμητος για τα play-out της Super League. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια.
2: Για αύριο Τετάρτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο-βοϊκό και βόρειο-δυτική μέχρι 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 17 έως 22 βαθμούς, έως 23 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλεμο και την Γλυφάδα, έως 26 στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 24 βαθμούς Κελσίου στο Γαλάτσι, τη Νέα Σμύρνη και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές βροχές και σταδιακά καταιγίδες στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και δυτική-βορειοδυτική μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 29 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Νίκες σε μαγειρικές μονομαχίες.
2: Κάθε μονομαχία και ένας πολύ σημαντικός πόντος για την πριγάδα σας.
3: Σε αυτήν όμως εδώ την κουζίνα όλα μπορεί να ανατραπούν.
4: Masterchef, Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 το βράδυ στο Star.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
2: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Παραγωγός και κανάλι χαρακτήριζαν το Survivor παιχνίδι επιβίωσης. Δυστυχώς το εννοούσαν. Ένας διαγωνιζόμενος, όπως ξέρουμε, δίνει μάχη γιατί καθώς ψάρβει ψαροδούφεκο, ένα σκάφος πέρασε από πάνω του. Η ανακοίνωση του Sky ότι αναστέλλεται η προβολή του reality είναι να είχαμε να λέγαμε. Εμείς έχουμε. Έχουμε στη ρύθμιση του ήχου το Σταμάτη Καρλούτσο. Μουσική επιμέλεια την Αφροδίτη Σιμίτη. Επιμέλεια ηχητικών τη Χριστίνα Μούγιου και λέμε, δηλαδή ο Βαγγέλης Πέρης λέει γιατί είναι στο μικρόφωνο. Και όλοι εμείς, αλλά και εσείς φαντάζομαι, γιατί το μεταδώσαμε χτες, θυμόμαστε ότι ο κύριος Μπέος, ο Αχιλλεύς, προσφέρθηκε να πάρει μια μπουλντόζα, να κατεβεί στο Σύνταγμα και να κάνει μάνες δίχως γιους, γυναίκες δίχως άντρες. Δεν έχει ακόμα τάγκ, σιγά σιγά φαντάζομαι ότι ο Δήμος θα αποκτήσει το στόλο του, με δύο λόγια να επιβάλλει την τάξη. Λοιπόν, ο Μάγκας, ο Αχιλλεύς που λέγαμε, με τη γνωστή του λεβεντιά, αρνήθηκε ότι είπε αυτά που είπε.
3: Καλημέρα. Επειδή οφείλω να αποκαταστήσω την αλήθεια, γιατί υπάρχουν κάποιοι αιμονικοί άνθρωποι στον χώρο της δημοσιογραφίας, τα λεγόμενα δημοσιογραφικά σκουπίδια, που είναι οι δήμονες στο να παραπληροφορούν τον κόσμο και να διαστραβλώνουν την αλήθεια. Η δήλωσή μου σε ό,τι αφορά το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη είναι ξεκάθαρη, ότι ο χώρος αυτός είναι μνημείο ηρώων και όχι χώρος πολιτικής αντιπαράθεσης για πολιτικές σκοπιμότητες και για κάποιους να το εκμεταλλεύονται αυτό. Τελεία και παύλα. Και σήμερα συνεχίζω να πιστεύω αυτό. Είναι λυπηρό, όλοι κλάψαμε, όλοι στεναχωρηθήκαμε, αλλά μου είναι αδιανόητο μετά από 3 χρόνια να συνεχίζει να υπάρχει αυτή η εικόνα απέναντι σε εκατομμύρια επισκέπτες που επισκέπτονται την πατρίδα μας. Αυτό ήθελα να διευκρινίσω και τίποτα άλλο, για να αποκατασταθεί η αλήθεια.
4: Ψεύτω μάγκα, πες μου τι θες κι όλο μας φοβερίζεις, θα ρίσεις πως με τέτοια μια...
2: Προτείνω στον Αχιλλέα να προχωρήσει τη σκέψη του, εξάλλου το έχει δοκιμάσει ως σκεπτικό. Στους δημοσιογράφους που διαδίδουν τέτοια ψεύδη, δηλαδή αυτά που λέει ο ίδιος, ευθανασία, όπως τα σκυλιά. Επίσης ψευτόμαγκα, να απευθύνουμε στο τραγούδι αυτό. Η λέξη διαστραβλώνουν δεν υπάρχει ούτε στο Βόλο.

0: Είναι εύκολο για ένα δημοσιογράφο, για ένα δημόσιο πρόσωπο να πάρει στραβά τη στράτα του. Αλλά είναι μερικοί που είναι εκεί αμετακίνητοι. Ταγμένοι στην υπηρεσία της σωστής πληροφορίας, είναι αυτό που λέμε αντικειμενικοί δημοσιογράφοι. Το μυαλό σας πηγαίνει όπως όλων στον πορτοσάλτε και ο ίδιος επιβεβαιώνει το θρύλο που τον συνοδεύει.
1: Σε ένα κράτος λοιπόν που η ανοιχτή η οικονομία, εκτός και αν προτιμούμε κατοικισμό αυτό.
2: Όχι, είναι κατηλοποιημένη. Θέλουμε ελεύθερη οικονομία με ανταγωνισμό.
1: Όποιος προτιμήσει κατοικισμό μπορεί να το πει ευθέως.
2: Δεν θέλουμε καρτέλ, θέλουμε ελεύθερο ανταγωνισμό.
1: Και να πάρει και τις ανάλογες ψήφους. Δεν βλέπουμε όμως ουσιαστική πρόταση για τα καρτέλ. Ουσιαστική πρόταση. Δηλαδή, πώς χτυπάω τα καρτέλ. Απλώς έχουμε τον γνωστό λαϊκισμό ότι αν θα έρθουμε εμείς, όλα θα γίνουν καλά.
2: Θέλετε να σας εξηγήσω σε 30 λεπτά.
1: Το αφήνω κατά μέρος.
2: Διότι έχω διατελέσει και μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
1: Πώς χτυπάμε τα καρτέλ. Φαραντούρη, εγώ δεν είμαι υποψήφιος βουλευτής. Εγώ είμαι εδώ ως δημοσιογράφος.
2: Άρα δεν υποστηρίζετε κυβερνητικές
3: θέσεις. Λέει τα σχολεία του Άρης,
1: κύριε Φαραντούρη, με το γνωστό λαϊκισμό σας.
2: Δεν υποστηρίζετε κυβερνητικές θέσεις. Είναι γνωστό αυτό, κύριε
1: Φαραντούρη. Με το γνωστό λαϊκισμό σας, μην επιτίθεστε. Πρωινό Δευτέρας, δεν έχουμε καμία όρεξη να ακούμε αμπελοφιλοσοφία.
2: Το γνωρίζουμε όλοι ότι υποστηρίζετε κυβερνητικές θέσεις, κύριε Πορτοσάλτε. Δεν το αποδέχεστε.
3: Θέλει, κύριε Φαραντούρη.
2: Εννοείται, δεν έχω αντίρρηση.
1: Ελεγκτή απόψεων, λέτε. Δεν έχω βρει εκτός
2: και αν σας ελέγχω, έχετε σκοπό. Διαπιστώνω να... όπως και όλη η Ελλάδα.
1: Αν έχετε σκοπό να καταστήσετε τον εαυτό σας, το όνομα του Πασόκ και εισαγγελέα.
2: Εγώ είμαι ευρωβουλευτής του Πασόκ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα
2: πολύ. Εσείς είστε δημοσιογράφος που υποστηρίζει τις κυβερνητικές θέσεις.
1: Να πω παρακάτω.
3: Μια λέξη ακόμα και κλείνω.
1: Υποστηρίζω τις απόψεις μου, κύριε.
2: Που την χάρη να ταυτίζονται απολύτως με τις κυβερνητικές.
1: Αγαπητέ λαϊκιστή,
3: δεν έχουμε χρόνο, κύριε. Ελάτε.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
5: Πήρε στο μεγάλο δρόμο.
0: Είναι, άμα το πάρει στο μεγάλο δρόμο, δεν υπάρχει άκρη. Μεταξύ δεν ξέρεις από την Κυκλική και την Κοκόπια να διαλέξεις. Φαραντούρης Πορτοσάλτε.
5: Τώρα την πόρτα μου χτυπάει.
0: Χτυπάει η πόρτα μας και είναι η πρωτιά στη Eurovision. Αδέρφια, συμπατριώτες. Σήμερα το έθνος δίνει τον υπερπάντων αγώνα. Με ψυχή χιλίων λεόντων, όπως έγραφα παλιά αθλητικές εφημερίδες. Εμπνευσμένος από τις μεγάλες μάχες που έδωσε ο ελληνισμός. Ο Αγγίλας μας επιτίθεται στο πρώτο χειρό φωνάζοντας φέρτο, όπως παλιά λέγανε αέρα, φέρτο. Και οι προκλητικοί εχθροί μας τρέμουν από το φόβο. Γιατί δεν είναι μόνο ότι έχουμε ωραίο τραγούδι. Δεν είναι ότι έχουμε την ελληνική ψυχή. Έχουμε και πατίνι.
6: Δεν θα ήθελα έτσι να σποιλάρω και να πω κάτι, αλλά γέλασα πάρα πολύ που έχουν βγει ήδη αυτά τα memes με το αν έπεφτε η Παπαρίζου από το παραπέντε, ας πούμε, και όλοι λένε τώρα μην πέσει από το πατίνι. Ναι, αλλά εντάξει, το έχουμε κάνει καλή πρόβα το πατίνι, πιστεύω δεν θα πέσω. Πήγε πολύ καλά η πρόβα και εκεί. Αλλά εντάξει, υπάρχουν και πολύ πιο απαιτητικά σημεία μέσα στο act από το πατίνι, από την άλλη, πολύ πιο δύσκολα. Αλλά εντάξει, είναι 3 λεπτά, θα βγούνε. Και πιστεύω εκεί την ώρα με τον κόσμο και με την ενέργεια θα βγουν και με ευκολία. Yeah. Γιατί, ας πούμε, και στο Sing for Greece, όταν έκανα την πρόβα του ACT, κουραζόμουν λίγο παραπάνω. Αλλά στο Sing for Greece που ακούω τον κόσμο από κάτω να διαπερνάνε τα ουρλιαχτά από τα ακουστικά μου, μου δώσε τόση ενέργεια και τέτοιο boost που ήταν λες και δεν αυτό νιώθω τίποτα.
7: Αυτό θα γίνει και τώρα.
6: Πιστεύω αυτό θα γίνει και τώρα.
0: Οι ευχές μας συνοδεύουν το παλικάρι μας. Ελπίζουμε να γυρίσουν με τις νίκες στα κλαδιά, όπως έλεγε η Σοφία Βέμπου. Και λέω να βάλουμε ένα πανηγυρικό τραγούδι έτσι, να το γιορτάσουμε από τώρα. Την πρωτιά εξάλλου την έχουμε στο τσεπάκι μας. Ένα τραγούδι ύμνος στην ελληνική λεβεντιά. Ακούστε, όργανα, ποίηση. Στην ποίηση παρακαλώ να δώσετε ιδιαίτερη έμφαση.

0: διαφημίσει ως ελληνικός οίκος προωθήκεται ελληνικά προϊόντα, ούζο, ρακί και πάνω απ' όλα αριθμούς. Αφγανιστάν και όπερα. Το Αφγανιστάν δεν το λέω υποτιμητικά, το ξέρετε ότι παραλίγο να μιλάνε ελληνικά. Γιατί περνούσε από εκεί ο Μέγας Αλέξανδρος και πάει στις Ινδίες παντού. Και όλοι αυτοί μιλάνε ελληνικά τώρα. Γιατί πέρασε από εκεί ο αρχηγός μας, ο Μέγας Αλέξανδρος. Έτσι και πήγαινε παραπέρα, δηλαδή για να κάνει ένα άλμα στην Αμερική, τι ήτανε. Θα μιλούσε και Αμερική ελληνικά όλος ο κόσμος. Greek.
1: Ο Μέγας Αλέξανδρος πέθανε στα 32 του έτη. Όσο ζούσε κατέστρεψε την Περσική Αυτοκρατορία, έφτασε μέχρι την Ινδία και αν δεν πέθανε θα είχε σίγουρα άλλα 20 χρόνια μπροστά του όπου θα διεκδικούσε, θα έχει τις αυτοκρατορίες. Δεν θα υπήρχε Ρώμη, δεν θα υπήρχε τίποτα. Όλοι στον κόσμο θα μιλούσαν ελληνικά και όχι αγγλικά. Γιατί στην πραγματικότητα δεν έσφαζε κόσμο, αλλά ένωνε οικονομίες, ένωνε χώρες. Και αν δεν πέθανε στα 32 του και είχε κάποια χρόνια ακόμη, σήμερα η Ελλάδα θα ήταν ο πραγματικός χρυσός και πλούτος αυτού του κόσμου.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Μακάρι, παιδί μου, να γινόταν τα ελληνικά παγκόσμια γλώσσα, που ήταν θέμα, όπως καταλαβαίνετε, λίγων ημερών, άντε 20 χρόνων. Έτσι όταν ερχόντουσαν οι ξένες στην εποχή του 80 με τα καμάκια, θα ήταν υποχρεωμένοι να μάθουν 2-3 κουβέντες να συνεννοηθούν. Θα τα λέγαμε στα ελληνικά.

0: μαζεύει.
1: Η μεγάλη είδηση δεν ανήκει στο βράδυ, αλλά στην ημέρα. Η εβδομάδα μας ξεκίνησε με μεγάλη αισιοδοξία. Γιατί μετά από απουσία 45 ολόκληρων ημερών που μας φάνηκαν σαν αιώνας, επέστρεψε η Κατερίνα Καινούργιο στη δραστηριότητα της παρουσιάστριας. Αλλά δεν είναι η ίδια Κατερίνα Καινούργιο, είναι μια άλλη, με εντελώς άλλη νοοτροπία. Αυτό ο Τζίο δεν το είχε πει.
2: Έχω γυρίσει λίγο διαφορετική. Τι εννοώ? Νιώθω τόσο πλήρης, νιώθω τόσο ευλογημένη, νιώθω τόσο γεμάτη από αγάπη και όλα αυτά τα υπέροχα συναισθήματα, που νιώθω ότι έχω και μια διαφορετική νοοτροπία πια. Καταλαβαίνετε τι λέω. Μου λέγανε πολλές φορές οι φίλες ότι θα γίνεις μαμά και θα δεις οι προτεραιότητες σου θα είναι άλλες, θα σε νοιάζουν άλλα πράγματα. Θα βλέπεις τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Και έτσι είναι. Αυτό που θέλω να ευχηθώ σε όλους εσάς είναι πραγματικά όποια το θέλει πολύ να το προσπαθήσει και είμαι σίγουρη θα το καταφέρει και νομίζω ότι θα είναι οι ωραιότερες στιγμές της ζωής τους. Παιδιά, δεν περιγράφεται όλο αυτό που έχω νιώσει. Δεν περιγράφεται με λέξεις, δεν περιγράφεται με τίποτα νομίζω. Ότι όσο και να μου λέγατε ότι θα είναι έτσι, θα είναι αλλιώς, είναι κάτι ακόμα μεγαλύτερο. Μόνο ευγνωμοσύνη και αγάπη και ευλογία νιώθω για αυτό το πλασματάκι μου. Τώρα είναι με τη γιαγιά της, οπότε νιώθω έτσι ένα safety, μια σιγουριά.
3: Να τη χαίρεσαι, να τη χαίρεσαι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τι ωραίο, γύρισε να της ευχηθούμε τα καλύτερα βεβαίως. Επιτέλους ήρθε ξανά το Κατερινάκι μας. Εντάξει, είπε 2-3 πράγματα για το μωρό. Μην νομίζετε ότι θα ξανασχοληθεί.

0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Breakfast at Star.
2: Για την ωραία να μοιράζεσαι.
1: Κάθε μέρα στις 9 παρά 4 το πρωί στο Star

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αγαπητέ κύριε Περί, έτσι αρχίζει το μήνυμα που έστειλε ο Παναγιώτης. Γεια σου Παναγιώτη. Αγαπητέ Παναγιώτη, λέει τώρα που έμαθα ότι η κυρία Καινούργιο είναι εντάξει, μπορώ να φάω το μεσημεριανό μου απερίσπαστο. Στα σέβη μου, Παναγιώτης, από Πειραιά. Καλή όρεξη Παναγιώτη. Θα ευχηθούμε και σε εσάς, αν μας τηλεφωνήσετε και μας πείτε ότι τρώτε. Ή μπορεί να μας πείτε ότι θέλετε. Έχουμε ένα 212-212-4800, τηλεφωνικό κέντρο είναι αυτό. Αλλά έχουμε και ένα email, onerpapakialfaradio989.gr. Αλλά και ένα Viber. Τι είναι πλουσιάδα είναι αυτή, 6947-989-989. Και τι έχουμε? Έχουμε και έναν εκπρόσωπο του Ανταρσία στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Τον θυμάστε, είναι αυτός που ορκίστηκε πριν από λίγες ημέρες και είπε ένα ωραίο κατεβατό, λίγο παραπάνω από ό,τι χρειαζόταν, αλλά δεν πειράζει. Έχει κι άλλα να πει, γι' αυτό τον κάλεσαν στο Καλημέρα Ελλάδα. Δεν είπε πολλά.
3: Να ακούσουμε και τη δική της την καλημέρα σας, κυρία Παπαδοπούλου. Να ακούσουμε.
4: Κύριε, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, κύριε. Εγώ δεν αποδέχομαι να συνομιλώ με φωνές της ακροδεξιάς. Δεν θα κάνετε εδώ καμία διαδικασία κρίσης της πράξης μου. Θέλω λοιπόν να σας αποχαιρετήσω λέγοντας.
5: Μισό λεπτό, κύριε Κωνσταντίνου. Κύριε Κωνσταντίνου, ούτε κρίση κάνω ούτε τίποτα.
4: Με γνωρίζετε πάρα πολύ.
5: Γνωρίζω και εσείς με γνωρίζετε. Δεν μπορώ να.
4: Έχω στάσει αρχόνη για τα θέματα του αν νομιμοποιούμε την ακροδεξιά στα μέσα ενημέρωσης. Και παρακαλώ να μην το.
5: Εκπροσωπεί την ακροδεξιά η κυρία Παπαδοπούλου.
4: Αν θέλετε λοιπόν να κάνουμε διάλογο για τα ζητήματα αυτά.
5: Εκπροσωπεί την ακροδεξιά η κυρία Παπαδοπούλου.
6: Ούτε εγώ κάνω διάλογο με τον κύριο Παπαδοπούλου.
4: Παραβιάσατε δημοσιογραφική ιδεοντολογία.
5: Τι λέτε κύριε Κωνσταντίνο.
4: Έτσι που την έχουμε κατοχυρώσει μέσα στο αντιφασιστικό κίνημα. Αν θέλει. Δεν συνομιλώ με ακροδεξιούς. Τελεία και παύλα.
3: Να είναι ακούσουμε τη δική σας την άποψη.
5: Καλά, είναι δικαίωμά σας να συνομιλήσετε με όποιον θέλετε. Δεν λέγω εγώ.
4: Εδώ. Όχι, όχι. Πριν λοιπόν
6: ολοκληρώσω
5: την τοποθέτηση. Μισό λεπτό, κυρία Παπαδοπούλου. Εδώ δεν διώχνει κανένας κανέναν. Παρακαλώ πολύ. Δεν διώχνει κανένας κανέναν.
4: Πριν ολοκληρώσω την τοποθέτηση μου λοιπόν. Και τα θέματα τιμής και συνείδησης είναι πάρα πολύ σοβαρά για μας. Σας δηλώνω λοιπόν ότι η πρωτοβουλία του Άδωνη Γεωργιάδη ξεκίνησε την προεκλογική του εκστρατεία θέλοντας να χτυπήσει φωνές αντίστασης, φωνές που στηρίζουν τους αγώνες που είναι μπροστά μας. Να καλέσω στις κινητοποιήσεις που υπάρχουν για τα προσφυγικά προσώπα του και την ελληνική Παλαιστίνη. Και δεν θα
5: παραμείνω. Θέλετε να ακούσετε τον αντίλογο και να απαντήσετε?
4: Όχι, κοιτάξτε, δεν νομιμοποιώ τον ακροδεξιό λόγο. Σας χαιρετώ.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Δεν τον διώχνουν, το είπαν, δεν διώχνουν κανέναν την εκπομπή. Αλλά στην ουσία του λένε φύγε, γιατί εδώ που τα λέμε δεν γίνεται αυτά, κύριε Στάθη μου. Συμπαθέστατος Παναγιώτης Στάθης. Δεν μπορεί να έχεις ένα καλεσμένο και να βγάζεις χωρίς να το ξέρει κάποιον άλλον.

0: Εντάξει, τώρα κλαίμε γιατί κλαίμε. Εμείς δεν κάναμε την επιλογή να είναι ο Βαρουφάκης. Να μας εκπροσωπήσει και βεβαίως να πούμε, πριν πάρει τηλέφωνο κάποιος και διαμαρτυρηθεί, ότι ο άνθρωπος έδωσε τις μάχες του. Απλώς δεν ξέραμε που θέλαμε να πάμε. Είναι μαζί μας, από το χτεσινό το πήραμε, το επεισόδιο του στο χιλιοστό του ντοκιμαντέρ που μεταδίδει ο Sky. Έχουμε μαζί μας τον τότε Υπουργό των Οικονομικών της Κύπρου, ο οποίος έζησε από κοντά το τι ακριβώς συμβαίνει με τη διαπραγμάτευση.
1: Το πρώτο πράγμα που λέχθηκε είναι ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται πρόγραμμα. Και πολύ σύντομα, ίσως με την επόμενη συνεδρία, η Ελλάδα δεν θα είναι στην ατζέντα του Eurogroup. Όταν σου λέει ότι, κοιτάξτε, δεν θέλουμε, δεν θα είμαστε σε πρόγραμμα, τι καταλαβαίνεις? Θα επανακτήσεις από εβδομάδα στην πρόσβαση στις αγορές? Ποιο ήταν ακριβώς το πλάνο? Κανείς δεν κατάλαβε.
2: Πάμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα.
0: Είχαμε όμως βάρκα. Ελπίδα ονομαζόταν. Τα υπόλοιπα ήταν άγνωστα.
2: Λίγο από τη ζωή στην καταιγίδα και να γνωρίσουμε καινούργια.
0: Και ξαφνικά έπιασε η θαλασσοταραχή. Εμείς με βάρκα ήμασταν.
2: Πρώτα αντίκρισα την πρώτη μου ρητή.
0: Καλά, μερικίδες, έρπη.
2: Υπάρχουν

0: καλό. Μόντε καλό. Μόντε καλό. Μόντε καλό.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σταμάτη Καρλούτσο, τι κάνεις εδώ? Ρυθμίσεις τον ήχο. Αφροδίτη Σιμίτη, τι κάνεις εκεί? Έχει την μουσική επιμέλεια. Χριστίνα μου, εδώ δίπλα, με τι ασχολείσαι? Μαζεύει χητικά. Μπροστά στο μικρόφωνο, ποιος είναι? Ο Βαγγέλης Περής. Και θέλω να σου πω με ειλικρίνεια και λίγο, εντάξει, λύπη. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η Ελλάδα μας δεν δημιουργεί μόνο Λεωνίδες, αλλά δημιουργεί και εφιάλτες. Ο τελευταίος τίτλος, αυτός δηλαδή του εφιάλτη, ταιριάζει με την Κλαβδία. Η Κλαβδία που πέρσι τη στείλαμε σε Eurovision και τώρα βγαίνει και λέει πράγματα τα οποία ποτέ δεν πρέπει να υποθούν από ένα ελληνικό στόμα.
4: Who do you think is going to win Eurovision 2026?
5: I really love Challa by Antigone, Cyprus. And I really like Soren from Denmark. Μέχρι στιγμής, το personal favorite είναι το Challa. Challa! Ναι, αγαπώ πάρα πολύ τη φετινή συμμετοχή της Κύπρου με την Αντιγόνη. Φανταστικό τραγούδι, φανταστική σκηνική παρουσία. Μακάρι να σκίσει.
6: Μακάρι.
5: Και για να μην είμαι biased, επειδή εντάξει, okay, Cyprus, θα πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ και του Soren, που είναι από τη Denmark.
7: Που έχω μείνει με το
8: παιδιά,
7: στον
8: να ρωτήσω κάτι. Μήπως τις είπανε εκτός της Ελλάδας ποιες είναι οι αγαπημένες σου?
7: Και εγώ αυτό νόμιζα, αλλά ακούσαμε την ερώτηση. Ήτανε ποια πιστεύεις ότι είναι η χώρα που θα κερδίσει. Δεν της είπανε βγάλε τον Ακύλα απ' έξω.
9: Και να βγάζει τον Ακύλα έξω. Υπάρχει ένα ναι μεν αλλά. Αν βγάλω τον Ακύλα έξω, είναι αυτό. Εγώ στο μόνο που θα σταθώ θα πω ότι τουλάχιστον ήταν ειλικρινής σε αυτό που πιστεύει. Ότι δεν της αρέσει, γιατί αυτό είναι. Δεν πιστεύει ότι θα κερδίσει ο Ακύλας. Δεν της αρέσει καθόλου ο Ακύλας. Εγώ αυτό
8: ναι, αλλά τη ρόλη.
3: Ντροπή σου! Ντροπή, Κλαβδία! Σου δώσαμε την αγάπη, την υποστήριξή μας, την ψήφο μας. Και μας πρόδωσες.
10: Μα πείσε δίχως παρηγοριά, μοναχό, μοναχό.
3: Και άφησες μοναχό τώρα τον Ακύλα να δώσει τη μάχη του ελληνισμού. Μια κουβέντα θα πω. Ντροπή! Το έβγαλα από μέσα μου.
10: Κάθε τι που είχαμε στην καρδιά.
3: Ακούσε εκεί να λέει ότι η Αντιγόνη της αρέσει. Και καλά, η Αντιγόνη είναι αδελφή Κυπρία, παρόλο που μιλάει αγγλικά. Ο άλλος, ο Ξανθομπούμπουρας, ο... έτσι φαντάζομαι ότι θα είναι, ο Δανός. Της είπα εγώ μερικά και ο μικρούτσικος όμως, της τάχωσε.
11: Πώς σου φάνηκε αυτό που είπε η Κλαβδία?
12: Αυτό μου φάνηκε ανόητο, αντιμουσικό, ανόητο, ανεπίτρεπτο, έξω από τη λογική και δείχνει μια λογική. Εγώ είμαι η Ελλάδα που εκπροσωπήθηκε στην Eurovision, όλα τα άλλα είναι απλή οδοντόκαρμα που λέγε μια διαφήμιση.
11: Παρότι δεν μας έχει συνηθίσει η Κλαβδία, πάντα ήταν το κορίτσι είναι και με Καλέρ και με τον Φωκά.
12: Είναι
13: παιδιά.
11: Περίεργο πολύ.
14: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Εν τω μεταξύ, κανείς δεν αναρωτήθηκε ή δεν το ψάξε. Μήπως πριν από τη δήλωση υπάρχει μια ερώτηση, θα σας πω, ή απάντηση. Θα σας πω όχι για την Ελλάδα που είναι προφανές ότι τη στηρίζω, θα σας πω για τις άλλες χώρες. Αλλά δεν θα βγει να είσαι το μεροκάματο.
15: Ποτέ δεν το περίμενα από τα δικά σου χέρια.
3: Ντροπή σου, Κλαβδία.

Λέω να υιοθετήσουμε και σε αυτή την περίπτωση λογική Μπέου. Αφού τη στήσαμε που τη στήσαμε στον τοίχο, αύριο το πρωί, όπως κάθε αυγή, θα γίνει εκτέλεση, να τελειώνουμε, μια και καλή, τέρμα.

0: Παπαλάς είναι αυτός που ακούμε. Άραγε ο Πάνος Γαβαλάς με το Λάκη Γαβαλά έχουν σχέση? Δεν ξέρω. Μπορεί.
1: Εμένα την αγάπη σου.
0: Πονεμένος ο ένας, πονεμένος και ο άλλος. Ο Λάκης ο Γαβαλάς θα μου πει γιατί πόνεσαι. Με αυτά που φοράει, σίγουρα πονάνε. Είναι, φοράει κάτι καπέλα, πάρα πολύ στενά, και μετά βάζει κάτι τσιμπιδάκια. Σίγουρα ταλαιπωρείται ο άνθρωπος. Αλλά είναι παραπονεμένος γιατί ο Τζίο δεν εκτίμησε πάρα πολύ την παρατήρηση που έκανε ο Γαβαλάς, ότι λέει ψιλοψέματα ότι θέλει να φύγει για να πάει στην Αμερική. Και έχουμε καινούριο μπιφ. Ήθελα καιρό να το πω αυτό.
2: Να σας ρωτήσω και για τον GOK, διότι...
3: Γι' αυτό δεν θέλω να μιλήσω, γιατί είναι ένα παιδί που παρεξηγεί τα πράγματα. Είναι ένα νέο παιδί μέσα στη καραγεμά του και δεν θέλω να πω κουβέντα γι' αυτό.
2: Ρωτάω επειδή σε συνέντευξη που έδωσε πάλι στην εκπομπή μας, είπε ότι μπορεί να του πείτε και μία συγγνώμη για όσα, για όσα είπατε.
4: Τώρα που ξέρεις τι γίνεται στο περίπου, νομίζω να νιώθεις πολύ άσχημα και μου χρωστάς ένα συγγνώμη.
3: Αν είπε κάτι τέτοιο είναι γενής, γιατί εγώ δεν μίλησα καθόλου γι' αυτόν, ίσα ίσα που έκανα και το αστείο που έκανε στην αρχή και όλα αυτά. Να πω κακό για ποιο λόγο να πω, τι είμαι εγώ? Δηλαδή θα κάναμε κανένα σχήμα μαζί, είτε πολιτικό είτε τραγουδιστικό, και θα με πείραζε? Δεν θέλω να λένε τέτοια πράγματα για μένα, ναι. Ειδικά άτομα που δεν με ξέρουν καλά. Και τσατίζομαι αν είπε κάτι για μένα είναι κακό.
1: Πόσο
0: τσατίστηκε και καλά έκανε. Και να είναι ο μόνος, όχι. Γενικότερα στην τηλεόραση δεν σε βγάζουν αν είσαι εκνευρισμένος. Έτσι και βγεις να πεις καμιά καλή κουβέντα για κάποιον, δεν το μεταδίδουν, ε.
1: Στα καλά του καθουμένου ανεφλόγου.

0: ο Θέμης Ανδρεάδης. Καινούργια τραγούδια, ναι, έβγαλε ο Θέμης Ανδρεάδης. Έλα, λίγο ενθουσιασμό δείξτε.
1: Και από τα Παρίσια ήρθα ξαφνικά στα ίσια.
0: Ωραία είναι, ωραία. Βέβαια δεν είναι σαν τον Ντόλι Βοσκόπουλο. Βλέπω εδώ πέρα ο Δημήτρης λέει μας έφτιαξε με τον Ντόλι, τον πρίγκιπα.
1: Την Αθήνα,
0: έχω κι άλλα σπουδαία να σου πω. Βλέπω ότι υπάρχει μια μεγάλη αγωνία. Τι έχει γίνει με τα κιλά της Κατερίνας Καινούργιου. Γιατί ακούσαμε τα θέματα με το μωρό, τα καλύψαμε. Εκείνη δηλαδή μας τα κάλυψε. Αλλά με τα κιλά της τι ακριβώς γίνεται. Γιατί είχε πάρει κιλά όταν λίγο πριν γεννήσει. Τώρα που επέστρεψε, πόσα από αυτά έχουν αποκατασταθεί στην όμορφη σιλουέτα της.
2: Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε και θα καλημερίσω τον αγαπημένο μου που κουρέφει κιόλας.
3: Καλά, Στέλλα.
2: Έλα, εσύ γλυκούλη μου.
3: Είσαι μια κόκλα.
2: Και σένα σου πάει. Κοίτα, έχω χάσει τα κιλά, έχω να χάσω μερικά ακόμα.
3: Δεν έχεις ανάγκη.
2: Αλλά θα σου πω, επειδή μου διώχνει αμαγίες με το που βγαίνεις από το μευτήριο, ξεπρίζεσαι. Δεν ξέρω, εγώ ήμουν από τις τυχερές τουλάχιστον.
3: Πρόσεχες κιόλας προφανώς.
2: Μετά σου κάπως μου κόπηκε η όρεξη. Δηλαδή, ξέρεις, επειδή έχεις το τρέξιμο και την αγωνία στο παιδί, δεν. Δηλαδή, Πέτρο, δεν είχα και σένα, οπότε γιατί από πάχει να πάρει.
4: Ναι, τέλεια, μια χαρά όλα, ε.
2: 24 κιλά είχα πάρει. 24 έφτασα το θηρίο.
3: Παναγία.
2: Ναι, είδες, εσύ. Εσύ φταίς για όλα. Τι να πω, παιδιά, δεν έχω λόγια. Τα σταλέω συνέχεια, αλλά δεν θέλω να γίνω. Γιατί μετά θα μου πείτε άλλο παιδί, με έκανε μόνο η Μαριό το Γιάννη. Και έχετε δίκιο. Δεν θέλω να γίνω γραφική. Ότι συνέχεια, ρε παιδί μου, ξέρεις, λέω.
3: Έτσι είναι, όχι να λες.
2: Για το παιδάκι
3: είναι,
2: αυτά. Ούτε είναι. Είμαι από τις μαμάδες που λέω το παιδί μου το πιο όμορφο, το παιδί μου το καλύτερο. Απλά θέλω πολλές φορές να τα μοιράζομαι αυτά που βιώνω, για να μου λέτε κι εσείς τη γνώμη σας, γιατί είστε οι περισσότερες πολύ πιο έμπειρες από μένα. Γιατί σε πιάνει αγωνία αν τα κάνεις όλα.
5: Όλες οι μαμάδες όμως έτσι είναι για τα παιδιά τους. Εμένα όλες οι φίλες μου στέλνουν φωτογραφίες, μου λένε για τα παιδάκια τους, ειδικά όσες γεννήσαν το τελευταίο διάστημα, είναι φυσιολογικό.
2: Να είναι καλά και ευλογημένα. Να είναι καλά.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Υπάρχουν διάφοροι που λένε ότι συνέχεια με αυτά ασχολείται σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου, καλά κάνει, αλλά επίσης υπάρχουν και διαστήματα που δεν τα λέει στα διαφημιστικά. Αλλά είναι μια κούκλα. Συμφωνούμε αυτό όλοι. Μπάμπολα, όπως λένε στα ιταλικά, να και πάτη πράβο μαζί μας. Αυτό το τραγούδι το είπε και η Μαντόνα, αλλά σαν την πάτη πράβο κανείς.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Βρε καλώς τα παιδιά, σας θέλω σε επιφυλακή. Θα κάνουμε ένα πείραμα που δεν έχει ξαναγίνει στο ραδιόφωνο. Διαδραστικό ραδιόφωνο. Πριν φτάσουμε όμως σε αυτό το σημείο που θα αλλάξει την ιστορία του συγκεκριμένου μέσου, θέλω να σου πω ότι έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο. Το έχουμε. 212-212-4800. Έχουμε και email onerpapakialfaradio989.gr και ένα Viber 6947-989-989. Και τώρα είναι η μεγάλη στιγμή. Καταγράφεται αυτή τη στιγμή στην ιστορία. Θέλω όπου και να βρίσκεστε και ακούτε αλφα να αρχίσετε να φωνάζετε και να λέτε ό,τι σας κατέβει στο κεφάλι. Δυνατά, θα λέω και εγώ από εδώ και θα κάνουμε ένα μεγάλο ωραίο ηχοπολτό, έτσι. Είμαστε έτοιμοι. Ντροπή, κι εσείς δεν φωνάζετε. Ντροπή σου, είναι αυτά, ο τόπρας. Τίποτα, δεν συμμετέχετε. Δεν θα γίνετε ποτέ σας βούλτεψη, sorry.
5: Να καταγγείλετε τους σοσιαλιστές στη Ρουμανία.
6: Κόπτεται για την εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Έχει στελέχη, γιατί η γραμμή, το επικοινωνικό πογκρόμ που έχει ξεκινήσει η κυρία Βούλτεψη εναντίον τη κυρία Σκοβέση, πλέον έχει γίνει κανονικότητα.
5: Μα δικαιώναμε αφού τη διώξανε από παντού.
6: Αυτά λέει.
5: Μα δικαιώναμε
6: την γίνει η γραμμή κεντρική της Νέας Δημοκρατίας.
5: Και στη Τσεκία τη Ευρωπαϊκή Φιλελεύθερη.
7: Μην χάσουμε όλο τον χρόνο με την κυρία Κοβέση. Δεν
5: έχει δικαστεί από τον Τζαουσέσκου.
6: Εμπιστεύτηκε τη δικαιοσύνη. Γιατί υπήρχε μια απόφαση. Που προέκυψαν νέα στοιχεία κατά την ακροματική διαδικασία.
5: Ο Άγιος Μάγος είναι νομίζω το νούμερο.
7: Σας παρακαλώ, κυρία Βούλτεψη.
6: Σας παρακαλώ πολύ.
5: Και εγώ να θυμίσω επίσης ότι κρέμισε από τα Παπαδάκια η Κοβέση, το Μάνφρεντ Βέμπερ, και δύο χρόνια αφού τον είχαν κρεμασμένο στα μανταλάκια, οι ίδιοι είπαν ότι δεν βρήκαν στοιχεία.
7: Να προσέχουν λίγο.
6: Να προσέχετε και να μην διακόπτε άλλη φορά.
5: Και μη μας κάνετε, δεν κουνιέται η βελόνα.
6: Καλά, εντάξει,
5: έτσι.
6: Ποια ναι. Βελόνα. Δηλαδή, περιμένετε εσείς στον πολίτη να εμπιστευτεί αυτά που λέτε εσείς και ο Άδωνης.
5: Εμένα εμπιστεύεται σίγουρα.
6: Την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
5: Είναι εμπιστευτεί,
6: και δεν είναι θέμα κομματικής λογικής.
5: Όλοι αφώνονται σε όλη την Ευρώπη.
6: Εκτίθεστε με αυτά που λέτε.
5: Εγώ δεν εκτίθεμαι, εγώ δικαιώθηκα τώρα. Λοιπόν, επειδή έχω πολύ λάθος κλήσεις, δικαιώθηκα.
6: Άμα σταματήσει να μιλάει,
7: ελάτε και έτσι.
6: Λοιπόν, επειδή ακούω λοιπόν για κάποιο ίδρωμα της φανέλας, γιατί τώρα ξαφνικά θα ιδρώσουν τις φανέλες. Αυτό που δεν έχουν καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή τη φανέλα την ιδρώνουν κυρίως τα νοικοκυριά που πάνε στα σούπερ μάρκετ.
5: Αλλά, ναι.
6: Και δεν μπορούν
5: όπως
6: να
5: βγάλουν
7: την
5: ιδρώνουν.
7: Ελάτε, κυρία Βούλτεψη.
6: Την φανέλα την ιδρώνουν οι μικρομεσαίοι και οι έμποροι.
7: Να μιλήσει και
6: η κυρία
7: Κομινάκα. Να μιλήσει και η κυρία Κομινάκα.
8: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Μπορεί να πεις ό,τι θες για τη Σοφία Βούλτεψη. Αλλά πρέπει να τις αναγνωρίσουμε κάτι. Ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ το νέο δημοτικό τραγούδι. Δεν είχανε έμπνευση, ας πούμε ο Κιτσάκης. Δεν είχε με τι ασχοληθεί. Και βρήκε.

0: θα πω και μια παλιά παροιμία, λαϊκή. Η Μιλονού, τον άντρα της με τους πραγματευτάδες. Είναι η κυρία Ιώνα Μαλέσκου, συμπαθέστατη. Και θεωρεί ότι είναι στην ίδια κατηγορία με την Ηλιάνα, που θα παρουσιάσει τώρα και το... Πώς το λένε το καινούργιο αυτό, το My Style Rock, όχι, όχι. Το άλλο με τη μόδα, τέλος πάντων. Και έχουν αρχίσει μεταξύ τους να ανταλλάσσουν κατηγορίες που βασίζονται σε προηγούμενες καταστάσεις. Βεβαίως το μεταξύ τους δεν ισχύει. Γιατί η Ηλιάνα είναι ψηλά, απαξή.
1: Θα γίνουν όντως πολλές αλλαγές. Θα επιστρέψουμε σε κάποια γνώριμα σημεία του GNTM, ας πούμε όπως η Κριτική Επιτροπή, που είμαστε ξανά τέσσερις. Όμως θα δείτε από πρώτο χέρι τη μόδα να γίνεται κάπως live, θα έλεγα. Μόνο αυτό θα πω και δεν θα προχωρήσω περισσότερο. Δεν θέλω έτσι να στεναχωρήσω και τη Ζένου που τα ετοιμάζει εκεί με την ομάδα και να μου λέει μη μου τα λες και μη τα λες.
2: Και αγόρια και κορίτσια.
1: Και αγόρια και κορίτσια, ναι, ναι, ναι.
2: Πώς θα είναι ο ρόλος της παρουσίας, θα τον συνδυάσετε φαντάζομαι με την Κριτική Επιτροπή, ο δικός σας?
1: Καλά, ναι, εντάξει. Ανάλογα με, με τις ανάγκες του project, μεταφέρεται ο ρόλος. Όπως και πέρυσι ήμουν πιο κοντά στα παιδιά, τώρα θα είμαι και στην Κριτική Επιτροπή να τους βοηθήσω με άλλο τρόπο. Εντάξει. Μεταφέρεται ο ρόλος, μεταφέρομαι κι εγώ. Μια χαρά.
2: Θέλω να σας ρωτήσω σχετικά με τις δηλώσεις της Ιώνας Μαλέσκου. Θεωρείτε ότι ήταν αχρίαστες μετά από τόσα χρόνια?
1: Δεν έχω ιδέα για ποιο πράγμα μιλάς και δεν θα ήθελα και να μάθω κιόλας.
2: Ευχαριστώ. Ότι ήταν πολύ.
1: Ευχαριστώ. Είμαι πολύ χαρούμενη από το πρόγραμμα. Καλημέρα σε όλους. Πολλά φιλιά.
0: Εδώ μεταξύ τα προηγούμενα GNTM, τι θα γίνει, δεν τους ενδιαφέρει καθόλου, έτσι. Το θέμα ήταν η Μαλέσκου, αλλά έκανε τρίπλα η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.
3: Κάποιον άλλον θα αφήσει.
0: Εξάλλου σου λέει, ποια είναι αυτή η Μαλέσκου, κάτι μου θυμίζει.

0: ξαναζώ.
1: Τι τραγούδι είναι αυτό, πανάρχαιο.
0: Προς τη χώρα αν τραβήξει.
1: Όσο και αν σου φαίνεται περίεργο, το έχει γράψει ο Κώστας Τουρνάς. Και τραγουδάει η Μαρίνα. 6 και 5, 11, 3 και 2, 5, αυτή.
0: Στα σφαγεία κοιτάξεις.
1: Ενδιαφέρουσα τραγουδίστρια, αλλά χάθηκε.
0: Δύο αρνιά και δύο βόδια κρέμονται ψηλά από τα πόδια. Τρέχει το αίμα.
1: Χύθηκε αίμα στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα. Θυμάστε προηγουμένως που ήταν ένας εκπρόσωπος του Ανταρσία που έφυγε γιατί ήταν παρούσα η Ελένη Παπαδοπούλου, την οποία τη θεωρεί ακροδεξιά. Τη ρώτησε ο Παναγιώτης Στάθη, είσαι ακροδεξιά η κυρά μου ή δεν είσαι? Φίλοι που τον έφαγε.
2: Έχετε σχέση με την Χρυσή Αυγή, με τον Κασιδιάρη, με οποιοδήποτε άλλο?
3: Με την ακροδεξιά όπως τις καταλογίζει.
4: Με προσβάλλει. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν μπορώ συνέχεια να βγαίνω να απολογούμε επειδή ο κύριος Κωνσταντίνου βλέπει φαντάσματα και επειδή τον συμφέρει.
2: Έχετε σχέση ή δεν έχετε?
4: Μα είναι δυνατόν? Με προσβάλλει αυτό που με ρωτάτε.
2: Ωραία, πέστε όχι, μου λέτε να προσβάλλει. Πέστε όχι.
4: Κοιτάξτε να δείτε, είσαστε δημοσιογράφοι και είσαστε έμπειροι δημοσιογράφοι. Φαντάζομαι ότι έχετε κάνει την έρευνά σας για τις παρατάξεις του Δήμου της Αθήνας. Δεν μπορώ συνέχεια να απαντάω σε τέτοιες ερωτήσεις. Δεν θα ξαναπαντήσω σε τέτοιες ερωτήσεις. Ρωτάτε τους άλλους μου συναδέλφους αν είναι με τον Κασιδιάρη ή με τη Χρυσή
3: Όχι,
4: Αυγή.
3: Εμένα γιατί με ρωτάτε? Σας το καταλόγησε
2: ο κύριος Κωνσταντίνου. Σας ρωτάω γιατί τον κύριο Κωνσταντίνου, κύριε Παπαδοπούλου. Σας παρακαλώ πολύ.
4: Κοιτάξτε να δείτε, σας παρακαλώ πολύ και εγώ. Δεν έχω μιλήσει με αυτό το ύφος.
2: Εντάξει, δεν θα μου κάνετε παρατήρηση γιατί ρωτάω κάτι.
4: Κοιτάξτε να δείτε, με ρωτάνε συνέχεια το ίδιο πράγμα.
2: Ωραία, λοιπόν, απαντήστε, πείτε όχι, τελειώσαμε. Πάμε παρακάτω, δεν μου κάνετε παρατήρηση γι' αυτό. Και εγώ σας παρακαλώ. Εμείς καλέσαμε να τοποθετηθείτε.
4: Κοιτάξτε να δείτε, ακούστε με λίγο, γιατί έχουμε φύγει από το θέμα.
2: Γι' αυτό σας λέω, ελάτε να συζητήσουμε το θέμα.
4: Σας παρακαλώ λίγο. Εκτοξεύει λάσπες δεξιά-αριστερά. Ο κ. Κωνσταντίνου μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Δεν μπορεί εμένα να με ρωτάτε για αυτά που λέει ο κ. Κωνσταντίνου. Ο κ. Κωνσταντίνου δεν ξέρει τι λέει και φάνηκε από τον όρκο που έδωσε.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Τι συμπέρασμα βγαίνει όποτε ακούμε την ένταση να ανεβαίνει? Όταν έρχονται εκλογές. Θα ακούσουμε τέτοια πολλά.

0: Θα πάω στο παραπάνω και ξέρω ότι θα ψηφίσω. Δύσκολα. Θα ψηφίσω όποιον μου υποσχεθεί ότι θα καταργήσει τον έμφυα, δεν γουστάρω. Θέλω να ζήσω. Ότι θα διπλασιάσει τις συντάξεις μας. Ότι θα διώξουμε τους ξένους δυνάστες. Ότι θα έρθουν γερμανικές αποζημιώσεις και θα τις μοιράσουμε δισεκατομμύρια. Να αναλογούν γύρω σε 100.000 τον καθένα. Ποιος είναι αυτός, θα τον ψηφίσω. Το έχω ξανακάνει, να σου πω την αλήθεια. Πού καταλήξαμε? Έχουμε μαζί μας τον κύριο Λαφαζάνη, υπουργός τότε στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Λέει για τη διαπραγμάτευση που έκανε ο εκπρόσωπος αυτής της κυβέρνησης στα οικονομικά, ο κύριος Βαρουφάκης. Και τι λέει ο Λαφαζάνης?
1: Τι σκεφτήκατε?
2: Τι σκέφτηκα? Ότι εδώ η υπόθεση πάει για ναυάγιο, κανονικό ναυάγιο. Υπέγραψε επέκταση δανειακής σύμβασης χωρίς δάνειο.
1: Χωρίς να πάρει λεφτά, λέτε?
2: Ναι. Δεν εξασφάλισε δάνεια και ξύναμε επί τετράμινο τον πάτο του δημοσίου προκειμένου να ανταποκρινόμαστε στις στοχοχρεωνιστικές δόσεις.
0: Δεν θέλουμε δάνεια, δεν θέλαμε δάνεια, θέλαμε να μας τα δώσουν έτσι. Εξάλλου θυμάστε, πήγαμε τα πουκάμισα έξω, ένα ωραίο σακάκι δερμάτινο. Αυτά μένουνε, όλα τα υπόλοιπα τα ξεχάσαμε. Τι τράπεζες, τι αηδίες. Βαρουφάκης.
3: Γιάννη Βαρουφάκη, όξο που κάμισο και κούλσα κακή, oh yeah.
0: Oh yeah.

Θοδωρή. Στην ειδησιογραφία βρίσκονται εδώ, στον Αλφα Ρέντιο 989. Είναι ακλήτου πανέτοιμη με σήμερα και ένα μαγκαζίνο. Τι ναυάγια μου λες, αυτά τα έχουμε καλύψει εμείς. Οτιδήποτε προκύπτει, εδώ είμαστε. Θα τα πούμε αύριο, ας απολαύσουμε αυτό το τραγούδι. Δεν πουλιόμαστε, δε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Παίρνει το αυτοκίνητο! Δεν το πιστεύουμε!
2: Τροχός της τύχης.
1: Το αμάξι το πήραμε. Όποιος γυρίζει,
3: κερδίζει!
2: Κάθε μέρα στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς,

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.